0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ο Λάθος
2: από Στουτγκάρδη. Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα. Τομάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
18: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: αυτό είναι σωστό.
1: Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
1: Σταγμένο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα, Focus FM 103,6, στα 8 πρώτα λεπτά μετά από τις 6. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προπαρασκευή, 8 του Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα που δεν είναι και λίγα. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Τις καλημέρες σας. Αν θέλετε να μας βρίσετε, βρίστε μας. Σε όλα είμαστε ανοιχτοί. Γιατί όχι. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης στους 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Στη δικτύωση όπως κάθε μέρα το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM.

Επίσης και το ράδιο όραμα στους 101,7 στην Έτωλα Καρνανία. Καλημέρα σας και εκεί καλό πρωινό. There is no need to rush the road. Keep the sunlight. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν για σήμερα την ημέρα μας. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στην παρέα, σε όλους εσάς που ξυπνάτε από τα ξημέρωτα και συντονίζεστε εδώ μαζί μας. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό, καλή Πέμπτη με υγεία και δύναμη να βγάλουμε και αυτή την ημέρα. Στον Κώστα καλημέρα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο καλημέρα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο καλημέρα. Στη Σουλτάνα στη Ροδιά.

Μου στείλες φωτογραφία προχθές στο μηχανάκι και λέω θα μου στείλει κανένα μηχανάκι εδώ πέρα έτσι να τη βγάλουμε λίγο στην κούτρα, γιατί εμείς τα φτωχαδάκια ρε παιδί μου ξέρεις τώρα πού λεφτά να πάρουμε καινούριο μηχανάκι, οπότε δανειζόμαστε από κανένα φίλο έτσι να κάνουμε λίγο το κομμάτι μας, όχι τίποτα άλλο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος είναι και μάγειρας εκεί στο όμορφο νησί της Σκιάθου. Έχει κόσμο τώρα στη Σκιάθου, Οκτώβρη μήνα, γιατί έχει τελειώσει και η τουριστική περίοδος. Στην Αθήνα πάντως όσο ήμουν του Σεπτέμβρη, η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετούς τουρίστες και δεν το περίμενα. Μπράβο λέω, έρχονται, επισκέπτονται τη χώρα μας, στα νησιά δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλια με 18 βαθμούς Κελσίου, καλή πρώτη ενημέρωση λέει. Καλημέρα και στην Γιάννα από την Κομωτινή, καλή Πέμπτη λέει. Ο Χρήστος από την Φραγκφούρτη στέλνει την καλημέρα του. Ο Βασίλης από το κέντρο των Αθηνών επίσης μας καλημερίζει. Καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος μου έχει στείλει στο προσωπικό μου το Viber. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα με υγεία και ευλογία πάνω απ' όλα. Και πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άντε κάντε μια υπομονή, μια ανάσα σήμερα και αύριο, και έρχεται και αυτό το μήνα, έχουμε ένα ωραίο πενθυμεράκι, κάτσε καλά θα είναι έτσι. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο 24-25, 26 του Αγίου Δημητρίου το κάνουμε μούχτι, δεν θα δουλέψουμε, 27 θα βαρέσουμε μια μέρα άδεια στις 27, 28 είναι 28 Οκτωβρίου και μετά πάμε δουλειά Πέμπτη Παρασκευή και τσουπ να το και το άλλο του Σαββατοκύριακο και βγήκε και ο μήνας. Μιλάμε τώρα για σε δύο εβδομάδες όλα αυτά παιδιά, δύο-δυόμιση εβδομάδες περίπου. Κάντε λίγο υπομονή, κάντε λίγο υπομονή. Α, περάσουμε ωραία. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο, ευελπιστώ να είσαι καλύτερα και να βγεις από το Ιπποκράτιο, αν δεν φτάνει τόσο δηλαδή, νησάφι πια. Τι θα γίνει, πόσο θα κάτσεις μέσα, φτάνει, άντε, βγες. Ο Χρήστος μου λέει η σεζόν έχει τελειώσει αλλά τα τουριστικά γραφεία δεν φαίνεται, λέει, δεν φαίνεται καλό κόσμο για το εστιατόριο, είμαστε 30% κάτω από πέρσι. Μόνο τα σούπερ μάρκετ με έτοιμο φαγητό λέει, α, μόνο αυτοί οικονομάνε. Ναι, έχουν και φθηνό φαγητό γι' αυτό. Εκεί είναι το θέμα, ότι πας στο σούπερ μάρκετ ας πούμε, παίρνεις μια μερίδα έτοιμο φαγητό, μπορεί να την πληρώσεις 4, 5 ευρώ, 6 ευρώ, ανάλογα τη μερίδα θα πάρεις, πολύ οικονομικά σε σχέση με το να πας να φας σε μια ταβέρνα και σε μια χαρά, είσαι καλυμμένος. Τι να λέμε.

Yeah, το έχω δει αυτό που μου λες, Νίκο, ναι, το έχω δει. Αυτόν το Μένιονες. Δεν ήξερα ότι το λένε Μένιο, εν τω μεταξύ. Κάποια στιγμή κατά τύχη μου το πέταξε το, πες το, το TikTok. Καλημέρα στο Χρήστο τον Κόμπα, καλημέρα. Στην Καμπέρα της Αυστραλίας, σε δικτύωση και με το ράδιο Έλλην, όπου μας ακούν και εκεί πέρα οι κάτοικοι της Αυστραλίας. Εκεί τι ώρα είναι τώρα? Εκεί πρέπει να νυχτώνει, φαντάζομαι. Νομίζω δηλαδή. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει ότι με έχει καρφιτσωμένο και μπερδεύτηκε. Καρφιτσωμένο στο Viber. Μη φαντάζεται ότι με έχει κάνει κανένα βουντού και με έχει καρφιτσώσει. Όχι, όχι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, μωρέ, δεν πειράζει. Το μήνυμα ελήφθη, αυτό έχει σημασία. Άντε πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε τι γράφουν και αυτές, και θα ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, και λέει ότι οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται μετά με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα, και αναφέρεται στο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα τα δούμε μετά όλα όσα είπε, γιατί είπε αρκετά. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με την ομιλία του, αλλά θα την αναλύσουμε μετέπειτα. Άλλο άρθρο της εφημερίδας λέει τι θα ισχύσει το 2027, μισθή και συντάξεις.

0: Όλος ο νέος χάρτης αύξησε 3,9% στους μισθούς και 2,8% στις συντάξεις. Είναι τα ψίχουλα τα οποία θα συντάξει ο Μητσοτάκης για να τον ξαναψηφίσετε. Τη στιγμή που η ακρίβεια και όλα έχουν ανέβει πάνω από 50-60%, σου δίνει και σένα μια αύξηση 3,9 και 2,8 αντίστοιχα σε μισθό και σύνταξη για να πεις ότι ο Μητσοτάκης είδες τι καλό έκανε. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ισχυρή συμμαχία, λέει. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρ μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Αραβικού κόσμου. Πυλώνα σταθερότητα την Ελλάδα δεν τη λες. Απλά ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει συγχαρητήρια, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο είναι από την απέναντι πλευρά. Έτσι, δεν είναι από την πλευρά του λαού, είναι από την πλευρά των ολιγαρχών και του κεφαλαίου. Οπότε γι' αυτό το λόγο δίνει συγχαρητήρια στο Μητσοτάκη και θα σας τα εξηγήσω μετέπειτα. Για ποιο λόγο είπε όλα όσα είπε. Μητσοτάκη στη σύνοδο με την D9. Αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Βέβαια, ο Μητσοτάκης ακόμη ψάχνει ευρωπαϊκή απάντηση και ακόμη ψάχνει να δει πώς θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μπορέσουμε λίγο να ανασάνουμε. Και δήθεν περιμένει απάντηση από την Ευρώπη. Σε δύο φάσεις τα μέτρα, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, στήριξε της βιομηχανίας με κούρεμα ως 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό το οποίο λέμε ότι δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ανέκαθεν η δεξιά ήταν υπέρ του κεφαλαίου, κακά τα ψέματα, απλά στην δεδομένη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει εντελώς του κεφαλαίου, όπου καταπατάει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών προκειμένου να δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες. Χωρίς φόβο αλλά με μέτρο η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο, η Εκκλησία στην αποχή των social media. Θεωρώ ότι τώρα πάνω σε αυτό, γιατί πολλοί ιερείς έχουν social media, και να σας πω και κάτι, μαθαίνεις και πέντε πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα όλη η νεολαία βρίσκεται μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί λοιπόν ένας κληρικός να μην μπορεί να έχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα Facebook, ένα TikTok κτλ. Όπως βλέπω πολλούς έτσι, ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν και λένε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε μέχρι πρότινος και τα μαθαίνουμε μέσα από τα social media. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, το θεωρώ κάτι πολύ καλό, εφόσον είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία έρημψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο πήρε τον έσε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο να δούμε. Την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι, μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο κύριος Καραμαλής, δικαίωση για την επιλογή της Κίνας και την Κόσκο στον Πειραιά. Τελευταία μιλάει ο Καραμαλής. Εγώ πιστεύω ότι έχει καταπιεί τη γλώσσα του μετά από όλα αυτά τα οποία προκάλεσε στη χώρα, αλλά τελικά μιλάει και όλος ο Καραμαλής. Και ο Πλεύρης λέει πανηγυρίζει, φέρνουν τώρα παράνομους μετανάστες και μέσω Αλβανίας. Αύριο από παντού θα φέρουν, προκειμένου να διαλύσουν τον Έλληνα εργαζόμενο. Γιατί όχι, από παντού θα φέρουν λαθρομετανάστες για να μπορούν να εκβιάζουν εσένα και εμένα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο λέει: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ωραία, Μάρκο Ρούμπιο, κάτι για το κάσους μπέλι το οποίο έχει θέσει η Τουρκία σε περίπτωση που αναπτύξουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνει. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Τροπολογία, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τραγική αυτή επιδότηση 15 λεπτά τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση, γύρω στο 1,70 θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία ξεκινάει την επόμενη Τετάρτη, μάλλον την Τετάρτη την οποία θα έρθει, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, οπότε να δούμε με τι τιμή θα αρχίσει. Μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας και εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου και αυτή έχει πρωτοσέλιδο τον Μάρκο Ρούμπιο. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, Μάρκο Ρούμπιο. Συγγύη χθίως από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή, αλλοίς δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια, αναφέρει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στην Γαλλία. Ομή παρέμβαση κυβέρνησης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα η κυβέρνηση ναι μεν θέλει να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά ο κόσμος θέλει να αλλάξουν τα πράγματα και όχι να συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς το οποίο υπάρχει. Έτσι απαντούν τουλάχιστον οι μαθητές στην Γαλλία. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη δική του την πλευρά ζητάει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις για να μπορέσει να σωθεί η οικονομία της χώρας. Πλημμύρα στην Κρήτη, οργή να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση, περιοδεία του ΚΚΕ σε χωριά τα οποία επλήγησαν, πρέπει να γράψετε, όχι πλήγηκαν, είστε και δημοσιογράφοι των πελάμων μέσα. Αλλά το να πάτε και να τους πείτε καλημέρα, α, τι έχετε πάθει, κρίμα που το κράτος δεν σας βοηθάει, βάλτε και το χέρι στην τσέπη να τους βοηθήσετε. Μη φοβάστε, βάλτε και το χέρι στην αριστερή τσέπη, δεν έχει σημασία. Βάλτε το λιγάκι να βοηθήσετε τον κόσμο, να δείξετε ότι κάτι κάνετε. Επαγγελματίες αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις την Κυριακή. ΚΚΕ να ικανοποιηθεί το σύνολο των δίκαιων ετοιμάτων. Τι μας λέτε. Πάμε στην εφημερίδα των Ποντίκη. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πλήρης ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος. Έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Έχει ένα μεγάλο σκίτσο τον Αλέξη τον Τζίπρα, που υποτίθεται ότι λέει στην Ελλάδα θα γίνονται δεκτοί μόνο βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές. Και κάποιος του φωνάζει άγνωστοι οι βουλευτές του κυρίου. Κυβέρνηση μόνη της εναντίον του θηρίου της ακρίβειας. Τσίπρας κάθοδος στην κοινωνία για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Η Βελόνα από τα μονοψήφια, τα οποία βλέπω ότι μετά τις εκλογές θα πάει στο σπίτι του δυσαρεστημένος και πληγωμένος για ακόμη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ο κόσμος δεν τον πιστεύει. Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπι. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ είναι φιλότουρκος, έτσι, δεν είναι με το μέρος της Ελλάδος, είναι με το μέρος της Τουρκίας. Οπότε από τη μία, ναι μεν, ξέρουν ότι έχουμε δίκιο σαν Έλληνες για το καλώδιο. Από την άλλη όμως, για να μην δυσαρεστήσει και τον φίλο του τον Ερντογάν, σου λέει ότι δεν θα κάνεις τίποτα εκεί πέρα, θα πας, θα πεις, κάνε ό,τι καταλαβαίνετε ρε παιδί μου, και τελειώνει και το πράγμα. Σε απόγνωση μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπία, και αυτό γιατί δεν έχουμε να πάρουμε ψωμί. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να έχεις κόψει ακόμη και από το ψωμί που παίρνεις σε καθημερινή βάση για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Ψάχνουμε να βρούμε καλύτερους μισθούς αυτήν εδώ τη χώρα. Νέες θέσεις εργασίας, ξέρετε, αυτές οι κακοπληρωμένες του «σε παίρνω, σε βάζω, σε παίρνω με μία ειδικότητα», εννοείται, «σε βάζω να κάνεις 5 διαφορετικές ειδικότητες, έναν μισθό παίρνεις, δεν πληρώνω υπερορίες, δεν πληρώνω νυχτερινά, δεν πληρώνω μεροκάματα, δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα στα ζητάω πίσω». Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας τις οποίες έχουν φέρει. Η Ιερά Οδός το έβγαλε τσεκούρι σε καυγά για το ποιος έχει προτεραιότητα. Εντάξει, η τρέλα στους ελληνικούς δρόμους συνεχίζεται ακάθεκτη, είναι η αλήθεια, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εφημερίδα One Voice. Επίσκεψη Ρούμπιο Number One, ξεμπλοκάρει ο κάθετος διάδρομος, έργο εθνικής σημασίας ο αγωγός LNG. Επίσκεψη Ρούμπιο Number Two, μπλοκάρεται οριστικά το καλώδιο, άδειασε την κυβέρνηση ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος. Παίζουν με τη φωτιά, λέει άρθρο της, άλλο άρθρο της εφημερίδας. Φτιάξτε την γκράβα να μην γίνουμε βιολάντα. Ναι, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μητσοτάκης σύρθηκε στα πόδια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προεκλογική κολοτούμπα στο θέμα του γηπέδου για να γλιτώσει το μαύρο από τους Ολυμπιακούς. Είδες τι παιχνίδια κάνουν εδώ πέρα. Ο Ποσαβίδης ήθελε να χτίσει τη νέα τούμπα και να φτιάξει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Δεν ανοίγει ρουθούνη. Στην πρωτεύουσα όμως, γήπεδάρα η ΑΕΚ. Τώρα να ετοιμάσουν έτσι και ένα ωραίο καινούριο γήπεδο για τον Ολυμπιακό, που δεν αντιλέγω, καλά κάνουν έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά γιατί οι ομάδες εδώ, οι δικές μας, να είναι οι πιο αδικημένες που να πάρει και να σηκώσει, γιατί? Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητα η Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σχέση Ελλάδας και ΙΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Άμα αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, φαντάζομαι πόσο θα είναι το χαμηλότερο, βέβαια. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική συμμαχία μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Εσείς μπορείτε να κάνετε. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν βλέπω να υπάρχει θέληση να κάνουμε πράγματα. Ισχυρό μήνυμα στήριξης, λέει, από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα ότι έστειλε ισχυρό μήνυμα στήριξης. Νύπτει τα σχήρα στο κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα και βλέπω ότι το θέμα του καλωδίου δεν θα πάει και καλά. Σοφία βούλτευση, τότε που οι δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα ήταν πλαστογραφία της στιγμής, ενώ οι τωρινές δημοσκοπήσεις είναι η αφανκατέ, ας πούμε, των δημοσκοπικών εταιριών. Γρηγόρης Δημητριάδης, το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις. Δεν το βλέπουμε, κύριε Δημητριάδη, όμως. Δεν βλέπουμε τη δικιά στην κυβέρνηση να τη ρίχνει το στεγαστικό και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτικα, όπου και αυτή έχει το κύριο άρθρο της, αναφέρεται στον Μάρκο Ρούμπιο, το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο, λέει. Από την πνίκα των νεοδογμάτων των ΗΠΑ για τη Δύση, τη συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Και πάμε τέλος και στην εφημερίδα Εστία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από την διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή για τις εξορίξεις της Ευρών και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίπτη, που τον αποκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, και κάπου εδώ είναι η ώρα για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και εντός ο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας. Μήνυματα στέλνετε στο Viber στο 69074-8348 και 4. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλή υπομονή. Πέμπτη είναι σήμερα, έρχεται το Σαββατοκύριακο κοντά, είναι άχνο φαίνεται. Κάντε λίγο υπομονή, διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε, επανήρθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 6 και 37 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026. Εχθές επεισοδιακή δίκη, η συνέχεια της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι πέστη έντονο καρδιακό επεισόδιο και έφυγε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Όπως λένε οι πληροφορίες, είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό παλμό. Αυτό ανέφερε ο συνήγορός του, τον οποίο πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Ο Πάνος Ρούτσι κατέρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα που σπαράζει όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου? Γιατί μπαζώσανε το χώρο στον οποίο μπορούσαν να βρουν πιστήρια? Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αξιωματούχοι κυβερνητικοί μας ρίχνουν λάσπη των συγγενών στους συγγενείς και στους δικηγόρους? Γιατί η δικαιοσύνη στην προανάκριση και στην ανάκριση δεν φώτισε την υπόθεση και δεν έκανε ο ανακριτής εκείνα που έπρεπε να γίνουν? Αυτό το ερώτημα, το δραματικό, το σπαρακτικό, στοιχιώνει όλους τους συγγενείς. Και κοντά στο σπαραγμό των συγγενών, των οικείων, των γονέων, υπάρχει και ο σπαραγμός των νέων ανθρώπων. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ενός 26χρονου αδελφού που έχασε τον αδελφό του με τον οποίο ήταν πάρα πολύ δεμένοι. Αυτά τα παιδιά είναι οι νεοσύλλεκτοι του μέλλοντος και αυτά τα παιδιά δηλητηριάζονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, από τον τρόπο με τον οποίο φουντώνει η διαπλοκή και η διαφθορά. Προχτές δημοσιεύτηκε η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, η πρώτη μετά το 2018, και διαπιστώνει ότι η διαφθορά είναι στα ύψη, ότι είναι στα ύψη επίσης η παρέμβαση που γίνεται από τις κρατικές, τις κυβερνητικές και άλλες εξουσίες στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου, ότι δεν υπάρχει λογοδοσία, ότι δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Και εγώ διερωτώμαι μεγαλόφωνα, γιατί αυτή η υπόθεση τελικά έχει καταντήσει να είναι ένα άγος πάνω από τη χώρα, από την κοινωνία? Η δολοφονία αυτών των παιδιών, το έγκλημα των Τεμπών, γιατί έχει γίνει άγος που πνίγει την κοινωνία και τη χώρα και δεν μας αφήνει όλους να αναπνεύσουμε? Είναι ντροπή. Και δεν είναι μόνο ντροπή, είναι και, επιτρέψτε μου να πω, ευτελισμός των βασικών δημοκρατικών αρχών και αξιών. Γι' αυτό και χρειάζεται αντίσταση, χρειάζεται ενεργοποίηση, χρειάζεται διεκδίκηση της πραγματικής αλήθειας, όχι αυτής την οποία διαμορφώνουν κάθε φορά οι ομάδες αλήθειας που πληρώνονται αδρά και ο κόσμος δεν, από το δημόσιο χρήμα, και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Βρισκόμαστε μετά το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Αυτή τη χώρα ονειρευτήκαμε οι παλιότεροι. Αυτή τη χώρα θέλουν οι νεότεροι. Αυτή τη χώρα θέλουν οι δημόσιοι λειτουργοί. Γι' αυτό και είναι ανάγκη, όπου υπάρχει πολίτης ενεργός και έντιμος, και μέσα στη δικαιοσύνη οι έντιμοι δικαστές, να αντισταθούν στο φλωρίδιον ήθος και, επιτρέψτε μου να πω, και σε αυτόν τον συνδικαλιστικό δικαστικό συνδικαλισμό κάποιων, οι οποίοι εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν τους δικαστές και αντιδικούν με τους συγγενείς των θυμάτων. Ας έρθει εδώ ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Σεβαστίδης να ακούσουν και τους τοίχους της αίθουσας να σπαράζουν από όσα διηγούνται οι συγγενείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μπει απόλυτα στη θέση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι 3,5 χρόνια τώρα κοροϊδεύονται από μια κυβέρνηση που έχει εγκληματίσει εις βάρος τους και εις βάρος των δικών τους ανθρώπων. Τα ερωτήματα τα οποία θέτει ο συνήγορος του κυρίου Ρούτσι έχουν απαντηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλα αυτά τα γιατί. Γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν εγκληματίσει είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν αυτή τη χώρα και πρέπει πάση θυσία να αποφύγουν τη φυλακή. Πρώτος ο κύριος Μητσοτάκη, ο οποίος εγώ πιστεύω ότι έδινε τις εντολές για τον μπάζωμα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό το πράγμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μια βγαίνει και τα λέει έτσι, μια βγαίνει και τα λέει αλλιώς. Και βέβαια αυτό το θέμα το έχει αφήσει στην άκρη. Ακόμη και στις ομιλίες τις οποίες κάνει, δεν τολμάει να πιάσει το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών 3,5 χρόνια μετά. 3,5 χρόνια μετά, 57 αθώες ψυχές ψάχνουν να βρουν δικαίωση. Και 3,5 χρόνια μετά συνεχίζεται ο εμπεγμός των οικογενειών των θυμάτων. Εν τω μεταξύ είχαμε αυτό το περιστατικό με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος την ώρα που διατύπωνε το δραματικό ερώτημα «Γιατί δεν μου λέτε τους λόγους που πέθανε το παιδί μου, γιατί δεν μου λέτε από τι πέθανε το παιδί μου, θέλω να μάθω», λέει ο άνθρωπος, «από τι πέθανε το παιδί μου», και κατέρευσε εκείνη την ώρα. Υπάρχουν κάτι γενναίοι ηλίθιοι, θα τους χαρακτηρίσω έτσι, οι οποίοι βγαίνουν στα social media, πόσο ανόητος μπορεί να είσαι, και τον χλεβάζουνε που λιποθύμησε, που γράφανε ας πούμε κάποιοι ότι εντάξει δεν πειράζει, το βράδυ θα πάει στα μπουζούκια. Και ακούστε λίγο να δείτε εσείς οι ηλίθιοι, γιατί πραγματικά μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να κακοχαρακτηρίσει έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του. Το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε ένας τον πόνο του είναι δικό του θέμα. Το αν θα πάει στα μπουζούκια, το αν θα πάει στην εκκλησία, το αν θα βγει να ουρλιάξει είναι δικό του θέμα. Κανείς, και εύχομαι κανείς να μην καταλάβει το πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Εύχομαι κανένας να μην χρειαστεί να νιώσει αυτό που νιώθουν αυτοί οι γονείς που χάσαν τα παιδιά τους. Πραγματικά είναι θλιβερό, αντί να είμαστε με το μέρος του θύματος, να παίρνουμε το μέρος του θήτη. Ή που τον σούρνουνε τα 1,000 μύρια κάποιοι για την απεργία πείνας την οποία έκανε. Μεγάλος μάγκας, μπράβο του Ρούτσι. Θέλει να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Και προέβη σε αυτήν την διαδικασία, να κάνει απεργία πείνας. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι βλακώδη, τα οποία λέει ο καθένας που απέκτησε φωνή γιατί υπάρχει το ίντερνετ και θέλει να νομίσει μέσα σε ένα σχόλιο μερικών αράδων ότι είναι σημαντικός και ότι κάποιος θα του δώσει σημασία. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Γι' αυτό σαν χώρα δεν έχουμε πάει μπροστά. Γιατί ακόμη και εδώ πέρα, αντί να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν 3,5 χρόνια τώρα να μάθουν την αλήθεια για τα παιδιά τους, παλεύουν εδώ και 3,5 χρόνια να πάνε στη φυλακή υπεύθυνη, που υπεύθυνη είναι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μέχρι τον πιο χαμηλά ιστάμενο για όλη αυτή την κατάσταση και για αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει. Αντί να είναι με το μέρος αυτών των ανθρώπων, γιατί θα μπορούσαν και τα δικά τους τα παιδιά να είναι μέσα στα τρένα, ή θα μπορούσαν και οι ίδιοι τους να ήταν μέσα σε αυτά τα τρένα, κάθονται και γράφουν βλακίες, να μην πω τίποτα άλλο, στο διαδίκτυο. Απαράδεκτα πράγματα. Ασύλληπτη η ανοησία του Έλληνα, πραγματικά ασύλληπτη. Η βλακεία η οποία μας διακατέχει σαν λαός είναι ασύλληπτη. Γι' αυτό θα ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης, μην νομίζετε. Γι' αυτό θα ξανακυβερνήσουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γιατί δεν έχουμε νοημοσύνη μέσα μας. Δεν έχουμε, δεν. Το μυαλό μας δεν λειτουργεί. Κοιτάζουμε πώς θα βρίσουμε, πώς θα εναντιωθούμε, πώς θα διχτούμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά δεν κοιτάζουμε λίγο να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Γιατί άμα στηρίζαμε ο ένας τον άλλον, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα εδώ. Δεν θα κλαίγαμε 57 ανθρώπους σήμερα στα Τέμπη. Δεν θα είχαμε αυτές τις οικογένειες να παλεύουν τόσα χρόνια να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών τους που φύγανε. Φανταστείτε τώρα να παίρνεις τηλέφωνο το παιδί σου και να σου λέει σε μισή ώρα είμαι Θεσσαλονίκη. Και να είσαι στον καναπέ του σπιτιού σου και να το περιμένεις να έρθει να σε πάρει τηλέφωνο για να πας να τον πάρεις από το σιδηροδρομικό σταθμό. Και ξαφνικά να χτυπάει έκτακτο δελτίο ειδήσεων και να βλέπεις ότι δύο τρένα έχουν συγκρουστεί. Και να παγώνει το αίμα σου εκείνη την ώρα και να λες, όχι, τι έγινε τώρα. Να μην μπορείς να συνειδητοποιήσεις τα πρώτα δευτερόλεπτα το τι έχει γίνει. Να πετάγεσαι και να παίρνεις τηλέφωνο το παιδί σου να δεις τι γίνεται. Αν είναι καλά και το παιδί σου, να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Να παίρνεις τηλέφωνο στην Τρενοσέ. Να παίρνεις τηλέφωνο στα σταθμαρχεία, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και να μην γνωρίζει κανένας τίποτα. Γιατί το πρώτο μισάωρο τουλάχιστον δεν γνώριζε κανένας τίποτα για το τι έχει γίνει. Οι συγγενείς να παίρνουν τηλέφωνο ακόμη και στα κανάλια, στους δημοσιογράφους. Μήπως και αυτοί ξέρουν κάτι. Και μετά να σε παίρνουν τηλέφωνο πίσω και να σου λένε ότι έχει γίνει ένα τρομακτικό ατύχημα. Γιατί ατύχημα το λέγανε. Και ότι δεν ξέρουμε αν έχουμε νεκρούς ή όχι. Και εσύ να επιμένεις να παίρνεις το παιδί σου τηλέφωνο και το παιδί σου να μην το σηκώνει. Και να τρέχεις μέσα στην άγρια νύχτα να βρεις πού έχουν τρακάρει τα κολότρενα για να δεις αν το παιδί σου είναι ζωντανό. Και φαντάσου πώς οδήγησαν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη, από διάφορες άλλες περιοχές που ήταν τα παιδιά τους, για να πάνε εκεί στον Ευαγγελισμό να δουν τι έχει συμβεί. Και να βλέπουν μια χαόδη κατάσταση, να μην μπορούν να καταλάβουν το τι γίνεται, το ποιος έχει τρακάρει με ποιον, το πώς αυτά τα τρένα βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν. Αδιανόητα πράγματα. Αυτή την αγωνία δεν πρέπει να την περάσει κανένας γονιός ξανά. Κανένας. Και κάθε φορά που το παιδί του ανεβαίνει πάνω στο τρένο για να πάει κάπου, ιδιαίτερα φοιτητές που πηγαίνουν έρχονται με τα τρένα, γιατί είναι ένα φθηνό μεταφορικό μέσο. Όσο φθηνό μπορεί να είναι. Πόσοι γονείς αγωνιούν αν τα παιδιά τους θα φτάσουν στον προορισμό τους. Και ακόμη και σήμερα το σύστημα της τηλεδιοίκησης δεν λειτουργεί κατά 100%. Άσχετα αν κάποιοι θέλουν να κάνουν φιέστες, το σύστημα της τηλεδιοίκησης δεν λειτουργεί 100%. Κανονικά θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, ούτως ώστε καμία μάνα, κανένας πατέρας να μην ξαναπάρει το παιδί του μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Να μην ξαναχτυπήσει κανενός γονιού το τηλέφωνο και να του πούνε μέσα στη νύχτα ότι ξέρετε τι, τα τρένα τράκαραν και το παιδί σας δεν ζει πια. Και δύο παιδιά δεν βρέθηκαν καν. Δύο οικογένειες δεν πήρανε τίποτα από τα παιδιά τους για να θάψουνε κάτι, για να έχουν ένα μνήμα να πάνε να κλάψουν εκεί πέρα. Και όλο αυτό γιατί κάποιοι πήγαν και μπάζωσαν το σημείο. Απ' τις πρώτες ώρες ξεκίνησε το μπάζωμα. Απ' τις πρώτες ώρες βρέθηκαν εκεί οι γερανοί μιας εταιρείας η οποία δεν ήταν καν εταιρεία και συστάθηκε μετά από ένα μήνα για να εισπράξουν τις 600.000 ευρώ που τους έταξε ποιος, ο Μητσοτάκης, μάλλον. Για ανοίξτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πρωθυπουργού να δούμε τι μελιγενέστε. Τι εντολές έδινε εκείνη τη νύχτα, γιατί ο Τριαντόπουλος το είχε πει ότι ενεργούσα κάτω από εντολές του Πρωθυπουργού. Ο εισαγγελέας γιατί δεν ζητάει να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Πρωθυπουργού να δούμε τι στα κομμάτια εντολές έδινε εκείνο το βράδυ και ήταν ο Τριαντόπουλος εκεί πέρα επί τρεις ημέρες και ενεργούσε επί του πεδίου. Εκεί θα μαθευτεί όλη η αλήθεια, να το ξέρετε. Όλη η αλήθεια είναι στις τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ και οι οποίες θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να διαταχθεί να ανοιχτούν. Όσο ψηλά κι αν είναι ο άλλος, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι θέλει ας είναι. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους γονείς κάθε μέρα που πηγαίνουν σε αυτή την αίθουσα, την τάχα μου δήθεν ειδικά διαμορφωμένη, με τι ψυχολογία πηγαίνουν. Πηγαίνουνε για να δούνε το κράτος να δολοφονεί τα παιδιά τους ξανά και ξανά. Μια φορά τα δολοφόνησε στα Τέμπη και δεκάδες φορές τα δολοφόνησε και στη δικαστική αίθουσα και στα κανάλια και στις ομιλίες που βγαίνουν και, και κάνουν κάποιοι. Καθημερινά τα δολοφονούν αυτά τα παιδιά. Ποδοπατούν τις ψυχές τους. Πού είναι ο Μητσοτάκης να βγει να μιλήσει και να πει για αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει? Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει, γιατί δεν λέει κάτι στις προεκλογικές ομιλίες τις οποίες κάνει και τάζει ένα σωρό λακαμίες στα ζώα που θα τον ψηφίσουνε? Και δεν αναφέρομαι στους ολιγάρχες που τους έταξε 93 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις ρεύματος. Αναφέρομαι σε σένα που ζεις με 700-800 ευρώ ή 500 ευρώ σύνταξη και θα πας να ψηφίσεις το Μητσοτάκη γιατί νομίζεις ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και μετά βγαίνεις και κλαίγεσαι και λες ότι «Α, μου κόψανε τη σύνταξη. Α, έρχονται Χριστούγεννα, δεν έχω δώρο Χριστουγέννων. Δεν έχω 13η σύνταξη». Πού ήσασταν στις εκλογές όλοι εσείς, κύριοι? Όλοι εσείς που βγαίνετε σήμερα και διαμαρτυρόσαστε, πού ήσασταν στις εκλογές? Όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσετε για το μέλλον αυτού του τόπου, εσείς πραγματικά τι κάνατε? Πού ήσασταν? Όλοι, πραγματικά όλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αλληλείς, οι εμπορικοί σύλλογοι. Όλοι τι ψηφίσατε? Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίσατε. Γιατί θεωρήσατε ότι αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θα μιλήσω για τους άλλους που απήχανε, θα τους αφήσω λίγο στην άκρη. Κάθε μέρα τους βρίζω αυτούς. Κάθε μέρα. Γιατί είναι βλακώδες το να μην πας να ψηφίσεις. Είσαι συνένοχος σε ένα έγκλημα το οποίο τελείται σε αυτή τη χώρα. Αλλά το θέμα είναι εσείς που πήγατε και ψηφίσατε. Και ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Εσείς οι μικρομεσαίοι που σήμερα κλαίγεστε και βγαίνετε στους δρόμους και φωνάζετε, δεν ξέρατε τι ψηφίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρατε ποια είναι αυτή η οικογένεια και τι δεινά έχει προκαλέσει στον τόπο? Δεν ξέρατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα υπέρ του κεφαλαίου? Όσα χρόνια τη θυμάμαι, πάντα υπέρ του κεφαλαίου ήταν. Από αρχαιοτά τον χρόνο. Δεν το γνωρίζατε αυτό το πράγμα? Γιατί πήγατε εκεί πέρα? Γιατί τους στηρίξατε για ακόμη μια φορά? Γιατί επιτρέψατε να βγει το 41%? Πού είναι η αγανάκτηση αυτή? Πού είναι αυτό το συχτήρισμα στην κυβέρνηση? Πού είναι? Γιατί δεν μεταφράστηκε στην κάλπη? Άρα λοιπόν, ποιος φταίει? Φταίει τελικά η κυβέρνηση ή φταίμε εμείς? Αυτοί σου λένε ότι εμείς είμαστε αυτό. Είμαστε κλέφτες. Είμαστε απατεώνες. Είμαστε εγκληματίες. Αλλά εσείς τους ξαναψηφίζετε. Ξανά και ξανά και ξανά. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να είναι φυλακή πριν ακόμη γίνει, όχι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πριν ακόμη γίνει βουλευτής. Τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε χρήμα δεξιά και αριστερά. Από τότε έπρεπε να είναι φυλακή ο Μητσοτάκης, αλλά κάποιοι τον κάνανε βουλευτή για να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Όπου η βουλευτική ασυλία επιτέλους πρέπει να κατεργηθεί. Επιτέλους η βουλευτική ασυλία πρέπει να κατεργηθεί, επιβάλλεται να κατεργηθεί. Δεν γίνεται κάποιοι να εγκληματούν εις βάρος του ελληνικού λαού και να κρύβονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία και να μην πηγαίνουν φυλακή. Δεν γίνεται να βλέπεις κάποιοι να τρώνε κρατικό χρήμα και αυτό το κρατικό χρήμα να μην επιστρέφεται πίσω στα ταμεία και να μην πηγαίνουν φυλακή οι υπεύθυνοι. Μέχρι και ο πιο ανόητος σε αυτή τη χώρα, μέχρι και ο πιο χαζός μπορεί και τρώει κρατικό χρήμα. Πραγματικά όμως. Και όσοι προσπαθούν να πάνε με το σταυρό στο χέρι, ξέρετε, όλοι εμείς που θα σηκωθούμε από τα άγρια χαράματα για να πάμε στη δουλειά μας, να βγάλουμε το μεροκάματο που δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε πίσω στο σπίτι μας, που δεν ξέρουμε τι θα τύχει μέσα στην ημέρα μας, που δεν ξέρουμε αν το αφεντικό μας απειλήσει, αλλά ξέχασα. Όχι, είναι οι εργοδότες οι οποίοι απειλούνται από τους εργαζομένους. Το είπε η Ελεονόρα Μελέτη στην Ευρωβουλή. Ναι, το είπε ότι πολλοί εργοδότες εκβιάζονται από τους υπαλλήλους τους. Το ακούσαμε και αυτό στην Ευρωβουλή. Αυτά τα τσόκαρα πάτε και βάζετε στην Ευρωβουλή μέσα. Και να τα αποτελέσματα, σας κοροϊδεύουν κιόλας. Εργαζόμενοι, λέει, απειλούν τους εργοδότες. Ποιος εργοδότη απειλείται από εργαζόμενο? Για πείτε μου. Πείτε μου έναν εργοδότη ο οποίος να απειλείται από εργαζόμενο, να γελάσουμε εδώ πέρα. Αδιανόητα πράγματα, ειλικρινά, αδιανόητα πράγματα. Εντάξει, είπαμε, να στηρίξετε το κεφάλαιο, όχι. Okay. Σε μια χώρα η οποία τελεί υπό δημοκρατικό καθεστώς, Φυσικά και θα υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία θα στηρίζουν το κεφάλαιο και είναι λογικό και θεμητό. Όμως όχι και έτσι, όχι και έτσι. Όχι όλα για το κεφάλαιο, όχι όλα για τους ολιγάρχες. Δεν γίνεται να μου δίνεις 93 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση ρεύματος στον ολιγάρχη και τον άλλο να τον έχεις να πληρώνει κάθε μήνα τα κερατιάτικά του σε ρεύμα, σε πετρέλαιο, σε αέριο, σε σούπερ μάρκετ και να μην κάνεις κάτι για να μπορέσει να ανασάνει. Μας έχετε πιάσει από το λαιμό 7 χρόνια τώρα και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα εκεί. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Αλλά αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Πάλι εκεί. Φοβόμαστε να μην χαλάσει η σούπα, να μην κόψει το αυγολέμονο. Λες και άμα ψηφίσουμε κάτι άλλο, άμα δοκιμάσουμε κάτι άλλο, θα γίνει κάτι κακό. Ξέρετε κάτι. Κάποια στιγμή δοκιμάσαμε τον Τσίπρα. Μέχρι εδώ καλά. Και καλά κάναμε, θα σου πω. Καλά κάναμε, δοκιμάσαμε κάτι άλλο. Δεν μας έκανε, ήταν προδότης ο Τσίπρας. Γιατί να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω? Γιατί να ξαναπάμε πάλι στη Νέα Δημοκρατία? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν κόμματα. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Τέλος πάντων. Γιατί ξανά στα ίδια και στα ίδια? Γιατί?

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι Έλληνα-Αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ο Αμερικανός Υπουργός μίλησε για πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική σημασία που επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και την διπλωματία στην ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, Ιράν, Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα στον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα και ίσως σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε δημόσια διαβούλευση, το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για την φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαία αγορά και το τραπεζικό σύστημα. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Περιβάλλοντος Συνέργειας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν χθες την Ουκρανία. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη κλιμακώνεται επικίνδυνα. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, οι οποίες ξεκίνησαν εδώ και 2 εβδομάδες, με τουλάχιστον 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει η βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, συντηρητικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος.
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι 5η σήμερα, 8 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Τώρα για να δείτε πόσο καλά είμαστε και πόσο καλά τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι Έλληνες είναι πιο φτωχοί ακόμη και από την περίοδο που η χώρα είχε μπει στα μνημόνια. Ξέρετε, τότε που ήμασταν όλοι τρομαγμένοι, τότε που λέγαμε τι είναι αυτό το οποίο μας έχει συμβεί, ξαφνικά δεν είχαμε χρήματα, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Αυτό τελικά ήταν ένας προπομπός για αυτά τα οποία θα συνέβαιναν αργότερα. Τρία μνημόνια περάσαμε και την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε τώρα, την οικονομική κατάσταση την οποία βρισκόμαστε τώρα, δεν την είχαμε βιώσει. Εγώ το έχω πει ότι όπως υπάρχουν σήμερα νοσταλγία της Χούντας όπου ξεχνάνε τα εγκλήματα τα οποία έγιναν τότε, έτσι σε μερικά χρόνια θα υπάρχουν νοσταλγία των μνημονίων και θα λένε τι καλά που ήμασταν την περίοδο των μνημονίων και είχαμε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα σχετικά, γιατί τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Χρειάζεται μεγάλο ταλέντο σε μια κυβέρνηση για να μπορέσει να καταφέρει κάτι τέτοιο. Ή μεγάλο μίσος για έναν ολόκληρο λαό επειδή δεν αποδέχτηκε ποτέ την οικογένεια Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Είναι αδιανόητο το γεγονός αυτό. Είναι αδιανόητο δηλαδή εκεί που πήγαμε να δούμε λίγο φως, μια ηλιακτίδα φωτός. Ξαφνικά ήρθε όλος αυτός ο πανικός με τον κορονοϊό. Πάρτε πάλι κάτω τη χώρα. Και μετά όλη αυτή η συμμορία της οικογένειας Μητσοτάκη, της οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχει βυθίσει τον Έλληνα κυριολεκτικά στη φτώχεια.
1: 15 χρόνια μετά την είσοδο στα μνημόνια, το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2025 ήταν 20

0: Ευρωπαίος κάθεται στις 22.630. Η απόσταση είναι περίπου 66%. Είναι το μέτρο που δείχνει τι μένει στο νοικοκυριό μετά από φόρους και πληθωρισμό. Την ίδια ώρα η Ρουμανία από το 2010 είχε εκτοξεύσει το διάμεσο εισόδημα πάνω από 160%. Η Ελλάδα μετρά ακόμη την τρύπα της κρίσης σαν να μην έκλεισε ποτέ. Αυτά τα νούμερα δημοσιοποιούνται την ίδια εβδομάδα που η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πλεονάσματα, αποπληρωμή χρέους και προστασία από τις πιέσεις των αγορών. Ο μέσος Έλληνας όμως δεν δανείζεται από τις αγορές. Πληρώνει βενζίνη με το 9,8% του μισθού, πετρέλαιο θέρμανσης που χρειάζεται επιδότηση στην Αγγλία και καύσιμα ακτοπλοείας που αναγκάζουν τα πλοία να δένουν πρόωρα στη Ραφίνα γιατί είναι οικονομικά ασύμφορα. Το 87% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος πουλά την επιστροφή στην κανονικότητα οφείλει να εξηγήσει γιατί 16 χρόνια μετά η χώρα παραμένει η μεγάλη εξαίρεση της Ευρώπης στο εισόδημα. Η ανάπτυξη χωρίς διαθέσιμο εισόδημα είναι λογιστική παραπλάνηση. Τα μνημόνια δεν κατέστρεψαν μόνο την οικονομία της χώρας αλλά και την δυνατότητά της να επανέλθει.
1: Αυτά είναι ο τραγικός απολογισμός της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα οικονομικά της χώρας. Για πρώτη φορά στα χρονικά η χώρα έχει βυθιστεί μέσα σε τέτοια δίνη φτώχειας και ακρίβειας και σκανδάλων φυσικά τα οποία διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Είμαστε στην πιο τραγική κατάσταση που θα μπορούσε να ήταν ποτέ η χώρα δημοσιονομικά. Βέβαια ο Άδωνης λέει ότι η χώρα μας καλύτερη δημοσιονομική περίοδο δεν είχε ποτέ. Αυτό αναφέρει. Βέβαια αυτό το οποίο δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης και γενικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο δεν σου λένε είναι ότι εισέπραξαν πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω μέσα σε 4 χρόνια και συνεχίζουν να εισπράττουν από την υπερφορολόγηση, από την κλοπή του δημοσίου χρήματος κτλ. Ενώ μοιράζουν ψίχουλα μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. 20 εκατομμύρια ευρώ ψίχουλα για το πετρέλαιο θέρμανσης τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 39 εκατομμύρια στους ολιγάρχες επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open στις 7 του μηνού, εχθές δηλαδή, και είπε ότι το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ στην ιστορία. Αυτό για να μπορέσουμε λίγο να το μεταφράσουμε σημαίνει ότι στην πρόσφατη ιστορία καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει ξεζουμίσει ποτέ σε τέτοιο βαθμό τον ελληνικό λαό με φόρους οι οποίοι είναι δυσβάσταχτοι, με φόρους οι οποίοι είναι άδικοι, με φόρους τους οποίους δεν θα έπρεπε κανονικά να πληρώνουν. Άμα πάμε να δούμε τα υπερπλεονάσματα τα οποία είναι πάνω από τους στόχους στην τετραετία της ακρίβειας, θα δούμε. Το 2022 είχαμε 2,49 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεώνασμα εξτρά. Το 2023 2,25, το 2024 6,41 και το 2025 6,16. Στο σύνολο 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία τα έχει στερηθεί ο πολίτης και η αγορά. Και στην αγορά δεν υπάρχει πλέον δυστυχώς ρευστότητα. Αυτά τα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να είναι να κινούνται ανάμεσα σε πολίτες και αγορά. Αλλά δεν κινούνται. Τα έχουν αρπάξει και ο Μητσοτάκης με αυτά τα χρήματα ξεχρεώνει το δημόσιο χρέος. Ναι, γιατί το πρόβλημα του Έλληνα είναι αυτό, το πώς θα ξεχρεώσουμε το δημόσιο χρέος. Για να μην αφήσουμε, λένε, μερικοί χρέη στα παιδιά μας. Λες και ο Μητσοτάκης νοιάστηκε ξαφνικά για το παιδί το δικό σου και το δικό μου και του διπλανού. Σκασίλα τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει τα χατήρια στην Ευρώπη για να ζεστάνει καρεκλίτσα τώρα που θα φύγει από την εξουσία. Και βέβαια ο ρημαγδός συνεχίζεται. Στο οκτάμινο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο τώρα οι φόροι έφτασαν τα 49,1 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο τα 47,7, δηλαδή έχουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον στόχο με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών. Για όλο το 2026, γιατί ακόμα έχουμε Οκτώβριο, η ίδια κυβέρνηση λέει ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα έχουμε 2,09 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον στόχο, από τα οποία το 1,5 δισεκατομμύριο θα είναι ΦΠΑ, θα είναι από το ΦΠΑ και από τις αυξήσεις των τιμών γενικότερα. Και έρχονται σε σένα τώρα το κορόιδο και σου λένε τι. Σου δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και αυτό όχι για 15 μέρες. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε δηλαδή. Ο Υπουργός Οικονομικών τον περασμένο.

0: περασμένο μήνα γύρισε και μας είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Δεδομένος βέβαια είναι για το κράτος, όχι για το νοικοκυριό, όχι για μένα και για σένα. Η δημοσιονομική απόσταση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα καθίσετε και το δείτε, αυτή τη στιγμή είναι στο υψηλότερο σημείο 30 ετών. Αν δηλαδή την τριετία από το 2024 μέχρι το 2026 ακολουθούσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτή τη στιγμή θα κυκλοφορούσαν στην οικονομία τουλάχιστον 45 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Βέβαια ο κύριος Άδωνης σε συνέντευξή του έχει παραδεχτεί ότι εγώ δεν μίλησα, λέει, για το συνταξιούχο που δεν βγάζει το μήνα. Εγώ μίλησα για τα μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν ο συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ κάνεις 2 ή 3 δουλειές για να μπορέσει να βγάλει το μήνα. Εγώ δεν μιλάω για σας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Κι όμως, αυτά τα υπερπλεονάσματα για τα οποία καυχαίται ο Μητσοτάκης τα έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος, τα έχουν πληρώσει αυτοί οι οποίοι περιμένουν να πάρουν χρήματα από το κράτος, οι ιδιώτες, από επιχειρήσεις που από υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στο κράτος, από κτίρια τα οποία νοικιάζει το κράτος, κι όμως δεν τα παίρνουν ποτέ. Περίπου στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Έτσι μπορείς να μαζέψεις, να κάνεις υπερπλεονάσματα. Δεν πληρώνω τίποτα, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν και μαζεύω υπερπλεονάσματα. Η καλύτερη δημοσιονομική περίοδο για το κράτος. Η πιο ακριβή για τα νοικοκυριά. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε τα όλα όσα είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε.
1: Εγώ μίλησα για το κράτος. Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται ελληνική δημοκρατία,
0: ναι, αγόρι μου,
1: καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο,
0: ναι,
1: από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, δεν είχε
2: ποτέ.
3: Ναι, για το κράτος που μάζεψε από σένα 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους στόχους. Από το 2022 ως το 2025 κάθε χρόνο πλεόνασμα πάνω το στόχο. Σύνολο 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία της ακρίβειας. Και φέτος οι φορεί θα ξεπεράσουν το στόχο κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το ΦΠΑ και από τις αυξήσεις των τιμών. Και τι επιστρέφουν? Για την επιδότηση στην Αντλία μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ για 15 ημέρες.
2: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε υφίσταται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, οτιδήποτε, είμαστε πάνω από το πρόβλημα.
3: Δεδομένος για το κράτος, όχι για το νοικοκυριό. Αν ακολουθούσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα κυκλοφορούσαν στην οικονομία 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κλοπή δημοσίου χρήματος, κλοπή των Ελλήνων. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει να λέει ότι η χώρα δεν υπήρξε καλύτερα ποτέ δημοσιονομικά όσο είναι τώρα.
1: Να λέω, όταν ένα κράτος λέμε ότι πηγαίνει καλά οικονομικά,
0: για πες,
1: δεν σημαίνει ότι μέσα αυτό το κράτος υπάρχουν φτωχοί.
0: Α,
1: και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί, που είναι το περισσότερο κράτος της γης. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχουν φτωχοί. Και στο Μπρουνέι υπάρχουν φτωχοί. Άλλο το ένα, άλλο
2: δεν είμαστε
1: το
2: Ελβετία, υπουργέ.
1: Εγώ μίλησα για το κράτος μας. Το κράτος μας, το κράτος που λέγεται ελληνική δημοκρατία, καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είχε ποτέ
2: πρόβλημα στην ιστορία. Να
0: πάμε. Σας φτύνουνε και λέτε ότι ψυχαλίζει. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς, εσάς μας φτύνουνε. Μας φτύνουνε καθημερινά μέσα από τις οθόνες των τηλεοράσεών μας. Λένε ένα σωρό βλακίες για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την ακραία φτώχεια την οποία έχουν επιφέρει στη χώρα. Να φτάνει 20 του μηνός και να μην έχεις φράγκο στην τσέπη. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να λες τι να πάρω, τι να αφήσω, τι να κόψω για να μου μείνει κανένα φράγκο να βγάλω το μήνα. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Και άμα το λέγαμε την περίοδο των μνημονίων, τότε που έμπαινε η χώρα στα μνημόνια, έτσι, άμα καθόμασταν και λέγαμε ότι θα είμαστε χειρότερα σε μερικά χρόνια, δεν θα το πίστευε κανένας. Θα σε λέγανε συνωμοσιολόγο. Θα σε λέγανε άντε μωρέ, θα βγούμε από τα μνημόνια και θα είμαστε μια χαρά. Έλα όμως που ήρθε αυτή η ρημάδα η κυβέρνηση και έχει φέρει τον Έλληνα να είναι χειρότερα από την περίοδο των μνημονίων. Η Ελλάδα είναι στη χειρότερη οικονομική κατάσταση που υπήρξε ποτέ. Τουλάχιστον στα 52-53 χρόνια της μεταπολίτευσης, η Ελλάδα είναι στη χειρότερη οικονομική κατάσταση. Οι πολίτες είναι σε απόγνωση. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Επιχειρήσεις κλείνουν. Στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Περίμεναν κάποια στιγμή η αγορά μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού που ήταν οι εκπτώσεις να δουλέψουν. Δεν δουλέψανε. Γιατί ο άλλος δεν θα πήγαινε να κάνει αγορές. Γιατί σου λέει ότι ας μαζέψω 5 φράγκα να πάω 2-3 μέρες κάπου. Που το 50% των Ελλήνων δεν κατάφερε να πάει ούτε μία μέρα διακοπές φέτος. Τραγικό. Ένας στους δύο Έλληνες να μην μπορεί να πάει διακοπές, γιατί μας έχουν καταντήσει να βλέπουμε τις διακοπές ως είδος πολυτελείας. Αλλά δεν είναι είδος πολυτελείας. Το να θέλεις να πας 5 μέρες κάπου με την οικογένειά σου δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια το να θέλεις να βγεις για ψώνια. Δεν είναι πολυτέλεια το να θες να πας να φας σε μια ταβέρνα που για μια τετραμελή οικογένεια το κατοστάρικο θα το δώσεις αυλεπί, δεν το συζητώ. Και λες ότι άμα δώσω 100 ευρώ στην ταβέρνα τι θα κάνω. Χθες το βράδυ συζητούσα με έναν άνθρωπο και μου λέει, εντάξει λέει, έχω οικογένεια, έχω και ένα παιδάκι, δόξα τω Θεώ έχουμε την υγεία μας. Εντάξει λέει, τα έχω κόψει τα έξω, τι να κάνω, εκεί που θα πήγαινα να πιω μια μπύρα λέει με τους φίλους μου έξω, α κάτσω να την πιω στο σπίτι, τι να κάνω. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα έτσι, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή γύρισε το μυαλό μου εκείνη την ώρα και λέω, κοίτα να δεις τώρα. Αυτός ο άνθρωπος το να πάει να πιει μια μπύρα με τους φίλους του, δύο μπύρες κομμάτια να γίνει και να δώσει πόσο να δώσει, 10 ευρώ, 12 ευρώ παραπάνω δεν θα δώσει. Το βλέπει σαν πολυτέλεια αυτό το πράγμα, εκεί μας κατάντησαν. Να βλέπουμε σαν πολυτέλεια αυτό το οποίο μας ανήκει στην ουσία, αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Το ότι θες να βγεις και λίγο έξω. Δεν μπορεί μόνο να δουλεύεις και να πληρώνεις λογαριασμούς που να πάρει ο διάολος να πάρει σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, αλλά ξέρω εγώ. Δουλεύουμε, πληρώνουμε τα σούπερ μάρκετ. Πληρώνουμε τα ενίκια τα πανάκριβα. Πληρώνουμε τους φόρους τους οποίους μας έχουν επιβάλει. Βενζίνη στο Θεό. Πετρέλαιο, όποιος ξέρει πόσο θα ξεκινήσει. Και έχει το Μητσοτάκη να σε κοροϊδεύει και όλη τη συμμορία, όλη αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, να σε κοροϊδεύουν και να σου λένε: σου δώσουμε 15 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Πάνε ξαναψήφισε τους, άντε, πάνε ξαναψήφισε τους. Πάνε ξαναπέσει, εγώ θα ξαναψηφίσω Μητσοτάκη, να απέχει τώρα στις εκλογές που θα έρθουν. Πάνε στην αποχή. Και λέγει ότι είναι στημένες οι εκλογές, δεν θα πάω να ψηφίσω. Αλλά αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν, οι δικοί τους θα πάνε. Ξύπνα Χαϊβάνι Έλληνα, ξύπνα που να πάρει και να σηκώσει. Μας έχετε διαλύσει. Μόνοι μας βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Και μετά βγαίνετε και διαμαρτύρεστε και φωνάζετε. Μα η ακρίβεια, μα το ένα, μα βάλατε το χεράκι σας. Βάλατε το χεράκι σας και μας καταστρέψατε όλους. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Και η τελευταία τρύπα του Ζουρνά σε αυτή τη χώρα κλέβει. Και η τελευταία τρύπα του Ζουρνά σκαρώνει, πώς να το πω, εγκλήματα, οικονομικά. Ακούτε όλα αυτά τα οποία γίνονται με τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Μέχρι και αυτός 25 εταιρείες παναθεμάτων να δημιούργησε και ζημίωσε 5 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε μία εργαζόμενη η οποία μίλησε στον Χαριτάτο, στο Open, και η γυναίκα λέει ότι λάμβανε 600 ευρώ το μήνα. Το είπα και χθες αυτό και εμφανίστηκε στην φορολογική της δήλωση εισόδημα 19.500 ευρώ. Και όπως υποστηρίζει η ίδια η γυναίκα, διαπίστωσε ότι 6 εταιρείες που δεν γνώριζε καν την εμφάνιζαν ότι ήταν εργαζόμενοι ή ασφαλισμένοι σε αυτές. Πάμε λίγο να την ακούσουμε.
4: Εργαζόμουν για τον κύριο Καμπούρη από το 2021, από το Φεβρουάριο του 2021. Δεν είχα κανένα θέμα με τη φορολογική μου δήλωση ούτε το 2022 ούτε το 2023, όταν ήταν να κάνω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος το 2022. Όταν όμως αυτή τη στιγμή να κάνω τη φορολογική μου δήλωση το 2024 για το φορολογικό έτος 2023, μου είπε ο λογιστής μου ότι μου έχουν δηλώσει ένα υπέρογκο ποσό της τάξης των 19.500 ευρώ. Εγώ εργαζόμουν για 600 ευρώ. Ούτε επιδόματα βίας, ούτε δώρα Πάσχα, ούτε δώρα Χριστουγέννου. Έτσι, που σημαίνει ότι έπαιρνα 7.200 το χρόνο.
5: Όταν είδε το ποσό αυτό...
4: Τρελάθηκα, γιατί είμαι μονογονέας. Στην αρχή μίλησα στον κατηγορούμενο. Του είπα ότι αυτό που έχει γίνει πρέπει να διορθωθεί. Μου είπε ότι έφυγε ο λογιστής. Ο λογιστής τα έριχνε στη γυναίκα του και εγώ ήμουνα ένα μπαλάκι μεταξύ του κύριου Καμπούρη και της παρέας του. Το 2024 τον Ιούνιο με απέλησε στην ουσία, λέγοντάς μου ότι παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μου, με απέλησε λέγοντάς μου ότι θα πρέπει να πηγαίνω να δουλεύω για εκείνον, επειδή δεν μπορούσε να με υποστηρίξει οικονομικά, γιατί τα 600 ευρώ ήταν πάρα πολλά, καταλαβαίνετε, ότι έπρεπε να πάω να δουλέψω για αυτόν για 300 ευρώ. Όταν έφυγα λοιπόν από εκεί, άρχισα να ανακαλύπτω το γαϊτανάκι των επιχειρήσεων που με είχαν δηλωμένοι. Άλλες εταιρείες με είχαν δηλωμένες και μου δηλώνανε τα ποσά, τα δυσθεώρητα αυτά ποσά.
0: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις τι λέει η γυναίκα. Αυτός ο άνθρωπος, η πλάκα είναι ότι δεν θα πάει φυλακή. Εγώ πιστεύω ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο. Δεν θα πάει φυλακή. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ο καθένας να μπορεί να κλέβει και να μην πηγαίνει φυλακή. Πάνε εσύ τώρα με το σταυρό στο χέρι. Σήκω από τα άγρια χαράματα να πας στη δουλειά να πάρεις 30 ευρώ μεροκάματο και αν τα πάρεις και αυτά. Και να βγαίνει η άλλη και να σου λέει ότι εκβιάζεις και το αφεντικό σου παναθεμάτινο. Τρελαθούμε τελείως αυτή τη χώρα. Αλλά είναι και άλλοι που μας λένε μπαταχτσίδες. Στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει μπαταχτσίδες οι οποίοι δεν θέλουν, λέει, να πληρώσουν τους φόρους τους. Αυτή είναι η δήλωση της Υφυπουργού Εργασίας, της κυρίας Ευθυμίου, που κυριολεκτικά προσβάλλει όλους αυτούς οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο να πληρώσουν τους φόρους τους οποίους το κόμμα της, η εγκληματική οργάνωση αυτή της Νέας Δημοκρατίας τους έχει επιβάλει. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Ευθυμίου.
5: Χωρίς να δίνονται
6: στους συμπολίτες μας,
5: να κλείνουμε το μάτι στους συμπολίτες μας ότι κοιτάξτε, εδώ μπορούμε και να ανεχθούμε τιμή καταβολή χρεών και από την άλλη να λειτουργήσουμε.
7: Δηλαδή, υπονοείται ότι οι επίτηδες δεν πληρώνουν, έχουν και δεν πληρώνουν.
5: Χωρίς να δίνονται
6: στους συμπολίτες μας, ότι
5: να κλείνουμε το μάτι στους συμπολίτες μας ότι κοιτάξτε, εδώ μπορούμε και να ανεχθούμε τιμή καταβολή χρεών και από την άλλη να λειτουργήσουμε.
7: Δηλαδή, υπονοείται ότι οι επίτηδες δεν πληρώνουν, έχουν και δεν πληρώνουν.
0: Η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός εργασίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία λέει ότι είστε μπαταχτσίδες. Εσείς που δεν πληρώνετε τους φόρους, τους οποίους φόρους σας έχουν επιβάλει νταϊλίδικα, με το ζόρι. Που μέχρι προχθές δεν πληρώνονται φόρους, αλλά επειδή το αφορολόγητο είναι στα 8.700 και ο Μητσοτάκης σας έκανε τη χάρη και σας έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό, άλλαξε ο συντελεστής φορολόγησής σας και τώρα παπ σας ήρθε να πληρώσετε φορεία. Φανταστικό. Που σε άλλες χώρες στην Ευρώπη το αφορολόγητο είναι 18, 20, 22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα είναι τα 8.600. Δηλαδή, για να μην πληρώσεις εφορία σε αυτή την Ελλάδα, πρέπει να ψοφάς, σε αυτή τη χώρα πρέπει να ψοφάς από τη μήνα. Και βγαίνει η κυρία Ευθυμίου τώρα, που το κόμμα της χρωστά 600 βάλει εκατομμύρια ευρώ, να μας πει ότι είμαστε μπαταχτσίδες. Και δεν υπάρχει ένας εκεί πέρα στο πάνελ να την πει: σκάσε, κυρία μου, τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, πληρώνει φόρους, προσπαθεί να πληρώσει φόρους και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα πληρώσει φόρους, θα πληρώσει το ρεύμα του, θα πληρώσει το σούπερ μάρκετ, θα πληρώσει το... Όλα μαζί δεν μπορείς να τα πληρώσεις. Δεν γίνεται. Κάτι θα πρέπει να αφήσεις απλήρωτο. Και τι θα αφήσεις απλήρωτο? Την εφορία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί λες ή θα πεινάσω, ή θα αφήσω τα παιδιά μου να πεινάσουν, ή θα μου κόψουν το ρεύμα, ή θα με πετάξουν από το σπίτι μου. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο. Αλλά δεν ανηγυρωθούν, δυστυχώς. 7 και 30 είναι η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.
8: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
9: Η Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα, για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από τη χώρα η οποία έχει δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες, η οποία έχει δώσει τα πάντα στις τράπεζες. Οι τράπεζες και αυτές έχουν μια ραγδαία άνοδο των οικονομικών τους στοιχείων. Και βέβαια έχουμε και τη δημιουργία των φανς από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Γεια σου Αλέξη μου, αριστερά είναι αυτά τα φαν, να ξέρετε. Όπου τα κοράκια των φανς έχουν κλέψει τα σπίτια των Ελλήνων και τους έχουν αφήσει κυριολεκτικά στον δρόμο. Δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως προστασία σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν το εισόδημά τους και την μόνη πετιότητα για αυτό το πράγμα την έχουν τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια, γιατί ο κόσμος πήγαινε και έπαιρνε ένα δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι, γιατί σου λέει ότι εκεί που θα πληρώνει ενίκιο θα δίνω κάτι παραπάνω, θα αποπληρώνω το δάνειο και θα μου μείνει και το σπίτι να αφήσω και κάτι στα παιδιά μου. Και ήρθανε τώρα αυτοί οι αλήτες, αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια αυτόν τον τόπο και ρήμαξαν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Άφησαν κόσμο στην ανεργία, με αποτέλεσμα τι? Να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι ξύπνησαν ένα πρωί και λένε ότι εγώ δεν θέλω να πληρώσω το δάνειο και θέλω να μπω στο νόμο Κατσέλη και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι ότι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια εξαιτίας της ακρίβειας, εξαιτίας της ραγδαίας μείωσης μισθών. Και φτάσαμε σε σημείο τα σπίτια να βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Πρώτα βγαίνανε σε πληστηριασμούς κανονικά και κάποιοι είχαν τα κάκαλα και πηγαίναν και τους σταματάγανε τους πληστηριασμούς αυτούς. Και μετά τους κάνανε ηλεκτρονικούς για να μην γίνονται τέτοια έκτροπα. Και ξεσπιτώνουν κόσμο και βλέπεις να πηγαίνουν οι ματατζίδες μαζί με εισαγγελικούς λειτουργούς και να πετάνε ηλικιωμένους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους, να πετάνε άρρωστους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Και δεν είναι μόνο ότι τους παίρνουν το σπίτι, τους παίρνουν και τα χρήματα τα οποία μέχρι πρότινος κατέβαλαν για αυτό το σπίτι. Βγαίνουν διπλά και τριπλά κερδισμένοι. Τα fans, τα οποία, όπως είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, δεν έχουν καν αριθμό φορολογικού μητρώου. Τίποτα. Για πάμε λίγο να θυμηθούμε την καταγγελία την οποία έκανε ο Βελόπουλος από τη Βουλή.
1: Ούτε αφημί έχουν, ούτε φορολογικό εκπρόσωπο έχουν και κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων και δεν τρέπεται η Νέα Δημοκρατία. Οι τέσσερις λοιπόν συστημικές τράπεζες που εμείς οι Έλληνες φορτώσαμε με 200 και πλέον δις εγγύησεις, τους τα δώσαμε. Που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, έκαναν συμβάσεις πώλησης των κόκκινων δανείων και μεταβίβασης προς εταιρείες ειδικού σκοπού στην Ιρλανδία. Τα γνωστά υποφάντς που λένε. Ψάξαμε να βρούμε τις εταιρείες στην Ιρλανδία. Ανύπαρκτες διευθύνσεις, ανύπαρκτα πρόσωπα, δεν υπάρχουν, είναι φαντάσματα οι εταιρείες. Έχω τις συμβάσεις εδώ, όλες οι συμβάσεις, για να δείτε ότι το μόνο κόμμα που κάνει δουλειά εδώ μέσα είναι η Ελληνική Λύση και τα βάζει με τους τραπεζίτες. Οι συμβάσεις μεταξύ λοιπόν των ελληνικών τραπεζών και των φαντς στα πρακτικά της Βουλής, ρωτάμε την άδεια, θα στα δώσω, είναι υποχρεωτική η λήψη αφημία από τις φορολογικές αρχές για εταιρείες ειδικού σκοπού? Αυτές. Θα έπρεπε να έχουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα? Αυτές. Σε περίπτωση που εταιρείες αυτές τη χάνουν κάποιων φορολογικών απαλλαγών, είναι νόμιμο να μην έχουν αφημί? Απαντάει εδώ. Εδώ. Όχι. Να τα δείξουμε όλα στην πλευρά. Εδώ θα καταλάβει ο κόσμος. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό ή οντότητα που δεν διαθέτει φορολογική διεύθυνση στην Ελλάδα υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο. Το λέει ο Πιτσιλής. Η ΑΔΕ. Ούτε αφημί έχουν, ούτε φορολογικό εκπρόσωπο έχουν και κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων και δεν τρέπεται η Νέα Δημοκρατία. Και δεν τρέπεστε όλοι σας. Έπρεπε να παραιτηθείτε τώρα. Αποδείξτε εδώ. Να η ΑΔΕ, για να καταλάβετε που ζούμε. Εδώ είναι η απάντηση. Να παίρνουν σπίτια εταιρείες που δεν έχουν αφημί στην Ελλάδα. Ούτε φορολογούνται τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τους τραπεζίτες. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, για πείτε μου εσείς. Είστε μια εξηρτημένη κυβέρνηση από κάθε καρτέλ.
0: Και ο κόσμος χάνει τα σπίτια του και βρίσκεται στον δρόμο και βρίσκεται σε απόγνωση. Και καθημερινά χιλιάδες δανειολήπτες είναι εκείνοι οι οποίοι αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να κρατήσουν το σπίτι τους, που η πρώτη κατοικία θα έπρεπε να προστατεύεται. Η πρώτη κατοικία θα έπρεπε από τον νόμο να προστατεύεται, να μην μπορεί κανείς να αγγίξει την πρώτη κατοικία. Να μην μπορεί κανείς να πετάξει τον κόσμο έξω στο δρόμο. Αλλά αυτά τα ψήφισε ο Τσίπρας, τα έφερε ο Τσίπρας. Ο αδιάφθορος. Ο Τσίπρας, ο οποίος κάποιοι λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πολιτικός που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Να πάνε αναθεμά σας. Μέσα στην εντιμότητα. Σας τρώνε τα σπίτια μέσω των φαντς και των τριγωνικών συναλλαγών. Και σας αφήνουν στον άσο. Εν τω μεταξύ πέθανε και η γυναίκα η οποία έγινε σύμβολο και έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους έξω στους δρόμους για την στεγαστική κρίση. Και το σίγουρο είναι ότι το σύστημα φαίνεται ότι δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν μπροστά στο κέρδος. Αυτοί για Θεό έχουν το χρήμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Όλοι είμαστε περαστικοί. Όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ πέρα. Ο καθένας θα ζήσει όσο είναι να ζήσει, όσο λάδι έχει το καντήλι του. Μαζί μας δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Πραγματικά, 2 μέτρα γη θα πάρουμε και αυτά είναι δανεικά, γιατί κάποια στιγμή θα μας βγάλουν και από εκεί μέσα και μας πετάξουν και δεν θα μας θυμάται και κανένας. Τουλάχιστον. Ρε αλληταράδες, τουλάχιστον να θυμάται ο κόσμος ότι κάνατε και κάτι καλό. Να μην σας βρίζει ακόμη και μετά το θάνατό σας. Να θυμάται να λέει ότι τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος έκανε και 5 καλά, ρε παιδί. Δεν έχετε κάνει τίποτα καλό για την κοινωνία, τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Όλα για το χρήμα. Όλα τα πάντα. Λέει ο άλλος, πώς τον λένε, ο πλουσιότερος, ο Elon Musk. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, λέει, του πλανήτη. Και θα πάρει τίποτα μαζί του. Θα πάρετε τίποτα μαζί σας, όλοι εσείς που κυβερνάτε τον πλανήτη, τις χώρες, δεν ξέρω εγώ τι. Πόσα θέλετε ακόμη για να μπορέσετε να ικανοποιηθείτε, ειλικρινά? Έρχονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Βρέπεις να πληρώνεις ένα σωρό βλακίες μέσα. Υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, ΕΤΜΕΑΡ, δημοτικά τέλη. Καθημερινά ο Έλληνας έρχεται αντιμέτωπος με έναν εκβιασμό, όπου αν δεν πληρώσεις όλα αυτά τα κερατιάτικα, θα έρθουμε να σκόψουμε το ρεύμα. Τα έλεγε χθες, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν, ναι, τα έλεγε ο Βελόπουλος εδώ στο Ραδιομάχη. Μίλησε για αυτό το θέμα, για το θέμα τα χαράτσια τα οποία πληρώνουμε μέσα στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και τα οποία κυριολεκτικά εκτοξεύουν την τιμή του στα ύψη.
1: Έξω οι κλέφτες! Έχετε κανένα στο σπίτι σας τώρα κάνει τιμολόγιο της ΔΕΗ? Της ΔΕΗ λέω. Του ηλεκτρικού ρεύματος και του παρόχου ενέργειας. Όλων. Δεν γράφει κάτω-κάτω οίκο ύψιλον κάπα ωμέγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να βρεθούν κονδύλια για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη έληξε το 25. Τελείωσε. Οι οίκο όμως υπάρχουν ακόμα στα τιμολόγια. Είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάω τον Υπουργό πού είναι τα λεφτά αυτά και δεν ξέρει πού είναι. Όπως φάνε τον έμφυ εκτάκτος, τον πήραν πίσω. Το αποκάλυψα στην Βουλή. Τα φάγανε, ρε, σου λέω. Η Κρήτη λειτουργεί διασυνδεμένη από το Μάιο του 25. Οι νόντες Κυκλάδες κατασκευάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή η εξοικονόμηση τρέχει. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μείωση τον οίκο κατά 50% τον Ιανουάριο του 27. Γιατί τον Ιανουάριο του 27? Αφού έληξαν.
2: Σε ένα λογαριασμό περίπου 75 ευρώ, τα 10 ευρώ είναι οίκο.
1: Παιδιά, είναι εκατομμύρια οι λογαριασμοί που πληρώνουμε. Αφού έχει λήξει, το καταργείς. 550 εκατομμύρια ευρώ. Δώσε τα πίσω στους Έλληνες. Απατεώνες. Και το άλλο, το ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ πάει, ξέρεις, στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά και το οίκο εκεί και τα δημοτικά τέλη. Γιατί να πληρώνω με το ζόρι δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματός μου? Γιατί να πληρώνω λογαριασμούς ΕΡΤ, ΦΠΑ, ένα σωρό πράγματα μέσα σε έναν λογαριασμό ο οποίος δεν αφορά το ρεύμα? Γι' αυτό και είπα στο Χατζή χθες, αυτά να τα καταργήσω. Δεν γίνεται. Εκβιάζουν τον πολίτη με διακοπή ρεύματος. Αν δεν πληρώσει δημοτικά τέλη, οίκο, μήκο, φύκο, έτσι, ΕΤΜΕΑΡ, γιατί ξέρουν δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας. Σου κόβουν το ρεύμα. Τα δημοτικά τέλη δεν πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο, αλλά πηγαίνουν μέσω του κράτους στο Δήμο για να εκβιάζει ο Υπουργός τον Δήμαρχο να μαζεύει ψηφαλάκια. Καταλάβατε? Ένα βρώμικο κράτος. Ένα κοτσαμπασισμό που διαχέεται χτίσαμε.
0: Για μου θέλεις μην πληρώνεις το λογαριασμό του ρεύματος. Σου είπες δεν πληρώνω τα δημοτικά τέλη, θα πληρώσω μόνο το ρεύμα. Άντε να σε δω εκεί πέρα. Μονίμως ο Έλληνας πολίτης είναι εκβιαζόμενος από το ίδιο το κράτος. Μονίμως. Μονίμως ζούμε κάτω από έναν εκβιασμό. Από έναν αδιανόητο εκβιασμό, ότι αν δεν βάλουμε το χέρι στη τσέπη δεν θα έχουμε τις παροχές τις οποίες δικαιούμαστε. Δεν θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Σε λίγο καιρό θα μας εκβιάζουν με το νερό. Τώρα που ιδιωτικοποιήθηκε, μια χαρά.

Τώρα λίγο πριν πάω στα μηνύματά σας, γιατί κοντεύει παρά 10, είχαμε ένα διανόητο περιστατικό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω και πώς γίνεται πάντα να είμαι στην καρδιά των γεγονότων. Στην Αγίων Πάντων. Στην Αγίων Πάντων, όσοι γνωρίζετε από εδώ από Θεσσαλονίκη, εδώ στα δυτικά της πόλης, έχει μία γέφυρα όπου περνάνε από πάνω τα τρένα για να φτάσουν στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό να τερματίσουν εκεί. Αυτή η γέφυρα έχει ύψος 3 μέτρα και 40 εκατοστά. Όταν είσαι επαγγελματίας οδηγός, πάνε να θυμάσαι, πρέπει να γνωρίζεις πόσο ύψος έχει το αυτοκίνητο το οποίο έχεις. Επίσης, όταν εργάζεσαι σε οδική βοήθεια και κουβαλάς από πίσω σου φορτηγό, γιατί αυτό έγινε χθες, σκέφτεσαι ρε παιδί μου, βλέπεις, θα περάσει από εδώ κάτω, δεν θα περάσει. Και τι έγινε τώρα? Ο τύπος από την οδική βοήθεια πάει να περάσει, έχει φορτωμένο πάνω ένα λευκό φορτηγάκι, με κόφα ήταν από πίσω το φορτηγάκι, πάει να περάσει κάτω από τη γέφυρα, η κόφα βρίσκει πάνω στη γέφυρα, το φορτηγάκι φεύγει από την πλατφόρμα της οδικής βοήθειας και μένει κολλημένο εκεί στη γέφυρα, το οποίο βέβαια είναι άχρηστο πλέον γιατί έχει σπάσει το σασί του. Άμα μπείτε στο voicenews.gr να δείτε και το βίντεο και και τις φωτογραφίες. Το φορτηγάκι έχει στραβώσει, έχει σπάσει το σασί του, είναι άχρηστο. Και είναι αδιανόητο το πώς λειτουργούν πολλοί επαγγελματίες οδηγοί. Και ευτυχώς, γιατί ήμουν εκεί πέρα όταν έγινε το περιστατικό, ήμουν εκεί, το είδα πώς έγινε. Ήμασταν κάτω από τη γέφυρα και λέω ξαφνικά ότι πέφτει η γέφυρα, ρε παιδί μου, κάτι έγινε. Και βλέπω την οδική βοήθεια να φεύγει μπροστά και το αυτοκίνητο το άλλο που κουβαλούσε να μείνει από πίσω, γιατί έχει καρφωθεί πάνω στη γέφυρα η κόφα του. Και κατεβαίνω κάτω και βλέπω το αδιανόητο. Και ευτυχώς δεν έρχονταν από πίσω κανένα αυτοκίνητο να φύγει το φορτηγό πάνω στον άλλο και να το σκοτώσει και όλο τον άλλο. Οι επαγγελματίες οδηγοί αυτής της χώρας είναι, δεν ξέρω πραγματικά, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και σε αυτή τη γέφυρα εντωμεταξύ, απορώ πως δεν την έχουν ρίξει ακόμη. Συνέχεια, μαλαιοφορία κολλάνε από κάτω, μανταλίκες κολλάνε από κάτω. Φορτηγά κολλάνε από κάτω. Ρε εσείς, δεν ξέρετε πόσο ύψος έχει το όχημα το οποίο οδηγείτε που να πάρει και να σηκώσει? Δεν μπορείτε να υπολογίσετε. Γράφει, έχει ταμπέλα επάνω, έχει πινακίδα που λέει 3,4. Τόσο είναι το ύψος της γέφυρας. Άμα εσύ είσαι 3,5, δεν χωράς που να πάρει. Αλλά ο κλασικός, ο Έλληνας, θα το περάσω εγώ, μωρέ. Εγώ ξέρω. Και δεν είναι τίποτα. Το αυτοκίνητο του ανθρώπου καταστράφηκε. Δηλαδή το έστειλε με την οδική βοήθεια να το στείλει στο συνεργείο και ξαφνικά το κατέστρεψαν το αυτοκίνητο και με αυτό έβγαζε μεροκάμα το άνθρωπο. Και τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάνε και θα του πούν ναι μεν θα αποζημιωθείς, αλλά δεν θα αποζημιωθείς με βάση την κατάσταση που είναι το όχημά σου, τα χιλιόμετρα που μπορεί να είχε, λίγα χιλιόμετρα κτλ. Όχι. Θα αποζημιωθείς με βάση την τιμή του μεταχειρισμένου που έχει τώρα. Γιατί είναι ένα, το φορτηγό αυτό ήταν ένα Sprinter, ένα Mercedes Sprinter. Σε καλή κατάσταση, σχεδόν καινούριο φαίνεται. Ο άνθρωπος μπορεί να το πρόσεχε, να το είχε περιποιημένο, γιατί με αυτό έβγαζε το μεροκάμα του. Αλλά να του πούνε, πάρε τα χρήματα, τα μισά από ό,τι έχει η πραγματική του αξία. Δηλαδή είναι τραγικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν, ειλικρινά.

Που κανονικά οι επαγγελματίες οδηγοί θα έπρεπε να είναι πρότυπα, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα, βροχερή η Γερμανία από ό,τι μου λέει. Εδώ πέρα μάλλον ήλιο έχουμε από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Στον Νίκο καλημέρα από τον Ούρδιγκεν της Γερμανίας με 15 βαθμούς. Στη Μαρία από τις Σικές καλημέρα. Ο Χρήστος η ώρα είναι 2:16, άρα τώρα είναι 3-4 τα ξημερώματα. Όχι τα ξημερώματα, το απόγευμα. Στην Καμπέρα της Αυστραλίας καλημέρα στο Ράδιο Έλλην. Στον Νίκο καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στον Πέτρο. Ο Ανδρέας λέει: βρες μου έναν Έλληνα πολιτικό που να έχει κυβερνήσει και να έχει κάνει παρόμοια ομιλία με αυτή του Ρούμπιο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, φυσικά δεν υπάρχει. Ο Ρούμπιο ήρθε εδώ πέρα. Στην ουσία έκανε τον πόντιο Πιλάτο. Λέει: νύπτω τα σχήρας μου για το καλώδιο. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε για να μην δυσαρεστήσει και τους φίλους του τους Τούρκους. Και εντάξει, μια χαρά. Πανηγυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Βαγγέλη, στο μοναχικό λύκο από την Ιρεβέργη. Καλημέρα, με υγεία και ευημερία για να μπορέσουμε να παλέψουμε, λέει, τα θέματα των καιρών. Και τα χαιρετίσματά μου, λέει. Στη Σωτηρία καλημέρα από την Αθήνα. Καλή δύναμη, να σε καλά Σωτηρία μου. Ο φίλος ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα. Το Παναγιώτη σε ακούει, λέει. Μπράβο, ωραία τα λέει, σε παραδέχομαι. Το θέμα είναι να τα ακούει και ο κόσμος, όχι μόνο να τα λέω. Δεν το κάνω, ειλικρινά δεν το κάνω για να ακούσω ούτε μπράβο ούτε τίποτα, αλλά το κάνω γιατί ανησυχώ και για το μέλλον της χώρας και για το μέλλον όλων μας, γιατί όλοι λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν είμαι κανένας βολεμένος. Δεν είμαι κανένας ο οποίος κατάγεται από πλούσια οικογένεια. Δεν είμαι κανένας ο οποίος έχει τρελές τραπεζικές καταθέσεις και δεν ξέρει που να φάει τα λεφτά του. Κοντά σε όλο τον κόσμο ανησυχώ κι εγώ. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Και γιατί δυστυχώς αυτές οι κυβερνήσεις είναι απόλυτα κατάλληλες για εμάς. Γιατί για κάποιους οι οποίοι έχουν και το φυσάνε, για αυτούς εντάξει, όλα μια χαρά. Στο συνόνοματο τον Κώστα καλημέρα. Ο Έλληνας το κρυάρι είναι σαν την αστυνομία που πιάνει ένα βιαστή, ένα κλέφτη μία, δύο, τρεις φορές και στο τέλος σκοτώνει και λέει: αχ, ήταν σε σημασμένος, εβάλ τον φυλακή. Έτσι και το κράτος λέει στο λέει: θα σε πάω στον πάτο, τον ψηφίζεις μία, δύο, τρεις φορές και στο τέλος που δεν έχεις να φας, λες: αχ, τι κάνω τώρα. Ο Κώστας από το γυμνό της Ευβοίας. Ο Χάρης καλημέρα από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κώστας στο λατομείο του γρανίτη της Δράμας. Στο Σπύρο από την Αλόνισο. Ήμουν Βόλο για δύο μέρες για γιατρούς και έπαθα σοκ από τη διαφορά στα καύσιμα. Είδα τη βενζίνη 2,13 και όχι όπως εδώ 2,64. Παιδιά, κάτω από το σπίτι μου, σχεδόν κάτω από το σπίτι μου, λίγο πιο κάτω, έχω βενζινάδικο το οποίο είχε την αμόλυβδη χθες 2,09. Δεν θα πας να βάλεις, ευκαιρία εκεί. Εκεί στην Αλόνισο, άστο, εκεί η βενζίνη έχει ξεφύγει και γενικά σε απομακρυσμένες περιοχές είναι δύσκολο. Καλημέρα στην Αναστασία, να είστε καλά, με υγεία και καλή συνέχεια σε όλη την ημέρα σας. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά. Ο Δημήτρης στέλνει την καλημέρα του από τη Βέρεια. Η Ρένα από τις Πέτσες είναι εδώ πέρα και στέλνει την καλημέρα της. Ο Νικόλας από τον Ντίζελτορφ. Μιας και αρχίσαν οι ασταμάτητες βροχές και το σκοτάδι στη Γερμανία και είναι δύσκολο να σηκωθεί, λέει, κάποιος από το κρεβάτι, γιατί είναι κρύο και λογικά τα καλοριφέρ μένουν κλειστά μέχρι να αρχίσει να χιονίζει. Αφού οι τιμές έχουν πάει στον ουρανό, υπάρχει ένα ράδιο και μια εκπομπή, η δικιά σας, που λέω: ας σηκωθώ να ακούσω 5 σωστά πράγματα και απόψεις. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, Νίκος από τον Ντίζελτορφ. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό με υγεία και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, στη Γερμανία άρχισε να πιάνει ο χειμώνας, όπως μου λέει και εδώ πέρα η Κατερίνα στα μηνύματα. Είναι σαν την Ελλάδα δεν έχει, τουλάχιστον αν εξαιρέσεις το οικονομικό πρόβλημα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν λειτουργούν. Η αλήθεια είναι ότι σαν τις ομορφιές της Ελλάδος δεν έχει, κακά τα ψέματα. Και μακάρι να γινόταν ένα θαύμα και όλοι εσείς οι άνθρωποι του εξωτερικού να γυρνούσατε πάλι πίσω, να υπήρχαν οι προοπτικές και να σας είχαμε πάλι εδώ πέρα, γιατί δυστυχώς και εγώ έχω χάσει έτσι φίλους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και δεν μπορώ να τους δω όπως θα ήθελα να τους δω. Κάθε μέρα ήμασταν μαζί, αλλά πλέον δυστυχώς δεν γίνεται.
Καλημέρα στο Χρήστο. Είναι ένα σάπιο σύστημα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν στρώνει με τίποτα. Ευτυχώς έφυγα και ησύχασα. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ο Bill the Greek στέλνει την καλημέρα του. Μου φαίνονται αυτά τα μαύρα και άραχνα που λέτε για την καθημερινότητα και την οικονομία. Ο Μητσοτάκης πρώτος είναι και η αποχή πλησιάζει το 50%. Άρα ο λαός μια χαρά περνάει. Δεν πιστεύω καμία κρίση. Αν τους ένοιαζε θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Όλοι την κουτσοβγάζουν. Θα πιστέψω μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία φτάσει 2%. Τώρα που μιλάμε πρώτη είναι, δεν πιστεύω τίποτα. 2% δεν θα φτάσει γιατί πάντα θα υπάρχουν ολιγάρχες οι οποίοι θα τη στηρίζουν και θα την ψηφίζουν. Στον Νίκο καλημέρα. Οίκο λέει 500 εκατομμύρια στο άγνωστο. Αν δεν υπήρχε ο Βελόπουλος και τα δύο ραδιόφωνα δεν θα μαθαίναμε τίποτα από αυτά, αλλά είναι ο Έλληνες υπνοβάτες αραγιάδες εκεί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο φίλος μου Αποστόλης καλημέρα και επειδή είμαι πολύ καλό παιδί λέει αυτό το μήνα θα δώσω δώρο το μισθό μου στο αφεντικούλη μου γιατί δεν θέλω να νιώσει κάποιο είδους καταπίεση όταν είναι η ώρα να μην πληρώσει. Σωστός ο Αποστόλης. Στείλει και επιστολή στην... πώς τη λένε μωρέ, στην Ελεονόρα. Γεια σου Νικολέτα μου από την Κόρινθο, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δεν λέω ότι δεν φταίει, αλλά μπορεί ο οδηγός να έχει στο κεφάλι του χίλια προβλήματα που να τον απασχολούσαν ή ακόμη και να έπαιζε με το κινητό του, οπότε νομίζω ότι θα αγνόησε πλήρως ότι υπήρχε γέφυρα μπροστά του. Δεν τον είδα να παίζει με το κινητό του, γιατί ήμουν μπροστά στο περιστατικό την ώρα το που συνέβη. Αυτό το οποίο είδα ότι ήταν ότι μάλλον αγνόησε το γεγονός ότι κουβαλάει ένα ήδη, είναι ήδη υψηλό το δικό του το όχημα, κουβαλάει επίσης επάνω ακόμη ένα υπερυψωμένο όχημα, οπότε πήγε να περάσει κάτω από τη γέφυρα και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε. Στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα, καλημέρα από το Μομπελιέ με 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, καλό πρωινό με υγεία. Και κάπου εδώ είναι η ώρα που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ακόμη ένα πρωινό σηκωθήκατε από τα ξημέρωτα και συντονιστήκατε εδώ πέρα στην παρέα μας. Θεού θέλοντος αύριο στις 6 και πάλι εδώ θα είμαστε με την ελπίδα να έχουμε έστω μισή καλή είδηση. Μισή που να πάρει, μισή. Να ξεκινήσουμε λίγο ευχάριστα την ημέρα μας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου. Τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο από την περιοχή των Σερών που δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, τελικά κινητοποιήθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Ο οδηγός διέφυγε πεζός από το σημείο, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 7 παράνομοι μετανάστες. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν στην κοινή δήλωσή τους Ελλάδα και ΗΠΑ στο πλαίσιο της διεξαγωγής του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα η ενέργεια, το αμερικανικό LNG, η ελληνική ναυτιλία με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίσει την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια και την αυσιπλοεία. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ελληνική διπλωματία να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπει γαλλική εταιρεία καλώδιο κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες. Είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα στον, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τιμή. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις δράσεις τους. Εξετάζεται η μετάβασή τους στη Χαλκιδική, όπου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ομοί κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το αλλιευτικό πετρέλαιο, σχολιάζει το ΚΚΕ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της εισπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: τίποτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τον ιό του λιονταριού έχω μαζί μου, τον Μάνο τον Ασλάνογλου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, λιοντάρι μου, καλό. Λοιπόν, εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Ρε, πως αλλάζουν οι καιροί. Αλλά όχι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν έχεις δομήσει ένα χαρακτήρα, πολύ δύσκολα αυτός ο χαρακτήρας αλλάζει. Και το χούι πολύ δύσκολα βγαίνει. Απλά προσπαθείς να ωραιοποιήσεις κάποια πράγματα και θα είμαι αναλυτικός. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια του Focus FM 103,6. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, δουλεύετε, δεν δουλεύετε, γυρίσατε από τη δουλειά, θα πάτε στη δουλειά, πηγαίνετε τα παιδιά στο σχολείο, μόλις τα αφήσατε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τους αφυπνισμένους Έλληνες. Και σήμερα θα χρειαστώ τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας στην εκπομπή, σας το λέω από τώρα, θα καταλάβετε γιατί. Σας πάω με χαμόγελο γιατί σε λίγο θα βαρέσετε λίγο κόκκινο, τα μηνύκια σας λίγο θα ενοχληθούν από αυτό το οποίο θα ακούσετε. Αλλά δεν πειράζει, πρέπει να τα ακούμε για να ξέρουμε λίγο και να χωρίσει κάποια στιγμή η ήρα από το στάρι. Πρέπει να χωρίσει η ήρα από το στάρι κάποια στιγμή. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε YouTube, TikTok και Facebook. Και δεν σας ζητάμε ούτε μισό λεπτό του ευρώ. Ούτε μισό λεπτό του ευρώ και ούτε πρόκειται να σας ζητήσουμε. Γιατί βλέπω διάφορα άλλα διαδικτυακά σκουπίδια, τα οποία φτάνουν να ζητάνε να τους βάλετε λεφτά μέσω PayPal. Με αυτά πρέπει να ασχοληθείτε.

0: η εφορία και το ΣΔΟΕ. Με όλους αυτούς οι οποίοι ζητάνε χρήματα για να φτιάξουν, λέει, κανάλια. Όχι. Εμείς εδώ, ο Focus FM, που είναι κανονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης και όχι παραπληροφόρησης, ενημέρωσης. Εντάξει. Και θα συστηθούμε ξανά με κάποιους, γιατί μάλλον νομίζουν ότι είναι στο απειρόβλητο και μπορούν να λένε ό,τι μαλθακία τους κατέβει στο κεφάλι. Εμείς εδώ και μισθούς πληρώνουμε και πρόστιμα πληρώνουμε και κεραίες πληρώνουμε και δικαιώματα για τα τραγούδια που ακούτε πληρώνουμε. Εσείς δεν πληρώνετε τίποτα για να ενημερώνεστε από εμάς. Και ούτε πρόκειται να πληρώσετε. Και ούτε πρόκειται να πληρώσετε. Το λέω γιατί υπάρχουν διάφορα γκρουπούσκουλα του διαδικτύου, οι οποίοι να λίγο μία από εδώ το PayPal, να λίγο από εκεί να κάνουμε έναν έρανο, να λίγο από εδώ, να λίγο παραπέρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και θα πρέπει να περιοριστούν και να ελεγχθούν. Να ελεγχθούν. Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι έχετε στείλει ήδη τα πρώτα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στον φίλο των 656. Τέλειο, λέει, είσαι κάθαρμα. Λέει, έχουμε τόσο καλή κυβέρνηση και χαλάς τις δουλειές τους. Τι να κάνω, αδελφέ μου, τι να κάνω. Εδώ στον Focus FM, να ξέρετε, εγώ χθες, επειδή παρακολουθώ την δίκη των Τεμπών, το γνωρίζετε, έχουμε υδρώσει πολλά παντελόνια, έχουμε λιώσει παντελόνια για αυτό το θέμα, το έγκλημα των Τεμπών, για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την ιστορία. Και χθες, ακούγοντας τον γιο της αδικοχαμένης βασιλικής λόρου, της γυναίκας του φίλου μου, του Χρήστου του Κωνσταντινίδη, Χριστάρα μου, καλή σου μέρα, αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος, το παλικάρι αυτό που είναι και πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής, και τον έχω φιλοξενήσει και του έχω κάνει και συνέντευξη, όπως και αυτόν και τον πατέρα του. Η μανούλα του, η Βασιλική, που δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω, ήταν ακροάτριά μας. Ήταν του Focus FM ακροάτρια. Αγαπημένο της τραγούδι ήταν η Θυγατέρα. Και το λέω και να τριχιάζω, ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης την πρώτη φορά που πήγα στο μαγαζί του να γνωριστούμε. Πριν να μιλήσουμε στον αέρα για πρώτη φορά. Και μου λέει ότι πηγαίνει στο μνήμα από πάνω και τη βάζει να παίζει η Θυγατέρα. Δηλαδή, κάποια πράγματα, ό,τι και να γίνει, όπως και να αλλάξουν τα πράγματα, δεν μπορεί να τα βγάλω εγώ από την καρδιά μου. Να ακούω το παλικάρι, να ακούω το γιο του, το γιο της Βασιλικής, να αναφέρεται στα email που απέστειλε η Ανούμπης το δεύτερο κιόλας 24ωρο μετά την τραγωδία, για να αποτρέψει το ξεμπάζωμα και όλη την προσπάθεια που έγινε μετά, με τα οστά που βρέθηκαν στο κουλούρι, με τα οστά που βρέθηκαν στη θέση πηγάδια. Είναι ρεπορτάζ τα οποία βγήκαν εδώ από τον Focus FM, παιδιά. Από εδώ, για κάποιους οι οποίοι αμφισβητούν την αντικειμενική μου δημοσιογραφία ή την αντικειμενική μας, μας βάζω όλους μέσα. Εγώ αισθάνθηκα από τη μια θλιμμένος και από την άλλη περήφανος. Εχθές επίσης έκανε μια δήλωση, ενδεχομένως από τις ελάχιστες φορές που έχει μιλήσει στις κάμερες μπροστά, η μητέρα του Τάσου. Με τον πατέρα του Τάσου, όταν βρέθηκα δύο φορές στο δικαστήριο της Λάρισας, με έπιασε μακριά από τις κάμερες και κάναμε μια κουβέντα. Αυτοί οι άνθρωποι, τι να σας πω, και μόνο που σου σφίγγουν το χέρι και σου λένε συνέχισε, σε γεμίζουν δύναμη, και όταν τους βλέπεις με δυσκολία να αρθρώνουν λόγο, από τη μια αισθάνεσαι περήφανος, αλλά από την άλλη, γιατί είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά από την άλλη ως δημοσιογράφος αισθάνομαι ντροπή. Ντροπή, γιατί σε αυτό το ξεμπάζωμα και στο μπάζωμα έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι συνάδελφοί μου. Και γι' αυτό δεν επιτρέπω σε κανέναν, ούτε καν για το χαβαλέ, να αμφισβητήσει το έργο που κάνουμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα, σε πολλά πράγματα, σε εποχές πολύ δύσκολες. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω κάποιους να πάνε να εκμεταλλευτούν τα εγκλήματα τα οποία έγιναν την περίοδο του κορονοϊού, χωρίς να έχουν δώσει ούτε καν τον παραμικρό αγώνα ενάντια στις υποχρεωτικότητες, ενάντια στα πρόστιμα, ενάντια στους ανεβολία στους άνω των 60, ενάντια στην υγειονομική χούντα που στέρισε την εργασία για 1,5 χρόνο σε υγειονομικούς οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε γεροί και δυνατοί. Η Παναγιά να είναι μαζί μας. Σήμερα είναι της Πελαγίας της Οσίας και του Σώζοντος του Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Θα πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά σήμερα, γιατί νομίζω ότι θα συζητήσουμε και για το Ρούμπιο. Λίγο παρακάτω έχω καλεσμένους πολύ δυνατούς σήμερα, ο Θεοφάνης ο Μαλκίδης, ο Δημήτρης Ολιάτσος από τη Μόσχα, θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, και λίγο παρακάτω ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, οικονομολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα φαντ, θα είναι και εδώ σήμερα μαζί μας να μας δώσει μερικές πληροφορίες για αυτόν τον οικονομικό κικαιώνα, ο οποίος μαζί με την ενεργειακή κρίση που έχουμε μπροστά μας θα διαμορφώσει εμπολή στο επόμενο χρονικό διάστημα που ενδεχομένως να βγάλει την Ελλάδα στους δρόμους, και θα πρέπει η Ελλάδα κάποια στιγμή να βγει στους δρόμους, γιατί αυτό το χάλι δεν γίνεται να συνεχιστεί. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το χάλι. Πάει πολύ το χάλι μας. Θέλω λοιπόν σήμερα... Τι έχω παρέμβαση από τον Άδωνη? Ρε φίλε. Έχω και τον Άδωνη. Όλα τα έχει η Μαριωρή. Ο Άδωνης μας έλειψε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Και ακούω άνθρωπος. Δηλαδή να τραθούμε εδώ μέσα. Είχαν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε ο Ρούμπος στην Αθήνα. Εγώ δίνω μάχη στη Βουλή για να παλώσω όλα τα στραβά της κυβέρνησης. Τρέχω στην Κάρνο για να γενιάσω την καινούργια καρδιοχειρουργική κλινική. Και ο Μητσοτάκης με ρωτάει τι έγινε, πού χάθηκα και από τις εκπομπές. Και καλά, γιατί δεν βγαίνω και στο φόβο. Λέει μήπως μάλωσα μαζί σου. Δηλαδή ο καημός του είναι αυτός. Δηλαδή φίνα που έφυλε. Άλλο ταλκά δεν έχει. Τέλος πάντων, άλλοι έχουν καβαλήσει το καλάμι στην Δημοκρατία και φταίω εγώ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, νηστίσιμες θα είναι εκπομπές. Χωρίς Άδωνη Γουρία, εντάξει. Μόνο να τα λέμε αυτά, Στεφάνε. Γιατί χωρίς Άδωνη, εκπομπέ είναι νηστίσιμη.
0: Θα πάμε με νηστίσιμες εκπομπές. Θα μας λείψει η δική σου η τρέλα που λέει και το τραγούδι. Ε? Γύρνα πίσω σίγουρα, έλα, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι πάει. Θα μας λείψει. Μην το βάλεις, δεν θέλω. Όχι, μην έχουμε άλλα με το YouTube. Άσε τώρα. Έχουμε. Λοιπόν, ξαναπάμε λιγάκι να ξανασυστηθούμε. Να ξανασυστηθούμε λιγάκι. Θυμάστε για τον τύπο που έβαζα χθες, από προχθές δηλαδή, που βγήκε στην εκπομπή του το τρολάκι της Νέας Δημοκρατίας που παίρνει 1500 ευρώ και βγήκε να τον υπερασπιστεί. Και μάλιστα μας απείλησε ότι θα μας απαυτώσει. Στον αέρα. Μας απείλησε ότι θα μας απαυτώσει. Εχθές το βράδυ πληροφορούμε ότι επανήλθε ενοχλημένος. Αλλά μαζεύτηκε. Σαν να μύρισε λίγο κακάκια. Σαν να μύρισε λίγο, να έφτασε λίγο στην κάλτσα, μάλλον. Πολλά βαρύς και τα λοιπά. Ο καφετζής. Από τον Κάφα. Στον καφενείο. Στον καφενείο λοιπόν βγήκε ο καφετζής εχθές. Ο οποίος προφανώς... Περίμενε. Ο οποίος καφετζής κατάλαβε ότι εμείς εδώ δεν παίζουμε. Και άρχισε τα... Δεν ήταν αυτό που είπαμε, ρε παιδιά, μην είστε τόσο ευαίσθητοι, και είπε και κάτι άλλες βλακίες. Αλλά θα απαντήσω και για μένα προσωπικά, γιατί άφησε μομφή για μένα. Αλλά αυτό που θέλω εσείς να προσέξετε καλά είναι το πώς όλοι εσείς, όπου και αν είστε, οι ακροατές του Focus FM, που για μένα είμαστε μια οικογένεια, με τις διαφωνίες μας και με τις συμφωνίες μας, με τα καλά μας και με τα στραβά μας, είμαστε μια οικογένεια η οποία στόχο έχουμε την αφύπνιση της Ελλάδας και μια καλύτερη Ελλάδα. Και δεν δέχομαι εγώ προσωπικά για κανέναν από εσάς, κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν υπόσταση, που δώσαμε υπόσταση σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν, στο όνομα του χαβαλέ, τους δώσαμε τη δυνατότητα να προσβάλλουν άλλους ανθρώπους που δεν τους έχουν φταίξει ποτέ σε τίποτα. Και μάλιστα να τους προσβάλλουν για μια απίθμενη μαλθακία που οι ίδιοι ξεκίνησαν. Γιατί αυτό το τρόλ της Νέας Δημοκρατίας βγήκε στην εκπομπή του καφετζή, στον καφενείο, είπε τις δικές του κοινικές ομολογίες για το ότι είναι ένα τρόλ που δουλεύει και παίρνει 1500 ευρώ για να κάνει προπαγάνδα γράφοντας και βρίζοντας στο διαδίκτυο για να δολοφονεί χαρακτήρες. Αυτή είναι η δουλειά του, εντάξει. Και μάλιστα βγήκε μετά ο τύπος αυτός να τον υπερασπιστεί, απειλώντας μας ότι αν χάσει ο συγκεκριμένος τη δουλειά του θα μας απαυτώσει κιόλας. Τον περνάω λοιπόν ένα χέρι χθες και ένα δεύτερο μετά για να στρώσει, και βγαίνει το βράδυ και λέει τα εξής.
2: Θυμόσαν αυτοίς του Φόγκους για τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι δουλειά κάνει ο άλλος. Από τη στιγμή που είναι ακροατής δικός μου και είναι δικός μας, εδώ, καφενιακός. Αν τους κάνει κάτι από εκεί που δουλεύει, να πάνε να τον κάνουν ό,τι θέλουν. αλλά εδώ πήρε ο άνθρωπος για να κάνει το χαβαλέ. Και με γυρνάνε τα μυαλά.
0: Όπα.
2: Με γυρνάνε τα μυαλά.
0: Ναι.
2: Γιατί.
0: Έλα, πες το. Με δικά σου λόγια. Με δικά σου λόγια. Άντε.
2: Πάνε να το εκμεταλλευτούν πολιτικά.
0: Α. Έλα.
2: Για το πες. Τηλεφώνημα.
0: Πώς.
2: Καταρχήν δεν με ρωτήσαν για να παίξουν το βίντεο.
0: Άλα ρε.
2: Δεν με γενοχλήσει ποτέ όταν του παίρνουν κάτι, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε σχέση ούτε με κόμματα, ούτε με ιδεολογίες, ούτε με πίπες.
0: Πίπες.
2: Και το πρωί δεν κοιμόμαστε, το πρωί σηκωνόμαστε και πάμε για μεροκάματο.
0: Σε είπε κανένας ότι κοιμάσαι το πρωί? Ποιος το είπε αυτό?
2: Εσείς ζείτε από τα κόμματα.
0: Από τα κόμματα ζούμε εμείς, μάλιστα.
2: Και σας ενοχλούν τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εσείς κάντε. Ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Εσείς τι είστε?
0: Τι είστε, ας πω σε λίγο, περίμενε.
2: Πού νομίζετε ότι μιλάτε? Στην εποχή του Μάο Τσετούγκ δεν σας έχει πάρει ο κόσμος χαμπάρι?
0: Χαμπάρι.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει κόσμο, έχει πληρωμένα παπαγαλάκια. Τα άλλα κόμματα τι έχουν?
0: Τι έχουν?
2: Πώς την περνάτε όλοι εσείς, ρε χαβαλέδες?
0: Χαβαλές, μάλιστα.
2: Εσάς πρωί-πρωί σας ακούει κανένας μηχανή μισθοδοσίας εκεί, όλοι ραντισμένοι.
0: Σας είπε ραντισμένοι.
2: Τι νομίζετε ότι σας ακούν? Όλα τα παχνισμένα τα λάχανα.
0: Εσείς
2: με τα επιδόματα.
0: Εσείς είστε αυτοί. Εσείς που με ακούτε.
2: Έλα, μόνο πέρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πληρωμένα πιστόλια. Στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε και το παιδάκι να πούμε ένα φτωχαδάκι. Αυτό με εκνευρίζει εμένα.
0: Πάλι τον δικαιολογεί.
2: Ότι πά να πατήσετε για να χάσει τη δουλειά του άνθρωπος. Γιατί να χάσει τη δουλειά του άνθρωπος? Ένα φτωχαδάκι είναι από πάνω από τον Εύρο, ο οποίος πήγε για κάποιους μήνες να δουλέψει κάπου. Και τι θα έκανε? Εσείς αν ήσταν, τι θα κάνατε? Ή τι κάνετε? Τι κάνετε? Ανεξάρτητη δημοσιογραφία κάνετε? Τους πείραξε η κουβέντα που είπα ότι για το πείδειγμα. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι να πούμε. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μακριά από εμάς. Για πολιτικούς λόγους. Τα υπόλοιπα εδώ είμαστε να κάνουμε όσο χαβαλέ θέλετε. Και από εκεί και πέρα σας κρίνει ο κόσμος. Το πρωί τι να κάνουμε εκπομπή? Ο κόσμος πάει για δουλειά. Αλλά εκεί ποντάρτε εσείς. Στα παχνισμένα τα λάχανα να πούν, που ζουν με τα επιδόματα. Και τους παραμυθιάζετε. Σας ακούει και κανένας φυσιολογικός πρωί πρωί?
0: Θα απαντήσω σε δύο πράγματα, αλλά για τα παχνισμένα λάχανα, τους ραντισμένους άεργους χωρίς χαρτί μισθοδοσίας και όχι σοβαρούς, θέλω να απαντήσετε εσείς. Στον καφετζή. Στον καφετζή του καφενείου. Εσείς που με ακούτε τώρα, που μπορεί να είστε οπουδήποτε και να ασχολείστε με το οτιδήποτε, ένας τύπος καφετζής σας αποκάλεσε παχνισμένα λάχανα, ραντισμένα, ψεκασμένα κοινώς, άεργα, που δεν έχετε χαρτί μισθοδοσίας, καθισμένο σε ένα υποτυπώδες στούντιο γκαφενιακό YouTube-ικό, στον καφενείο του YouTube, και σας προσέβαλε. Και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Αλλά επειδή δεν θέλω να απαντήσω εγώ για λογαριασμό σας, το αν εσείς είστε παχνισμένα λάχανα, ραντισμένα, άεργοι, ασόβαροι νεοέλληνες, μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Θα σας δώσω αυτή τη δυνατότητα. Εγώ θα του πω πρώτον ότι το βίντεο το αρχικό, γκαφετζιάκου λιγάκι, το βίντεο το αρχικό που ξεκίνησε με το τρολ της Νέας Δημοκρατίας, το Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, που παίρνει 1500 ευρώ γιατί έκλειψε κατουρημένες ποδιές και μπήκε στο κόμμα και δουλεύει επικοινωνία μόνο για να κάνει προπαγάνδα. Πρώτοι το έβγαλαν τα Μιμίδια, η ΕΟΜ. Η ΕΟΜ ανέβασε το βίντεο. Πρώτη. Από εκεί και πέρα έγινε viral σε όλο το διαδίκτυο. Και επειδή σε ξεμπρόσκιασα εγώ έτσι όπως έπρεπε, έμεινε σε μένα. Εγώ μέχρι και με τους ανθρώπους από τα ΕΟΜ μίλησα χθες στο Twitter. Κάναμε διάλογο. Λέω, κοίτα να δεις τον άλλο, να τα πήρε μαζί μου. Μου λέει, αφού εμείς το βγάλαμε πρώτοι. Και έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Το απόσπασμα από την εκπομπή το πήρανε τα ΕΟΜ. Καλημέρα στην παρέα του ΕΟΜ. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, μόνο διαδικτυακά έχουν μιλήσει. Ο Γρηγόρης μιλάει με ένα παλικάρι από την ομάδα. Αυτοί το βγάλανε πρώτοι. Άρα λοιπόν πάμε στο κομμάτι, το αφήνω στο κομμάτι και άμα χρειαστεί εγώ να πάρω κάτι το οποίο θέλω να πάρω, γιατί θέλω να ασχοληθώ με κάτι το οποίο εντοπίζω κάπου στο διαδίκτυο, θα το πάρω, θα το παίξω και δεν θα ρωτήσω και κανέναν. Και κανέναν δεν θα ρωτήσω. Εντάξει. Εφόσον αναφέρω την πηγή. Και εγώ, ως όφυλα, την ανέφερα την πηγή μου. Είπα. Το απόσπασμα αυτό είναι από την εκπομπή Τάδε στον άνθρωπο Τάδε. Και ο άνθρωπος Τάδε μου βγήκε καφεντζής στο τέλος. Γιατί παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε επειδή είπα τα αυτονόητα. Ότι εδώ έχουμε ένα έγκλημα το οποίο συντελείται διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Πάμε παρακάτω. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία η δική μου βοήθησε να συντηρηθεί ο αγώνας για την αλήθεια και τα Τέμπη ζωντανός, Γκαφετζή. Το καταλαβαίνεις? Ξέρεις τι σημαίνει Τέμπη? Ξέρεις, νιώθεις? Θέλω να πιστεύω ότι νιώθεις. Αν λοιπόν νιώθεις, δεν μπορεί να μιλάς εσύ για τη δική μου ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να μιλάς εσύ και να με έμφεσαι εμένα ότι δεν κάνω ανεξάρτητη δημοσιογραφία, γιατί έχω το θάρρος και διατυπώνω την πολιτική μου άποψη. Σαν τις Παρθένες. Όλοι. Αμάν, αμάν. Εσύ μιλάς για το έργο του Focus FM. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αν δεν ήμασταν εμείς εδώ να αρθρώσουμε λόγο και να φωνάζουμε επιστήμονες με επιστημονικό λόγο για να ρίξουν λίγο φως στη μαύρη περίοδο, σκοτεινή περίοδο του κορονοϊού, τα πράγματα θα ήταν τρεις χειρότερα. Τρεις χειρότερα. Πού μου το παίζεις μάγκας? Μου το παίζεις μάγκας. Είπα εγώ ότι δεν δουλεύεις. Προσέβαλα εγώ το δικό σου ακροατήριο πλην του ενός αυτού ο οποίος είναι για μέσα και μαζί με αυτόν τα αφεντικά του. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να προσβάλλεις κατά αυτόν τον τρόπο το ακροατήριο του Focus FM? Παχνισμένα, λάχανα, ραντισμένη, χωρίς χαρτί μισθοδοσία, σώπα. Μόνο δηλαδή εσείς δουλεύετε. Εμείς είμαστε απαλού. Και άκου να σου πω λιγάκι, Γκαφετζή. Άκου να σου πω λίγο, Γκαφετζή, να γνωριστούμε λιγάκι. Εγώ είμαι δημοσιογράφος επαγγελματίας από το 2001. Έχουμε 2026. Ούτε μία μέρα δεν έχω μείνει χωρίς δουλειά. Για το επάγγελμά μου ως δημοσιογράφος που το κάνω καλά, πίστεψέ με, πληρώνομαι. Και όποια θέση έχω πάρει, την έχω πάρει με τη δική μου αξία χωρίς να γλύψω κανέναν. Με θέλουνε στις δουλειές τους και μπαίνουν εκεί. Εντάξει. Και υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν εργαζόμενους. Σαφώς. Ο εργαζόμενος σε ένα κόμμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι γραμματέας. Ο εργαζόμενος σε ένα κόμμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αστυνομικός. Ο εργαζόμενος σε ένα κόμμα, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ερωτήσεις για να κατατίθεται στο κοινοβούλιο ή στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο εργαζόμενος δημοσιογράφος σε ένα κόμμα μπορεί να είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, να συντάσσει γραφεία, δελτία τύπου, να συνεννοείται με δημοσιογράφους, να κάνει απομαγνητοφωνήσεις στις συνεντεύξεις, να γράφει άρθρα, να προετοιμάζει επικοινωνιακά με την ομάδα του τα βήματα για ένα κόμμα ή για έναν βουλευτή ή για τον πρόεδρο, ανάλογα που ανήκει. Αυτό είναι εργασία. Εργασία δεν είναι μόνο το να πάω στο χωράφι. Εργασία δεν είναι μόνο το να πάω να χτίσω. Εργασία δεν είναι μόνο το να έχω μια επιχείρηση. Εργασία είναι και αυτή η οποία γίνεται στα κόμματα. Εργασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να κάνουν δουλειά. Είναι εργασία. Εργασία, ξέρεις τι δεν είναι? Εργασία δεν είναι να μπαίνεις σε μια υπόγα και πίσω από μια ανωνυμία να βρίζεις ανθρώπους οι οποίοι ασκούν κριτική με επιχειρήματα στο άθλιο κυβερνητικό έργο του Μητσοτάκη. Αυτό είναι προπαγάνδα. Αυτό είναι μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο δικός σου ακροατής, τηλεθεατής, δεν ξέρω τι στο καλό είναι, βγήκε και ομολόγησε ότι είναι ένας από αυτούς τους μετακλητούς. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Την καταλαβαίνεις? Έχεις την ικανότητα, έχεις το capacity, έχεις αρκετά RAM για να καταλάβεις, Γκαφετζή, ότι αυτό που λες είναι μια απίθμενη μαλθακία ουρανομίκης. Άμα θες βάζω και υπότιτλους από κάτω, σε περίπτωση που έχεις ξένες λέξεις. Επεξήγηση μάλλον, για να είμαι ακριβής. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Το να είμαι εγώ εργαζόμενος σε ένα κόμμα και να κάνω συγκεκριμένα πράγματα που μπορώ να ξεκινήσω να στα απαριθμώ τώρα και θα τελειώσουμε κάποια στιγμή το μεσημέρι. Κάποια στιγμή το μεσημέρι θα τελειώσουμε. Και μιλάς σε έναν άνθρωπο που δουλεύει όσες ώρες είναι ξύπνιος. Όσες ώρες είμαι ξύπνιος. Και δεν χρειάζεται να δώσω και λογαριασμό σε κανένα. Αλλά αυτό το οποίο δεν πρόκειται να ανεχτώ είναι αυτό που είπες για τους ακροατές. Για τους ακροατές του Focus FM. Είναι οι ακροατές. Είστε ρε παιδιά, σας ρωτάω. Και θα πάω σε διάλειμμα και θα γυρίσω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο στην πρώτη ώρα. Θέλω τώρα που θα γυρίσω να παίρνετε εδώ τηλέφωνο και όχι να απαντήσετε στον καφετζή και στον κάθε καφετζή. Θέλω να μου λέτε τι δουλειά κάνετε. Θέλω να μου λέτε με τι ασχολείστε την ημέρα. Θέλω να μου λέτε αν είστε, αν θεωρείτε τον εαυτό σας παχνισμένο λάχανο που ζει με επιδόματα. Θέλω εσείς που με ακούτε να πάρετε τηλέφωνο στο 231-0500-676, 231-0500-677 ή να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6907-483-484. Εσείς που με ακούτε και αν είστε τώρα στο εργοστάσιο, αν είστε τώρα στο ταξί, αν είστε τώρα στο γραφείο σας, αν τρέχετε να προλάβετε τις υποχρεώσεις σας μέσα στο αυτοκίνητο και ακούτε Focus FM, να ξέρετε ότι ένας τύπος σε μια εκπομπή γκαφενείο, ο οικοδεσπότης του γκαφενείου, δηλαδή ο γκαφετζής, σας είπε αέργα, παχνισμένα, λάχανα, ραντισμένα και όχι σοβαρά, ασόβαρα. Θέλω να το απαντήσετε εσείς, δεν θέλω να απαντήσω εγώ τίποτα άλλο. Για να καταλάβουν λίγο αυτοί οι οποίοι υποτιμούν την ανθρωπογεωγραφία του Focus FM ότι είμαστε πολλοί. Ότι είμαστε πολλοί και ότι δεν σηκώνουμε και πολλά. Εντάξει. Γιατί τώρα αυτός νομίζει ότι μπορεί με ένα. Εντάξει, και τι είπαμε. Θα ξεχάσουμε εμείς αυτά που έλεγε. Για να σε θυμίσουμε.
2: Του πείραξε το, η κουβέντα που είπα ότι. Για το πείδειγμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Κανονίστε να του κάνετε καμιά ζημιά του πιτσιρικά και να χάσει τη δουλειά του. Θα σας πηδήξουμε πατόγορφα όλοι οι καφενιακοί. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα.
3: Γαμίσι θέλουν αυτοί, δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο.
2: Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Και κανονίστε να χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Σας πήδηξα μετά. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι να πούμε. Και κανονίστε να χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Σας πήδηξα μετά. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα.
0: Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Άρεγα την παντελόνια. Άρεγα την παντελόνια. Με την βαριά τη φωνή. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Όχι, είπατε. Είπατε. Και είπες και χθες. Και τώρα θα ακούσεις όχι από μένα, θα ακούσεις από εκεί που πρέπει. Από αυτούς που προσέβαλες. Γιατί εμένα που με προσέβαλες, σου απάντησα. Εντάξει, γκαφετζή. Για πάμε διάλειμμα και έρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
12: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
13: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
14: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο λόγος εσάς. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Δεν θα την έκανα αυτή τη διαδικασία. Απλά εγώ δεν δέχομαι να προσβάλλουν εσάς. Σας είπανε μη φυσιολογικούς. Σας είπανε παχνισμένα λάχανα. Άεργους, χωρίς χαρτί μισθοδοσίας. Ραντισμένους. Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Βλέπω εδώ πέρα το φίλο μου στέλνει εδώ πέρα μια καλημέρα. Εδώ ένας παχνισμένος ζωχός λέει που είμαι μαραγκός στο επάγγελμα με τρία παιδιά. Ο φίλος μου αγρότης ο Γιάννης μου λέει: ξέρεις που δουλεύω, φίλε. Χειμώνα καλοκαίρι ήδη πονάει το αριστερό μου χέρι και όλα μου τα κόκαλα στο σώμα μου πονάνε και δουλεύω από 14 χρονών και σχολείο και στα χωράφια μέχρι τα 33 μου χρόνια. Δεν ήξερα τι πάει να πει διακοπές. Εδώ πέρα μου γράφουνε μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Επίσης μπιπ, μπιπ, μπιπ ο Νίκος από τη Χαλκίδα, ο οποίος και αυτός είναι εργαζόμενος. Καλημέρα, είμαι οδηγός λεωφορείου και σε ακούω κάθε πρωί. Μπορώ και τον φίλο μας τον καφετζή να τον πάω ένα τουρ μαμιώντας να δει πώς ερωτητροπούν τα λάχανα, όπως μας αποκάλεσε όλους τους φόκουρες καλή δύναμη Στεφανάρα. Καλημέρα στο Χαϊδάρι. Εγώ δούλευα πριν από 20 χρόνια, αλλά από τότε που γέννησα αφοσιώθηκα στο μεγάλωμα των παιδιών και στην οικογένεια. Αυτή την ώρα μαγειρεύω. Τι είναι, δεν είναι δουλειά αυτό? Σαφώς και είναι, Κυριακή μου, λέει μια μητέρα, η οποία είναι νοικοκυρά. Καλημέρα στην Κυριακή από το Χαϊδάρι. Η Κυριακή μου το έστειλε αυτό το μήνυμα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργος, Αθήνα. Πες του καφετζή να έρθει στην Αθήνα να του κάνω γερτήριο 5 ώρα το πρωί, όπως κάνω εγώ, και να πάει για ύπνο στις 12 το βράδυ, να δω πόσο μάγκας θα είναι και πόσο λάχανο είμαι εγώ. Η Μαρία που μας ακούει από την Κατερίνη είναι νοσηλεύτρια. Δεν θα χαρακτηρίσω, λέει, το συγκεκριμένο, γιατί αυτό που φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει είναι ξεκάθαρο. Είμαι από τους υγειονομικούς που αγωνίζονται και το μόνο επίδομα που έπαιρνα κάποτε ήταν αυτό των τριών παιδιών που έχω, αλλά και αυτό το έκοψαν για να πληρώνω φόρο πολυτελείας, μιας και τα παιδιά είναι πολυτέλεια πλέον. Είμαι μάχημη και όχι βολεμένη, όπως και πολλοί στο χώρο μου. Χαιρετίσματα να του πείτε. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα, αλλά θέλω να δώσω και το λόγο στις τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματα έρχονται βροχή τώρα, πέφτουνε. Καλημέρα, γρήγορα λίγο να απαντήσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εσείς, κυρία μου, ναι.
17: Έλα, ο Δημήτρης είναι εδώ, Παλιούρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου.
17: Εγώ είμαι Σκούπα. Σκούπα Φαράση.
0: Μάλιστα. Καθαριστής στο Δήμο.
17: Καθαριότητα στο Δήμο. Όχι στο Δήμο, σε ιδιώτη.
0: Τι ώρα ξεκινάς το πρωί, σε εργολάβο, σε εργολαβία.
17: Έξι σηκώνομαι, 6:30-7 παρά πιάνω δουλειά.
0: Μάλιστα. Θεωρείς τον εαυτό σου μη φυσιολογικό?
17: Εγώ?
0: Θεωρείς τον εαυτό σου με χαμηλό IQ? Άρα έχεις και χαρτί μισθοδοσίας.
17: Με ξέρεις. Και έχω τελειώσει ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, έχω τελειώσει.
0: Α, έχεις και πτυχία δηλαδή.
17: Επειδή έχω δύο παιδιά και πρέπει να τα μεγαλώσω και να κάνω, και η σύζυγος έχει κάποια θύματα υγείας, πρέπει να δουλεύω εγώ.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη.
0: Γεια σας, αγαπητέ μου.
18: Είμαι συνταξιούχος.
0: Μάλιστα.
18: Αλλά 40 χρόνια επιχείρηση και στο εξωτερικό, από όπου ξεκίνησα να σας ακούω. Mm-hmm. Δεν θα μιλήσω για μένα, θα μιλήσω για τον λόγο για τον οποίο ακούω κάθε μέρα Focus. Είστε ένας δημοσιογράφος ο οποίος, όχι μόνο εσείς, όλοι εκεί στο Focus, οι οποίοι επιλέγετε ποια πολιτική θα ακολουθήσετε, ποια είναι τα ιδανικά σας, και συγκρούεστε με όλα αυτά τα οργανωμένα συμφέροντα που μπορούν να ανοίξουν μια επιχείρηση δίθεν real estate για να δώσουν τις μίζες σε διαμερίσματα από φανς και από οπουδήποτε, σε όποιους πολιτικούς ή δημοσιογράφους τους υποστηρίζουν. Δεν διστάζετε να συγκρουστείτε για τα ιδανικά σας, τα οποία προφανώς και είναι τα θέματα οικογένειας, πίστης. Και γι' αυτό εγώ σας ακούω.
0: Πάνω απ' όλα.
18: Επειδή συμπίπτουν τα ιδανικά μας, ο καθένας πηγαίνει εκεί ακριβώς που τον εκφράζουν.
0: Χαίρομαι.
18: Εγώ με εκφράζουν τα δικά σας, επειδή ακριβώς τον και εγώ στο δικό μου τον αγώνα αυτό.
0: Άρα και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε πάρει τη σύνταξή σας μετά από πόσα χρόνια εργασίας, αγαπητέ μου?
18: 40.
0: Άρα είναι απαράδεκτο να σας λέει κάποιος ότι δεν έχετε χαρτί μισθοδοσίας. Ένας συνταξιούχος, ο οποίος όλη του τη ζωή, όπως πολλοί άλλοι συνταξιούχοι ακροατές μας, δούλευαν και εμπιστεύονται τον Focus FM για την ενημέρωσή τους. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
19: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
19: Λοιπόν, Στέφανε, και εγώ Λάχανο είμαι.
0: Λάχανο.
19: Λοιπόν,
0: ναι.
19: Έχω τελειώσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ΑΣΟΕ.
0: Άντε.
19: Την Ανωτάτη Εμπορική.
0: Τι λες.
19: Δουλεύω από το 1992.
0: Δεν το πιστεύω.
19: Από το 1992.
0: Μάλιστα.
19: Έχω φτάσει μέχρι και διευθυντής πωλήσεων και μέτοχος σε μια εταιρεία.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, ναι.
19: Με κατέστρεψε ο Τσίπρας τότε με τα capital controls.
0: Mm-hmm.
19: Στο κομμάτι της επένδυσης, ξέρεις, αυτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
19: Όμως δεν το έβαλα κάτω. Καταστράφηκα άλλη μια φορά από την πρώη μου λόγω...
0: Προσωπικά θέματα, ναι.
19: Προσωπικά θέματα. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ καλά. Έκανα μια επένδυση, πούλησα ένα ακίνητο που έχω, επειδή είμαι και οικονομολόγος, όπως σου είπα.
0: Mm-hmm.
19: Κάνω επενδύσεις αυτή τη στιγμή και στο χρηματιστήριο και γενικότερα και είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
19: Διότι το αξίζω. Από το 1992 δεν με βοήθησε κανένας. Μόνο ο συγχωρημένος πατέρας μου μια φορά που μου έδωσε 10.000 για να αγοράσω αυτές τις συμμετοχές που σου είπα.
0: Μάλιστα. Και οικονομολόγους. Και οικονομολόγους Λάχανα έχουμε.
19: Είναι Λάχανο δηλαδή.
0: Είδες, Λάχανο. Σε ευχαριστώ. Για να απαντήσουμε στον καφετζή. Που σας είπε παχνισμένα Λάχανα. Άεργους, μη φυσιολογικούς, ρατισμένους. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
20: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
20: Εγώ είμαι πάνω σε ένα κομματικό μηχάνημα και σας ακούω κάθε φορή.
0: Πού δουλεύεις, δεν σας ακούω, γιατί εργάζεται το μηχάνημα. Οδηγός.
20: Σε ένα χωματουργικό μηχάνημα.
0: Χωματουργικό μηχάνημα.
20: Ναι, και σας ακούω κάθε φορή.
0: Τώρα είσαι στη δουλειά, δηλαδή.
20: Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά
0: όταν
20: αυτό...
0: σε λέει εσένα άεργο ένας άνθρωπος χωρίς να σε ξέρει, πώς αισθάνεσαι?
20: Λοιπόν, αυτός. Τι να σταθείς, ο κάθε άνθρωπος βγάζει αυτό που έχει από μέσα.
0: Εντάξει.
20: Αφού είναι τέτοιος και βγάζει αυτό που έχει από μέσα.
0: Εντάξει.
20: Πρώτον και δεύτερον, αυτός τα κατάφερε γιατί έκλειψε την παράσταση και ασχολείσαι εσύ μαζί του. Αυτός αυτό ήθελε.
0: Όχι, εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Να καταλάβουν ότι με την παρέα, με την οικογένεια του Focus FM δεν θα παίζει κανένας κερατάς. Κανένας κερατάς δεν θα παίζει με την αξιοπρέπεια τη δική σας και κανενός εδώ πέρα στην οικογένεια του Focus FM. Και είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με την πάρτη του, αλλά δεν μπορώ εγώ να δεχτώ κάποιον να σας λέει εσάς παχνισμένα λάχανα. Αδελφέ μου, επειδή δουλεύεις, σε αφήνω. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Στέφανε. Εδώ Δήμητρο, παχνισμένο λάχανο.
0: Τι κάνεις εσύ,
1: να του πω του ανθρώπου
0: ναι.
1: ότι έχω σπουδάσει αθλητικές επισήμες, έχω μπάτσελο στον τομέα του αθλητισμού.
0: Και μπάτσελο έχουμε, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, δουλεύω στον τομέα της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θα σου πω σε ποιον επιχειρηματία και πολύ γνωστό μάλιστα. Α, θα τα πούμε από εγώ. Λοιπόν, πες αυτού του κήτου παχνισμένου καρνάβαλου ότι υπάρχουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια αρχές και αξίες που τιμάνε την πατρίδα. Και το τον ακούνε εσάς είναι μεγάλη τιμή. Αυτό έχω να σου πω.
0: Να σε καλά,
1: παχνισμένα καρναβαλιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Απαντάτε και μπάτσελορ και οικονομολόγους και εργαζόμενους σε χωματουργικά εργαλεία. Παρακαλώ, επόμενοι και νοικοκυρές μας. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, καφετζή. Άμα σου διαβάζω τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει βροχή, θα πάθεις κοκομπλόκο, αδελφέ μου. Σε λάθος γκλίτσα ξύθηκες. Σε λάθος γκλίτσα ξύθηκες. Μη μου αρχίσει σήμερα το βράδυ. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Δεν είπαμε και τίποτα. Παρακαλώ, γραμμή.
21: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου. Λάχανο και εσύ.
21: Χάρης από κοκκινό για δράμα.
0: Άλλος ενταμάρι μέσα τώρα. Ναι, για πες.
21: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το πες. Ενταμάρι μέσα αυτή τη στιγμή είμαι στον ντάμπερ και οδηγάω.
0: Στον ντάμπερ ακούς καφετζή ή κοιμάσαι ή σηκώθηκες να πας στο μεροκάματο. Τι ώρα σηκώνεσαι, Χάρη. Χάρη, τι ώρα σηκώνεσαι.
21: Τώρα που είμαστε Λάσκα στο χειμερινό ωράριο, 5.30.
0: 5.30 τώρα που είναι Λάσκα. Δηλαδή, άμα δεν είσαι Λάσκα, τι ώρα σηκώνεσαι, ρε αδελφέ.
21: 4.30.
0: Και τι ώρα ξεμπερδεύεις?
21: Κοίτα τώρα με το καινούργιο το ωράριο αυτό εδώ πέρα, 3 η ώρα τελειώνω, κατά τις 3.30-4 παρά είμαι στο σπίτι.
0: Δύσκολη δουλειά όμως, έτσι δεν είναι επεξεγέλαση.
21: Είναι επικίνδυνη είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
21: Επικίνδυνη.
0: Χαρούλη, να είσαι καλά.
21: Ο τύπος να πω κάτι ναι. πλέον με συγχωρείς κιόλας. Εγώ είμαι από τα 23 παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, ο μεγάλος μου είναι 15, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 39 χρονών. Και από τότε και από 12 χρονών γενικά είμαι στο μεροκάματο. Θα μας πει τώρα αυτός ο τύπος του καφενείου ποιοι δουλεύουν και άμα είμαστε άργοι και άνεργοι.
0: Του καφενείου.
21: Αυτός τι δουλειά κάνει?
0: Έτσι. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει γιατί με απασχολεί. Και εγώ δεν τον προσέβαλα για τη δουλειά του γιατί δεν ξέρω και δεν μιλάω. Ούτε μπορώ να κρίνω το ακροατήριο το δικό του και να πω πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Αυτό το οποίο έκανε είναι απαραδεκτό και εγώ προσωπικά δεν σηκώνω μήκα στο σπαθί μου για εσάς. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη μου. Πάμε επόμενη γράμμη. Γκαφετζή, γράφε. Άμα σου, μπορώ να σου στείλω και φωτογραφία τα μηνύματα, άμα θες. Λόγια αγάπης. Λόγια αγάπης. Αγάπης, λόγια πολλά, να ξέρεις. Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
22: Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
22: Εγώ δουλεύω 28 χρόνια. Είμαι ιδιωτική υπάλληλο στο λογιστήριο σε εξαγωγική εταιρεία.
0: Σε τι εταιρεία είστε υπάλληλος?
22: Εξαγωγική.
0: Εξαγωγική εταιρεία, μάλιστα. Μάλιστα.
22: Να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, χθες
22: με πήραν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και συνήθως σε άγνωστα νούμερα δεν απαντάω. Χθες όμως απάντησα. Ήθελα απλά να σας πω, ναι, γενικότερα είχαμε όταν έφτασε στις τελευταίες ερωτήσεις ποιον θεωρώ καταλληλότερο για πρωθυπουργό, για μόνο τρεις απαντήσεις. Δηλαδή τρεις επιλογές.
0: Τσίπρα,
22: Ανδρουλάκη ή Μητσοτάκη. Και λέω, άρα δεν έχω, όχι, γιατί αυτά είναι, λέει, με το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μα καλά, δεν ήταν μέσα ο Κασελάκης?
22: Όχι.
0: Κρίμα.
22: Ναι, γενικότερα είναι συγκεκριμένα μεθοδευμένα τα πράγματα.
0: Βέβαια, κυρία μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Εδώ, άκου λίγο. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της εστίασης μου στέλνει μήνυμα. Καφετζή, 60 με 70.000 ευρώ φόρους πληρώνουμε το χρόνο. Ας μας πει αυτό το τίποτα τι πληρώνει. Τι πληρώνεις σε φόρους? Γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
23: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
23: Λάχανο κι εγώ.
0: Και εσύ.
23: 33 χρόνια. Ξυπνά ώρα 5, πάνω ώρα 6. Στο Κλάρκ μας έχει τρελάνει η Μέση. Ένα βήμα πριν από εγχείρηση, να το πείτε του κυρίου Μένιο. Λοιπόν, καλά θα κάνουν κάποιοι τύποι σαν το Μένιο, γιατί υπάρχουν πολλοί εκεί έξω, να μάθουν ότι υπάρχει εργαζόμενος κόσμος και έχει μια αξιοπρέπεια και δεν είναι όπως τα τρολάκια που βολεύονται κομματικά για να παίρνουν και να αμείβονται τα χρήματα και είναι εις βάρος και βδέλες όλο το, όλο το εργαζόμενο λαού του ελληνικού.
0: Με την αξιοπρέπεια, με την αξιοπρέπεια του Έλληνα, χαβαλές κομμένος.
23: Έτσι ακριβώς.
0: Κομμένος.
23: Και με την οικογένεια του Φόκους.
0: Κομμένος.
23: Να βουτάνε κάποιοι λίγο τη γλώσσα στο μυαλουδάκι πριν εκφράζονται.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Έλα Γιάννη. Αγρότης ο Γιάννης. Ζερβοχώρη.
2: Όχι μόνο αγρότης. Εγώ έκανα πολλές δουλειές από το 16, από το 1963. Δουλεύω οικοδομή, Στέφανε.
0: Και σε είπαν εσένα τώρα ότι δεν έχεις χαρτί μισθοδοσίας.
2: Λέω, είμαι συνταξιούχος, παίρνω και από το ΟΓΑ και από το ΙΚΑ. Σύνταξη. Λοιπόν, δεν έχουμε δει, ρε παιδί μου, τέτοια πράγματα. Τι ο Μένιος, αυτός ο Μένιος, τι, ποιος είναι αυτός ο Μένιος. Αυτός είναι πορωμένο. Πορωμένο, τι να πω. Ένα σκαθάρι είναι.
0: Σκαθάρι.
2: Εμείς δουλεύαμε, πάγαμε και τη μέση. Το 1992 έκανα δισκοκύλι εγχείρηση. Καταλαβαίνεις.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα. Έτσι, άμα την πάω την εκπομπή, τρεις ώρες θα βαράτε τηλέφωνα. Για να καταλάβεις πόσο λάθος γκλίτσα ξύθηκε. Και ποιους είπε άργους, παχνισμένα λάχανα ραντισμένα. Και μη φυσιολογικούς. Αν έχετε το Θεό σας. Ντροπή σου, ρε, γκαφετζή. Σ' ακούω, αδελφέ μου.
3: Καλημέρα. Και εγώ άκουσα. Πρόλαβε την εκπομπή λίγο πιο μετά λόγω δουλειάς. Εγώ είμαι 42 χρονών, δουλεύω ήδη 25 χρόνια. Τις 7.30 το πρωί και τελειώνουμε 8.30-9 παρά το βράδυ με μία ώρα διάλειμμα το μεσημέρι.
0: Σε τι δουλειά?
3: Ορίστε.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Ελεύθερος επαγγελματίας είμαι.
0: Μάλιστα.
3: Και σε όλα τα πόστα.
0: Μάλιστα.
3: Από το ξεφόρτωμα μέχρι το τελευταίο. Λοιπόν, υπάρχουν τα λάχανα, υπάρχουν και κοπρία στα λάχανα. Ο κύριος, μάλλον καταλαβαίνουμε όλοι που ακούμε Φόκους που ανήκει.
0: Διαλέξτε στρατόπεδο. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, καλή δουλειά σου, εύχομαι και σένα. Λοιπόν, μία τελευταία να την πάρουμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Σας λέω, τρεις ώρες έτσι μπορεί να πάει η εκπομπή. Δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα νόημα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Μανώλης από Νεάπολη Λαγωνίας.
0: Γεια σου, ρε Μανιέτη.
4: Είμαι 50. Επειδή τον άκουσα, τον ακούω δύο μέρες. Εσύ να σ' ακούω συνέχεια. Είμαστε λάχανα. Είμαστε κοπιές, είμαστε αυτά που μας λέει, διότι για αυτούς, όποιοι είναι αυτοί, γιατί γίνεται ένα με τους άλλους, η δουλειά γίνεται όπως το κάνουν αυτοί, όχι όπως το κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε τα λάχανα.
0: Ναι, το πιάσα.
4: Να σου το πω έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις, είναι όπως λέει ο Μητσοτάκης, ότι οι πολίτες είναι οι δικοί του πολίτες.
0: Θέλει δουλειά, λοιπόν, ναι, να ξέρεις να κλέβεις.
4: Ναι, 50 χρόνια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνω αυτό που θα σου έκανε. Μόνος μου. Δουλεύω. Δυστυχώς, παιδιά, δεν έχω. Έχω καταφέρει όμως τα πάντα μόνος μου. Όποιος και να πει, ό,τι και να πει, αυτό που έχω κερδίσει εγώ και εσύ, δεν μπορεί να το πάρει. Δεν μπορεί να το έχει και πάντα θα το κοιτάω από ψηλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Την αγάπη μου στη Μάνη. Κατά το 1/4 είμαι Μανιάτης, να ξέρεις. Πύργος Δηρού. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει 20 χρόνια επιχείρηση και είμαι 44. Πες του Ντεμπέλη να μας πει, δεν ξέρω αν είναι Ντεμπέλης, τι έχει κάνει εκτός από το να είναι επέτης του ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι επέτης του ευρώ. Δεν ήξερε, δεν ρώτησε που έμπλεξε, αυτό το ξέρω. Δεν ήξερε. Έμπλεξες. Και μη μας ξαναπιάσει. Άκου λίγο. Μη μας ξαναπιάσει το στόμα σου. Μη μας ξαναπιάσει το στόμα σου. Εντάξει. Για ένα θέμα το οποίο εσύ ξεκίνησες, εμάς να μας ξαναπιάσει το στόμα σου. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα να ασχολούμαστε, αλλά δεν ανεχόμαστε την προσβολή σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Focus FM. Εμένα εδώ είναι το σπίτι μου το δεύτερο. Εδώ είναι το σπίτι μου το δεύτερο. Και είμαι οικοδεσπότης στην πρωινή ζώνη αυτού του σπιτιού. Οπότε όταν βρίζει κάποιος τους καλεσμένους μου, οφείλω απάντηση. Και σήμερα την απάντηση τη δώσαν οι ίδιοι οι καλεσμένοι. Οι ίδιοι. Και θα μπορούσαν να είναι χιλιάδες τα τηλέφωνα, έχω να σου πω. Χιλιάδες. Σε λάθος γκλίτσα ξύθηκες. Πολύ λάθος. Και άσε τώρα τα δεν είναι αυτό και δεν είπαμε και τίποτα. Τι δεν είπαμε και τίποτα, ρε. Είπες, ρε, θα μας απαυτώσεις. Μαμιά της γειτονιάς. Είπες ότι θα μας απαυτώσεις. Και μετά δεν είπαμε και τίποτα. Πώς δεν είπες τίποτα? Πολλά μπιπ. Διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση. Για να πάμε και στα σοβαρά. Να δούμε λίγο και τα τουρούμπιο. Να δούμε λίγο τα ενεργειακά. Να δούμε λίγο τα ενεργειακά μας. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον πόλεμο στη Ρωσία. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα φαντ. Εντάξει. Φτάνει. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον καφετζή. και τον κάθε καφετζή που νομίζει ότι θα τα βάλει με τον Focus FM 103,6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 102,54, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας και στις τιμές καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα παρά την επιδότηση που παρέχεται από τα διελιστήρια. Ανάλογη εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης, με την μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ να διαμορφώνεται στα 2,15 ευρώ το λίτρο. Υψηλές παραμένουν και οι τιμές στο φυσικό αέριο, κινούνται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από 3 εβδομάδες. Κατατέθηκε στο μεταξύ τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την τιμή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν στην κοινή δήλωσή τους Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο της διεξαγωγής του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου στην ατζέντα ενέργεια, αμερικανικό LNG και ελληνική ναυτιλία, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας με τον αραβικό κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ελληνική διπλωματία να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία, καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα στον, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίες μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις δράσεις τους. Εξετάζεται η μετάβασή τους στη Χαλκιδική, όπου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όμοι κοροϊδία οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το αλλιευτικό πετρέλαιο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ήδη από τον πρώτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη, από την περιοχή των Σερών, όχημα που δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, τελικά κινητοποιήθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Ο οδηγός διέφυγε πεζός από το σημείο, ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν 7 παράνομοι μετανάστες. Νέα ταλαιπωρία με το καλημέρα για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης το πρωί, καθώς σειρμός ακινητοποιήθηκε περίπου ένα λεπτό μετά την αναχώρησή του από το σταθμό Νέα Ελβετία. Τέθηκε σε χειροκίνητη λειτουργία τελικά, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του έως τον επόμενο σταθμό στη Βούλγαρη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές σήμερα στα δυτικά της χώρας, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια. Στην Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία ως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στα Τάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια η οποία μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Στην Κύπρο μας καλημέρα, στη Βόρεια Ήπειρο καλημέρα, καλημέρα στους ομογενείς μας στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Και εμπιστεύεστε τον Focus FM για την δική σας ενημέρωση. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, σε YouTube και σε TikTok. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις και φυσικά καλημέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στους 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Θα περάσουμε σε πολύ λίγη ώρα στις συνεντεύξεις μας. Θα ήθελα όμως τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε αυτό το σημείο στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας F-Club, στον Ανδρέα το Μεϊμάρη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας για να μας ενημερώσει για ένα πολύ σημαντικό όπλο που μπορούμε να βάλουμε στη φαρέτρα της υγείας μας. Ανδρέα, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα Στεφάνε μου, σε εσένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM, σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Έρες του Focus FM, σε όλους τους Έλληνες απανταχού.

0: βαρύτητα και προσοχή ακροατές, γιατί εκτός που θα δοθεί σήμερα μια μεγάλη προσφορά, όλοι όσοι αποκτήσουν την κάρτα ή όλοι όσοι την ανανεώσουν που λύγει η κάρτα, και είπε καλά εκεί πέρα τους περιμένει μια έκπληξη και στο χρονικό διάστημα που θα τους δώσουν τα παιδιά στο τηλέφωνο, αλλά θα έχουν δωρεάν συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων για όλο το διάστημα που θα είναι η κάρτα τους, δεν θα πληρώνουν τα δεκάρικα. Θα έχουν τα επίγοντα περιστατικά εντελώς δωρεάν και τακτικά ιατρία σε κλινικές. Δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς για εξετάσεις αιματολογικές, χημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, όλα. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο σε περίπτωση που κάτι σοβαρό μας συμβεί και γίνει την εισαγωγής. Δωρεάν ακόμα και καθαρισμούς δοντιών σε οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο ανά άτομο. Και σε επεμβάσεις έκπτωση που φτάνει και το 50% και πολλές φορές το ξεπερνάει σε μεγάλες επεμβάσεις, απέφχομαι για όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Και θα δώσουμε σήμερα στους ακροατές του Focus FM στο 23 13 253 333 για 5 άτομα κάλυψη, ενώ η ατομική έχει 100 ευρώ το χρόνο, στα 150 ευρώ και οι 5 για 14 μήνες κάλυψη.
1: Α, παραπάνω από χρόνο, ναι.
0: 23 13 253 333 όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, και όσων είναι να λήξουν οι κάρτες εκεί πέρα θα έχουν ένα μπόνους απίστευτο σε χρονική διάρκεια. Υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ευχόμαστε τα καλύτερα όχι μόνο στους ακροατές του Focus FM, σε όλους τους Έλληνες και αμυγός μόνο στους Έλληνες.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι για την κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ, γιατί βλέπουμε τα πάντα ανεβαίνουν. Τα πάντα ανεβαίνουν. Βλέπουμε εδώ μια τιμολογιακή πολιτική από την κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ, η οποία παραμένει σταθερή, μη σας πω, βαίνει και μειούμενη με τις προσφορές τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Ακόμα και η ατομική κάρτα που κάνει 100 ευρώ, έκανε πριν από πολλά χρόνια 100 ευρώ, πάλι 100 ευρώ παραμένει. Δεν έχει πάει ούτε 105, ούτε 110, ούτε 150. Και
0: δεν
1: με τις προσφορές. Και με τις προφορές, με τις προσφορές, αυτό το όπλο για τη φαρέτρα της υγείας που λέω, γίνεται ακόμα πιο συμφέρον οικονομικό.
0: Έτσι.
1: Και μπορείτε στο 23 13 253 333, όλοι όσοι με ακούτε, από όπου και αν με ακούτε, να ενημερωθείτε ακόμα πιο αναλυτικά και να σας λύσουν οι άνθρωποι όλες σας τις απορίες, που είναι λογικό να έχουμε κάποιες απορίες, τέλος πάντων, έτσι. Να κατατοπιστείτε στο 100%.
0: Πλήρως. Δεν παίρνει κάποιος την κάρτα αν δεν ενημερωθεί πλήρως στην περιοχή του τι έχει. Τα παίρνει όλα γραπτός, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν αλλάζουμε εμείς εμπορική τιμολογιακή πολιτική εδώ και 17 χρόνια, όταν είχε η βενζίνα 90 λεπτά και τώρα έχει πάει 2,20. Εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Αυξήθηκαν όλα.
1: Πέντε άτομα για 14 μήνες, 150 ευρώ από μία κάρτα υγείας ο καθένας. 23-13. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν. 23-13-253-333. Ανδρέα Μεϊμάρη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εμείς. Την καλημέρα μου. Γεια.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας. Δύο συνεντεύξεις στο διάστημα της δεύτερης ώρας εκπομπής. Η πρώτη θα είναι με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Θα μιλήσουμε για σημαντικά εθνικά θέματα. Είμαστε στον απόϊχο, πριν από λίγο έφυγε από τη χώρα μας ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, ο οποίος βρέθηκε στην χώρα. Για μένα, και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μαλκίδη, είδαμε μια πανάκριβη επικοινωνιακή φιέστα για το Ρούμπιο, καταρχάς, ο οποίος έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του το να διεκδικήσει την Προεδρία των ΗΠΑ, και αυτό το πλάνο από την Πνίκα με την Ακρόπολη στο background. Η Ακρόπολη θα παίξει, θα το δείτε, όταν έχει έρθει εκείνη η ώρα που ο Ρούμπιο θα κάνει τα προεκλογικά του σποτ. Είναι το λίκνο της δημοκρατίας η Αθήνα. Δεν είναι επεξεγέλασε. Και αυτό, άμα πας να πεις ότι εγώ θέλω να κάνω ένα προεκλογικό σποτάκι και να το έχω στην πλάτη μου, θα το πληρώσεις πανάκριβα, μπορεί και να μην το πληρώσεις. Να μην πληρώνεται. Και τώρα του το δώσαμε τζάμπα. Διορθώνομαι. Όχι τζάμπα. Ο Ρούμπιο έφυγε έχοντας τις αποσκευές του, μία συμφωνία που υπέγραψε ο Μητσοτάκης, 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτός είναι ο λογαριασμός, 4 δισεκατομμύρια για να έρθει ο Ρούμπιο, για να βγάλει φωτογραφίες με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, και δώσαμε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς στρατιωτικούς. Και να πάρουμε σαν απάντηση σχετικά με το καλώδιο που θέλουμε να ποντίσουμε, βρείτε τα. Και δεν ψέλισε ούτε μία φορά τη λέξη Τουρκία. Για μένα, πιο ντροπιαστική συνάντηση Αμερικάνου κορυφαίο.

0: σε επίπεδο πολιτικής, πολιτικού ανδρός με ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αλλά αυτός μπορεί να είμαι εγώ. Αφήστε με εμένα. Πάω να δώσω το λόγο στον κύριο Μαλκίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλκίδη. Καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπατε όλα. Αρκεί τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Παρακαλώ. Για να ξεκαθαρίσουμε πρώτα το fake, πρώτα το προσκήνιο, πρώτα το σκηνικό και μετά να πάμε στην ουσία.
0: Παρακαλώ.
1: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η Ακρόπολη, και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημασία που έχει για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για τον παγκόσμιο, για ζητήματα που αφορούν προεκλογικές εκστρατείες και πολιτικές εσωκομματικές ή οτιδήποτε άλλο στις ΗΠΑ. Πραγματικά είναι απαράδεκτο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ακρόπολη και γενικότερα ο πολιτισμός μας δεν πρέπει να είναι σκηνικό. Πόσο μάλλον σκηνικό εκμετάλλευσης προκειμένου κάποιος να γίνει πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Πολύ ορθά τα είπατε σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εκατομμυρίων που πραγματικά δόθηκαν. Τελικά μιλάμε για 4 δις ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Ωστόσο, κρίνω εκ του αποτελέσματος ότι αυτό το ζήτημα που αφορά το καλώδιο, το οποίο δεν σχετίζεται μόνο με την ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνδεσης Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά αφορά και ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τι, με την αλήθεια η οποία πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Εδώ και 2 χρόνια, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, το είχαμε συζητήσει και μαζί και μάλιστα την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι προφανώς δεν έχει καμία σχέση ότι η Κύπρος φταίει για το γεγονός ότι δεν ποντίστηκε το καλώδιο, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι υποχώρηση. Τώρα λοιπόν, αφού μας το είπε πρώην υπουργός και βουλευτής και καθηγητής διεθνούς δικαίου ότι η Ελλάδα υποχώρησε, έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει ότι είναι, λέει, προσωπική εκτίμηση και όχι πολιτική, δηλαδή άλλον τι άλλον, και έρχεται ο υπεύθυνος επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ να μας πει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν είδα τίποτα, βρείτε τα, με λίγα λόγια ή με άλλα λόγια, πρέπει να ρωτήσουμε την Τουρκία προκειμένου να κάνουμε μια ειρηνική πράξη, να συνδέσουμε δηλαδή ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο.
0: Χαίρομαι πραγματικά, κύριε Μαλκίδη, που λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, τα οποία δεν τολμάνε να τα πούνε διάφοροι αναλυτές στα κανάλια τα συστημικά.
1: Χαίρομαι πραγματικά το χαίρομαι. Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, Ελλάδα, αλλά όποιος βλέπει αυτές τις μέρες τηλεόραση και παρακολουθεί, νομίζει ότι έχουμε πιάσει, τι να σας πω, τον jackpot. Με αυτό που
1: ξέρετε τι, από μια λέξη μπορείς να πιαστείς και ορθώς παίρνετε αυτό το ρόλο, όχι μόνο του ανθρώπου ο οποίος έχει μια άποψη και ρωτά, αλλά και του ανθρώπου ο οποίος έχει και μια άποψη τεκμηριωμένη. Τι θέλω να πω. Όταν λοιπόν ο πρώην υπουργός, ο οποίος μας είχε πει ότι καλύτερα να πάρει η Τουρκία τα F-35 για να μην πάρει τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, είναι ο ίδιος που μας τα είπε, ο ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει, και τότε μας είπε ότι εκφράζει πάλι προσωπικές εκτιμήσεις, επιστημονικές και οτιδήποτε άλλο, δηλαδή βαφτίζεται το κρέας ψάρι και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να παρουσιαστούν τα ψέματα ως αλήθεια και το αντίστροφο, έρχεται τώρα και μας λέει ότι θα πρέπει να υποχωρήσουμε απέναντι σε μια χώρα η οποία κατέχει 52 χρόνια για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφισβητεί το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια με απειλή πολέμου, δεν μας αφήνει να συνδέσουμε ενεργειακά, δηλαδή να κάνουμε μια ειρηνική πράξη για την οποία δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στίξης στο διεθνές δίκαιο που πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία και την κάθε Τουρκία προκειμένου να συνδεθεί ηλεκτρικά, ενεργειακά η υπηρετική χώρα με τα νησιά. Και έχουμε και μια Τουρκία, την ίδια χώρα, η οποία μας απειλεί και μας λέει ότι από την Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη όλα είναι κατεχόμενα, για να μην αναφέρουμε και τα νησιά. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πρωθυπουργός, ο οποιοσδήποτε άλλος υπεύθυνος, και μας λέει ότι δεν μας επέτρεψαν να βάλουμε καλώδιο στο βυθό. Δεν είπε «δεν μας επέτρεψαν να βάλουμε καλώδιο στο βυθό μας». Ο πρώτος πληθυντικός δεν υπάρχει πλέον τώρα. Είναι ο βυθός,
0: γενικά,
1: τον οποίο πρέπει να τον συζητήσουμε και αυτόν με την Τουρκία. Δηλαδή, συζητάμε για το αν οι Έλληνες αλλοίς πρέπει να ψαρεύουν μεταξύ Καστελόριου, Σαμοθράκης και Λίμνου. Συζητάμε με την Τουρκία για το αν ο Βοσκός πρέπει να ανέβει στα Ίμια. Συζητάμε για το αν η κυρία Ρινιό πρέπει να υπάρχει στην Κίναρο για να έχει τα ζώα της. Θα συζητήσουμε λοιπόν και για το βυθό με την Τουρκία. Και όλα αυτά με τη συνένεση, την ευρεία συνένεση, την απουσία, τη σιωπή, πραγματικά εκοφαντική σιωπή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Μαλκίδη, πριν να μπω στο στούντιο, άνοιξα την εφαρμογή το Marine Time, που είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή η οποία δείχνει πού βρίσκονται τα πλοία σε όλο τον κόσμο, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όλα τα πλοία, εμπορικά, αλλιευτικά, πολεμικά. Τα δικά μας τα ψαρευτικά, ο αλλιευτικός στόλος της Ελλάδος, σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλά λιμάνια της χώρας μας, έχει αγκυροβολήσει διαμαρτυρώμενοι οι ψαράδες ότι δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν. Δεν μπορούν να πάνε να κάνουν δουλειά τους. Τα έξοδα είναι υπέρογκα. Ένα ταξίδι το οποίο κόστιζε 800 ευρώ έχει πάει στα 1600 και πολλά άλλα δύσκολα αντιμετωπίσιμα ζητήματα. Και αυτό τους έχει οδηγήσει σε μια αποχή από την αλεία. Τώρα έχουμε φτάσει δηλαδή στην Ελλάδα, οι ψαράδες να μην αλλιεύουν. Σήμερα λοιπόν το Marine Time, αυτή η εφαρμογή μου έδειξε ότι εκεί στην Σαμοθράκη, κοίταξα γύρω-γύρω, υπάρχουν αλλιευτικά, αλλά είναι όλα τουρκικά. Συνοδευόμενα σε απόσταση αναπνοής από τουρκικές ακτεωρούς, επιδοτούμενα τα καύσιμά τους από την κυβέρνηση του Ερντογάν, με αλλιευτικά εργαλεία τα οποία οι Έλληνες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν γιατί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού θα πάει αυτό το χάλι, κύριε Μαλκίδη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή εσείς τα βλέπετε και τα ξέρετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την 1η Οκτωβρίου υπάρχει πράγματι αποχή. Γιατί οι Έλληνες αλλιείς από το Θρακικό Πέλαγος μέχρι το Καστελόριζο και από την Κάλυμνο μέχρι το Κεντρικό Αιγαίο πραγματικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όχι μόνο στην ακρίβεια και στο κόστος των καυσίμων, αλλά και σε άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, την Τουρκία. Για όσους δεν γνωρίζουν, να το πούμε για ακόμα μια φορά, ότι στην περιοχή του Θρακικού Πελαίους, κυρίως στην περιοχή της Ζουράφας, που πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας ψαρότοπος, είναι και η επέκταση προς τα ανατολικά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θέλουν να την κρυζάρουν με οποιοδήποτε τρόπο. Και για όσους δεν γνωρίζουν, οι Έλληνες αλλιείς δεν είναι απλώς μια επαγγελματική ομάδα. Η ελληνική σημαία δηλώνει παρουσία. Η ελληνική σημαία σημαίνει παρουσία στο Αιγαίο και εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Τα πλοία μας, είτε βρίσκονται στο Θρακικό Πέλαγος, είτε βρίσκονται στους ωκεανούς, σημαίνει ελληνική παρουσία. Συνεπώς, το γεγονός αυτό το οποίο αναφέρουμε εδώ και καιρό, και εσείς και εγώ και όσοι έχουμε στοιχειώδη νοημοσύνη και είμαστε εχέφρονες και λογικοί άνθρωποι, κυρίως όμως θέλουμε να αποκατασταθεί μια αδικία και μια παραβίαση της κοινής λογικής που αφορά και αυτή την επαγγελματική ομάδα, η οποία συνδέεται με τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι δυνατόν να βγαίνει ένας ψαράς και να σκέφτεται αν θα του έρθει ένα πολεμικό σκάφος από την Τουρκία ή ένα σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής? Υπάρχει κάποιος ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του στην Ελλάδα και σκέφτεται αν θα του έρθει κάποιος Τούρκος προκειμένου να του βάλει εμπόδια στη δουλειά του? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ξεκινά για να πάει στο γραφείο του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, χωριό, κομμόπολη της Ελλάδας και θα πρέπει να σκέφτεται το πρωί αν θα βρει μπροστά του Τούρκο προκειμένου να μην του επιτρέψει να κάνει δουλειά?
0: Να πω και κάτι άλλο σε αυτό που λέτε, κύριε Μαλκίδη. Αυτή την ώρα, άντε, οι ψαράδες μας διαμαρτύρονται και καλά κάνουν απέχοντας από τις εργασίες τους. Αυτή την ώρα όμως οι Τούρκοι που αλωνίζουν και αλωνίζουν ανεξέλεγκτα, δεν βλέπω σκάφη του ελληνικού λιμενικού, οι οποίοι δεν βρίσκονται από ό,τι ξέρω σε αποχή ή σε απεργία διαρκείας, να πάνε να διώξουν τους Τούρκους ψαράδες.
1: Θα ερχόμουν και σε αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να το προσθέσουμε. Οι Έλληνες αλλιείς έχουν να κάνουν και με ένα ζήτημα το οποίο αφορά την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Και ειδικά όσοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, για να το πω, λειτουργήμα στις ακριτικές περιοχές, ειδικά στα νησιά και στο Θρακικό Πέλαγος. Το λειτουργήμα λοιπόν των αλλιέων συνδέεται με το γεγονός ότι απέναντι έχουν μια χώρα η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λοιπόν δεν δεσμεύεται από την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Το είπατε και εσείς πολύ εύστοχα σε ό,τι αφορά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν, τα οποία καταστρέφουν το γόνο κυριολεκτικά, δεν τους νοιάζει. Δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει αν αύριο δεν θα υπάρχει ψάρι σε αυτή την περιοχή. Θα πάνε αλλού και θα κάνουν τα ίδια πειρατικά τα οποία κάνουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, από τον Μπαρμπαρόσα μέχρι το σημερινό πειρατικό δρομολόγιο που ακολουθούν τα αλλιευτικά σκάφη συνοδεία πολεμικών σκαφών. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η Frontex ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιαδήποτε άλλη θεσμική εκπροσώπηση για την προστασία των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απουσιάζει, πραγματικά απουσιάζει, αν όχι κάνει διακοπές στα νησιά και στον Εύρο, την ίδια στιγμή που δεν αλωνίζουν μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι διακινούν ανθρώπους από την απέναντι χώρα, αλλά βλέπουν ότι η παρανομία συνεχίζεται. Και φτάνω σε αυτή την παρανομία με ένα σχόλιο. Αν τελικώς εφαρμοστεί ο νόμος ο οποίος λέει ότι παράνομα αλλιεύματα μαζί με το σκάφος κατάσχονται, θα πρέπει να μην υπάρξει την επόμενη μέρα ούτε ένα σκάφος από την Τουρκία το οποίο να ασχεί αυτό το λειτουργήμα, γιατί όλοι είναι παράνομοι. Άρα λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, ο οποίος είναι και ελληνικός και ευρωπαϊκός, το οποίο αφορά και την κατάσχεση των αλλιευμάτων, αλλά και των σκαφών.
0: Θέλω να σας πω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μαλκίδη, γιατί ξέρω ότι έχετε μια μεγάλη ευαισθησία κι εσείς και εγώ προσωπικά, και όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε αυτή την ευαισθησία απέναντι στην προδοσία της Μακεδονίας. Θέλω να σας περιγράψω λιγάκι το σκηνικό των τελευταίων ημερών. Βγαίνει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και μας κάνει λόγο για μακεδονικό πολιτισμό, εννοώντας τους Σκοπιανούς που θα εμπλουτίσουν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένουμε να δούμε αν θα κάνει κόμμα, Αντώνης Σαμαράς, και μας μιλάει για φιάσκο των Πρεσπών. Και επειδή εγώ προσέχω τις λεπτομέρειες, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω σε καμία περίπτωση μια προδοσία, μια προδοτική συμφωνία σε φιάσκο. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ και αρκετούς μήνες, στους 100,8 των FM, ακούμε Σκοπιανό ραδιόφωνο. Πέριξ του κέντρου της πόλης. 100,8 ακούγεται Σκοπιανό ραδιόφωνο. Ο Ηρακλής μας αγωνίζεται ενάντια σε μια Σκοπιανή ομάδα και αναρτώνται πανό με αλυτρωτικό περιεχόμενο, εθνικιστικό περιεχόμενο, και από δίπλα ο ήλιος της Βεργίνας που τον έχουν οικειοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο χωρίς κανέναν έλεγχο οι γείτονες βόρεια της Μακεδονίας μας. Την ίδια ώρα οι παραβιάσεις συνεχίζονται ακόμα και σε κορυφαίες διοργανώσεις ποδοσφαιρικές, όπως αυτή του UEFA Nations League, όπου παίζει η χώρα των Σκοπίων ποδόσφαιρο, και στη συντομογραφία αναφέρεται πάνω στο τιτλάκι MKD. Πού θα πάει αυτό το χάλι, κύριε Μαλκίδη?
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία παρουσιάσατε είναι αληθές. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο ψεύδους σε αυτά τα οποία αναφέρατε. Πράγματι συνέβησαν, άρα λοιπόν αυτά τα οποία θέλω να πω είναι 2-3 επιπρόσθετα σχόλια. Πρώτον, η διαμαρτυρία απέναντι σε αυτή την ανεκδίηγητη, απαράδεκτη Φόντερ Λάιεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η απουσία μιας οποιαδήποτε πολιτικής φωνής, πρότασης εναλλακτικής, δεν θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε αυτό το οποίο είπε στα Σκόπια. Πραγματικά απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά και αν προσθεθεί και όλο το ζήτημα που σχετίζεται με τα 48 κοιμήλια τα οποία δόθηκαν.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά δεν το συζητήσαμε αυτό, αλλά είναι απαράδεκτο όταν έχεις χιλιάδες κοιμήλια, έχεις ένα διαπραγματευτικό όπλο το οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή βρέθηκε στην Ελλάδα, είναι κτήμα της ελληνικής δημοκρατίας, και μιλώ για τα οστά του Σαμουήλ. Άρα λοιπόν, όταν μετά από 10 χρόνια παίρνεις 48 κοιμήλια και δίνεις το τοτέμ του βουλγαρικού εθνικισμού που είναι ο Σαμουήλ, ο οποίος έχει την ίδια θέση με τον Μέγα Αλέξανδρο για όλους τους βόρειους γειτονές μας, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει μόνο μια αποτυχημένη πολιτική ηγεσία.
0: Και ήταν από τους επιφανείς σφαγείς των Ελλήνων ο Τσάρος Σαμουήλ.
1: Αυτό πραγματικά, αν το αναφέρουμε, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναλύουμε την ιστορία. Άρα λοιπόν, απέναντί μας έχουμε μια αποτυχημένη διαπραγματευτική ομάδα και μια ηγεσία η οποία είναι αναντίστοιχη του πολιτισμικού μεγέθους και βάρους του ελληνισμού. Δεν έχουν κατανοήσει, κύριε Δαμιανίδη, δεν έχουν κατανοήσει τίνος υπουργοί πολιτισμού είναι. Ο πολιτισμός Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτος. Και πραγματικά έχει τέτοιο βάρος, τέτοιο μέγεθος και τέτοια έκθεση που δεν χρειάζεται να την αναλύσουμε περισσότερο. Αν τελικώς φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, είναι αυτό το οποίο είπε πάλι ο ίδιος υπουργός, όταν ήταν όμως στην αντιπολίτευση πλέον, όταν μας είπε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να ακυρωθεί. Τώρα μας λένε ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί. Λοιπόν, η κατάσταση, επειδή έχει φτάσει στο προχωρητό, μετά τις 850-900, έχω χάσει το λογαριασμό, παραβιάσεις, είναι καλό λοιπόν μια καταγγελία. Έτσι κι αλλιώς το είπατε κι εσείς, το νιώθουμε, το βλέπουμε καθημερινώς, ότι δεν έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους στο Βόρεια Μακεδονία, και δεν μας ενδιαφέρει και το Βόρεια Μακεδονία. Είναι και αυτό, ας πούμε, απαράδεκτο σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, μια καταγγελία της συμφωνίας, να τελειώσει αυτή η ιστορία, και όταν θα υπάρξει πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση, θα αποκατασταθεί και η ιστορία.
0: Μακάρι. Μια τελευταία ερώτηση δεν μπορώ να μην τη θέσω, γιατί ξέρω ότι είστε κάτοικος του Εύρου μας. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά εδώ και μέρες στον Εύρο, στην περιοχή του Σουφλίου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά μέσα στα 3 τελευταία χρόνια όπου καίγεται ο Εύρος μας. Αλλά δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης δεν βρίσκουν χώρο να την τοποθετήσουν ανάμεσα στην κόντρα της Βύσης με τον Καρβέλα, ανάμεσα στις αναλύσεις για την πλασμαφαίρεση, ανάμεσα, ξέρω εγώ, στο Ρούμπιο. Δεν βρήκαν καθόλου χρόνο να πούν τι γίνεται στον Εύρο.
1: Ταυτίζομαι μαζί σας, γιατί και εγώ τα ίδια έγραψα, και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, πέρα από τον ηρωνικό, σαρκαστικό ρόλο που πρέπει να έχουμε, να πάρουμε και μια θέση για ένα ζήτημα μείζωνος σημασίας. Πριν 3 χρόνια κάηκε περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Ακόμα δεν βρήκανε ποιος έβαλε τη φωτιά και ακόμα δεν αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι. Και ναι, θυμίζω τη στάση του Μπένου, ο οποίος μετά από 3 χρόνια αποφάσισε να παραιτηθεί, γιατί από τα κάτι δις που του υποσχέθηκαν για τον Εύρο τελικά του δώσαν κάτι ψωροχιλιάδες. Και επιπλέον, εδώ και 4 μέρες, πάμε στην Πέμπτη, καίγεται ένα μεγάλο κομμάτι στα σύνορα με τη Βουλγαρία και κανείς δεν μιλά. Πραγματικά είναι απαράδεκτο πού να χωρέσει η λεγόμενη ενημέρωση και η λεγόμενη πληροφόρηση των καθεστωτικών συστημικών μέσων. Ωστόσο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και το 20 και λοιπά, και πρέπει να το πούμε αυτό, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει καταδίκη κτηνοτρόφου για τη στάση πολλών ευρυτών τότε απέναντι στην εισβολή από απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και ισχύει. Πρέπει λοιπόν να το αναφέρουμε, επειδή ισχύει, δεν θα το αναφέρει κανείς, ότι αυτοί οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν στα κοπάδια τους, αντιστάθηκαν στα κτήματά τους, αντιστάθηκαν στα χωράφια τους, αντιστάθηκαν στον Εύρο προκειμένου να μην έρθει εδώ η απέναντι εισβολή, δυστυχώς καταδικάζονται ως κοινοί ποινικοί εγκληματίες.
0: Κύριε Μαλκίδη, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε λίγο θα έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τον συνάδελφο από τη Μόσχα, τον Δημήτρη Τολιάτσο. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που μιλάμε με τον Δημήτρη, πάντοτε μας δίνει και ειδήσεις. Τον παρακολουθούμε εκεί στην ιδεοχώρα και στον ιδεοχώρο. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να παρακολουθείτε τις εκπομπές που κάνει. Είναι κάθε μία από αυτές πηγή και τροφή για σκέψη. Θα πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot.

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μέχρι να έχω τον Δημήτρη Λιάτσο στην τηλεφωνική γραμμή και θα με ενημερώσει εδώ πέρα ο γιος του λιονταριού, ο Μάνος ο Ασλάνογλου. Όταν είναι έτοιμος, μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, ο οποίος παραδίδει περιουσία ελληνική μόνο σε χέρια Ελλήνων και όχι σε χέρια ξένων. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Πεσιρίδης και η ομάδα με τους περισσότερους από 20 μεσίτες και μεσίτρες που έχει δημιουργήσει. Πανελλαδική κάλυψη. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 ή στο 2310-66-21-24. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με τον φίλο τον Γιάννη τον Πεσιρίδη για τα κτηματομεσητικά σας. Εννοείται ότι οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. Επίσης, να σας πω τη μεγάλη προσφορά και σήμερα για το κινητό σας τηλέφωνο και για το σταθερό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να κάνετε συνδυαστικά σταθερό και κινητό στην πρόταση που θα σας κάνω και να βγείτε απόλυτα κερδισμένοι. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε και χωριστά, να κάνετε είτε το κινητό είτε το σταθερό. Εσείς που έχετε κάνει ήδη το κινητό, μπορείτε να μπείτε και στο σταθερό πρόγραμμα και θα είναι ουσιαστικά σαν να τα έχετε κάνει πακέτο. Άρα λοιπόν, το κινητό σας θα είναι ακόμα πιο φθηνό. Πάμε, ποια είναι η προσφορά. Σημειώστε ένα ποσό. 31 ευρώ και 20 λεπτά. Τι συμπεριλαμβάνει αυτό το 31 ευρώ και 20 λεπτά το μήνα? Συμπεριλαμβάνει ένα κινητό απολύτως ελεύθερο και σε διαδίκτυο και σε ίντερνετ και σε τηλέφωνα προς κινητά και σε τηλέφωνα προς σταθερά και σε μηνύματα και σε κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρονομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι μόνο για το κινητό, έτσι, άρα τα πάντα ανοιχτά. Και για το σταθερό, απεριόριστα σταθερά, 400 λεπτά κλήσεις σε κινητά και απεριόριστο ίντερνετ με κατοστάρα οπτική ίνα, παρακαλώ. 15 ευρώ το ένα και 16 ευρώ και 20 λεπτά το κινητό. 15 ευρώ το σταθερό και 16 και 20 το κινητό. Όλο απεριόριστο. Δεν υπάρχει πιο φτηνή προσφορά στην αγορά. Μόνο για τους ακροατές του Focus FM. Στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω θα τους πάρετε και θα τους πείτε Focus FM 103,6 ή θα τους γράψετε μήνυμα Focus FM 103,6. Δεν υπάρχει. Είναι μια προσφορά την οποία τη διαπραγματευτήκαμε σκληρά και καταφέραμε για σας το καλύτερο και θα σας το κάνω ακόμα καλύτερο. Οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε, και αυτό το διαπραγματευτήκαμε αυστηρά, να ξέρετε, και σκληρά. Οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε θα πάρετε 2 πάγια δώρο για το σταθερό τηλέφωνο και τη δυνατότητα, αν θέλετε, να βάλετε και δεύτερο κινητό με 16 ευρώ και 20 λεπτά. 16 λεπτά, 16 ευρώ και 20 λεπτά, 2 κινητά, 15 ευρώ το σταθερό με 100 οπτική ίνα. Και 2 πάγια δώρο. Οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε στο 6951-957-332. 6951-957-332. Καλείτε, τους λέτε Focus FM για να πάρετε την προσφορά ή γράφετε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber σε αυτό το νούμερο και γράφετε Focus FM 103,6 για να πάρετε την προσφορά. 6951-957-332. Λοιπόν, πάω Μόσχα. Πάω Μόσχα στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τολιάτσο, που τον απολαμβάνουμε στις εκπομπές που κάνει στο διαδίκτυο, ιδεοχώρος, ιδεοχώρα, εκεί στο κανάλι του στο YouTube, με πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους και πάντα με εμπεριστατωμένες απόψεις και με επιχειρηματολογία που συνήθως, τι συνήθως, κατά βάση δεν ακούμε στα ελληνικά συστημικά μέσα ενημέρωσης. Δημήτρη Λιάτσο, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM.
3: Καλημέρα, καλημέρα από τη Μόσχα.
2: Τι γίνεται εκεί?
3: Φθινοπορεινή η Μόσχα, με καλό καιρό, ναι, με λιακάδα, αλλά οι θερμοκρασίες είναι εκεί από 5 το βράδυ μέχρι 12 την ημέρα. Άρα καλά περνάμε ακόμα.
2: Και τι σας νοιάζει?
3: Δεν μας νοιάζει, διότι από 1η Οκτώβρη εδώ ξεκίνησε, επιβάλλεται, ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ πέρα, ναι, να υπάρχει σε όλα τα σπίτια η θέρμανση, η κεντρική θέρμανση που υπάρχει. Αυτό
2: υποχρεωτικά
3: δεν διαπραγματεύεται.
2: Συγγνώμη, υποχρεωτικά
3: σας... τίποτα, αντιδημοκρατικά.
2: Υποχρεωτικά, συγγνώμη, υποχρεωτικά θέρμανση στα σπίτια?
3: Βέβαια. Από 1η Οκτωβρίου όλα τα σπίτια είναι ζεστά. Έχουν, μπορεί να ανοίξει, σου λέει, το φεγγίτι.
2: Εγώ το καταγγέλω, το καταγγέλω αυτό. Το καταγγέλω αυτό τώρα.
3: Είναι
2: δηλαδή,
3: αντιδημοκρατικό.
2: Είναι, συγγνώμη, υποχρεωτική θέρμανση στο σπίτι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, συγγνώμη, πες μας λίγο.
3: Είναι γιατί... οι κεντρικές θερμάνσεις. Είναι από το σοσιαλισμό, έχει μείνει εδώ, Στέφανε. Οι κεντρικές θερμάνσεις που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη, εκτός από ορισμένες πόλεις της Γερμανίας, από ό,τι ξέρω. Στη Σοβιετική Ένωση, στις μεγάλες πόλεις, πάντα η θέρμανση ήταν κεντρική.
2: Αυτό πόσο κοστίζει?
3: Το νερό, το ηλεκτρικό κτλ.
2: Ναι, ναι, πόσο κοστίζει το μήνα αυτό?
3: Είναι, τώρα δεν ξέρω να πω νούμερα, αλλά είναι φθηνό, δηλαδή είναι ένα πάγιο που πληρώνεις.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι, δεν είναι δηλαδή ότι πληρώνεις ένα πάγιο το οποίο είναι τέτοιο που δεν, ειλικρινά δεν δίνει κανένα σημασία.
2: Κάτσε, περίμενε εσύ Δημήτρη, θα με τρελάνεις τώρα, δηλαδή δεν πρέπει να πάρω εγώ το βιτίο να έρθει να με γεμίσει πετρέλαιο το Λέβητα?
3: Ποιο βιτίο? Όχι, δεν υπάρχουν βιτία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Δεν πρέπει εγώ να πάρω να πληρώσω τους υπέρογκους λογαριασμούς, δηλαδή στο φυσικό αέριο που πρέπει να πληρώνουμε και με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, χρωματιστά τιμολόγια εδώ πέρα για τη ΔΕΗ, για τους παρόχους? Δεν έχει τέτοια πράγματα εκεί πάνω?
3: Όχι, αυτά υπάρχουν. Αλλά η κεντρική θέρμανση υπάρχει με την έννοια ότι δεν έρχεται κανένα βιτίο σε καμιά πολυκατοικία. Είναι όλα κεντρική θέρμανση, όπως είναι η κεντρική παροχή νερού, η κεντρική παροχή.
2: Δεν είστε πολιτισμένοι, φίλε. Δεν είστε πολιτισμένοι. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά που μου λες τώρα? Αυτά είναι. Εμείς είμαστε πολιτισμένη χώρα. Έρχεται το βιτίο να μας γεμίσει. Όχι να γεμίσει τώρα. Τρόπος του λέγεται να γεμίσει. Έτσι, βάζει 100 ευρώ. Δεν είναι παραπάνω να γεμίσει, δεν γεμίζει το τέτοιο.
3: Το είδα στην Αθήνα που ήμουν πριν από 15 μέρες και μου λέει.
2: Και πού τώρα, με άμα ξεκινήσει ένα 80, ένα 90, δεν είναι τώρα. Δεν είναι, αυτό είναι ακριβά σπορ. Δεν είναι. Συγγνώμη, η βενζίνη πόσο κάνει στην Μόσχα εκεί πέρα?
3: Η βενζίνη τώρα με αυτά τα drones και τα λοιπά έχει ακριβίνει και εδώ στη Μόσχα είναι γύρω στα 73 με 75 ρούβλια, δηλαδή 0,75 λεπτά του ευρώ, του ευρώ να το πω, δηλαδή, και έχει ακριβίνει, λέω, το τελευταίο μήνα, έτσι. Ήτανε γύρω στα 65-70, τώρα είναι γύρω στα 75. Είναι κάποιες περιοχές που είναι πιο ακριβά, λόγω το κάτω στο Κρασνανταρ, ας πούμε, στο Ροστόφ, στην Κριμαία, που ήμουνα πριν 15 μέρες στην Κριμαία, εκεί η βενζίνη πέρασε τα 100 ρούβλια.
2: Ένα ευρώ.
3: Και το κυριότερο δεν είναι πόσο κόστιζε, αλλά ότι υπήρχαν ελλείψεις. Είναι αυτά που λέμε τώρα, μπαίνουμε και στο ρεπορτάζ. Ήτανε και υπάρχει μια κατάσταση στην Κριμαία η οποία είναι δύσκολη, αλλά είδα εκεί και ήθελα να το πω εδώ στο Focus, είδα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και κυρίως έκανα στον ιδεοχώρο ένα θέμα, γιατί μετά κατέβηκα στην Αθήνα για 10 μέρες. Ένα θέμα που ο ελληνισμός στην περιοχή εκεί πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Είναι, δηλαδή, βλέπεις πόλεις ολόκληρες όπως είναι το Ποντικάπιο, αρχαίες πόλεις όπως η αρχαία Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρινθος, η Θήβα και όλες αυτές οι περιοχές. Και εννοώ για τις περιοχές, για τις εποχές προ Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Έτσι,
3: δηλαδή
2: εκεί.
3: Στον 8ο, 7ο, 6ο αιώνα π.Χ.
2: Επειδή και εγώ το είδα και πολλοί ακροατές το είδανε, με επιβεβαιώνουν αυτή τη στιγμή με μηνύματα ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική εκπομπή. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε αυτή την εκπομπή που λέει ο Δημήτρης Ολιάτσος. Δημήτρη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, σε επίπεδο. Καταρχάς, πες μας λίγο για την Κριμαία, πώς έχει η κατάσταση.
3: Η κατάσταση στην Κριμαία είναι σε καθημερινή βάση, είναι καλή θα έλεγα, δηλαδή μαγαζιά, κίνηση έξω στον δρόμο και αυτά, γιατί ήταν και ηλιακάδα, έκανα και μπάνιο, σας πληροφορώ. Έκανα ένα μπάνιο στις 7 η ώρα το βράδυ και το επόμενο πρωί στις 7-7.30 ώρα έκανα μπάνιο που δεν κάνω ούτε στην Ελλάδα. Έτσι ήταν ένας πολύ καλός κόλπος εκεί που βρέθηκα, 1,5 χιλιόμετρο από τη Μεγάλη Γέφυρα.
2: Μάλιστα.
3: Των 19 χιλιόμετρων,
2: που ενώνει,
3: η οποία είναι άτρωτη.
2: Αυτή δεν πέφτει με τίποτα πραγματικά. Ένας φίλος μου έχει δείξει βίντεο όταν... Αυτή δεν έχει πολλά χρόνια που έχει εγκαινιαστεί η γέφυρα η μεγάλη αυτή στην Κριμαία.
3: Το 18, το 18.
2: Έγινε... Ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν πάνω σε αυτή τη γέφυρα και πραγματικά μου την έδειχνε όλη τη διαδρομή, την είχε τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο και έμεινε εντυπωσιασμένος, δηλαδή, πραγματικά από το πόσο μεγάλο ήταν αυτό το έργο.
3: μεγάλο και τεχνολογικό θαύμα, θα έλεγε κανείς, γιατί προσπάθησαν να φτιάξουν εκεί γέφυρα ακόμα από την εποχή και ο Χίτλερ προσπάθησε να φτιάξει. Έστησε ο Στάλιν για ένα διάστημα, αλλά μετά σε ένα χειμώνα δεν κράτησε πάνω από 7-8 μήνες με μια παγωνιά και τέτοια. Ας πούμε, είναι ειδικές οι συνθήκες που δεν είναι εύκολο τεχνολογικά να γίνει γέφυρα, και μάλιστα 19 χιλιόμετρων όπως είναι αυτή. Τώρα το πέτυχαν, έχει στηθεί, είδα. Να σας μεταφέρω μέσα από τα μάτια μου τώρα εικόνες που μας είπαν, το τρένο όταν πέρναγε από πάνω απαγορεύεται να τραβάς φωτογραφίες, αλλά είδαμε με τα μάτια μου τα 3-4 τμήματα άμυνας που έχει μέσα στο νερό η θάλασσα, η γέφυρα. Από τη θάλασσα, από τις δύο πλευρές έχουν δημιουργηθεί τέτοια 1, 2, 3, 4 τμήματα, έτσι ώστε αν έρθει κάποιο θαλάσσιο δρόν, αυτά μπορούσαν να κάνει ζημιά στην γέφυρα εκεί πέρα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει.
2: Επειδή χάθηκε λίγο η γραμμή.
3: Μπορεί θεωρητικά.
2: Συγγνώμη λίγο, επειδή χάθηκε η γραμμή, είπε ότι έχει 4 τμήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο θαλάσσιο δρόν. Αυτό είπε.
3: Ακριβώς, γιατί τα θαλάσσια ντρόν που ερχόταν από την πλευρά της Ουκρανίας ήταν αυτά τα οποία μπορούσαν να κάνουν τη ζημιά, δεν μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα τώρα, γιατί προσκρούν πάνω στην τέταρτη ή στην τρίτη ή στη δεύτερη γραμμή, που αν έρθει μέσα από το νερό είναι λίγο δύσκολο αυτό να το εξηγήσω, πρέπει να το φαντάζεστε κάποιος με τη δική του φαντασία, με τα μάτια του να το βλέπει. Και από τον ουρανό που μπορούν να έρθουν ντρόν, εκεί όλη αυτή η περιοχή είναι γεμάτη με συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, αλλά και ακτίνες λέιζερ, οι οποίες κάνουν θράψη το τελευταίο διάστημα, δηλαδή είναι σχεδόν δωρεάν, δεν έχουν, δεν κοστίζουν τίποτα, στείνεται ένα ολόκληρο μηχάνημα, εξαπολύει αυτές τις ακτίνες και χτυπάει τα ντρόν, τα οποία έρχονται και έρχονται πάρα πολλά, σας πληροφορώ.
2: Τι ντρόν είναι αυτά, τι κατασκευή, τι ντρόν χρησιμοποιεί η Ουκρανία το τελευταίο χρονικό διάστημα, δική της παραγωγή ή
3: τα ντρόν που χρησιμοποιεί η Ουκρανία είναι, βγαίνουν σε 13 εργοστάσια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Δύο από αυτά είναι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, Ισπανία. Για Ελλάδα δεν άκουσα, και αυτό είναι σχετικά παρήγορο.
2: Ναι.
3: Είναι όμως και εργοστάσιο στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Αυτά είναι 13 εργοστάσια τα οποία δουλεύουν και τροφοδοτούν την
2: για να
3: την
2: καταλάβουμε
3: Ουκρανία
2: το παιχνίδι. Για να καταλάβουμε λίγο το παιχνίδι τώρα τι γίνεται, έτσι. Γιατί αυτά τα ντρόουν η Ουκρανία δεν τα βρίσκει δεξιά και αριστερά. Δεν τα κάνει μόνη της, τα βρίσκει δεξιά και αριστερά. Τα δίνουνε. Τις τα δίνουνε.
3: Όχι μόνο δεν τα βρίσκει μόνη της, όχι μόνο δεν τις τα δίνουν δωρεάν, αλλά είναι με χρήμα. Ταυτόχρονα όμως η Ουκρανία γι' αυτό καταραίει μπροστά στα μάτια μας τώρα, και ο χειμώνας που έρχεται μπροστά θα είναι ο πιο οδυνηρός, διότι η Ρωσία από το καλοκαίρι, νομίζω το έχουμε ξαναπεί αλλά το λέω τώρα, ουσιαστικά από τις 15 Ιουλίου και μετά, έχει αρχίσει και τσακίζει σαν τον καριοθράστη τα καράβια τα οποία επιδιώκουν και βάζουν μέσα στη Μαύρη Θάλασσα με στρατιωτικό υλικό, με drones, με κομμάτια drones τα οποία έρχονται συνέχεια. Αυτά είναι ένας μηχανισμός, το λέω εδώ πέρα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εμπλέκεται εδώ πέρα και η Αλεξανδρούπολη, όπου ξεφορτώνουν καθημερινά δεκάδες καράβια εκεί πέρα, φορτηγά μεταγωγικά που έρχονται και αμερικάνικα αλλά και ευρωπαϊκά που φτάνουν εκεί, τα φορτώνουν όλα αυτά σε τρένα, βαγόνια, περνάνε μέσα στη Βουλγαρία, από εκεί ανεβαίνουν στη Ρουμανία, φτάνουν στα λιμάνια της Ρουμανίας, εκεί ξεφορτώνονται, μπαίνουν σε καράβια και μεταφέρονται απέναντι στην Οδυσσό, η οποία είναι κάπου στα 160 μίλια από τα λιμάνια της Ρουμανίας. Λοιπόν, αυτή τη διαδρομή την έχουν τσακίσει πλέον οι Ρώσοι, έχουν αποκλείσει το θαλάσσιο διάδρομο της Ουκρανίας, δεν μπαίνουν μέσα αυτά, και θα ήταν λίγο το κακό, Στέφανε, αν, για την Ουκρανία εννοώ, αν χτυπιότανε μόνο αυτά τα πράγματα, διότι τα καράβια αυτά φόρτωναν σιτηρά, σιδερομεταλλεύματα, χαλιβουργικά δηλαδή, πρώτες ύλες για να βγάλουν έξω. Όλα αυτά έχουν κοπεί και η Ουκρανία αυτή τη στιγμή
2: είναι σε
3: έχει φτάσει σε επίπεδο να την έχουν στραγγαλίσει οι Ρώσοι και οικονομικά.
2: Την έχουν βάλει σε μέγενη, πραγματικά. Με ρωτάνε εδώ πέρα φίλοι ακροατές αν αυτή η γέφυρα την οποία περιγράφουμε της Κρυμαίας των 19 χιλιόμετρων, αν έχει διόδια.
3: Όχι, μέχρι τώρα δεν είδα να έχει διόδια. Ξέρω ότι διόδια σε σταματάνε,
2: δεν είναι, ούτε διόδια δεν έχετε, ναι. Για...
3: Έλεγχος γίνεται, λεφτά δεν παίρνουν ακόμα.
2: Ας τον έλεγχο, ας τον έλεγχο. Λεφτά πλέον, άμα δεν πληρώνεις λεφτά, δεν αξίζει να περάσεις πάνω από γέφυρα. Στο Ρίο Αντίριο πληρώνεις 30 ευρώ πήγαινε, έλα.
3: Ναι, ναι, το Ρίο Αντίριο είναι η γέφυρα εκεί, η οποία γέφυρα στο Ρίο Αντίριο είναι εντυπωσιακή. Εγώ είμαι από εκεί, από εκείνη την περιοχή, την ξέρω, αλλά προτιμώ όταν πηγαίνω στο Αγρίνιο από την...
2: Να πηγαίνει με το καραβάκι. Τον χάσαμε το Δημήτρη. Τον χτύπησαν τα ντρόουν. Η αντιπυραυλική δεν δούλεψε. Η αντιπυραυλική δεν δούλεψε. Ναι, παιδιά, κάνει μια προσπάθεια ξανά να τον έχουμε, γιατί έπεσε η γραμμή τον Δημήτρη τον Λιάτσο. Επίσης η Όλγα εδώ πέρα με ενημερώνει ότι στη Μόσχα, λέει, είναι από Ρωσία η Όλγα και ξέρει. Στη Μόσχα, λέει, όχι η δικιά μου η Όλγα, μια φίλη ακροάτρια από την Καλαμαριά. Γεια σου, Όλγα μου. Στη Μόσχα, λέει, για 70 τετραγωνικά μέτρα διαμερίσματος είναι 30 ευρώ το μήνα. Αλλά έχεις, λέει, εκτός από θέρμανση και ζεστό νερό.
3: Αυτά λες και μας κόψανε.
2: Να, είπα, δεν δούλεψε η αντιπυραυλική. Δεν δούλεψε η αντιπυραυλική. Ναι. Λοιπόν, με ρωτάνε επίσης, Δημήτρη Λιάτσε, για την κατάσταση στο Καλίνιγκραντ.
3: Το Καλίνιγκραντ είναι μια περιοχή της Ρωσίας που έμεινε από το 1945 μετά τις συμφωνίες που έγιναν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Ήτανε κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης και άπτοντα.
2: Να είδες, κατάλαβες. Μην κάνουμε μια επικοινωνία. Και άπτονταν.
3: Τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Ξαναπάμε λίγο. Δημήτρη, Δημήτρη.
3: Φύλακας, δηλαδή.
2: Δημήτρη, επειδή δεν σε ακούμε καλά λίγο, ξαναπάρ' το λίγο από την αρχή. Ήταν ένα... Δεν μας κάνει τη χάρη. Δεν μας κάνει τη χάρη. Το Viber μας προδίδει. Να κάνουμε, μιλάμε με Μόσχα. Υπάρχουν διάφορες παρεμβολές. Για κάνε μια προσπάθεια.
3: Πώς να το πω, δηλαδή δεν έχει επαφή με το ευρωπαϊκό κομμάτι.
2: Δημήτρη,
3: με
2: ακούς.
3: Με το μεγάλο όγκο.
2: Δημήτρη, με ακούς.
3: Ναι.
2: Ναι. Επειδή δεν σε ακούσαμε καθόλου. Δεν σε ακούσαμε καθόλου για το Καλίνιγκραντ.
3: Που ήταν στη Σοβιετική περιοχή. Το ακούω.
2: Λοιπόν, πάμε ξανά. Επειδή δεν ακούσαμε τίποτα.
3: Ακούω, σας ακούω, ναι.
2: Ωραία. Δεν ακούσαμε τίποτα για το Καλίνιγκραντ. Μας έπεσαν πάλι ξανά τα.
3: Το Καλίνιγκραντ, λοιπόν, είναι μια ρωσική περιοχή. Υπάρχει το. Καλίνιγκραντ είναι η πιο δύσκολη περιοχή στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Ουσιαστικά είναι ένας θύλακας ρωσικός στη Βαλτική θάλασσα, στα νότια της Βαλτικής, δίπλα από την Πολωνία. Υπάρχει εκεί η μεγάλη ναυτική στρατιωτική βάση της Ρωσίας, η οποία λέγεται Μπαλτίσκ. Εκεί πέρα έχουν μεταφερθεί από τη Ρωσία ένα σωρό στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα μαζί και αρέσνικ και μαζί και πυρηνικά. Και από εκεί αυτή την περιοχή, την οποία εποφθαλμιούν, θα έλεγα τώρα, διάφοροι στρατηγοί του ΝΑΤΟ, Γερμανοί, Πολωνοί, δεν μιλάνε Πολωνοί, είναι πανέξυπνοι, είναι γάτες αυτά τα πράγματα, δεν μιλάνε γιατί δεν θέλουν να καούν. Αλλά εγώ να πω το εξής, ότι το Καλινιγκράντ, το οποίο θεωρείται ο αδύναμος κρίκος της Ρωσίας και κάποιοι στρατηγοί του ΝΑΤΟ θεωρούν ότι μπορούν να το κερδίσουν αν υπάρξει πολιτική απόφαση μέσα σε ένα 24ωρο, εγώ απλώς αυτό που ξέρω είναι το εξής. Από εκεί ο Αρέσνικ, για οποιασδήποτε πρωτεύουσες της Ευρώπης, από το Λονδίνο μέχρι το Βερολίνο και από τη Μαδρίτη μέχρι το Παρίσι, τη Ρώμη και οποιασδήποτε και τις Βρυξέλλες, είναι από 3 μέχρι 4 λεπτά πετάει ο πύραυλος ο Αρέσνικ. Αν κάποιοι θέλουν να δοκιμάσουν, καλό θα ήτανε να το ξανασκεφτούν, τουλάχιστον όσον αφορά τουλάχιστον τις αμυντικές γραμμές των απλών Ευρωπαίων που ζουν στις μεγαπόλεις αυτές που ανέφερα. Αυτή είναι η κατάσταση, επειδή ακριβώς
2: το χάσαμε το Δημήτρη. Κλείσε λίγο ξανά τη γραμμή, κλείσε μια και ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας περιγράφει ο Δημήτρης Ολιάτσος, για να καταλάβουμε λίγο ότι δεν είμαστε και τόσο κοντά όσο θα θέλαμε στην ολοκλήρωση αυτού του πολέμου. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Σε μια πολύ κρίσιμη φάση, και θεωρώ ότι η πορεία αυτού του χειμώνα και οι εξελίξεις μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι καθοριστικές.
3: Τώρα σε ξανακούω. Ωραία.
2: Τώρα σε ακούω και εγώ. Άρα λοιπόν, αυτό που έλεγα για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχω 3 λεπτά, 2,5-3 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, είναι ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για τη συνέχεια του πολέμου. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Θα είναι καθοριστικός και δυστυχώς θα είναι τραγικός για τον πληθυσμό της Ουκρανίας, διότι τα πλήγματα που έκανε η Ρωσία μέσα στην Ουκρανία και στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές είναι εκείνα τα οποία απέφευγε να τα κάνει μέχρι τώρα, γιατί αφορούσαν γέφυρες πάνω στο Δνίπερο, αφορούσαν υποδομές, ηλεκτρικούς σταθμούς δηλαδή παραγωγής ενέργειας, αφορούσαν πράγματα τα οποία άπτονται και της καθημερινότητας των Ουκρανών. Μιλάω συνέχεια και έχω εμπειρία το τι συμβαίνει από εκεί. Το Κίεβο το περασμένο Σαββατοκύριακο κόπηκε στα δύο όταν βρέθηκε εκεί ο Μέρτς, ο καγκελάριος Μέρτς. Δύο γέφυρες, οι πιο μεγάλες γέφυρες πάνω από το Δνίπερο. Το Κίεβο είναι χτισμένο πάνω στο Δνίπερο. Ναι. Η παλιά πόλη από τα δυτικά, δυτική Πτέρυγα, η καινούργια πόλη, η πόλη είναι η Λεβομπερέσναε, όπως είναι, της αριστερής, της ανατολικής πλευράς. Λοιπόν, κόπηκε η διαδρομή παρά τις 8 γέφυρες που έχουν απομείνει ακόμα εκεί. Οι μεγάλες, το η κύρια βασική αρτηρία ήταν αυτή από βορρά προς νότο, από όπου βάζανε μέσα και στρατιωτικό εξοπλισμό για να μεταφέρουν στο μέτωπο. Αυτές οι γέφυρες τσακίστηκαν, δεν έπεσαν, μη θεωρεί κάποιος ότι έπεσαν οι γέφυρες, τσακίστηκαν κομμάτια ολόκληρα. Για να ξαναγίνουν θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα, αν επιδιώξουν να τις κάνουν, και γι' αυτό δημιουργήθηκε κομφούζιο και χάος μέσα στην πόλη του Κιέβου, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί που ήθελαν να κινηθούν από τη μια πλευρά στην άλλη ήταν αδύνατον, και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, στο Κίεβο εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα. Και αν ήθελες να πας σε μια πολυκλινική ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με αυτή την έννοια λέω, δεν υπήρχαν θύματα. Κάποιοι μιλάνε για απάνθρωπη συμπεριφορά της Ρωσίας. Εγώ σας λέω ότι χτύπησαν δύο γιγάντιες γέφυρες και όμως θύματα δεν υπήρχαν. Μάλιστα. Τώρα που πριν βγούμε στον αέρα είδα ότι ντρόουν ουκρανικό χτύπησε μίνι βαν και σκοτώθηκε μία ολόκληρη οικογένεια 13 ατόμων. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μίνι βαν, δεν γίνονται λάθη, δεν είναι λάθη αυτά. Αυτά είναι ηλεκτρονικά, τα δίνουν όλα από το διάστημα. Οι Εγγλέζοι 150.000 ντρόουν του μέσα στο 2026. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσοι από τις άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Πόσα δίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς δεν αφήνουν με τίποτα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος που ουσιαστικά επί του πεδίου έχει ολοκληρωθεί. Η Ουκρανία έχει υποστεί μια μεγάλη στρατιωτική ήττα. Δεν μπορεί αυτή. Δεν αφήνουν το Ζελένσκι οι ίδιοι να πάει σε διαπραγμάτευση, και γι' αυτό ακριβώς το απτό παράδειγμα ήταν ότι βρέθηκε εκεί το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Μέρτς από τη μια πλευρά, και μόλις έφυγε αυτός, για πρώτη φορά, το λέω αυτό, για πρώτη φορά από το 2015 νομίζω, 8-9 χρόνια ολόκληρα, 10 χρόνια, επήγε εκεί ολόκληρη το στρατιωτικό συμβούλιο του ΝΑΤΟ με επικεφαλής ένα ναύαρχο από την Ιταλία, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, ένα Τζουζέπε κάτι της αυτής, που πήγανε στο Κίεβο, που σημαίνει ότι κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν αναμένει αυτή τη φωτιά η οποία σιγοσβήνει.
2: Και την οποία θα την πληρώσουμε ακριβά, πανάκριβα το χειμώνα που μας έρχεται. Δημήτρη, εδώ ο φίλος ο Βασίλης ο Τελιορίδης, ακροατής μας στον Focus FM, ρωτάει να μας πει ο Δημήτρης Ολιάτσος ποια γνώμη έχει ο ρωσικός λαός για τον ελληνικό λαό. Νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα, το έχουμε απαντήσει χιλιάδες φορές, και είναι πολύ κρίμα που τόσο πολύ μας αγαπάει ο ρωσικός λαός και εμείς εδώ αγαπάμε τους Ρώσους. Παρ' όλα αυτά όμως, σε επίπεδο κυβερνήσεων έχουμε καταντήσει να έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, και γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση, φαντάζομαι. Το καταλαβαίνεις, η ελληνική κυβέρνηση.
3: Κύριε Βασίλη, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Στέφανος. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η φιλία μεταξύ των δύο λαών είναι το ανάχωμα, θα έλεγα. Είναι εκείνος ο λόγος για τον οποίο η ρωσική ηγεσία δεν θα μας πειράξει, παρά το γεγονός ότι η ελληνική ηγεσία, η ελληνική ηγεσία είναι εκείνη η οποία έχει μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θύλακα από όπου φεύγουν στρατιωτικός εξοπλισμός και όλα ό,τι χρειάζεται ο Ουκρανικός στρατός για να πολεμήσουν κατά της Ρωσίας. Παρά το γεγονός, αυτή η φιλία μεταξύ των Ρώσων και των Ελλήνων είναι τέτοια που μας κρατάει, θα έλεγα, ακόμα αλόβητους, αλλά δεν ξέρω για πόσο.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Γεια χαρά.
4: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, γρήγορα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω για το τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Γιώργος Σουκαμπαϊλής θα είναι αυτός ο οποίος θα μας συνοδεύσει. Θα μιλήσουμε για οικονομικής φύσης ζητήματα. Και μετά θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Να κάνουμε αυτή την αφύτρομη επικοινωνία. Έχω και πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία πρέπει να δω αν προλάβω να τα διαβάσω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 102,54, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας και στις τιμές καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ανάλογη εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης. Υψηλές παραμένουν και οι τιμές στο φυσικό αέριο. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ακριβές ποσό θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση πριν την έναρξη του μέτρου. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν στην κοινή δήλωσή τους Ελλάδα και ΗΠΑ στο πλαίσιο της διεξαγωγής του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα η ενέργεια, το αμερικανικό LNG και η ελληνική ναυτιλία, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Κριτική και επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως η επίσκεψη Ρούμπιο δεν απέφερε ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι της Τουρκίας. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία, καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήραστον, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την εξωτερική πολιτική είναι ένα δείγμα δουλειότητας και εξυπηρέτησης συμφερόνων ιδιωτικών εταιριών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Σήμερα η ετοιμιγορία του μεικτού αρκωτοδικαστηρίου για την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Σε 24 ώρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με φόντο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ήδη από τον πρώτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς. Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη, όταν μέρος επταόροφης πολυκατοικίας κατέρευσε, με αποτέλεσμα άνθρωποι να εγκλωβιστούν κάτω από τα συντριμιά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει έθριος καιρός. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα κεντρικά και νότια. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου, με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος 103,6%.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Είσαι κακιά, πολύ κακιά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, Fox 811 η εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλή συνέχεια της ακρόασης, αν είστε από νωρίτερα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική. Η Καμπινοτεχνική είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία εξειδικεύεται σε ανακαίνιση, εξειδικεύεται σε τοποθέτηση καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Επίσης η Καμπινοτεχνική και η Δήμο Constructions εξειδικεύεται και στην εγκατάσταση για γυάλινα κάγκελα, είτε εσωτερικού χώρου είτε εξωτερικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι έχετε επικοινωνήσει και έχετε εμπιστευτεί την Καμπινοτεχνική για να δημιουργήσει την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου, είστε απολύτως ικανοποιημένοι. Το ξέρω, το γνωρίζω, μας το λέτε. Και όλοι όσοι θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση, μια ανανέωση στο χώρο σας, όλοι όσοι θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας για να γλιτώσετε με αυτά τα νερά τα οποία τρέχουν έξω από τις μπανιέρες και έχετε αυτές τις άθλιες, τις κουρτίνες και θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας, να το κάνετε, γιατί η Καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί από το Α μέχρι το Ω. Ο Δημήτρης ο Δήμου και η σύζυγος η Γεωργία είναι οι άνθρωποι που έχουν δώσει πνοή στην Καμπινοτεχνική και δημιουργούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία δημιουργούν. Η νέα γενιά με τα παλικάρια τους που έχει αναλάβει και αυτοί μπαίνουν στον χορό και οι καλύτεροι μάστορες όλοι έχουν δημιουργήσει αυτή την ομάδα στην Καμπινοτεχνική που εξειδικεύεται, ξαναλέω, σε ανακαινήσεις μικρές ή μεγάλες, αλλά και σε τοποθετήσεις καμπίνας μπάνιου. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο σταθερό, στο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70, είναι το 2310-83-1807. Απαντάει η Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε. 2310-83-1807. Και το τηλέφωνο του επικεφαλής του Δημήτρη του Δήμου, εξαιρετικός μάστορας και ένας άνθρωπος ο οποίος κατεβάζει απίστευτες ιδέες ό,τι έχει να κάνει με τη σχεδίαση αλλά και με την υλοποίηση του πλάνου το οποίο ο ίδιος δημιουργεί, είναι το 6942-012-905. Αδερφός, ακροατής του Focus FM, πιστός φίλος της εκπομπής, 6942-012-905 για ανακαίνιση, για καμπίνα μπάνιου, για διάφορες ειδικές κατασκευές μέσα στο σπίτι μας, για τοποθετήσεις γυάλινων κάγκελων, επιλέγουμε την Καμπινοτεχνική. 2310-83-1807 και 6942-012-905. Επίσης μαζί μας είναι και σήμερα η Energas Group. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου επιλέγουμε την Energas Group. Πάρα πολύ καλές τιμές, δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ταχύτητα εξυπηρέτησης απαράμιλη, ποιότητα δεν το συζητάμε, δωρεάν αυτοψία θα κάνει η Energas Group στο ακίνητό μας για να δει τι χρειαζόμαστε. Επίσης δωρεάν θα αναλάβει και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα μας γλιτώσει από το τρέξιμο σε δημόσιες υπηρεσίες με απαιτούμενες συμπληρώσεις εγγράφων και πάει λέγοντας. Οπότε αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου η ομάδα της Energas Group με τις καλύτερες δυνατές τιμές για εμάς και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα δύο καταστήματα που έχει στην Θεσσαλονίκη, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία, 2310-486-684 και 2392-400-400. 2392-400-400 είναι το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Περαία. Άρα λοιπόν για φυσικό αέριο, λέβητα φυσικού αερίου, επιλέγουμε με κλειστά μάτια την Energas Group. Λοιπόν, θέλω λίγο τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν από τους ανθρώπους του Focus FM. Εγώ έτσι τον αισθάνομαι. Καταρχάς τον αισθάνομαι και προσωπικό μου φίλο, τον Γιώργο τον Καμπαϊλή. Έχω να σας πω, το έχω πει και άλλες φορές. Ένας άνθρωπος με τον οποίο όλη η Ελλάδα έχει κλάψει, γιατί το παιδάκι του, το Γιάννη, ένα παλικάρι 2 μέτρα, τον φάγανε εκεί στο Λούνα Πάρκ, στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Και ο άνθρωπος έχει δώσει αγώνα και συνεχίζει να δίνει αγώνα για τη δικαίωση του δολοφονημένου του γιου. Και θα είμαστε μαζί του στο πλευρό του σε οτιδήποτε χρειαστεί σε αυτή την διεκδίκηση της αλήθειας και της τιμωρίας των ενόχων. Παρ' όλα αυτά όμως ο Γιώργος ο Καμπαϊλής και μέσα από την εταιρεία που έχει, την AG Economy που διαφημίζεται εδώ στο Focus FM, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές σε σχέση με τις οφειλές που έχουν.

0: στο δημόσιο, αλλά και σε φαν, τράπεζες και πάει λέγοντας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Καμπαϊλή, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρακολουθώ την όλη κατάσταση γενικότερα, τα σχόλια που γίνονται, το λαό. Απλά πάνω στο πρωινό σας θέμα,
0: ναι,
1: δεν θέλω να το επαναφέρω, θα είμαι πολύ σύντομος.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ στα 54 μου έχω 35 χρόνια δουλειάς. Θα μπορούσα να έχω βγει στη σύνταξη. Με υψηλές σπουδές, όμως αυτό δεν αλλάζει το καθεστώς του λαού. Ο λαός θα πρέπει να κοιτάει μπροστά και να μην ασχολείται, Στέφανέ μου, με ανθρώπους οι οποίοι είναι βαλτοί, με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ίσως τι συμβαίνει μέσα στα ελληνικά σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Και απλά σχολιάζει.
0: Κατανοητό, το λίγο εδώ πέρα. Θέλω να κάνουμε σήμερα μια συζήτηση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μια νέα τακτική από πλευράς Φαντ και υπάρχουν και νέοι τρόποι με τον οποίο προχωρούν πλέον σε κατασχέσεις. Και θέλω εδώ την προσοχή όλων των φίλων ακροατών του Focus FM, γιατί αυτά τα οποία θα ακούσουμε δεν έχουν ξαναακουστεί. Και νομίζω ότι ο πλέον ειδικός για να μας ενημερώσει για αυτή τη νέα τακτική είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ποιοι είναι πίσω από τα Φαντ, μιλάει μαζί τους προσπαθώντας με επιτυχία να σώσει περιουσίες Ελλήνων. Γιώργο Καμπαϊλή, ενημέρωσε μας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Το τελευταίο ένα μήνα και μετά την όλη κατάσταση, την οποία έτσι το νερό που βράζει πολύ στην κοινωνία με το τραπεζικό, έχουν ξεκινήσει και στέλνουν πληστηριασμούς παντού, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν βάση. Τι δεν έχει βάση? Για να καταλήξει μία σύμβαση να γίνει απαιτητή, περνάει από κάποιες διαδικασίες νομικές, που οι νομικοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Από τις 10 κατασχέσεις οι οποίες γίνονται, οι 8 πέφτουν στο κενό. Σοριδών δηλαδή κατασχέουν, χωρίς να τηρούνται ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε και όπως ορίζει ο νόμος, γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι που ορίζονται, να μπορούν να βρουν τη σωστή λύση για να βγάλουν ένα ακίνητο στον πληστηριασμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος μέσα στα προβλήματα που έχει έρχεται σε σύγχυση. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας το τελευταίο διάστημα και λέει: δεν αντέχω πια, θέλω να αυτοκτονήσω, άρχισα να παίρνω χάπια, άρχισα να κάνω το ένα, άρχισα να κάνω το άλλο. Είναι μια τακτική η οποία κατασχέω ό,τι βρω, ανελέητα, ασταμάτητα. Το κάνει ένας συγκεκριμένος επενδυτής σε μεγαλύτερο βαθμό πια,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος γνωρίζει και έχει δύναμη και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλα χαρτοφυλάκια, τα οποία ήταν σε παλιές τράπεζες οι οποίες κλείσανε και βρέθηκαν στα χέρια
0: του. Άρα αυτό το οποίο περιγράφεις είναι ότι έχουν αποθρασινθεί εντελώς. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ελέγχονται έτσι όπως έπρεπε να ελέγχονται επαρκώς από την πολιτεία, τους έχει οδηγήσει στο να αποστρασινθούν εντελώς και να απαιτούν και να προχωράνε σε πληστηριασμούς, ακόμα και αν ξέρουν ότι το χαρτοφυλάκι αυτό έτσι όπως το παρουσιάζουν μπορεί να καταπέσει.
1: Καταπέφτει ούτως ή άλλως απλά. Ξοδεύει κάποιες χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να το αναστείλει και να το ανακόψει ένας δανειολήπτης. Ούτως ή άλλως έλεγχος δεν υπάρχει, Στέφανε, και δεν υπήρχε ποτέ. Αφού η ίδια η πολιτεία μπαίνει μέσα σε αυτά τα φαν και λειτουργεί με αυτά τα φαν. Αυτό είναι μια εκπομπή ολόκληρη που πρέπει να γίνει. Αν η πολιτεία εμπλέκεται μέσα σε αυτούς τους επενδυτές, ας μας πούνε λοιπόν τα χαρτοφυλάκια τους, πώς τα έχουν αποκτήσει και πώς έχουν πάρει δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, πώς έχουν πάρει τα δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα, ποιοι συμμετείχαν και αν συμμετείχαν και πώς φύγανε χιλιάδες συμβάσεις οι οποίες είχαν μόνο φιλέτα ακίνητα και πήγαν σε συγκεκριμένους επενδυτές και πίσω από αυτούς τους επενδυτές ποιοι είναι. Λοιπόν, επειδή ξέρεις ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν μας προστατεύει κανένας, αυτό το γνωρίζεις και το γνωρίζει και όλος ο κόσμος. Αν κάποια στιγμή δοθεί το περιθώριο μέσα σε όλη την επικαιρότητα να γίνει μια εκπομπή, εγώ θα ανοίξω τα χαρτιά μου και θα δούμε.
0: Εννοείται.
1: Εάν τελικά, Στέφανε, πίσω από αυτούς εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι και άλλα στελέχη.
0: Όποτε είσαι έτοιμος, εδώ θα μου πεις πόση ώρα θέλεις και θα κάνουμε αυτή την εκπομπή. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να το δω.
1: Υποχρέωση, Στέφανε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ζούμε στην πράγμα που υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε.
0: Ναι.
1: Όπως πολλοί άνθρωποι που, όπως γνωρίζουμε, έχουν πει διάφορα και έχουν, ναι, καταλήξει αλλού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα στους Έλληνες και σε όσους μας ακούνε. Να μην φοβούνται τίποτε. Εγώ μπορώ να δουλέψω στην εταιρεία μου για χιλιάδες ανθρώπους χωρίς κανένα ευρώ, εάν χρειαστεί συμβουλευτικά, για να τους δώσουμε τις κατευθύνσεις. Εάν πρέπει να κάνουμε δουλειά, θα κάνουμε δουλειά όπως κάνει ο κάθε επαγγελματίας. Αυτά είναι πράγματα συγκεκριμένα και δεν είναι διαφημιστικοί λόγοι. Κάθε μέρα στην εταιρεία έχουμε πάνω από 25 τηλεφωνήματα τα οποία δίνουμε συμβουλές. Έχουμε γίνει σαν ίδρυμα πια, ξέρεις. Αλλά δεν πειράζει. Θα βοηθήσουμε και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Θα είμαι μπροστά εγώ σε αυτή την προσπάθεια, γιατί κανένας Έλληνας δεν πρέπει να χάσει το σπίτι του. Όπως έχω πει και παλαιότερα, ότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δανειστεί να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Την νοοτροπία του Έλληνα έχει περάσει κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι σωστό. Όμως δεν είναι σωστό τα 5 ευρώ που δανείστηκε να τα πληρώσει 15. Θα τα πληρώσει 7, έτσι. Όσο του αναλογούν.
0: Αυτό που δανείστηκε, τέλος πάντων, αυτό που του αναλογεί. Γιώργο Καμπαϊλή, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Το ράλι στον πληθωρισμό πώς επηρεάζει την όλη κατάσταση?
1: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που πληθωριστικά ο πληθωρισμός δεν έραμε την ημέρα, πέρα από τα νούμερα που δημοσιοποιούν, που θεωρώ κατά τη δική μου εκτίμηση ότι δεν έχουν καμία βάση και καμία αξία, διότι είναι ψεύτικα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συνεχίζει να ζει με 800 και 1000 ευρώ, η αξία στο σούπερ μάρκετ ανεβαίνει, στο καύσιμο ανεβαίνει, το καύσιμο όχι για να βολτάρει, για να σηκωθεί να πάει στη δουλειά του, να πάει το παιδί στο σχολείο, να καλύψει πρώτες του ανάγκες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πρώτης ανάγκης. Πρώτη ανάγκη είναι η βενζίνη, πρώτη ανάγκη είναι το σούπερ μάρκετ, πρώτη ανάγκη είναι ένα σύνολο από προϊόντα. Έτσι λοιπόν εξανεμίζει το μισθός,
0: Λέβαια.
1: Και αν έφτανε για 15 μέρες το μήνα να ζήσει, στο τέλος, θεωρώ, μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσει να μην του φτάνουν ούτε στις 5 μέρες. Θα πάμε στην εποχή την παλιά, που ήταν ουρές έξω από τη ΔΕΗ για να μπορούν να ξανασυνδέσουν το ρεύμα. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Εδώ είμαστε, αν μας αφήσουν να είμαστε γεροί, για να μπορέσουμε να τα ξανααναδείξουμε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να μην φοβούνται. Οι Έλληνες δεν πρέπει να φοβούνται. Πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι. Αυτό το λέω.
0: Με σωστές κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης, όποιας κυβέρνησης, πόσο γρήγορα θα μπορούσε να μπει μια σωστή βάση για την αντιμετώπιση του εφιάλτη των ΦΑΝΤ?
1: Εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών, Στέφανε. Ναι.
0: Αλλά είσαι ένας άνθρωπος που τα ξέρεις πολύ καλά όμως.
1: Δεν θέλω.
0: Καλά, το ότι δεν θέλουν, δεν ρώτησα αυτό αν θέλουν. Το ξέρουμε ότι δεν θέλουν. Το ξέρουμε ότι δεν θέλουν. Αν θέλανε, πες ότι αύριο έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει. Θέλει να δώσει λύσεις.
1: Ναι.
0: Πόσο γρήγορα μπορεί να δώσει λύσεις?
1: Θα έπρεπε να υπάρξει πρώτα απ' όλα μια οριζόντια διευθέτηση των χρεών των Ελλήνων, είτε στο δημόσιο, και δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να δίνουν ρυθμίσεις. Δεν επιτρέπεται με 5,5 και 5,8 επιτόκια στο δημόσιο.
0: Λες για τις 120 δόσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο.
1: Γιατί δεν λένε την αλήθεια? Γιατί δεν λένε ότι στα ταμεία τέλος του χρόνου θα πρέπει να παρουσιάσουν τι έχουν να εισπράξουν? Απλά στα νούμερα και όχι στην πραγματικότητα.
0: Αυτό με τις 120 δόσεις. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, αυτό με τις 120 δόσεις που έχουν βάλει για τη ρύθμιση με επιτόκιο 5,8 είναι πραγματικά ληστρικό. Είναι τοκογλυφικό το επιτόκιο.
1: Ναι, πολλές φορές έρχομαι σε τόσο μεγάλη πίεση επαγγελματικά, γιατί για να λύσεις ένα πρόβλημα, και το λέω πολύ ανθρώπινα, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να το κάνεις δικό σου. Και όταν έχεις εκατοντάδες ανθρώπους για να λύσεις τα προβλήματα, σημαίνει ότι πρέπει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων να μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη όπως είναι η κατάσταση. Δεν μπορούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν. Λοιπόν, συζήτηση είναι με επενδυτή.
0: Ναι.
1: Απευθείας.
0: Ναι.
1: 40 χρονών ανάπηρο παιδί από ατύχημα. Ο αδερφός του, μιλάμε για ένα χρέος που είχε λάβει 150.000 ευρώ. Στις 150.000 ευρώ που είχε λάβει, το δάνειο έφτασε 380. Με 1000 παρακαλυτά δεν μ' ακούσαν, προχωρήσαν σε πληστηριασμό, κατέστη άκαρπος και ουσιαστικά στη διαπραγμάτευση κατόπιν συνεννόησης. Λοιπόν, δεν μου ρίχνουν σε καμία περίπτωση το δάνειο, δεν λαμβάνουν υπόψη. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι υπάρχει ένα ανάπηρο παιδί 40 ετών 2 μέτρα στο κρεβάτι, και όλη η οικογένειά του, ο αδερφός του, ο πατέρας του, που μεγάλησε και η μητέρα του, προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή μετά από ατύχημα που δεν έφταιγε κιόλας. Μιλάμε για μια κατάσταση τρελή και σου μιλάω για σπιτάκια σε χωριά. Δηλαδή ένα σπιτάκι 70-80 τετραγωνικά που δεν κάνει πάνω από 30.000 ευρώ. Θα βγάζουν 100.000 τον πληστηριασμό. Ξέρεις όμως τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τις 100.000 που δεν εισπράττει σε απέτηση θα πάει να τα βεβαιώσει τις ζημιές. Καταλαβες? Ενώ η πραγματική εκκρεμότητα είναι 50.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχει γίνει από το 2007 και εδώ. Έτσι μαζεύσανε τα χρήματα. Δεν θέλουν να τα ακούνε όμως.
0: Δεν
1: θέλουν να ακούν την αλήθεια.
0: Γιώργο Καμπαϊλή, εγώ θα μείνω σε δύο θέματα. Ένα, σε αυτό που είπες ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή. Εγώ είμαι εδώ. Όταν εσύ θελήσεις, θα σου δώσω όσο χρόνο χρειάζεσαι. Και από εκεί και πέρα, σε αυτό το οποίο είπες, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν και θέλουν έστω και σε επίπεδο συμβουλής να επικοινωνήσουν με την AG Economy, με την εταιρεία που διαφημίζει και εδώ στο Focus FM, μπορούν να το κάνουν και να το κάνουν και δωρεάν. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσετε να βρείτε τη χρυσή φόρμουλα για τη συνεργασία σας εσείς.
1: Στη διάθεση όλων των Ελλήνων. Συμβουλευτικά. Δεν οφείλουν κάτι.
0: 210-3250-652. 210-3250-652 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της AG Economy. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Επικεφαλής είναι ο άνθρωπος που τον ακούτε να μας λέει αυτά τα σημαντικά πράγματα και να λέει ότι πρέπει ουσιαστικά να θέλουν. Γιατί άμα δεν θέλουμε, δεν λύνεται το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, αδελφέ μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: 10:31 τώρα και θα πάω διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, και θα επιστρέψω ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Αν αισθάνεστε, πώς το είπε να δεις, παχνιστά. Αυτό πρέπει να είναι νόστιμο να ξέρεις, το παχνιστό λάχανο. Ναι φίλε, το λάχανο τουρσί γίνεται κάτσε καλά. Γιατί το παχνιστό ξέρεις τι είναι? Νόστιμο πρέπει να είναι γι' αυτό να ξέρεις. Τέλος πάντων τώρα. Αν αισθάνεστε άεργοι, ραντισμένοι, όπως σας χαρακτήρισε ένας γκαφετζής σε ένα γκαφενείο, και θέλετε να του συστηθείτε, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, τα μηνύματα στο Viber, 6-9-07-483-484 ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε για σήμερα. Διάλειμμα έρχομαι.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδου σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές μας γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην μεγάλη εθνική εορτή. Γιορτάζει και η Θεσσαλονίκη, τριπλή εορτή. Έτσι, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, άρα πρέπει να βγάλουμε σημαίες στο μπαλκόνι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε να προμηθευτούμε τις καλύτερες σημαίες. Ποιος έχει τις καλύτερες σημαίες? Ο Θοδωρής του Ψωμιάδης. Πού είναι το μαγαζί του Θοδωρή του Ψωμιάδη? Βασιλέως Ηρακλείου 10. Μπορούμε να παραγγείλουμε και τηλεφωνικά. Σαφώς και μπορείτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 231-0-53-2000. Μπορούμε να παραγγείλουμε διαδικτυακά. Σαφώς και μπορείτε να παραγγείλετε διαδικτυακά στο www.ψωμιάδησflags.gr. Τι μπορούμε να παραγγείλουμε? Τα πάντα. Τα πάντα γύρω από τις σημαίες, σημαίες κρατών, σημαίες οργανισμών, σημαίες κατά παραγγελία, είδη παρελάσεως, κουνκάρδες. Τα πάντα όλα γύρω από τη σημαία. Μπείτε στο ψωμιάδησflags.gr και θα τα μάθετε όλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το ξαναλέω, 231-0-532-000. Οδός καταστήματος, την ξαναλέω, Βασιλέως Ηρακλείου 10. Οι καλύτερες σημαίες από το καλύτερο κατάστημα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πιο λιανά δεν μπορώ να το κάνω. Τι δεν καταλαβαίνετε, να το πω και θεσσαλονικιώτικα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε. Αλάνη. Αλάνη, καλημέρα. Καλημέρα, καφενείο. Καφενείο. Λοιπόν, ψωμιάδησflags.gr, παιδιά, το καλύτερο, ο καλύτερος προορισμός να πάτε να πάρετε τις καλύτερες σημαίες. Εγώ μόνο από ψωμιάδη αγοράζω σημαίες. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-53-2000. Βασιλέως Ηρακλείου 10 το κατάστημα. Ψωμιάδησflags.gr το site. Απλά τα πράγματα. Τώρα, άμα την ψάχνεις την ιστορία, να δεις τώρα πού θα πάει να κάνεις συμβόλαιο με πάροχο για ρεύμα. Άμα απορείς ποιο είναι το πιο συμφέρον συμβόλαιο για φυσικό αέριο, ένα πράγμα έχω να σου πω. Σταμάτα να απορείς. Αυτό σου προτείνω. Σταμάτα να απορείς. Θα μου πεις, γιατί ρε Στεφάνη, να μην απορώ? Ποιος μπορεί να μου πει ποιο είναι το πιο οικονομικό συμβόλαιο? Άκου να μαθαίνεις. Vulcom. Vulcom. Εντάξει, ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Vulcom είναι ο James Bond των παρόχων ενέργειας. Κατάσκοπος. Πώς είναι ο κατάσκοπος των 5 εμπειρων? Αυτός είναι ο κατάσκοπος των 35 παρόχων. Ο Δημήτρης ο Βούλτσιος έχει δημιουργήσει το FBI της κατασκοπίας για τους παρόχους ενέργειας. Παρακολουθούν καθημερινά, έχουν κάνει ένα σύστημα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω τώρα, είναι απόρριτο αυτό το σύστημα, είναι top secret. Έχουν κάνει ένα σύστημα με το οποίο παρακολουθούν κάθε μέρα ποιος πάροχος δίνει τις πιο φθηνές προσφορές. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή οι ειδικοί ενεργειακοί σύμβουλοι της Vulcom ξέρουν να σας προτείνουν τι να επιλέξετε. Και μάλιστα σας το προτείνουν και δωρεάν. Μπορείτε δωρεάν να κάνετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω και να τους πείτε τι μου προτείνεις για ρεύμα, τι μου προτείνεις για αέριο, λύγει το συμβόλαιό μου. Ή θα λήξει σε 10 μέρες. Τι κάνουμε, πώς κινούμαστε? 1, 2, 3, 4, 5. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο υπάρχει μια προσφορά με πάγιο 11,90 και τιμή κιλοβατόρας 0,127, που είναι για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το μισό χειμώνας, έτσι. Και είναι το πιο συμφέρον. Θέλετε να μάθετε από ποια εταιρεία είναι, ποιος πάροχος το δίνει? Καλέστε τη Vulcom. 2310 δωρεάν, έτσι. 2310-208-808. 2310-208-808. Ένας από την ομάδα της Vulcom μπορεί να απαντήσει στο τηλέφωνο και ο ίδιος ο Δημήτρης ο Βούλτσιος ή η Λαζαρούλα. Καλημέρα και στους δύο. Εξαιρετική είναι η επικεφαλής της ομάδας της Vulcom και φυσικά μπορεί να απαντήσει και κάποιο από τα μέλη της ομάδος. Συνεπώς μπορείτε να μιλήσετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να σας κατατοπίσουν για όλα αυτά τα δύσκολα ως προς την αντιμετώπιση του σε ενεργειακά ζητήματα. 2310-208-808, πανελλαδική κάλυψη. Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Να διαβάσω και μερικά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. Είμαστε η ντροπή των Ελλήνων. Λυπάμαι, είναι αλήθεια. Φλόμωσε τα χρήματα ο Σατανάς τον άνθρωπο και τον έκανε του χεριού του, τον έκανε απάνθρωπο. Ο φίλος ο Πασχάλης λέει: τα καλύτερα λάχανα είναι αυτά που βγαίνουν με την πάχνη. Είναι η εποχή τους. Α, τώρα είναι η εποχή τους. Μάλιστα. Καλημέρα, Στέφανε. Είπε ο Άρης ότι η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε. Ποιος Άρης? Αυτός μεταλλάχθηκε. Ο Άρης που το είπε μεταλλάχθηκε. Άντε τώρα να μην αρχίσω. Πράγματι λέει, το βλέπουμε. Μ' αρέσει που λέμε το ίδιο πράγμα, Αντωνάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, χαιρετίσματα στην κορούλα σου. Μην το διαβάσεις. Οκ, okay, δεν θα το διαβάσω. Καλημέρα, Ελισάβετ. Καλημέρα. Και λέει, άνοιξα τώρα, ακούω την εκπομπή. Είμαι πόντια καλλιτέχνης, κάνω δύο δουλειές μετά τις 2 το μεσημέρι. Αλλά το πρωί ακούω Focus FM. Να του πείτε του Γκαφατζή. Και για του λόγου του αληθές, είμαι δασκάλα ανάπτυξη ευφυΐας παιδιών. Μπράβο. Λέτε να είμαι ψεκασμένο λάχανο. Αυτά σε αυτό το μάγκα που λέει αυτές τις απίθμενες μαλθακίες. Καλημέρα, Στέφανε. Πάλι δεν ακούω το ραδιόφωνο στα FM στη Νέα Ρεδεστό. Μάλιστα. Να το δούμε. Να το δούμε με τους τεχνικούς μας. Θα ήθελα να είμαι από μία μεριά να βλέπω τη δασκάλα όταν έβαλε να ακούσει την κακιά. Η κόρη του Αντώνη. Η κόρη του Αντώνη που της είπε, μου αρέσει λέει η θυγατέρα που έχει γράψει ο Δαμιανίδης και η κακιά. Και έμεινε η δασκάλα παγωτό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είναι καλά η μικρούλα. Είσαι μεγάλο ζουζούνι, λέει, έχουμε γεμίσει κακές. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, κακές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τζου, τζέτζι, δεν το κατάλαβα αυτό. Μου στέλνεις, αδελφέ. Έχω γραμμούλα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, στη διάθεσή σας. Ο Παύλος λέει, Στέφανε, καλημέρα. Τι παιδεύονται και διαμαρτύρονται για τα μεταλλεία στις Κουριές. Στείλαμε τον πυρηνικό όπλο Μητσοτάκης. 6 μήνες ζωή δίνω, όχι παραπάνω. Μάλιστα, είναι πυρηνικό όπλο η αλήθεια. Χαίρετε, Στέφανε, λέει ο φίλος ο 070. Ας μάθει αυτός ο κύριος της εκπομπής του Καφενείου και του Χαβαλέ ότι ο Focus FM ασκεί λειτουργήμα σοβαρότατο. Αληθινής και αντικειμενικής ενημέρωσης. Γι' αυτό ακούμε το Focus FM εδώ και χρόνια. Άρα ο Focus είναι η καλύτερη αληθινή δημοσιογραφική εκπομπή αφύπνισης και η άλλη εκπομπή είναι Καφενείο. Διαφορετικά αντικείμενα λοιπόν. Γι' αυτό εμείς ακούμε Focus FM. Είμαστε αφυπνισμένοι και εργαζόμενοι και είμαστε πολλοί. Λάχανο και εγώ, εργαζόμενος από το 1997, οικονομολόγος, πτυχιούχος, ΑΕΗ, με δύο παιδιά, σπουδάζουν, 57 ετών, ντροπή του, λέει ο φίλος ο Μιλτιάδης. Τι θες, έκλεισε το τέτοιο, φέρε από μέσα ένα φορτιστή, εγώ θα μιλήσω με το τηλέφωνο, όσοι θα φέρει στο φορτιστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Σχετικά με τα δάνεια,
0: ναι,
1: θα γράψει πριν πάρα πολλά χρόνια ένα σκεπτικό. Όλοι αυτοί, επειδή στα μνημόνια που έχουν υπογράψει, απαγορεύεται να το αγοράσει ο δανειολήπτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όπως γίνεται στην Κύπρο, παράδειγμα τους χάρη, στο 1-10, στο 1-20 της αξίας. Θα γράψει κάτι παλιότερα. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι καταναλωτών, δανειοληπτών κτλ. Να αγοράζανε αυτοί και με ιδιωτικό συμφωνητικό να το δίνανε μετά στον ιδιοκτήτη.
0: Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει μία εκπομπή, την οποία την έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό. Και σας είχα μιλήσει με έναν πρόεδρο εμπολικού συλλόγου της χώρας. Δεν θα πω συγκεκριμένα γιατί μπορεί να μην θέλει. Δεν θυμάμαι κιόλας αν ήθελε να το αναφέρω το όνομά του. Νομίζω ότι δεν ήθελε. Οπότε είχα αναφέρει ότι κάποια στιγμή ένας από τους μεγάλους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, ο πρόεδρος του, προσπάθησε να κάνει μια συμφωνία και να βρεθούν κεφάλαια, να δημιουργήσει ένα φαντ για τον εμπορικό σύλλογο. Είναι κάτι σαν αυτό το οποίο περιγράφεις. Και εκεί θα μπορούσαν να μπουν αρχικά οι έμποροι, αλλά ο άνθρωπος μου έλεγε ότι για μένα αυτό που ήθελα να κάνω είναι να έγραφα μετά στη συνέχεια, εφόσον ξεκινούσαμε αυτή τη διαδικασία, μέλη του εμπορικού συλλόγου, οποιονδήποτε ήθελε να γραφτεί, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την συμφωνία που θα κάναμε, και θα αγοραζόντουσαν τα δάνεια χαμηλά. Ακριβώς. Δηλαδή θα δημιουργούσε ένα φαντ, δηλαδή όπως τα φαντ παίρνουν στο 1 δέκατο της τιμής του δανείου, θα δημιουργούσε ένα φαντ ο εμπορικός σύλλογος, θα έπαιρνε στην τιμή το 1 δέκατο και θα το έδινε στον έμπορα ή στον όποιον θα γινόταν μέλος του εμπορικού συλλόγου τύπης, να το αγοράσει σε αυτή την τιμή. Και ενώ το φτάσανε σε τελική συμφωνία, βρέθηκαν και οι επενδυτές από το εξωτερικό, συμφώνησαν μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, ποιος τον πήρε τηλέφωνο και το ακύρωσε? Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι να λέμε τώρα.
1: Είχα γράψει τότε σε πολλά άρθρα και για εμπορικούς συλλόγους και για τις Μητροπόλεις, τις Καρατόπους. Δηλαδή είχα πει ότι μπορούν να οργανωθούν τοπικά και συλλογικά με διάφορους τρόπους για να παρακάψουν αυτή τη μνημονιακή υποχρέωση. Εποχή τώρα που το είχα γράψει αυτό, για να καταλάβεις, είχαμε μιλήσει και τότε παλιά, κορονοχούντας, που σου είχα στείλει και κάτι τότε που μιλούσε με κάποιον κύριο Ποντίκα, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Και το είχα γράψει και πολύ παλιότερα, αλλά για να σου πάω λίγο πίσω πόσο χρόνια πριν μιλάμε τώρα, έτσι, 5-6 χρόνια πριν ιστορία. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι... Αλλά άμα είναι καμία συναυλία, έτσι, 150.000 κόσμος πάει, να πούμε, και βρίσκεται
0: βέβαια,
1: ξαφνικά, δηλαδή, εύκολα. Και οργανώνει το νεοραγιάς.
0: Εύκολα.
1: Πάντων. Ένα αυτό είναι, έτσι για να το πούμε να ακούσει πάλι, μήπως και κάποια στιγμή σωθούν κάποιοι, έστω και τώρα. Γιατί ακόμα πουλάνε σε φάντε στο 1/10%. Ένα αυτό να το κλείσω για να μην κρατάω και τη γραμμή. Και ένα δεύτερο έτσι τραγικό που δείχνει την κατάδεια της χώρας. Πάλι κορονοχούντα, κάθε γωνιά και περιπολικό. Και κλήσεις. Ο παππούς έβαλε 5 αντί για 6 ή 300 ευρώ. Εχθές είδαμε 70 χιλιόμετρα καταδίωξη από τις Σέρες και ο άνθρωπος έφυγε πεζός, έτσι, ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Κατάδια. Δηλαδή, κανόνες εμπλοκής είναι να ξεκινάει σε μια επαρχία στα σύνορα, ξέρω εγώ, καταδίωξη και να φτάνει στο κέντρο μιας πόλης με τους κατοίκους και όλους αυτούς που μπορούν να βρεθούν κάτω από τις ρόδες στο αυτοκινήτου.
0: Και άμα πάρει κανέναν μαζί του αμπάριζα και τον στείλει στα θυμαράκια, τι θα γίνει.
1: Μα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, κανόνες εμπλοκής. Αυτή είναι η κανόνες εμπλοκής του κ. Μιχάλη. Μόνο τα παιδιά στα πάρκα που βαρούσαν τότε που σκάγανε μύτη 20-30, δηλαδή αυτοί που φοράνε τη στολή, για να το πω έτσι λίγο απλά, αισθάνονται πολλοί άντρες που βάρουσαν τα παιδιά στα πάρκα και τους έχουν και οι κανόνες εμπλοκής οι ίδιοι δεν μπορούν να πετύσουν το πώς θα δουλεύουν.
0: Δεν είναι όλοι έτσι, δεν είναι όλοι έτσι, δεν είναι όλοι έτσι. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό, αλλά δυστυχώς κάποιοι είναι, ρε φίλε. Κάποιοι είναι.
1: Δεν, το ξέρω ότι δεν είναι έτσι, γιατί και εγώ να σου πω κάτι. Είμαι πτυχιούς σωματοφύλακας από εγγλέζικη εταιρεία, έχω δουλέψει με αστυνομία. Το ξέρω ότι δεν είναι όλοι έτσι, ωραία, αλλά δυστυχώς αυτοί που, είναι, που δεν είναι έτσι είναι στη γωνία.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Λάτε, καλημέρα σας.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Καλώς.
2: Αν θες να τελειώνεις με τον καφετζή, φίλε,
0: ναι,
2: μπορείς να τον πεις ότι θα βάλω έναν ηχολήπτη να κόψει όλα τα παρακαλυτά σου για τον έτσι στις εκπομπές του που κάνει
0: το
2: στο YouTube.
0: Για τον ποιον?
2: Και για τον καφετζή.
0: Για ποιον να κόψει τα ηχητικά, για τον?
2: Κάποιος ηχολήπτης να κόψει τα ηχητικά, ναι, του, που παρακαλάει σχεδόν και ξέρεις αυτή η γλυκιά φωνούλα τώρα να κλαίει σχεδόν για donate την εκπομπή.
0: Α, για donate.
2: Για donate, παιδιά, καμιά βοήθεια για την εκπομπή. Και πληροφορίες λένε ότι πάει στο καζίνο ο καφετζής, γεύγελη και τα τρώει. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τους προσωπικούς του δαίμονες και τις εξαρτήσεις.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, αδελφέ μου.
2: Πληροφορίες μέσα από το Focus, φίλε,
0: ζητάει donate.
2: Παρακαλάει τους ακροατές, φίλε, που τον βλέπουν στο YouTube.
0: Ναι.
2: Για donate, για βοήθεια. Κάνα ψιλολόι, κάνα χαρτζηλικάκι και τα πάει και τα πίνει και τα παίζει στο γεύγιο.
0: Δεν ξέρω. Αυτά τα λες.
2: Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή που μπορεί να του κάνεις, φίλε.
0: Εγώ
2: αλλά
0: δεν
2: να έχεις χρόνο να βάλεις έναν ηχολήπτη να τα κόψει. Και ξέρεις, όταν γλυκαίνει η φωνή.
0: Εγώ αυτό που έχω απέναντί μου, μου το παίζει η Μαρία Ντουανέτα. Κοιτάει μία δεξιά, μία αριστερά. Κάνει τώρα, το κοιτάει το τέτοιο.
2: Και βγήκε και Μητσοτακικός έτσι και λέει και τα άλλα κόμματα δεν έχουν τρόλ, κατάλαβες το τύπος.
0: Όχι, δεν έχουν τρόλ. Δεν άλλο το να είσαι εργαζόμενος σε ένα κόμμα, εργαζόμενος έτσι, να είσαι γραμματέας, να είσαι ξέρω εγώ...
2: Καρπόθηκε και Μητσοτακικός ο τύπος, εντάξει. Πάντως, Στέφανε, αν ακούσει αυτή τη γλυκιά φωνή να παρακαλάει για donate στο YouTube... Θα αλλάξεις άποψη για τον καφετζή. Θα αλλάξεις άποψη για τον καφετζή. Είναι καλό παιδί όταν παρακαλάει για τον Νέιτ. Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα. Εγώ δεν τα ξέρω. Θα το ψάξουμε λίγο. Μην μου κάνεις πετάς χαρταετό. Ένα ηχολήπτη ο άνθρωπος. Εσείς ηχολήπτης. Δεν είμαι εγώ. Τόσο βρυχισμός. Την τύχη μου λέει ο άλλος μέσα. Αντί να πει εγώ το λιοντάρι θα τα κανονίσω όλα το και να είναι ισοπεδωτικός και να τα. Αρχίζει κοιτάει δεξιά-αριστερά, κοιτάει από κάτω. Ένα ηχολήπτης ρε παιδιά. Πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
3: Να πω τι παρατήρησα χθες.
0: Τι?
3: Στην υποδοχή της Αμερικής.
0: Του Ρούμπιο.
3: Ναι, λοιπόν, η υποτακτικότητα στο μεγαλείο της. Λοιπόν, παράδειγμα, αυτό που είδα, σαν να πώς έχουμε ένα μωρό παιδάκι 3 χρονών και το κρατάμε έτσι από τον νόμο, να το πάμε εκεί που πρέπει να το πάμε, να μην το πω και πέσει κιόλα. Βλέπω τον Γεραπετρίτη. Και τον έχει από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο το χέρι στην πλάτη από πίσω η παλάμη αλωθάνυχτη. Λοιπόν, αυτό παρατήρησα. Στην πλάτη κολλημένο το χέρι η παλάμη. Και μετέπειτα στην πορεία της μέσα στα κτίρια που πήγαν εκεί για να προχωρώντας πάλι εκεί. Ή λες τόσο ρε πρέπει μου τόσο λείψιμο, τόσο χάδι,
0: ναι,
3: υποτακτικότητα.
0: Ναι, ναι.
3: Και λίγο τους τύπους να κρατάμε ρε παιδιά.
0: Καλά, ποιους τύπους. Αυτά περίπατο πήγανε.
3: Λες και είχες τον μπαμπάκα σου, μπαμπά μου, τον προστάτη σου, και τον είχες εκεί.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εδώ ο φίλος λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ο 643. Ο συγκεκριμένος ο καφετζής λέει κατά λάθος αποκάλυψε μια καραμπινάτη περίπτωση διασπάθησης δημόσιου χρήματος που θα έριχνε μέχρι και την κυβέρνηση σε άλλες χώρες. Και αντί να ασχοληθεί με την αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή του, στράφει και λέει εναντίον του Focus FM και των ακροατών του. Λίγο περίεργο, δεν είναι? Δεν είναι, ξέρω εγώ. Δεν είναι περίεργο. Εγώ γιατί φώναζα? Δεν έλεγα ότι παιδιά εδώ πέρα έχουμε μια κοινική ομολογία? Από την πρώτη στιγμή το είπα. Ότι ομολογάει χωρίς ξύλο άλλο. Ομολόγησε ότι είναι τρολ. Άλλο δουλεύω σε ένα κόμμα, άλλο δουλεύω σε ένα κόμμα και άλλο είμαι τρολ. Ανώνυμα μπαίνω και γράφω από κάτω και πληκτρολογώ και σφυροκοπάω όποιον τολμήσει να πει κακό για το Μητσοτάκη. Εντάξει. Γιατί ο επικοινωνιολόγος, η επικοινωνία είναι κάτι σοβαρό. Το γραφείο τύπου είναι συγκεκριμένο. Οι επικοινωνιολόγοι είναι συγκεκριμένοι. Οι ενδυματολόγοι είναι συγκεκριμένοι. Εντάξει, υπάρχει μια επιστήμη γύρω από αυτό το θέμα της πολιτικής. Ακόμα και οι λογογράφοι, αυτοί που γράφουν τις ομιλίες, επικοινωνία κάνουν. Εντάξει. Αλλά δεν φαντάζομαι κάποιος ο οποίος δουλεύει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και γράφει τους λόγους, για παράδειγμα, του Μητσοτάκη, να βγαίνει και να κάνει χαβαλέ. Τον κόβει μέχρι εκεί. Αυτός που βγήκε δεν τον έκοβε, γιατί ομολογούσε χωρίς ξύλο. Και ο άλλος, αντί να το πάρει και να ασχοληθεί με αυτό, που και εγώ όταν το παρουσίασα το θέμα, δεν είπα κάτι κακό για το. Και μετά μου βγαίνει εμένα με κόκκινο και λες ότι θα με επαυτώσεις, και μετά βγαίνει και λες ότι. Δεν είπαμε τίποτα ρε παιδιά. Για βάλε λίγο. Βάλε λίγο το δεύτερο, το μικρό. Δεν είπαμε τίποτα ρε παιδιά. Τι, πώς δεν είπες τίποτα? Πώς δεν είπες τίποτα? Μια χαρά είπες.
4: Τους πείραξε η κουβέντα που είπα ότι για το πείδειγμα. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Κανονίστε να του κάνετε καμιά ζημιά του πιτσιρικά και να χάσει τη δουλειά του. Θα σας πηδήξουμε πατόγορφα όλοι οι καφενιακοί. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα.
5: Γαμίσεις θέλουν αυτοί, δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο.
4: Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Και κανονίστε να χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Σας πήδηξα μετά. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι να πούμε. Και κανονίστε να χάσει το παιδάκι τη δουλειά του. Σας πήδηξα μετά. Εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα.
0: Αν εσύ, αδελφέ, έχεις διπολική διαταραχή και δεν μπορείς να καταλάβεις πού πρέπει και πού δεν πρέπει να χωθείς, σε ενημερώνω ότι χώθηκε σε λάθος χωράφια. Σε λάθος χωράφια χώθηκες. Και τα βάλες με τους λάθος ανθρώπους. Με αυτούς που θα έπρεπε να τους βάλεις, με αυτούς που θα έπρεπε να τους βάλεις, ήταν με αυτούς οι οποίοι αποκάλυψαν αυτή την ιστορία. Πάμε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα.
6: Καταρχήν, είναι τιμή μου που βγήκα μετά τον προηγούμενο, όχι τον κύριο που μίλησε για τον Γεραπετρίτη.
0: Ναι.
6: Τον προηγούμενο κύριο που βγαίνει και σχολιάζει όποιον ακροατή βγαίνει στα τηλέφωνα, σε εκπομπές. Έχει επιτεθεί πολύ άσχημα εναντίον μου, χωρίς να τον έχω ενοχλήσει πουθενά τον άνθρωπο. Τα ξέρει όλα, γνωρίζει για όλους. Με είπε ότι είμαι τρόλ του Μητσοτάκη. Να μιλήσω σε αυτόν τον κύριο που τα ξέρει όλα.
0: Δεν κατάλαβα για ποιον λες τώρα.
6: Για τον προηγούμενο, όχι αυτόν που μίλησε τώρα για τον Γεραπετρίτη, για τον προηγούμενο που βγαίνει και σχολιάζει όλους τους ακροατές. Ξέρει τα πάντα.
0: Δεν κατάλαβα, ναι.
6: Να τον ενημερώσω ότι δεν είμαι τρόλ του Μητσοτάκη. Απλώς έχω μάθει στη ζωή μου να λέω την αλήθεια. Και πιστεύω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος, εκτός από τα κόμματα, είναι ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία εμείς οι ίδιοι. Θέλουμε να αλλάξουν όλοι, αλλά να μην αλλάξω εγώ όμως. Αυτός είναι ο Έλληνας. Εσύ μπορείς να διαφωνείς μαζί μου και να λες ότι οι Έλληνες είμαστε σωστοί και ότι αν αλλάξει κάποια κυβέρνηση ότι θα πάνε όλα ρολόι μετά. Και μπορείτε να με λέτε ότι είμαι τρόλ του Μητσοτάκη. Έχω από 5 χρονών που είμαι μέσα στα καπνά και από 15 χρονών που ξεκίνησα να μάθω τη δουλειά του υδραυλικού. Είμαι μέσα στην οικοδομή. Εσείς συνεχίστε να καμαρώνετε τον Έλληνα, δώστε συγχαρητήρια σε αυτόν που χτύπησε τη δασκάλα, δώστε συγχαρητήρια σε αυτόν που δάγκωσε το αυτί από την ταξιτζού. Αυτοί είμαστε, Στέφανε. Εγώ... Δεν μας θέλει κανένα ακόμα. Άντε, γεια.
0: Φαντάζομαι ότι εγώ δεν έχω δώσει. Όχι, φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχω δώσει συγχαρητήρια σε κανένα από αυτούς που λες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ελάτε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα, αδελφέ μου.
7: Θέλω να πω, το κακό είναι ότι εδώ στην Ελλάδα ότι όλοι παίρνουν ρε φίλε ένα μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο και κάνουμε μια εκπομπή, γινόμαστε εκπομπάρχες. Το θέμα είναι ότι ο καθένας βγαίνει και λέει και κράζει, λέει κοιτάξτε το ακροατήριο. Άμα δηλαδή να δούμε πόσο τι επίπεδο είναι το καθενός στο ακροατήριο, άμα θες κάνε ένα σκρολάρισμα, να δεις τι επίπεδο ακροατές έχει ο φίλος εδώ, ο Μέγιος.
0: Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν θα προσβάλλω κανέναν. Εγώ,
7: όχι,
0: εγώ
7: δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Δεν θα προσβάλλω κανένα.
7: Θέλω να σου πω, άλλο από βρισκές και από τέτοια δεν έχει άλλο ακροατήριο. Θέλω να σου εξηγήσω δηλαδή ότι είναι θέμα ότι εμείς έχουμε περισσότερο, πώς το λένε, είμαστε περισσότερο νοήμονες. Αλλά τι βάση έχει η δικιά σας εκπομπή και γενικά όλο το φόκους και τι βάση έχει ο καθένας. Γι' αυτό ο καθένας σας καθίσει
0: στα δεν πράξη. Θέλω να μπω σε αυτή τη σύγκριση. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες. Εγώ δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία αν δεν είχε προσβληθεί το κοινό του Focus FM που θεωρώ ότι είναι μεγάλο σφάλμα να γίνει αυτό το πράγμα. Μεγάλο σφάλμα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ελάτε. Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
8: Έχω ένα θέμα για την προηγούμενη συζήτηση.
0: Παρακαλώ. Για τα φαντ.
8: Εδώ σαν πολίτες δεν μπορούμε να φυλαχτούμε από πουθενά. Έκανα ένα δάνειο στεγαστικό το 2002. Μ' ακούτε?
0: Το 2002 κάνατε ένα στεγαστικό δάνειο, μου είπατε.
8: Ναι. Τον Ιούνιο ήταν η τελευταία δόση.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα για να επανέλθω σε μένα, πρέπει να πληρώσω πάνω από 1.000 ευρώ σε δικηγόρους τη στιγμή που έκανα αποπληρωμή τον Ιούνιο, τελείωσε η τελευταία δόση.
0: Συγγνώμη, τελείωσε, πληρώσατε το δάνειό σας κανονικά από το 2002, λέτε. Και για να έρθει η κυριότητα, η κυριότητα από την τράπεζα σε εσάς, πρέπει να πληρώσετε 1.000 ευρώ στον δικηγόρο.
8: Ναι.
0: Ακούστε με λίγο. Κάντε ένα τηλέφωνο στην AG Economy και θέστε τους το ζήτημα για να σας απαντήσουν οι ειδικοί. Μη σας πω εγώ κάτι τώρα και δεν είναι σωστό. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία στον Γιώργο του Καμπαϊλή που μας μιλούσε πριν από λίγη ώρα εδώ πέρα.
8: Ναι, τον κύριο που μιλούσε πριν.
0: Ακριβώς. Κάντε του ένα τηλέφωνο και να σας δω. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο να πρέπει να πληρώσεις επιπλέον χρήματα.
8: Δεν είμαι μοναδικός.
0: Δείτε το λιγάκι με τον Γιώργο του Καμπαϊλή. Μήπως είναι κάποια ψηλά γράμματα τα οποία μπορείτε να τα αποφύγετε.
8: Εντάξει. Για ξαναπείτε το τηλέφωνο.
0: 210. 210. Εντάξει. 3250 652.
8: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσουμε μουσικά. Να κλείσουμε μουσικά. Με τι να κλείσουμε μουσικά, τι γουστάρεις να βάλουμε? Τον πικρό καφέ τον έχεις? Καφές πικρός, δεν τον έχεις? Τι έχεις, για πες μου εκεί πέρα στη λίστα, τι έχεις? Ναι, δικά μου. Ναι. Τι. Το αφύπνιση ποιο είναι, δικό μου είναι? Έχω γράψει και πράγμα, ναι, για πες. Τι? Ναι. Όχι, αυτό είναι μεγάλο. Στη μένη παρτίδα. Ναι. Να το θυμάμαι, το έχω γράψει και αυτό. Ναι, άλλο. Φωνάζω, όχι, δεν πάει. Βάλε τη στη μένη παρτίδα. Πω που έχω και αυτό. Δεν είναι και πολύ παλιό, αλλά το. Ναι, ναι. Μία φορά το έχουμε παίξει αυτό, να ξέρεις. Αυτή είναι η δεύτερη, ναι. Λοιπόν, άντε σας αφήνω εγώ. Φεύγω. Να έρθουν οι επόμενοι. Δέσποινα Μποτίτση για δελτίο ειδήσεων. Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή του. Δέσποινα μετά με την εκπομπάρα της. Ο Γρηγόρης μετά έρχεται παρακάτω με την εκπομπάρα του. Εδώ είμαστε. Σας χαιρετούμε. Να είστε καλά όλοι. Αντίο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου με το Brent στα 104 δολάρια, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας και στις τιμές των καυσίμων. Υψηλές παραμένουν και οι τιμές στο φυσικό αέριο, κινούνται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από 3 εβδομάδες. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, παραμένουν δεμένα τα σκάφη στον Θερμαϊκό, χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης και για την επιδότηση πετρελαίου προειδοποιούν με κλιμάκωση της διαμαρτυρίας τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν στην κοινή δήλωσή τους Ελλάδα και ΙΠ στο πλαίσιο της διεξαγωγής του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική και επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως η επίσκεψη Ρούμπιο δεν απέφερε ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι της Τουρκίας. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες. Είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα στον, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική είναι ένα δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία ήδη από τον πρώτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς. Συναγερμό στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσαν 3 όροφοι 7 όροφοι κτηρίου στην συνοικία Μάλτεπε, με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοωμένων. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στα δυτικά της χώρας, στην υπόλοιπη Ελλάδα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ το πρωί κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Φύγε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: να υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο, να ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κοπελόπουλο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε που είστε κοντά μας.
0: Σας βλέπω ότι έχετε οργανωμένο αυτό.
2: Ξεκίνησες με αθλητικά ρε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να το πω.
0: Τι.
2: Λοιπόν, αγώνας μπάσκετ χθες μεταξύ μιας σκοπιανής ομάδας του Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι το είδατε αυτό, έτσι.
0: Ναι, που φτάσατε σήμερα στη Χαλκιδική.
2: Αυτό είναι ομή παραβίαση της προοδευτικής για μένα συμφωνίας των Πρεσπών. ΕΠΕ ήδη να καταγγείλει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τη σημαία. Βασικά η σημαία είναι ο ήλιος της Μακεδονίας. Ναι. Και εδώ γράφει ότι το ιερό σε όνομα θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα.
2: Παγκοσμίως.
0: Ναι.
2: Αυτό εδώ, σε αθλητικό γεγονός, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που αυτό γίνεται καθέξινα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Επειδή εμείς στη Βούρα Λαδίτης, ξέρετε, εδώ στο κέντρο των Αθηνών δεν τα παρακολουθείτε. Οι κύριοι αυτοί έρχονται στη Χαλκιδική το καλοκαίρι για να κάνουν μπάνιο, τους φιλοξενούμε, εν πάση περιπτώσει τους υποδεχόμαστε. Και αυτά που κάνουν δεν τα κάνει κανένας άλλος λαός. Μιλάμε για συνεχείς προκλήσεις.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε σοβαρά το θέμα και να καταγγείλουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί την έχουν παραβιάσει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να πω και να το πω αυτό, ότι η κυρία Μενδώνη έχει κάνει ήδη μερικές αναφορές και έχει στείλει και επιστολές για να αλλάξουν τα σχολικά τους εγχειρίδια, τα οποία βρίθουν βέβαια μέσα από ανθεληνικές διατυπώσεις, τις οποίες.
0: Υποτίθεται κάτι επιτροπές θα γινόντουσαν από τότε, από το
2: 2018. Η κυρία Μενδώνη το έχει κάνει. Ναι. Έτσι. Περιμένω και το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί λίγο σοβαρότερα με το θέμα, ναι, γιατί εδώ μιλάμε για ομή παραβίαση μια συμφωνία με την οποία εγώ διαφωνώ και η οποία υλοποιείται μέρα με την ημέρα εις βάρος της Ελλάδος.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα της οικονομίας.
2: Να σου πω κάτι, κύριε Παπακλημίτσο. Τι περιμένει κανείς από ένα κράτος αντιφάσεων. Έρχεται ο Ρούμπιος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και βλέπω τώρα εφημερίδες και πολιτικές δηλώσεις εναντίον του. Καταρχάς, όταν έρχεται ένας ξένος στην Ελλάδα, πρέπει να τον φιλοξενήσεις, ας φύγει και ας κάνουμε την κριτική μας όλοι. Αλλά εδώ έχουμε δήμαρχο Αθηναίων που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Που είναι πρόεδρος.
2: Λειτουργεί ως
0: πρόεδρος. Το διεκδίκησε ο άνθρωπος.
2: Λειτουργεί ακόμη και τώρα. Όχι, η χώρα των αντιφάσεων.
0: Ναι.
2: Μια Αθήνα η οποία είναι βρώμικη, θεοβρώμικη, για να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
2: Και ο κύριος Δούκας ασχολείται με τον ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Πρέπει να σοβαρευτούμε ως λαός, να σοβαρευτούμε ως πολιτική, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω πολλή τόση ώρα. Αυτό έχει φέρει μπροστά του ο κ. Βελόπουλος ένα τεράστιο τόμο.
1: Θα το επικαλέσει.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Θα μας το πει. Έχει φέρει μπροστά του ο κ. Βελόπουλος ένα τεράστιο τόμο.
1: Θα το επικαλέσει.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Θα μας το πει.

0: που έχουμε στη Βουλή, βγάζουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι βγάζουμε τώρα με τη φορολογική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, είπατε όμως να γίνουμε κυβέρνηση. Τώρα, βάζω τον πειρασμό να ρωτήσω. Προχτές η Μαρία Καριστιανού είπε θα είμαι αυτοδύναμη. Τώρα δεν θα γίνουμε κυβέρνηση. Το Πασόκ λέει επίσης θα είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν γίνανε όλοι πρώτοι. Δεν βγαίνει αυτό.
0: Όλοι θέλουν να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, σε έναν αγώνα.
1: Αλλά,
0: σε
1: έναν αγώνα. Πολιτικός ρεαλισμός.
0: Δεν ξεκινάς να δώσεις μια μάχη και αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να είμαι πρώτο κόμμα. Εάν με εμπιστευτεί, κύριε Παπαχλημίτζη, ο ελληνικός λαός. Αν εμπιστευτεί την ελληνική λύση, όχι εμένα μόνος μου, δεν είμαι μόνος μου.
1: Αν δεν είστε.
0: Αλλά βλέπετε, μισό λεπτό, ότι εμείς δεν το λέμε απλά. Εμείς φέρνουμε και τα νομοσχέδια έτοιμα. Μαζί με την ιδεολογική έκθεση έχουμε το πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
2: Άρα.
0: Δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, το ξεκαθαρίζω. Με προτάσεις συγκεκριμένες μιλάμε πάντοτε.
1: Ωραία, λέω, αν δεν είστε πρώτο κόμμα.
0: Κοιτάξτε, στην πολιτική, με αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις και στη ζωή, λέω λοιπόν να γίνουν οι εκλογές. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράκουση, έλεγα, η χώρα των αντιφάσεων. Βλέπω ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και τους δημοσιογράφους και εσάς να κάνετε πολιτικές εκπομπές δια των δημοσκοπήσεων και να γίνετε σχολιαστές οι πολιτικές. Εσείς καλά κάνετε. Από πού και σπου ένας πολιτικός μπορεί να σχολιάζει δημοσκοπήσεις, για πείτε μου εσείς, που δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. Να σχολιάσουμε τις πολιτικές μας και τις προτάσεις
2: μας. Είναι ένα εργαλείο μέτρησης της κοινής γνώμης.
0: Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και στην Βραζιλία οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άλλον πρώτο και έχασε τις εκλογές. Από ό,τι φαίνεται θα τις χάσει οριστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, πάει από το Τσουνάρου,
0: μάλλον. Ακριβώς. Μην βασίζεστε για να. Όχι εσείς, οι πολιτικοί βασίζονται στη δημοσκόπηση για να κάνουν σχόλια.
1: Ωραία.
0: Να ρωτήσω. Προτάσεις χρειάζεται ο ελληνικός λαός.
2: Πώς προς αυτό, γιατί ακούμε αυτό που λέει και ο Κώστας. Δηλαδή βγαίνουν ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί και λένε αυτοδύναμοι. Μπορούμε και μόνοι μας κτλ. Όμως αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι λίγο σαν να μην θες να πας στην επόμενη ερώτηση που μπορεί να είναι αυτή που σας κάνουμε. Γιατί όταν οχυρώνεσαι πίσω από το ότι εγώ είμαι καλός και θα είμαι μόνος μου και νικητής, μετά είναι σαν να λες δεν σου απαντάω με ποιον θα συνεργαστώ, αφού σου λέω ότι μόνος μου θα
0: πάω. Ξέρετε πολύ καλά σε υποθετικές ερωτήσεις, μόνο υποθετική απάντηση μπορεί να δώσεις. Και η πολιτική δεν είναι σενάριο εργασίας, ούτε υποθέσεις και σενάρια. Λέμε λοιπόν, πηγαίνουμε σε εκλογές για να κυβερνήσουμε. Εάν ο κόσμος επιλέξει ελληνική λύση ως πρώτο κόμμα, είμαστε βέβαιοι ότι μετά με το πρόγραμμά μας μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και να δώσουμε και χαμόγελο στους Έλληνες, γιατί πραγματικά έξω υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Και για μένα το πρόκριμα των επόμενων εκλογών δεν είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Είναι αλλαγή της χώρας σε μια κατεύθυνση όπου ο φτωχός θα γίνει πιο πλούσιος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς πεθάναμε όλοι μαζί.
2: Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που κάπως ιδεολογικά να μπορείτε να τα βρείτε.
0: Θα σας απαντήσω δύο των επιχειρημάτων. Εγώ μιλάω ως ελληνική λύση. Όταν έχουμε μια έκτακτη κρίση, παίρνεις έκτακτα μέτρα. Λέμε για το στεγαστικό τι μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένη πρόταση. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Είναι να τον επαναφέρουμε γιατί 200.000 Έλληνες είχαν πάρει σπίτια. Ένας κρατικός φορέας, μια κρατική τράπεζα όπου θα κάνεις μόκλευση στα χρήματα. Το αντέγραψε λίγο κύριε Παπαχλήμητζο η Νέα Δημοκρατία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το είπε χθες ο Υπουργός ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτή. Ναι. Έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Κρατικά παντοπολία σε έκτακτες κρίσεις. Με 100 κωδικούς. Με απλά τρόφιμα που αφορούν φάσεις όλια, φακές κτλ. Γιατί. Έχουμε κάτι, ξέρετε, παντοπολία, το ξέρετε αυτό.
1: Στο στρατό.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Γιατί
1: είναι εδώ έχουμε και δεκαετίες.
0: Έχουμε έκτακτη ανάγκη. Άρα ναι. Παίρνεις έκτακτες επιλογές για να προστατεύεις τον πολίτη σου από την εσχροκέρδεια. Γιατί όλοι μιλάνε για την εσχροκέρδεια, αλλά δεν προτείνουν κάτι. Εγώ δεν άκουσα κανέναν πολιτικό αρχηγό να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Και μιλάω για 100 κωδικούς τροφίμων ναι. Για να μπορούν οι φτωχοί να πάρουν φθηνότερα τα προϊόντα.
1: Εγώ να το εξή στην προηγούμενη ερώτηση που κάναμε με τη Στέλλα. Ωραία, είναι κάποιος λοιπόν πρώτος, δεν θα πω εγώ ποιος θα είναι. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, σας καλεί το τηλέφωνο και λέει: Κυρία Κοβελόπουλε, θες να καθίσεις ένα τραπέζι. Αυτές τρεις μέρες μας δίνει το Σύνταγμα.
0: Θα σας απαντήσω.
1: Θα σας απαντήσω. Θα πείτε όχι.
0: Κύριε Παπαχλήμητζο, θα σας απαντήσω.
1: Όποιος και αν είναι.
0: Διανός επιχειρήματος που βγαίνει από την Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο. Όταν το Πασόκ ψηφίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας που σημαίνει ότι συμφωνεί με την αντιλαϊκή πολιτική όπως καταγγέλει το ίδιο. Ή έχει πρόβλημα το Πασόκ ή έχει συμφωνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία στην αντιλαϊκή πολιτική. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά με τον Τσίπρα ψήφιζε το 45% των νομοσχεδίων, δεν χρειάζεται η ελληνική λύση να συνδράμει με το 5% που ψηφίσαμε και αφορούν τα φιλολαϊκά μέτρα. Καταλάβατε, σας λέω. Η πολιτική του είναι ίδια. Μισό λεπτό. Αν τα βάλουμε λίγο κάτι.
1: Τι θα κάνετε όμως.
0: Ακούστε.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Θα συγκυβερνήσουν οι τρεις τους. Είτε οι δύο ή οι τρεις τους. Θα το δείτε μπροστά σας. Έχουν ξανασυγκυβερνήσει.
2: Τσίπρα, δηλαδή, λέτε.
0: Έχουν ξανασυγκυβερνήσει. Παρόχους ενέργειας Τσίπρας υλοποίησε, εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ανδρουλάκη. Πάμε. Στο χρηματιστήριο ενέργειας το ίδιο. Έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι. Μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο κ. Τσίπρας έκανε ακριβώς ό,τι έλεγε και η Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι ίδια. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Στα λόγια διαφέρουν.
1: Ωραία, συγγνώμη. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός με 120 δόσεις κλπ.
2: Τα μέτρα.
1: Το ατομικό κουμπαρά. Δεν τα ψηφίσετε σε αυτά.
0: Επειδή είστε από αυτούς τους δημοσιογράφους που ξέρουν καλά.

0: τα οικονομικά, όπως και η κυρία Παπαμιχαήλ. Θα πω το εξής. Οι 120 δόσεις ήταν πρόταση δική μας. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2020, το λέγαμε. Ναι. Βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και λέει τα δική του πρώτη το 22. Η αντιγραφή της αντιγραφής. Δεν έχουν προγράμματα, αντιγράφουν και κλέβουν. Δεν θα υλοποιηθούν 120 δόσεις. Τι λέμε εμείς? Γιατί έχουν τοκογλυφικά επιτόκια και προσαυξήσεις. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ένα ποσό των 100 ευρώ έχει γίνει 300. Εάν δεν κάνεις κούρεμα οριστικής διαγραφής των χρεών, δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
1: Όλων.
0: Μα ναι.
1: Γιατί τώρα υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, το ξέρετε, στην οικονομία ούκο λίγοι.
0: Στρατηγικός κακοπληρωτής είναι η ίδια κυβέρνηση και το Πασόκ. Χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν πίσω. Και πρέπει εγώ να κυνηγάω τον πολίτη όταν ένα κόμμα που κυβέρνησε, το Πασόκ, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει, είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Κοιτάξτε, αρχή ανδραδείκνηση. Ας κοιτάξουν οι ίδιοι να πληρώσουν τα χρέη τους και μετά να αποκαλούν στρατηγικούς κακοπληρωτές αυτούς που επέβαλαν τοκοχρεολίσια, επαναλαμβάνω, προς αυξήσεις δυσβάστακτες. Κύριε Παπαμιχαηλίδη, 5,8% είναι το τοκογλυφικό επιτόκιο, το ξέρετε. Τόσο πληρώνουν τα χρωστά της στο κράτος, 1.000 ευρώ.
1: 120 δόσεις έχουν αυτά τα
0: όρια. Ναι, 48, αλλά τον Ιούνιο που τους λέγαμε και φέραμε το και τους ζητήσαμε στη Βουλή, λέγαμε ότι δεν γίνεται. Σε 4-5 μήνες πώς γίνεται, να σου πω εγώ. Έχονται εκλογές. Οι παροχές που γίνονται τώρα.
2: Θα τα ψηφίσετε αυτά, κύριε Πρόεδρε?
0: Δεν μπορεί να το ψηφίσει σε 120 δόσεις. Δεν γίνεται να το ψηφίσει, έτσι. Αλλά σας είπα, θα αποτύχει το μέτρο.
1: Ναι.
0: Θα αποτύχει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι 120 δόσεις ή 160. Το πρόβλημα είναι οι προσαυξήσεις. Και αν είσαι σοβαρός ως μάνατζερ, λες, έχω να πάρω 200 ευρώ. Δεν πρόκειται να τα πάρω ποτέ. Ας πάρω τα 100 που είναι το κεφάλαιο, τα 80, για να μπορώ να έχω και έσοδα και να κάνω μόχλευση για να βοηθήσω τα φτωχά.
2: Από την άλλη, δεν ρίχνεις όμως τον συνεπή φορολογούμενο, έτσι. Δηλαδή, εγώ που έχω πληρώσει.
0: Όχι, γιατί πληρώνω το κεφάλαιο.
2: Γιατί πρέπει να διαγράψεις του Κώστα που δεν έχει δώσει τίποτα?
0: Σας επαναλαμβάνω, ο συνεπής πολίτης, έτσι, μπορεί να του δώσεις άλλα κίνητρα φορολογικά. Μπορεί να τον βοηθήσει εκεί. Δώσ' του εκπτώσεις φορολογικές. Θα έχεις έσοδα, σας λέω, παραπάνω. Όταν έλεγα για το 15% οριζόντιο φόρο, μου λέγανε θα έχουμε λιγότερα έσοδα. Σας αποδεικνύω ότι έχουμε περισσότερα έσοδα με την αιτιολογική έκθεση. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Ακούστε, το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, κύριε Παπαμιχαηλίδη, θα το πω ευθέως, είναι ότι έχουμε πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δυστυχώς για τους Έλληνες δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Έχω τον κύριο Τσίπρα σήμερα, έτσι. Αν σας ρωτήσω τι δουλειά κάνει, δεν ξέρει κανένας.
1: Πολιτικός μηχανικός.
0: Πότε δούλεψε?
1: Δούλεψε 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Πόσο?
1: 2-3, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, με το αδικείο στον
0: άνθρωπο. Μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δούλεψε ούτε μια μέρα. Από τσιρικά είναι στην πολιτική ενταγμένος. Είναι πολιτικός επαγγελματίας. Αυτός ο άνθρωπος που δεν εργάστηκε, λοιπόν, κύριε Παπαμιχαηλίδη, εσείς εργάζεται κάθε μέρα εδώ και δυο. Αυτός που δεν εργάστηκε θα σώσει εμένα που εργάζομαι από 22 χρόνων, από 21 ετών. Όχι, κύριε Παπαμιχαηλίδη. Ναι. Δεν ξέρουν επί του πεδίου να δώσουν λύσεις. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αν τους δείτε, είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Και μέφονται εμένα, που για μένα είναι παράσημο, που εργάζομαι καθημερινά. Ναι. Και θα συνεχίσω να εργάζομαι. Εάν δεν έχεις εργαστεί, δεν πρόκειται να δώσεις ποτέ λύσεις.
1: Πείτε μας κάτι.
0: Να δώσω κάτι. Ναι. Ήμουν προχθές στους Ψαράδας.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Και εγώ λέω το εξής. Γιατί μιλάμε για συνεπείς και ασυνεπείς. Το πιο ασυνεπές πράγμα στη χώρα μας είναι το κράτος. Το Ταμείο το Ευρωπαϊκό έχει δώσει η Ευρώπη 500 εκατομμύρια για την ελληνική αλεία. Λεφτά. Cash, έτσι. Για να βοηθηθούν οι ψαράδες και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αλεία. Ξέρετε ότι τα 500 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για να πάρουμε αυτοκίνητα για το λιμενικό? Αυτά είναι λεφτά των αλλιέων. Οι άνθρωποι ζητάνε 50 εκατομμύρια, 500 έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά δόθηκαν και διοικητεύτηκαν σε άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την αλλιεία. Τι δουλειά έχει το λιμενικό με την αλλιεία?
1: 500 εκατομμύρια αποκλείεται να δώσουν για αυτοκίνητα όλα. Θα είχαμε πάρει. Θα γέμιζε όλα τα αυτοκίνητα
0: μετά. Για προτέσεις, εξαίρεσες, κάθε δόθηκαν.
1: Ναι.
0: Σας λέω ότι πήραν και πήρανε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πραγματικά. Ναι. Όχι, δεν είναι εντάξει. Για 50 εκατομμύρια γίνονται άνω κάτω οι αλλιείς.
1: Ναι.
0: Τόσα είναι τα λεφτά που ζητάνε.
2: Τι 500 είναι από την Ευρωπαϊκή. Με τους αλλιείς τώρα, πιστεύετε?
0: Ακούστε.
2: Ποια πρέπει να είναι η πρόταση?
0: Σας είπα ήδη. Από τη στιγμή που υπάρχουν στο ταμείο τα λεφτά, δεν τα παίρνουν από την τσέπη των Ελλήνων. Δεν ζητάνε οι ψαράδες λεφτά από τους Έλληνες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και θα σας πω το εξής για να καταλάβετε την αντίφαση του κράτους. Ακούστε τώρα οι Τούρκοι τι κάνει ο Ερντογάν για να κάνει κόκκινο το Αιγαίο σε επίπεδο οικονομικής διείσδυσης με τους ψαράδες. Δίνει επιδοτήσεις ανά κιλό παραγωγής 119 εκατομμύρια λίρες. Μπράβο, στους ψαράδες. Δίνει μηδενική φορολογία στα καύσιμα, επιδοτήσεις δηλαδή, χαμηλότοκα μηδενικά επιτόκια για να αλλάξεις το δικό σου σκάφος και μάλιστα συνοδεία της ακτοφυλακής της Τουρκίας όταν πηγαίνουν στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο και παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα για να ψαρέψουν οι Τούρκοι ψαράδες. Αυτά είναι τα κίνητρα που δίνει η Τουρκία. Και τι κάνει η Ελλάδα? Λεφτά που δικαιούνται οι αλλιείς δεν τους τα δίνει. Πείτε μου τώρα, Πώς θα φάμε ψάρι, ρε παιδιά? Δεν θα έχουμε να φάμε ψάρι ελληνικό, το καταλαβαίνουμε. Καταστρέφουμε και τους αλλοίς. Καταστρέφουμε τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δηλώσατε προχτές, εδώ που βλέπω σε μέσα αδερφή σας, ότι ο Μητσοτάκης δεν βγάζει το χειμώνα και θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Το πιστεύετε το πραγματικά?
0: Ο αστάθμινος παράγοντας, ακούστε κύριε Παπαμεκλίντσο, πολλές φορές οι εκλογές δεν γίνονται γιατί τις θέλει ένας πρωθυπουργός. Κανένας δεν θέλει εκλογές, ναι, αν δεν κλείσει τετραετία. Και ο κύριος πρωθυπουργός, για να τα λέμε αυτά, θέλει να κλείσει την τετραετία για να γίνει οκταετία και για λόγους πρωταθλητισμού πολιτικού να είναι ο μοναδικός, εν πάση περιπτώσει, αλλά από την άλλη, γιατί λειτουργεί και θεσμικά, όπως λέει ο ίδιος. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει αυτός. Το πρόβλημα είναι ο αστάθμινος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Το πετρέλαιο. Εάν τα καύσιμα πάνε 2,5, 2,8 ή 3 ευρώ, δεν θα αντέξει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη να παραμείνει όρθια. Και η αιμονή τους, το επαναλαμβάνω, στο να έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ μπορούμε να πάρουμε 400 και 500% πιο φθηνά τα καύσιμα και να ανακουφιστούν οι πολίτες αλλά και η βιομηχανική παραγωγή, με προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι βλακώδης η επιλογή. Το λέω ευθέως. Είναι βλακώδης η επιλογή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνω.
1: Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή? Τι έπρεπε να γίνει?
0: Να τα βρούμε με τη Ρωσία, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή
0: αυτή η Ευρώπη περιμένει από τις ΗΠΑ να επιβάλλει την ειρήνη στην Ουκρανία. Όταν τροφοδοτείς έναν πόλεμο συνεχώς, είτε με χρήματα είτε με όπλα, έχεις πρόβλημα σκέψης, γιατί εξαρτάσαι ενεργειακά από τη Ρωσία.
1: Αλλά με την Ουκρανία τι να πει? Πάρτε το 1/5 που έχετε καταλάβει και τελειώσαμε.
0: Κοιτάξτε, μην πάμε στο ιστορικό υπόβαθρο. Έτσι, θα πάμε στην ουσία όμως. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας. Η εισβολή στην Ουκρανία έγινε. Έτσι, έγινε ένας πόλεμος. Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει για συγκεκριμένα πράγματα για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ευρώπη.
1: Δηλαδή.
0: Παρακαλώ.
1: Να παραδώσει έδαφος. Κάτι που εμείς και καλώς δεν το θυμόμαστε για την Κύπρο και μισό αιώνα.
0: Τα όπλα μας όμως δεν πάνε στην Κύπρο, πηγαίνουν στην Ουκρανία. Ναι. Τα λεφτά μας δεν πάνε στην Κύπρο, μας πηγαίνουν στην Ουκρανία.
1: Είναι σε πόλεμο Κύπρος.
0: Υπάρχει μια αντίθεση. Πώς δεν έχει? Κατεχόμενα έχει.
1: Είναι πόλεμο.
0: Δια πολέμου κατελήφθησαν τα εδάφη. Λέω λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε το καλό του ελληνικού λαού και του ευρωπαϊκού λαού, πρέπει να τελειώσει άπαξ διαπαντός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Διότι η διαφθορά του Ζελένσκι και των υπουργών του είναι πασιφανής. Στέλνουμε λεφτά εκεί και τα τρώει αυτός και η κολλητή του με τις βιλάρες του. Και οι πλούσιοι Ουκρανοί δεν πολεμάνε. Πουλάνε στην. Ακούστε, πολεμά στην κρατομηχανή των Ρώσων, γιατί είναι κρατομηχανή αυτή η ιστορία. Τρώνε ανθρώπους, το καταλαβαίνουμε. Σκοτώνονται άνθρωποι. Για ποιο λόγο, για εξηγήστε μου. Ποιος είναι ο λόγος που σκοτώνται?
1: Γιατί ήθελε ο Πούτιν να καταλάβει τη μισή Ουκρανία. Τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Μήπως ξεκινάτε από λάθος αφετηρία?
1: Δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Ψάξτε το λίγο καλύτερα και το λέω συμβουλευτικά, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Θα πω τύπο Κέννεντι, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι. Είναι Αμερικανός, ο οποίος είπε ότι έτσι όπως κάναμε τη Ρωσία, την πνίξαμε από παντού. Ενώ είχαμε δεσμευτεί να μην την πνίξουμε. Δεν θα γίνει ο κοσυνήγορος της Ρωσίας. Θα πω όμως είναι λάθος πολιτική.
1: Πείτε μας κάτι από το οποίο σχολιάζετε.
0: Ρωτήστε τους Έλληνες, κύριε Παπαχλήμητσο, τι θέλετε, φθηνά καύσιμα ή να δίνουμε όπλα στην Ουκρανία?
1: Προφανώς φθηνά καύσιμα θέλουμε.
0: Δεν είναι τόσο. Ο κυβερνήτης που κυβερνάει τη χώρα αυτό κοιτάει. Αυτό πρέπει να κοιτάξει. Και θα σου πω και κάτι για το πω στον ελληνικό λαό. Στο τιμολόγιο σας, για να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας, πληρώνεται ένα οίκο. Ξέρετε τι είναι το οίκο? Υπηρεσία κοινής ωφέλειας, δεν λέει. Ξέρετε τι είχα εντάξει εδώ μέσα? Και πληρώνετε, ξέρετε, περίπου στο 5% του λογαριασμού σας. Έπρεπε να καταργηθεί τώρα το οίκο. Γιατί?
1: Τα μύδια συνδεδεμένα νησιά είναι αυτά, σε ένα βαθμό.
0: Μπράβο. Ναι. Η Κρήτη συνδέθηκε, οι Κυκλάδες συνδέθηκαν. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδα αυτή τη ιστορία? 550 εκατομμύρια είναι. Έχουν συνδεθεί από το 25. Γιατί ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει μείωση πρώτη του 27 στο 50% και όχι διαγραφή? Δεν αφού έχουν συνδεθεί. Έχουν συνδεθεί.
1: Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησε, είναι το
0: 550 εκατομμύρια είναι. Για Κυκλάδες και Κρήτη, σας λέω, που συνδέθηκαν, είναι 550 εκατομμύρια. Πρέπει να τα εμπιστέψει πίσω στον ελληνικό λαό. Είναι λεφτά που μπαίνουμε στο ρεύμα μας και τα πληρώνουμε.
2: Τίποτα καλό δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε.
0: Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει καλό, αλλά δεν ξέρει πώς θα το κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι. Ή δεν ξέρει να μανατζάρει μια χώρα. Γιατί τη χώρα τη μανατζάρει. Όλα στραβάει δεξιά, όλα αριστερά.
2: Δημοσκοπικά θα μου πείτε τώρα, το αμφισβητείτε, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο? Γι' αυτό σας ρωτάμε.
0: Ακούστε, το αν ήξεραν να μανατζάρουν τη χώρα ή να την κυβερνήσουν, θα ήξεραν ότι τα υψηλή τιμή στα καύσιμα θα έφεραν μειωμένα έσοδα στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μειώθηκαν τα έσοδα μας. Ακούστε, πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Όταν ανεβαίνει μια τιμή, ο άλλος θα πάει να βάλει αντί για 10 ευρώ, θα βάλει 5 ευρώ. Ή 6 ευρώ. Αντί να βάλει 50 ευρώ, θα βάλει 20 ευρώ. Και τώρα φτάσει στο σημείο να έχουμε μειωμένα έσοδα 230 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό στο 1,6 πήγαν στο εξάμηνο, το πρώτο. Αυτό δεν λέτε?
0: 230 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λύστε μια πορεία τελευταία, γιατί πρέπει σιγά-σιγά να κλείσουμε. Πολύ πρακτική. Προχθές στον αγιασμό της Βουλής, γιατί δεν ήσασταν εκεί? Είναι θεσμικό το ερώτημα.
0: Ποιο αγιασμό?
1: Της Βουλής, της νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
2: Ούτε πέρσι νομίζω είχατε πάει.
0: Πέρσι ήμουν, αλλά φέτος είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση πολύ σοβαρή στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Δεν θέλατε, επειδή δεν ήσασταν.
0: Θα μας πείτε και άθρησκος σας.
1: Όχι.
0: Ή άθρος.
1: Επειδή ήσασταν και την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.
0: Άθρησκος είναι ο Τσίπρας, ο οποίος υποκριτικά πήγε στο Άγιο Όρος. Όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί που κάνουν με τα μανουάλια και με τα κεριά και τα ανάβουν υποκριτικά. Εγώ όταν πηγαίνω στο Άγιος έχω πάει 50 φορές, ούτε κάμερες παίρνω, ούτε φωτογραφίες να βλέπω το ηλιόλουστρο βασίλεμα της Σαντορίνης όπως ο κύριος Τσίπρας. Δεν είμαι τέτοιος.
1: Το λέω επειδή δεν είχατε πάει και στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Ιούλιο και λέω μήπως.
0: Εκείνο άλλο πράγμα. Όταν έχεις μια εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, δεν γιορτάζεις. Έτσι, δεν πηγαίνεις για να γιορτάσεις. Είναι μέρα περισυλλογής και μνήμης. Και πρέπει να απελευθερωθεί η Κύπρος και μετά να κάνουμε όσες γιορτές θέλουμε. Δεν το... Και όλη αυτή η πασαρέλα, ξέρετε, και Παπαχλιμίτζο με τις τουαλέτες και με τις γόβες, εμένα αισθητικά με ενοχλεί. Αυτά είναι για άλλα. Δεν είναι για το Μέγαρο Μαξίμου, ούτε για το Προεδρικό Μέγαρο, να τα βλέπουμε έτσι. Γιατί βλέπω κάτι δημοσιογράφοι, και δημοσιογράφοι είναι συναδέλφες, βγαίνουν με τις τουαλέτες, με τις γόβες τους για να πάνε πουρε, παιδιά. Είναι ο εκφυλισμός της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Δεν το κάνουμε μόνο δημοσιογράφοι. Συγγνώμη.
0: Μέχρι και πολιτική, ποιος είπα εγώ. Ότι lifestyle μέσα είναι όλοι.
2: Δώσ'
0: του lifestyle του Έλληνα πολιτικού και του δημοσιογράφου και όλα είναι καλά. Γι' αυτό είναι η ποιοτική μας διαφορά στην ελληνική λύση. Σοβαρότητα, μέτρα, προτάσεις και επιχειρήματα.
1: Μόνο πολύ. Ευελόπου να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την
2: φιλοξενία. Καλή συνέχεια.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα στα γρήγορα, αν προλάβουμε, βέβαια να το πω. Να μιλήσουμε για τους γαλάτες. Οι γαλάτες είναι οι Γάλλοι. Μόνο που οι σημερινοί Γάλλοι δεν είναι γαλάτες. Έχουν το όνομα και το λένε μόνο οι Έλληνες. Πώς αποκαλούνται? Φρανς. Φράγκοι δηλαδή. Γερμανικό φύλο. Ποιοι είναι οι κανονικοί γαλάτες? Οι γαλάτες λοιπόν έμεναν στη Γαλλία. Όταν άρχισαν να κατεβαίνουν γερμανικά φύλλα προς την κανονική Γαλλία, τη σημερινή Γαλλία, οι γαλάτες, συμπιεζόμενοι, κατέβηκαν σύγγινε ξύ και τέκνης, όλοι μαζί με παιδιά κτλ. Προς τον Νότο, προς τα Βαλκάνια. Οι γαλάτες λοιπόν και στον Νότο στην Ιταλία, αφού λέει λάτσαν τη Ρώμη, υπό τον ηγέτη Βρένο, κινήθηκαν προς την νότια, στα νότια απειλώντας τους Έλληνες. Μιλάμε τώρα για τον 3ο αιώνα π.Χ. Τρίτος αιώνας π.Χ. περίπου 280-270 π.Χ. Άρχισαν να κατεβαίνουν γιατί συμπιεζόταν από γερμανικά φύλλα, οι οποίοι ήταν ανθρωποφάγοι. Οι Γερμανοί ήταν ανθρωποφάγοι, παιδιά. Τρώγανε όμως ανθρώπους. Οι Γαλάτες δεν ήταν έτσι. Ήταν βάρβαροι κι αυτοί, αλλά όχι ανθρωποφάγοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους συνάντησε στο Δούναβι. Πάνω ψηλά, ήταν εκεί. Κατέβηκαν και μείναν στο Δούναβι. Από τον 4ο αιώνα πιεζόταν π.Χ. Όπου οι ίδιοι του ορκίστηκαν πίστη. Ναι. Ότι θα παραμείνουν πιστοί. Στα τέλη όμως του 280 π.Χ. συμπιεζόμενοι και από άλλα φύλλα οι Γαλάτες αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Ελλάδα, η οποία ήταν σε παρακμή. Καθώς οι πόλοι κράτη έχαναν τη δύναμή τους, ενώ ο Πύρος βρισκόταν σε εκστρατεία στην Ιταλία. Εκείνη την περίοδο ακριβώς ο Πύρος άφησε τα βόρεια σύνορα, ο βασιλεύς της Ηπείρου, και πήγε στην Ιταλία γιατί κινδύνευαν οι ελληνικές πόλεις στην Μεγάλη Ελλάδα, πήγε προς τα Ρωγή για να χτυπήσει τη Ρώμη να την τελειώσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε, γύρισε πίσω, δεν μπόρεσε. Έγιναν μικροεπαναστάσεις ελληνικών πόλεων, τα γνωστά τα ελληνικά, και γύρισε πίσω. Οι Γαλάτες λοιπόν επιτέθηκαν στη Θράκη, την Παιωνία, η Παιωνία γράφεται με όμικρον, και τη Μακεδονία, όπου τότε βασίλευε ο Πτολεμαίος ο Κεραυνός, βασιλεύς των Μακεδόνων. Παρά τις προτάσεις του για υποταγή με αντάλλαγμα φορολογία, ο Πτολεμαίος προκάλεσε σύγκρουση με αποτέλεσμα την ήττα και τον αποκεφαλισμό του. Δηλαδή ενώ τους πρότεινε να τους δίνει λεφτά και να φύγουνε, συμφώνησαν αυτοί στην αρχή. Ο Πτολεμαίος έκανε το λάθος, σίγουρος για τη δύναμή του ότι θα τους κερδίσει. Δυστυχώς τον κέρδισαν και τον αποκεφάλισαν. Οι Γαλάτες λαϊλάτισαν τη Μακεδονία. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Αλλά ο Σοστένης κατόρθωσε να τους αποθήσει. Τους νίκησε. Λίγο αργότερα ο Βρένος συγκέντρωσε, ο αρχηγός των Γαλατών, μια μεγάλη στρατιά. 150.000 περίπου πεζοί, 152, και πάνω από 20.000 υπείς. Και προήλασε νότια. Η Ελλάδα ήταν σε κίνδυνο, φίλες και φίλοι. Συγκροτήθηκε μια μεγάλη συμμαχία με πάνω από 25.000, ακούστε τώρα, 120.000 οι άλλοι, 150 πώς ήταν, και οι Έλληνες μαζεύτηκαν 25.000. Βίωτοι, Λοκροί, Μεγαρείς, Φωκαείς, Αιτωλοί, Αθηναίοι, Μακεδόνες, 25.000 μόνο. 25 μόνο. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν θέση που αλλού στις Θερμοπύλες, όπου έστειλαν υπηκό και ελαφρά οπλισμένους στο Σπεγιό ποταμό. Παρά την καταστροφή των γεφυρών, οι Γαλάτες κατάφεραν, φίλες και φίλοι, να περάσουν χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους ως σχεδίες. Βάρβαροι, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Οι Έλληνες υποχώρησαν πίσω από τις Θερμοπύλες και εκεί αναμετρήθηκαν με τις εισβολείς. Οι Γαλάτες πολεμούσαν απροστάτευτοι. Ούτε περικεφαλαίας, ούτε τίποτα. Με ελάχιστα όπλα και χωρίς πανοπλία. Με αποτέλεσμα να δέχονται συντριπτικά πλήγματα από τα κόντε και τα βέλη των Ελλήνων. Οι απώλειές τους ήταν τρομακτικές και δυσανάλογες. Και υποχωρούν. Οι ελληνικές απώλειες ήταν μόνο 40 άνδρες. 40 άνδρες. Όταν οι Έλληνες ενώνονται, γι' αυτό και λέω πρέπει να ενωθούμε εμείς οι Έλληνες. Αγρότες, συνταξιούχοι, όλοι ρε παιδιά, όλοι ταξιτζίδες. Όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι επαγγελματίες εναντίον των ολιγαρχών, εναντίον της πλουτοκρατίας. Να εναντιωθούμε. Τότε ο Βρένος έστειλε μεγάλο τμήμα του στρατού του, ένα μεγάλο τμήμα, στην Αιτωλία για αντιπερισπασμό, όπου οι εισβολείς προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Οι Αιτωλοί αντέδρασαν με όλες τις δυνάμεις. Ακόμη και γυναίκες και ηλικιωμένοι πολέμησαν στη μάχη των Κοκαλίων. Και εξολόθρευσαν πάνω από τους μισούς Γαλάτες που είχαν εισβάλει. Οι Αιτωλοί, τώρα μιλάμε, ξέρετε, έτσι. Οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνες, μην ξεχνάτε ότι ήταν ανυπότακτος λαός. Ορισίβοι οι περισσότεροι, ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπόρεσε να τους κατευνάσει. Μάλλον η Μακεδονική Δυναστεία, όχι ο Αλέξανδρος, η Μακεδονική Δυναστεία. Δεν μπόρεσε να τους κατανικήσουν, γιατί ήταν ορισίβοι. όπως και οι πυρώτες, όπως και οι αγριάνες. Ο Βρένος λοιπόν προελάβει τους Δελφούς, ο Γαλάτης Βρένος, αλλά εκεί αντιμετωπίζει Φωκαής, Λοκρούς και Ετωλούς. Η μάχη ήταν απίστευτη, παιδιά. Απίστευτη. Σύμφωνα με τον χρονικογράφους, υπήρξε και θεϊκή παρέμβαση, γράφεται κάτι εκεί, με κεραυνούς, σεισμούς και κατολιστήσεις πάνω στο στρατό των Γαλατών. Έγινε ένα σεισμός και την πλήρωσαν οι Γαλάτες. Την νύχτα στο στρατόπεδο των Γαλατών είχε να αντιμετωπίσει ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Οι Γαλάτες. Το κρύο. Το κρύο. Έπεσαν και οι πέτρες από τον Παρανασό. Αυτοί ήταν χωρίς να είναι προετοιμασμένοι. Απροετοίμαστοι. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν με ανυψωμένο ηθικό. Οι Γαλάτες υποχώρησαν. Την ίδια νύχτα επικράτησε πανικός και οι ίδιοι αλληλοξεντώθηκαν οι Γαλάτες μεταξύ τους. Νόμιζαν ότι γίνεται εισβολή και άρχισαν να σφάζουν ένα τον άλλον. Χάσαν 10.000 άνδρες μόνο εδώ. Τελικά αποχωρούν από την Ελλάδα οι Γαλάτες και πού πηγαίνουνε, για πείτε μου, αυτοκτόνησε και ο Βρένος, πού πήγαν, ξέρετε? Οι Γαλάτες δεν πήγαν πίσω, γιατί ήταν Γερμανοί. Στη Μικρά Ασία πήγανε, στην κεντρική Μικρά Ασία. Προς Γαλάτα, σε επιστολή Παύλου που λέει, η Μικρά Ασία, έτσι, πήρε, δέχτηκε περίπου, λένε κάποιοι, 30.000 Γαλάτες, δεν ξέρω αν είναι τόσοι, μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50, μπορεί να είναι και 10, δεν ξέρω, αλλά στη Μικρά Ασία, κάτω από την κεντρική Μικρά Ασία, από το Ικόνιο κτλ., εκεί ήταν οι Γαλάτες, σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, δεν έστειλε στη Γαλλία την επιστολή. Γαλάτες. Γι' αυτό και βλέπετε μερικούς Τούρκους σήμερα κοκκινομάλιδες. Α, πού ήρθαν αυτοί, εξωγήινοι? Από όγκο οι Γαλατών είναι οι περισσότεροι. Οι κοκκινομάλιδες ή οι πολύ ανοιχτόχρωμοι. Ξανθοί. Έτσι, για να γνωριζόμαστε καλά, σας τα λέω. Μπας και καταλάβουμε τι γίνεται. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Θεωρώ το λιγότερο αδιανόητο αυτό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με τους ψαράδες, τους αλείς. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Αυτό που πρέπει να τονίσω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ψαράδες δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, δεν ζητάνε λεφτά από τον Έλληνα. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλεία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μιλάμε για 500 εκατομμύρια, είναι 50 εκατομμύρια διαφορά. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρέλαιο του. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρεύει και ο Τούρκος να μπορεί να του κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, αλλά αυτός να του απαγορεύουν να ψαρεύσει. Άρα λοιπόν, οι χθιομεσίτες οι οποίοι καθορίζουν την τιμή δημιουργούν ακόμα ένα πρόβλημα στους ψαράδες. Ξέρετε, δεν είναι πέτες οι ψαράδες. Ο αλέας δεν είναι πέτης ούτε ζητιάνος. Το αυτονόητο ζητάει. Να μπορεί να δουλέψει όπως δουλεύουν οι άλλοι συνάδελφοί του στην Ευρώπη. Και θεωρώ αδιανόητο από την κυβέρνηση που δεν το αντιλαμβάνεται. Απλά θα ήθελα να διαβάσω τι δίνει η Τουρκία στον Τούρκο ψαρά. Ακούστε λοιπόν. Και αυτός ο ψαράς ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Όταν ο Έλληνας απαγορεύεται να ψαρέψει, ενώ ο Τούρκος επιτρέπεται με άδεια και του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη στο Αιγαίο. Επιδοτήσεις καυσίμων. Σημαντικές μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Τουρκία. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά με έμφαση στους επαγγελματίες ανοιχτής θάλασσας αλλά και του Αιγαίου. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Άτοκα δίνουν. Άτοκα. Οι Τούρκοι δίνουν άτοκα στους ψαράδες για να πάρουν σκάφη ή να ψαρέψουν. Άλλα κίνητρα. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεις ανά περιοχή ή είδος αλείας η Τουρκία για όλο το Αιγαίο κυρίως. Επιδοτήσεις καυσίμων. Συνεχείς επιδοτήσεις κάθε χρόνο. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά. ΚΑΣ δηλαδή δίνει ο Ερντογάν στους Τούρκους ψαράδες για να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Παρέχονται μηδενικά επιτόκια. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Δείτε τι μέτρα παίρνει ο Ερντογάν και η Τουρκία και τι δεν παίρνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να τους σκοτώσουν, θέλουν να τους δολοφονήσουν, θέλουν να τους απαξιώσουν. Όχι λοιπόν. Ούτε κλέφτες είναι, ούτε απατεώνες οι ψαράδες. Θα τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν. Αυτό θέλουμε για να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τα 500 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο πρέπει να τα δώσει στους ψαράδες. Είναι δικά τους λεφτά. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, πρόεδρε.

Θα σας μιλήσουμε για το πώς κλέβει το ελληνικό κράτος τους Έλληνας αλλοίς. Πώς τους κοροϊδεύει και τους ληστεύει. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι φέρουν ευθύνη και κάποιοι εκ των αλλιέων που πρώτα βάζουν τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα τους, και μετά βάζουν την Ελλάδα. Ή τη δουλειά τους, αν θέλετε. Μπορεί να τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο πάλι και να επανέλθουν στις εργοστασιακές κομματικές ρυθμίσεις. Θα πούμε πολλά πράγματα. Θα πούμε πράγματα που δεν φαντάζεστε. Δηλαδή, τι δίνει η Τουρκία στους Τούρκους αλλοίς για να τελειώσει η ελληνική αλλοία και πώς το ελληνικό κράτος το αποδέχεται. Θα μιλήσουμε για τον κύριο Τσίπρα και τα παραμύθια που λέει ο ίδιος, όπως και ο Σαμαράς. Και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που κατέστρεψαν τη χώρα με μανία, θα έλεγα, και σήμερα θέλουν να επανέλθουν. Δύο άεργοι πολιτικοί που δεν εργάστηκαν ποτέ και θέλουν να μας ξανασώσουν αφού μας κατέστρεψαν. Και θα μιλήσουμε για το έγκλημα που κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν ακούει την Ούρσουλα Φοντεράιν να μιλάει για τα Σκόπια, να τα αποκαλεί ψευτομακεδονία, ψευτομακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, και να μην αντιδρά κανένας. Θα πούμε και για τα κοιμήλια που δώσαμε στη Βουλγαρία. Τους δώσαμε το λείψανο, ακούστε τώρα, το σκήνομα, τον τσάρο τους, και πήραμε μερικά κομμάτια από τα κλοπημαία που πήραν οι Βούλγαροι από την Ελλάδα. Αυτά και πολλά άλλα, όπως και την αποτυχία στην εξωτερική πολιτική, να μην τα ξεχνάμε αυτά, πως απέτυχε η εξωτερική πολιτική, διότι ενώ μας έλεγαν ότι υπογράψαμε με τη Γαλλία μια τεράστια συμφωνία, βέβαια, τεράστια συμφωνία με τον Μακρόν, πήραμε Μπελαρά, πήραμε Ραφάλ, τους δώσαμε τα λεφτά προκαταβολικά, όχι με δόσεις, πάρτε τα για να δουλέψουν τα εργοστάσια τους, έρχεται ο Μακρόν, ούτε αμυντική συνδρομή, ούτε βοήθεια εναντίον της Τουρκίας, ούτε τίποτα. Δίνει πυράβλους αέρος-αέρος, δηλαδή τους Μετεόρ, τους δίνει απλόχερα για να χτυπήσουν τους Έλληνες πιλότους, τους Έλληνες υπταμένους, τα Ραφάλ δηλαδή τα ελληνικά, τα γαλλικά που είναι ελληνικά, οι Τούρκοι. Ωραία πράγματα. Επιτυχία στην επιτυχία. Θα τα δώσουμε όλα και θα πάρουμε τίποτα. Όλα αυτά στην πορεία, μαζί με τα καύσιμα, θα ας πούμε γιατί δεν μειώνει τα καύσιμα η Νέα Δημοκρατία. Κάνει εγκλήματα η κυβέρνηση. Διότι μας λένε δεν μπορούμε να τα μειώσουμε γιατί εισπράττουμε για κάποια λεφτά. Μα ήδη χάσαμε 224 εκατομμύρια. Χάθηκαν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 224 εκατομμύρια, ξέρετε γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί αναγκαστικά μειώθηκε η κατανάλωση. Επειδή είναι ακριβά τα καύσιμα. Αντί να κινηθούμε για 20 χιλιόμετρα, πηγαίνουμε 5 χιλιόμετρα. Δεν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο και χάνουν έσοδα. Μιλάμε για κλασικούς τύπους που λένε ψέματα συνεχώς. Και αυτό με ενοχλεί. Όπως η ιστορία με την Κρήτη και τη διασύνδεση που έγινε το Μάιο του 25. Πληρώνετε, δείτε το λογαριασμό του ρεύματός σας. Πληρώνετε ένα ύψιλον κάπα ωμέγα, οίκο λέγεται. Οίκο, έτσι. Το οίκο το πληρώνουμε για να γίνουν κάποια έργα κοινοφελή. Διασύνδεση νησιών, ας πούμε, με την Κρήτη. Μας λέγανε ότι πληρώνουμε τα λεφτά αυτά για να γίνει διασύνδεση. Η διασύνδεση έγινε τελείως το 25 και μέχρι σήμερα πληρώνουμε πάλι οίκο. 550 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Αφού τελείωσε το έργο του 25. Το Μάιο, Απρίλιο, κάπου εκεί. Γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε 1,5 χρόνο και να δώσουμε 550 εκατομμύρια ευρώ? Πού είναι τα λεφτά, ρε εσείς? Πού είναι τα λεφτά? Σας κλέβουν, μας κλέβουν. Στο τιμολόγιο της ζωής, δείτε. Ύψιλο, κάπα, ωμέγα. Δεν ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι. Και συνεχίζουν να μας κλέβουν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση που ακόμη και τώρα υπάρχουν αφελείς που την υποστηρίζουν. Πάμε όμως στην ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ. Στα γρήγορα.

Ποιος ήταν αυτός που σκότωσε τον Ιησού, πραγματικά? Το ξέρετε? Έχει διαβάσει και την Διαθήκη. Ο στρατιώτης που σκότωσε τον Ιησού Χριστό. Πάμε λίγο και στην ιστορία για να μάθουμε και πέντε πράγματα, ρε παιδιά, και να πάμε μετά στην πολιτική για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, για το πως κλέβουν τους ψαράδες μας, τους ληστεύουν. 500 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και παραπάνω για την ελληνική αλεία, για τους Έλληνες αλείς. Και τα λεφτά αυτά τα εξαφάνισε η κυβέρνηση. Πήγε, πήρε, ξέρετε τι πήρε, αυτοκίνητα για το λιμενικό που τα παρουσίαζαν παλιά. Σε λίγο. Ο Λογκίνος λοιπόν. Ο Λογκίνος είναι μια εκπληκτική μορφή, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται από ιστορικούς. Συνδέθηκε με τη Σταύρωση του Ιησού μας. Ελάχιστο ξέρουν. Αλλά δεν αποτελεί ένα ιστορικά επιβεβαιωμένο πρόσωπο. Αναφέρεται σε πηγές, αλλά δεν είναι επιβεβαιώνει το πρόσωπο. Αποτελεί όμως, το τονίζω, ως ιστορικό πρόσωπο μια σύνθεση χριστιανικών κειμένων και πηγών από την χριστιανική βιβλιογραφία. Στις αρχές του 1ου αιώνα, λοιπόν, η Ιουδαία βρισκόταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Η Σταύρωση αποτελούσε ένα συνήθι τρόπο των Ρωμαίων εκτέλεσης και χρησιμοποιόταν κυρίως για δημόσιο εκφοβισμό, για τιμωρία, να φοβούνται οι υπόλοιποι, να μην διαμαρτύρονται. Ο καταδικασμένος πέθανε μετά από παραταμένη εξάντληση, ασφυξία και αφυδάτωση. Ενώ οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν την ευθύνη να επιβλέπουν την εκτέλεση, την κοιτούσαν. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, λοιπόν, ο Λογκίνος καταγόταν από την Καπαδοκία και υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό ως εκατόνταρχος υπό τον Πόντιο Πελάτο. Καπαδοκία, ελληνικής καταγωγής. Έλλην, Ρωμαίος στρατιώτης, λεγεωνάριος, πολίτης. Το όνομα Λογκίνος εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, σε διάφορες πηγές και η σύνδεσή του με τη Λόγχη αποτελεί μεταγενέστερη ερμηνεία. Είναι λατινικό το Λογκίνος, δεν έχει σχέση με τη Λόγχη. Σε μεταγενέστερες αφηγήσεις, φίλες και φίλοι, παρουσιάζεται να αναγνωρίζει τον Ιησού ως Υιό του Θεού και να μεταστρέφεται στον χριστιανισμό. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο Λογκίνος εγκατέλειψε τη στρατιωτική του θέση και επέστρεψε στην Καπαδοκία, όπου διέδιε την νέα πίστη, την ύπαρξη του πραγματικού Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αφηγήσεις και άλλοι στρατιώτες φαίνεται να είχαν ανοιχθεί στη φρούρηση του τάφου του Ιησού. Μετά την Ανάσταση οι παραδόσεις λένε ότι πολλοί εξ αυτών, και ένας εξ αυτών, ο Λογκίνος, αρνήθηκε να αποκρύψει όσα είχε δει και δεν δέχτηκε να αλλοιώσει τη μαρτυρία του. Δηλαδή παρέμεινε σταθερός. Είδα την Ανάσταση. Πολλοί στρατιώτες Ρωμαίοι δεν μπόρεσαν να πούν δεν την είδαν, αφού την είδαν. Αργότερα δόθηκε εντολή να τιμωρηθεί ως αποστάτης. Στρατιώτες στάλθηκαν για να τον εντοπίσουν. Οι αφηγήσεις περιγράφουν ότι ο Λογκίνος τους φιλοξένησε, χωρίς να αποκαλύψει αρχικά την ταυτότητά του. Όταν αναγνωρίστηκε, δέχτηκε να υποστεί την τιμωρία του. Το αποδέχτηκε ο ίδιος του. Στοϊκά αποδέχτηκε την τιμωρία του. Ο Λογκίνος και οι σύντροφοί του εκτελέστηκαν με αποκεφαλισμό. Μεταγενέστερες αφηγήσεις προσθέτουν θαυματουργικά στοιχεία και περιγραφές που συνδέουν τα λείψανά του με θαύματα. Η μορφή του καθιερώθηκε ως μάρτυρας, πρωτομάρτυρας ήταν, και τιμάται στην Ορθόδοξη και στην Καθολική παράδοση. Στην Ορθόδοξη πίστη τιμάται ως μάρτυρας, με κεντρικό στοιχείο την αφήγηση, τη μεταστροφή του από Ρωμαίο στρατιώτη σε χριστιανό μάρτυρα. Αυτά για να δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά μέσα από αφηγήσεις, πηγές κτλ. Και πώς ένας Ρωμαίος στρατιώτης ελληνικής καταγωγής στην Καπαδοκία ήταν αυτόπτης μάρτυρας και της Αναστάσεως αλλά και της Σταυρώσεως. Έτσι, της Σταυρώσεως του Ιησού μας, του Θεού μας.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα γρήγορα, στην αλήθεια για τους ψαράδες. Για να μην τολμάν να λένε ψέματα επιτέλους. Δίνουν στους ψαράδες, φίλες και φίλοι, 16 λεπτά, ακούστε, επιδότηση στο πετρέλαιο, όταν το κόστος είναι πάνω από 80 λεπτά. Και υπάρχουν, ακούστε, οι άνθρωποι δεν ζητάνε οι ψαράδες μας, οι αλληλείς μας που πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν με ψάρια, αλλά δεν ζητάνε λεφτά από το ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά από τα λεφτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 520 εκατομμύρια ευρώ και τα έχουν φάει στην κυβέρνηση. Τα έχουν καταληστέψει οι κυβερνώντες. Είναι λεφτά για την ελληνική αλληλεία. Τι κάνανε τα λαμόγια? Πήγαν να αγοράσαν καινούργια περιπολικά για το λιμενικό. Ναι, όπως τα ακούτε, κάτι τζιπάρες, κάτι ιστορίες. Ενώ είναι λεφτά των αλλιέων. Τα δίνουν για τα αυτοκίνητα. Ενώ είναι λεφτά των αλλιέων. Το χειρότερο δε από όλα που δεν σας λένε είναι ότι ο ψαράς που ψαρεύει δεν πουλάει τον δικό του ψάρι ο ίδιος, αλλά την τιμή την θέτει και την βάζει ο ιχθυομεσίτης, ο Νταβατζής. Ο Νταβατζής, παρακαλώ. Πάει ο ψαράς ο Κακομοίρης, ψαρεύει, το πάει να το δει στην ιχθυόσκαλα και έρχεται ο άλλος σε δημοπρασία, συμφωνεί το καρτέλ και λέει: σαρδέλα θα πάρουμε ένα κιλό, ένα αυτό το κιλό. Μα 1,5 κάνει. Ένα το πάρουμε, όλα τα καρτέλ. Οι ιχθυομεσίτες. Και έτσι αγοράζουν σε δημοπρασία, μειοδοτική συνήθως. Είναι το ακριβώς αντίστροφο με τα καρτέλ ενέργειας. Στα καρτέλ ενέργειας, στο χρηματιστήριο ενέργειας παίρνουν την υψηλότερη τιμή και εδώ τη χαμηλότερη. Και ληστεύουν τους Έλληνες ψαράδες. Και οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο πέλαγος. Και μου λέτε εμένα για δίκαιο κράτος. Τώρα θα σας πω λοιπόν τα προνόμια των Τούρκων ψαράδων σε σχέση με τους Έλληνες. Πώς ο Ερντογάν, γνωρίζοντας τι σημαίνει οικονομικός πόλεμος, τους βάζει αυτούς μπροστά για να αλώνουν το Αιγαίο και να μην υπάρχει ελληνική σημαία. Πρώτον, δίνουν επιδοτήσεις ανά κιλό. Το ακούτε? Το κράτος παρέχει απευθείας χρηματική εγγύηση το τουρκικό στους παραγωγούς και συγκεκριμένα είδη ψαριών. Τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα και το τουρκικό σολομό. Δηλαδή τους δίνει λεφτά ανά κιλό, απευθείας, κραπ. Το ελληνικό τους ρημάζει. Μόνο το 2022 διατέθηκαν 119 εκατομμύρια λίρες σε μονάδες εκτροφής. Τους δίνουν λεφτά. Και εμείς φοροπηκτικά, υψηλά τα καύσιμα. Ακούστε, επιδοτήσεις στα καύσιμα δίνει το τουρκικό κράτος στους Τούρκους ψαράδες για να αλωνίζουν στο Αιγαίο. Αφορολόγητο. Μία από τις σημαντικότερες παροχές για την ανοιχτή θάλασσα. Είναι εξαιρετικά φθηνό, αφορολόγητο και βαριά επιδοτούμενο το πετρέλαιο κίνησης για τα λευτικά σκάφη. Ξέρετε, η τιμή δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική. Πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί σου λέει ο Ερντογάν, εγώ για να λειτουργώ στο Αιγαίο και να κλέβω το ελληνικό ψάρι, άσχετα με ενδιαφέρει η τουρκική σημαία να υπάρχει στο Αιγαίο. Ας τους κλέβω κιόλας. Θέλω να έχω φθηνό πετρέλαιο για να μπορώ να ανταγωνιστώ τα κορόιδα τους Έλληνες, οι οποίοι πληρώνουν λόγω Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, γιατί κατέστρεψε την ενέργεια στην Ελλάδα, να πληρώνουν πανάκριβα οι Έλληνες για να τους τελειώσω. Και αυτό κάνουν. Μηχανότρατες, τελειώνει το κόστος στο λειτουργικό, κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Και έτσι λειτουργούν σε τεράστιες αποστάσεις, σε όλη τη Μεσόγειο, και τα ελληνικά σκάφη κακομοίρηδες πηγαίνουν 10 μίλια, 20 μίλια, 30 μίλια και άντε. Οι άλλοι πάνε 300 με τις τιμές αυτές. 200! Και ο ψαράς πεθαίνει στην πείνα. Τι άλλο κάνουν, τι κάνει ο Ερντογάν? Δίνει χαμηλό το καδάνια μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας της Τουρκίας, Ziraat Bank, που λειτουργεί και στη Θράκη μας. Αγροτική τράπεζα δίνει σε αλληλείς χαμηλό το σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Εξειδικευμένα δάνεια με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια για την αγορά. Για να εξυγχρονίσουν και να επισκευάσουν τα αλλιευτικά του σκάφη και τον εξοπλισμό του. Στην Ελλάδα, αν δεν πληρώσει, δεν παίρνει. Δεν πάει να καταστραφεί, σου λέει. Δεν με νοιάζει, ρε μεγάλε. Δεν με νοιάζει. Θα πάω να τα δώσω ανεμογεννήτριες. Με εντολή Μητσοτάκη. Ας καταστραφεί ο αγρότης, κτηνοτρόφος, αλλιέας, μελισσοκόμος. Ας καταστραφούν. Βέβαια, εδώ φέρουμε ρίδιο ευθύνη και ψαράδες, κυρίως οι συνδικαλιστές του. Οι οποίοι προτάσουν πρώτα το κόμμα, όπως ο Τσιπούρας από Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει το 80. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε? Σε κατέστρεψε ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Και συνεχίζει να λες είμαι Νέα Δημοκρατία. Αυτοί όλοι θα πάνε ψηφίσουν Σαμαρά. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ο νόμος Σαμαρά τους δίνει το δικαίωμα στο κράτος να τους κυνηγάει και να τους δεσμεύει λογαριασμούς επειδή χρωστάνε δάνεια ή στο δημόσιο. Για να καταλάβετε ότι την παράνοια που υπάρχει. Όπως ο άλλος, ο Βένης, πως λέγεται, Βάνης από τη Φτιότιδα, εξαίρετος κύριος, αλλά δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Σε καταστρέψανε, διαμαρτύρεσαι
και λες να στηρίξεις κάποιον τύπο ο οποίος κατέστησε τη χώρα. Όπως και ο Μόσχος, όπως και ο άλλος ο Ανεστίδης, όπως όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι που κάνανε στα παράθυρα εντός εισαγωγικών τηλεοπτικών σωμασιών για να βρίζουν την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα ή έμεσα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή άμεσα στηρίζουν τους άλλους που τους κατέστρεψαν, Ανδρουλά και Τσίπρα. Δεν πάμε πουθενά με αυτά. Πάμε παρακάτω. Υποστήριξη νέων μενάδων. Δεν θα πω τι άλλο δίνουν στους εκτροφείς. Όχι. Ακούστε λίγο. Μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Πρέπει να σας πω ότι με αυτά που κάνει η Τουρκία επιτρέπει στους Τούρκους παραγωγούς να βγάζουν έως και 33% περισσότερο τονάς με τα ίδια ακριβώς έξοδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή βγάζουν πολλά περισσότερα. Ακούστε τώρα. Το χειρότερο που κάνουν, όταν θέλουν να ληστέψουν την ελληνική αλία, έτσι, τι κάνουνε, στέλνουν τουρκικές ακτορούς στα Ήμια, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, 100 μέτρα από την ακτή, να τους συνοδεύουν τουρκικές ακτόροι, να κλέβουν τον ελληνικό αλλιευτικό πλούτο και το ελληνικό λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα. Κάνει πως δεν ακούνε, αφού πήραν αυτοκίνητα από το Τζιγκικίλια. Έτσι λοιπόν τους διευκολύνουν να αλλιεύουν, προστατεύοντας τις μηχανότρατες ή τα ψάρια τους ή τα ψαροκάικα τους από την ελληνική αντίδραση. Και δεν έχω δει ένα ρισάλτο πάνω σε ένα διοσκάφος, το οποίο παράνομα αλλιεύει στο Αιγαίο. Με νόμο του Τσίπρα παράνομα αλλίευαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, παρακαλώ. Το ξέρετε, αποποινικοποίησε την παράνομη αλλιεία των Τούρκων ο Τσίπρας. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία, δίθεν να άλλαξε τον νόμο, αλλά δεν συλλαμβάνει κανέναν. Τους αφήνει ανεξέλεγκτους. Τα ακούτε, Τούρκοι ψαράδες? Μπείτε στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, κάντε ό,τι γουστάρετε. Νέα Δημοκρατία έχουμε, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σας αφήνουν ελεύθερους. Και εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Βγαίνει ο Σαμαράς και μου κάνει δήλωση για τις πρέσπες. Και τι λέει? Φιάσκο των πρεσπών. Στάσου ρε Σαμαρά, στάσου αγαπητέ μου άνθρωπε, που περνάς όλους τους Έλληνες κορόιδα. Εσύ δεν ήσουν πότα ο Δένδιας περνούσε τα πρωτόκολλα επί Νέας Δημοκρατίας πριν δίθεν αποστασιοποιηθείς, πριν δεν σε κάνει πρόεδρο Δημοκρατίας, που τα πρωτόκολλα των Σκοπίων δεν διαμαρτυρήθηκες, που δεν έβγαλες άχνα? Και είναι φιάσκο. Η προδοσία της Μακεδονίας είναι φιάσκο. Φιάσκο είναι να σου φέρουν λάθος παραγγελίες σε σουβλάκια. Δεν είναι φιάσκο μια προδοσία. Για να καταλάβετε, και έρχεται και ο άλλος, ο Τσίπρας. Άλλο παιδί ο Τσίπρας. Εδώ αρχίζει το γέλιο. Βγαίνει και πηγαίνει στο Άγιον Όρος και επισκέπτεται το Βατοπέδι. Ξέρετε τι είχε πει για το Βατοπέδι πριν μερικά χρόνια? Ότι είναι σκάνδαλο διαχρονικό το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Στηρίχθηκε σε αυτήν την οσυρή σχέση εξαρτήσεως κυβερνήσεων με την Εκκλησία, τα οικονομικά συμφέροντα, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αυτά έλεγε. Και τώρα ξαφνικά το βλέπω να πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Θα μου πείτε, ποιο Άγιον Όρος, αφού το Άγιον Όρος έγινε πανηγύρι? Πάει ο Τσίπρας στη Σιμονόπετρα. Καθίστε ρε παιδιά. Ο άθρησκος έχει δικαίωμα να πάει στο Άγιον Όρος. Να πάει όμορφα και ήσυχα. Δεν πάει να δει το ήλιο βασίλεμα στη Σαντορίνη με φωτογράφους και βίντεο για να τα δείξει στον κόσμο ότι ξαφνικά έγινε θρήσκος ή υποκριτικά φερόμενος να πάρει σταυρούς. Δηλαδή έλεος πια. Πόση υποκρισία να δεχθεί ένας άνθρωπος? Θα μου πείτε, ζούμε σε μια χώρα που πρόεδρος κόμματος ο κύριος Ανδρουλάκης νοικιάζει ακίνητο δικό του στο δημόσιο, δηλαδή στην κυβέρνηση δυστυχώς, στην Κρήτη. Ναι, όπως τα ακούτε, και παίρνει εκατομμύρια ευρώ ή χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή πολιτικός νοικιάζει ακίνητο στην κυβέρνηση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω? Το έχετε καταλάβει? Δεν πειράζει, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα θα την αλλάξουμε εμείς. Θα την επανιδρύσουμε. Θέλουν, δεν θέλουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στο ύψος της θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Νέα άνοδος στο μεταξύ στις τιμές του πετρελαίου με το Brent στα 104 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή πανελλαδική της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ανάλογη εικόνα και στο πετρέλαιο κίνησης. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, οι αλλοίες παραμένουν δεμένα τα σκάφη στον Θερμαϊκό. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης, προειδοποιούν με κλιμάκωση της διαμαρτυρίας τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν στην κοινή δήλωσή τους Ελλάδα και ΗΠΑ στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χαρακτήρισε την χώρα μας ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως η επίσκεψή του δεν απέφερε ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι της Τουρκίας. Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες. Είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα στον, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Αντιγονιδών, όταν η μηχανή που οδηγούσε 60χρονο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά της χώρας, στην υπόλοιπη Ελλάδα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα κεντρικά και νότια. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με τηλεφωνία. Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στα 16 λεπτά μετά τις 12. Πέμπτη 8 Οκτωβρίου σήμερα. Καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου στον Focus FM 103,6 από την καρδιά της Θεσσαλονίκης μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου Μάνος Ασλάνογλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πάμε να δούμε λοιπόν γρήγορα, γιατί ο χρόνος τρέχει, τι γίνεται με την επικαιρότητα, με την ενέργεια, την ακρίβεια που εξακολουθούν έτσι να πιέζουν τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο σήμερα εννοείται σταθερά πάνω από τα 100, τσίπησε 104 δολάρια το Brent. Είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τι έγινε με την επίσκεψη Ρούμπιο. Έχουμε πολλά θέματα όσον αφορά την παιδεία μας, τις απεργίες των δασκάλων ετοιμάζονται, ακόμη δεν ξεκίνησαν τα σχολεία, δικαίως προχωρούν σε 24 ώρες απεργία οι δάσκαλοι, με κενά ξεκίνησε και συνεχίζεται η χρονιά. Τι γίνεται με τα προβλήματα με τις μετακινήσεις των μαθητών, αυτά κατ' εμέ τα θέματα έτσι που βρίσκονται ψηλά στην κορυφή της επικαιρότητας, ή μήπως όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν ανοίξεις την τηλεόραση τώρα, κρατήστε στο χέρι σας το τηλεχειριστήριο και κάντε ζάπινγκ. Τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κανάλια? Ανοίξτε εφημερίδες, site. Βλέπετε, διαβάζετε, ακούτε κάτι άλλο πέρα από την διαμάχη, από τη ρήξη Βύση Καρβέλα? Ζήτησε, λέει, ασφαλιστικά μέτρα να μην ξανατραγουδήσει τα τραγούδια του. Οκ, ναι, είναι μια εξέλιξη. Σήμερα θα μπορούσαν να το παίξουν αυτό, αλλά και δεν είμαι αρνητική. Εννοείται πως χρειάζεται και η showbiz και η ψυχαγωγία μέσα σε αυτό το μουντό περιβάλλον, αλλά εδώ μιλάμε ότι το έχουμε παρακάνει. Βλέπε κουτσομπολιό, βλέπε κλειδαρότρυπα. Και το θέμα, το βασικό, είναι τι χώρο καταλαμβάνει η showbiz τελικά στην ενημέρωση και πόσος χρόνος στα τηλεοπτικά δελτία, στις εκπομπές και στις ενημερωτικές καταλαμβάνει το θέμα της ακρίβειας, τα προβλήματα, τα σοβαρά της επικαιρότητας. Γιατί ναι μεν θέλουμε να δούμε, γιατί μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας, αυτό το λαμπερό ζευγάρι καλλιτεχνών, Καρβέλας, Βύση, φτάσαν στο σημείο να απειλούν ο ένας τον άλλον. Μιλάμε για λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται, πληροφορίες που τις πετάμε. Αλλά okay, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να δουν τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, αν θα καταφέρει.

καταφέρουν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, το ενίκιο, που θα πάνε, τα ενίκια, θα γίνει κάτι με το στεγαστικό, με την τιμή των καυσίμων, θα μπορούμε να μετακινηθούμε, να πάμε στη δουλειά μας, γονείς που αγωνιούν τα παιδιά τους θα μπορούν να μετακινούνται, να μεταφέρονται στα σχολιά τους. Αλλά θα μου πεις, είναι αφορμή για αλλαγή ατζέντας τα δύσκολα. Ομολογουμένως δεν συγκεντρώνουν κλικ, δεν αναβάζουν την τηλεθέαση, την ακροαματικότητα. Οπότε όσον αφορά τα προβλήματα, τα πραγματικά των Ελλήνων πολιτών, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Στο βωμό της τηλεθέασης, της ακρόασης, των κλικ. 6907483484, τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Χθες φιλοξενήσαμε γονείς από τα πρότυπα σχολεία εδώ της Θεσσαλονίκης, γιατί οι ίδιοι ταλαιπωρούνται από την αρχή της σχολικής χρονιάς για να μεταφέρουν στο σχολείο τα παιδιά τους. Μιλάμε για πρότυπα, που σημαίνει παιδιά από όλο τον ομό φτάνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με απίστευτη ταλαιπωρία. Καλά, δεν το συζητώ για τον ακροατή μας από τη Χαλκίδα που επικοινώνησε και μας είπε για μία ώρα δρόμο για ειδικό σχολείο. Είναι απίστευτη ταλαιπωρία. Πήγαν λοιπόν σήμερα, όπως ακούσατε και χθες, ήταν στην περιφέρεια η διαμαρτυρία τους, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τους περίμενε εκεί κανείς. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιουτίκας, απουσίαζε, παραπέμφθηκαν να συναντήσουν κάποια άλλη υπεύθυνη, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους μόνον υπεύθυνη δεν ήταν. Και λες πόσο απαξιωτικά έτσι τους αντιμετωπίζουν, αντιμετωπίζουν γενικότερα το θέμα, γιατί ο κύριος Γιουτίκας, ενώ είχε ενημερωθεί για την διαμαρτυρία των γονέων, απουσίαζε, δεν ήταν εκεί. Βρίσκονταν στην Χαλκιδική, γιατί εκεί θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στις Κουριές.

Και επίσης υπόθηκε στους γονείς, μάλλον τους πρότειναν να μετακινούνται τα παιδιά με τον ΟΑΣΔ. Από Ρεβεστό μέχρι την Κλεάνθους, από Λυτή μέχρι την Κλεάνθους. Τα παιδάκια από ειδικά σχολεία επίσης με τον ΟΑΣΔ. Εντάξει, μονόδρομος, όπως καταλαβαίνετε, η κινητοποίηση των γονέων. Μάθαμε με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός, κρίσιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βαθύτερη στρατηγική συνεργασία. Στο τραπέζι δις. Αλλά χωρίς συγκεκριμένη έτσι τοποθέτηση για την Άγκυρα. Δεν ακούσαμε το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Μήπως δεν υπάρχει? Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε για τα ενεργειακά, διασύνδεση Κύπρο-Ισραήλ, υπέρ του διαλόγου είμαστε, λέει. Και μάλιστα επιβράβευσε και τον Γεραπετρίτη, γιατί είναι υπέρμαχος έτσι του διαλόγου, της ίδιας γραμμής, της ίδιας στάσης. Άρα ήρθε στην χώρα μας, πήρε το ναι, εξασφάλισε αγοροπολισίες 4 δις και μας χαιρέτησε. Ήρθαν για να πάρουν. Εμείς ερωτηματικά, αποσιωπητικά, τι να πω αγαπημένε μου, πώς θα παζώσουν την δίκη για τα Τέμπη και τους γιατρούς από τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλει μεγάλο θέμα, λέει, για Κουτσομπολιό, όπως έτυχε η μεγάλη συναυλία της Ανούλας και αμέσως μετά ο πόλεμος Άννας Καρβέλα. Από το Γήθιο μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, τους χαιρετισμούς μας στον Ιωάννη. Πάχνη, όχι άχνη, πάχνη, ναι. Άχνη στα λάχανα. Δεν χρειάζεται καν να μπει σε διαδικασία να μου εξηγήσεις, αγαπημένε μου. Γνωρίζω πολύ πολύ καλά την ποιότητα. Γνωρίζω το ήθος. Γνωρίζω την ψυχή πάνω απ' όλα των ακροατών μας. Εννοείται και το επίπεδο μόρφωσης. Τίποτα όμως δεν θα μας δηλητηριάσει. Συνεχίζουμε. Εδώ μεταξύ το νεότερο με τα δέματα το μάθατε, τέλος λέει η αντικαταβολή, τέλος τα μετρητά, πληρωμή μόνον με καρτούλα. Χρήση μετρητών στις παραδόσεις δεμάτων από εταιρείες courier, τέλος. Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Οπότε μετά το τέλος της διαβούλευσης, γύρω στο τέλος του μήνα, και με τη βούλα από την Βουλή λοιπόν και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, θα τεθεί σε εφαρμογή για να περιοριστεί, λέει, η φοροδιαφυγή, αγαπημένη μου. Εν τω μεταξύ, ο Καμπούρης πόσα χρόνια φοροδιέφευγε, σκέφτομαι. Ο κάθε Καμπούρης, έτσι. Αλλά εσάς σας πείραξε η χρήση μετρητών στην παραλαβή των δεμάτων, την ώρα που σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές
Γενικότερα στην Ευρώπη γίνεται, υπάρχει ανησυχία και γίνεται συζήτηση για την διατήρηση των μετρητών και για ώρα ανάγκης, αλλά και πηγαίνουν και σε αλλαγή. Δηλαδή η Σουηδία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες της Ευρώπης άλλαξε ρότα και θέλει να ενισχύσει ξανά την δυνατότητα χρήσης μετρητών. Και εσείς εδώ κάνετε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να εξαφανιστούν τα μετρητά. Τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα σε φωτογραφίες θα τα βλέπουμε πλέον. Και δεν λέω εγώ να μην καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Φυσικά και πρέπει. Το θέμα είναι ότι με την αντιμετώπιση της ο πολίτης πρέπει να χάσει την δυνατότητα, την επιλογή να πληρώνει με μετρητά μία μικρή παραγγελία. Το βλέπω τον καβούρι. Σκευωρία είπε. Οκ. Okay.

Σοβαρά το λέτε, σοβαρά το λένε. Με το κιάλι τα μετρητά. Το Πευκοχώρι παραμένει πανέμορφο. Καλό μεσημεράκι, Κωνσταντίνε. Η Σπράτη ως τουρνάρας μου γράφεται με κάθε χτύπημα κάρτας. Και σημείωση, κλείσανε και τα ταχυδρομεία στην περιφέρεια. Στην Δράμα τους χαιρετισμούς μας, 438, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από Γερμανία, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Την αγάπη μας στον Άγγελο και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ο Μάνος έχει αγχωθεί, θέλει να είναι συνεπής σε κάθε περίπτωση. Οπότε ναι, πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις. Σύντομο, μικρό το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, μένετε εδώ, Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής των Focus FM 103,6. Από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο Μάνο μου, σε λίγο. Μας ο κύριος Μητρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Οπότε στέλνετε, ξέρετε, τα ερωτήματά σας να τα θέσουμε στον κύριο καθηγητή. Ασφαλιστικά, εργασιακά. Κόλλησε το κινητό, απίστευτο, κόλλησε το κινητό. Εν τω μεταξύ έχω μία καινούργια συσκευή. Τώρα θα το πω δημόσια και θα γελάσουν όλοι. Από το Μάιο. Το κινητό περιμένει να αλλάξω την κάρτα, να κάνω τα, ξέρεις, τις απαραίτητες έτσι αλλαγές από το Μάιο. Και επιμένω εγώ εκεί στο παλιό. Σήμερα κόλλησε, θα έπαιξε, ναι, αυτό. Δεν μπορώ τις αλλαγές. Μέχρι να καεί εκεί με το παλιό. Ακόμα κοντά μας αγαπημένοι μου, με νέο πρόγραμμα ρεύματος που κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ουσιαστικά το μισό χειμώνα. Με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Καλέστε στην Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό 2310-208-808, επικοινωνία με την Vulcom για να σας ενημερώσουν για το νέο πρόγραμμα ρεύματος που κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή, επαναλαμβάνω, για μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Καλησπέρα κυρία Ποτίτση, έμαθαν όλοι μου γράφετε οι μεγαλύτεροι ηλικίες και πληρώνουν με κάρτα. Λες και δεν μεγάλωσαν με μετρητά ή απόλυτη, εγώ πληρώνω. Ναι, είναι ένα θέμα, μας έχουν εγκλωβίσει σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής και δεν ξέρω πώς πραγματικά θα απεγκλωβιστούμε. Έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, γνωστό εργατολόγο, τον αγαπημένο καθηγητή εδώ στον Focus FM και προσωπικά τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Όλοι σχολιάζουν τι μας έδωσε ο Ρούμπιο. Στην ουσία δεν μας έδωσε τίποτα.
0: Αυτό εμείς τι πήραμε.
1: Καμία διαβεβαίωση. Τίποτε απολύτως. Και ντροπή που δυστυχώς και επιστήμονες αλλά και συναδελφοί σας προσπαθούν να βρουν όλα τα καλά λόγια και υπέρ του ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν είπε τίποτα. Και του δώσανε και την ποινίκα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι είπε ο άνθρωπος αυτός. Είπε να φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Mm-hmm. Είπε να σταματήσουν τις ανοησίες ο Ερντογάν και οι Τούρκοι. Είπε να σταματήσουν αυτά που λένε απειλή. Είπε να πάρουν πίσω το Κάζιους Μπέλι. Γι' αυτό δεν ήρθε. Γιατί ήρθε δηλαδή?
0: Δεν ακούσαμε τίποτα. Έτσι,
1: για ακριβώς. Να πουλήσει όπλα ήρθε. Δηλαδή και πανηγυρίζουν. Ντροπή. Σήμερα έβλεπα τις εκπομπές και λέω πώς μπορούν να αλλάζουν την αλήθεια και βεβαίως.
0: Και όχι μόνο. Δηλαδή, ναι, ναι. Είναι δυστυχώς πολύ πολύ δυσάρεστη η εικόνα. Πρώτον να διαστρεβλώνεις την είδηση και δεύτερον να βομβαρδίζεις, έλεγα προηγουμένως, είναι δυνατόν κύριε Μητρόπουλε, από το πρωί μέχρι το βράδυ η ρήξη καρβέλα βύση στην επικαιρότητα με τόσα προβλήματα? Μα, ο κόσμος
1: ντροπή, αυτό, όλα αυτά. Αλλά βέβαια σε αυτήν την επικαιρότητα τι να κάνουμε, είναι και οι νομικές διανέξεις μεταξύ πρώην συνεταίρων,
0: μέχρι ένα σημείο.
1: Είναι μέχρι ένα σημείο,
0: μέχρι ένα σημείο
1: όπως...
0: κύριε Μητρόπουλε, δεν μπορεί να μονοπολούν την επικαιρότητα τέτοιου είδους θέματα, όταν ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, όταν τα ευρώ για τους συνταξιούχους τελειώνουν. Ακούγαμε έναν συνταξιούχο με 18 ευρώ από τις πρώτες ημέρες του μήνα. Πρέπει να βγάλει, να περάσει 25 ημέρες με 18 ευρώ. Και μας ενδιαφέρει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Θα είναι και αυτό επικαιρότητα, τι να κάνει? Δεν είδαμε με τον αείμνηστο το Μαζονάκι δύο εβδομάδες.
0: Ναι, εκείνο είχε και άλλο. Ναι,
1: δύο εβδομάδες κλπ. Αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα.
0: Σίγουρα έχει
1: έτσι
0: τη θέση της και η showbiz, κύριε Μητρόπουλε.
1: Έτσι είναι η ιεραρχία των ειδήσεων.
0: Μέχρι
1: έτσι
0: ένα βαθμό.
1: Τι να κάνουμε.
0: πρέπει να τηρούμε έτσι και κάποιες ισορροπίες, θα έλεγα, και να δίνουμε προτεραιότητα στα σημαντικά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τι νέα έχουμε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα?
1: Το σημαντικό είναι ότι σε ένα δίμηνο από τώρα είναι η χορήγηση αυτού του 400 για το οποίο οι πάντες ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Εμείς πιέζουμε την κυβέρνηση να μην ισχύσει ο ηλικιακός κόπτης και να το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι, πολύ περισσότερο που αν η κυβέρνηση επιμείνει στον ηλικιακό κόπτη κάτω του 65, αποκλείονται μόνο χαμηλοσυνταξιούχοι. Και είναι το οξύμορο ότι ενώ η κυβέρνηση, καταργώντας τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα το χορηγήσει στους υψηλοσυνταξιούχους, θα το χάσουν λόγω του ηλικιακού κόφτη χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει η κυβέρνηση να το δει. Και βέβαια η δεύτερη προσπάθεια και αγώνας που κάνουμε είναι να επεκταθούν οι ευνοϊκές καταρχήν διατάξεις για τις συντάξεις κυρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, να επεκταθούν και στις παλιές συντάξεις προ νόμου Κατρούγκαλου. Διότι ενώ ωφελήθηκαν 100-120 χιλιάδες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτές οι συντάξεις χειρίας δεν θα κοπούν ποτέ κάτω από το 70%, θα είναι εφόρους ζωής 70%, κάτι που διορθώθηκε μια σκληρή διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, οι παλιές συντάξεις κυρίας, οι λεγόμενες εισαγωγικά, δηλαδή οι συντάξεις κυρίας που απονεμήθηκαν πριν το Μάιο του 2016, θα συνεχίζουν να κόφονται και να κόβονται στο μισό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα λοιπόν, ενώ η κυβέρνηση ψήφισε δύο καλές ρυθμίσεις, το 400, το διεύρυνε και το ύψωσε και το μεγάλωσε. Και χωρέσανε πιάλι. Αποκλεί όμως χαμηλοσυνταξιούχους 500,000.
0: Έτσι.
1: Και για τις συντάξεις χειρίας, ενώ η κυβέρνηση πράγματι πήρε σωστό μέτρο να μην κόβονται πια οι συντάξεις χειρίας κάτω του 70%, αν η χείρα παντρεύτηκε, αν η χείρα δουλεύει, αν η χείρα συνταξιοδοτείται, όλα αυτά που κοβότανε η σύνταξη χειρίας κλπ. Κυρίως όταν δούλευε ή είχε δική της σύνταξη, σε αυτές δύο περιπτώσεις, στην τριετία δεν κοβότανε ποτέ αν δεν είχε δική της σύνταξη η χείρα, εξαιρεί η κυβέρνηση 100,000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αυτές λέμε συντάξεις χειρίας, προ νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό είναι αδικία. Δηλαδή δύο καλές ρυθμίσεις και δύο μεγάλες ανισότητες και εξαιρέσεις και αποκλεισμοί. Εδώ μαχόμαστε και μέσα από την εξαιρετική παρεμβατική εκπομπή σας, μήπως η κυβέρνηση και στο ένα το θέμα του 400 και στο άλλο το θέμα των συντάξεων χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου αποκαταστήσει δύο μεγάλες αδικίες.
0: Και σε κάθε περίπτωση νομίζω πως έχει δύναμη η φωνή σας, κύριε Μητρόπουλε, και έχουμε δει με αυτήν την επιμονή σας και τον αγώνα σας έτσι να δικαιώνονται αρκετά από αυτά για τα οποία παλεύετε. Ένα επίσης θέμα από εσάς βγήκε στο φως της δημοσιότητας, είναι η εισφορά υπέρ των νεκρών και έχουμε πολλές αντιδράσεις.
1: Μπήκε πρωτοσέλιδα και στα χρηστινά ημερίδια τα νέα κλπ. Αλλά δεν το πιστεύαμε και εμείς όταν είδαμε, κυρία Μποτίση και αγαπητοί ακροατές, ότι κάθε χρόνο ορφανά και χείρες, δεν λέμε για τη δική του σύνταξη, αν κάποιος δούλεψε, συνταξιδοτείται, υπάρχει το 6%. Και εδώ είναι απαράδεκτο να πληρώνει, διότι πλήρωνε όλο τον εργασιακό βίο υπεπερίθαψη. Εν πάση περιπτώσει, από τη δική της σύνταξη χείρα, όπως όλοι οι άλλοι, πληρώνουν 6%. Αλλά από τη σύνταξη του αημνήστου, που απεβίωσε, που δεν ζει, δεν έχει ανάγκη από νοσοκομεία, από γιατρούς, από φάρμακα, από περίθαλψη, γιατί να πληρώνει από τη σύνταξη κυρίας? Επαλαμβάνω, από τη δική της σύνταξη, που συνταξιοδοτήθηκε και λέει όλοι πληρώνετε 6%, εφόσον ασφαλιστήκατε και θέλετε περίθαλψη. Αλλά από τη σύνταξη χειρίας, γιατί να πληρώνει υπέρ υγείας τεθνεώτος σύζυγου, απεθαμένου σύζυγου και πεθαμένου γονέα αν πρόκειται για ορφανική σύνταξη.
0: Πόσο οξύμορο, κύριε Μητρόπουλε, υπέρ υγείας νεκρών, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε.
1: Και οι ορφανικές συντάξεις είναι 150-200 ευρώ. Γιατί να πληρώνει 15 ευρώ το μήνα το ορφανό για την περίθαλψη για την υγεία τίνος.
0: Ποια είναι η λογική, κύριε Μητρόπουλε, ποια είναι η λογική?
1: Ήθελαν να επιβάλλουν φόρο, εισφορά, ναι, όπως με την ΕΑΣ. Mm-hmm. Την εισφορά αλληλεγγύης συνταξίου. Ναι. Την επιβάλλανε το 10, το 11 και συνεχίστηκαν αυτές οι εισφορές. Και το 2026 εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων την επιβάλλανε το 2010 ως μία περικοπή. Ύστερα όμως ακολούθησαν οι περικοπές των συντάξεων, οι συνολικές. Το 10 που επευλήθη δεν είχαν περικοπή ακόμα οι συντάξεις. Κόπηκαν όμως το μισό μετά από την εισφορά. Ναι. Τι σημασία έχει τώρα αφού κοπήκαν οι συντάξεις? Αυτή η περικοπή που επευλήθη το 10 που δεν είχαν κοπεί ακόμα οι συντάξεις. Το 2026 900 εκατομμύρια. 900 εκατομμύρια θα πληρώσουν οι συνταξιού και ΕΑΣ. Και λέει η κυβέρνηση θα δώσω. Η αύξηση που θα δώσει 2,8 φέτος το Δεκέμβριο για το έτος 2020 είναι 900 εκατομμύρια. Ό,τι θα πάρει από την ΕΑΣ θα τη δώσει στην αύξηση του 2,8. Ναι. Και αυτό το εμφανίζει ως μέρισμα ανάπτυξης υπέρ των συνταξιούχων. Θα τα έχουν δώσει οι συνταξιούχοι τα χρήματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ντροπή όνειδος αυτός ο θεσμός και για τις χείρες και τα ορφανά να πληρώνουν 6% υπέρ ανθρώπων τους που είναι στα κημητήρια, δεν ζουν, δεν πάνε στα νοσοκομεία, δεν θέλουν γιατρούς κλπ. Συνεχίζει η κυβέρνηση και είπαμε, βγάλαμε στοιχεία, 2,5 δις ευρώ, χείρες, χείροι και ορφανά, έχουν πληρώσει τη δεκαετία 2016-2025. Αυτή τη δεκαετία, όταν επευλήθη, γενικεύτηκε η εισφορά 6% για όλες τις συντάξεις, μέχρι τότε ήταν μόνο για την κύρια σύνταξη 4%, ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα και έβερε τον Αρμαγεδόνα στις συντάξεις. Από 4% 6% ανέβηκε η εισφορά υπέρ υγείας στις κύριες, έβαλε ένα επιπλέον 6% σε όλες τις επικουρικές ο κύριος Τσίπρας και όταν η χείρα, λέει, παίρνει και δική της και του αείμνηστου, παίρνει 6 και 6% πληρώνει. Αν έχει δική της κύρια και επικουρική πληρώνει 6 και 6, mm-hmm, 12%, και αν έχει από τον αείμνηστο κύρια και επικουρική πληρώνει άλλο ένα 6 συν 6, δηλαδή πληρώνει 4 φορές 6% αν έχει κύρια και επικουρική δική της και κύρια και επικουρική του αείμνηστου. Είναι ντροπή για το πολιτικό προσωπικό.
0: Θα το τονίζουμε μαζί σας, κύριε Μητρόπουλε, μήπως και καταργηθεί αυτό αυτή παράλογη σε κάθε περίπτωση εισφορά, παρακράτηση.
1: Μα φόρος είναι, φόρο εισφορά. Είπανε να πάρουμε αυτά τα ποσά και παίρνουν 220 εκατομμύρια κατέτος από ορφανά και χείρους και χείρες.
0: 220 εκατομμύρια
1: 220 ευρώ. Εκατομμύρια το μήνα, το χρόνο, το χρόνο. 16 εκατομμύρια το μήνα. Έχουμε τον πίνακα στην ανάρτησή μας στην ΕΝΙΠΕΚ, mm-hmm, έχουμε τα 16 εκατομμύρια κατά μήνα και 220 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο από την εισφορά 6% που πληρώνουν χείρες και ορφανά για πεθαμένους συζύγους και γονείς.
0: Να πάμε και σε ερωτήματα. Εντάξει, τα μηνύματα αγανάκτησης περιττό να πω πόσα πολλά είναι με αφορμή το θέμα.
1: Μα είναι ντροπή που επιμένουν και ακόμη δεν το παίρνουμε, το έχουμε θέσει. Και το έχουμε θέσει, μόνο δεν είχαμε βρει τα πραγματικά ποσά που πληρώνουν. Το είχαμε θέσει ως θέμα πέρυσι πρόπερις, αλλά όταν είδαμε 2,5 δις να έχουν πληρώσει ορφανά και χείρες για πεθαμένους, έλεγε είναι ντροπή πια, δεν μαζεύεται. Αυτό το εξηγούσα σε ξένους συναδέλφους σας, γιατί είδανε τα πρωτοσέλιδα, είδανε την είδηση και ενδιαφέρονται και από το εξωτερικό ανταποκριτές οι οποίοι εδώ
0: και δεν είναι, το πιστεύουν
1: και δεν το πιστεύουν ότι πληρώνουν αυτό που τους έχει μείνει για πεθαμένους.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει κάπου αλλού. Έχει, δηλαδή το είδαν, έχει, το ακούσαν έχει, κάπου, κύριε Μητρόπουλε. Δηλαδή από πού αυτές οι ιδέες.
1: Η σφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Ισχύει το άλλο που έχει βάλει ο κ. Τσίπρας και δυστυχώς εφαρμόζεται. Ο ανάπηρος, αν έχει, λέει, αναπηρικό ποσοστό κάτω από το 67%, αν έχει 66, mm-hmm. παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη. Το είναι ο νόμος του Τσίπρα. Όταν ο ανάπηρος έχει, τώρα αν μας ακούνε, αν έχουν αναπηρικό ποσοστό από 50 έως 67% παρακάτι, 66,5, mm-hmm. παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη, εφόρου ζωής. Είναι ντροπή. Ένας ιδιότυπος κοινωνικό, το έκανε υποτίθεται κυβέρνηση αριστεράς, υποτίθεται, δεν τον έχω ακούσει κάτι να λέει και στη Θεσσαλονίκη που ήρθε, γιατί κατήργησε το ΕΚΑΣ και γιατί χώρισε τους συνταξιούχους. Και κόβει τις συντάξεις, ακόμα ο νόμος του, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Ναι. Ποιος εφάρμοσε αυτό που εφαρμόζανε οι αρχαίοι μας, οι Σπαρτιάτες, με αυτούς που είχαν πρόβλημα σωματικό και ποιος του επέτρεψε να εφαρμόσει αυτό τον ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό σε βάρος αμαίας συνανθρώπων μας.
0: Και με περίσσιο θράσος, διεκδικούν και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Κυρία Κροάτρια, 55 ετών, κυρία Μητρόπουλε, με 7.000 ένσημα από ΙΚΑ και ΕΔΟΕΑΠ, με πρώτο ένσημο το 1991, ρωτά σε ποια ηλικία μπορεί να βγει στην σύνταξη και αν είναι πρόωρη ή κανονική.
1: Καμία γυναίκα σήμερα κάτω του 50, των 57 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη πρώτου 62. Καμία.
0: Ωραία.
1: Καμία γυναίκα σήμερα και άντρας, γιατί υπήρχαν και διατάξεις για άντρες. Και αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοί σας σε εφημερίδες. Διαβάζω σήμερα το προηγούμενο, εδώ τώρα διαβάζω ένθετο, 30 περιπτώσεις που φεύγουν κάτω από τα 59. Είναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι τώρα 60, 59, mm-hmm. 60, 62, που ενώ έχουν θεμελιώσει έχουν παραμείνει στην υπηρεσία. Αυτοί είχαν και έχουν το δικαίωμα. Βγαίνουν δυστυχώς ένθετα και παρασύρουν κόσμο και κάνουν αιτήσεις και τους απορρίπτονται. Επαλαμβάνω, όποιοι μας ακούν και μας ακούνε πολλοί και πολλές, όσοι είναι κάτω των 57 ετών σήμερα, ναι. μόνο σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν μπει στα 12 τους και στα 13 τους και έχουν συμπληρώσει τα χρόνια και ενδεχομένως και αυτοί θα έχουν κάνει χρήση, θα έχουν φύγει. Αλλά είναι μόνο μονάδες κάποιοι που ενώ έχουν θεμελιώσει έχουν παραμείνει.
0: Ακόμη και αν έχουν και... λοιπόν ένσημα πριν το 93.
1: Ακόμη και αν έχει. Η κυρία τώρα με αυτή
0: από
1: την ηλικία...
0: Από το 91,
1: ηλικία, ναι. Ναι, η κυρία με αυτή την ηλικία mm-hmm. με τίποτε μπορεί να έβαλα στην πολύ μικρή της ηλικία. Ναι. Δεν καθίσταται στο δεν μπαίνει στο ευνοϊκό ναι. καθεστώς με αυτήν την ηλικία.
0: Άρα στα 62 υπόψη... με κανονική, κύριε Μητρόπουλε.
1: Άρα στα 62 με κανονική, με πλήρη, εάν έχει 40 χρόνια ασφάλισης και 62 έτη ηλικίας ή με μειωμένη, ναι. με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης ναι. του τέστην 4.500 ένσημα, υπό τον όρο ότι την τελευταία πενταετία και κάθε χρόνο πρώτου 62 έχει 100 ένσημα κατέτος.
0: Η μειωμένη σε ποια ηλικία?
1: Η μειωμένη στα 62 πάλι. Άρα έχει δικαίωμα η κυρία που μας ακούει και άλλες κυρίες και κύριοι, ή στα 62 εφόσον έχει μπει στη δουλειά, τα μετράω και δεν βγαίνουν τα χρόνια, πρέπει να αναγνωρίσει, πρέπει να αναγνωρίσει και τότε που θα είναι στα 62 κάποια χρόνια για να συμπληρώσει τα 40, αλλά αν πιάσει τα 40 στα 62 τη λέμε πλήρη. Αν όμως έχει 33, 32, 35 χρόνια και δεν θέλει να εξαγοράσει, μπορεί να εξαγοράσει 5 και να βγει πάλι με 40 στα 62. Αν όμως δεν θέλει να εξαγοράσει, είναι ακριβή εξαγορά ή δεν έχει τα 40 χρόνια, μπορεί εναλλακτικά να βγει με μειωμένη υπό τον όρο ότι στα 62. Έχει 15 χρόνια ασφάλισης και τα υπερκαλύπτει η κυρία, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια, πρώτου 62, έχει 100 ένσημα κατέτος. Αν δεν έχει την τελευταία προϋπόθεση, ο νόμος την πετάει, σε εισαγωγικά πολλά, την πάει στα 67.
0: Ναι. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε, γιατί είχατε αναφερθεί στην εξαγορά και σε προηγούμενες εκπομπές, είπατε κοστίζει.
1: Κοστίζει η εξαγορά, αν είναι με 100% μισθό στο ιδιωτικό τομέα, ναι, κοστίζει ο μήνας 184 ευρώ. Μάλιστα. Με τον 100% μισθό. Ναι. Από εκεί και πέρα φτάνει μέχρι και 250 μέχρι 300 ευρώ ο μήνας.
0: Γύρω στις 3.000 το χρόνο δηλαδή ένας μέσος
1: άρα
0: χρόνος.
1: Λοιπόν, ναι. Μάλιστα, άρα ναι, λοιπόν, η κυρία όμως, επειδή δουλεύει από το 91 όπως συγκράτησα, στα 62 της, στα 62 της και τώρα έχουσα 35 χρόνια, άρα λοιπόν πάει κατευθείαν στα 62 με 40 χρόνια. Νωρίτερα δεν μπορεί να βγει.
0: Ωραία.
1: Είναι η αδικημένη, διότι λέει ο νόμος θέλω και 62 ηλικία και 40 χρόνια.
0: Άλλος, είσαστε σαφείς, κυρία
1: Μητρόπουλε. Το έχει δεμένο τη μειωμένη σύνταξη, την δεμένη, κάτι που η εκπομπή δεν συνιστά. Με τόσο μεγάλη ασφάλιση να βγει με μειωμένη, ναι, ναι, γιατί θα χάσει μεγάλο κομμάτι της σύνταξης.
0: Και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε, ακόμη μια ακροάτρια από 18 Τετάρτου του 1994 εργάζεται έως σήμερα, μόνον ένα χρόνο διακοπής με ταμείο ανεργίας. Ρωτά επίσης πότε βγαίνει στη σύνταξη.
1: 32 εκεί τώρα, ηλικία δεν συγκράτησα.
0: 55 νομίζω.
1: Μάλιστα, έχει 32 χρόνια και θα δουλέψει άλλα 7, 39, θα εξαγοράσει, μάλλον έχει ανεργία κάτι μου είπατε, δεν θα χρειαστεί να εξαγοράσει και θα πάρει την ανώτερη ανταποδοτική σύνταξη στα 62 της με 40. Πάει γραμμικά η κυρία. Έχει, είπατε, το 92, έχουμε ένα 26, έχει 34 χρόνια. Αν δουλέψει και τα υπόλοιπα 7, ξεπερνάει και το όριο. Μάλιστα. Δεν θα χρειαστεί να εξαγοράσει. Άρα στα 62.
0: Η μειωμένη σε σχέση με την πλήρη σύνταξη έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Έχει σήμερα το 6%. Κάθε χρόνος πρόορης φυγής από τα 67 στα 65 έχει τη στερεί από το εθνικό κομμάτι μόνο. Τη στερεί ένα 6% από την εθνική σύνταξη. Όποια φύγει σήμερα με μειωμένη έχει μείωση εφόρου ζωής,
0: ναι, ναι,
1: 130 ευρώ μείωση κατά μήνα εφόρου ζωής. Διότι μην παρασυρθούν, δεν επανέρχεται η μειωμένη όταν συμπληρωθεί το ηλικιακό όριο, δεν επανέρχεται σε πλήρη. Όποια βγαίνει σε μειωμένη, άρα παίρνει μειωμένη σύνταξη,
0: είναι
1: εφόρου ζωής η μείωση. Είναι εφόρου ζωής η μείωση.
0: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Μητρόπουλε, αλλά ο χρόνος δεν φτάνει, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Δυστυχώς θα σας
1: αγαπάει ο κόσμος και το ραδιόφωνο.
0: Και εμπιστεύεται εσάς, λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε. Την επόμενη εβδομάδα θα ζητήσω την κατανόησή τους. Την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Πραγματικά απολογούμε, γιατί βλέπω εδώ δεκάδες μηνύματα, τα περισσότερα είναι ερωτήματα και τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά επιφυλάσσομαι για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ, βλέπετε οριακά πάμε για κλείσιμο. Ήσασταν συντονισμένοι και παραμένετε στον Focus FM στους 103,6, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ πολύ για την βοήθειά του. Να είστε καλά, περισσότερο βέβαια εσάς ευχαριστούμε για την ακρόαση, για αυτήν την αγάπη. Κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης συνεχίζει. Οπότε από εμάς την αγάπη, τα φιλιά μας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
9: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
10: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
15: Κυρία Κατσούλη.
14: Είμαι σφύρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
16: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ως θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
17: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
18: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα βιάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν

Φουρλιάζει ο λαός και η κυβέρνηση δεν ακούει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε κάθε άνθρωπο εκεί πέρα έξω που έχει συντονιστεί σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, που έχει συντονιστεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εκεί κάτω στην Κρήτη είναι η τελευταία φορά που σας το αναφέρω. Πρέπει να προειδοποιήσετε το σύντεκνο Μιχαλαντρέα να πάει να πάρει φορτηγάκι. Πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Και η Courier δεν με δέχεται. Πρέπει να τον ενημερώσετε. Γιατί εγώ δεν τον βρίσκω. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα, δεν ξέρω που είναι. Βρείτε το σύντεκνο Μιχαλαντρέα και πείτε του ότι πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Να πάει να πάρει ένα τριαξονικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει κάνει πάταγο, ναι. 1,5 εκατομμύριο προβολές. Τι έγινε ρε παιδί μου? Απίστευτα πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε. Τι να πω? Ό,τι μου εύχεστε να σας το δώσει διπλά ο Θεός. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Θα ξεκινήσω με τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα όχι γιατί μας αγαπάει, όχι γιατί είχε κανένα νταλγκά μαζί μας. Ήρθε προφανώς για να κλείσει μια συμφωνία, να πάρει η Αμερική λεφτά και αντίστοιχα η Ελλάδα να σκύψει για άλλη μια φορά το κεφάλι και να πει είμαστε το προτεκτοράτο σας. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό το λόγο βγάλανε και στη φόρα 2 θέματα. Εγώ θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια. Θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο βγάζουνε συγκεκριμένα θέματα την κατάλληλη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια. Πρώτο θέμα, αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο συλλάβανε, έκανε δηλώσεις και έγινε ο κακός χαμός. Δεύτερο θέμα τώρα, η Βύση με τον Καρβέλα, που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν έκατσε στα VIP και γιατί θέλει τα πνευματικά δικαιώματα και γιατί της έγραψε τραγούδια και γιατί δεν του δώσε λεφτά. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, και δεν σας έχουν πει τι συμφώνησε η κυβέρνηση, δεν σας έχουν πει πόσα λεφτά θα δώσουμε, δεν σας έχουν πει τι θα αγοράσουμε, τι συζητήσανε, πώς το συζητήσανε. Μόνο επιφανειακή ενημέρωση. Ασχοληθείτε εσείς με τον Καρβέλα και τη Βύση, που άμα βάψεις τις Βύσεις τα μαλλιά άσπρα δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπερδεύεσαι. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι γεννήθηκε από κουβανούς γονείς, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κούβα, από την Κούβα στο Μαϊάμι. Όλα αυτά 3 χρόνια πριν πέσει ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα.
και όχι με την ανάληψη της εξουσίας από το Φιντέλ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο Ρούμπιο. Γιατί λένε ότι οι κουβανοί που ήρθαν τότε, που πήγαν τότε στο Μαϊάμι, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για ποιο λόγο όμως ήταν συνδετική κρίκη? Φήμες λένε ότι ήταν συνδετική κρίκη για το εμπόριο κοκαίνης. Φυσικά δεν έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έτσι έλεγε ο κόσμος. Ότι είχε σχέσεις η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το εμπόριο κοκαίνης. Και φυσικά λίγο μετά στο Μαϊάμι, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που πήγαν οι Κουβανοί, η εγκληματικότητα έφτασε από το μονοψήφιο που ήτανε σε κάτι ποσοστά 40, 50 και 60%. Μήπως να εξετάσουμε τι έχει αναφερθεί γενικά για όλους αυτούς, για τις οικογένειες που ήταν εμπλεγμένες με ναρκωτικά, με διάφορα περίεργα. Γιατί έχουμε ακούσει και για κάτι γαμπρούς που τελικά συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών.

ποτάμια ολόκληρα με εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να βγει. Ποιοι τα ξόδεψαν, αναρωτιέμαι. Ποιοι τα ξόδεψαν. Έκανε business με προέδρους και κυβερνητικούς παράγοντες από τη Λατινική Αμερική. Γνωρίζει μήπως τον πρόεδρο της Ονδούρας που τον συνέλαβε το αμερικανικό κράτος, τον καταδίκασε και τον έκλεισε φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών και μετά τον απελευθέρωσε με προεδρική χάρη. Ο Τραμπ, ο οποίος φυσικά δεν ήξερε από όσο λέει σε ποιον έδινε χάρη, και όταν του το είπαν απάντησε «Ο Ρούμπιο μου είπε να του δώσω». Ξέρετε, αναφέρω κάποια πράγματα γιατί έρχονται κάποια πρόσωπα και προτρέχουν κάποιοι να θεοποιήσουν, να αγαπήσουν, να θαυμάσουν χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να έχουν ψαχτεί. Επειδή είπε 2-3 ωραίες φράσεις και 10 ωραίες προτάσεις, έτρεξε ο Ελληνάκος να τους κάνει θεούς. Το ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το 2016 στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών αποκαλούσε τον Τραμπ απατεώνα και επικίνδυνο για τη χώρα. Και σήμερα έχει κάνει κολοτούμπα. Το ξέρετε ότι υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Λατινική Αμερική, σε Βενεζουέλα, Κούβα, Νικαράγουα και την Κίνα. Και την Κίνα, ναι. Και για την Κίνα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το δικό τους παζλ, γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια με την Ελλάδα. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα οι δικοί μας έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν αποδεχθεί το ότι μια ζωή θα δουλεύει ο ελληνικός λαός για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Να αγοράζουμε τα όπλα τους για να λένε ότι κρατάνε την ισορροπία και ότι θα μας βοηθήσουν, και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή όπως το 1955 να λένε βρείτε τα μεταξύ σας. Να λένε είμαστε ουδέτεροι. Να λένε δεν πρέπει να χαθεί ένας σύμμαχος της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτά λέγανε, αλλά δεν τα θυμάστε γιατί δεν τα έχετε διαβάσει. Να δουλεύει δηλαδή ο Έλληνας, να φορολογείται σκληρά, να συλλέγει λεφτά στα κρατικά ταμεία, για να έρχονται αυτοί οι πρίγκιπες που κυβερνούν τον τόπο να κάνουν deal με τις ξένες δυνάμεις οι οποίες μας βλέπουν σαν προτεκτοράτο και οι οποίες φυσικά προσπαθούν να αντλήσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Και εκεί πέρα έξω ο καθένας θα πει τώρα «Και τι με νοιάζει ρε εμένα, τι λέει ο Σερέτης. Εμένα με ενδιαφέρει να μας βοηθήσει με την Τουρκία». Στις κοινές δηλώσεις που κάνανε λοιπόν με τον Τερναπετρίτη, με τον Γεραπετρίτη, για το καλώδιο, ξέρετε τι απάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο για όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία. Για όλο αυτό με την Κάσο, για όλο αυτό με την Κύπρο. Βρείτε τα, είπε. Βρείτε τα. Δηλαδή, τον φέρανε εδώ. Τον φιλοξενήσαμε.

0: Τον πήγαμε βόλτες και για το πιο σημαντικό θέμα δεν έκανε ούτε καν μία υποστηρικτική δήλωση. Ούτε καν σαν διπλωμάτης να πει ότι ξέρεις κάτι, θα σας βοηθήσω. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα για την Αγιά Σοφιά που την κάνανε τζαμί, δεν έχει δικαιώματα ο Ορθόδοξος. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των Ελλήνων και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα. Τι ρόλο βαράει ο κάθε άνθρωπος στο συμβούλιο του Τραμπ. Πόσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ξέρετε? Περίπου 2.000 αμερικανικές επιχειρήσεις. Και αυτά τα λέει η Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου. Δεν τα λέει ο Γρηγόρης. Ποιος επιτρέπει να δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα, μιας και που μας ακούνε και οι αλλοιείς, και να ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι και οι Έλληνες να μην μπορούν? Ποιος έχει επιτρέψει στη Συρία να είναι πρόεδρος ένας πρώην τζιχαντιστής που τον έψαχνε η Ιντερπόλ, που αποκεφάλιζε χριστιανούς και σήμερα να συνεχίζει να κυνηγάει χριστιανούς αλαουίτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και να τους δίνει τρεις επιλογές: ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Ποιος θα επιτρέπει όλα αυτά, πιστεύετε? Ποιος? Η Ελλάδα? Τι να κάνει και η Ελλάδα? Ποιος φταίει για εσάς? Ποιος? Και τι ακριβώς κάνουμε εμείς οι Έλληνες που δεν μπορούμε ούτε καν να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη? Είναι φοβερό το ότι πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει μία πρόταση ποτέ το ότι αυτά που ακούει είναι σαν χλαμάρες. Πώς να κάτσεις να εξηγήσεις έναν άνθρωπο που έχει κολλήσει ο εγκέφαλός του και νομίζει ότι ξέρει ενώ δεν ξέρει την τύφλα του? Πώς να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι στα λόγια είναι όλοι καλοί, αλλά κανένας δεν θα σου πει τι ακριβώς συμβαίνει και πού εμπλέκεται? Πώς? Μα στο TikTok είδε ένα βιντεάκι, μα στο Facebook είδε ένα βιντεάκι που έλεγε άλλα, μα το πρώτο θέμα και το πρώτο ψέμα έλεγαν άλλα. Μα, εκεί κολλήσατε, στο μα και στο αλλά. Για τα Τέμπη εσείς δεν μας βρίζατε και λέγατε εκεί στο Focus FM οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι που δίναμε αγώνα δίπλα στους γονείς, και όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια θα ξανακρυφτείτε στις τρύπες σας, γιατί είστε πραγματικά παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Παρορμητικοί ανεγκέφαλοι, αυτό είστε. Οι περισσότεροι που βρίζετε χωρίς να ξέρετε, χωρίς να έχετε καν ψαχτεί. Γιατί ξυπνάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και καλά κάνετε, πηγαίνετε στη δουλειά σας, και το απόγευμα, χωρίς να έχετε ενημερωθεί σωστά, χωρίς να έχετε ψαχτεί, χωρίς να έχετε μιλήσει με τα σωστά άτομα, βρίζετε όποιον λέει κάτι διαφορετικό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν βγάζαμε εδώ την ομάδα Ανούμπης που τους εκδικούνται τώρα? Δεν βγάζουμε εδώ αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι υπήρχαν χημικά? Δεν βγάλαμε την κοπέλα η οποία έλεγε ότι ανέπνεε και κεγότανε το αναπνευστικό της σύστημα? Δεν τα ακούτε όλα αυτά? Δεν βγάλαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Βασιλική, την κυρία Γεωργία που ήταν στα τρένα τον κύριο Χούπα που μας είπε ότι πήρε τα πράγματα της κόρης του και ήταν βουτυγμένα σε χημικά. Τι είναι όλα αυτά ψέματα? Δηλαδή λένε ψέματα οι συγγενείς, λένε ψέματα οι αυτόπτες μάρτυρες και λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης και τα τρολάκια του στο διαδίκτυο. Και εσείς πιστεύετε αυτούς? Βάλε να ακούσουμε λίγο τους συγγενείς. Βάλε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι είπανε στα δικαστήρια, να τους δώσουμε βήμα κι αυτούς. Βάλε.
1: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Φλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Ανούμπης, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνήθηκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός. Τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά, στο Βαθυσία Κουλούρι, βρήκε 150 οστά, πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε και άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με τον μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει, δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, οπότε, σαν να ήταν τίποτα. Σαν τα παλιοσίδερα.
0: Και αυτό ψέματα είναι. Και αυτό ψέματα. Βάλε ρε και το επόμενο.
2: Που μας σκότωσαν τα συμφέροντα. Άρα. Η αφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό τον κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Παπαγγελής. Μας την σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Ολόσωστος. Ολόσωστος. Ποιος τον ακούει όμως? Τον ακούει κανένας? Γιατί οι εισαγγελείς πετάνε χαρταετό. Δεν λένε τίποτα. Είδατε σε κάνα καναλάκι από αυτά τα μεγάλα της λίστας Πέτσα να μιλάνε για την ομάδα Ανούμπης, να μιλάνε για το σκύλο τον Νέκο που του ρίξανε φόλα, να λένε ότι βρήκανε τα οστά πεταμένα? Ξέρετε, αυτή την ομάδα την ίδρυσε ένας άντρας στη ΣΕΜΑΚ που τον είχαν διώξει επειδή δεν έκανε το εμβόλιο. Και τώρα την έχουν αποκλείσει αυτή την ομάδα εκδικητικά και από τις κρατικές έρευνες και τη διώχνουν και από το κατάλημά της στην Πεντέλη. Γιατί έκανε αποκαλύψεις? Γιατί είπε πράγματα που δεν θέλατε να ακουστούνε? Για ποιο λόγο? Ξέρετε, κάποιους τους βοηθάνε κι άλλους τους εκδικούνται. Αυτό κάνει το κράτος και η κυβέρνηση και το σύστημα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα προεδρικό διάταγμα. Μία έρευνα που έκανε ένας γνωστός δημοσιογράφος για το γήπεδο Καραϊσκάκης και ανήρτησε και ένα άρθρο, γράφει το ότι η οφειλή γύρω από το γήπεδο συνδέεται με 40-50 εκατομμύρια. Δεν είναι χρέος της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς το δημόσιο, διότι το 2008 η Καραϊσκάκης ΑΕ, που τότε μέτοχοι ήταν ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης, 50-50 είχανε, υπέγραψε ένα κοινό ομολογιακό δάνειο περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δάνειο το υπέγραψε με 5 τράπεζες. Γιατί? Για την ανακατασκευή του γηπέδου πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εξυπηρετήθηκε φυσικά για λίγα χρόνια και μετά σταμάτησε. Και το 2019 ήρθε η Eurobank και το κατήγγειλε. Η μεταβίβαση του 50% του Κόκαλη πήγε στο Μαρινάκι. Και από ό,τι διαβάζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ τυπικά. Σύμφωνα με τις δύο πλευρές. Οπότε παραμένει ασαφές ποιος ελέγχει την εταιρεία και ποιος πρέπει να διαπραγματευτεί. Ρεπορτάζ του 2005 με 2025 με 2026 αναφέρει ότι η απέτηση πέρασε σε ένα κυπριακό φαντ με διαχειριστή την Dovalue, με εκτιμόμενο υπόλοιπο 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Παλαιότεροι ισολογισμοί έδειχναν ομολογιακό γύρω στα 31 εκατομμύρια και συνολικές υποχρεώσεις περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι διαβάζω, το γήπεδο ανήκει στην ΕΟΕ και ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί με παραχώρηση μέχρι το 2052. Τώρα, το νέο έργο που θέλουν να υλοποιήσουν κοστολογείται στα 250 πλάς εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζεται φυσικά σαν μια ξεχωριστή ιδιωτική επένδυση, χωρίς φυσικά να έχει δημοσιοποιηθεί η διευθέτηση του παλιού δανείου της Καραϊσκάκης ΑΕ. Εντάξει, δεν ξέρουμε δηλαδή καν σε ποιανού ιδιοκτησία ανήκει το γήπεδο. Φυσικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια που θα βάλει θα τα δανειστεί ο Ολυμπιακός και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, και είναι κρίμα για τους εφοπλιστές και μάλιστα για τους δήθεν πετυχημένους. Γιατί να σας το πω ευθέως, θα μπορούσε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να εμπλέκεται με όλα αυτά τα δάνεια, λεφτά έχει, να δημιουργήσει με δικά του χρήματα κάτι, όπως για παράδειγμα μια σειρά ελληνικών πολιτιστικών κέντρων στον κόσμο και στην Κίνα, όπου κατασκευάζονται και τα περισσότερα ελληνικά πλοία, και να έμενε και το όνομά του εσαΐ στην ιστορία. Και είναι και άλλοι εφοπλιστές που θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα έργα. Φέρνω σαν παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και είναι πραγματικά κρίμα και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που όλος ο χώρος γύρω από το γήπεδο δεν έχει γίνει πάρκο. Και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τα περισσότερα γήπεδα που είναι μέσα στο τσιμέντο πνιγμένα, χωρίς να έχουν ένα δεντράκι γύρω, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σωστές εγκαταστάσεις και για τις ακαδημίες. Είτε είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τα παιδιά του Πειραιά, είτε είναι όποια παιδιά είναι. Να υπάρχει μια γεύση από τη φύση, από δέντρα, από δάσος, που πιθανότατα μπορεί και να μην γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια νομοθετική διάταξη για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ποιος έχει αναλάβει την ιστορία? Ο Σταύρος Παπασταύρου. Πού συναντάμε ξανά το Σταύρο Παπασταύρου? Όταν είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε μια βίλα, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, με κάτι πουρα και κάτι ουίσκι, και μετά τους είχαν ξυλώσει από την κυβέρνηση. Γιατί τους είχαν ξυλώσει τελικά από την κυβέρνηση και τελικά ο Παπασταύρου επέστρεψε? Για ποιο λόγο? Μήπως από εκεί ξεκίνησαν οι ρογμές στις οποίες τώρα προσπαθούν να βάλουν σοβά για να τα ξαναβρούνε όλοι αυτοί? Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να είναι, κανέναν όταν λέω, κανέναν από όλους αυτούς. Δεν συμφέρει κανέναν από όλους αυτούς να είναι μαλωμένοι. Γιατί χθες διαβάσαμε το ότι υπήρξε μια συνάντηση στο Μαξίμου για το Γεώργιο Καραϊσκάκης. Και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει φτερά στα πόδια. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος. Μια χαρά βρήκανε τρόπο για την νομοθετική διάταξη που λύνει τα πολεοδομικά και τα υπόλοιπα φυσικά προβλήματα για την επέκταση του γηπέδου. Μια χαρά βρήκε λύση ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τα πουρα και τα ουίσια που μία τον διώχνουν και μία τον επαναφέρουνε για να κολλήσει το σίδερο στη βράση. Γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, λέγανε οι παλιοί. Έχει υπάρξει ή δεν έχει υπάρξει κατάθεση στη Βουλή για να γίνει αμέσως τις επόμενες μέρες όπως πρέπει η κοινοβουλευτική διαδικασία για να κερδίσουν αυτά που θέλουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και να ξαναχτιστούν σχέσεις. Τι έγινε ο Μητσοτάκης, μάλλον φοβάται. Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και κάνει χατήρια. Τι φοβάται, ότι θα πάρει κάτω από 20% και τρέχει να τα βρει σε χρόνο ντετέ με όλους αυτούς. Εδώ συναντήθηκε με το Μεϊμαράκη στο Μαξίμου και βγήκανε και φωτογραφία. Ποιος, ο Μητσοτάκης με το Μεϊμαράκη. Θυμάστε τι είχε γίνει σε σοκοματικές εκλογές. Που συγκρούστηκαν και έβριζε ο Μεϊμαράκης στο Μητσοτάκη. Πριν 10 χρόνια. Τι έγινε, τα προσπεράσανε και αυτά, τα βρήκανε. Τι του έδωσε το Μεϊμαράκη ο Μητσοτάκης για να τα ξαναβρούνε. Τι του έδωσε και τα ξαναβρήκανε, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ θυμάμαι που τον έβριζε ο Μεϊμαράκης. Γιατί τον έβριζε? Γιατί είχε πέσει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν πρώτος, ξαφνικά όταν επανήλθε το σύστημα ήταν δεύτερος. Βάλε να ακούσουμε λίγο το Μεϊμαράκη που βγαίνει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη στο Μαξίμου, τι έλεγε παλαιότερα. Βάλε λίγο.
3: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
5: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
4: Από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
5: δεν μπορούσαμε.
4: Γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
5: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
6: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένοι.
7: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
8: Αναδικαίδε φέρει να αναλάβει τις ευθύνες της.
9: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
10: Δεν θα βγει πρόεδρος δηλαδή?
11: Όχι.
10: Να βγω εγώ τώρα.
0: Βρε, τι συμπτώσεις. Να πέφτει το σύστημα και από εκεί που είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης ξαφνικά να βγαίνει πρώτος. και να τον βρίζει με γαλλική προφορά ο Μεϊμαράκης. Βρε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πόπης, της ποπάρας γίνεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχει εταιρεία στην οποία συμμετέχει τόσο ο σύζυγος της Ελεονόρας Μελέτη, όσο και η ίδια, και υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο, ενώ η δεύτερη, από όσο γνωρίζετε, είναι και ενεργεία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα, στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν, 14 Εβδόμου το 2026, πήραν μόνο για μία μέρα το ποσό των 26.000 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Για μία μέρα 26.000 να παίρνουν. Έχετε πάρει εσείς ποτέ σε μία μέρα 26.000? Ήρεμα ρωτάω. Εδώ θα μου πεις ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε για μία μέρα και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσουμε για όπλα. Γιατί? Για να μας πούνε βρείτε τα με την Τουρκία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια με μία επίσκεψη. Και η Γκίλφολ δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες. Και κάθεστε εσείς και πιστεύετε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή και τους Νεοδημοκράτες. Καλά, για τις εφημερίδες δεν θα σχολιάσω κάτι. Κάτι παπαχελάδες που κάθονται όλη μέρα και γράφουν θετικά σχόλια. Έγραψε στην εφημερίδα, τώρα άκου τίτλο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, γράφει. Για πες μας, αδερφέ, άμα γίνει τελικά, θα φταίσαι εσύ που γράφεις αυτά που γράφεις? Γιατί τους υποστηρίζεις τόσο φανατικά? Συμμετέχεις στο πάρτι ή στο λόμπι? Περιμένεις μήπως την πολυθρόνα έξω από το γραφείο να σε δεχθούνε μέσα και να συζητήσετε? Γιατί από κάποια ντοκιμαντέρ που έχω δει, δικά σας, έχεις άριστες σχέσεις. Μήπως δέχεσαι και οδηγίες? Και κατά πάσο στην Ελλάδα ο ποινικός κώδικας επιτρέπει? Να βγαίνουν δημοσιογράφοι και να λένε εσκεμμένα συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο προβλέπει το λειτουργήμα. Αυτά τα ναζάκια σας είναι που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω, γενικά και αόριστα μιλάω, πάρα πολλά πλυντήρια. Πάρα πολλά πλυντήρια. Τι κάνετε? Ναζάκια, ναζάκια σαν τις γατούλες, μπας και σας χαϊδέψουνε οι ισχυρές δυνάμεις, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και σας, άντε να μην το πω, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και γράφετε καλά πράγματα, αυτό κάνετε ρε? Δεν είναι φοβερό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο? Γράφουν ό,τι γράφουν για να τα δει κάποιος και να τους πει «Αχ, τι καλό παιδί είσαι εσύ, θα σε βοηθήσω». Γιατί δεν βγάζετε στην επιφάνεια όλα αυτά τα σκάνδαλα? Εγώ έβγαλα ένα σκάνδαλο. Εγώ είμαι ο κανένας είμαι εγώ. Μπροστά σε αυτούς όλους που τους έχετε κάνει θεούς και θεωρείτε ότι είναι και μεγάλοι δημοσιογράφοι και ισχυροί στις απόψεις τους, σας ρωτάω, έχουν βγάλει κανένα σκάνδαλο? Εγώ έχω αποκαλύψει για τα έξυπνα υδρόμετρα τα οποία φυσικά θα τα εγκαταστήσουμε εμείς με τα δικά μας λεφτά, σαν Έλληνες πολίτες, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, και μετά θα δώσουνε όλο αυτό το δίκτυο σε ιδιώτη, γιατί αυτό κάνουνε. Περιμένουν να στήσουμε εμείς όλο το δίκτυο με δικά μας λεφτά, να το κάνουμε ψηφιακό για να το παραχωρήσουν μετά σε έναν ιδιώτη. Και έχουμε αποκαλύψει υπερκοστολόγηση. Έχει γίνει έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα αυτά. Με εικονικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολογήσεις έως και 300% πάνω. Με εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτό το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Γιατί πλέον ο Έλληνας ελπίζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδείξει τι κάνει. Έχει αποδείξει τι κάνει. 80 ευρώ τα παίρνανε οι υπόλοιπες χώρες τα ψηφιακά υδρόμετρα. 300 ευρώ τα έπαιρνε η Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός που έφερνε τα έξυπνα υδρόμετρα και κοστολογούσε περίπου 9 εκατομμύρια το κάθε έργο? Ε, 55 περίπου έργα. Συνολικός προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια ευρώ. Με καπέλο 220 και 120 ευρώ αναδήμο. Και πού πήγαιναν αυτά τα καπέλα, τα υπόλοιπα λεφτά, πού πήγαιναν? Δηλαδή κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο, να σας το πω απλά και λαϊκά γρήγορα για να πάμε και παρακάτω. Κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο 80 ευρώ να το αγοράσεις. Αυτοί το αγοράζανε με 300. Τα 220 ευρώ πού πήγανε? Γιατί, ναι μεν τα έχεις δώσει σε μια εταιρεία. Ποιος μου λέει εμένα όμως ότι σε αυτό το deal που κάνατε δεν στα επιστρέφει η εταιρεία, μιας και τα έχεις βγάλει από τα κρατικά ταμεία πίσω στο χέρι? Ποιος? Ποιος μπορεί να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό ή ότι δεν συμβαίνει αυτό? Έχει γίνει κάποιος έλεγχος? Ποιος έκλεισε το deal της υπερκοστολόγησης? Ποιος έβαλε την τσίφρα του? Είναι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ ρε μεγάλες, είπε, έβαλες την τσίφρα σου. Έκανες έρευνα αγοράς? Όχι. Εδώ στην Κύπρο τα παίρνανε 80 ευρώ. Εσύ πώς τα πήρες 300? Για ποιο λόγο? Έλα εδώ εσύ που τα πούλησες 300. Έλα εδώ. Ωραία. Έλεγχος. Για ποιο λόγο τα κοστολόγησες 300 ευρώ? Τα κάνει κανένας όλα αυτά? Κανένας. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί φορείς. Δεν υπάρχουνε. Είμαστε μόνοι μας και καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαγοπότι. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτή τη σκηνή σαν θεατές, που μέσα σε όλα αυτά συμμετέχουν και αυτοί που θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται να ελέγξουνε. Παίρνουν μάλλον και αυτοί κανένα χαρτζηλικάκι. Και θα στηθεί όλο αυτό το ψηφιακό δίκτυο της σύνδρευσης και θα το παραχωρήσουν σε ιδιώτη, στη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει πάρει και μετοχές αρκετές. Ε, ζάχαρη, ε. Όλα καλά. Ποιος εκεί πέρα έξω δεν θα ήθελε να αναλάβει ένα στημένο ψηφιακό δίκτυο ίδρευσης και να βάζει ό,τι τιμές γουστάρει, όπως κάνανε και με το ρεύμα? Ποιος? Δώστε τη σε μένα τη δουλειά. Δώστε τη στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στη Γεωργία, εκεί πέρα έξω που ακούνε. Γιατί, τι διαφορά έχουμε εμείς δηλαδή από τον πεθερό του Γεραπετρίτη? Τι διαφορά έχουμε εμείς από τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο και όλους αυτούς? Γιατί να αναλαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα ιδιωτικά οι συγκεκριμένοι? Γιατί είναι φίλοι του Μητσοτάκη? Και στην τελική είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες. Έχει βάλει κανένας από αυτό το κράτος που λέει ότι παλεύει για το εθνικό συμφέρον κάτω? Το αν το κράτος κέρδιζε λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τελικά θα τα κερδίσει ο ιδιώτης. Έχει υπάρξει έστω μία υπηρεσία κρατική, του συντηρούμε όλους, που να βγει και ένα πρόσωπο ρε και να είπε ότι ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η ασφάλεια του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί? Γιατί θα έχει 5-6 ανθρώπους που θα παρέχουν τα κυβικά νερού και δεν θα υπάρχει πλαφόν στην τιμή, όπως έγινε και με το ρεύμα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άρα τι θα γίνει? Θα στηθεί ένα καρτέλ για άλλη μια φορά, το οποίο θα βαράει κουτουλιές, όπως υπάρχει και στα καύσιμα αυτό, που η τιμή του βαρελιού ήταν η ίδια και εδώ στην Ελλάδα πουλούσανε διπλάσια. Και τι κάνουμε φίλοι? Καλά είμαστε? Καλησπέρα. Κάθεστε και μαλώνετε για τη Βύση και τον Καρβέλα όσο συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτοί αυτό θέλουνε, να περάσει ο καιρός να υλοποιηθεί το σχέδιό τους. Καθίστε εσείς να ασχολείστε με τον Καρβέλα που βγαίνει στην τηλεόραση και αερίζεται. Καθίστε! Καθίστε εσείς να ασχοληθείτε με τα θέματα που προβάλλουν. Εχμαλωτίστηκε, λέει, Λύκος που επιτέθηκε στο δρομέα στο Κρυονέρι. Θα πάει, λέει, στη φυλακή ο Λύκος. Ναι, στη φυλακή πάει μόνο ο Λύκος. Δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτοί που ήταν στη φυλακή δραπέτευσαν. Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια και κερδίζει. Και θα γυρίσει και θα επιστρέψει. Και θα γίνει ένα από τα δύο. Σόπαρε αδερφέ, τι μας είπες? Αλήθεια, τρομερή αλήθεια. Τρομερή αποκάλυψη. Ο Χρυσοχοΐδης έκανε τρομερή αποκάλυψη. Μας είπε ότι ή θα τον πιάσουνε ή θα επιστρέψει στη φυλακή. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Τρομερή τοποθέτηση. Εδώ βγαίναν και παλαιότερα και βγαίνουν κάποιοι ακόμα και σας λένε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Σας το λένε και ευθέως. Ορίστε ο λογαριασμός μου. Πάρτε το λογαριασμό μου και δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτά σας λένε ρε. Αυτά σας λένε κάποιοι. Και τρέχανε και βάζανε μονόευρα οι άλλοι. Βάζανε μονόευρα ρε στο λογαριασμό του αλουνού για να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι, την έσωσε? Ή χάθηκαν τα μονόευρα? Πού είναι ρε όλοι αυτοί που σας λέγανε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα και τους δίνατε? Σώσανε την Ελλάδα. Ρε δεν μπορώ να σας πιστέψω άλλο, αλήθεια. Είστε απίστευτοι. Απίστευτοι. Σας έχει ενημερώσει κανένας ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια πρωθυπουργό? Το κατάφερε και αυτό ο Μητσοτάκης. Να, ο άλλος με γράφει τώρα, θέλουμε να μάθουμε σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος. Αυτό τον αφορά. Σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος, αυτό θέλει να μάθει. Ρε, εδώ σου λέω, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατατέθηκε ομαδική αγωγή αποζημίωσης κατά του Μητσοτάκη. Ζητάνε 114 συμμετεχόντες 3,5 εκατομμύρια ευρώ ομαδική αγωγή. Γράφτηκε στη νομική ιστορία και αυτό το κεφάλαιο, το ότι πολίτες στράφηκαν κατά πρωθυπουργού με αγωγή αποζημίωσης και ομαδική μήνυση. Και δεν ισχύει η ασυλία, να το ξέρετε. Δεν ισχύει η ασυλία και βγαίνουν στις τηλεοράσεις κάτι μπαρμπάδες και σας λένε είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και τους πιστεύετε? Εδώ έβγαινε άλλος τηλεόραση και σας έλεγε ότι πρώτη φορά βρέχει έτσι τα τελευταία 16.000 χρόνια. Το έλεγαν αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν βγήκε κάποιος να τους πει τι λέτε ρε. Είστε σοβαροί? Έλεγε ο άλλος πρώτη φορά στα 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε 2026. Πού ξέρεις εσύ ρε αδερφέ αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Εδώ ακόμα δεν ξέρετε και καλά πως γίνανε οι πυραμίδες. Ξέρεις αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Και όμως το λέγανε ρε παιδιά στην τηλεόραση και αυτό. Τελευταία φορά έτσι έβρεξε πριν 16.000 χρόνια. Ένας τρελοεπιστήμονας εκεί τον βγάλανε σε ένα παράθυρο και μιλούσε. Γιατί? Για να δικαιολογήσει την κυβέρνηση, την ανίκανη, την ανεύθυνη που τα έχει αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Για να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει μέσα 16 υπουργούς του σημητικού Πασόκ. Και γιορτάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί οι σημητικοί. Ρε, είναι για να γελάς και να κλαις παράλληλα. Θα καταντήσουμε όλοι να έχουμε διπολική διαταραχή, να γελάμε και να κλαίμε με την κατάντια μας συγχρόνως. Πατούλη, πες αλεύρι. Πατούλη, πες αλεύρι. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σε γυρεύει. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας, τον αγαπημένο καθηγητή ιστορίας. Να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Τι λέει εδώ άλλος? Γρηγόρη, λέει, ο Μητσοτάκης έλεγε ότι σε 80 μέρες έκανε το γύρο του κόσμου. Το έχω αυτό το χητικό, περίμενε. Το έχω αδερφέ. Όχι, με 150 ευρώ. Με 150 ευρώ έλεγε. Βάλε και θα σας πω τι γράφει. Τι γράφει ο ακρατής. Βάλ το λίγο το χητικό πριν κλείσουμε.
11: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφοιτώ στο Πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
12: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν ωραία, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
11: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού, και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι δράσεις ταξιδιών και πολιτισμού, τα πήραν οι νέοι και ήταν μια μικρή...
0: Με 150 ευρώ γυρνάτε εσείς όλο τον κόσμο σε 80 μέρες, για πείτε μου πρώτον. Και δεύτερον, τι γράφει ο ακροατής Θεός? Γρηγόρη, λέει, ο Ριζάη πρέπει να έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου σε ένα μήνα. Και ο Χρυσοχοίδης τον ψάχνει στον Ασπρόπυργο. Ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου, σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε 2 επίπεδα και παρέμβαση στη τιμή της ανδλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στην Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, είπε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων. Για την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι απαιτείται συνδυαστική πολιτική παρέμβαση και όχι ένα μεμονωμένο μέτρο, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Κάνατε τον λαό απελπισμένο και πεινασμένο, αλλά όπως έλεγε ο Ρουσό, όταν ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει τους πλούσιους. Και προσθέτω, θα φάει εσάς τις επόμενες εκλογές. Θα σας εξαφανίσει ο λαός, θα σας τελειώσει, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα στην Καθημερινή, δήλωσε την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας την διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των 2 ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ στη χώρα. Εξαγριωμένη από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας ότι την δολοφόνησε το κράτος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα δυτικά η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια. Έθριος ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάβια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνας να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλληνας εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. 100% καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους εξαιρετικούς μας ακροατές.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που πραγματικά θεωρώ ότι όλη η ραδιοφωνική παρέα περιμένει πώς και πώς να ακούσει την απάντηση. Από πότε η Ελλάδα δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, από πότε δηλαδή είμαστε προτεκτοράτο?
1: Αυτή η ερώτηση και αυτή η απορία και βέβαια η κατάφαση αυτής της απορίας έχει ακουστεί πολλές φορές. Πολύ γρήγορα μέσα στην Ελληνική Επανάσταση η Ελλάδα άλλαξε χέρια από κατακτημένη από τους Οθωμανούς, έτσι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω συνθήκων, συγκυριών, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά και, και διαθέσεων ορισμένων παραγόντων της Επανάστασης, δηλαδή ορισμένων ηγετικών μορφών της Επανάστασης, η Ελλάδα πέρασε γρήγορα, πολύ γρήγορα, στα χέρια ενός άλλου κυρίαρχου που ήταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συμπεράσεις και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία, διότι η Μεγάλη Βρετανία είχε και στόλο και βλέψεις γεωπολιτικές, το ανατολικό ζήτημα, είχε και χρήματα και με όλα αυτά κατάφερε να αποδιαιτήσει τη χώρα και να τη βάλει στο δικό της δρόμο. Έγιναν προσπάθειες κατά καιρούς από τον Όθωνα να ξεφύγει λίγο. Κάθε φορά προσπαθούσε να φύγει ο Όθωνας, αλλά και μεταγενέστερα, εκτός από την κρίση την οικονομική, τα χρέη, τις πτωχεύσεις, που ήταν οι πιο πολλές τεχνητές, έτσι. Έχουμε και το στόλο τον Εγγλέζικο, καμιά φορά είναι και Γάλλο-Αγγλικός, ο οποίος έρχεται στον Πειραιά και κάνει ένα εμπάργκο, κάνει ένα κλείσιμο. Η Ελλάδα τότε φτωχή χώρα έφτανε μέχρι λίγο εκεί πέρα το παγαστικό και μεταγενέστερα βέβαια και είχαμε τραγικές συνθήκες και ασθένειες και πείνα. Πείνα δεν ήταν μόνο η πείνα της κατοχής, έτσι. Η ελληνική επικράτεια, άμα τη δεις ιστορικά αφιψηλού, θα καταλάβεις λιγάκι ότι εντάχθηκε πολύ γρήγορα στη σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω Μεσογείου, λόγω θαλάσσης, λόγω Αιγαίου, λόγω Δαρδανελίου και λόγω Σουέζ. Δεν την αφήσανε. Κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν ανεξάρτητη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή κατακτήθηκε, έτσι, από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βούλγαρους κτλ. Αλλά αναπτύχθηκε ένα κίνημα αντιστασιακό μεγάλο, το οποίο της έδινε ορισμένα χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας εκείνη την ώρα. Ταχύτατα όμως οι μεγάλες δυνάμεις και ιδίως η Αγγλία επενεύει για να το βάλει και αυτό, να το ποδηγετήσει και αυτό. Όχι μόνο η Αγγλία και η Ρωσία, αν και η Ρωσία δεν ήταν τόσο, ο Σοβιετική Ένωση δεν ήταν τόσο, δεν το επιθυμούσε, ο Σοβιετική Ένωση δεν ήταν τόσο, δεν το επιθυμούσε.

0: εμέν σε καταλαμβάνουν έμεσα, δηλαδή σε δέρνουν, αλλά σε ταΐζουν κιόλας. Ενώ οι Εγγλέζοι σε δέρνουν μόνο.
1: Ίσως σε προστατεύουν κιόλας.
0: Ναι, σε προστατεύουν, ναι, και αυτό. Υπάρχει αυτό λόγω της μεγάλης ομογένειας που υπάρχει στην Αμερική και λόγω ενός πνεύματος που έχουν οι ίδιοι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος λαός, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ξέρετε, που δεν είναι, πώς να σου, δεν είναι αντίον των Ελλήνων. Έτσι, πόσοι Παρθενώνες υπάρχουν στην Αμερική? Πάρα πολλοί. Γιατί? Αυτό δεν είναι τόσοι Έλληνες. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πνεύμα, μην ξεχνάμε δε και τη βοήθεια που στείλανε. Εντάξει, ήταν μέσα στο γενικότερο πολιτικό του σχεδιασμό για την Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά δεν είναι χώρα και λαός που θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα. Βέβαια θέλει η Ελλάδα να ακολουθεί πιστά κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ένα πράγμα τελείως, πάντα ήταν δηλαδή, αλλά τώρα είναι τελείως αδύνατο, αδύναμο και κατά κάποιο τρόπο μπλεγμένο μέσα σε κάτι διαδικασίες φοβερές, χρέη, μνημόνια, ακόμα ισχύουν αυτά, τι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να αρθρώσει καν εδώ μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις και δεν μπορεί να αρθρώσει τον ανεξάρτητο λόγο. Θα αρθρώσει η Ελλάδα, η οποία έχει την ατυχία να βρίσκεται στα σημαντικότερα σημεία της υδρογείου. Είπαμε, είχε πει ο Μέγας Ναπολέων, θα κουράζομαι τις ιστορικούρες μου, ότι η Κωνσταντινούπολης και η γύρω περιοχή είναι η σπουδαιότερη περιοχή του κόσμου. Μέγας Ναπολέων το είχε πει αυτό. Λοιπόν, είχαμε την ατυχία να βρισκόμαστε εδώ και να έχουμε δίπλα γείτονες, τους οποίους η Δύση, όχι η Αμερική, η Δύση, γιατί είναι και άλλη δυτική, τους θαυμάζουν, τους αγαπάνε, κάνουν συμμαχίες μαζί τους μεγάλες, κάνουν πως δεν βλέπουν τι κάνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο περιμένεις, ας πούμε? Βεβαίως, και είναι χώρα. Μα τώρα...
1: Ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τους εμπιστευτώ και γιατί το λέω αυτό. Διότι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή λένε βρείτε τα μεταξύ σας.
0: Βέβαια.
1: Και δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
0: Ναι, σύμφωνα. Κοίταξε, απέναντι στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν, αυτό δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες. Γιατί έχουμε μια ελληνοκεντρική ματιά των πραγμάτων. Λογικό είναι, έτσι. Η Αμερική, την Ελλάδα, ο δυτικός κόσμος, έτσι, η Αμερική, έτσι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Ποιος είναι τα εργαλεία, γελάσω. Λοιπόν, η Αμερική θέλει την Ελλάδα και την Τουρκία ένα πράγμα ενιαίο. Δεν κάθεται να το ξεχωρίσει. Απόδειξη ότι με το δόγμα Τρούμαν, είπε ο Τρούμαν, κινδυνεύει η Τουρκία. Ποια Τουρκία κινδυνεύει? Η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη, βασικά δεν τη βάλανε, έτσι, ήταν ουδέτερη, εντάξει, κτλ, κτλ. Βέβαια, μετά τον πόλεμο, ο Στάλιν είχε αλλάξει άποψη, που ήταν μπολσεβίκος, και από εκεί που ήταν παλιά θετική, ήταν αρνητικός και την απειλούσε. Αλλά είπε ο Τρούμαν, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Τουρκία. Και μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Αυτό είχε πει και τους ενδιαφέρει η Τουρκία. Και στη συνέχεια την πάσαν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Τη βάλαν στη βοήθεια την... αφού δεν είχε μπει στον πόλεμο, γιατί να πάρει βοήθεια? Δεν καταλαβαίνω. Τότε δώσε βοήθεια και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο και δεν ξέρω πού γίναν μάχες εκεί. Εκεί γίναν μάχες στο Λίβανο και στη Συρία. Στη Τουρκία δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία έχει να δει μάχες από το 22. Έτσι. Λοιπόν, με εμάς. Λοιπόν, και είπε η Αμερική αυτό. Και η Αμερική βλέπει. Οι ΗΠΑ έτσι βλέπουν το σύστημα, Τουρκία και Ελλάδα ενιαίο. Όταν λοιπόν η Τουρκία λέει διάφορα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να πάρουν το μέρος της Ελλάδας, ας πούμε, κατά καιρούς κάτι είπαν, ας πούμε. Δεν είπαν ποτέ, όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι τη χρειάζονται την Τουρκία για πολλούς λόγους. Γιατί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Έτσι. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Τούρκοι, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε, γιατί εμείς κάναμε λάθη. Το ξέρουν οι Τούρκοι και το καταλαβαίνονται. Έχουνε, προηγουμένως είχες βάλει το Σοφιανόπουλο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το Σοφιανόπουλο, θείος μου ήταν ο Σοφιανόπουλος, δεύτερος θείος μου ήταν. Σοφιανόπουλος, συγγενής μου. Είχε τη χροπή. Και τι έλεγε ο άνθρωπος, ότι θα είμαστε, τα έλεγε ο άνθρωπος σοβαρά, ότι θα είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια, περίπου 9 είμαστε όπως είμαστε, και οι Τούρκοι 80. Έτσι. Αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Το έδαφος, η θέση, ο μεγάλος στρατός. Δεν πάνε φτωχοί, δεν έχουν κορμιά. Ο πληθυσμός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία.

0: είναι τεράστια χώρα. Είναι συγκριτικό πλέον, τι αν την κάνεις. Θα βομβαρδίσεις τι, ποιον θα χτυπήσεις. Λοιπόν, αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχει συγκριτικά, δεν έχει πλέον εκτήματα η Ελλάδα. Αυτό ότι είναι θέση σπουδαία, όταν δεν μπορείς να τη στηρίξεις, γιατί σε μια χώρα με μηδαμινή ενδοχώρα, τι έχει ενδοχώρα η Ελλάδα. Όχι, όλα παραλίες είναι δύο βουνά και φτάνει στην άλλη παραλία και τελείωσες. Με ένα στόλο σε διέλυση.
1: Ναι, απλά η Ελλάδα κάποτε είχε τα θεμέλια της, είχε τον πρωτογενή τομέα, είχε
0: ακριβώς,
1: την αλληλεία, την κοινοτροφία.
0: Ακριβώς,
1: γιατί ναι, καλώς ή κακώς, κύριε Αντωνόπουλε, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτά τα χώματα και που έχουμε 72% θάλασσα. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς.
0: Μα εδώ η Ελλάδα εισάγει ψάρια. Εδώ επειδή έχει χιλιόμετρα παραλίες και εισάγει ψάρια. Εισάγει λεμόνια, εισάγει πορτοκάλια, εισάγει σταφύλια. Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξεις, έχασες τη βιομηχανία, το τρένο της βιομηχανίας, το χάσες, τώρα μην μπούμε στις ιστορικές λεπτομέρειες,
1: ναι.
0: Από το 19ο αιώνα το χάσες, τελείως. Κάτι ονειρευόταν ο καπέμπνος ο Καποδίστριας, τον εφάγανε στα 3 μέτρα και τελείως, τα άδαμε αυτά, τα άπαμε. Λοιπόν, και αυτό, λοιπόν, τελείωσε. Δεν έχει τώρα πια, δεν έχει. Και αυτοί που την κυβερνήσανε τα τελευταία 60-70 χρόνια, εμφανίστηκαν ανίκανοι. Τι κάνανε, κάνανε δύο έργα. Είμαστε σοβαροί, τι έργα κάνανε. Λοιπόν, ήτανε κολλημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενταχθήκαν ακριβώς σε μια εξαρτημένη πολιτική. Δεν λέγαν πάντα ναι. Βέβαια όποιος είπε όχι το πλήρωσε, έτσι το έχω πει αυτό. Όποιος πολιτικός τόλμησε να πει όχι, το πλήρωσε άσχημα. Και σου υπενθυμίζω ότι είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 64 όταν γύρισε από την Αμερική. Όταν γύρισε από την Αμερική με τον Τζόνσον για το Κυπριακό, κάτι και τα λοιπά, ψώσε ανάστημα ο γέρος, κατά κάποιο τρόπο. Που δεν ήταν αριστερός, δεξιός ήταν κατά κάποιο τρόπο. Τι κέντρος, δεξιός ήταν. Και του την είπε του Τζόνσον. Και γυρίζοντας, είπε το περίφημο, παιδιά, τελείως, την πατήσαμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, δεν αστείευεται η Αμερική, θέλει ηρεμία. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Μπορείς εσύ, ποιος μπορεί, εδώ δεν μπορεί η Ρωσία. Εδώ η Κίνα κάθονται και το σκέφτονται. Η Ελλάδα που δεν αντέχει πόλεμο πάνω από τότε είχε μια βιομηχανία. Βεβαίως είχε. Αποφάσισε το πολιτικό κατεστημένο να τα κλείσει όλα και να τυχώσει στην ΕΟΚ. Αυτό εμφανίζεται ως οικονομικό επίτευγμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι οικονομικό επίτευγμα. Γεωπολιτικό επίτευγμα είναι. Γεωπολιτική κίνηση είναι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί? Διότι μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ και με την ύπαρξη του ψυχρού πολέμου κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη, αυτή που ήταν, δεν σημαίνει ότι συμφωνούσε κατά με τους Αμερικάνους, να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε, δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Στόχευαν να μπάσουν την Τουρκία στην ΕΟΚ, η οποία το 1/100 της είναι ευρωπαϊκό και δεν της το δώσανε τυχαία το 22 στα Μουδανιά. Έτσι τα έχουμε πει αυτό, μιλάμε με το Μικρασιατικό. Δεν της δώσαν τυχαία την Ανατολική Θράκη. Έτσι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Και εμείς βεβαίως ως βλάκες, επειδή είχαμε σακατέψει το στρατό στη Μικρασία, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τίποτα το 22. Το 23 ήταν αργά. Εντάξει, λοιπόν, και είχαν και λέει θέλαν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτό είχαν φαγωθεί, ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαν όμως να βάλουν την Τουρκία στην ΕΟΚ και αν βάλουν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Βέβαια το καταλαβαίνω.
0: Άρα είπε ο Εθνάρχης να μπούμε στην ΕΟΚ. Του είπανε βάλτε στην ΕΟΚ την Ελλάδα για να είναι κατοχυρωμένη στη Δύση. Γιατί έρχεται η Τουρκία και ετοιμάζανε την Τουρκία να τη βάλουν και αυτή στην ΕΟΚ. Θυμάσαι τι γινόταν το 2000-2004. Που η μισή, το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, σαν τον τότε πρωθυπουργό, το 5, το 6, φώναζε να μπει η Τουρκία. Θυμάσαι τον Μπάγκαλο που έλεγε να μπει η Τουρκία. Διότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και όχι μια Τουρκία σαν το Ιράν να τρέχουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο δρόμο. Τα θυμάσαι?
1: Ναι, να σας πω όμως και κάτι. Σε ναι, αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα,
0: ναι,
1: εφόσον θέλουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία σαν την νοτιοανατολική πτέρυγα και του ΝΑΤΟ, έτσι,
0: βέβαια,
1: να τα λέμε αυτά,
0: ναι,
1: άρα συμφέρει να είναι σύμμαχός τους. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε καθηγητά, το ότι την κρίσιμη στιγμή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μου πούν αυτό που μου είπαν το 1955, Ναι. Καθίστε στα αυγά σας, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε το σύμμαχό μας.
0: Βεβαίως, με αυτό θα πούν. Σήμερα, ας πούμε, έχουν φαγωθεί με τη Ρωσία, που εντάξει, κακώς, ας πούμε, μπήκε στην Ουκρανία κτλ. Και δεν λένε τίποτα για την Τουρκία που έχει μπει στην Κύπρο. Που η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ουκρανία άλλη χώρα είναι. Ενώ η Κύπρος είναι. Και κάνουν τον Κινέζο. Έτσι δεν είναι. Κάνουν πως δεν καταλάβανε. Έχουν οι Τούρκοι πάρει τη μισή Κύπρο, κάνουν, δείχνουν αυτό εκείνο και δεν τους μιλάει κανείς. Ίσως τους φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, τους φτιάχνουν καράβια, τους πουλάνε αεροπλάνα, βγάζουν διαφημίσεις, πηγαίνετε λέει στην Τουρκία του Αιγαίου, στην τουρκικό Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά ανέχονται εδώ, αφού δεν μιλάνε. Και θα μου πεις και να μιλήσουν, τελείωσε.
1: Και αυτό που λοιπόν λένε οι αλλοί είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα. Σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους έχει απαγορεύσει να ψαρεύουν και επιτρέπουν την ίδια ώρα στους Τούρκους.
0: Μα είμαστε σοβαροί σε αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα δεν πάμε καλά. Δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει πλέον. Εδώ για το καλώδιο έλεγε ο Βαλινάκης προχτές σε ένα κανάλι για μια σύνδεση αμοργού αστυπάλαιας. Εγώ δεν σου λέω τώρα το καλώδιο κάτω εκεί, που κι αυτό, επενέβησαν και πάνω όχι. Είμαστε σοβαροί, αύριο θα σου πούνε ξέρω εγώ, Μενίδη, Θήβα, εμείς θα πούμε. Αφού δεν μιλάνε οι Έλληνες.
1: Αφού δεν μιλάνε.
0: Δεν μιλάνε διότι είναι και το πολιτικό κατέστημα, κοίταξε αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και εγώ τα έχω αναλύσει ιστορικά, έτσι, όσο μπορώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, πολύ καλύτεροι.
1: Όχι, εσείς είστε ο αγαπημένος μας.
0: Να είσαι καλά και εμένα, τιμή μου μεγάλη. Και για τους εσένα βέβαια, σε ευχαριστώ και τους ακροατές που κάνουν υπομονή και μας ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το κατεστημένο το ελληνικό, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, αυτό είναι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να επικρατήσει. Για να επικρατήσει πουλήθηκε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής η Αγγλία είχε τα λεφτά, διότι έχουμε πει χίλιες φορές, ποιος πληρώνει στην ιστορία, να τελειώνουν αυτά οι μπουρδες. Ποιος πληρώνει. Αυτοί δώσαν τα δάνεια. Δηλαδή οι τραπεζίτες τώρα, αυτοί, δικοί τους. Έτσι, τώρα δικοί τους συζητιέται, αλλά σε περιπτώσει. Δώσαν τα δάνεια, σε βάλαν στην τσέπη. Και από εκεί το είδα, δεν κάναν και οι Γερμανοί. Είπαν οι Γερμανοί, σας δώσαμε δάνεια, τα φάγατε, μνημόνιο. Και το πολιτικό προσωπικό εδώ χειροκρόταγε. Όχι όλο να είμαι δίκαιος. Χειροκρόταγε. Και θυμάσαι βγαίναν Έλληνες και λέγανε καλά μας κάνουνε γιατί είμαστε παταχτσίδες και τα φάγανε. Σόπαρε! Έχω διαβάσει άρθρα Ιταλία, Γαλλία έχουν κάνει όργια. Το τι έχουνε φάει δεν περιγράφεται. Εκεί τη βούβα. Τίποτα. Ή λίγα πράγματα. Η Ελλάδα τους έφταξε. Η Ελλάδα τους έφταξε. Κοίταξε, η ιστορία έχει αποδείξει άλλα. Έτσι. Άλλο λέγανε γιατί 3 Οκτωβρίου που πέρασε ήταν η επέτειος της ενοποίησης της Γερμανίας το 90, έτσι. Ναι, και είχαν πει να γίνει μια, τώρα που η Ανατολική Γερμανία, DDR, έτσι, που ήταν στα ελληνική χώρα, Honecker, μπήκε στη Δυτική, ενσωματώθηκε με τη Δυτική και έγινε, πώς το λένε, Δημοκρατική, θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια Γερμανική Ευρώπη. Έλα τώρα, ποιος σοβαρός άνθρωπος δεν βλέπει τη Γερμανική Ευρώπη. Γερμανική Ευρώπη είναι. Και επειδή σήκωσε κεφάλι, είπε η Αμερική, ας το κόψω. Και έχει πάει, έχει κλείσει το στενό και τελείωσε η φασαρία. Βλέπεις τι γίνεται. Δίνουν και δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς που χάνονται. Θα τα βάλεις με τη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν, ό,τι και να τις κάνεις δεν πέφτει η Ρωσία, είναι χάος. Έχει αποδείξει, το έχει αποδείξει η ιστορία. Λοιπόν, και δίνουν δισεκατομμύρια. Και βλέπεις και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν πατώσει. Όταν πατώνει η Γαλλία και η Γερμανία, ποιος θα μείνει απάνω, η Βουλγαρία και η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Μα είμαστε σοβαροί. Ενωμένοι, ΕΟΚ είναι Γαλλία, Γερμανία. Τι είναι. Ναι. Λοιπόν, η Αγγλία έφυγε. Πολύ καλά. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Που δεν είναι ποτέ Ευρωπαίοι. Μείναν κάτι άλλοι, κάτι ρέστη, κάτι Βουλγαρίες, κάτι δεν ξέρω τι. Τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Βλέπουμε πάντως ότι χθες ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ πέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην ουσία κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε οπλικά συστήματα.
0: Ναι, βέβαια. Μα αυτό είναι ο άνθρωπος να κάνει.
1: Μα βέβαια.
0: Να σου πω κάτι. Ο πάντα, να ξέρουμε τι λέμε, όταν έρχεται εκπρόσωπος της μεγάλης δύναμης εδώ, είναι για να πάρει κάτι. Τι είναι να σου δώσει. Για να πάρει κάτι. Ήρθε και τα έπαιγε. Άμα είναι να σου δώσει, παίρνει τηλέφωνο.
1: Σε άλλες χώρες όμως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σε άλλες χώρες που πηγαίνουν, ναι, υπάρχει, ναι, ανταλλαγή. Θα σου δώσουμε εμείς αυτά, θα μας βοηθήσεις και εσύ εκεί. Εδώ πέρα τίποτα, μονόπλευρο.
0: Είπε η πρέσβυρα, να είναι καλά η γυναίκα, ότι ξέρετε κάτι, την κυβέρνηση την αλλάζουμε σε ένα τέταρτο. Το πιστεύω και το δήλωνα και το έχω δηλώσει και δημοσίως. Με την Αμερική να τα βάλει η Ελλάδα που δεν έχει δρόμους να πάει στην επαρχία. Κάτσε εσύ Γρηγόρη. Μετά από 60 χρόνια φτιάξαν το δρόμο Αθήνα-Πάτρα. Μετά από 70 χρόνια είμαστε καλά. Εγώ από παιδί που ήμουν κίνδυνε ζωή σου. Και Αθήνα-Πάτρα δεν είναι, ξέρω εγώ, Μενίδη Χασιά. Περνάει όλη η Ευρώπη και φεύγει. Και τον φτιάξανε πριν από 7 χρόνια, 8. Από το 1912. Μα είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να φτιάξει έναν δρόμο αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να... δυο γαϊδαρονάχυρα να χωρίσει. Γιατί φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, φταίει ο καιρός. Δεν ξέρω τι φταίει. Είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και τελείωσε. Και εμφανίζονται κατά καιρούς οι σωτήρες και λένε «Σας έριξε από καραμαλή στην πισίνα, κολυμπήστε». Κάτσε ρε, σιγά σιγά. Τι μέριξες και κολυμπήστε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα, πουλάει ό,τι έχει, ξεπουλιέται. Ξεπουλιέται η χώρα. Μα μπορεί να ζήσει έτσι ο ελληνικός λαός. Θα πιάσουμε πάλι 2 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό προσωπικό. Σου πω κάτι, είχαμε κάνει κάτι εφαιρώματα στη δικτατορία. Θυμάσαι που τα είχαμε πει.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε πει κι άλλοι και μιλήσανε κι άλλοι και με βρήκαν στον δρόμο και μου λέγανε κι άλλοι που μου λέγανε καλά. Λοιπόν, εάν ήταν καλή ή κακή δικτατορία, δεν φταίει η δικτατορία μόνο. Φταίει και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μαλώνανε σαν τα κοκόρια μέσα στη Βουλή, ποιος θα κάτσει και δεν θα κάτσει. Μου έλεγε εδώ μια κυρία γνωστή που μεγάλωσε στη Θράκη ότι τότε έκαναν δρόμους στη Θράκη. Δεν είχε δρόμους στη Θράκη, δηλαδή η Θράκη ελληνική που είναι μεγάλη επαρχία, την πήραμε με αγώνες, εντάξει χάσαμε και ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει είναι χώρα και ανεπτυγμένη και χρειάζεται. Και επί επταετίας, δεν το λέω για να πω καλά έκανε ή κακά έκανε, φτιάξαν δρόμους. Το πολιτικό προσωπικό πέρασαν ο Παπάγος, ο Μαρκεζίνης, ο Καραμαλής, ο Γέρος ο Παπαδρέου, καλά αυτός έκατσε 15 μήνες, 16. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Και στείλαν 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι στο εξωτερικό για να τους στέλνουν λεφτά να μας ζούνε και την, απορφανίσαν τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά, ξέρεις. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Τι είναι η μάχη του ΣΚΡΑ. Λαμπρή και αυτή, αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Αυτή είναι. Δυστυχώς.
1: Με τόσα χρήματα όμως που υπάρχουν από τους Έλληνες φορολογούμενους στα κρατικά ταμεία, με τόσα χρήματα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, ποιο ο δρόμος είναι κάτι μηδαμινό. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι κάτι δηλαδή πολύ απλό, έτσι το βλέπω.
0: Ναι, είναι πολύ απλό, αλλά είναι ενδεικτικό της ανικανότητος. Μιας ανικανότητας η οποία πλέον περνάει τα όρια της αβελτηρίας και γίνεται προδοσία. Δεν μπορεί η χώρα αυτή να την έχει παρατημένη έτσι. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πούμε. Γενικά μιλάω έτσι, από μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ήταν πόλεμος, κατοχής, φακτήκαμε. 10 χρόνια, Τέτοιο πράγμα έχει, που σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είναι, μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς είναι 10 χρόνια να σφαζόμαστε. Και να μας σφάζουν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, να ερεμήσει ο ελληνικός λαός, να φάει ένα κομμάτι ψωμί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να δουν λίγο ήλιο. Και έπεσα, αρχίσα να πω, τι θα πει, τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια έρθει. Τόση βοήθεια δώσαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Συγγνώμη. Τόση βοήθεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει μια φορά το 92 σε ένα λεωφορείο πήγαινα στη Λιβαδιά ένα, τώρα σας κόραζω ενδεικτικό, ένα κύριο, πιάσαμε κουβέντα. Να λέει, ξέρετε κύριε μου, εγώ είμαι Έλληνας του Καναδά. Μπράβο του λέω. Έχω λέει περιουσία στον Καναδά. Κάναμε συγκεντρώσεις τότε λέει πορείες με το μείον 30 στον Καναδά για το μακεδονικό έτσι, για τους Σκοπιανούς και τα λοιπά. Πήγαινα πεθάνω από το κρύο και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, στη Θήβα, στην πατρίδα μου να κάνω επένδυση. Να δώσω πόσα εκατομμύρια, δραχμές ήταν τότε έτσι, να φτιάξω ένα εστιατόριο, 5 ορόφους μου και τα λοιπά. Έπεσε απάνω μου, ο χείο, ψίο, ψίο, μείο, δι, με αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς αρχαιολογικά το ένα τ' άλλο. Τι να κάνουμε, λέει, σηκωφύγε του λέω, να ζήσεις, σηκωφύγε να γλιτώσεις. Λοιπόν, όταν δολοφονεί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Το ξέρουν όλοι μας, το ξέρουμε.
1: Και υπάρχουν τώρα που αναφέρεται Καναδάς, είχα έναν καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή, που τώρα η αλήθεια είναι θα το ξαναβγάλω στα κοντά, τον κύριο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι ένας νεοελληνιστής Καναδός φιλόλογος και πανεπιστημιακός, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, δεν είναι Έλληνας και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Πιο
1: πολύ από τους Έλληνες την αγαπάει.
0: Έλατε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει, δηλαδή μιλάμε και ορκίζονται στην πατρίδα τους. Και καθόμαστε εμείς και ο ένας κοιτάει τον άλλο να... με ξύλο. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και γίνονται γιατί, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν, ας το πω έτσι, πολύ αντεθνικά. Έτσι, διότι πατριώτης δεν είναι αυτός που θα πάρει τα όπλα να πολεμήσει. Πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται κάθε μέρα να σπουδάσει τα παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά, να μάθει τη νεολαία πράγματα, να της είναι παράδειγμα, να αγωνιστεί, να προσέξει, να θυσιαστεί στην ανάγκη, στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ο πατριωτισμός πια. Δεν είναι τώρα θα έρθουν οι Τούρκοι να πολεμήσουν. Όταν έρθουν οι Τούρκοι θα πολεμήσουν. Τα κάμψα, θα έρθουν εδώ. Ελπίζω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα γεμίσουν τα σύνορα, πιστεύω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είδες τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Στέλνουν εδώ χιλιάδες εκατομμύρια. Κάνουν επενδύσεις. Η χώρα βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και θέλει επενδύσεις. Και σου λέει επενδύσεις από πού έρθουν. Μα ο Τούρκος δεν κάνει επενδύσεις για να γίνει καλά η Ελλάδα. Κάνει επενδύσεις για να βάλει το χέρι του να φάει κομμάτια της Ελλάδος. Έτσι δεν λένε. Αυτό λένε. Μα το φωνάζουν. Εδώ δικά μας. Η Θράκη δικιά μας. Ποιος είπε, ποιος ονόμασε, ξέρεις, τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Έτσι. Διότι και από επίσημα χείλη στη δεκαετία του 50, επίσημες αποφάσεις του έπαρχου της Θράκης, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της συνθήκης της Λοζάνης Τούρκοι. Αφού λοιπόν εμείς τους τρώνουμε το χαλί, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας κουράσω, τους τρώνουμε το χαλί, χαζοί είναι οι Τούρκοι. Χαζοί είναι. Οι Τούρκοι από τη στιγμή που χάσαν τα νησιά το 12-13, το μυαλό τους να πάρουν τα νησιά. Εκεί απάνω τα νησιά. Θέλουν να πάρουν τα νησιά. Είναι κάρφι στο μάτι τους. Δεν μπορούν να βλέπουν στη Ρόδο ελληνική σημαία. Αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είμαστε ικανοί με διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, οικονομικούς, ξέρω τι, να κρατήσουμε ορισμένα πράγματα ή δεν είμαστε. Οπότε αφού δεν είσαι, θα στο πάρει. Δεν είναι. Η ιστορία είναι απλό πράγμα, ξέρεις. Και μπερδεμένο και απλό. Είναι ο νόμος του ισχυρότερου. Τελείωσε. Όταν λοιπόν, θυμάμαι ο Μαύρος τι έλεγε στη Βουλή το 1974, έχεις λέει δύο χώρες. Όταν η μία φέρεται ισχυρότερα από την άλλη, η Αμερική θα στηριχθεί στη δυνατή. Την κάνανε όμως δυνατή την Τουρκία, την κάνανε εκ του μειόντος, την Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν ένα αντάρτικο, την κάνανε οι δυτικοί μας σύμμαχοι. Η Ελλάδα δεν έχασε στη Μικρασία από τον Κεμάλ, έχασε από τους δυνατούς μας συμμάχους. Αυτοί μας πετσοκόψανε. Και ιδίως η Αγγλία. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος ιστορικός, στο φέρετρο της Ελλάδος, το τέταρτο καρφί, το κόλλησαν οι Εγγλέζοι. Για το δικό τους λόγο, για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, δεν σε λυπώνται. Μεγάλες δυνάμεις δεν σε λυπώνται. Σου λέει, κύριε, κόφτε το λαιμό σου. Λυπηθήκαν τη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα θα πούμε 20 Οκτωβρίου. Ναι, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, θα θυμηθούμε λίγο.
1: Βέβαια, 28 το κλείνουμε από τώρα.
0: Τα παιδιά, ξέρεις ότι είχαμε 30.000 ακροτηριασμούς. Ναι. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πόσα παιδιά σαν κατεύθυνση. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μπήκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και μας ξεσκίσανε. Γιατί. Γιατί λέει, τέλος πάντων, δεν θέλω να στεναχωρώ, γιατί θα αρχίσουν και θα λένε διάφοροι μαμού, ας τους καλύτερα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Και εδώ είμαστε.
1: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως.
0: Ωραία.
1: Βλέπω εγώ όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού. Διότι από τη μία πλευρά μας στοχοποιούν, από την άλλη έχουν δώσει δικαίωμα να έρχονται ξένοι παράγοντες να αγοράζουν τα πάντα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στον Εύρο προχθές κιόλας κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάθαμε ότι πουλάνε περίπου το στρέμμα 200 ευρώ.
0: Κύριε καθηγητή.
1: Πόπο τι χάος σε κάποια χωριά, έτσι. 200 ναι, ναι, ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχεται ο άλλος και αγοράζει όχι γη, αγοράζει ολόκληρη χώρα.
0: Ολόκληρη χώρα αγοράζει, έβεβαια. Έτσι είναι, όχι είναι τραγικό. Και κάνω όπως εδώ η Αθήνα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στη Ποσειδώνος με 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα, ζει το δικό της ρυθμό και το δικό της δράμα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Θεός δεν ξέρω, εντάξει, η Πελοπόννησος κάτι μπορεί να γλιτώσει, ξέρω εγώ, η Ρούμελη. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Βέβαια. Μα οι άνθρωποι, όταν είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση, τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν ό,τι μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Προγράμματα γίνανε, δεν γίνανε. Προγράμματα γίνανε, χαθήκανε. Λεφτά δοθήκανε, πού δοθήκανε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και είναι αυτό που γίνεται. Είναι αυτό που γίνεται, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Ξέρεις, αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι που λένε και τι έγινε. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Θα κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία. Θα κάνουμε ελληνο... Εδώ την είδε στη Φοντελάιν με τους Σκοπιανούς. Το έδες αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το έδες αυτό. Ξαφνικά την έπιασε η αγάπη για τα Σκόπια. Γιατί. Η Γερμαναρού. Γιατί. Διότι τα Σκόπια είναι καρφί στο μάτι της Γερμανίας. Ο ελέγχων τα Σκόπια αυτή την περιοχή, το Βαρδάρι, ελέγχει τα Βαλκάνια. Και η Γερμανία ποτέ δεν παράτησε μέσα της τη μεγαλομανή πολιτική, την εξωτερική, και το Λεμπενσράουμ και τον Τραγναχώστεν. Έτσι, και τα δύο. Πορεία προς Ανατολάς και ζωτικός χώρος. Και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας, που είναι ισχυρή δύναμη, υποτίθεται στην Ευρώπη, ισχυρότερη, πολύ δυνατή χώρα είναι, έτσι, οικονομικά και πληθυσμιακά, είναι τα Βαλκάνια. Έλα όμως που εκεί υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το καταλαβαίνεις αυτό. Την επίσκεψη την καταλαβαίνεις τώρα.
1: Βέβαια. Ίσως να έγινε όλο αυτό με την ονομασία, για να μην το έχω σκεφτεί και αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, απλά δεν θυμάμαι σίγουρα αν σας έχω κάνει την ερώτηση. Άμα επαναλαμβάνομαι, να με συγχωρέσετε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, άλλη μου.
1: Διότι πάνω από την Ελλάδα βλέπω και παρατηρώ πολλές φορές τη γεωστρατηγική θέση. Χτίζεται ένα μουσουλμανικό τόξο, το οποίο συνδέεται με την Τουρκία, γιατί επενδύουν και στην Αλβανία, επενδύουν και στα Σκόπια. Ίσως να έχουν δεσμεύσει τα Σκόπια με το να τους δώσουν, ας πούμε, κάποια αξία που δεν έχουν φυσικά, έτσι, ιστορική, έτσι, για να ανήκει στη Δύση.
0: Βέβαια, βέβαια. Το μουσουλμανικό τόξο περνάει τη Βουλγαρία, η οποία έχει 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους, έτσι, αν μπορεί ίσως και περισσότερους. Μπαίνει μετά στα Σκόπια που υπάρχει εκεί και στην Αλβανία. Εκεί δεν μπόρεσε, το είπε και ο Βαλινόκης το επιχειρηστές, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κάνει, ενώ δέχτηκε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια κατοίκους της Αλβανίας και ζουν εδώ οι άνθρωποι, δουλεύουν και τα λοιπά, μερικοί έχουν και ενσωματωθεί και καλά κάνουν, έτσι, κατάφεραν οι Τούρκοι να βάλουν πόδι, εξ αποστάσεως. Επειδή οι Αλβανοί παλιότερα ήταν μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Το ίδιο είναι και στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι, είναι αλβανικός πληθυσμός και βουλγάρικος πληθυσμός, αυτό είναι τα Σκόπια. Και φτιάχτηκε μια χώρα την οποία εμείς την ονομάσαμε Μακεδονία. Αυτό θα πληρωθεί αυτό, ήδη πληρώνεται αυτό, έτσι. Και αν είδες, ας πούμε, η κυρία Φοντελάιν είπε μακεδονική γλώσσα, τελείωσε, δεν μας τελείωσε. Είσαι στην ΕΟΚ και σε τελείωσε. Είπε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός. Τι θα πει μακεδονικός πολιτισμός? Τι θα φωνάζουμε εμείς τόσα χρόνια? Και να το, τελείωσε. Λοιπόν, που δεν το, πιο μακεδονικός. Αυτοί λένε πια Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονοί είμαστε. Δεν το δέχονται. Αυτό που υπογράψανε, που ήταν κέρδος για αυτούς, ούτε καν το δέχονται. Λένε είμαστε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Το λένε Μακεδονία.
1: Και εμείς είμαστε Αυστραλοί τότε. Να δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε Αυστραλοί.
0: Ναι, ναι. Αφγανιστάν.
1: Ναι, είμαστε Αφγανοί. Είμαστε Αφγανοί.
0: Είμαστε Αφγανοί. Κατάλαβες, ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν πίσω τους ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Εκεί πέρα ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα του Τίτο, έτσι, ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ιουγκοσλάβικας, η οποία τώρα, εντάξει, έχει γίνει άνω κάτω και, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί το μάτι της Γερμανίας, το οποίο όμως δεν θέλουν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι, ήδη εκεί παίζεται.
1: Τώρα που αναφέρατε τη Ιουγκοσλαβία, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στη Σοβιετική Ένωση ισχυρό, που αποδυνάμωσε αρκετά τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, και αυτό θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος. Βλέπω τώρα ότι πολεμάνε τη Ρωσία και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα όπλα, και όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο πιστεύω ότι γίνεται γιατί θεωρούν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει με το φυσικό αέριο που πουλάει, γιατί τώρα πλέον πουλάει μόνο στην Κίνα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει?
0: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι θα αντέξει. Η ιστορία αυτό απέδειξε. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντα προβλέψεις για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Η ιστορία όμως απέδειξε ότι επανειλημμένως ευρωπαϊκές χώρες και μη θεωρούσαν τη Ρωσία ότι ήταν ένα πράγμα, εντάξει, σαν μεγάλο ασθενή τον είχαν και αυτόν, είναι μια χώρα ιδιόρυθμη, περίεργη, μεγάλη, δεν μπορεί να συγκροτηθεί ουσιαστικά, κτλ. το είπαν και παλιότερα, το είπαν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πατήσανε, το είπαν και μετά όταν κατέρευσε η Ρωσία, ας πούμε, κατέρευσε το εισαγωγικό το καθεστώς το 90, είπαν πάει η Ρωσία τελείωσε, έγινε αυτό, δεν υπάρχει υπερδύναμη άλλη, ο Φουκουγιάμα τέλειωσε ιστορία, μία είναι υπερδύναμη, πού την εδώ, τι γίνεται, τώρα δημιουργήθηκε η Κίνα, η οποία έχει ανάγκη τη Ρωσία. Τη Ρωσία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει η Αμερική και η Κίνα. Την έχουν ανάγκη. Περισσότερο έχει ανάγκη η Αμερική. Και ο Τραμπ, πολύ σωστά ο άνθρωπος, γιατί είναι και επιχειρηματίας, σου λέει έχω ανάγκη τη Ρωσία. Δεν τον είχα κατηγορήσει βοηθούς στον Πούτιν. Τα θυμάσαι αυτά που τον κατηγορούσανε ότι ο Πούτιν τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος. Τα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά έχουν κάποια βάση. Την έχει ανάγκη τη Ρωσία η Αμερική για πολλούς λόγους. Τι θα καταρρεύσει, τι θα της πάρουν ένα κομμάτι. Τι θα τις κάνουν. Δεν μπορεί να τις κάνουν τίποτα. Α, και λέγανε ότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας και τι. Δεν πάνε να το έχει. Έχει τέτοια ισχύ, τέτοια άλλη δομή σαν χώρα και σαν λαός. Δεν είναι Δυτική Ευρώπη. Ποιοι Γερμανοί τολμάνε οι Γερμανοί στρατό να μπουν στη Ρωσία. Έλα τώρα να πούμε που οι μισοί θέλουν να κάτσουν στο σπίτι τους. Ποιοι δεν είναι οι Γερμανοί του 35 και του 40. Αυτοί που ήταν που τους φοβήθηκε ο κόσμος. Και τους αφήσανε. Αφού τους αφήσανε, τους χαϊδεύανε. Και το χαϊδεύανε το Χίτλερ. Τώρα μπούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, πολεμάνε τη Ρωσία για τι λόγους. Γιατί εδώ, κοίταξε, τι είναι, ο Μέρτς, τι υπάλληλος είναι, είχαμε πει.
1: Ο Μέρτς.
0: Ναι, της Γερμανίας υπάλληλος τι είναι, BlackRock.
1: Ναι, της τράπεζας.
0: Ναι, βράβο. Ο Μακρόν δεν είναι υπάλληλος Ρότσιλ. Λοιπόν, τι συζητάμε.
1: Και στην Ελλάδα έχει πολλούς που ανήκουν στην BlackRock και στους Ρότσιλ.
0: Καμία αντίληση. Πολύ σωστό. Μα με τους Ρότσιλ θα τα βάλεις στην BlackRock. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί εκπροσωπούν ένα κατεστημένο που θέλει ας πούμε τη Ρωσία να τη χτυπήσει. Το ίδιο κατεστημένο χτυπάει και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι παντοδύναμος. Έχει ένα κατεστημένο φοβερό. Θυμάσαι τι γινόταν. Που το χτυπάει. Δεν είμαι υπέρ του ή κατά του. Έτσι είναι όμως. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κατεστημένο που χτυπάει και τον Τραμπ και την πολιτική Τραμπ ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι η Αμερική πάνω απ' όλα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, είναι αυτό που χτυπάει τη Ρωσία. Και ο Τραμπ από την άλλη μεριά δεν χτυπάει τη Ρωσία ο Τραμπ. Όχι, έμεσα βέβαια τη μαζεύει λίγο με το Ιράν, αλλά ποιο Ιράν. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει πόλεμο η Αμερική σοβαρό στο Ιράν, που είναι 15 φορές η Ελλάδα, 20 φορές η Ελλάδα. Τεράστια χώρα. Και να τον αφήσει η Κίνα που την τροφοδοτεί με πετρέλαιο, το Ιράν τροφοδοτεί την Κίνα με πετρέλαιο, να διαλυθεί το Ιράν ή η Ρωσία. Όχι. Είναι ένας φοβερά ισχυρός άξονας. Ρωσία, Ιράν, Κίνα και παίζει και η Ινδία από κάτω ένα παιχνίδι δικό της. Λοιπόν, τι θα τις κάνουν. Εδώ είναι όλοι ένας όγκος τεράστιος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Και θα κόψουν τα πετρέλαια και θα γονατίσει. Ποιος θα γονατίσει, η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα κατά την άποψή μου τόσο απλό. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι άλλα βαθύτερα και βάζουν στόχο, έχουν στοχοποιήσει αυτή τη στιγμή την Αμερική. Τον Τραμπ έχουν στοχοποιήσει. Δεν τους αρέσει, δεν τους βολεύει. Θυμάσαι τι λάσπη του ρίχνανε πριν τις εκλογές. Και εδώ. Τα θυμάμαι εγώ, εντάξει, τηλεόραση είχα. Θυμάσαι και τον κοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, θα κοροϊδεύσουμε και τον Κάρτερ.
1: Και το χειρότερο ποιο είναι, τον κοροϊδεύανε και μόλις εκλέχθηκε πέσανε. Και το προσκυνούσανε.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική. Τα έχω πει, κοίταξε Γρηγόρη, να είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική. Η Ελλάδα θα ξεκολλήσει και θα κολλήσει στην Αίγυπτο. Θα αλλάξει θέση. Τα είπε η πρέσβυρα. Τα είπε η γυναίκα. Τα είπε. Άμα θέλουμε, λέει, σας θέλουμε σπίτι μας. Όχι, λέει, εμείς είμαστε. Τι είσαστε, γελάμε. Τι είσαστε.
1: Τι είσαστε, πραγματικά.
0: Θα κάνει μαγιά στην Αμερική Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό του. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Όχι, καλά λέτε. Μα είναι τρομερό το ότι κάποιοι το πιστεύουν αυτό, ότι μπορούν να πάνε κόντρα στην Αμερική.
0: Να πάνε κόντρα στην Αμερική. Δεν λέω. Πολλές φορές η Αμερική φάνηκε σκληρή, είχε άλλα συμφέροντα. Ναι, όντως και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσει, το φυλάς. Έτσι, το φυλάς. Τι να κάνει. Εδώ ολόκληρη η Ρωσία, ολόκληρη η Κίνα και πάνε και συζητάνε. Η Κίνα. Έχεις δει τη δύναμη έχει η Κίνα. Τη Σαγκάη, άμα τη δεις η Σαγκάη, την έχει κάνει τη Νέα Υόρκη Κουρέλη. Η Σαγκάη. Δηλαδή μου έχουν πει άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, που έχουν πάει εκεί πέρα, ναι, που είναι επιχειρηματίες κτλ. Τι το αυτό το πράγμα, το φοβερή ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Και θα κάτσει η Ελλάδα, η οποία έφτιαξε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες είναι ανοιχτό και τις μέρες είναι κλειστό. Και μια μέρα χαλάει και εδώ στο μετρό κάθε μέρα οι σκάλες είναι χαλασμένες. Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό που να μην έχει χαλασμένες σκάλες. Και μιλάει, τι να μιλήσει να πω.
1: Μα το κόλπο τους ήταν αυτό μόνιμα. Το ίδιο μοτίβο. Να αφήνουν τα πάντα να καταραίουν για να έρχονται μετά και να μας λένε θα τα δώσουμε σε έναν φίλο μας ιδιώτη να τα φτιάξει.
0: Να τα φτιάξει, έτσι.
1: Εγώ πήγα στο Ηράκλειο το καλοκαίρι να βαφτίσω ένα μωρό, κύριε καθηγητά, και είδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν είχαν ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, είχε χαλάσει. Ναι, όχι χαλάσει, δεν δούλευε.
1: 2 εκατομμύρια τουρίστες πάνε κάθε χρόνο. Και δεν είχαν ψηφιακό πίνακα. Και μου λέει εκεί πέρα, λέω, είναι δυνατόν να μην έχετε ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο? Και μου λέει, περιμένουν να αναλάβει ο ιδιώτης να τα κάνει.
0: Ναι, ο άνθρωπος θα τα κάνει, δεν θα τα κάνει, θα τα αφήσει και αυτός και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Αυτό ξέρεις από πότε είναι? Από πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να το παρακάνουμε λιγάκι. Και μετά αυτό συνέβη. Παντού συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε δημόσιο έργο το οποίο να κόστισε αυτό για το οποίο είχε προϋπολογιστεί. Δεν υπήρξε. Από το πιο απλό μονοπάτι αυτό. Τρεις φορές επάνω, πέντε φορές επάνω. Να μην σου μιλήσει τώρα μια ιστορία για τα τρικούπικα δάνεια. Πόσο προϋπολογιστήκαν και πόσο κοστίσαν. Και έφαγε μια πτώχευση μετά και τελείωσε. Τον πτωχεύσανε. Τον κλείσανε. Και τον στείλανε να πεθάνει, να πούμε, στην Νίκαια. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, έτσι. Ξέρουν, δεν είναι, είναι εις τις κάνεις, μπορεί να κάνω λάθος, κάπου εκεί πάντως. Εκείνη, αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν. Αφού έχουν λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, θα κάτσει τώρα η Ελλάδα να κάνει τον άγριο στην Αμερική, να το παίξει η φίλο Ευρώπη με τους Γερμανούς. Η Αμερική κάνει πόλεμο στη Γερμανία, φωνάζει. Όποιος δεν το βλέπει να βάλει γυαλιά. Δεν κάνει πόλεμο ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα η Αμερική, που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Αυτήν το φωνάζω χρόνια, το φωνάζω. Μα ο Τραμπ ο ίδιος το λέει.
1: Ναι, αλλά οι καλύτεροι φίλοι, συγγνώμη που σας διέκοψα, οι καλύτεροι φίλοι της Γερμανίας είναι η Τουρκία. Και δεν βλέπω την Τουρκία να τη χτυπάνε κάπως, τη χαϊδεύουνε.
0: Κοίταξε, η Τουρκία είναι πολύ καλή φίλη με όλη την Ευρώπη. Όλοι, όλοι, ανέκαθεν. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι με την Τουρκία είχαν πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν είναι εκεί, είναι άλλα. Τα συμφέροντά τους είναι μια τεράστια αγορά. Είναι δε και ο Ερντογάν δεν είναι και του πεταματού. Φάνηκε ότι έχει μυαλό. Αφενός μεν εμφανίστηκε ως αρχηγός όλων των μουσουλμάνων του κόσμου, ξυπνάδα, θυμίζει το Σουλτάνο αυτό, το Χαλιφάτο, και δευτερευόντως έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων, όπου σου λέει πολύ καλά, γιατί δεν τα φέρετε από την Κίνα, ας σας τα δώσω εγώ που είμαι δίπλα. Και παίρνεις Lacoste 5 ευρώ. Έτσι το εκχειδαίζω λίγο τώρα, παίρνεις Lacoste τουρκικό 5 ευρώ. Θα μου πεις θα κρατήσει 2 χρόνια, και ένας καφές είναι. Ένας καφές στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Ένας καφές στο Παγκράτη, εγώ δεν σου λέω να πας στην Γκραν Μπρετάνη, στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Λοιπόν, και παίρνεις 5 λακκώστ και τα έχεις 3 χρόνια. Και τι έγινε? Εντάξει, λοιπόν, αυτό ξέρει ο Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα. Τώρα βγαίνουν κάτι απόστρατοι και λένε ναι και τόνα και τ' άλλο. Μόνο απόστρατοι. Καλά μιλάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μιλάνε. Υποτίθεται τα ξέρουν αυτά. Τι ξέρουν? Η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Και η Ελλάδα παρακαλάει. Είχε πει ο Βερέμης κάποτε, ο Βερέμης όταν έφτιαξε το ΕΛΙΑΜΕΠ το 86, το ΕΛΙΑΜΕΠ το έφτιαξε ο Βερέμης, τον ήρθε από την Αμερική το 86, έτσι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μια παρουσίαση, λαμπρός επιστήμονας και τα λοιπά, τον ξέρω κι εγώ, και είπε ο κύριος Βερέμης, η Τουρκία αποφασίζει και εμείς ακολουθούμε. Η Τουρκία προτείνει, η Τουρκία λέει ό,τι θέλει, η Τουρκία μας προγκάει και εμείς ακολουθούμε. Ποτέ δεν είπαμε κάτι απέναντι. Ποτέ. Γιατί? Γιατί φοβόνται, τους το έχουν απαγορέψει, δεν θέλουνε. Και μην ξεχνάς κάτι. Όποιος μεγάλος πολιτικός Έλληνας τα έβαλε με την Τουρκία, έμεσα το πλήρωσε. Το έχω πει, ας το δούνε στην ιστορία, ας ανοίξουν την ιστορία, να το δούνε. Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, άλλοι, όλος ο κόσμος με μάτια και μυαλό έχει να τα διαβάσει, να τα δει.
1: Έχει υπάρξει ποτέ, σαν τελευταία ερώτηση, έχει υπάρξει ποτέ Έλληνας ο οποίος να προσπάθησε να πάει κόντρα στην Αμερική?
0: Στην Αμερική πήγε εν μέρη κόντρα ο Γιώργος Παπανδρέου το 64. Σου είπα. Πήγε και τα έβαλε με τον Τζόνσον που ήθελε να λύσει το Κυπριακό Ελλάδα-Τουρκία. Και του Πογέρος, ο Γιώργος δεν ήξερε αγγλικά, είχε τον Ανδρέα που έκανε, ήταν Αμερικάνος, πολίτης ο Ανδρέας, έτσι, ήξερε γερμανικά. Ήταν προσωπικότητα, ό,τι και να ήταν. Και με πολλά, ήταν προσωπικότητα πάντως. Και του είπε, κύριε πρόεδρε, του λέει, το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, ήθελε η Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική να το λύσουν. Είναι διεθνές, τι είναι, του λέει ο Τζόνσον, διεθνές, μάλιστα του λέει. Και τι σας εμποδίζει να το λύσουμε, έτσι, να τελειώσουμε. Ο Τζόνσον ήταν δημοκρατικό, ήταν ο Τζόνσον, έτσι, ήταν από το Τέξας. Λοιπόν, εράστευότανε. Λέει, όχι, λέει, το Σύνταγμα. Τι σας εμποδίζει, λέει, το Σύνταγμα. Καλά, very well, του λέει, χαίρεται. Και στο αεροπλάνο που γυρίζανε, μάλιστα είχε πει ο γέρος το περίφημο, του λέει ο Τζόνσον, κοιτάξτε, του λέει, έτσι πώς πάτε στην Κύπρο που έχετε ξεσηκωθεί, τότε ήταν επεισόδια, πόλεμος γινόταν κάτω και ήταν οι Κύπροι, οι Έλληνες με τους Τουρκοκύπριους και σφαζόμασταν. Είχανε πάει τουρκικά αεροπλάνα και βομβαρδίζαν τότε το 64. Και έστειλε ο γέρος ο Παπανδρέου αεροπλάνα ελληνικά να πετάξουν πάνω από την Κύπρο. Τα Χάρβατ, σιγά τα αεροπλάνα, έτσι. Το 74 έπεφτε μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και του λέει ο γέρος του Τζόνσον, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου θα μπω κι εγώ μέσα. Το οποίο αυτό ήταν, αυτό τον έφαγε. Και γυρίζοντας του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε πρόεδρε, πώς τα είπαμε στον Αμερικάνο, καλά, του λέει, Μιχαλάκη, θα δεις τι έχουμε να πάθουμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και μετά από λίγο ξεκίνησε το σαλάμι. Ξεκίνησε το σαλάμι. Συνεργασία διαφόρων και τα ανάκτορα. Με τα ανάκτορα, τα ανάκτορα. Τον κοπανίσαν τον Παπανδρέου και είχε 53%, του παίρναν βουλευτές, τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε. Αυτά που γίνονται τώρα είχαν γίνει και τότε διαφορετικά. Τώρα έχουμε 60 ανεξάρτητους που τριγυρίζουν μέσα στη Βουλή και πουλάνε την έδρα. Το συλλαμβάνεις αυτό? Ωραίο κοινοβούλιο.
1: 51 είναι πλέον, ναι, νομίζω.
0: Εντάξει, 51 και λίγους λέμε.
1: 51 λοιπόν, ανεξάρτητοι βουλευτές δεν είναι.
0: Ανεξάρτητοι βουλευτές δεν ξαναγεί. Ψηφίζει ο κόσμος και του βγαίνει ανεξάρτητος. Δηλαδή ο κόσμος πια κοψαχέριδες θα γίνουμε όλοι. Ψηφίζουν και καλά κάνουν ως πολίτες και ο άλλος τους βγαίνει άλλο.
1: Εδώ υπάρχει ευρωβουλευτής, για να κλείσουμε με αυτό κύριε καθηγητά, δεν έχω χρόνο. Υπάρχει ευρωβουλευτής που εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια, και ζόρικος.
1: Και είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξαφνικά. Ενώ το ψήφισαν για ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω αυτά.
0: Δηλαδή, μιλάμε ο Κοσμάκης, δηλαδή πρέπει να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Πρέπει να του πάρει με τις λεμονόκουπες.
1: Είναι απίστευτο.
0: Δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα.
1: Έχουμε ραντεβού 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Το βάζω ήδη από τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. 28 Οκτωβρίου, 2 και 4 μαζί με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά και οι ακροατές μου.
1: Υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον αγαπημένο μας καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. 28 Οκτωβρίου αφιέρωμα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάρηκα τώρα. Χάρηκα. Μ' αρέσουν οι συζητήσεις με τον κύριο Αντωνόπουλο. Μαθαίνω πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν έχετε ξανακούσει. Μια ιστορία η οποία πιστεύω θα σας σοκάρει. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και αν όντως κρατήσει τα λόγια του και δεν έχει αλλάξει άποψη. Γι' αυτό δεν σας έχω ανακοινώσει ακόμα τίποτα και όνομα και το αν είναι να βγει δεν θα βγει, διότι ήταν λίγο διστακτικός. Εγώ πιστεύω όμως θα βρει το θάρρος και την ψυχική δύναμη να είναι παρέα μας τρίτη ώρα για να ακούσουμε αλήθειες που δεν έχουν υποθεί. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι!

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της Αγγλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στην Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, άρα έτσι θα πυροβολούσα με τα πόδια μας, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους αλλιέων. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων. Ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία. Αρτοποί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Είμαστε πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και θα γίνουμε πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αναχώρησε από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας την διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό όργοτο δικαστήριο της Αθήνας. Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας. Φωνάζουν ότι την δολοφόνησε το κράτος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αύριο έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Η θερμοκρασία στην Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς, έως 29 στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο έως 25. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
8: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα κύριε Θοδωρή.
12: Καλησπέρα σας.
11: Τι κάνετε κύριε Θοδωρή, πώς είστε?
12: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε.
11: Κύριε Θοδωρή, ήσασταν εκείνη την μοιραία νύχτα που έγινε ό,τι έγινε στα Τέμπη, μέσα στο τρένο, σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
12: Καταρχήν θέλω να πω ότι εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν, στους επιζώντες, όλοι είμαστε όλοι μαζί είμαστε. Το θεωρώ αυτό, τη δύναμη που παίρνω για να μιλήσω τώρα, τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό μνημόσυνο στα παιδιά που έφυγαν, και φυσικά και σε όλους τους ακροατές θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα.
11: Βέβαια.
12: Πραγματικά για μένα είναι ηθική στήριξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας σε όλα και για μας είναι τιμή μας που θα μοιραστείτε μαζί μας το τι ακριβώς ζήσατε εκείνη τη μέρα.
12: Ναι, εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα. Ξέρετε, θέλω να πω ότι είχα να ταξιδέψω με τρένο από τότε που ήμουν φαντάρος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, δεν πήγαινα με το τρένο, γιατί τότε που ήμουν φαντάρος στο Δημότυχο κάναμε 15 ώρες και από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε Δημότυχο και απόφευγα το τρένο. Αλλά είχα ακούσει ότι και από έναν ταξιτζή τελευταία που πήγαινα, είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλό, στέλνω το γιο μου, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και είναι και γρήγορο και πολύ καλό, και είπα κι εγώ ας πάρω κι εγώ το τρένο για να πάω στην Αθήνα να δω, είχα μια φίλη μου εκεί για να περάσω 2 μέρες με το, ήταν της Καθαράς Δευτέρας. Μετά πήγα στο σε 7 και 20 ακριβώς, έφτασα λίγο πιο νωρίς στο σταθμό Λαρίσης και είδα ότι έμπαινε πολύς κόσμος στο τρένο, είχε πολύ κόσμο, με έκανε εντύπωση, και πολλά παιδιά με τις βαλίτσες ντυμένα καλά, δηλαδή φοιτητές ρε παιδί μου, φοιτητές.

0: ήταν αρκετή ώρα η καθυστέρηση, περίπου μισή ώρα. Εκεί εγώ κατέβηκα κάτω όπως κατέβηκαν κι άλλοι, δεν μπορούσα να καθίσω τόση ώρα μέσα στο βαγόν και κατέβηκα κάτω και έκανα βόλτα προς τα μπροστά στο τρένο εκεί στην αβοβάθρα που έχει στα Παλιοφάρτσαλα και σε μια στιγμή είδα το μηχανοδηγό είχε ανοίξει την πόρτα και μιλούσε και έλεγε, ήταν λίγο τσιτωμένος ρε παιδί μου, γιατί έλεγε ωραία σήμερα έτυχε να μην δουλεύει τίποτα ρε παιδί μου και το τρένο είναι γεμάτο. Με έκανε μια εντύπωση γιατί είχε μια ένταση σε αυτό που έλεγε και εγώ αντί να μπω, ήμουν στο τρίτο βαγόνι εγώ, στο Β3 στη θέση 41 και λέω ας ανεβώ από την μπροστά τη μεριά να δω από το μηχανοδηγό δηλαδή από τη μηχανή και πίσω, ανέβηκα από εκείνο το βαγόνι, περπάτησα, ήταν εκεί ένα βαγόνι, είχε και μια τουαλέτα μπροστά, με έκανε εντύπωση. Γιατί πάτησα το κουμπί, λέω αυτό τι είναι, που ήταν για αμαία και άνοιγε ηλεκτρικά η πόρτα και λέω κοίταξε ρε παιδί, περπάτησα, πήγα στο κηλικείο, είχε πολύ κόσμο το κηλικείο, ήθελα να πάρω και καφέ, λέω τώρα άστο τι καφέ. Εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο και το γιο μου, το λέω έχουμε καθυστέρηση στα Παλιοφάρσα, αλλά μη με περιμένεις στην Κατερίνη, γιατί εγώ ταξίδευα από Αθήνα Κατερίνη, μη με περιμένεις στην Κατερίνη, λέω. Φτάσαμε, είδα το τρένο που ήρθε το άλλο το τρένο από τη Λάρισα προς τα πάνω και φύγαμε εμείς, σταμάτησε στη Λάρισα το τρένο, κατέβηκαν πολλοί άνθρωποι και μερικοί που είχα γνωρίσει και όλα στο τρένο, ανέβηκαν και μερικοί και ξεκινήσαμε. Εκεί άκουσα ένα, όταν ξεκινήσαμε κρου-κρου, ότι άλλαξε γραμμή το τρένο κάπου, δηλαδή το ένιωσα ότι ένα θόρυβο που έκανε γκρου-γκρου. Τελικά συνέχισε το τρένο, εγώ κάθισα, λέω κάτσε τώρα να πάω και στην τουαλέτα, γιατί λέω θα φτάσουμε και στα τούνελ και μέσα στα τούνελ επειδή ακούγεται εκείνος ο θόρυβος, λέω να πριν φτάσουμε στα τούνελ να πάω στην τουαλέτα. Το μεταξύ είχε αναπτύξει πολύ ταχύτητα το τρένο, δηλαδή σηκώθηκα όρθιος για να πάω στην τουαλέτα και το τρένο έτρεχε πολύ. Λέω τι κάνει, μια στιγμή είπα και μέσα μου τι κάνει αυτός, γιατί τρέχει τόσο. Έτρεχε πολύ το τρένο. Και μέχρι να πάω στην τουαλέτα λέω κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη μου στην Αθήνα ότι να μην δεν θα την πάρω τηλέφωνο, είχαμε καθυστέρηση. Και είχαν περάσει περίπου 10-12 λεφτά από τη Λάρισα που είχαμε ξεκινήσει και γυρνάω και κάθομαι στην καρέκλα και πιάνω το κινητό στο χέρι για να γράψω το μήνυμα. Με το που έπιασα το κινητό έγινε ένα ένα θόρυβο που κάνει έτσι κάτι που πηγαίνει να σταματήσει βία. Δεύτερη φορά, σαν φρενάρισμα δηλαδή και σαν, δηλαδή, έσβησα, τρεμόσβησε λίγο το φως, έσβησε το φως και μετά ένα σύρσιμο, λέω, δεν πρόλαβα να πω τι γίνεται, ένα σύρσιμο, σέρνονταν δηλαδή κάπου σαν να σέρνονταν αυτό εδώ, εγώ έπιανα το κινητό και με το που ακούστηκε ένα γκτουπ, ένα πολύ όμως δυνατό γκτουπ, με έφυγε εμένα το κινητό από το χέρι, με σήκωσε ένα κύμα, αυτό το γκτουπ, με σήκωσε, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πήγα να πιάσω το κάθισμα ρε παιδί μου και με σήκωσε απάνω. Οπ, αυτό ήταν. Παμ, έχασα για λίγο τις αισθήσεις, ανοίγω τα μάτια μου, είχαν περάσει 2 λεπτά, εντωμεταξύ πέρασαν, εκεί που είχα χάσει τις αισθήσεις, μισοχάσει τις αισθήσεις, περνάνε, βλέπω ένα πάτημα, με πάτησαν εκεί 2 κορίτσια, γιατί άνοιξα τα μάτια μετά και τις ακούω να λένε «Α, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν θα ανοίγουν οι πόρτες, έχει και φωτιά».
1: Είχε και φωτιά.
0: Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, έτσι είπαν τα κορίτσια. Εν τω μεταξύ εγώ, έτσι πως είμαι ξαπλωμένος, ένιωσα μια θερμότητα στο βαγόν 3, ένιωσα μια θερμότητα, όχι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα μια θερμότητα. Και με το που άκουσα αυτές, έχει

0: και φωτιά και αρχίνησα να ζηστέρωμαι εγώ. Πήγα να σηκωθώ, λέω φωτιά, δεν κατάλαβα. Θα έπιασαν τα ρούχα, λέω και τα δικά μου φωτιά. Εγώ δεν είδα καμιά φωτιά μέχρι εκείνη την ώρα. Τίποτα, τίποτα δεν είδα. Αλλά ζηστέρωμα. Με το που σηκώθηκα, όρθιος, με τα χίλια ζόρια σηκώθηκα, γιατί θα σας πω είμαι χτυπημένος πάρα πολύ, αλλά με το που σηκώθηκα όρθιος, αρχίνησα να βγάζω τα ρούχα και λέω από τη ζέστα, γιατί αρχίνησα και ζηστέρωμα αρκετά. Και λέω, πω, θα ανοίξουν και τα φώτα τώρα, θα ανοίξουν και τα φώτα και δεν θα φοράω και τα ρούχα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, δεν έβλεπεις τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Αβλέπω από την αριστερή τη μεριά. Το βαγόνι είναι το 3, είναι αυτό που είναι μπαταρισμένο έτσι προς τα έξω. Από την αριστερή τη μεριά του βαγονιού, μέσα στο σκοτάδι, ένα άσπρο σύννεφο. Άσπρο σύννεφο, όπως είναι το άσπρο σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό μέσα στο σκοτάδι. Λοιπόν, το οποίο πλησίαζε αυτό το άσπρο σύννεφο και με το που πλησίαζε αρχίνησα εγώ έτσι πως καθόμαν, αρχίνησα εκείνη η φωτιά, η θερμότητα που αισθανόμαν, αρχίνησα να γίνεται τώρα τεράστια θερμότητα, αλλά αυτό κράτησε για 2-3 δευτερόλεπτα θα σας πω. Αρχίνησε να γίνεται με το και αρχίνησαν τα όργανα μέσα, η κοιλιά δηλαδή το στομάχι, αρχίνησαν να βράζουν. Έτσι, λέω τι είναι αυτό και βάζω αισθηκτοδός το χέρι μου στο στόμα. Δηλαδή το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πω 2-3 φορές Κύριε Ιησού Χριστό, λέω στόμα, γιατί λέω τι ήταν αυτό, πώς θα πεθάνω. Γιατί δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, γιατί ανέπνεα και όσο ανέπνεα αυτά εδώ, λέω να μην έχω και ανοιχτό το στόμα. Θα βγουν, θα βγει το σηκώτιμο τώρα. Θα βγουν το στομάχι μου, θα βγει από το στόμα. Ούτε δηλαδή να αναπνεύσω, ούτε να εκπνεύσω. Τίποτα. Έλεγα να κρατήσω όσο αέρα έχω. Και το δέρμα μου, εκεί τη στιγμή που πλησίαζε και εδώ τα μηνύγια που λέμε στο μέτωπο, αρχίνησαν οι φλέβες που λέω πάει, θα σκάσω τώρα. Θα σκάσω έλεγα, θα πεθάνω, αυτό ήταν. Δηλαδή σας λέω μόνο κρατούσα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται πολύ γρήγορο. Σε 3 δευτερόλεπτα κρατούσα τον αέρα που είχα. Να μην ούτε να πάρω αέρα, ούτε να ξεφυσίξω αέρα. Το δέρμα μου αρχίνησε, λέω πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε η ζωή, αυτή ήταν. Και τα μηνύγια μου αρχίνησαν να πετάγονται έτσι φλέβες από το κεφάλι μου. Λέω πάει, θα ανοίξει, θα φύγουν. Και αυτό ήταν. Αυτό το άσπρο σύννεφο που δεν με έφτασε στο ένα μέτρο εμένα μπροστά, τα μάτια μου τα είχα ανοιχτά και τα πόδια μου τα κουνούσα έτσι, σαν να τρέχω στο διάδρομο, δηλαδή επί τόπου. Το άγχος ήταν, από τι ήταν δεν ξέρω, αυτό στο ένα μέτρο γυρνάει προς τα μέσα και πάνω και εξαφανίζεται. Και με το που γύρισε και εξαφανίστηκε, άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο βαγόνι. Πάλι σκοτάδι ήταν, αλλά ούτε ζέστα θερμότητα υπήρχε, ούτε φωτιά υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και μετά βλέπω κάτι φώτα, γιατί φώναζα μετά, έλεγαν όσοι έχετε κινητά, εγώ με το είχε πάρει και το κινητό και όλα, όσοι έχετε κινητά, φώναζα, άκουγα, φώναζα, όσοι έχετε κινητά ρίξτε το φως. Βλέπω ένα παιδί έρχεται και πάει να σπάσει το παράθυρο. Από την αριστερή μεριά σας λέω το παράθυρο, ήταν κλειστό το παράθυρο. Πάει να σπάσει το παράθυρο, δεν έσπαζε. Το χτυπούσε αυτός με τα πόδια, τον φώναζαν οι άλλοι, πάρε κάνα σίδερο, κάνα τέτοιο. Πέρα τελικά είχε κάτι λαμαρίνες, είχαν με το φως από τα κινητά εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι ανόρθιος και λέω, κάτι λαμαρίνες, κάτι τέτοιο. Το σπάει το παράθυρο, το χτυπάει με τα πόδια, το σπάει το παράθυρο, το ανοίγει. Και βλέπω μια κοπέλα περνάει από δίπλα, στα γρήγορα στο σκοτάδι μέσα. Και τη βλέπω ξαφανίστηκε από το παράθυρο. Λέω, θα πάω κι εγώ στο παράθυρο. Πώς πήγα εκεί, πάω στο παράθυρο, κοιτάω κάτω. Λέω, αλλά έβγαζα το κεφάλι μου έξω, είχα μια χαρά εκείνη την ώρα. Λέω, άμα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, το σύννεφο, να έχω τουλάχιστον το κεφάλι μου έξω, να το έχω στον αέρα. Λέω, πού είμαστε, ρε, λέω. Αυτό ήταν ψηλά, ρε. Πού είμαστε, άκουγα και ένα ψσσσ. Λέω με το μυαλό, θα είμαστε στο... Χτύπησε λέω το τρένο στο ποτάμι και ανέβηκε απάνω στη γέφυρα, στον ποινιό είμαστε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα, εγώ φοβάμαι να μην ξανάρθει αυτό. Βάζω τα χέρια έτσι πως ήταν το παράθυρο, τα τζάμια ακόμα ένα τζάμι δεν το έβγαλα στο νοσοκομείο στη Λάρισα που με πήγα. Λέω, ας το, το αφήσω για ενδύμιο, δεν με κάνει τίποτα. Το έχω ακόμα στην παλάτα. Ήταν γεμάτο τζάμια, τα χέρια μετά έβγαλαν οι γιατροί εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, θα πω και γι' αυτό. Βάζω τα χέρια μου έτσι, λέω, πώς πρέπει να βγω έτσι. Βάζω εκεί το πόδι μου, το ένα το δεξί, το πόδι έτσι πως κρατιόμα, βλέπω κάτι σίδερα. Και τι σίδερα είναι αυτά ρε παιδί μου, από κάτι ήταν σίδερα, αλλά ήταν ψηλά. Εκείνη την ώρα που λέω, εγώ είχα μια χαρά που βγήκα έξω από το βαγόνι, έβγαλα δηλαδή το κεφάλι μου και λέω, δεν θα ξαναρθεί και θα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, δεν θα με πιάσει, λέω, δεν θα με πιάσει. Και το σύννεφο αυτό με τη ζέστα και αυτό που σας περιέγραψα πριν. Έρχεται μια γυναίκα που την είχα δει, είχε ανεβεί από την Αθήνα με δυο παιδιά, δυο μικρά παιδιά, 10-12 χρονών, ο άντρας της τους έβαλε εκεί στο βαγόνι, απέναντι από μένα καθόταν.
1: Ναι.
0: Και έφυγε, αυτός δεν ήρθε, και με λέει η γυναίκα, σε παρακαλώ πιάσει το κοριτσάκι, πιάσει το κοριτσάκι να βγει έξω. Πιάνω το κοριτσάκι, λέω κάτσε, φέρ το, λέω, γιατί και εγώ ήθελα να δω και πόσο ψηλά ήταν. Θα πού θα πηρήξω, εγώ είμαι 110 κιλά. Λέω αυτό είναι το κοριτσάκι. Τέτοιο, αδύνατο. Πιάνω το κοριτσάκι, το βλέπω έπεσε, δεν έπαθε τίποτα, σηκώθηκε. Α, λέω χώμα έχει κάτω. Δεν λέει πιάσει και το αγοράκι, σε παρακαλώ. Και με το που πιάνω το αγοράκι, γλιστράω κι εγώ, πέφτω κι εγώ κάτω. Και δεν χτύπησα, δεν έπαθα τίποτα εκεί. Είχα χτυπήσει μέσα, θα σας πω. Μετά πήδηξε και η γυναίκα. Φοβόταν να πήδηξε, πήδηξε. Βγήκαμε από την αριστερή τη μεριά. Έτσι πως είναι. Από την αριστερή. Δεν υπήρχε ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και θέλω να πω γι' αυτό τη φωτιά, ότι και ο κύριος Παλάρας, τώρα που ήταν διοικητής της πυροσβεστικής, είπε το βαγόνι 3 δεν έπιασε καθόλου φωτιά. Ούτε καν ρίξαμε ούτε μία σταγόνα νερό στο βαγόνι 3.
1: Ναι, μια ερώτηση, κύριε Θοδωρή, μια ερώτηση. Αυτό το σύννεφο που περιγράψατε, ίσως να ήταν ένα χημικό νέφος, πέρασε από πάνω σας και αρχίσατε να καίγεστε?
0: Όχι, δεν έφτασε. Αν περνούσε από πάνω μου θα είχα σκοτωθεί, θα είχα πεθάνει. Δεν έφτασε. Στο ένα μέτρο σας λέω που έφτασε μέχρι μέσα στο βαγόνι πως μπήκε. Μπήκε ρε παιδί μου, δεν είχε. Ερχόταν όπως ο καπνός, αλλά δεν ήταν καπνός. Δεν ήταν καπνός, αυτό ήταν άσπρο πολύ, αφού το βαγόνι ήταν μαύρο και αυτό ήταν άσπρο. Ήταν άσπρο και είχε πολύ θερμότητα. Έκαιγε δηλαδή, όχι βασικά, πώς είναι ο φούρνος που βάζεις μέσα και τους έχεις. Και τον έχεις τους φίλους βαθμούς στο φούρνο και το ανοίξεις απότομα και βάζεις τα μούτρα σου μπροστά εκεί. Α, έτσι εκεί.
1: Ένα θερμικό κύμα.
0: Θερμικό κύμα αυτό. Αλλά πολύ θερμικό κύμα, μεγάλο θερμικό κύμα, το οποίο ήρθε, κράτησε 2-3 δευτερόλεπτα, όπως σας είπα. Ούτε δύο αναπνοές, τρεις δεν ήταν, και 2-3 φορές είπα μια προσευχή, γιατί το μυαλό χαζεύει.
1: Στην αναπνοή σας, κύριε Θοδωρή, στην αναπνοή σας, νιώσατε να σας καίει στο αναπνευστικό?
0: Και από έξω έκαιγε, σας είπα, και από μέσα έκαιγε. Δηλαδή, ό,τι είχα προλάβει να πάρω μία αναπνοή, αυτή η αναπνοή μπήκε μέσα. Πώς μπήκε τώρα? Και έκαιγε και το μέσα και το έξω έκαιγε. Αφού σε λέω ότι έβαζα το χέρι μου, λέω στο χέρι μου θα έχει καθαρό αέρα, να μην αναπνεύσω τώρα. Ούτε να αναπνεύσω, ούτε να δείξω να φύγει. Τίποτα.
1: Αυτό ήταν κάτι τοξικό, έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Τι τοξικό ρε, έκαιγε σε λέω, έκαιγε.
1: Ναι.
0: Έκαιγε πολύ, όπως σε λέω, η θερμότητα στο φούρνο. Πώς είναι ο φούρνος, επειδή μου πας στο φούρνο και μύριζε. Μύριζε αυτό χημικό, όπως είναι στο καθαριστήριο. Εγώ εδώ που ζω στην Κατερή, εγώ μ' άρεσε, γιατί παλιά περνούσαμε από το καθαριστήριο. Ήταν ακριβώς το χειμώνα ειδικά, βγαίνει, είχαν ένα λάστιχο αυτή και βγαίνει ένας καπνός από εκεί άσπρος. Ακριβώς τέτοιο ήταν και αυτή την αίσθηση. Και εγώ τώρα πήγα, γιατί έχει ένα καθαριστήριο. Λέω κάτσε να πάω να το ξαναδώ. Μήπως έκανα λάθος εκεί τη μέρα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Πάτε σε ένα καθαριστήριο.
1: Άμα... Μας το έχει πει κι άλλος άνθρωπος που ήταν στο τρένο ότι είχε αυτή τη μυρωδιά.
0: Πάτε σε ένα καθαριστήριο και να μυρίσετε τον άσπρο τον καπνό που βγαίνει από το λάστιχο. Αυτό ακριβώς ήταν. Τι μυρωδιά έχει, αυτή τη μηδέν έχει συγκεκριμένη. Είναι μια οσμή που βγάζει εκεί το καθαριστήριο. Χιλικά. Αυτό ήταν. Αφού πήρα και το επιβεβαίωσα μετά. Τώρα δηλαδή, μετά, δηλαδή τώρα, πρόσφατα, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Τώρα πρόσφατα, λέω ρε εσύ, για να δω, είναι το ίδιο. Είναι σαν άοσμο και έχει και μια μυρωδιά. Και είναι τοξικό. Καίει χωρίς φωτιά.
1: Ναι.
0: Καίει χωρίς φωτιά αυτό.
1: Και βγήκατε από το βαγόνι, από το παράθυρο. Στη συνέχεια τι είδατε, τι ζήσατε.
0: Βγήκα από το παράθυρο, εκεί είδα έξω, έξω που είδα εγώ. Ήταν, είδα, έβλεπα σασμάν, έβλεπα, δηλαδή τα σασμάν και κάτι τροχούς εκεί από το... Λέω, τι έγινε ρε γαμώτη, κάτω εκεί όταν βγήκα, εκείνα εκεί είχαν λιώσει τα σίδερα. Λέω, δηλαδή, λέω, τι έγινε εδώ, ρε. Δηλαδή τα σίδερα κάτω που ήταν, κάτω στο βαγόνι το 3, άμα δεις τη φωτογραφία τώρα δεν έχουμε. Εκεί που είναι το παράθυρο που δείχνει συνέχεια δυο παράθυρα. Εγώ βγήκα από το μεγάλο το παράθυρο. Δίπλα είχε και ένα πιο μικρό. Από εκεί κάτω είχε σίδερα. Τα σίδερα αυτά ήταν διαλυμένα. Δηλαδή ντύπια ντύπια. Μια μάζα άμου. Τέλος πάντων. Και είχε εκεί πεταγμένα. Χωράφια ήταν. Λέω πού είμαστε. Εγώ πάλι ακόμα νόμιζα ότι είμαστε στο ποτάμι. Ακόμα εκεί νόμιζα. Γιατί λέω τώρα θα πέσουμε στο ποτάμι, δεν έβλεπαμε και τίποτα.
1: Όταν μόνο βγήκατε, συγγνώμη λίγο κύριε Θοδωρή, όταν βγήκατε έξω και γότανε τα πρώτα δύο βαγόνια.
0: Θα σε πω τώρα. Από την αριστερή μεριά δεν γεγόταν τίποτα, σε λέω. Και κάναμε μαζί με τους άλλους γύρω. Και εκεί και πήγαμε, ήρθαμε τώρα από τη δεξιά τη μεριά. Στη δεξιά τη μεριά καίγονταν, όχι το βαγόνι 3. Καίγονταν άλλα βαγόνια μπροστά. Μπροστά το βαγόνι 3 που ήρθε αυτό το τοξικό, αυτό δεν καίγονταν, δεν είχε φωτιά. Μπροστά τα άλλα τα βαγόνια καίγονταν. Και είδα φωτιά, δηλαδή καίγονταν εκείνα τα βαγόνια. Λέω πώς πήραν φωτιά αυτά. Τέλος πάντων, είδα και ανθρώπους κάτω φώναζαν. Δώσε το μπουφάνε, δεν δώσε, πάω σε έναν και εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια 10 φορές έπεσα στο δρόμο, τι να σε πω, εκεί κάτω. Γιατί θα σε πω τώρα. Και λέω τι μπουφάνε, δεν έχω μπουφάνε, λέω. Πού να σε δώσω, πού δεν έχω, τα μπέρα τα πάντα, τα ρούχα μου όλα εκεί και τα κινητά μου και η τσάντα και όλα. Και λέω τι λένε εδώ. Φώναζαν άλλοι, άλλα παιδιά έτρεχαν εκεί, άλλα... Παιδιά έβλεπα εκεί με τις βαλίτσες και έβγαζαν τις βαλίτσες κάτω από εκεί που έκλειγε μπροστά από τη δεξιά τη μεριά. Πρέπει να το σηκώνα να το δεις. Εκεί άλλοι οι βαλίτσες ήταν έξω, άλλοι έτρεχαν. Όχι, λέω ένα παιδί εκεί που ήρθαμε, βλέπω κάτι παιδιά εκεί. Ανέβαινα. Λέω τι κάνουν αυτοί. Λέω έναν βοήθαμε λίγο να πάω μέχρι εκεί. Δεν βοήθησε και ένα παιδί. Ήταν ένας, είχε ρίξει ένα σκηνί από πάνω. Τον είδα και λέει. Αν βλέπω να ανεβαίνω, λέω πώς δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια, λέω δεν μπορώ. Με έσβρωξαν, έπιασα εκεί το σκηνί, με έσβρωξαν, λέω δυο παιδιά, έσβρωξε με, λέω σιγά σιγά να ανεβώ κι εγώ. Με έσβρωξαν αυτοί, σιγά. Φώναζα κιόλας, λέει κατέβα ρε κάτω ρε να μας βοηθήσει, τίποτα. Κανένας, τίποτα.
1: Δεν κατέβηκε κανένας κάτω να σας βοηθήσει.
0: Όχι ρε. Εγώ το πόλεζα τι, δεν ήταν. Ένας ήταν εκεί και κρατούσε απάντω σκηνή. Δεν ξέρω μετά άμα κατέβαινα, μέσα μου ξανά τα παιδιά. Ρε πόλεζα εγώ, κατεβείτε ρε να βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να ανεβούμε, είναι απότομα είναι. Λες και ήταν τέτοιο. Μέσα μου ξανά εκεί τα παιδιά. Τέλος πάντων βγήκα πάνω, πώς να πάω τώρα. Πάω, πού να πάω λέω τώρα, εγώ σαν σέρνομα. Πάω εκεί, βλέπω ήταν απάνω. Πώς το λένε, κάτι φορτάμαξης εκεί, φορτάμαξης. Λέω πώς θα την περάσω, λέω από κάτω θα την περάσω, δεν μπορώ να ανέβω. Λέω θα είναι κανένα τρένο δίπλα. Τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε σύγκρουση, τίποτα δεν κατάλαβα. Και πάω σιγά, είχε ένα σύνδρομο εκεί, πάω να το περάσω, δεν μπορούσα να ανεβώ με τα χίλια ζόρια εκεί, είχε ένα σαν σίδερο, πήγα να ανέβω. Έρχεται ένας και με λέει, το λέω ρε εσύ πάρε με λέω. Και με πήρε στην πλάτη ο άνθρωπος και με έβγαλε απάνω εκεί που ήταν, που ήταν, είχαν μαζευτεί εκεί τα άτομα. Εκείνη την ώρα εγώ λιποθύμησα. Αυτό ήταν. Λιποθύμησα, είδα, το μόνο που πρόλαβα να δω πριν λιποθυμήσω ήταν, είχε σταματήσει ένα πυροσβεστικό και κατέβηκε ένας, θυμάμαι, και έβαζε τη στολή. Έβαζε τη στολή αυτή τη χρυσή, γιατί μια χρυσή στολή έβαζε, αυτό το θυμάμαι, τη στολή δηλαδή, με έκανε με γυάλιση η στολή, και έτσι πως κοίταξα από την άλλη τη μεριά, είδα ένα αστυνομικό, ήταν κάτω από τη γέφυρα εκεί, ένα αστυνομικό. Και μετά, εγώ έχασα τις αισθήσεις, τελείωσε, αυτό ήταν, ήρθε ένας εκεί, με σήκωσαν, με έβαλαν στο ασθενοφόρο με μια άλλη, με έκαναν εκεί τα μάτια, με κοιτούσε αυτός. Και λέει, έκανες το τέτοιο, με έβαλαν στο ασθενοφόρο, ούτε ξέρω πώς πήγα, πώς έφτασα, έφτασα εκεί. Εγώ μια φορά άνοιξα τα μάτια, μήτα δίπλα μια κοπέλα στο ασθενοφόρο μαζί, τι φώναζε, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Την είχαν δέσει και απάνω στο, στο ασθενοφόρο, στο φορείο. Φτάσαμε εκεί στη Λάρισα, στο νοσοκομείο, ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, με λέει, θυμάσαι το όνομα σας. Με ξύπνησε δηλαδή για να με βάλουν στο φορείο. Δεν θυμόμαι εγώ τίποτα τώρα. Πήγαμε μέσα, με άνοιξαν τα μάτια εκεί οι γιατροί, το θυμάμαι αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Έκαναν μεγάλη κινητοποίηση οι γιατροί, το θυμάμαι, γιατί με το που μ' άνοιγαν τα μάτια ερχόταν ένας κοιτούσε, γιατί τους έβλεπα, φορούσαν τα ρούχα τα κανονικά, δεν φορούσαν, και έβγαζαν τα σακάκια τους, τα μπουφάν αυτά, και φορούσαν τις ποδιές. Ένας με πέρασαν, με πήραν στον αξονικό εμένα, με πέρασαν εκεί στον αξονικό να δουν τι ήταν, με έβαλαν εκεί σε ένα δωμάτιο, ως την εντατική, σε ένα δωμάτιο βραχίας, κάθισα 3 μέρες, δηλαδή εκεί τη μέρα και άλλες 3 μέρες στο νοσοκομείο, με έδωσαν εκεί φαρμακευτική αγωγή, και είχα εγώ πολύ στρες παιδιά, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο, με έδωσε εκεί ο ψυχίατρος. Τέτοια με κοίταξαν, η δεξιά μη μεριά ήταν όλη στουμπιγμένη, δεν είχαν σπάσει, είχε σπάσει μόνο η μύτη με εδώ απάνω, και δεξιά, αλλά η δεξιά μη μεριά για 30 μέρες ήταν όλη μαύρη, αλλά δεν είχε σπάσει ευτυχώς τίποτα, τι να πω. Ήταν στουμπιγμένη, δηλαδή δεν μπορούσα ούτε το χέρι να κουνήσω, ούτε το πόδι να κουνήσω, ούτε τίποτα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Πήγα εκεί, γύρισα μετά, κάτσα 3 μέρες εκεί, ούτε κατάλαβα. Μια φορά είδα, πήγα στην τουαλέτα που πήγα, είδα εκεί πίσω στο νοσοκομείο στη Λάρισα, είδα ένα φορτηγό, λέω, πως ήταν εκεί, είχε, έβαζαν κάτι σακούλες μέσα σε ένα φορτηγό. Πω φίλε, λέω, αλλά δεν είχα ακούσει, γιατί δεν είχε τηλεόραση. Και εγώ είμαι χάλια, αφού είμαι ξάπλα. Δεν είχα ακούσει τίποτα. Ούτε για συγκρούσεις, ούτε για τραυματίες, ούτε για νεκρούς, ούτε για τίποτα. Για τίποτα.
1: Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Εγώ τηλεόραση είδα μετά από 6 μήνες.
1: Καλά κάνατε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα από αυτή τη σύγκρουση. Εσείς θυμάστε κάτι να ζήσατε έτσι από αυτή την πυρόσφαιρα, κάτι να σας ήρθε στο μυαλό, ή είχατε λιποθυμήσει και όταν χτυπήσατε?
0: Όχι, εγώ θυμάμαι μόνο που ήρθε αυτή η θερμότητα, η πάρα πολύ η θερμότητα, αυτό το νεφος. Αυτό το νεφος.
1: Ή
0: το
1: κάποιον οποίο, ήχο, ας πούμε, κάποιον ήχο σαν έκρηξη ακούσατε?
0: Όχι σαν έκρηξη, άκουγα έτσι, όχι δεν άκουσα σαν έκρηξη, έκρηξη πως λέμε, μπα. Να γίνει μπαμ, πως είμαστε στο στρατό. Επειδή μου, εγώ δεν άκουσα εκεί στο τρίτο το βαγόνι. Ούτε φωτιά σε λέω είδα. Απλώς ήρθε αυτό το πράγμα. Φωτιά ήταν από τη δεξιά τη μεριά, σαν λέω από έξω. Από έξω όταν φτάσαν εκεί είδα τη φωτιά εγώ. Και δεν κατέβαιναν. Είδα και αυτό πριν με βάλουν στο ασθενοφόρο, γιατί με χτυπούσε αυτός ένας γιατρός που ήταν εκεί που διάλεγε ποιοι θα πάνε στο ασθενοφόρο και ποιοι. Με χτυπούσε και με έλεγε σήκω, μιλάς, άνοιξε τα μάτια. Είδα, γιατί πέρασε λίγη ώρα, είδα εκεί οι πυροσβεστικοί που δεν κατέβαιναν κάτω, από πάνω. Δεν ξέρω τι έκανα.
1: Γιατί δεν κατέβαιναν κάτω όμως, κύριε Θοδωρή?
0: Δεν είχαν κατέβει, με έκανε εντύπωση. δεν είχαν κατέβει εκείνη την ώρα κάτω. Έδειχναν εκεί και να σας πω και κάτι που με έκανε εντύπωση, ότι το βαγόν 3, δηλαδή η φωτιά ήταν σε οριζόντια με το βαγόν 3, αλλά από τη μέσα τη μεριά του τριγώνου. Από την έξω τη μεριά του τριγώνου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε φωτιά από την έξω τη μεριά του τριγώνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν μέσα στο τρίγωνο η φωτιά. Αλλά δεν είδα και τίποτα. Δηλαδή όταν είδα, μετά από 6 μήνες σας λέω, είδα εγώ τι λέω. Και όταν είδα αυτό, και αυτό τι ήταν αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, έζησα πάρα πολύ έντονα σε σημείο θανάτου. Κυριολεκτικά όμως. Το θάνατο μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το πράγμα σε έκαιγε χωρίς φωτιά εννοώ. Σε έκαιγε ζωντανό. Από τα μέσα ξεκινούσε να σε καίει. Όχι από όξο.
1: Αυτά όλα τα περιγράψατε σε κάποιους αρμόδιους. Γιατί από όσο γνωρίζω έχετε το δικηγόρο σας και πιθανότατα να καταθέσετε. Στη δίκη θα πάτε.
0: Θα πάω βέβαια. Τώρα περιμένω να με φωνάξει για την κατάθεση. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Ο πιο αρμόδιος είναι ο ανακριτής.
1: Βέβαια.
0: Ποιος, σε ποιο να τα καταθέσει. Στον ανακριτή και πραγματογνώμονες όσοι με ρώτησαν. Η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη που με πήραν μια μέρα τηλέφωνο και με ρώτησαν και με εξήγησε ότι εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι ούτε εμπειρογνώμονας, ούτε τεχνικός, ούτε πολιτικός, ούτε πολιτική θέλω να κάνω, ούτε τίποτα, παιδιά, μακριά από μένα και από όλους, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγιναν.
1: Μακριά, ναι.
0: Μακριά από μένα και αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό, ας κάτσουν κάτω να βρουν τι ήταν και να ησυχάσουν όλοι. Πάντως ήταν, Γρηγόρη, ήταν. Δεν είμαι τρελός, ήταν.
1: Σίγουρα, εγώ σας πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είστε τρελός. Μια χαρά, εσείς ξέρετε καλύτερα που το ζήσατε από όλους τους υπόλοιπους που έχουν άποψη. Είναι δυνατόν τώρα. Εννοείται ότι υπήρχε, αφού το είδατε και αφού το νιώσατε, υπήρχε. Τελείωσε.
0: Εγώ έζησα. Είπα να πεθάνω, αυτό είναι. Τελείωσε. Τι να πω άλλο. Ας κάτσουν να βρουν τι ήταν.
1: Βεβαίως και πρέπει να βρουν τι ήταν.
0: Μόνο αυτό θέλω. Δηλαδή αυτό θέλω και να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Παραλήψεις και παραλήψεις δεν με ενδιαφέρουν. Να μην ξαναγίνει. Και στον ανακριτή αυτό είπα. Παιδε τι θες. Να μην ξαναγίνει και να λάμψει η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Και εγώ λέω άμα πέθαινα ήθελα να μάθουν την αλήθεια η δική. Από τι έφυγα. Μα θα πέθαινα. Μα το είπα και εκείνη την ώρα. Λέω άμα πεθάνω θα μάθουν από τι πέθανα. Δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα.
1: Όταν μάθατε το ότι μετά από πόσο καιρό ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που χάσαν άδικα τη ζωή τους, όταν μάθατε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα, δηλαδή ότι ανεβήκατε σε ένα τρένο στο οποίο δεν παρήχε ασφάλεια στους επιβάτες, και παράλληλα όταν βλέπατε και το απόσπασμα όπου ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα, μέσα στη Βουλή 10 μέρες πριν από αυτό το έγκλημα, κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Τι σκεφτόσασταν?
0: Κοίτα λίγο γρήγορα να σου πω ότι εγώ και τώρα παίρνω βαριά φαρμακευτική αγωγή για το στρες. Δηλαδή έκανα θεραπείες, 16 θεραπείες το μήνα στο νοσοκομείο εδώ της Κατερίνης και με τον ψυχίατρο κάθε εβδομάδα δεν φεύγει με το πώς το λένε, είμαι και είμαι ακόμα σε, δεν είμαι καλά ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα με δημιουργεί μεγάλο άγχος. Δεν έδινα σημασία η Γρηγόρη τι έλεγαν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι πολιτικοί. Ας πάνε έλεγαν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε θυμό έχω, ούτε τίποτα. Απλώς εγώ για την ψυχή και τη δική μου, για να έχω ίση τη συνείδηση, θέλω να δουν, να βρουν τι ήταν αυτό. Να κάτσουν κάτω τόσους επιστήμονες εκεί η Ελλάδα. Δεν μπορούν να βρουν τι ήταν αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να βρουν τι ήταν αυτό. Εμένα εκτός σας είπα από την ομάδα του Κοκοτσάκη και ένας άλλος που με είπε, γιατί πυροσβεστικά με είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ούτε ο γιατρός καταλάβαινε αυτό που έζησα, αυτό που σε λέω τώρα. Μπορεί, εντάξει το πιστεύεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις τι είναι και ο γιατρός δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι ειδικός ο άλλος, ρε φίλε, για να καταλάβει τι σκατά, συγγνώμη, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό με στοιχιώνει εμένα. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι το γρήγορο.
1: Κύριε Θεοδωρή, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Το θέμα είναι στους γιατρούς όταν είπατε ότι υπήρξε αυτό το άσπρο σύννεφο όπως το περιγράψατε, το χημικό νέφος ή ό,τι κι αν ήταν αυτό και ήρθε κατά πάνω σας και στην αναπνοή νιώσατε το κάψιμο και στο δέρμα και στο... Τι σας είπαν οι γιατροί?
0: Με είπαν να το βγάλεις από το μυαλό.
1: Να το βγάλεις από το μυαλό.
0: Ακόμα και ο ψυχίατρος τώρα που με παρακολουθεί, ο άνθρωπος με δίνει φαρμακευτικά, οι προηγούμενοι, γιατί είναι, πηγαίνω σε δημόσια δομή, δεν έχω λεφτά, ρε παιδί μου, για να πηγαίνω σε ιδιωτικούς ψυχιάτρους και πάω στο δημόσιο. Με τα ραντεβού που κάνουν όλα. Με λέει βγάλω το από το μυαλό. Μα δεν βγαίνει. Βγαίνει από το μυαλό με τα φάρμακα. Άμα το θυμηθώ, δεν βγαίνει από το μυαλό, ρε φίλε. Πώς θα βγει από το μυαλό?
1: Ένα λεπτό, οι γιατροί σας είπαν να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είδατε και ζήσατε.
0: Ναι, μην το σκέφτεσαι, μη. Βγάλω το από το μυαλό.
1: Ναι, εντάξει, το να μην το σκέφτεσαι το καταλαβαίνω.
0: Μην το σκέφτεσαι, με λέει. Δηλαδή δεν έχουν απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι τεχνική η απάντηση. Να πάνε να κάτσουν να βρουν τεχνικούς αν θέλουν να βοηθήσουν και να σταματήσουν όλα τα άλλα, να βρουν τεχνικούς όπως θα βρουν και για τη σύγκρουση, όπως θα βρουν και για όλα εκεί. Γιατί τα δικαστήρια τα παρακολουθώ όλα, πηγαίνω στη Λάρισα. Για μένα είναι η παρηγοριά μου να πηγαίνω στο δικαστήριο. Τώρα δεν με αφήνουν. Τώρα κάθομαι από έξω. Γιατί είμαι μάρτυρας και δεν με αφήνουν. Αλλά το νιώθω παρηγοριά εκεί που πάω. Αυτή είναι η παρηγοριά με μένα. Όπως θα βρουν, να βρουν και γι' αυτό. Να βρουν και γι' αυτό τι ήταν αυτό. Να κάτσουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι επιστήμονες. Σε όλο τον κόσμο να βρουν τι ήταν αυτό. Και να τελειώνει το πανηγύρι. Να συμφωνήσουν και αυτοί είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Να κάτσουν εκεί οι ειδικοί, γιατί δεν μαζεύονται να κάτσουν. Χημική είναι, μηχανική.
1: Μα εδώ
0: είναι,
1: πέρα, κύριε Θοδωρή, η κυβέρνηση και το κράτος γενικά λέει το ότι δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε χημικό στοιχείο. Εδώ πέρα μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα.
0: Δεν με
1: θα μας βγάλουν όλους τρελούς, θα μας βγάλουν όλους τρελούς, κύριε Θοδωρή.
0: Ναι, εμένα, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ας πάνε να λένε ότι θέλουν και ούτε μπλέκομαι. Εγώ αυτό το πόνο μου λέω τώρα. Το πόνο μου είναι. Τόσους επιστήμονες έχουμε. Εδώ, χημικούς δεν έχουμε. Ας κάτσουν εκεί 5-6 πόσοι είναι. Αυτοί και να βγάλουν μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα έγινε. Εγώ σας λέω μόνο τη μαρτυρία μου. Τι άλλο να σας πω. Εγώ αυτό που έζησα. Ας πάρουν και τους άλλους τι έζησαν. Ας δουν και ό,τι μετρήσεις εκεί έκαναν, τι σημείωσαν, τι έκαναν. Και να βγάλουν τι ήταν και να τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ό,τι θέλω να σπανάει. Εγώ τα κέβομαι. Τα πέθανα όπως πέθαναν τα παιδιά. Θα με ενδιαφέρει τώρα τι λένε αυτοί. Ό,τι θέλω να σπαναπούν. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Αυτό θα με στοιχειώσει αν δεν βρεθεί. Να βρεθεί τι ήταν αυτό. Ξεκάθαρη απάντηση να βρεθεί. Να κάτσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύω. Άμα κάτσουν όλοι μαζί και βγάλουν που ήταν αυτό, θέλω τώρα να ξέρω τι ήταν αυτό. Πας και το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Θα παίρνω φάρμακα μια ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το ξεπεράσω, να τελειώνει.
1: Κατανοητό. Αυτό. Κατανοητό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Την αλήθεια.
1: Κάτι άλλο που σας συγκλώνησε. Κάτι άλλο που θυμάστε, ας πούμε, και θέλετε να αναφέρετε.
0: Θυμάμαι αυτό. Πήγαμε μετά και στο αστυνομικό τμήμα Τεμπόρ με το γιο μου, ήρθε και πήρε την Παρασκευή, μετά από 3-4 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα και τις μέρες. Και εκεί μέσα μύριζε, ρε παιδί μου, μύριζε. Μύριζε, πήγα να βρω τάχα το κινητό, εγώ βρήκα μόνο την τσάντα. Για ένα σάκο που είχα πάνω εκεί, το βρήκα. Και αυτός ο σάκος τον έφερα εδώ στο σπίτι και η γυναίκα μου το έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, τον πέταξε. Ρωμοκοπούσε. Τι λέω. Ωραία, μύριζε πολύ άσχημα. Δηλαδή, κάτσε ρε, κανένας δεν είπε. Αυτό εμένα με στοιχιώνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μυρωδιά ήταν αυτή γάμο. Τι μυρωδιά ήταν αυτή, τέλος πάντων.
1: Και στα πράγματά σας, λοιπόν, υπήρχε αυτή η μυρωδιά. Και στα πράγματα που βρήκατε υπήρχε έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Στο σάκο, αυτό στο νόμο που βάζω. Μύριζε ρε, σε λέω, έξω. Δεν μπορούσαμε ούτε στον μπαλκόνι να βγούμε. Και τον πέταξε μετά. Τι να τον κάνει. Τι να πω, κανένας δηλαδή, για αυτό το πράγμα δεν... Δηλαδή, και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια θα πάω. Τώρα αρχίζω λίγο εγώ να ακούω και τους άλλους και τους άλλους που έζησαν εκεί. Γιατί σας λέω, είμαι επικεντρωμένος, ειδικά με παρηγοριά, είναι να πηγαίνω εκεί μαζί με τους γονείς, τους συγγενείς, να κάθομαι έξω. Τώρα πηγαίνω όσες δύο φορές την εβδομάδα. Πάω εκεί και κάθομαι έξω από το δικαστήριο, στη Λάρισα. Και πάω και πίνω έναν καφέ εκεί στο Κυλικείο, τους βλέπω, είναι σαν δικοί μου άνθρωποι. Τι να σε πω. Αλλά, δηλαδή, μα υπήρχε, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τι είναι αυτή η μυρωδιά. Τι ήταν αυτό που έζησε, αυτό που... Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν φέρνει και αυτό το τραύμα, δηλαδή δεν μπορώ να το διώξω. Και τώρα τι ήταν αυτό, σαν να το... Δηλαδή, άμα μάθω τι ήταν, μάλλον θα φύγει, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να με πούν τι ήταν αυτό.
1: Θα λυτρωθείτε, γιατί θα φύγει από το μυαλό σας το ερωτηματικό και θα καταλάβετε επιτέλους τι έγινε.
0: Θα λυτρωθούμε αυτή τη λύτρωση, θέλω. Να φύγει από το μυαλό, να μάθω την αλήθεια και να φύγει από το μυαλό. Το ζήσα, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Η Κασίς, δεν θέλω η Κασίς, είναι χειρότερα για μένα. Η Κασίς ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι έζησα. Ας έρθουν εδώ.
1: Κύριε Θοδωρή, ακούστε με λίγο. Εγώ θα βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλύσει το τι ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να έχει συμβεί και δεσμεύομαι να έρθουμε να σας βρούμε και να κάτσει να σας εξηγήσει αυτός ο άνθρωπος τι ήταν αυτό. Για να σας φύγει από το μυαλό το ερωτηματικό και για να μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, να το ξέρετε. Είστε...
0: Αυτό, μα δεν το κάνω επίτηδες.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν το κάνεις αυτό.
1: Θα το κάνω αυτό.
0: Ήθελα να πάω τώρα που είναι με το Μαζονάκι, τώρα τον άνθρωπο που τον συμπάρχει. Ήθελα να πάω σε υπνοτιστή, δηλαδή είδα εκείνον τον υπνοτιστή και λέω να πάω. Σε έναν υπνοτιστή.
1: Ακούστε με, αφήστε το αυτό. Ακούστε με, εγώ θα βρω έναν άνθρωπο που θα κάνει μία ανάλυση και θα βρεθούμε μια μέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσατε για να σας φύγει, για να λυτρωθείτε. Εντάξει, αμήν. Τον δεσμεύομαι.
0: Αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, αμήν.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θοδωρή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Να πάμε να πούμε εμείς στον άνθρωπο την αλήθεια, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι ικανό για τίποτα. Να πάμε να βρούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι για να μπαίνουν μέσα σε τέσσερις τοίχους και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Καταλάβατε? Δεν λένε στους ανθρώπους καν την αλήθεια. Και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρο είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε και για να μην υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που μας βρίζουν. Ξεκάθαρο είναι το τι έχει συμβεί. Όσοι κατάλαβαν. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, μετά από αυτή την μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, είναι γελίο να μην υπάρχει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Όταν μιλάμε για χημικό νέφος, όταν μιλάμε για άσπρα σύννεφα, όταν μιλάμε για θερμικά κύματα και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μύριζε σαν να έχεις πάει στο καθαριστήριο, ότι καιγόταν το αναπνευστικό τους, ότι καιγόταν το δέρμα τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και ακόμα να ρωτιέστε και πιστεύετε αυτούς τους ψεύτες? Και λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Μόνο συγκάλυψη υπάρχει. Μόνο συγκάλυψη. Και είναι γεγονός που θα στοιχιώνει μια ζωή τον ελληνικό λαό. Και φυσικά θα στοιχιώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη σκιά του ράλι των Διεθνών Τιμών του Πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, που πραγματοποιεί περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους των αλλήλων. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων. Ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία. Αρτοποιοί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι, όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Είμαστε πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και θα γίνουμε πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μήνυματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα. Εξαγριωμένη από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας ότι την δολοφόνησε το κράτος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Και αύριο Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Η θερμοκρασία στη Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο 10 με 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από 10 έως 25 βαθμούς, στις Κυκλάδες 12 έως 24 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση ως 3 μποφόρ. Η ορατότητα στο πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 18 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν, σε μία ακόμα μέρα, σε μία μέρα όπου έχουμε και πάλι αρκετά να πούμε αναφορικά με τα όσα έγιναν εχθές στο Αλεξάνδριο Μέραθλο και όχι μόνο, καθώς είχαμε γενικά μία μέρα με αρκετά θέματα και φυσικά πλησιάζουμε πλέον και προς την επανέναρξη του πρωταθλήματος στη Super League. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα πράγματα μας με τη σειρά. Καθώς έχουμε την χθεσινή μέρα που ήταν πραγματικά μια γιορτή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ένας Άρης ο οποίος επέστρεψε στο Αλεξάνδριο, έκανε τη δική του πρεμιέρα, έκανε ένα ιστορικό παιχνίδι, γιατί για πρώτη φορά έπαιξε μπροστά σε 6 και πλέον χιλιάδες φιλάθλους, καθότι μεγάλωσε η χωρητικότητα. Ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά πάλονταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης κατάφερε και έδειξε ότι μπορεί πραγματικά να παίζει καλύτερο μπάσκετ από αυτό το οποίο μας έδειξε μέσα στην καρδίτσα. Ένας Σπανούλης ο οποίος δικαιώθηκε σε αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί μετά τον αγώνα με την καρδίτσα. Και γενικά υπήρχε έτσι μια πολύ ευχάριστη γιορτινή ατμόσφαιρα στο Νίκ Γκάλης Χολ, το οποίο έγινε υπό την παρουσία του Νίκου Γκάλη και του Σιάο. Δύο παρουσίες που αύξησαν ακόμα περισσότερο τον παλμό στην κερκίδα και γενικά η εμφάνιση ήρθε να συνδυάσει αυτή την όμορφη βραδιά. Ο Άρης πλέον μετά από αυτό το παιχνίδι ξαναβάζει πλέον, σαν να ξαναρχίζει τη χρονιά, αφήνοντας πίσω το παιχνίδι με την καρδίτσα σαν μια κακή παρένθεση, και θα προσπαθήσει τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, μένοντας Θεσσαλονίκη, γιατί τα επόμενα παιχνίδια του είναι εντός Θεσσαλονίκης και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να δούμε τι έγινε χθες στο Νίκ Γκάλης Χολ και δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο ήδη τον προσκεκλημένο μας για να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, για να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Διαφορετικά θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει από το παιχνίδι, και επαναλαμβάνω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης όχι μόνο κέρδισε αλλά έδειξε και μια καλύτερη εικόνα, μια εικόνα η οποία ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των φιλάθλων αλλά κυρίως στην αξία των παιχτών. Η εμφάνιση στην καρδίτσα δεν το δικαιολόγησε αυτό, και ίσως πλέον υπάρχουν και δικαιολογίες. Υπήρχε μια πίεση προς τους παίχτες, ήταν σφιγμένοι, ξέραν, γνωρίζαν ότι έπρεπε να μπουν φουριόζοι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κάπου λίγο τους έπιασαν ίσως και στον ύπνο στην καρδίτσα και το κακό έγινε. Εντάξει, δεν ήρθε και καταστροφή του κόσμου, αλλά σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο άλλωστε είχε να ξεκινήσει διαφορετικά τη σεζόν. Δεν πειράζει, την ξεκίνησε με ένα παιχνίδι αργότερα ο Άρης. Σταμάτης Μουρελής τώρα από το All About Άρης θα μας δώσει λεπτομέρειες το τι έγινε χθες στο Νίκ Γκάλης Χολ. Σταμάτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάκη.
1: Έλεγα ότι ο Άρης μας συστήθηκε με ένα παιχνίδι καθυστέρηση πλέον στη φετινή σεζόν.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι άρχισε να μαζέψει το καλό του πρόσωπο, αυτό που περιμένουμε να δούμε σε όλη τη χρονιά φέτος, με βάση τις κινήσεις που γίνανε και την ποιότητα του παιχτών που διαθέτει. Γιατί στην καρδίτσα μου ολοκληρωμένος μας έδειξε το χειρότερο πρόσωπο που μπορεί να δείξει μια χρονιά. Το βγάλε στην καρδίτσα χθες. Έβγαλε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο προφανώς. Δεν το χαστού και στην πόλη της καρδίτσας, ξύπνησε τους παίκτες στα αποδυτήρια και πήγανε αποφασισμένοι για την νίκη, παίζοντας το πρώτο 20 λεπτό ένα μπάσκετ το οποίο αγγίζει τα όρια του τέλειου όσον αφορά στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε εκπληκτική την εμφάνιση των παιχτών του.
1: Τώρα.
2: Έλα.
1: Όχι, σε διάκοψα εγώ, συγγνώμη.
2: Ναι, στο δεύτερο απλά προφανώς υπήρχε μια χαλάρωση στην ομάδα, λογικό όταν η διαφορά έχει πάει στους 23-25 πόντους. αλλά δεν φάνηκε δηλαδή μέσα στο παιχνίδι του Άρης ανησυχεί ότι μπορεί να γίνει κάποια τρομερή ανατροπή. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, έπεσε διαφορά μέχρι τους 12, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο Άρης έφτασε σε μια νίκη με μια πολύ καλή εμφάνιση, σε ένα γήπεδο γεμάτο, με παρουσία Σιάρου, παρουσία Γκάλη. Όλα παίξαν τον ρόλο, κυρίως οι παίκτες που βγάλανε στο, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο από τις δυνατότητες, αυτό που περιμένουμε να δούμε.
1: Άρα, εκ των υστέρων μιλώντας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία ότι στην Καρδίτσα ο Άρης έπαιξε κάπως αγχωμένος, κάπως σφιγμένος, κάπως οι παίκτες ήταν πιεσμένοι ότι ήθελαν να δείξουν ότι είναι αντάξει αυτό των προσδοκιών που υπήρχανε.
2: Κοίτα, όχι Μάκη, γιατί ο ίδιος ο Σπανούλης τα πέριψε αυτά τα όλα τα ενδεχόμενα που ανέφερες. Να δείτε το για την πίεση, είπε ότι όποιος δεν μπορεί την πίεση θα φύγει. Πρέπει να ζούμε με την πίεση του Σπανούλη, γιατί ξέρουμε που είμαστε. Απλά θεωρώ ότι στην Καρδίτσα προφανώς μετά το 11-22 οι παίκτες το άφησαν το μάτς. Θεώρησαν δηλαδή ότι πολύ εύκολα θα κερδίσουν το παιχνίδι έχοντας μια διαφορά 10 πόντων και όταν κατάλαβαν ότι δεν θα γίνει αυτό, ήταν πια αργά, τότε υπήρχε ας πούμε πολύ μεγάλη πίεση, τότε γινόταν τα λάθη, τότε δεν μπαίναν τα σουτ και όλα πήγανε στραβά που λέει ο λόγος. Δηλαδή στο τελευταίο ειδικά δεκάλεπτο στην Καρδίτσα που ο Άρης είχε ευκαιρίες για να μειώσει, να κάνει την ανατροπή, όλα πήγαν στραβά. Θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα παιχτών, θέμα υποτίμησης, ότι πάλι θέμα απροσδόκητης χαλάρωσης για 30 λεπτά. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα μαζί με 3 λεπτά καλού μπάσκετ που όπως στην Καρδίτσα. Δηλαδή ο Άρης στην Καρδίτσα έπαιξε 30 καλό μπάσκετ και 35 ήταν τραγικός. Απλά οι παίκτες χαλάρωσαν, θεώρησαν ότι έχουν κερδίσει, είδαν ότι δεν είναι έτσι τόσο εύκολα τα πράγματα, παρά την ποιότητα που έχουν σαν ομάδα και σαν άτομα, σαν παίκτες δηλαδή ατομικά, είδαν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα που ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετά δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει πολύ τεχνική μέσα, έχει πολύ ξύλο, έχει πολλή αθλητικότητα, έχει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σαν πρωταθλήματα που παίζουν ένα πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο μπάσκετ. Νομίζω ότι ήταν ένα καμπανάκι για τους παίχτες, το είπαν και αρκετοί βέβαια στις δηλώσεις του μετά το μάτσο, ήταν καμπανάκι για μας το ότι έγινε στην Καρδίτσα. Καταλάβαμε όλοι κάποια πράγματα, καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να παίζουμε, καταλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας και αυτό έκανα. Καταλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας και αυτό έκανα με την

0: δεύτερο, έτσι, ή στη δεύτερη θεωρία που είπε στην Καρδίτσα, νομίζω, ή στις δηλώσεις πριν το game, πριν το παιχνίδι με την Μπούργος, ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται, είπε ο Σπανούλης, και ίσως καλύτερα που έγινε τώρα για να καταλάβουμε κι εμείς κάποια πράγματα.
1: Έτσι, λοιπόν, σωστό.
0: Μένουμε λίγο στα μάτια, γιατί χθες ήταν ιδιαίτερη μέρα. Νίκος Γκάλης στο Αλεξάνδριο Μέραθρο, και όποτε γίνεται αυτό είναι και μια πραγματική γιορτή. Πάμε να ακούσουμε λίγο πώς τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του Άρη.

0: Όσα χρόνια και αν περάσουν στα μάτια, αυτό το σύνθημα γενικά προκαλεί ανατριχίλα σε όσους είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι, Μάκη. Όσες φορές και να, όσα χρόνια και να περάσουν, όπως είμαι ζητός, όσες φορές και να δούμε το κάλλι στο γήπεδο, κάθε φορά δεν είναι σαν την πρώτη φορά που το βλέπουμε. Εντάξει, τι να πούμε για τον Νίκο Γκάλι. Μόνο η παρουσία του στο γήπεδο δίνει μια άλλη άβρα. Έτσι, ένας θρύλος του, όχι του ελληνικού μπάσκετ, του παγκοσμίου μπάσκετ. Μπορεί να έχουν περάσει ο ίδιος παραμένει έτσι με το χαμόγελο και με το γνωστό του στυλ. Όσοι είναι μια ηλικία και πάνω, δηλαδή από τα 40 και πάνω που ζήσαν κάτι από την αυτοκρατορία, προλάβανε ίσως το τέλος της αυτοκρατορίας, εμείς ζήσαμε λίγο παραπάνω γράμματα. Πάντα νιώθεις δέος βλέποντάς τον στο γήπεδο. Οι πιτσιρικάδες που τον έχουν δει μόνο από τα βίντεο κτλ. Νιώθουν και αυτοί δέος. Γενικά έχει μια άβρα ο Γκάλης που δεν τη συναντάς δηλαδή σε παίκτες επίπεδου Τζόρνταν.
0: Και νομίζω το μνημόνευσε στις δηλώσεις του τώρα ο Ρόμπινσον ήταν...
1: Ο Λιντέλ.
0: Ναι.
1: Ο Λιντέλ, ο οποίος είπε ότι ένιωσε την άβρα του, δεν τον είδα λέει, κατάλαβα όπως φοιτητές στο γήπεδο από αυτό που γινόταν και έκανε τη μελέτη μου, λέει, έχω διαβάσει ότι είναι ο μοναδικός που έχει παίξει, λέει, έχει μπει στο Hall of Fame του NBA χωρίς να έχει παίξει το NBA.
0: Πού να ξέρετε,
1: νομίζω ότι έχει κανένα δύο ακόμα που έχουν μπει στο Hall of Fame χωρίς να έχουν παίξει NBA. Έτσι, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λιντέλ έκανε έρευνα για να δει ποιος είναι ο Γκάλης και να δει πολλά στοιχεία για τον Γκάλη, όχι απλά ένα δύο βίντεο, ας πούμε.
0: Καλό αυτό.
1: Καταλάβει, ναι. Έκανε εντύπωση αυτή του Λιντέλ. Γενικά ο Λιντέλ είναι ένας τύπος πάρα πολύ ωραίος, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο δέσμο με τους Σπανούλη. Έχει πει άλλωστε ότι ο Σπανούλη, βλέποντας να παίζει μπάσκετ, του δώσει το ερέθισμα να παίξει και αυτός μπάσκετ, δηλαδή κάτι σαν ίδαλμα. Έχει πει μια τάκα πριν καιρό ότι η μητέρα του ρωτάει συνέχεια του Σπανούλη πώς είναι, τι κάνει κτλ. Και γενικά ένα παιδί το οποίο διαβάζει πράγματα για την ιστορία του Άρη. Δεν μένει απλά ότι είναι ένας ξένος επαγγελματίας που θα
0: πει. Κανονικά όμως, στα μάτια μου, αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνει κάθε ομάδα. Ξέρω εγώ, υπεύθυνος επικοινωνίας, κάποιος από τη διοίκηση. Μια μέρα, παιδιά, ελάτε εδώ στην αίθουσα. Δεν θα δούμε σήμερα βίντεο του αντιπάλου. Θα δούμε ποιος είναι ο Άρης. Θα δούμε τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Πεταλίδη, τον Ιωαννίδη και όλους αυτούς που γράψαν ιστορία.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι σαν τελετουργικό, αν θέλεις, της κάθε ομάδας όταν έχετε ένας παίκτης. Να το ειδικά ο Άρης που έχει ένα εξαιρετικό μουσείο, δηλαδή έχει και το χώρο για να μπορέσει να μεταφέρει γνώσεις στους παίκτες και να δείξει κάποια πράγματα για την ιστορία και το πού βρίσκονται. Εντάξει, νομίζω είναι κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό είναι και θέμα της ομάδας, λειτουργίας κτλ. Πώς το σκέφτεται ο εκάστοτε προπονητής. Κάποτε όταν έγινε το μουσείο, θυμάμαι ότι οι πρώτοι παίκτες τους πήγαινε η διοίκηση εκεί και βάζανε βίντεο και βλέπουν κτλ. Τώρα εντάξει, είναι κάτι το οποίο.
0: Καλά, θα γίνουν και αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει λίγο η ομάδα να ποντάρει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι βοηθάει και τους παίκτες να καταλάβουν γρήγορα που έρχονται. Γιατί άλλο να δεις δύο βίντεο στο YouTube, και άλλο να μπεις σε ένα μουσείο που έχει τίτλους και να δεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με κομμάτι της ιστορίας της ομάδας.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτή λοιπόν... η φετινή ομάδα είναι διαβασμένη αρκετά σε αυτό το κομμάτι πάντως.
0: Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε, Σταμάτη, ο Άρης μένει η Θεσσαλονίκη, μένει η Γκάλης Χολ για Ελλάδα και Ευρώπη με διαδοχικά sold out. Τι περιμένουμε πλέον από τον Άρη μέσα στον Οκτώβριο, να το περιορίσουμε εκεί?
1: Ναι, και να υπάρχει το τέρμα την ΑΕΚ τώρα το Σάββατο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: θετικό. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ σαφέστατα έρχεται μέσα να ουτσάντερ, αλλά είναι μια καλή ομάδα, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Και ο Άρης μετά την Καρδίτσα θέλει να μπει με νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά ακολουθούν δύο παιχνίδια εντός, όπως είπε σωστά, η Τορτώνα στο γύρο Καπ και το Μαρούσι. Είναι αυτά τα παιχνίδια, τα must win παιχνίδια, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, όσο κλεισέ και να ακούγεται αυτό, γιατί κάποια, μια γκέλα είναι απαγορευτική. Είτε γιατί στην Ευρώπη γιατί θες να είσαι στο 3-0, είτε στην Ελλάδα γιατί θες να κάνεις δύο νίκες εκτός έδρας. Είναι μια τριάδα αγώνων πάρα πολύ κρίσιμη. Υπάρχουν sold out στα παιχνίδια, όπως είπες, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι, εντάξει, τώρα είναι αυτό είναι ένα μεγάλο τεστ για τον Άρη, για να δείξει μια σοβαρότητα και μια σταθερότητα, αν θέλεις, και να πάρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ζητούμενο στην τελική μάχη αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα. Αν θα παίξει καλά ή όχι, πρέπει να κερδίσεις. Ας γίνει και αρχή με την ΑΕΚ, είναι δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έρχεται από μια καλή πρεμιέρα, κέρδισε εύκολα το Μαρούσι. Χθες με μια ομάδα από τη Φιλανδία κέρδισε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν μου λέει κάτι αυτό, γιατί εντάξει, προφανώς και υποτίμησαν τους Φιλανδούς. Θέλει προσοχή, δύσκολο το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα πάει. Είναι γενικά μια τριάδα αγώνων η οποία έχει ένα μεγάλο βαθμό επικοινωνιότητας.
1: Ωραία, Σταμάτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Μάρη, ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
1: Εμείς μένουμε όμως στο χθεσινό παιχνίδι και ήταν μια αναμέτρηση ξεχωριστή. Ξεχωριστή γιατί επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο Σιάο, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Θα πάμε να ακούσουμε πώς τον υποδέχτηκαν και τι ακριβώς μετέφερε στους φιλάθλους των κεντρινόμαυρων.
2: Focus 103,6.
1: Θα συνεχίσουμε και θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε σχεδόν κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος, κυρίως για την αγωνιστική ανάκαψη της ομάδας και την αντίδραση που έβγαλε μετά την ήττα από την Καρδίτσα.
3: Οι νικήσεις έχουν κάνει ένα τέλειο παιχνίδι και πάλι λέμε τι φταίει, πάμε πάλι στο αρνητικό. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα στον Άρη που πάντα ψάχνουμε κάτι αρνητικό. Πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Όποιος έχει παίξει μπάση καταλαβαίνει ότι όταν είσαι 20-25 πόντους πάνω, ακόμα και οι top ομάδες στην Ευρώπη, κάποιες μη χαλαρώνουν. Είναι λογικό. Είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου. Είναι λογικό αυτό όλο φτιάχνεται. Αλλά πρέπει να είμαι τρελός για να μείνω μόνο αρνητικά μετά από μια τόσο καλή εμφάνιση. Και ας κρατήσουμε τα τόσο θετικά που κάνουμε στο παιχνίδι, γιατί πιστεύω ακόμα. Και στο δεύτερο μέχρι να παίξαμε καταπληκτικές άμυνες, βάλαν δύσκολα σουτ. Το μόνο κακό είναι ότι αφήσαμε να μας πάνε πολλά επιθετικά rebound. Πιστεύω η άμυνα μας ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και άμα παίρναμε τα rebound θα μπορούσαμε να τρέξουμε παραπάνω φυτιάσμα. Αλλά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Όλοι ανένα ότι παίχτες είναι, πιστεύω όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Όπως σας είπα και μέσα, μπορεί να σπίσει να έχει σκοράρει, να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Για μένα ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα για να έρχονται εδώ κάποιοι και να διορθώνουν σκαλοπάτι για να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε φέρει παίχτες για να κερδίσουμε. Έχουμε φέρει παίχτες με πολυετή συμβόλαια για να φτιάξουμε μια ομάδα και να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία όσο περνάει ο καιρός θα μπορεί να εκπληρώνει τις επιθυμίες αυτές που θέλουμε εγώ και το staff μου. Και το μόνο που πρέπει να κοιτάνε οι παίχτες είναι πώς θα βοηθάνε την ομάδα να κερδίσουν. Τίποτα άλλο. Φανταστικό. Είναι φανταστικό ότι ήταν εδώ ο Νίκος Γκάλης. Μπορώ να μιλάω μέρες, μήνες, χρόνια για τον. Νίκο τον Γκάλη, είναι ο άνθρωπος που μου έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια μας και πραγματικά είναι φανταστικό να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κόσμος ήταν, δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και οι παίχτες επίσης δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για καινούργια ομάδα και όχι μόνο επηρεάστηκαν, τον έβαλαν τον κόσμο στο παιχνίδι με την απόδοσή τους και με το πάθος τους και με την ενέργειά τους. Λέβαια, η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ και πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας. Γιατί στον αγώνα της Καρδίτης πιστεύω δεν σεβαστήκαμε τους εαυτούς μας παραπάνω με τον τρόπο που παίξαμε. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δημιουργείται. Δεν χρειάζεται ούτε σκληρά λόγια ούτε απογοητεύσεις. Χρειάζεται μόνο εμπιστοσύνη, πίστη και για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε με πολύ υπομονή. Καμία ομάδα ποδόσφαιρου, μπάσκετ, οτιδήποτε άθλημα δεν έχει δημιουργηθεί σε 20 μέρες ή ένα μήνα. Άλλες ομάδες θέλουν χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά. Άλλοι θέλουν μήνες, άλλοι θέλουν χρόνο, χρόνια. Άλλοι κατευθείαν. Η ομάδα πρέπει να δουλεύει απερίσπαστη, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και την πίστη ολονών και του κόσμου και ολονών. Θα έρθουν και άτυχα αποτελέσματα, θα έρθουν και καλά και πρέπει να υπάρχει πίστη, εμπιστοσύνη και στήριξη στην ομάδα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
4: Παρακαλώ. Το
3: Εντάξει, πιστεύω σε όλους τους παίχτες με αρχή της χρονιάς πρέπει να είμαστε φρέσκοι, πρέπει να είμαστε να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι ακόμα αρχή της χρονιάς και πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να βρει το ρόλο του. Πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο καθένας το ρόλο του. Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε λίγο τους ρόλους και εκεί αρχίζουμε λίγο και μπερδεύουμε το παιχνίδι μας. Όταν θα γίνει αυτό με την πάρο του χρόνου, τις προπονήσεις και το βίντεο, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και με ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας. Πολύ ωραίο να είμαστε εδώ και να δουλεύουμε, να μην είμαστε ταξίδια, να μας δώσει χρόνο για να δουλέψουμε πολύ στις προπονήσεις. Δουλεύουμε αρκετά, όλα τα παιδιά έχουν εξαιρετικό work ethic και ήταν ένας λόγος που τους επέλεξα. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, είναι coachable, είναι καλοί χαρακτήρες. Εντάξει, οι εγωισμοί, λίγο αυτό, λίγο γκρίνια, λίγο παράπονο θα υπάρχει. Ομάδα μπάσκετ είμαστε. Αλλά εγώ ήρθα εδώ για να κερδίσω. Και πραγματικά σέβομαι τους πάντες, αυτό παίξει τα παιδιά. Εκτιμώ τους πάντες, τους σέβομαι. Αλλά θα παίζουμε συνέχεια με αυτούς που εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή θα μας βοηθάνε να κερδίζουμε. Την άλλη φορά μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι.
2: Focus 103,6.
1: Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ από την χθεσινή αναμέτρηση στο Nick Garris Hall με τον προπονητή της ομάδας της Μπούργκος, ο οποίος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τους κεντρινόμαυρους.
5: And during the game they had a very great percentage of the two and they dominate the paint all the night and we have a lot of problems with our tunnel.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη για την σημερινή του νίκη. Ήταν σίγουρα καλύτερη από εμάς. Έπαιξαν με μεγάλη ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η ομάδα μου είχε κάποια σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιθετικά. Δεν μου άρεσαν καθόλου τα λάθη τα οποία κάναμε μέσα στο παιχνίδι και η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα στο γήπεδο. Ήταν πραγματικά πίθανη και με έκανε να νιώθω αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο αντίπαλος στη σημερινή αναμέτρηση κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο και αυτό το οποίο δεν μου άρεσε στην εικόνα της ομάδας μου ήταν τα πολλά λάθη που κάνουμε και σε άμυνα και σε επίθεση.
5: I prefer this. I need to grow step by step, little by little. Today is a poor night for us.
6: Σήμερα δεν ήταν μια καλή βραδιά για εμάς. Θέλω να είμαι αυξημένος μόνο στην ομάδα μου και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Έχουμε πολλούς νέους και αρκετά ταλαντούχους παίκτες. Το EuroCup είναι μια αρκετά καλή διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε εμείς.
5: In this moment, all the teams working really hard and cross the board in all the situations, but I don't have a lot of advantage because after this situation to the offensive rebound, I need to create to the threes and don't get a good percentage in this.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα του παιχνιδιού σήμερα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να το δουλέψουμε. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο σήμερα ότι δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο να πάρουμε το επιθετικό rebound. Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Άρη σε αυτόν τον τομέα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή όλες οι ομάδες πρέπει να δουλέψουν σε διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού και σίγουρα σε αυτό το κομμάτι επιθετικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε αρκετά.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τις 4:30, οπότε πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι όμως, έχουμε πολύ ρεπορτάζ, ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα πάμε και στον Ηρακλή να δούμε πώς προετοιμάζεται εκεί για την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο και την επιστροφή του στο πρωτάθλημα. Φυσικά έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το τι έγινε στο κόμμο και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την συνεδρίαση που τέλος πάντων έχουμε αρκετά να μάθουμε ακόμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ στο Focus 103,6 και θα πάμε να ασχοληθούμε τώρα λίγο με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τη σειρά του ετοιμάζεται για την δική του επιστροφή στο πρωτάθλημα, άλλωστε πλέον χωρίς να έχει Ευρώπη, είναι αναγκασμένος να προετοιμάζεται πλέον σαν τελικό στο κάθε του παιχνίδι, και αυτό θέλει να κάνει αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Το θετικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ότι η αναμέτρηση αυτή είναι τη Δευτέρα, οπότε ο Λύση έχει λίγο περισσότερο καιρό από τους υπόλοιπους προπονητές, με την επιστροφή των παιχτών από τις εθνικές ομάδες, να κάνει έτσι κανένα δυο προπονήσεις για να δει πώς είναι εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα. Πάμε λίγο όμως να δούμε τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ έτσι σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Κουλακιώτης, που φόρασε τη φανέλα με το δικέφαλο, είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχοντας πλέον ένα πρώτο δείγμα από τον ΠΑΟΚ, αφήνουμε έξω την Ευρώπη αναγκαστικά πλέον και να μην γυρίζουμε σε επικραμμένες ιστορίες για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ σχετικά, αν εξαιρέσουμε την απώλεια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εκεί με την ειδική συνθήκη ότι υπήρχε η κόκκινη κάρτα, κατά τα άλλα δεν έχει κάνει κάποια γκέλα και είναι μέσα στο πρόγραμμά του.
1: Κοίταξε, δεν ξεκίνησε καλά ο ΠΑΟΚ. Πολύ λογικό, φυσιολογικό μάλλον, γιατί οι αλλαγές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, και του προπονητή, πολύ βασικό, αλλά και κάποιων ποδοσφαιριστών. Η φυγή και του Κωνσταντέλια, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό πράγμα, μια μεταγραφή που επηρέασε την ομάδα. Ευτυχώς όμως για λίγο. Θεωρώ ότι στο τελείωμα και πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ πατούσε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια μας έχει συνηθίσει με ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, γρήγορο, πίεση πολύ ψηλά, και τώρα με την αλλαγή του προπονητή ήταν πολύ φυσιολογικό αυτό, να πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς, λίγο διαφορετικό παιχνίδι, όχι τόσο πίεση πολύ ψηλά, πάλι χτίσιμο της επιθέσεις από πίσω. Θεωρώ ότι ίσως και να ήταν κακό, μέσα σε εισαγωγικά κακό, κακή διακοπή για τις εθνικές ομάδες, γιατί έβρισκε τα πατήματα του ΠΑΟΚ, είχε κάνει και κάποια καλά αποτελέσματα, και βέβαια και οι τραυματίες που βγήκαν στην πορεία θα γίνουν και καλά τώρα και θα επιστρέψουν, όπως ο Χατζηδιάκος για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι, υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά στην όλη κατάσταση.
0: Ναι, σαφώς. Ο ΠΑΟΚ τώρα, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που είπες, έχει πλέον επιστροφές αρκετών παιχτών. Γυρνάει ο Χατζηδιάκος, γυρνάει ο Γιαννούλης και άλλοι παίκτες τώρα, γιατί ήταν αρκετοί τώρα, δεν τους θυμάμαι. Άρα λοιπόν ο Λύση παίζει πλέον με περισσότερες λύσεις. Τώρα, μία εξ αυτών έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ στηρίχθηκε στα τελευταία παιχνίδια στον Πανταούλα. Απ' την άλλη πλευρά επιστρέφει τώρα ο Χατζηδιάκος, είναι ο Μιχαηλίδης, έχει και άλλες λύσεις. Άρα λοιπόν πάμε σε μια οπισθοχώρηση του μικρού από τις πρώτες επιλογές αναγκαστικά. Είναι και αυτό ένα τίμημα.
1: Ναι, θεωρώ ότι το έχω πει και άλλες φορές, ότι οποιοδήποτε μικρός σε ηλικία μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να τον στηρίξουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να τον στηρίξουμε και οι συμπαίκτες του, και ο προπονητής, και φυσικά και εμείς που είμαστε έξω και τον βλέπουμε. Ήταν λίγο άτυχος ο Μπαταούλας, γιατί τις δύο συμμετοχές που έκανε, η μία ήταν, αν θυμάστε καλά, με τη βροχή, με την πολύ βροχή που είχε πέσει, δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλο, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι, υπό αντίξιους καιρικές συνθήκες, και στο επόμενο ήταν με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι, ο οποίος μπήκε χωρίς ζέσταμα και δεν ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε και δύο λάθη τα οποία ήταν καθαρά θέμα μη συγκέντρωσης και απειρίας, και νομίζω ότι όπως είπες και εσύ, σίγουρα θα μείνει λίγο πιο πίσω όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να κάνει αν τον επιλέξει για να αγωνιστεί. Μιχαηλίδης είναι σίγουρα αντικατάστατος, και τώρα που έχει και ο Χατζηδιάκος, νομίζω ότι αυτοί οι δύο ίσως να είναι το αμυντικό δίδυμο που θα ξεκινήσει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Ναι, και τώρα μια που μιλήσαμε για Μιχαλίδη, υπάρχει έτσι, ξέρεις τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, βγαίνουν όλα τα εξωαγωνιστικά θέματα εντός εισαγωγικών, με ανανεώσεις, θέματα γηπέδου κτλ. Ένα θέμα που σηκώθηκε αρκετά ήταν της επέκθεσης ή της ανανέωσης του συμβολέου, ας το βαφτίσουμε έτσι, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι. Υπάρχει μία οψιόν, εκεί είναι διφορούμενα τέλος πάντων τα πράγματα πώς είναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί από τώρα για την συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Κοίταξε, και εχθές που μου ζήτησαν τη γνώμη μου, θα σου πω το ίδιο πράγμα. Θεωρώ λάθος η διαπραγμάτευση, ας το πούμε έτσι, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον ξέρουμε πολλά χρόνια, έχει δώσει την ψυχή του για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής υπερπολίτιμος για την ομάδα, αναντικατάστατος και αριστεροπόδαρος στόπερ που δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Συμμετέχει και στο αμυντικό κομμάτι εξαιρετικά, κόβοντας τον αντίπαλο επιθετικό είτε ψηλά είτε χαμηλά, και συμμετέχει φυσικά με τεράστια επιτυχία στο build-up, στο χτίσιμο της επίθεσης από πίσω. Με τα τελευταία χρόνια που έχει βάλει και τη μεγάλη πάσα 30-40 μέτρα, που έχουμε δει και assist που έχει βγάλει, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τον ξέρουμε. Και απορώ και εγώ πώς γίνεται όλη αυτή η συζήτηση όσον αφορά την ανανέωση του συμβολέου, ή την επέκταση τέλος πάντων, όπως θέλουμε να το πάρουμε, ας το πούμε. Τέτοιους παίχτες, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτοί οι ίδιοι να αποφασίζουν το ποσό που θέλουν, που θα είναι ευχαριστημένοι και να μείνουν στην ομάδα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα να έχουμε δηλαδή, ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει η ταυτόχρονη βούληση.
1: Μπράβο. Να θυμίσω με τον... βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με τον Ζήφκοβιτς, ας πούμε. Όλοι θέλαμε να μείνει και να ανανεώσει. Να πάρει το ποσό που θέλει, που είναι ευχαριστημένος, και να ανανεώσει. Παίχτες σαν τον Ζήφκοβιτς, σαν τον Μιχαηλίδη, πρέπει να γίνουν γρήγορα οι κινήσεις και να μην σταθούν εμπόδιο 100 ή 200 χιλιάρικα, ας πούμε, πάνω κάτω για να μείνει ο παίχτης. Το ξέρουμε την αξία του, και αν θέλουμε να το βάλουμε ψυχρά επαγγελματικά, αν ο Μιχαηλίδης, ας πούμε, πάρει ένα καλό συμβόλαιο τώρα και στην πορεία δούμε ότι ήταν πολλά ήξη, οτιδήποτε κακό για την ομάδα, μπορεί να τον πουλήσει πολύ εύκολα. Είναι διεθνής παίχτης, μπορεί να παίξει στο Euro, που είδαμε για την εθνική, που είναι πολύ πιθανό, και μπορεί να παίξει μια μεγάλη διοργάνωση και να προσελκύσει κάποιες προτάσεις, κάποιες ομάδες, και να μπορεί να τον πουλήσει, αν δεν γίνει.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη Γιώργο. Εντάξει, τελείως διαφορετικό, αλλά είναι αυτό που λες. Η Μπενφίκα έχει συμβόλαιο με τον Παυλίδη. Τον κρατάει περισσότερο, γιατί τώρα έχει πολλές προσφορές, τον δένει, τον ικανοποιεί με χρήματα που θέλει, και αν έρθει μια τρελή πρόταση, σου λέει πήγαινε αγόρι μου, να σωθείς εσύ, να σωθούμε κι εμείς.
1: Ναι. Κάπως πολύ καλό το παράδειγμα που έφερες, ναι, το νομίζω το δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Η πρόταση. Ναι, δεν αξίζει 3 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω να πει κανείς.
0: Προφανώς τόσα θέλει ο Παυλίδης και συμφώνησε.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό πρέπει να γίνει και με τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή, ξέροντας την αξία του παίχτη και τον χαρακτήρα του, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μας πει ο Μιχαηλίδης πιο πόσο. Μάλλον, δεν χρειάζεται να διαπραγματευτούν. Πρέπει ο Μιχαηλίδης να πει: εγώ θέλω τόσα, και να τα δώσει η ομάδα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, όπως και χθες, βλέπουμε συχνές παρουσίες πλέον του Ιβάν Σαββίδη στις προπονήσεις της ομάδας. Ήσουν απέχτης και δεν ξέρω τώρα αυτό αν σημαίνει κάτι για τους παίχτες να βλέπουν τον πρόεδρο να είναι συχνά στην προπόνηση. Δεν το λέω με την κακή έννοια, λέω τι μπορεί να τους προσφέρει.
1: Εννοείται, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και εμένα μου άρεσε αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω, και φωτογραφίες που είδα, φαντάσου τώρα εμένα, εγώ που είμαι εκτός, μου άρεσε πάρα πολύ και ένιωσα καλύτερα που είναι ο πρόεδρος κοντά. Φαντάζομαι τους ποδοσφαιριστές που πόσο μπορούν να νιώθουν, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ο Ιβάν ο Σαββίδης εκεί δίπλα τους. Και δίνει άλλο αέρα, άλλη όθηση, άλλη αυτοπεποίθηση θα πάνε οι παίκτες να παίξουν. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Να είναι αυτός και στα παιχνίδια, ας πούμε, αν μπορεί να είναι, είτε στην κερκίδα, είτε από κοντά, στον πάγκο, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω αν υπάρχει τιμωρία, δεν ξέρω πώς.
0: Όχι,
1: δεν θυμάμαι πότε λίγη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για αν λίγη αυτή.
0: Έχει λήξει εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ο πρόεδρος εκεί και όποιο και να ρωτήσει προσθέτει, σου πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Ωραία. Επίσης, μια που μιλάμε για ανανεώσεις και τα λοιπά, υπήρχε αυτός ο τραυματισμός του Παβλέγκα και του Αλή, οι οποίοι παρενθετικά να πω χειρουργήθηκαν σήμερα στην Αγγλία. Ο Παβλέγκα, ο οποίος ήταν ο βασιλικός πορτιέρο, ο Τσιφτσής ήταν ο δεύτερος. Ήρθε ο ΠΑΟΚ βλέποντας τώρα ότι θα πρέπει να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο για το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι περίπου τις αρχές Χριστουγέννων, τις αρχές Δεκέμβρη, και του κάνει ένα νέο συμβόλαιο. Του επεκτείνει το συμβόλαιο, του κάνει νέο συμβόλαιο, εν πάση περιπτώσει τον ικανοποιεί. Αυτό νομίζω είναι μια καλή κίνηση τακτικής για τον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ καλή κίνηση και θεωρώ ότι και όπως με την περίπτωση και του Μιχαηλίδη και ο Τσιφτής έδειξε σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα βέβαια και λιγότερες οι παρουσίες του, οι συμμετοχές του, έδειξε όμως ότι είναι, μπορείς να τον εμπιστευτείς και είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Τώρα και με τον τραυματισμό του Παβλέκα σίγουρα θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του και νομίζω ότι μπορεί, αν είναι συγκεντρωμένος και δεν κάνει λάθη, μπορεί να είναι και πολύ κομβικός στα επόμενα παιχνίδια.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.

ήταν ο Γιώργος Κουλακιώτης. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμα στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε έτσι και ορισμένα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομάδα του Δικεφάλου. Την πόρτα του χειρουργείου λοιπόν σήμερα πέρασαν δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλέγκα. Αμφότεροι, αν θυμάστε, είχαν τραυματιστεί στον ώμο και οι δύο στο ίδιο παιχνίδι με τον Πανετολικό, και έτσι όπως κρίθηκε έπρεπε πλέον να υποβληθούν σε επέμβαση για να ξεπεράσουν το πρόβλημα. Οι επεμβάσεις αυτές τελικά έγιναν στο Μόναχο, για Αγγλία ξέραμε, Μόναχο τελικά μας προέκυψε, και από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασής τους για να επιστρέψουν σύντομα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει πολύ γρήγορα, καθώς θα χρειαστούν δύο τουλάχιστον μήνες, δεν ξέρω πόσο, προκειμένου να έρθουν και να είναι σε πλήρεις ρυθμούς. Όσο αφορά τώρα την γιορτή του ΠΑΟΚ, είπαμε ότι έγινε η γιορτή της ΠΑΕΑς, την βαφτίσουμε έτσι. Τώρα υπάρχει και η γιορτή της, του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, το οποίο, η οποία όπως ορίστηκε θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου. Εκεί αναμένεται να υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν και θα αφορούν την ιστορία της ομάδας του Δικεφάλου, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει και ο εορτασμός για τα 100 χρόνια της ομάδας του ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα τριήμερο επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται με 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι τώρα 9 με 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του ΑΠΟΘΟΥ, και η είσοδος είναι ελεύθερη, να πούμε. Αύριο Παρασκευή στις 4 η ώρα στην αίθουσα τελετών ξεκινάει το συνέδριο το οποίο σας αναφέραμε, με αρκετές ομιλίες, με αρκετούς ανθρώπους που θα τοποθετηθούν για τον ΠΑΟΚ, την ιστορία του, για την προσφορά του και όχι μόνο. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε.

υπάρχει μια λίστα η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από το Transfer Market και παρουσιάζει την αγοραστική αξία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Σε αυτή την λίστα είχαμε έτσι μια ανακατάταξη κατά κάποιο τρόπο με τον Κοστούλα πλέον της Brighton να φτάνει τα 40 εκατομμύρια, όσο κοστολογείται δηλαδή και ο Τζόλης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται με 35 εκατομμύρια ο Κώστας Καρέτσας, αλλά και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Αμφότεροι έχουν δείξει τις ικανότητές του παίζοντας σε Μπενφίκα και Ντόρτμουντ αντίστοιχα. Πολύ υψηλή πλέον η απόδοση έρχεται για τον Αναστάσιο Δουβίκα, που ανέβασε κατακόρυφα το ποσό του, το κασέ του αν θέλετε, την αγοραστική του αξία θα λέγαμε καλύτερα, φτάνοντας στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίχτης που στην Ελλάδα έκλεισαν τα μάτια, δεν τον είδαν πουθενά ουσιαστικά. Αν θυμάμαι, φώναζε ο Αχιλλέας Μπέος, τον ΠΑΟΚ, να τον αγοράσει με 2 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Πάντε πάρτε τον, ελάτε πάρτε τον. 2, 1, δεν θυμάμαι τώρα το ποσό. Στον ΠΑΟΚ τότε έκλεισαν τα αυτιά τους. Πήγανε, δεν θυμάμαι ποιον πήραν, τον Τζάλοφ είχαν πάρει τότε. Δεν θυμάμαι ποιον παίχτη. Και να που ο Δουβίκας τώρα οδηγεί την Κόμο στο Champions League, βασικός στέρεχος της εθνικής ομάδας και μια αγοραστική αξία των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Στην έκτη θέση είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παρόλο που είναι τραυματίας, με 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά εδώ εκτινάχθηκε και ο Κώστας Τσολάκης στα 22 εκατομμύρια με τις πολύ καλές εμφανίσεις που κάνει με την ομάδα της Χαλ. 20 εκατομμύρια κοστολογεί το Μουζακίτης, 20 εκατομμύρια ο Κώστας Κουλιεράκης, 18 εκατομμύρια ο Στέφανος Τζίμας και 18 εκατομμύρια και ο Μαυροπάνος. Και τώρα βλέποντας αυτή τη λίστα έχουμε Κουλιεράκης ΠΑΟΚ, Τζίμας ΠΑΟΚ, Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ, εντάξει τον Καρέτσα δεν το βάζω μέσα, αλλά τρεις παίχτες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να ήταν τώρα εδώ στο ρόστερ, είναι πλέον στην κορυφαία λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Κλείνοντας τα του ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο και στην ομάδα, στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς ορίστηκε το παιχνίδι για την επόμενη αγωνιστική με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Δευτέρα πάλι θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Οι διαιτητές των αγώνων, ο διαιτητής μάλλον των αγώνων είναι ο Μπουρουζίκας από την Λάρισα. Βοηθή του θα είναι ο Σακαλόγλου της Καβάλας και ο Αθανασιάς της Ηπείρου. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Κώστας Ανδριανός από το Σύνδεσμο Αχαΐας.

0: Λοιπόν, στο κλείσιμο αυτής της ώρας θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Θα πάμε λίγο στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία αγωνίζεται απέναντι στην Αγγλία, την κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και ίσως του κόσμου. Παίζει στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, και υπήρχε σήμερα η συνέντευξη τύπου στην οποία τοποθετήθηκε ο Βασίλης Σπέρτος, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έπαιξε με την ομάδα του Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχισγενωμένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία, είναι ξεκάθαρος ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνεις να το παίξεις, όταν μπαίνεις αγωνιστής, θέλεις να το κερδίσεις. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δύσπρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
2: Ρωτάει πολλοίς κόσμος που μας βλέπει εδώ με τα ρούχα της Εθνικής, ποιοι είσαστε κτλ. Και στο άκουσμα του ονόματος του αντιπάλου, νιώθουμε μια έκπληξη. Προφανώς για σας είναι διαφορετικά, έχετε να διαχειριστείτε την ομάδα σας. Πώς ακριβώς είναι το συνέστημα, κάπως το μετέφερε η Σοφία, το να παίζεις με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Εντάξει, είναι πιθανότατα να είναι η πρώτη δύναμη, η δεύτερη δύναμη. Τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, μαζί με την Ισπανία, είναι οι δύο εθνικές ομάδες που μονοπολούν τους τίτλους, τις κατακτήσεις, το ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι, στο χώρο του γυναικείου. Πώς είναι το συνέστημα να έχεις απέναντί σου μια Αγγλία, μια Ισπανία, μια τέτοια ομάδα? Και είστε τώρα προπονητής και έχετε αυτή την ομάδα απέναντί σας. Εσείς πώς νιώθετε?
1: Καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα και ενδεχομένως να είναι και μέσα στη τετράδα, την πεντάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να πούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλαθλό κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστος σεβασμός στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν θέλω τυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
2: Και μια τελευταία ερώτηση είναι από τον συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Βαρδαλαχάκη, από το Κρήτη TV. Πώς είναι η δικιά μας ομάδα, είμαστε εντάξει, είναι όλες ετοιμοπόλεμες, τι έχετε δει από άποψη κατάσταση, φυσικής κατάστασης, αν έχουμε τραυματισμούς, αν έχουμε τέτοια προβλήματα?
1: Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, πάντα η αρχή της χρονιάς και το τέλος της χρονιάς, όπως είμαστε τώρα στην αρχή της χρονιάς, το δικό μας το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, έχει μία αγωνιστική. Τα κορίτσια που παίζουν στο εξωτερικό έχουν περισσότερα παιχνίδια. Δεν είμαστε στο ρυθμό και στο βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε, αν ήταν παραδείγματος χάρη στη μέση της χρονιάς, γιατί τα κορίτσια ακόμα δεν έχουν αποκτήσει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε, όπως είπα και πριν, τα δικά μας τα όπλα. Θεωρούμε ότι τα κορίτσια, και το δείξανε και στις προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι βλέπουμε τη δίψα που έχουν, το πόσο ανυπόμονες είναι για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε θεωρούμε ότι ό,τι αδυναμίες έχουμε σαν ομάδα θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε υποστηρίζοντας μία την άλλη και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δείξουμε τον καλύτερο μας αυτό.
3: Focus 103,6.

Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια του ξεκινήματος της εκπομπής μας. Αφορά τον Άρη. Είναι γνωστό και μεταφέραμε την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του Άρη στο παιχνίδι με την Μπούργκος, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι και καλύτερη διαφήμιση αυτό για την ομάδα, καθότι αυτή η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη και έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο Μάρκ Κιούμπαν. Ποιος είναι ο κύριος? Είναι ο πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks. Είναι Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, γνωστός παράγοντας του NBA, και μάλιστα ποστάρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Αλεξάνδριο Μέραθρο. Ο Κιούμπαν μάλιστα προχώρησε σε μία ακόμα κίνηση, καθώς ακολούθησε και τον επίσημο λογαριασμό στο Instagram, κάτι το οποίο δεν άφησε να ασχολίασε οι φίλαθλοι του Άρη. Άρχισαν από κάτω: «Μαρκ, πότε έρχεσαι? Έλα και εσύ στον Άρη», κτλ. Βλέπετε ότι όταν υπάρχει μία μεγάλη δυναμική σε μία ομάδα, αυτή έχει πολλαπλά ωφέλη. Ωφέλη τα οποία δεν ξέρεις ποτέ πού μπορούν να σου οδηγήσουν. Ξαφνικά τώρα έρχεται αυτή η περίπτωση και ποιος μου λέει εμένα ότι ο κύριος Κιούμπαν αύριο μεθαύριο δεν πάρει το αεροπλανάκι του να έρθει και εδώ να δει ένα παιχνίδι, και άμα δει το παιχνίδι αυτό να ζεσταθεί ακόμα περισσότερο, και να λίγο το κούμπο, λίγο σιάω, λίγο το κρασί, λίγο θάλασσα, να πει παιδιά μπαίνω. Τώρα μιλάμε για μια ολική ανατροπή στον Άρη. Μιλάμε για πράγματα τα οποία θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο από την υπάρχουσα κατάσταση. Μιλάμε για τον πρώην ιδιοκτήτη, τον Dallas Mavericks. Το μέγεθος είναι τεράστιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Εσείς ακούτε πάντα Focus 103,6, η δική σας συχνότητα για τη δική σας ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε με πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσα με τα πόδια μας, αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων. Ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία. Αρτοποιοί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Είμαστε πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και θα γίνουμε πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μήνυματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, δηλώνει ότι την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής λόγω εργασιών στο δίκτυο και οδήγησε τις υπηρεσίες να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112. Το πρόβλημα οφείλονταν σε προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες που πραγματοποίησε ο πάροχος τηλεφωνίας στο δίκτυό του. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένοι από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας φωνάζοντας ότι τι δολοφόνησε το κράτος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρωτικού κορμού της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση ως 3 μποφόρ. Η ορατότητα στο πρωί θα είναι και κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 ως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Έχουμε επιστρέψει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ, Focus 103,6, η δική σας συχνότητα. Και θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο, με το οποίο ασχοληθήκαμε και χθες, θα ασχοληθούμε και σήμερα. Και έχει να κάνει με τα όσα συμβαίνουν στο κόμμο και στην, όσα έγιναν μάλλον στο κόμμο και στην σύσκεψη αυτή της Eurolink. Πριν πάμε στην συζήτηση την οποία θα έχουμε σε πολύ λίγο, να δώσω την τελευταία εξέλιξη, καθώς υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση NBA και FIBA, η οποία αναφέρει μια συνεργασία μεταξύ Eurolink, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ θα απελευθέρωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παιχτών και κυρίως των φιλάθλων. Το NBA και η FIBA παραμένουν αφοσιωμένοι στο να προχωρήσουν μπροστά σε μια νέα επαγγελματική λίγα ανδρών στην Ευρώπη και να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ μαζί με εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για την ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Μια ανακοίνωση που βγήκε για να βγει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πολλά περισσότερα θα πάμε να ακούσουμε τώρα στη συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Ψαράκη από το sporta.gr, ο οποίος έτσι μας βοήθησε για να καταλάβουμε περισσότερα από αυτά τα οποία συνέβησαν στο κόμμο. Λέμε εξελίξεις, αλλά δεν γίναμε και περισσότερο σοφοί από τη χθεσινή ημέρα με τα όσα συνέβησαν στο κόμμο. Θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Ο Γιάννης Ψαράκης από το sportal.gr θα μας βοηθήσει λίγο να ξεδιαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Μάγκη, καλησπέρα και στους ακράτες.
0: Τελικά εχθές γίναμε σοφότεροι από αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω ότι ήταν όχι ήξεις αφήξεις, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό, θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπες, ότι είχαν δημιουργηθεί πολύ υψηλές προσδοκίες, αν θέλεις, για το τι θα έβγαινε από αυτή την συνάντηση των διοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκα, είτε μέσω μιας συμφωνίας με την Ευρωλίγκα, είτε να μαθαίναμε τα expansion της Ευρωλίγκα, δηλαδή τις ομάδες που θα μπουν από τη σεζόν την επόμενη 2027-28 με μόνιμα συμβόλαια στην διοργάνωση μέσω δημιουργίας franchise. Μία από αυτές τις υποψήφιες, τέλος πάντων, είναι ο ΠΑΟΚ, μαζί και η Νάπολη, μαζί και η Ρώμα και η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, και ομάδες που παίζουν και τώρα στην διοργάνωση, όπως η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι και φυσικά και οι δύο σερβικές, ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά στην πρόταση του NBA, καταλάβαμε και μάθαμε ότι ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου, και καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι η απόφαση δεν πάρθηκε χθες για το όχι.
0: Μα συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε κάποια πρόταση επί της ουσίας. Έγινε μια λογιστική πρόταση. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτά και κάποια στιγμή θα δούμε τι θα πάρετε. Γιατί εμείς περιμέναμε να πούνε, ξέρετε, θα μπουν 700 εκατομμύρια, ένα δις, ναι, λέγανε οι άλλοι για τις εγκαταστάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Και αυτό θέλω να πω, ότι η πρόταση η συγκεκριμένη, η Ευρωλίγκα, φυσικά την είχε στα χέρια της εδώ και περίπου 20 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Νομίζω πριν τρεις εβδομάδες την είχε αποκαλύψει η Gazzetta dello Sport, η ιταλική εφημερίδα, ότι υπήρχε η πρόταση και την είχαν πάρει η ομάδα της Ευρωλίγκα. Και μάλλον να το διαχωρίσω, η μέτοχη της Ευρωλίγκα, γιατί άλλο η διοργάνωση και άλλο η μέτοχη, που είναι οι 13 μόνιμοι, που έχουν τα 13 μόνιμα συμβόλαια. Την είχαν πάρει, μπράβο. Την είχαν πάρει την πρόταση και την είχαν απορρίψει γιατί δεν ήταν ικανοποιητική, και απλά το συζητήσανε λίγο περισσότερο στην συνάντησή τους στο κόμμα. Εγώ θεωρώ περισσότερο για να, για να παρακινήσουν, αν θέλεις, το NBA για να κάνει κάτι καλύτερο. Σαφώς και η πρόταση που έγινε και απορρίφθηκε από όλες τις ομάδες, το διευκρινίζω αυτό, από όλες τις ομάδες δεν ικανοποίησε, γιατί δεν είχε τίποτα το εγγυημένο για τους μετόχους, δηλαδή ότι θα πάρουν χρήματα εγγυημένα. Πετυχαίναν κάποιους στόχους ανάλογα με την εξέλιξη της διοργάνωσης, την εμπορική της αξία μέσα στα επόμενα χρόνια κτλ. Εκείνοι θέλαν κάτι απτό, ότι βρέξει, χιονίζει, θα πάρουμε ή χρήματα, ή εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν έγινε. Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι η Ευρωλίγκα Ευρωλίγκα, και ας υπάρχουν ομάδες, ξέρω εγώ, όπως η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, το Μιλάνο, που λένε ότι δεν θέλουμε πλέον συζητήσεις με το NBA. Νομίζω ότι αν υπήρχε πιθανότητα να λάβουν μια πρόταση πάρα πολύ καλή οικονομικά που να τους καλύπτει, επαναλαμβάνω, τις 13 ομάδες, όχι αυτές που πρόκειται να μπουν, ούτε τις υπόλοιπες που παίζουν, τις 13 μετόχους, νομίζω θα την δεχόντουσαν. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και αυτές οι 30 μέρες που δώσαν προθεσμία, τώρα έδωσε η Ευρωλίγκα προθεσμία στο NBA, ότι κάντε μας καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι και λίγο έτσι παράδοξο όλο αυτό και λίγο αστείο, κατά με, ότι ναι, σας περιμένουμε να μας κάνετε κάτι καλύτερο. Αν ήθελε το NBA να κάνει κάτι καλύτερο, νομίζω θα το είχε κάνει. Απλά στην Ευρωλίγκα προσπαθούν να μοσχοπουλήσουν όσο μπορούν το δικό τους προϊόν, και πολύ καλά κάνουν, αν θέλεις, γιατί έχουν δημιουργήσει εδώ και 10, 12, 13 χρόνια την ΕΚΑ, αυτό δηλαδή το Trust επιχειρήσεων. Έχει γιγαντωθεί η διοργάνωση, και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι μέτοχοι θα τα βγάλουν τα χρήματα, είτε μέσω των franchises που θα μπουν ως επιπλέον ομάδες, είτε μέσω του NBA. Θεωρώ το δεύτερο πολύ δύσκολο σενάριο, και να το εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, να βάλω μια NBA, παράμετρο για να βοηθήσω λίγο.
1: Εξηγήσω γιατί.
0: Ναι, να βάλω μια NBA, παράμετρο για να.

0: αυτές οι ομάδες δεν είναι αρνητικές. Δηλαδή το εισπράττω εγώ ότι δεν είναι αρνητικές για να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια να συζητήσουν με το NBA, και ξέρουν πολύ καλά ότι σε οποιοδήποτε σενάριο, αν προχωρήσει ανεξάρτητα το NBA Europe, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, mm-hmm. αυτές θα είναι σίγουρα, μπορεί να είναι μέσα άνετα. Γιατί από τις άλλες ομάδες, μόνο οι μέτοχοι έχουν εγγυημένη συμμετοχή στο NBA Europe και οι άλλες ομάδες δεν σας θέλουμε, παιδιά, κάντε κάτι άλλο για εσάς.
1: Ναι, αλλά αυτές οι τρεις που ανέφερες είναι στους βασικούς μετόχους της Ευρωλίγα. Το οποίο σημαίνει ότι βρέξει και ο νησί, θα τα πάρουν τα χρήματά τους. Είτε μέσω των franchise που θα μπουν, είτε μέσω του NBA Europe. Οι τρεις αυτές ομάδες που ανέφερες, το είπαμε και πριν, ζήτησαν και ψηφίστηκε αυτό με την πλειοψηφία, να περιμένουν άλλες 30 μέρες, δηλαδή ένα μήνα ακόμα, μήπως το NBA κάνει κάποια καλύτερη πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα και αυτές ήταν αρνητικές στην ναι. πρόταση που έγινε από είναι. Το NBA. Δεν τους άρεσε, δεν τους ικανοποίησε. Και είναι
0: όχι,
1: απόλυτα
0: Γιάννη, εγώ
1: λογικό
0: το λέω με την έννοια
1: ότι θέλουν να κρατήσουν την πόρτα ανοιχτή. Εννοείται ότι θέλουν. Το είπα και πριν ότι ποιος δεν θέλει περισσότερα χρήματα από μια εξαγορά, ενδεχόμενη εξαγορά της διοργάνωσης. Όχι όμως με τους όρους που έθεσε το NBA με την πρότασή του, δηλαδή να αναλάβει πλήρως το management κτλ. Κτλ.
0: Ναι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Ξέρεις τώρα ότι όταν θες να σπάσεις ένα trust, πας και παίρνεις τους δύο καλύτερους και έτσι τους αποδυναμώνεις και όπως και έρθουν και άλλοι.
1: Την είχε την ευκαιρία, το NBA την είχε την ευκαιρία πέρσι. Θυμίζω ότι πέρσι, το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 26, Δεκέμβριο 25 και Ιανουάριο του 26, υπήρχαν απανωτές συναντήσεις των ανθρώπων του NBA και με την Real και με την Μπαρσελόνα. Και είχε διαρρεύσει τότε ότι πολύ πιθανόν μία από τις δύο ή και οι δύο να σπάσουν το τραστ των επιχειρήσεων της Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, μείνανε στην Ευρωλίγκα, και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι το NBA δεν έχει κάτι απτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι σίγουρο. Έχει στο μιλητό, μπορεί να έχει δις αυτή τη στιγμή από φαντζ ή από υποψήφιους επενδυτές κτλ. Αλλά στο χέρι δεν έχει τίποτα. Και όταν είσαι Ρεάλ, όταν είσαι Μπαρσελόνα, έτσι πάει.
0: Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει πληροφορία ότι το NBA δεν είναι και πολύ θετικό για την ομάδα του Ντουμπάι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα μας έρθει και από την Αραβική Χερσόνησο.
1: Που το Ντουμπάι δεν είναι, δεν είναι καν στο πλάνο του NBA. Το ξαναλέω, Μάκη, η πρόταση του NBA αφορούσε τους 13 μετόχους. Δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, ΕΦΕΣ, Ζάλη. Αυτούς αφορούσε. Δεν αφορούσε τις ομάδες που είναι στην διοργάνωση τώρα, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν, Ντουμπάι κτλ. Αφορούσε μόνο τις 13. Αυτές και μόνο αυτές, δεν αφορούσε άλλες ομάδες. Δηλαδή η εξαγορά θα γινόταν των 13 ομάδων που είναι μέτοχοι.
0: Ούτε γι' αυτό το διαχωρίζω. Οτιδήποτε άλλο. Σωστά, έχεις δίκιο, η βάση που το βάζεις είναι σωστή. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε 30 μέρες. Οι ομάδες που καίγονται περισσότερο είναι αυτές οι οποίες θέλουν να μπουν στη διαδικασία του franchise, και μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Mm-hmm. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πολύ πιο προχωρημένος.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Κοίταξε,
1: το ένα σέρνει τάρο. Δηλαδή, αν η Ευρωλίγα, γι' αυτό και η Ευρωλίγα εχθές δεν προχώρησε στην απόφαση ότι ο ΠΑΟΚ ή η Νάπολη ή η χή ομάδα θα γίνουν franchise. Κάνανε franchise τις 13 που είναι μέτοχοι και θα περιμένουν ένα μήνα ακόμα, μήπως το NBA επανέλθει με κάποια νέα πρόταση οικονομικά πιο έτσι, αποδεχτή από τους μετόχους. Αν δεν γίνει αυτό, που κατά μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, τουλάχιστον σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τότε η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει στην επέκτασή της, στο πλάνο δηλαδή που έχει εξ αρχής σχεδιάσει, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και η Νάπολη θα είναι σίγουρα μέσα στις δύο επιπλέον ομάδες. Franchise θα γίνουν λογικά η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι, οι δύο σερβικές, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν, και οι υποψήφιες είναι ακόμα η Χάπελ Ιερουσαλήμ, είναι η Ρώμα του Ντόντσιτς που δημιουργήθηκε, θα τους και επίσης έκανε και εκείνη η αίτηση για να φτιάξει franchise για την Ευρωλίγκα, και θα προχωρήσει τέλος πάντων στην επέκτασή της

0: 24 ομάδες, το οποίο σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές που θα αποκτήσουν μόνιμο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, και θα γίνουν μέλη της ΕΚΑ, αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν franchise, δηλαδή θα έχουν κομμάτι από την πίτα της Ευρωλίγκα, θα δώσουν χρήματα στις 13 που είναι αυτή τη στιγμή στην ΕΚΑ, τα οποία χρήματα θα τα μοιραστούν οι 13. Γιατί αυτοί δημιουργήσανε το τράστ των επιχειρήσεων
1: που
0: αποκαλούμε εμείς όλη η Ευρωλίγκα.
1: Γιατί το είπαμε ένα παράδειγμα το πρωί. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, νομίζω βάζει 80 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για τη συμμετοχή του.
0: Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Είναι
1: πόσα
0: παραπάνω.
1: Είναι 100. Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι
1: 100,
0: παραπάνω.
1: Ας βάλουμε ότι είναι 100. Βάζει 100 εκατομμύρια για τη συμμετοχή του, τα οποία θα μοιραστούν οι άλλες 13 ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εγώ θα ενισχύσω την ΤΣΕΣΕΚΑ που δεν παίζει, τη Μακάμπη, όλες αυτές τις ομάδες, τέλος
0: πάντων. Ακριβώς, έτσι πάει. Μάκη μου, πριν από 13-14 χρόνια, όταν ο Τζόρντεν Μπερτομέο, τον οποίο πολλοί μπορεί να τον κράζουν ή οτιδήποτε, και έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν το συζητάμε. Όμως επί των ημερών του δημιουργήθηκε η ΕΚΑ, δηλαδή αυτό το τράστ των επιχειρήσεων, γιατί οι ομάδες που μετέχουν τα κλαμπ είναι εταιρείες. Εντάξει, ωραία, καλά λέμε εμείς οι φίλαθροι, ξέρω εγώ, η χή ομάδα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι εταιρείες. Οι οποίες θέλουν να έχουν κέρδη, θέλουν να έχουν έσοδα. Αυτές λοιπόν οι ομάδες φτιάξανε αυτό το τράστ των επιχειρήσεων, την ΕΚΑ. Η ΕΚΑ γιγαντώθηκε, έχει φτιάξει ένα όνομα, έχει φτιάξει μια δυναμική στο μπάσκετ, και αυτό τη στιγμή πουλάει. Αυτό πουλάει. Πουλάει ότι έχει φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μας, ας έρθει, αλλά θα πληρώσει για να γίνει μέλος. Είναι σαν να λέμε ένα κλαμπ, ρε παιδί μου. Αυτά τα κλαμπ, ξέρω εγώ, κλπ. Όποιος θέλει να γίνει μέλος, θα πληρώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Για
0: πάει.
1: Να θυμούνται και οι νεότεροι, η Ευρωλίγκα προήρθε από σχέσμα που έγινε με τη FIBA. Ήταν τότε η Super League, Super League, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
0: 26 χρόνια πριν όμως, αυτά είναι προϊστορία πλέον. Ναι. Όντως, έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε τότε, να θυμίσω, Μάκη μου, εσύ τα θυμάσαι, και ξεκίνησε με πολύ σαθαρά πόδια. Γιατί τότε είχε τάξει πάρα πολλά χρήματα στις ομάδες και τελικά δεν είχε δώσει τίποτα επί της ουσίας.
1: Κόντρα σε μια ισχυρή FIBA τότε με Στάνκοβιτς και τα λοιπά. Ερώτηση, για να μην σε κουράζω άλλο και να ολοκληρώσω.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν προχωράει το κομμάτι αυτό της συνεργασίας PES NBA με EuroLink και τα λοιπά. Συνεχίζει η EuroLink κανονικά, που το βλέπω και το πιο πιθανό σενάριο αυτό, να συνεχίσει κανονικά μόνη της, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.
0: Την επέκτασή της.
1: Το NBA τι γίνεται, κάνει δικό του πρωτάθλημα στην Ευρώπη?
0: Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι, Μάκη, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, εδώ και 3 χρόνια που σέρνεται όλη αυτή η ιστορία με το NBA Europe, έχω ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που έχει κάνει η συγκεκριμένη λίγα. Στην αρχή λέγανε θα φτιάξουμε ομάδες από τις ποδοσφαιρικούς συλλόγους, από την Manchester United, την Arsenal, τη Milan, ξέρω εγώ. Δεν το καταφέρανε. Μετά λένε θα φτιάξουμε franchises από το μηδέν σε πόλεις. Δηλαδή θα φτιάξουμε μια ομάδα στην Αθήνα, μια ομάδα στο Βερολίνο, μια ομάδα στη Ρώμη. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη τρέφεται από την αντιπαλότητα των ομάδων και όχι των πόλεων. Στο NBA έχουν το παράδειγμα του NBA, του δικού τους, της δικής τους λίγκας, που έχει μια ομάδα το Memphis, μια ομάδα το Chicago. Δεν υπάρχει, μόνο το LA έχει δύο ομάδες, και αυτό γιατί είναι LA.
1: Και τώρα άμα βάλεις εκεί New Jersey και αυτά, δίπλα είναι. Ναι,
0: ναι, και εκεί πέρα δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή προσέγγιση και ιδιοσυγκρασία. Και πλέον από τη στιγμή που είδαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον τρόπο, πάνε να εξαγοράσουν την Ευρωλίγκα. Εγώ θεωρώ, και σύμφωνα τουλάχιστον με ένα δημοσίευμα σημερινό του Basket News, που λέει ότι υπάρχει πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα, να μην ξεκινήσει το 27 το NBA Europe, αν δεν προκύψει η συμφωνία με την Ευρωλίγα, και να πάει για το 28. Υπάρχει δε, πριν από περίπου μία μισή ώρα, ένα podcast του Brian Windhorst, ενός γνωστού αναλυτή στο NBA, ο οποίος είπε ότι η Λίγα θα γίνει, το NBA Europe εννοούσε, ή αν θέλετε, η επέκταση του NBA στην Ευρώπη, αλλά δεν θα είναι αυτό που νομίζουμε στο τέλος της ημέρας. Και μάλιστα μίλησε για ομάδες οι οποίες ουσιαστικά θα λειτουργούν ως development για τις ομάδες του NBA, δηλαδή μια G League στην Ευρώπη. Και είπε μάλιστα στο podcast αυτό ο Windhorst ότι οι ομάδες θα έχουν περιορισμό στους Αμερικανούς και θα προτιμάτε να έχουν περισσότερους γηγενείς παίχτες προκειμένου να παίρνουν ευκαιρίες σε ένα υψηλό επίπεδο, να τους βλέπει μετά η ομάδα του NBA και να τους παίρνουν.
2: Focus 103,6.
1: Έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση με τον Γιάννη Ψαράκη, οπότε πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε για να περάσουμε και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε αρκετά να πούμε εκεί και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για Ερακλή που δεν αναφερθήκαμε καθόλου, και από εκεί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να σας μεταφέρουμε. Πριν πάμε εκεί, να πω ότι καταρχάς είχαμε αναφερθεί και χθες για το τέλος της Μονακό, μια ομάδα η οποία έγραψε τη δική της ιστορία και σαφώς έτσι όπως είναι τα πράγματα μπαίνει και αυτή στο χρονοτούλαπο μαζί με άλλες ομάδες που είχαν βρεθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη και πλέον δεν υφίστανται. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο τελευταίο ημίωρο με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Ηρακλή και Άρη στο ποδόσφαιρο. Και θα πάμε και στο handball, γιατί και εκεί η ομάδα του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ολυμπιακός 103,6. Είμαστε πάντα εδώ και θα πάμε να δούμε τώρα και τον ΠΑΟΚ, καθώς πλέον μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τη δική του επιστροφή στο πρωτάθλημα, με ευχάριστες ειδήσεις, με παίχτες που επιστρέφουν πλέον από τους τραυματισμούς τους, με παίχτες που χειρουργήθηκαν. Θα μας τα πει καλύτερα ο Στέλιος Εργιάδης. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα σε όλους.
0: Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Είχαμε τελικά σήμερα την επέμβαση που έγινε στους δύο αθλητές, Παυλέγκα και τον Αλή.
1: Τώρα, ναι, και
0: Λονδίνο, από,
1: εδώ και δύο μέρες
0: βρίσκονται
1: στο Μόναχο, ο κύριος Παυλέγκα και ο Ταχάρης στο Μόναχο, σε εξειδικευμένη κλινική η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους εγχειρήσεις στα Άνω Άκρα. Σήμερα έγινε εγχείρηση για στους δύο από τον ίδιο γιατρό και έχει ξεκινήσει ο μακρύς δρόμος της αποθεραπείας τους, που δεν θα είναι εύκολος, σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο. Ο κύκλος της αποθεραπείας που ξεκινάει από σήμερα και έτσι από τον τραυματισμό είναι 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Οι 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες, αφορούν κυρίως μόνο το κομμάτι της αποθεραπείας. Από εκεί και μετά θα δούμε πότε ακριβώς θα μπορούν να προπονηθούν και να μπουν με την ομάδα.
0: Με το καινούργιο έτος πλέον. Ναι. Δύσκολα. Στον αντίποδα πλέον... αρκετοί προπονούνται πλέον κανονικά και νομίζω ότι οι άπαντες πλέον έχουν υποστρέψει τη βάση τους.
1: Πλέον σήμερα οι τελευταίοι θα... σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση, σήμερα έχει ρεπό η ομάδα. Αύριο πλέον έχουν επιστρέψει όλοι στη Θεσσαλονίκη, από τη Μελίση ευτυχώς όλα καλά. Αύριο μαζί με την ομάδα θα μπει και ο Γιάκητς, θα μπουν και οι τρεις της Ελπίδων, ο Μοναστηριλής, ο Μύθι και ο Χατσίδης. Οπότε από αύριο ουσιαστικά, και επειδή το μάτι είναι του Πάγου με την Καλαμάτα, είναι τη Δευτέρα στις 6, παίρνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της επανέναρξης μετά από 21 μέρες. Είναι πολλές σημαντικές επιστροφές. Στις τελευταίες δύο προπονήσεις, τρεις προπονήσεις, συμμετείχαν κανονικά ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο και ο Ντιέγκο Κώστα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Εδώ και μέρες γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμος ο Τόμι Λουσέ και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Μιλάμε για 5 παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν και επίσης. Και θα δούμε για πρώτη φορά και τον Σιμών Μπάνζα, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή με το μάτι του Πανετολικό. Θα είναι και αυτός κανονικά στην αποστολή, αν βολέψει και το παιχνίδι και η εξέλιξή του, θα δούμε να παίρνει και τα πρώτα του λεπτά με την πέναλτι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς πιστεύεις, θα μου πεις τώρα τι ρωτά, αφού ούτε και ο ίδιος ο Λύση δεν ξέρει, πώς θα πορευτεί για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, δηλαδή θέλω να πω θα βασιστεί στους παίχτες με τους οποίους ήταν τώρα εδώ και θα δώσει λιγότερο χρόνο σε αυτούς που είχαν διεθνείς υποχρεώσεις. Πώς θα το πάει το σενάριο,
1: νομίζω,
0: ξέρεις.
1: Νομίζω ότι ο Λύση Μάγκη θα θέλει να πάει σε μια ενδεκάδα που με σταθερές. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ψάξει να σταθεροποιήσει κάποιους παίκτες, να βρει ένα κορμό, να βάλει τα κομμάτια του πάζι στη σειρά. Δηλαδή σίγουρα ότι θα παίξει τραυματοφύλακας. Ότι ο Παυλέγκα είναι εκτός. Εκτιμώ ότι ο κορμός του ΠΑΟΚ θα είναι η τετράδα της άμυνας, η βασική θεωρητικά θα είναι, μόλις και ο Γιαννούλης είναι 100% Κένι, Χατζηδιάκος ή Ντιέγκο Κώστα με Μιχαηλίδη και Γιαννούλη. Στο κέντρο σίγουρα θα είναι ο Γιάκης με τον Ζαφύρη, το σίγουρο μέσα σε συσταγωγικά. Ζίβκοβιτς σε μία πλευρά, ο Τάισον στην άλλη πλευρά. Δεκάρι θα δούμε αν προφανώς μπορεί να είναι ο Πέλκας ή να είναι και ο Γκρέσιτς. Και μπροστά είτε ο Ενδιαγέ, είτε ο Μπάνζα, είτε ο Μύθου. Αυτές θα είναι περίπου οι σίγουροι παίκτες για την ενδεκάδα, είναι γνωστοί. Ήδη έχει ξεκινήσει ο Λύση και να το συζητά και με τους συνεργάτες ότι πρέπει να βρει ένα κορμό.
0: Είπες στην επίθεση Μύθου.
1: Ναι, ο Ντιαγέ και ο Μπάντζα και ο Μύθου. Έχει τρεις παίκτες οι οποίοι με τον Ντιαγέ βέβαια πριν τη διακοπή να ξεκινάει από λίγο πιο μπροστά από τους άλλους, αλλά τώρα μετά από 21 μέρες break κανείς δεν ξέρει σε όλες τις ομάδες τι θα συναντήσει και σε τι κατάσταση θα είναι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, το λέω αυτό ότι ίσως η διακοπή να βοήθησε τον Ντιαγέ ακόμα περισσότερο προπονούμενος εδώ συνέχεια και να αποκτήσει μόνο. Από την άλλη, ο Μύθου είχε και παιχνίδια στα πόδια του με τις εθνικές ομάδες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Ντιαγέ θα ξεκινήσει. Δηλαδή, όπως πιστεύω, ας πούμε, ότι σίγουροι μέσα εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέχρι τη Δευτέρα, Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, σίγουρα. Γιάκη σίγουρα. Ζαφίρη σίγουρα. Ζίβκοβιτ σίγουρα. Άισον σίγουρα, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι παίζονται.
0: Και πολλά μας είπες, γιατί εγώ περίμενα ούτε τα μισά να μας πεις. Είναι δύσκολο τώρα, δύσκολο. Γιατί και παίκτες επιστρέψανε και παίκτες ήρθαν απ' έξω. Οπότε είναι ένα σταυρόλεξο αυτό για τον Λύση. Λοιπόν, αυτά. Και βγήκαν ήδη τα εξιτήρια με την Καλαμάτα. Δευτέρα, δεν ξέρω τώρα εκεί τι κόσμο μπορούμε να περιμένουμε. Θα μου πεις πλέον ο ΠΑΟΚ έχει μόνο Ευρώπη, μόνο Ελλάδα.
1: Και Δευτέρα μέρα και εργάσιμη μέρα και ξέρω το απόγευμα. Δεν ξέρω πόσοι θα αδράξουν την ευκαιρία να πάνε στην Τούμπα. Και ακόμα και από το διαρκείο δεν ξέρω και λόγω του εργάσιμου της ημέρας πόσοι θα μπορούν να πάνε.
0: Είναι δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα, αφορά το μπάσκετ, αν μπορείς εκεί λίγο να μας βοηθήσεις. Πλέον μετράμε αντίστροφα για να παραδοθεί το προπονητικό του ΠΑΟΚ, έτσι, στο μπάσκετ.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει μέσα στον Οκτώβριο, αν γνωρίζω καλά, στις επόμενες δύο εβδομάδες να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες και να γίνουν και τα εγγένεια του νέου προπονητικού στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο παίζει το Σάββατο 4 ώρα με τη Δόξα Λευκάδας. Σε εμάς που είναι και κλειδόν των θυρών. Ο ΠΑΟΚ ναι. Βαλάει τη μορία από πέρσι από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, κάτι είχε γίνει εκεί με το Λεσόρ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό.
0: Και είχε τιμωρηθεί. Αυτό,
1: αλλά για το προπονητικό είμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε, νομίζω σήμερα έχουμε 8 Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώσει και μια ωραία εκδήλωση που θα γίνει για να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ, για να παρουσιαστεί από την ΚΑΕ το νέο προπονητικό κέντρο που είναι στα αναδολικά της πόλης.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Και να θυμίσω για μια ακόμη φορά, χθες υπήρχε ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ για τον εορτασμό των 100 χρόνων 21 Δεκεμβρίου. Δεν έχει οριστεί ακόμα μέρος, αν δεν κάνω λάθος, Τέλειο, έτσι?
1: Όχι, όχι, απλά ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ χθες μας ενημέρωσε ότι επίκειται ανακοίνωση για το πότε θα γίνει και πού θα γίνει και ποιοι θα συμμετάσχουν.
0: Μάλιστα, καλά θυμόμουν. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Μάκη, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

Μένοντας στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, θα πάμε καταρχάς να πούμε για μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Μεντεγιούνας, ο οποίος μίλησε σε ιστοσελίδα της Σερβίας, αν δεν κάνω λάθος. Μεταξύ αυτών στάθηκε στην παρουσία του Καλάθη, που μίλησε με εκπληκτικά λόγια και μεταξύ των άλλων τόνισε ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο το γνώριζα πάρα πολύ καλά. Είναι ευλογία να παίζεις μαζί του, είναι ένας απίστευτος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ και εμένα προσωπικά. Χαίρεσε να παίζεις με τέτοιους παίκτες. Αυτά είπε ο Μοντεγιούνας, ένας παίκτης ο οποίος αναμένεται πιθανότατα να τον δούμε στο παιχνίδι το οποίο ακολουθεί, αυτό που μας είπε ο Στέλιος Στεριάδης, ότι είναι και κλεισμένο το θυρόν με τη Λευκάδα.

0: Να σε πληρώσουμε επίσης για τον ΠΑΟΚ και την ομάδα μπάσκετ ότι ήδη υπάρχει μια ανακοίνωση για την εκτός έδρας αναμέτρηση που υπάρχει με την ΛΕΚ Ταμπέλης και την προοπτική να αναβλωθεί ειδικό τσάρτερ στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα και οι φίλαθλοι να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι μόνο μπάσκετ, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι και χάντμπολ. Το τμήμα το οποίο στα 100 χρόνια έφερε τίτλους και δεν τα έφερε στα 100 χρόνια, τα έφερε σε όλη αυτή τη διάρκεια των 100 χρόνων και μάλιστα αρκετά. Και έχουμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση η οποία είναι μπροστά μας στη ρεβάνς του ευρωπαϊκού αγώνα με την Μόλτε. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Κοζάνη. Και εμείς θα πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χασεκίδη, ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει ουσιαστικά την ομάδα του χάντμπολ. Κύριε Χασεκίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είμαστε πλέον πρώτο μπυλόν της ρεβάνς με την Μόλτε. Ξέρουμε ότι το νορβηγικό χάντμπολ είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη και σίγουρα η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα σας αφήνει ελπίδες για να κάνετε όνειρα.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για την ανάδειξη του σημαντικού αυτού, θεματικής αυτής αναμέτρησης για την ομάδα του γυναικείου χάντμπολ του συλλόγου μας το Σάββατο στις 6 στην Κοζάνη. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε, χάσαμε στην Νορβηγία με 3 γκολ και σε όλο το μάτς το αποτέλεσμα κυμαινόταν μεταξύ 2-3 γκολ και μάλιστα είχαμε περάσει και 2 φορές μπροστά στο σκορ. Σίγουρα είναι μια ομάδα που πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Σίγουρα είναι πιο έμπειρη και πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σίγουρα και εμείς είμαστε μια ομάδα πλέον που για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έχουμε δυνατότητες και μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το σκορ και να πάρουμε την πρόκριση το Σάββατο.
0: Ναι, σίγουρα ειδικοί με το χάντμπολ δεν είμαστε, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Χθες για παράδειγμα κέρδισε 33-10, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος, ναι, την ομάδα στους Αγίους Αναργύρους. Γενικά δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Τώρα δεν ξέρω, για να φτάσεις σε μια ανατροπή απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Μόλτε, πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια σου. Είναι έτοιμες οι αθλήτρες του ΠΑΟΚ να το κάνουν αυτό?
1: Είναι όλος ο σύλλογος έτοιμος και πάνω απ' όλα οι αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο μας. Η Μόλτε, το είπατε πολύ εύστοχα, προέρχεται από το νορβηγικό πρωτάθλημα. Να υπενθυμίσω ότι η Εθνική Ομάδα της Νορβηγίας είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, η NIN. Η ομάδα τους αποτελείται από 8 διεθνείς αθλήτριες και μόνο από Νορβηγίδες και 2 ξένες παίκτριες, λόγω της ποιότητας που έχουν ως χώρα. Θα τολμήσω να κάνω μια σύγκριση ότι ας πούμε η Μόλτε είναι κάτι αντίστοιχο σε να παίζει ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ με τη Λίβερπουλ, να το πω έτσι.
0: Είπατε την αγαπημένη μου ομάδα τώρα, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, να πω άλλη, να πω Manchester United για να είναι πιο...
0: Πες Manchester. Okay. Ωραία, το παιχνίδι αυτό γίνεται στην Κοζάνη. Δεν ξέρω, αυτό τώρα από τη μια μεριά είναι καλό γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει μια εξωστρέφεια, βγαίνει εκτός Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο μόνο θετικά μπορεί να του δώσει, νέος φιλάθλος, μεγαλύτερη εμπορικότητα, μεγαλύτερη δημοσιότητα κτλ. Απ' την άλλη, αν ήταν στη Θεσσαλονίκη θα είχε πολύ μεγαλύτερη στήριξη, αλλά το κακό είναι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε γήπεδα.
1: Δεν έχουμε γήπεδα χάντμπολ όπως θα έπρεπε να έχει η πόλη. Είναι μόνο η Μίκρα, η οποία είναι σε κακή κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, με ευθύνη της διοίκησης, της Επιτροπής Διοίκησης του γηπέδου. Και επίσης οι προδιαγραφές αυτής της διοργάνωσης προϋποθέτουν γήπεδο άνω των 2.000 θέσεων με αντικριστές κερκίδες, να το πω έτσι. Των πραγμάτων, μόνο η Κοζάνη μπορούσε να μας φιλοξενήσει. Υπ' ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Κοκαλιάρη και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μάστορα Αθλητισμού, γιατί είναι άνθρωποι που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και μας φιλοξενούν με την καρδιά τους, θα έλεγα, και όλη την τοπική κοινωνία.
0: Κάνοντας μια παρένθεση, στο πρόσφατο συνέδριο του ΨΑΤ που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχε μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος Ομοσπονδίας και είπε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα, από δεν ξέρω, 2.000 νομίζω γυμναστήρια, είπε ότι υπάρχουν, μόλις τα 50 είναι περίπου για το χάντμπολ. Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μικρός, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Μπορεί να είναι και λιγότερα.
0: Και λιγότερο.
1: Αυτό οφείλεται βέβαια στις απαιτούμενες διαστάσεις που χρειάζεται. Το handball χρειάζεται το τερέν να είναι 40 μέτρα μήκος και 20 μέτρα πλάτος.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν διπλάσιο από το γήπεδο μπάσκετ και μεγαλύτερο, φυσικά πολύ μεγαλύτερο από το γήπεδο βόλεϊ. Όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν κυρίως για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Οπότε αυτομάτως δεν μπορείς να μπεις.
0: Ναι.
1: Εκ των διαστάσεων του προβλήματος.
0: Ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση και να πάμε στο παιχνίδι. Σάββατο αυτή η αναμέτρηση θα έχει, πιστεύετε, ανταπόκριση από τον κόσμο της Κοζάνης και δεν ξέρω αν περιμένετε και κόσμο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Ήδη τα μηνύματα είναι πολύ θετικά από την Κοζάνη, την Τολεμαΐδα, τις γύρω περιοχές, τη Βέρεια, την Άουσα, όλη τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Και πιστεύω ότι θα έρθει και κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά και όλοι οι χατμπολικοί, θα έλεγα, φίλοι από την περιοχή.
0: Ναι.
1: Με ακαδημίες και ομάδες. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πιστεύω.
0: Υπάρχει μαξιλαράκι για τον ΠΑΟΚ, ενώ αν αποκλειστεί, μπορεί να συνεχίσει σε άλλη διοργάνωση φέτος.
1: Δυστυχώς το όχι. Και αυτό είναι το άδικο για την ομάδα μας. Γιατί η ομάδα μας έχει τέτοια δυναμική και φέτος, που αν συνέχιζε στη διοργάνωση που ήταν πέρυσι, δηλαδή στο European Cup, τώρα αγωνιζόμαστε στο European League. Κάτι ναι. Αντίστοιχο με το Champions League. Έχουμε μεγάλη διαφορά οι δύο διοργανώσεις σε ποιότητα. Είμαι σίγουρος ότι θα διεκδικούσε το τρόπαιο. Όμως τώρα είμαστε εδώ, που είναι επιστημητικό, έτσι. Θα διεκδικήσουμε την πρόκριση και εφόσον την καταφέρουμε, πάμε παρακάτω.
0: Αν περάσει ο ΠΑΟΚ, πού βρίσκεται?
1: Χρειάζεται ακόμα ένα γύρο για να μπει στο group phase, όπως λέγεται, δηλαδή στους ομίλους, να το πω έτσι, της διοργάνωσης. Καμία ελληνική ομάδα δεν έχει περάσει αυτό τον γύρο, ούτε καν αυτό που είμαστε τώρα. Και καμία ελληνική ομάδα δεν έχει αποκλείσει νορβηγική ομάδα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας.
0: Για όλα υπάρχει πάντα η πρώτη φορά. Έτσι είναι. Τώρα, ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 του χρόνια. Και αν δεν κάνω λάθος, το hardball είναι η ομάδα που έφερε double, triple, δεν ξέρω πού το έχετε φτάσει. Είναι κάτι πολύ τιμητικό αυτό για σας, έτσι. Τουλάχιστον σώσατε την παρτίδα.
1: Εντάξει. Εννοείται ότι είμαστε περήφανοι σαν τμήμα και σαν άθλημα, αλλά εμείς κοιτάμε συνολικά την ομάδα, το σύλλογο.
0: Το σύλλογο.
1: Και θέλουμε όλα τα τμήματα να καταφέρουν τίτλους και διακρίσεις. Πιστεύω αυτή τη χρονιά θα είμαστε και καλύτερα.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ δηλαδή σε αυτή την κατάσταση να διεκδικήσει πάλι τον double, να περασπιστεί τα κεκτημένα του.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και είναι τρεμπλούχος. Οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουν να το αποσπάσουν κάτι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Αγωνιζόμαστε και να μην το καταφέρουν.
0: Όταν είσαι πρώτος, όταν είσαι ο πρώτος, το είπε και ο Μπαρτζόκας για τον μπάσκετ, αυτοί σε κυνηγούν για να σε κερδίσουν και θα παίζουν όλοι καλά απέναντί σου. Οπότε εσύ πρέπει να δίνεις πάντα τον καλό σου αυτό. Είναι και αυτό ένα κίνητρο. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μακάρι η ομάδα του ΠΑΟΚ να ξεπεράσει τη Μόλτε για όλους τους λόγους αυτούς που μας είπατε και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και μέσα στη χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και επ' ευκαιρίας να κάνω στο τέλος ακόμα μια φορά μια πρόσκληση σε όλο το φιλαθλό μας κόσμο της περιοχής και όχι μόνο, να γεμίσει το γήπεδο. Το γήπεδο είναι μεγάλο, είναι περίπου 4.500 θέσεων, οπότε όλοι οι καλοί χωρούν και μάλιστα με έγκριση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, μετά από αίτημα του Δήμου Κοζάνης, η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους. Οπότε θα χαρούμε να έχουμε πολύ κόσμο σε ένα πολύ ωραίο ευρωπαϊκό αγώνα και γιατί όχι να πάρουμε και την πρόκριση.
0: Μακάρι, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χασεκίδη, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Ακούσατε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, θέλει να γράψει ιστορία στο handball. Η Μόλτε είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα την οποία καλείται να ξεπεράσει. Μεγάλη πρόκληση και θα δούμε πλέον το Σάββατο εάν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει πράξη τα ευρωπαϊκά του όνειρα. Αφήνουμε το handball του ΠΑΟΚ και πάμε στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, ουσιαστικά για αυτό να είναι η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα στις εντός έδρας αναμετρήσεις και μάλιστα ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του Χορδοτάπητα, κάποιων άλλων εργασιών που έγιναν στο Καφτατζόγλιο, για να μην έχει κανένα πρόβλημα η ομάδα και να αγωνιστεί κανονικά. Η ομάδα του Ηρακλείου, η οποία ήδη προπονήθηκε στο Καφτατζόγλιο, και αυτό είναι σημαντικό, δεν αποτελεί είδηση ότι προπονήθηκε, η είδηση είναι ότι είναι έτοιμο το γήπεδο πλέον και ο Χορδοτάπητας είναι έτοιμος να υποδεχτεί ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Ηρακλή, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι περάσανε 5 αγωνιστικές, ο Ηρακλής είχε 5 στα 5 εκτός έδρας, είτε ως γηπεδούχος είτε ως φιλοξενούμενος, και μάλιστα αν βάλουμε και το κύπελο μέσα, 6 αναμετρήσεις τις έπαιξε μακριά από το Καφτατζόγλιο. Οπότε τώρα ο κόσμος αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο, να δείξει την στήριξή του, τη συμπαράστασή του και την δίψα που υπάρχει με την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Να πούμε ότι το γκολ το οποίο είχε πετύχει ο Νανού στον αγώνα με τον Βόλο στην δεύτερη αγωνιστική αναδείχθηκε και το καλύτερο της δεύτερης αγωνιστικής και μάλιστα με αρκετά μεγάλη έτσι πλειοψηφία, αυτοδυναμία θα λέγαμε, καθώς συγκέντρωσε το 52% των ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο αυτό, αν ολογιστεί κανείς ότι στην δεύτερη θέση βρέθηκε το γκολ του Κουαμέ με 31%, στην τρίτη θέση το γκολ του Σουμά με 9%, του Δημήτρη Πέλκα με 4,62% και του Μπένι που συγκέντρωσε μόλις 1,53%. Μένοντας στα θέματα του Ηρακλή, να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά όπου ο Ηρακλής είναι από τις ομάδες που θα έλεγα ότι εποφελήθηκαν της διακοπής του πρωταθλήματος, γιατί είχε και τραυματίες παίχτες και είχε και παίχτες οι οποίοι έγιναν αργά μέλη της ομάδας, ήρθαν αργά στο ρόστερ του Ηρακλή, όπως για παράδειγμα ο Σίλβα, όπως ο στόπερ ο Δανός, ο Λόβριτσεν και αρκετοί άλλοι. Οπότε είχε την ευκαιρία ο Ματσάρη να μπορέσει μέσα από τις προπονήσεις. Δεν είχε πολλές απουσίες ο Ηρακλής, μόνο ο Ρος απουσίασε και θα πάμε σε λίγο σε αυτόν, ο οποίος συμμετείχε με την εθνική ομάδα του Μπενίν. Όλοι οι άλλοι ήταν παρόντες, οπότε οι προπονήσεις γινόντουσαν κανονικά. Δεν είχε προβλήματα. Άρα λοιπόν αναμένεται να δούμε και έναν διαφορετικό, λέει λογική Ηρακλή, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ίσως να δούμε και παίχτες που δεν αγωνίστηκαν μέχρι στιγμής, ίσως να δούμε και παίχτες οι οποίοι ήρθαν πρόσφατα στην ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το κάλεσμα του Σόρια για την αναμέτρηση της Κυριακής.
3: Γυρίζουμε το σπίτι μας, τον Κυριακή, σας περιμένουμε το γήπεδο. Πάμε Ηρακλάρα.
2: Focus 103,6.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Σόρια. Και για να κλείσουμε μετά του Ηρακλή, να πούμε ότι υπάρχουν δύο παίχτες οι οποίοι ήταν μακροχρόνια τραυματίες, ειδικά ο ένας ο Γιαννούτσος από την περσινή χρονιά είχε υποστεί το παιδί ρήξη χιαστού. Σιγά σιγά πλέον συμμετέχει στις προπονήσεις και αν όλα πάνε καλά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τότε αναμένεται να είναι απόλυτα διαθέσιμος για το Βάλτερ Ματσάρη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και για τον Μπαρσένας, ο οποίος ήρθε στον Ηρακλή, έπαιξε, έβαλε και γκολ μάλιστα στον αγώνα με την Τρίπολη. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να μπει σε χειρουργείο, σε αθροσκόπηση, με αποτέλεσμα και αυτός να αναμένεται στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να είναι διαθέσιμος για να τεθεί στην διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Αυτά όσο αφορά πλέον την ομάδα του Ηρακλή. Για το μπάσκετ έχουμε μια είδηση για Ηρακλή, αλλά δεν αφορά έμεσα τον Ηρακλή και όχι άμεσα. Έρχεται να κάνουμε μια καταγγελία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός καταγγέλει τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στον αγώνα με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Τώρα αυτό το κοινοποίησαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όπου αναφέρουν σήμερα στην ανακοίνωσή τους ότι λάβαμε σήμερα καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκό στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του προπονητή μας Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή για τον αγώνα της Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκα. Και τέλος πάντων και άλλα μέσα τα οποία αναφέρει. Εδώ δεν έχει να κάνει με Ηρακλή το θέμα 100%. Έχει να κάνει καθαρά με την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, με τον Παναθηναϊκό να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα και όσο αφορά τώρα τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος επέστρεψε πλέον από τα Σκόπια, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται για όσα συνέβησαν στα Σκόπια, αλλά σαφώς θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις. Πάμε να ολοκληρώσουμε και με τον Άρη, όπου και εδώ λίγο τα πράγματα αρχίζουν να φέρουν χαμόγελα, καθότι στην σημερινή προπόνηση ο Μαρ Ρίτσαρντς προπονήθηκε κανονικά, και αυτό γεμίζει έτσι χαμόγελα τους κεντρινόμαυρους. Ο Μπασίρου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Άρη. Τώρα, όσο αφορά την περίπτωση του Μάνου Γκαρθία, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς οι κιτρινόμαυροι δεν σκοπεύουν να βιαστούν και να του δώσουν χρόνο συμμετοχής στον Άρη, γιατί άμα γίνει αυτό είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ένα πρόβλημα υποτροπής. Ο παίχτης υποφέρει από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και είναι μια περίπτωση στην οποία μπορείς να τη βγάλεις τη χρονιά με μια έτσι συντηρητική προπόνηση και αποφόρτιση, ή διαφορετικά πας στο ενδεχόμενο της επέμβασης. Αν πας εκεί, μένεις εκτός για ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Οπότε μέχρι στιγμής έχει επιλεγεί αυτό το συντηρητικό πρόγραμμα για να μπορεί να είναι ελεγχόμενη η κατάστασή του και να βοηθάει αγωνιστικά την ομάδα. Αν τα καταφέρει, έχει καλό. Διαφορετικά είναι μονόδρομος να μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αυτά και με τον Άρη, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, και νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε ολοκληρώσει και την σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα αύριο, είναι μια μέρα η οποία θα είναι pre-game μετά από αρκετό καιρό για τη Super League, καθώς επιστρέφουν οι ομάδες μας στην αγωνιστική δράση, και ασφαλώς υπάρχει και το μπάσκετ με παιχνίδια της Basket League. Οπότε θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Εσείς ακούτε πάντα Focus 103,6. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ψηφιστεί τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους αλλιεών. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων. Ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία. Αρτοποιοί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Είμαστε πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και θα γίνουμε πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια τηλέφωνα της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112. Το πρόβλημα οφείλονταν σε προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούσε ο πάροχος τηλεφωνίας στο δίκτυό του. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο θάνατος της 87χρονης Μάρι Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα. Εξαγριωμένοι από τον θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι έχουν βγει στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας ότι την δολοφόνησε το κράτος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως και 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 18 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
16: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Κέραιο, κέραιο, λεπαιδιά.
10: Σταγμένος.
11: Ωραία.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τον Focus FM 103,6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσουμε πως επικοινωνείτε μαζί μας όλους τους τρόπους που έχει στην διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση, για επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα καταρχήν μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως κάνετε πάντα σε όλες τις εκπομπές του Focus και σε αυτήν εδώ, στο Viber. Δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, στον αριθμό 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες συντονισμένοι πάντα στους 103,6 των FM. Για όσους βέβαια είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, υπάρχουν άλλες επιλογές, όπως η ιστοσελίδα μας, για να ακούτε και από εκεί το πρόγραμμα του Focus, όσοι δεν μπορείτε από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Στην ιστοσελίδα μας βέβαια θα βρείτε και την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αναλυτική ειδησιογραφία και πολλά άλλα θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και θέματα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λίγο πολύ όλοι μας τα χρησιμοποιούμε, υπάρχουν σελίδες του Focus παντού, στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε και να έχετε και από εκεί ενημέρωση, αλλά και διάδραση, επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση, στο κάθε μέσο, να γράψετε Focus FM 103,6 για να εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε λοιπόν στην πλατφόρμα αυτή που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί με λατινικούς χαρακτήρες το γράφετε, έτσι. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας όπου και αν είστε, μέσα από αυτή την εφαρμογή, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, κυριολεκτικά, διαδικτυακά πάντα, όλες τις μέρες του χρόνου και όλες τις ώρες, όλο το 24ωρο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα και να ακούσουμε. Στην πολιτική επικαιρότητα βέβαια είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Αθήνα. Και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χθες έκανε κάποιες συμφωνίες με την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά και με το ενεργειακό και με τα θέματα της άμυνας και είπε αρκετά πράγματα. Αναφέρθηκε βέβαια και στους αρχαίους Έλληνες στην ομιλία του στην Πνίκα, έτσι με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, στην ιστορία που είπε μας τη χάρισαν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες μας χάρισαν την ιστορία. Έτσι, έτσι θερμές αναφορές με θερμά λόγια του Μάρκο Ρούμπιο, όμως η μεγάλη εικόνα, και δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα από τα θερμά λόγια του οποιοδήποτε, έτσι, η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δια του Υπουργού Εξωτερικών προσπάθησαν να πετύχουν μια καλή συμφωνία για αυτούς, για τα συμφέροντά τους. Είτε πρόκειται για τον κάθετο άξονα, είτε πρόκειται για την αμυντική συμφωνία, αμυντική συνεργασία με τη χώρα μας, με διάφορους τρόπους. Τα είπαμε στη χθεσινή εκπομπή, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Το πρώτο ζητούμενο για τις ΗΠΑ και για την κυβέρνησή τους και για τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας αυτής είναι τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ξεκάθαρα. Έτσι, μην νομίζει κανείς και μην πιστέψει κανείς ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί εμάς.
Από εκεί και πέρα τώρα, αν μέσα, το είπαμε και χθες, ότι αν μέσα από τα ωφέλη που αποκομίζουν από αυτές τις συνεργασίες οι ΗΠΑ αποκομίζουμε και εμείς ίσως κάποια ωφέλη, αυτό είναι κάτι θετικό. Αν όμως δεν αποκομίζουμε ωφέλη, εκεί υπάρχει θέμα. Και βέβαια μίλησε για ενίσχυση του

0: να μου λέει, είμαστε λέει με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να βάλουμε το χέρι στη τσέπη, αφού είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάση περιπτώσει αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει και το θετικό στοιχείο της διέλευσης έτσι, των αμερικανικών πλοίων από το Αιγαίο και τα λοιπά, αλλά είναι το ζήτημα ότι θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκριβα την ενέργεια, ξεκάθαρα πράγματα, εάν δεν αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα η αμυντική συμφωνία, τα είπαμε και χθες, διάφορα θέματα τέθηκαν στο τραπέζι, από τα F-35 μέχρι συνεργασίες εκεί με εθνοφρουρές και λοιπά στις ΗΠΑ. Τα συζητήσαμε και χθες εδώ με τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κ. Καβουρίβη, τα είπαμε. Όλα αυτά ήταν στο πακέτο του Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε για να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Από τις λίγες φορές που δεν πήγε αξιωματούχος των ΗΠΑ ταυτόχρονα και στην Άγκυρα, για να μην πω ήταν και μοναδική φορά, δεν θυμάμαι να ξαναγίνει αυτό, γιατί συνήθως πάνε και στις δύο χώρες. Και μην κοιτάτε ο Τραμπ που πήγε στην Άγκυρα. Ο Τραμπ πήγε στην Άγκυρα, ήταν σύνοδος του, στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ, έτσι, γι' αυτό πήγε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε αξιόλογο για αυτήν την επίσκεψη. Να δούμε τι θα βγει στην πορεία. Σήμερα έχουμε στη Βουλή συζήτηση για θέματα κυρίως της ναυτιλίας. Έχουμε ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, έτσι, για, μεταξύ των άλλων αναφέρθηκαν και σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, ακόμα και με την επίσκεψη Ρούμπιο, το νομοσχέδιο που συζητείται για την αλληλεία, μάλλον ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στην Αρνέα της Χαλκιδικής εδώ συνάντησε αλληλείς και τους είπε ότι θα εξαντλήσουμε, λέει, τις δυνατότητες να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε, λέει, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Είπε όμως ότι επίσης για τα καύσιμα, μιλώντας εκεί στην Αρνέα, είπε ότι θα υπάρξει στήριξη, λέει, σε δύο επίπεδα. Παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Θα μάθουμε για το επίδομα θέρμανσης. 14 Οκτωβρίου στις 15 ξεκινάει, θα γίνει ανακοίνωση αναλυτικά. Θα δούμε με τι τιμή θα ξεκινήσει, ποιοι θα το πάρουν, πόσοι θα το πάρουν, με τι εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά ακόμα θα τα δούμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί. Οι αλλοίες πάντως επιχείρησαν να βρουν τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι πήραν και κάποια ουσιαστική απάντηση. Θα εξαντλήσουμε, λέει, τις δυνατότητες να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά. Μάλιστα. Επί του παρόντος όμως χαρακτήρισαν κοροϊδία τις ανακοινώσεις που έγιναν για τα καύσιμα χθες και συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Βήμα της Βουλής, έκανε λόγο για αλαζονία της κυβέρνησης, η οποία θα πληρωθεί, όπως είπα, από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης με ένα μαγικό τρόπο δυσκολεύουν, λέει, τη ζωή των πολλών και κάνουν δισεκατομμυρίουχους τους ισχυρούς, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Από το βήματος της Βουλής, στα θέματα αυτά της αλληλείας, της ναυτιλίας, στην επίσκεψη Ρούμπιο και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία μας και όχι μόνο, αναφέρθηκε εκτενώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε ξεχωρίσει ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Το έχουμε, Αλέξανδρε, έτοιμο. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Κύριε Υπουργέ, εάν αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στη χώρα γνώριζαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχετε και έναν περισπούδαστο εκεί τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη να στα μάθει, θα έβλεπαν, μια και ο Ρούμπιο χθες ύμνησε την αρχαία Ελλάδα από την πνίκα, θα έβλεπαν ότι εσείς ως κυβέρνηση κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τι έλεγε ο Ξενοφόντας στο έργο περί προσόδου. Ένα βιβλίο για την οικονομία. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε πριν από 2.300 χρόνια ένα βιβλίο για την οικονομία. Το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία των Αθηνών, πολυκράτος τότε, κύριε Υπουργέ, να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, πας τα μάθει. Λοιπόν, λέει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνατε.

0: Ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάει για κρατική επένδυση στις υποδομές των λιμανιών, η οποία, λέει ο ξενοφώντας, δημιουργεί σταθερά έσοδα και μετατρέπει την πόλη σε ελκυστικό κέντρο διεθνούς εμπορίου, και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δημόσιες υποδομές για τα λιμάνια. Οικοδόμηση ξενοδοχείων καταλυμάτων για ναύπηρους και έμπορους. Δημιουργία εμπορικών κέντρων και αγοραπολισία αγαθών. Δεύτερον, που λέει ο ξενοφώντας, αξιοποίηση της ναυτικής δύναμης. Τα λιμάνια είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της ναυτικής ισχύως, λέει ο ξενοφώντας. Τρίτον, κρατικά πλοία προσενοικίαση. Δημιουργία κρατικού εμπορικού στόλου, όπου θα ενοικιάζονται εμπορικά πλοία σε ιδιώτες, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, είναι μια άλλη εποχή. Ναι, αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Παραγωγή πλούτου, εμπόριο, διακίνηση, μεταφορές, αγορά, καταναλωτική. Απλά πράγματα. Τώρα πώς εσείς από το κρατικό, ισχυρό κράτος φτάσατε στο ξεπούλημα, είναι η δική σας λογική. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα που ξεπουλάει τα πάντα. Αν μου δείξετε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεπουλήσει τα πάντα ή που δεν επαναγοράζει τις κρατικές υποδομές, να το συζητήσουμε. Και επειδή είστε υπουργός αρμόδιος για την ναυτιλία, θα ήθελα, κύριε Γρηγορόπουλο, να σας πω το εξής. Δεν θα σας κάνω κριτική για τα εγκλήματα που έγιναν και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους αλλήλους. Θα σας πω όμως τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους αλλήλους εσείς ως κυβέρνηση. Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μια ανταγωνιστική χώρα στην αλλήλεια με την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν μιλάω τώρα ως εχθρό. Λέω ότι έχει αλλήλεια, έχουμε αλλήλεια, έχουν καραβάκια, έχουμε καραβάκια. Ο ανταγωνιστής μας λοιπόν τι κάνει. Ακούστε. Επιδοτεί την αλλήλεια ανακυλό. Επιδοτεί τα καύσιμα οριζόντια αφορολόγητο είναι το καύσιμο. Μειώνει ουσιαστικά δραστικά το λειτουργικό κόστος των ψαράδων και των τουρκικών αλλιευτικών. Τρίτον, δίνει, κύριε Υπουργέ, χαμηλότοκα δάνεια, μηδενικά δάνεια, μηδενικά επιτόκια, μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας για να αλλάξουν καραβάκια και να τα κάνουν σύγχρονα οι ψαράδες τους. Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που δεν τόλμησε ποτέ το ελληνικό κράτος να κάνει. Στέλνει τουρκικές ακτεωρούς 100 και 200, ναυτικά, 200 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών, π.χ. Σαμοθράκη, Θάσο, που εκεί ουρλιάζουν οι Έλληνες ψαράδες, για να εκφοβήσει τους Έλληνες ψαράδες 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο. Τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Έτσι δεν προστατεύεται η αλλήλεια και δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον επέσχυντο νόμο Τσίπρα. Τον αλλάξατε. Ο νόμος που επέτρεπε στους Τούρκους να ψαρεύουν όπου θέλουν, ό,τι να θέλουν. Νόμος του Τσίπρα. Δεν τιμωρούνταν οι Τούρκοι ψαράδες. Μηδενική ποινή. Ερχόταν έξω από την Τίνο, ψάρευαν και δεν τιμωρούνταν. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε ποινικό αδίκημα. Της αποδίδω το θετικό. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Για να βοηθήσουμε την ελληνική αλλήλεια, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ να κάνουμε πόλεμο, αλλά έρχεται έξω από την Τίνο 150 μέτρα άλλος και ψαρεύει. Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία. Πώς προστατεύεις λοιπόν την αλλήλεια? Και λέω το εξής. Και ρωτώ τον υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την αλλήλεια. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες? Και πόσα είναι, ρε παιδιά? 5 εκατομμύρια, 10, 50? Δώστε τα, γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν εντός εισαγωγικών, αλλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας ναυπηγεία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή το 16% των παραγγελιών των ναυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία. Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά. Η Ελλάδα μεγαλούργησε με ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά. Και τότε θα πάμε να κάνουμε ένα καρδόσυφλο. Ποιος θέλει γι' αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω και το Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήσατε. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση. Μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία. Εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι κύριοι υπουργοί είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πως τα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να τα αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφετε συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε. Αλλά πείτε και από πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι funds τώρα, που θα έρθουν στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι funds, λέει, κάτι Ντουμπάι, κάτι τόνα. Να τα φέρει καλά είναι τα funds, εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα funds, ξέρετε? Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή, δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έτοιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς, ο πατέρας, τον διόρισε στην Εθνική. Βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαΐλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος. Μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό που δεν κοστίζει και τίποτα. Αφαιρείτε από τις δυσβάστακτες εισφορές ένα ποσό 200 ευρώ και το δίνετε σε αύξηση μισθών. Απλά πράγματα. Κάνετε τον εργοδότη, όχι να του δώσουμε αύξηση 1000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, του δώσουμε μια αύξηση 200-300 ευρώ, αλλά κάνετε σε έκτακτες κρίσεις, παίρνεις έκτακτα μέτρα για να βοηθήσεις τον απλό Έλληνα πολίτη. Και πάμε και στα εθνικά. Ρε τι πράγμα αυτό με το Ρούμπιο στην ψευτοαριστερά και στην αριστερά. Ρε τι πάθε με το Ρούμπιο σήμερα. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ. Έπρεπε να τον πετάξουμε από τις κλωτσίες έξω. Δεν τον καταλάβαινα. Να κάνουμε κριτική, ναι. Να του πούμε, όχι, δεν έρχεσαι. Χάι, φύγε από εδώ. Εξάλλου, ακόμα και η αρχηγή σας, άκουσα και την κυρία Δούρου αλλά και τον κύριο Τσίπρα της άλλης αριστεράς, της ψευτεύτερης αριστεράς, που λίγο αριστερά είναι, να λένε κάτι για την πνίκα. Ότι κακώς πήγε στην πνίκα ο Ρούμπιο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, στην πνίκα πήγε και ο Μακρόν. Τα ξεχάσαμε αυτά? Εκεί δεν διαμαρτυρηθήκατε. Εδώ διαμαρτύρεστε. Καλά, καλό το φωνιάδα στο λαό Αμερικάνη και οι πορείες που έκανε παλιά ο Τσίπρας, αλλά το μόνο που τόλμησε να ψελίσει είναι αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αλήθειες εδώ. Φάγαμε φάπες από παντού. Ακούστε. Φάπες στην εξωτερική πολιτική. Φάπες από Ευρώπη. Φάπες από ΗΠΑ. Φάπες από Βουλγαρία, φάπες από Σκόπια, φάπες από Αλβανία. Γίναμε καρπαζωής πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Από το Μάιο, μάλλον Μάρτιο, μας έλεγαν οι εφημερίδες που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, θα έρχονταν ο Τραμπ. Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Φάπα δεν ήρθε ποτέ. Πήγε στην Τουρκία όμως. Μετά μας είπαν θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, πώς λέγεται, όχι ο Ρούμπιο, ο Σχάτς, πώς λέγεται, ο περίεργος τύπος αυτός του πολέμου τους. Ούτε αυτός ήρθε. Και έρχεται ο Ρούμπιο. Και με μία φράση μας ταιριάζει όλους. Ακούστε, η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, πρέπει να υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν προστριβές με τρίτες χώρες. Δεν τόλμησε να πει ο Ρούμπιο το όνομα Τουρκία. Και έρχεστε και επιχαίρεστε εσείς. Τι επιχαίρεστε, είπε Τουρκία. Δεν τόλμησε να το πει. Γιατί να το πει άλλωστε? Διότι για να το πει σημαίνει ότι εντάσσει στο πλαίσιο της αντιπαραθέσεως. Φάγαμε και μια φάπα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανείς δεν μίλησε εδώ μέσα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε ένα ψήφισμα προχθές. Ξέρετε τι λέει, κύριε Κικίλια? Ακούστε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Λέει στην Ελλάδα ότι πρέπει να προστατευτεί στη Βόρεια Ελλάδα η βλαχική κληρονομιά. Συμβούλιο της Ευρώπης. Πού ήταν η δική σας σύγκριση? Η δική σας, η εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, πού ήταν? Ψήφισμα για βλάχη μειονότητα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ως κόστος του αιώλου. Που οι βλάχοι είναι εθνεγέρτες, εθνικοί ευεργέτες. Ψήφισμα. Άλλη φάπα. Μονή Σινά. Ο εισαγγελέας το πρότεινε. Ξεχάσει την περιουσία της μονής. Φάπα από Βουλγάρους. Πήρατε τα κοιμήλια, δεν πήρατε τίποτα. Σας τα παραχώρησαν. Το ιδιωτησιακό παραμένει στη Βουλγαρία. Και δώσατε στους Βουλγάρους το Σαμουήλ. Το γενάρχη τους. Έπρεπε να το δώσετε στα Σκόπια. Γιατί και αυτοί θέλουν γενάρχη τους. Και αφήστε να φαγωθούν μεταξύ τους. Ας μαλώνουν μεταξύ τους τα σκυλιά. Τι μας νοιάζει εμάς? Το δώσατε στην Βουλγαρία. Κάνατε την Ελλάδα ο Τζανετάκο, δυστυχώς, καρπαζόης πράκτορα. Τουλάχιστον ο Τζανετάκος ήταν ηθοποιός, αλλά στην προσωπική του ήταν σοβαρός. Εσείς ήταν σοβαροί με τις επιλογές που κάνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άξονας λέει καλός. Από πού είναι καλός, κύριε? Ο κάθετος άξονας είναι καλός για την Ελλάδα? Αυτό βολεύει μόνο τους Αμερικανούς. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο, θα πάρει φυσικό αέριο φθηνό ο Έλληνας? Μπορεί γεωπολιτικά να πω είναι αναβάθμιση. Αλλά γεωοικονομικά, λέω, κερδίζει κάτι η Ελλάδα? Όχι. Κερδίζουμε κάτι εμείς? Τέλη διελεύσεως κάτι κερδίζουμε? Όχι. Να λοιπόν γιατί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, κοινός παρανομαστής, κοινή πολιτική, ίδια άποψη.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή νωρίτερα, στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα. Και τώρα θα πάμε σε μία μικρή διακοπή, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber, στην ομάδα μας, στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στο Βασίλη από το Λονδίνο που μας έστειλε εδώ το μήνυμά του. Ωραία, χαιρόμαστε να ακούμε και από το εξωτερικό, έτσι να βλέπουμε μηνύματα από φίλους. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, στο Δημοσθένη, τακτικοί ακροατές. Εντάξει, και τα σχόλιά σας, έτσι, μην πάνω σε αυτά που λέμε στην εκπομπή, να ακούμε και τις δικές σας απόψεις, έτσι, γράψτε το μηνυματάκι σας δωρεάν, είναι στο Viber, δεν σας κοστίζει τίποτα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το έχουμε εδώ μπροστά μας για να το διαβάζουμε. Λοιπόν, 6907-483-484 στο Viber. Δίνω πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
4: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
4: Στα Προόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
1: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς πάντα γραπτά μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, ακούγοντας προηγουμένως και την ομιλία του, ένα απόσπασμα που ακούσαμε την ομιλία του κ. Κουβελόπουλου στην Βουλή και εκεί που έκανε αναφορά και στον παραλληλισμό με την αρχαιότητα, έτσι, και το πόσο ισχυρή ναυτική δύναμη ήμασταν πάντα, και πραγματικά εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. Μας μιλούν για πλούτο, για ανάπτυξη, για χίλια δυο, αλλά όταν δεν έχεις στα χέρια σου τη δική σου περιουσία ουσιαστικά, τα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια, αλλά πάρουμε το ναυτικό, πάντα ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε ισχυρή ναυτική δύναμη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή ναυτική δύναμη. Όταν δεν έχεις ναυπηγεία να φτιάξεις τα πλοία σου εδώ, έτσι, που θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρήματα που ξοδεύονται να έρθουν εδώ και να έρθουν και άλλες χώρες να κάνουν εδώ σε ελληνικά ναυπηγεία, κρατικά ναυπηγεία, όπως είχαμε και στο παρελθόν. Λοιπόν, τα λιμάνια μας, όταν αρχίζουν σιγά σιγά και περνάνε σε άλλα χέρια. Για να μην πω για τα πλοία μας, εντάξει, πολλά πλοία έχουμε έναν ισχυρότατο στόλο που ανήκει σε Έλληνες πλειοκτήτες. Πολλά από αυτά είναι με ελληνική σημαία, κάποια άλλα είναι με ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, χτισμένα όμως, φτιαγμένα σε ναυπηγεία του εξωτερικού τα περισσότερα. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, αλλά αυτό καταδεικνύει και γενικότερα το τι επικρατεί στη χώρα. Το ξαναλέμε ότι όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία εκείνα μπορούν να παράξουν πλούτο για τη χώρα, έχουν κάνει φτερά και βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών, ξένων κλπ. Κλπ. Πώς μπορεί να παράξει πλούτο αυτή η χώρα έτσι στο δρόμο που βαδίζει σήμερα, εγώ τουλάχιστον είναι δυνατό να το καταλάβω, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς, έχω στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από τα οικονομικά, έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να είναι περισπούδαστος οικονομολόγος για να καταλάβει την πραγματικότητα. Πλούτο παράγεις όταν έχεις δύναμη στα χέρια σου και περιουσιακά στοιχεία που μπορείς να εκμεταλλευτείς για να παράξεις πλούτο. Δεν έχεις τίποτα και φτάσεις στο σημείο να μην παράγεις καν γενικώς αυτή τη χώρα και να εισάγεις τα πάντα και να περιμένεις από άλλους να σου δώσουν, τότε για τι πράγμα μιλάμε? Ας μας πούν αυτοί που ξέρουν.

Πάμε και λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε ένα συναγερμό που είχε σε... συναγερμός τώρα βάλτος εισαγωγικά, αλλά συναγερμό γενικότερα στην Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά, γιατί υπάρχει πληροφορία για πλήγμα από τους Χούθη της Ιεμένης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Οι φιλοϊρανοί μαχητές της Ιεμένης λένε ότι εκτόξευσαν βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος βρήκε το στόχος του και προκάλεσε ζημιές αλλά και διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία. Από την πλευρά τους οι Σαουδάραβες τώρα λένε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν δύο βαλιστικοί πύραυλοι πάνω από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ. Ωστόσο, θραύσματα έπεσαν σε ένα κτίριο τερματικού σταθμού και οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, όπως και να έχει, η κατάσταση είναι εκρηθμή. Είχαμε όλα τα άλλα, έχουμε και αυτό τώρα. Επεκτείνεται το μέτωπο. Λοιπόν, και υπάρχει σύσταση που έδωσε η διοίκηση του αεροδρομίου προς τους επιβάτες, λέγοντάς τους να επιβεβαιώνουν την κράτηση της πτήσης τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, γιατί προφανώς εκεί υπάρχει αναστάτωση τώρα. Έτσι, έχουν ακυρωθεί, έχουν ματαιωθεί πτήσεις. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση, αυτό που λέμε ο συναγερμός που ήξερε στην Σαουδική Αραβία από το χτύπημα αυτό των Χούθη της Ιεμένης.

Λοιπόν, πάμε και σε ευρωπαϊκό έδαφος τώρα. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες και για τις κινητοποιήσεις για την παιδεία που γίνονται στη Γαλλία, τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, για τις συγκρούσεις των μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών κλπ. Και γονέων με την αστυνομία. Συγκεντρώσεις όμως διαμαρτυρίας συνεχίζουμε να έχουμε και στην Ισπανία. Το προηγούμενο διάστημα ήταν για την 87χρονη τη Μαρή Κάρμεν, αυτή τη γυναίκα η οποία της είχε γίνει έξωση και τα λοιπά, και είχαν βγει όλοι οι Ισπανοί στους δρόμους όλες τις μεγάλες πόλεις και έκαναν πολύ ισχυρές διαδηλώσεις, και μάλιστα στον απόϊχο αυτών των διαδηλώσεων είχαμε και την κατάρρευση της ισπανικής κυβέρνησης. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή, 87χρονη, έχασε τη ζωή της, πέθανε. Η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που έγινε σύμβολο αυτής της κοινωνικής αντίδρασης για την στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία. Ο θάνατός της προφανώς έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαγριωμένοι κάτοικοι της Μαδρίτης, χιλιάδες κάτοικοι της Μαδρίτης έχουν ξαναβγεί στους δρόμους και φωνάζουν ότι τη γυναίκα αυτή την δολοφόνησε το κράτος. Θα θυμίσουμε τη εντάχει την ιστορία αυτής της γυναίκας, ότι επί 70 συναπτά έτη έμενε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο κάποια στιγμή πέρασε στα χέρια μιας ιδιωτικής εταιρείας, η οποία απέτησε υπέρογκο ποσό από αυτή τη γυναίκα ως μίσθωμα. Στον αντίποδο της έκανε και έξωση, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, τις υπέρογγες, τις παράλογες απαιτήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Έγινε με δυναμική επέμβαση της αστυνομίας για να βγάλουν αυτή τη γυναίκα που ήταν και ανάπηρη, μεταξύ των άλλων, έτσι, από το σπίτι της. Μετά από την κοινωνική αναταραχή που δημιουργήθηκε και όλο αυτό που έγινε, που ακολούθησε με τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις, έγιναν και νομοθετικές παρεμβάσεις, ξαναεπέστρεψε στο σπίτι, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Όλη αυτή η κατάσταση που βίωσε αυτή η γυναίκα, απομακρύνθηκε μάλιστα σε αναπηρικό αμαξίδιο επάνω από το σπίτι της, όλη αυτή η κατάσταση που βίωσε επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την υγεία της, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, τελικά δυστυχώς να χάσει τη ζωή της.

0: Λοιπόν, παράλληλα με τα μηνύματά σας στο 6907-483-484 στο Viber, λέω να ανοίξουμε και λίγο γραμμές σήμερα, Αλέξανδρε, γιατί όποτε έχουμε χρόνο λίγο και το επιτρέπει η επικαιρότητα και όλα αυτά που λέμε, εγώ τουλάχιστον θέλω να δίνω φωνή στους ακροατές μας, έτσι, για να συζητάμε στον αέρα. Οπότε οι γραμμές μας για το υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι να κλείσουμε, 2-31-0-500-676 και 2-31-0-500-677, είναι ανοιχτές. Έχουμε ήδη γραμμή. Ωραία. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στον Εχολύπτη μας, λοιπόν, και στον Νικόλα από την Καλαμάτα και σε όλους τους αγροτές. Όταν φωνάζω εγώ, ο κύριος Νίκος από την Πεντάλοφο, ότι πρέπει να υπάρχει κρατικός τομέας της οικονομίας και να συνυπάρχει μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, βγαίνουν ορισμένοι και με βρίζουν. Όλα τώρα... όλα έχουν ξεπουληθεί στους ιδιώτες. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κερδοφόρες επιχειρήσεις, Ολυμπιακοί.
0: Λιμάνια, αεροδρόμια, τα πάντα, κύριε Νικό. Λιμάνια, αεροδρόμια, όλα.
1: Ναι, η ΔΕΗ, κερδοφόρος επιχείρηση, ο ΠΑΠ, κερδοφόρος επιχείρηση. Αυτά όλα έπρεπε να είναι στο κράτος για να έχει πόρους στο κράτος, για να μπορεί να κινείται. Ενώ τώρα δεν έχει πόρους και αναγκάζεται, δανείζεται από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να μας επιβάλλουν εμάς υψηλή φορολογία. Πώς να κατέβει ο ΦΠΑ από το 24%, αφού συνέχεια δανειζόμαστε, δεν παράγουμε τίποτα. Το δημόσιο δεν έχει έσοδα. Από πού να έχει έσοδα? Όλα έχουν ξεπουληθεί, ο δημόσιος τομέας έχει ξεπουληθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα, στα ντόπια και στα ξένα συμφέροντα. Γι' αυτό όταν φωνάζει ο κύριος Νίκος μεικτή οικονομία, κομμουνισμός στο δημόσιο, τα πάντα κρατικά και παράλληλα η οικονομία της αγοράς στον ιδιωτικό τομέα. Πολιτική Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, βγαίνουν όλοι και με βρίζουνε. Ο πιο σοφός εγκέφαλος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έλεγε ότι ανήκει στο δημόσιο, πρέπει να ανήκει στο δημόσιο. Κρατικά τα πάντα στο δημόσιο. Και ταυτόχρονα να λειτουργεί με άψογο τρόπο και ο ιδιωτικός τομέας. Τώρα η Ελλάδα θα μεγαλουργούσε. Αλλά ποιος με ακούει, βγαίνουν ορισμένοι και με κράζουνε. Ορίστε, λουστείτε τα τώρα. Πώς να κατεβάσει ο Μητσοτάκης στο ΦΠΑ, αφού δεν έχει πόρους στο δημόσιο? Από το ΦΠΑ αντλεί πόρους.
0: Μα το λέει ανοιχτά, κύριε Νίκο, δεν το κρύβει, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, το λέει.
1: Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί δανείζεται το κράτος. Δεν έχει δικά του ταμεία, δικό το ταμείο ισχυρό, αναγκάζεται και δανείζεται. Γι' αυτό δεν κατεβάζει επίμονα ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης το ΦΠΑ από το 24, γιατί άμα το κατεβάσει θα μείνουν όλοι οι συνταξιούχοι απλήρωτοι. Τα ξέρω εγώ δεν είμαι βλάκας, εγώ είμαι, μπορεί να μην...
0: Και ξέρετε ποιο είναι άλλο μεγάλο ζήτημα, επειδή μιλήσατε και για τους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Κάποτε μπορεί να δούλευαν, ας πούμε, 10, 20, 30, 50 εργαζόμενοι για να πληρωθεί μία σύνταξη ενός συνταξιούχου.
1: Τώρα
0: με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε,
1: ξέρετε που
0: πάει αυτή η δουλειά.
1: Ναι, με το
0: θα φτάσουμε στο σημείο ένας εργαζόμενος να δουλεύει για ένα συνταξιούχο.
1: Ναι. Και με το δημογραφικό πρόβλημα δεν μπορεί να δουλέψει το κράτος και με κλείσιμο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αφού χρεοκόπησαν όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις ανάγκασαν να φύγουν. Τι είναι αυτά τώρα, είναι πράγματα? Γι' αυτό έπρεπε, αν υπήρχε κρατικός τομέας της οικονομίας, θα είχε έσοδα το κράτος, θα μπορούσε να είχε να ενισχύει, να χρηματοδοτεί και τον ιδιωτικό τομέα, τα εργοστάσια, τα ιδιωτικά, τότε θα υπήρχε απασχόληση και όλα θα δούλευαν σωστά και το κράτος θα είχε πόρους και ιδιωτικός τομέας και θα ήμασταν όλοι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θέλουν τέτοια. Μισό λεπτό. Μαθαίνω τώρα τελευταία ότι ο Μητσοτάκης νόμους του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί. Στις συντάξεις κυρίας, οι συντάξεις κυρίας για τον πεθαμένο το σύζυγο γίνεται παρακράτηση 6% για υγεία. Δηλαδή ο πεθαμένος τι υγεία να έχει? Η χείρα εν ζωή καλώς κρατείται το 6% για να έχει δικαίωμα για τα νοσοκομεία. Ο πεθαμένος ο σύζυγος για ποιο λόγο γίνεται παρακράτηση στη χείρα 6%? Θα πάει στα νοσοκομεία ο πεθαμένος ο σύζυγος. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι μέτρο απαράδεκτο. Να επιστρέψεις το 6% πίσω στις χείρες. Αυτά και καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καιρό είχαμε να τον ακούσουμε τον κύριο Νίκο από την Πεντάλοφο. Αλλά είναι πάντα έτσι χυμαρόδης και λέει πράγματα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τσίδη.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω, κύριε Δουτσίδη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας κλαίω. Κλαίω που χάνεται η Ελλάδα μας. Είναι ντροπή μεγάλη να μιλάει μόνο ένας αρχηγός Έλληνας. Μόνο ένας είναι Έλληνας μέσα στη Βουλή, ο Βελόπουλος. Είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα. Και θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί στα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης μόνο ένας είπε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μόνο ένας πρωθυπουργός. Ακούμε για τις Βρυξέλλες, ακούμε για το Διεθνές Δίκαιο, ακούμε για την Ευρώπη, πάντα η Ευρώπη, ακούμε κάτι πράγματα τρελά.
0: Εγώ θα
2: τρελά
0: προσθέσω, πράγματα. Συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Κανένας δεν μιλάει για την Ελλάδα μας.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, θα προσθέσω ότι πάνω σε αυτό που λέτε, ότι για να μην ξεχνούμε, το έχω πει και στο παρελθόν πολλές φορές, το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Πρεσβύτερου ουδεμία σχέση έχουν με τα σημερινά αντίστοιχα κόμματα, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
2: Ναι, κύριε Δουτσίδη, αλλά θα σας πω κι εγώ κάτι. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, πέρασα τα 70. Ξέρετε,
0: σεβαστή η εμπειρία σας.
2: Δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία στη χώρα αυτή? Λέτε καμιά φρανά η δημοκρατία μας υποφέρει μια Δεν υπάρχει δημοκρατία. Και θα σας πω κάτι. Τα δημοκρατικό κόμματα καταστρέψαν την Ελλάδα. Φέρανε μνημόνια, φέραν capital controls, φέραν τους Καζαμπούμπου αφήνοντας τα σύνορά μας ανοιχτά. Μας υποχρέωσαν να κάνουμε εμβόλια, μας κλείσαν τις εκκλησίες, μας έκαναν 1002 έσχοι. Έσχοι. Μόνο οι Τούρκοι δεν τα κάναν αυτά. Ξέρετε ποιος έδωσε το 8ωρο και ποιος έδωσε το ΙΚΑ?
0: Ο Μεταξάς. Αυτό δεν χρειάζεται. Αυτά είναι γραμμένα στην ιστορία. Δεν υπάρχει κάτι.
2: Ναι, είναι γραμμένα, τα ξεχνάει όμως ο πλάκας ο Έλληνας. Και ειδικά οι νεοδημοκράτες, οι δίθεν νοικοκυρέοι, ξεχνάνε. Τα ξεχνάνε αυτά. Εμένα ο πεθερός μου είχε 30.000 δάνειο, έκανε αποθήκη και τους τη χάρισε. Και παρόλα αυτά ψήφισε Πασόκ. Δεν μιλούσε για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος ήρθε εδώ, μίλησε στη Θεσσαλονίκη και χάρισε μέχρι 100.000 ευρώ. Τους χάρισε δάνεια. 100.000 δραχμές τους χάρισε δάνεια. Δηλαδή χάρισε γύρω στα 700 εκατομμύρια. Τους έκανε την Αγροτική Τράπεζα και τους έδωσε φτηνά δάνεια να μπορέσουν να οργανωθούν οι φουκαράδες. Και αναπτύχθηκε η επαρχία. Αναπτύχθηκαν τα νησιά. Ανάσυνε ο αγροτικός κόσμος.
0: Ξέρετε όμως ότι,
2: και
0: τότε, ο εξωγενής παράγοντας έπαιξε σημαντικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Έτσι, τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε.
2: Ναι, γιατί αν βάλετε κάτω το τι χρέος είχε τότε η χώρα μας, ξέρετε ότι είχε 7% ανάπτυξη, 7,5% ανάπτυξη. Και εδώ τι έχει, την μάρες μου πάει 5,5%, μεγαλύτερος ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλήσαμε για τη δημοκρατία, καλώς έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι η δημοκρατία να λειτουργεί με όρους δημοκρατίας. Μόνο τότε.
2: Μην αφήσουμε το αν και το αν και το αν. Την καταστρέψατε τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει δημοκρατία, κύριε Δουτσίδη. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν μπορούμε να λέμε τη λέξη αυτή δημοκρατία. Κρίμα που σήμερα κοιμάται αυτός ο ηλίθιος λαός. Κοιμάται. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Αγγλία, τι γίνεται σε χώρες οι οποίες θέλουν.
0: Γίνεται το αυτονόητο, αγαπητέ. Ξεσηκώνεται ο κόσμος για να διεκδικήσει το δίκαιο. Έτσι, αυτό γίνεται. Είτε στη Γαλλία, ας πούμε, για την παιδεία, για τα σχολεία. Έτσι. Στην Ισπανία, για το στεγαστικό και γιατί μια ανάπηρη γυναίκα τη βγάλανε από το σπίτι της και έφτασε στο σημείο να χάσει και τη ζωή της. Δηλαδή, αυτή η κοινωνική έκρηξη έχει κάποια βαθύτερα αίτια, τα οποία ο καθένας τα έχει μέσα του και με αφορμή ένα γεγονός, λέει: τώρα είναι η ευκαιρία να βγω να διεκδικήσω. Έτσι, ειρηνικά πάντα, το ξαναλέμε.
2: Ναι, αλλά δεν μου λες, κύριε Δουτσίδη, ακούς τώρα πολιτικούς. Που στείλανε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, αυτοί οι νεοδημοκράτες, την κυρία Μελέτη.
0: Δεν μην αναφέρεσαι τώρα σε πρόσωπα
2: των εργοδοτών. Ξέχασε το 13ωρο, ξέχασε τα εξοντοτικά ωράρια των γιατρών. Και
0: ότι οι εργαζόμενοι καταπιέζουν τους εργοδότες. Και αυτό δεν είπε.
2: Μα είναι δυνατόν, κύριε Λουτσίδη. Καλά όλα τα στραβά σε αυτό το κόμμα είναι. Και είναι ακόμα πάνω. Και μιλάνε ακόμα για Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν?
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε περάσει τις 7 και πρέπει να κλείσω την εκπομπή, αγαπητέ.
2: Κύριε Κώστα, έχεις αφήσει έξω τον αυτόνα το φίλο μας που φώναζε «Κάγκελα, κάγκελα παντού».
0: Το θέλετε, ο Γιαννόγλου είναι έτοιμος εδώ.
2: Ναι, πες τον Χριστιανό αυτό να το βάλει.
0: Έτοιμος, τον βλέπω σε ετοιμότητα. ήδη ρυθμίζει τα κουμπάκια του εκεί, ψάχνει.
2: Κύριε Δουτσίδη, εγώ επειδή η εκπομπή σου είναι καλά. Καταπληκτική, πάλι να ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί από εσάς έχω αλλάξει πολλά πράγματα στον εαυτό μου εδώ και 4 χρόνια.
0: Να σας πω κάτι, αγαπητέ. Ακόμη και αν διαφωνούμε κάποια στιγμή, αυτό είναι η υγεία. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Εγώ χαίρομαι να ακούω και να συζητάω, αλλά να συζητάω και να ακούμε κάποιους που έχουν επιχειρήματα και που τα διατυπώνουν όμορφα. Έτσι. Δεν έχει σημασία αν σε κάποια σημεία μπορεί να διαφωνούμε. Άνθρωποι είμαστε. Έτσι είναι.
2: Γι' αυτό, κύριε Δουτσίδη, κλαίω και λέω: μόνο ένας Βελόπουλος μιλάει με επιχειρήματα. Είναι δυνατόν μέσα σε 300 ανθρώπους μόνο ένας αρχηγός να μιλάει σωστά?
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus FM 103,6. Θα ακολουθήσει η Εύη Καγιά με τη δική της εκπομπή, Κωδικός Εύη. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus στις 8 και στις 9 Δελτία Ειδήσεων. Ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο θα τα ακούσετε στα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Υπομονή και δύναμη, όλα καλά θα πάνε. Ας το ελπίσουμε τουλάχιστον. Και επειδή δεν χαλάμε και χατήρια, το τραγουδάκι που ζήτησε ο τελευταίος ακροατής μας. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να καλησπερίσω ιδιαιτέρως τον αγαπημένο Κώστα Αναστασέλη, ο οποίος μου γράφει κάτι πάρα πολύ σωστό για τη χθεσινή μου εκπομπή. Ένα σχόλιο κάτω από το YouTube για τη χθεσινή μου εκπομπή. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι το διαδίκτυο. Συγγνώμη, αλλά εδώ έχω άλλη άποψη. Εμένα το διαδίκτυο μου φανέρωσε την αντίθετη ιατρική άποψη, την οποία δεν γνώριζα εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό είχα κάνει το λάθος και πήγα να εμβολιαστώ κατά της γρίπης παλιά. Τη ζημιά την προκαλούν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία ελέγχονται από την κυβέρνηση και τις πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτοί αποτελούν τους αφανείς εγκληματίες. Αυτοί είναι σαν το διάβολο, όπως περιγράφει στις επιστολές του ο Άγιος Παύλος ο Απόστολος ημών των Αθηναίων, ημών των Κρητών και γενικώς των Ελλήνων, ο οποίος είναι πιο επικίνδυνος όταν παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν συνδυάσει τα εμβόλια με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τον προσωπικό ρυθμό. Δηλαδή θα επιχειρήσουν μάλλον και με τα τρία αυτά ασαφή όπλα κατά της υγείας και της ελευθερίας των ανθρώπων. Κώστα μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και ότι το πρόβλημα δεν είναι το διαδίκτυο. Εννοείται δεν μπορώ να τσουβαλιάσω τα πάντα που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Όμως έχω να σου πω, όπως και ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι ξέρεις, ότι και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν χιλιάδες ιστοσελίδες, χιλιάδες όμως, να μην πω εκατομμύρια και εκείνο υπερβολική, οι οποίες ελέγχονται από το σύστημα, οι οποίες διαφήμιζαν και τον καιρό της ψευτοπανδημίας και τα εμβόλια και τις μάσκες και διαφόρων ειδών μάσκες, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά, αλλά και τεστ, και μάλιστα το είχαμε ρίξει στο Σορολόπ. Ποιος πουλάει τις πιο φθηνές μάσκες. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Το διαδίκτυο λοιπόν είναι σαν ένα νόμισμα με δύο πλευρές, δύο όψεις. Πάντα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις και για να μην πω τρεις. Η μία όψη είναι αυτή που βλέπεις εσύ, ο οποίος είσαι συνειδητοποιημένος υψηλού, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να σε ξέρω, IQ, μορφωμένος, ενημερωμένος, από όσα καταλαβαίνω, έτσι, δεν είμαι ο Μάντης Κάλθας, και σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος ερευνά πράγματα. Εσύ λοιπόν είσαι, ας πούμε, η κορώνα στο νόμισμα. Υπάρχουν τα γράμματα, τα οποία γράμματα αποτελούν κάποιοι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, χαμηλού νοητικού επίπεδου, και ακόμη και αν τους δίνεται η δυνατότητα να πληροφορηθούν μέσα από το διαδίκτυο, που όπως λες θα μπορούσαν να ψάξουν, ναι, και να τους φανερωθεί η αντίθετη άποψη, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την κριτική σκέψη να ψάξουν και να ερευνήσουν όλα όσα διαβάζουν. Αυτούς, αν τους αφήσεις μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο διαδίκτυο, για αυτούς είναι το ένα και το αυτό. Θα ψάξουν τις ιστοσελίδες οι οποίες συμφωνούν με το αφήγημα της τηλεόρασης. Κωστή μου, ξέρω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Και άρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και πλέον είναι και η τρίτη διάσταση του νομίσματος, μήκος φάρδος πλάτος, το μπρος, το πίσω και το πλαϊνό, το πλαϊνό το οποίο δεν ενδιαφέρεται ούτε να ενημερωθεί από το διαδίκτυο, ούτε να ενημερωθεί από την τηλεόραση, γιατί ή ξέρει τα δικά του, είναι ο λεγόμενος ξερόλας, και δεν τον νοιάζει, δεν χρειάζεται να ενημερωθεί, δεν ενδιαφέρεται καν.
Οπότε του είναι άχρηστη και η τηλεόραση, άχρηστο και το διαδίκτυο. Άχρηστο και να πάει να ψηφίσει. Το θεωρεί άχρηστο. Αυτή είναι η τρίτη πλευρά για μένα. Οι εντελώς αδιάφοροι. Δεν θέλουν να μάθουν, αδερφέ, τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν τους αφορά. Άμα βρούνε κανένα φυλάδιο να διαβάσουν τα ζώδια της ημέρας, μπορεί και να ασχοληθούν. Αστρολογία. Ε? Μεγάλη επιστήμη η αστρολογία. Σαν την κβαντική ιατρική, ένα πράγμα. Σαν τον βιοσυντονισμό. Η βιοανάδραση. Και να σου πω και κάτι, φίλε μου Κώστα. Αυτή είναι και η πιο ευτυχισμένη, αδερφέ. Η πιο ευτυχισμένη είναι. Δεν ασχολούνται με τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο η πάρτη τους και το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Τίποτε παραπάνω. Και ουέ και αλίμονο και τους βγάλεις από το πρόγραμμα. Θα σε απομακρύνουν από τη ζωή τους. Δεν θέλουν ενημέρωση. Δεν θέλουν ενημέρωση. Δεν θέλουν να μάθουν. Και όχι, δεν ανήκουν στην κατηγορία...

γνώμη σου πάρα πολύ. Να το ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε λιγάκι στις απαγορεύσεις, στους περιορισμούς που βάζουν ορισμένες εφαρμογές. Θα το δούμε και θα το βλέπουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Μου γράφει ένας φίλος, καλησπέρα Δημήτρη, ξέρω ότι με ακούς, μου γράφει ένας φίλος το εξής. Χθες μπήκα να φτιάξω wallet στο τηλέφωνο. Προσπαθώντας προφανώς, δεν τον ρώτησα, δεν είχα χρόνο πάλι σήμερα. Μου ζήτησε λοιπόν, λέει, τον αριθμό νέας ταυτότητας και προσωπικό αριθμό. Έφυγα και ακόμα βρίζω. Φίλε Δημήτρη, έχουμε πει ότι όλοι εμείς οι ψεκασμένοι, οι αντιρρησίες, οι συνειδητοποιημένοι και εμείς όλοι που δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο που οδεύει προς την ψηφιακή φυλακή, θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο και εγώ πίστεψέ με δεν μπήκα μέχρι τώρα στον κόπο να φτιάξω ψηφιακό πορτοφόλι, έτσι. Ούτε πρόκειται να μπω στο μέλλον. Εσύ το δοκίμασες, προφανώς για να το δοκιμάσεις. Έλα, μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ μας τώρα, μεταξά, έτσι. Γνωριζόμαστε 6 χρόνια. Μπήκες πραγματικά για να κάνεις... Θα είναι τα επόμενα θύματα και πώς ακριβώς. Θα βγάλουνε wallet, αν αποφασίσουν να δώσουν λίγη από την ελευθερία τους, ακόμη, και να αγοράσουν σιγά σιγά ένα κελί στην ψηφιακή φυλακή. Προφανώς γι' αυτό μπήκες, μεταξύ μας μεταξά, έτσι. Αλλά τώρα θα σας πω τι ακριβώς γίνεται με το ψηφιακό πορτοφόλι, το digital wallet, έτσι. Καταρχάς, να σας πω ότι δεν το χρειάζεται κανείς. Κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δεν χρειάζεται το wallet. Και αν δεν έχεις άλλο τρόπο να πληρώσεις κάτι, μην το πληρώσεις, αδερφέ. Μην το πληρώσεις. Είναι πολύ απλό. Ποιος θα χάσει? Εσύ θα χάσεις τα ωραία σου λεφτάκια ή αυτός θα χάσει που δεν θα εισπράξει τα ωραία σου λεφτάκια? Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τόσο απλά. Και αν δεν καταλάβουμε, πραγματικά σας το λέω, μέσα από την ψυχή μου σας το λέω, το έχω σκεφτεί χιλιάδες ώρες. Όταν καταλάβουμε ότι αυτή με κεφαλαία και όπου αυτή βάλτε εχθροί, παγκοσμιοποιητές, ελιτάδες και όλα τα συναφή, μας χρειάζονται περισσότερο από όσο τους χρειαζόμαστε εμείς, τότε θα καταλάβετε τη δύναμή μας. Η δύναμή μας είναι αυτή. Αυτοί μας χρειάζονται περισσότερο από όσο εμείς αυτούς. Αλλά επειδή ζούμε στον ανάποδο κόσμο, προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς θα χρειαστούμε την εξυπηρέτηση με το wallet, την εξυπηρέτηση με τη νέα ταυτότητα, την εξυπηρέτηση με τον προσωπικό αριθμό, την εξυπηρέτηση με το ψηφιακό χρήμα. Όχι. Αυτοί μας χρειάζονται. Εμείς, όχι. Αυτοί χρειάζονται τα ωραία μας λεφτάκια να τα πληρώνουμε σε εύκα μεύκα και όλα αυτά. Σε εφορίες. Και όλους αυτούς. Αν σου πούνε ότι δεν μπορείς να πληρώσεις την εφορία αν δεν έχεις νέα ψηφιακή ταυτότητα, wow, τι χαρά. Δεν έχω, δεν θα βγάλω, δεν θέλω, βρε αδερφέ, να βγάλω. Γιατί? Γιατί έχω τρέλα. Τόσο απλά. Δεν θα σου εξηγήσω γιατί. Δώσε εσύ το γιατί. Εσύ ξέρεις να προσθέτεις ταμπέλες. Ψεκασμένος, συνωμοσιολόγος. Πρόσθεσε λοιπόν ακόμη μία ταμπέλα. Αλλά εγώ χαμογελάω, γιατί εσένα σου έχω πει όχι. Και εσύ υποφέρεις.
Εμένα που με είπες ψεκασμένο.

0: πίστεψέ με, από εδώ πάνε και οι υπόλοιποι. Ο Μπενάκιας και ο Βιενάκιας, έλεγε η γιαγιά μου. Εσύ υποφέρεις. Εσύ δεν θα πάρεις τα ωραία μου λεφτάκια. Οπότε μη μου επιτρέψεις να πληρώσω τίποτα παρά μόνο με ψηφιακή ταυτότητα. Κάντο. Κάντο αν ντολμάς. Κάντο. Φίλες και φίλοι, τώρα σας είπα πριν, σας είπα μια τεράστια αλήθεια. Πρέπει να κατανοήσετε ποιος είναι ο κερδισμένος και ποιος είναι ο χαμένος από αυτές τις νέες επιβολές. Ο κερδισμένος ήταν αυτός που σε τρύπησε 2-3 φορές τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Ήτανε ο κερδισμένος. Ήτανε. Γιατί εσύ συνένεσες. Συνένεσες επειδή το ήθελες, συνένεσες επειδή έπρεπε για να ταΐσεις την οικογένειά σου, συνένεσες γιατί τους πίστεψες, συνένεσες. Ποιος κέρδισε? Πάντως όχι εσύ. Ούτε την νόσο απέτρεψες, ούτε τη βαριά νόσηση απέτρεψες, έχασες, πληρώνοντας πολλές φορές βαρύ τίμημα με τις παρενέργειες για την υγεία σου. Και τελικά ποιος κέρδισε? Κέρδισαν οι αρχηγοί που σου δώσανε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, έχω λεπτομέρειες. Οι αρχηγοί που σου επέβαλαν, όπως η Ούρσουλα, υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ναι, κέρδισαν, γιατί ξεπούλησαν. Και εσύ βοήθησες να ξεπουλήσουν. Κέρδισες εσύ? Όχι. Οι περισσότεροι έχουν μείνει με ένα μόνιμο στρες, μόνιμο άγχος, τι θα πάθουν τα επόμενα χρόνια. Δεν τους αδικώ. Υπάρχουν πολλά που βγαίνουν στη φόρα. Και ακόμη ευνίδι ή θάνατοι. Άρα, αυτοί δεν κέρδισαν σίγουρα. Ποιοι θα κερδίσουν τώρα με την επιβολή ψηφιακής ταυτότητας? Όσοι τις πάρουν, θα κερδίσουν? Όχι. Θα χάσουν. Και το τι θα χάσουν θα το δούνε σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου. Θα μπορούν κάλλιστα να παραλληλιστούν με τους εξαπατημένους εμβολιασμένους. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Και πάμε και στη φίλη μας, συσταγωγικά, τεχνητή νοημοσύνη. Τη ρώτησα επακριβώς. Τι ακριβώς θα κερδίσω, φίλε Δημήτρη, αν πάρω wallet? Και μου βγάζει ένα κατάλογο με 6 πράγματα και δικαιολογίες, τις οποίες πρέπει εγώ να χάψω για να μπω στη διαδικασία να κάνω το wallet, ψηφιακό πορτοφόλι. Και τη ρωτάω το εξής απλό. Τι ακριβώς μου προσφέρει το wallet που γράφεις, που δεν μου προσφέρει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχω στην κατοχή μου? Και μου απαντάει. Μπορείς να συγκεντρώσεις πολλαπλά έγγραφα σε ένα σημείο, το δίπλωμα οδήγησης, την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, την κάρτα διακτηλίου, τα στοιχεία άδειας κυκλοφορίας, την κάρτα διπλά. Και την ξαναρωτάω. Άλλο σε ρώτησα, για όλα αυτά που μου γράφεις υπάρχουν και άλλοι τρόποι χωρίς να πάρω αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι? Και μου απαντάει, έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα όσα αναφέρθηκαν καλύπτονται ήδη από τα φυσικά έγγραφα, τα χαρτιά και τις κλασικές διαδικασίες. Το μοναδικό πράγμα που κάνει το wallet, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει, ούτε με τη φυσική ταυτότητα, ούτε με άλλο τρόπο, είναι το εξής. Η στιγμιαία έγκριση αυθεντικότητας. Το quick scan δηλαδή. Το QR verification. Με ταυτόχρονη απόκρυψη των υπολείτων προσωπικών σας δεδομένων. Ε? Έτσι? Οπότε, Δημήτρη, την απάντηση την ξέρεις. Και κακώς μπήκε στη διαδικασία που σου είπα. Προφανώς μπήκε για να τρολάρει το σύστημα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη μου γράφει ότι πέρα από το τεχνικό κομμάτι ιδιωτικότητας, το wallet δεν προσφέρει τίποτα που να μην μπορείτε να κάνετε με το φυσικό σας έγγραφο. Είναι απλώς θέμα ευκολίας. Δεν θέλω ρε ευκολία. Δεν θέλω ευκολία. Γιατί όσο περισσότερη ευκολία υποτίθεται ότι μου παρέχεις, τόσο μεγαλύτερη ευκολία παίρνεις εσύ που με ελέγχεις. Τόσο απλά. Μα τόσο απλά. Πιο απλά δεν γίνεται να σας τα εξηγήσω. Δεν θέλουν τη δική μας ευκολία. Δεν θέλουν την ευκολία του παππού και της γιαγιάς. Θέλουν τη δική τους ευκολία στο να ελέγξουν τον παππού και τη γιαγιά. Να ελέγξουν. Έδωσε σήμερα κανένα 20 ευρώ σε κανένα εγγόνι. Ε, άμα το μετέφερε μέσω wallet, το τζακώσαμε. Λοιπόν, μην πέφτετε σε παγίδες και προσπαθήστε να δείτε τη φάκα. Το τυράκι το βλέπουν όλοι. Το τυράκι το βλέπουν όλοι. Ακόμα και οι τυφλοί το μυρίζουν. Το θέμα είναι να δεις τη φάκα και πότε θα κλείσει και θα σε κλείσει. Άμα δεν μπορείς να δεις τη φάκα, αδερφέ, εκεί είναι πρόβλημα. Άμα είσαι και τυφλός και δεν έχεις όσφηση και δεν θέλεις και να ψάξεις, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, του νέου Έλληνα, δεν θέλει, βαριέται, δεν ασχολείται, δεν τον αφορά, αυτό είναι για τους άλλους. Ε, τότε εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και δυστυχώς το πρόβλημα για αυτούς τους αδιάφορους μεταφέρεται και στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς δεν λειτουργούν μόνοι τους για τον εαυτό τους, 60χρονοι, 70χρονοι, 80χρονοι. Παίρνουν στο λαιμό τους όλη την κοινωνία, αλλά και τις επόμενες γενιές. Σταματήστε λοιπόν αυτό το πράγμα που κάνετε, ειδικά οι ηλικιωμένοι, να πει, επειδή σας είπε ένας βλάκας, ηλίθιος, αγράμματος, πληρωμένος υπουργός, ότι θα σας κόψουν τη σύνταξη. Ποιος μου θα σας κόψει τη σύνταξη? Με ποιο δικαίωμα? Υπάρχει νόμος? Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά νόμος δεν υπάρχει. Όπως νόμος δεν υπήρχε, γι' αυτό και τον πήραν πίσω, να σας βάζουν 100 ευρώ πρόστιμο αν δεν εμβολιαστείτε. Είδατε ότι... Εγώ τι σας έλεγα? Είδατε ότι διαγράψανε τα πρόστιμα από τους άνω των 60 που δεν κάνανε εμβόλιο. Και τώρα σας τα λέω, και αν είστε τελείως καθυστερημένοι, ξαναπέστε στην παγίδα. Ξαναπέστε. Σας το έλεγα από τη στιγμή που βγήκανε και είπανε πρόστιμα. Σας είπα μην τα πληρώσετε. Αφήστε τα να εμφανίζονται. Τι εμφανίζονται, σε ποια? Σε πλατφόρμα τη δικιά σου? Στο σπίτι σου εμφανίζονται? Στην πόρτα ήρθανε και σου χτυπήσανε? Γιατί εμφανίζονται? Εντάξει, εμφανίζονται και ας εμφανίζονται. Μόνο αυτά εμφανίζονται. Μόνο αυτά εμφανίζονται που είναι άδικα. Πολλά εμφανίζονται. Μην τα πληρώσετε. Της μάνας μου της το γυρίσανε. Και σε πάρα πολλούς που δεν το πληρώσανε, το διαγράψανε. Της το γυρίσανε. Το διαγράψανε εννοώ. Όσοι όμως τρέξαν να το πληρώσουν, μην το κιστεί 1 ευρώ το εξάμηνο, την πατήσανε. Κανείς δεν τους επέστρεψε τα χρήματα. Τώρα όμως με την ψηφιακή ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Τώρα δεν είναι πήρες τον προσωπικό αριθμό, έκανες την ψηφιακή ταυτότητα και κάποια στιγμή θα αλλάξει. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Το έκανες, τελείωσε. Πήρες τον προσωπικό αριθμό, τελείωσες. Ε, όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο καλύτερο θα είναι για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους μας. Πρέπει να αντισταθούμε, γιατί αν αντισταθούμε θα γίνει όπως έγινε σε άλλες χώρες, η ψηφιακή ταυτότητα προαιρετική, ο προσωπικός αριθμός προαιρετικός και θα σταματήσουν να νομίζουν οι κυβερνώντες και στη χώρα μας ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμη και να καταργούν το αυτεξούσιο. Αντίσταση είναι η μόνη λύση. Το όχι είναι η πιο σοφή απόφαση. Όχι σε ψηφιακή ταυτότητα, όχι σε προσωπικό αριθμό και όχι σε wallet. Και όλα αυτά τα δικά τους. Είναι δικά τους. Δεν σου χρειάζονται. Απλά δηλώνεις υποταγή. Τι είσαι, υποτακτικός? Μη δηλώσεις λοιπόν υποταγή. Γιατί όποιος είναι στα τέσσερα, με μαθηματική ακρίβεια, κάποιος θα τον καβαλήσει. Έτσι. Με μαθηματική ακρίβεια. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Ακούτε την εκπομπή Κωδικός Εύη. Είμαι η Εύη Κιαγιά και πάμε μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η οποία θα ανέβει και στα social media, στο κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά. Μπορείτε να μπείτε, να σχολιάσετε, να πατήσετε εγγραφή όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, να πατήσετε το χεράκι και να κοινοποιήσετε αν σας αρέσει η εκπομπή. Εχθές σας έλεγα για τρία παρασκηνιακά σενάρια που τρέχουν στα social media σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Το ένα από αυτά έλεγε ξεκάθαρα ότι ήρθαν να πάρουν το OK για τη χρήση της βάσης στη Σούδα. Σήμερα λοιπόν διαβάζουμε στον Αγώνα Κρήτης ότι στα Χανιά έγινε διαδήλωση με βασικό σύνθημα «Ανεπιθύμητος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών». Με τη βάση της Σούδας να είναι στο επίκεντρο των διαδηλώσεων. Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων λοιπόν διοργάνωσε μια μαχητική συγκέντρωση και πικετοφορία και έδωσε το παρόν στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία της αγοράς, στην κεντρική πλατεία της αγοράς. Ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα η συγκέντρωση, με τους διαδηλωτές να πραγματοποιούν πορεία στους κεντρικούς εμπορικούς και ιστορικούς δρόμους των Χανίων. Κεντρικό σύνθημα: ανεπιθύμητος. Οι διαδηλωτές λοιπόν εξέφρασαν την καθολική αντίθεσή τους στην περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκή ενίσχυση και αναβάθμιση των αμερικανονατοϊκών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον κόλπο της Σούδας, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτών των σχεδιασμών. Άρα, ένα από τα τρία σενάρια που διάβασα επιβεβαιώνεται. Όχι, έχουμε μία ένδειξη ότι επιβεβαιώνεται, να το πω πιο σωστά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, Μανώλης Παπαδομανολάκης, σε δηλώσεις του τόνισε τη σοβαρότητα της περίοδου, ενώ στάθηκε με οξύτητα, λέει ο Αγώνας Κρήτης, και στις πρόσφατες αποκαλύψεις διεθνών μέσων, όπως της εφημερίδας Wall Street, σχετικά με προσπάθειες πολιτικής χειραγώγησης και πιέσεων από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Οι διαδηλωτές υπογράμμισαν ότι η παρουσία ξένων στρατιωτικών υποδομών στο νησί δεν προσφέρει ασφάλεια, αλλά τουναντίον μετατρέπει την Κρήτη σε πιθανό στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης των πολεμικών σειράξεων στην ευρύτερη περιοχή. Και τι τον νοιάζει τον Ρούμπιο, ε? Τι τον νοιάζει? Στο σπίτι, το σπίτι του θα βομβαρδίσουν. Όπως συζητούσαμε λοιπόν μόλις εχθές, ένα από τα βασικά σενάρια που σας ανέλησα επιβεβαιώνεται πλήρως στην πράξη. Η βάση της Σούδας βρισκόταν στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης. Είχαμε προβλέψει ότι οποιαδήποτε διπλωματική ή στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα στο πλαίσιο των Αμερικανικών επισκέψεων υψηλού επίπεδου και καλά δεν είναι ευκαιριακή. Αφορά άμεσα τις υποδομές της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, σας είχα πει εγώ. Η χθεσινή μαζική αντίδραση και τα συνθήματα της διαδήλωσης απέδειξαν ότι το σενάριο το συγκεκριμένο, το οποίο σας το ανέλησα εχθές, ήταν απόλυτα ακριβές. Η Σούδα δεν είναι απλώς ένα σημείο στο χάρτη. Είναι ένας κρίσιμος κρίκος που συνδέει τις γεωπολιτικές επιδιώξεις στην περιοχή με την τοπική κοινωνία των Χανίων. Και χθες αποδείχθηκε περίτρανα ότι αυτή η παράμετρος ήταν, αλλά και παραμένει, το κεντρικό ζήτημα της επικαιρότητας. Η πικετοφορία της Επιτροπής Ειρήνης δεν ήταν απλώς μια τοπική διαμαρτυρία. Ήταν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Άλλο αν δεν το παίρνουν οι πολιτικοί μας. Και άλλο αν δεν το ακούνε και ούτως ή άλλως υπογράφουν συμφωνίες χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Όμως ήταν μήνυμα προς την κυβέρνηση, αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Οι φορείς και οι συλλογικότητες που συμμετείχαν κατέστησαν σαφές ότι ο λαός της Κρήτης αλλά και των Χανίων δεν αποδέχεται τη μετατροπή της περιοχής σε στρατιωτικό ορμητήριο. Ζητάνε απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να σταματήσει η χρήση των ελληνικών υποδομών για πολεμικές επιχειρήσεις και να κλείσει η βάση της Σούδας. Καλά, αυτό το τελευταίο το βλέπω εντελώς σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αλλά αυτό ζητάνε. Τι να τους πω εγώ. Να κλείσει η βάση της Σούδας. Να κλείσει και στην Αλεξανδρόπολη. Να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις. Ούτως ή άλλως δεν είναι συμμαχοί μας, το απέδειξαν. Το απέδειξαν. Το έχουν αποδείξει πάμπολες φορές. Πήρε θέση ο κύριος Ρούμπιο για τα ελληνοτουρκικά. Όχι. Μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ να λύσουμε μόνοι μας τις διαφορές μας. Λες και εμείς δεν ξέραμε να λύσουμε μόνοι μας τις διαφορές μας. Χρειαζόταν να ρωτήσουμε. Ρωτήσαμε για να δούμε αν έχουμε σύμμαχο. Και όχι, δεν συσφίχτηκαν οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις όπως θέλουν τα διάφορα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης να διαφημίσουν. Καμία σύσφιξη δεν είχαμε. Καμία σύσφιξη. Σύσφιξη σημαίνει σε στηρίζω, με στηρίζεις. Δεν σημαίνει σου πουλάω, αγοράζεις. Αυτό δεν είναι σύσφιξη. Αυτό είναι συναλλαγή. Συναλλαγή είναι. Ο αγοραστής και ο πολιτής. Ο πολιτής και ο αγοραστής. Δεν είναι σύσφιξη. Εγώ δεν κάνω σύσφιξη σχέσεων. Σαν σούπερ μάρκετ με τον πελάτη. Δεν έχω σύσφιξη σχέσεων. Του πουλάω, αγοράζει. Το είδαμε όμως και αυτό, το ζήσαμε και αυτό και η προπαγάνδα πάει, όχι σύννεφο, συννεφάρα, ξεκάθαρα. Και να σας πω βρε παλικάρια, εκεί, του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, εσείς μια χαρά τα κάνατε. Εδώ, γιατί δεν μας είπατε τον τρόπο και δεν μας επιβάλλατε, έχετε επιβάλει άλλα πράγματα, γιατί δεν μας επιβάλλατε τον τρόπο να σταματήσουμε τη Frontex και να μην έρχονται κάθε μέρα 150, 200 και 300 άτομα από τη Λιβύη και τους διασώνουμε, λέει. Τους διασώνουμε. Ναι. Γιατί δεν συζητήσατε κάτι τέτοιο, πώς να αποτρέψουμε τις ροές. Τι να κάνουμε για να τις σταματήσουμε, ε? Η Κρήτη έχει γίνει σουρωτήρι, τρυπητήρι. Έρχονται καθημερινά 150 με 200 άτομα. Αν μένουν στο νησί, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι τους βλέπουμε στους δρόμους του Ηρακλείου. Το βλέπουμε. Και στα μάτια μας αμφισβητείτε. Δηλαδή, αυτοί που πιστεύουν μέχρι τώρα και κατηγορούν και την Κρήτη γιατί λέει τους διώχνει προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλήθεια τώρα. Ξέρετε πόσοι έχουν ξεφύγει και θα ανακαλύψουμε ότι έχουν ξεφύγει όταν σκοτώσουν, όταν βιάσουν, όταν κλέψουν. Θα τους ανακαλύψουμε. Δεν θα τους βάλουμε φυλακή, ούτε θα τους απελάσουμε. Δεν είναι αυτή η γραμμή της πολιτείας. Είμαστε φιλάνθρωποι. Τον κλέφτη που θα μπει στο σπίτι μας, τον περισυλλέγουμε. Γιατί είναι φτωχός, είναι κλέφτης. Τον βάζουμε στο σπίτι μας, τον αφήνουμε να βιάσει τις κόρες μας. Τον ταΐζουμε, τον ποτίζουμε. Ε, και τον φιλοξενούμε. Έτσι, κύριε Πλεύρη. Έτσι είναι. Αυτά όλα θέλω να πω γενικά. Δεν συζητήθηκαν με το Ρούμπιο. Όχι. Δεν ξέρω, μήπως αυτό το θέμα ήταν λίγο απαγορευμένο επειδή ο Ρούμπιο είναι γιος μεταναστών, επειδή ο μισός είναι Κουβανός. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω τίποτα, μην με ρωτάτε. Μήπως κάνει τζιζ το θέμα. Δεν ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν σας λέω να μείνετε με την απορία. Ναι, είναι γιος μεταναστών. Οι τοπικές εφημερίδες όμως γενικά τώρα, έχω να σας πω, μιλάνε για... Δεν μιλάνε για εισβολή. Εισβολή τη λέω εγώ. Περίπου 200 ατόμων μέσα σε 24 ώρες από τη Νότια Κρήτη, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα ανήλικο. Ακούσατε? Ακουστικά. 3 γυναίκες και ένα ανήλικο. Το ποσοστό τι σας λέει? Και η μισή ήταν από την Ερυθρέα και άλλη μισή από το Σουδάν. Και θα τολμήσουν οι άρχοντες αυτής της χώρας να πούνε ότι θα πάρουν, θα κατάσχουν, λέει, τα όπλα από τους κριτικούς. Και ποιοι θα μας προστατέψουν? Ο Φλωρίδης με τη Σφεντόνα, ο Χρυσοχοΐδης με την Μπογιά Μαλλιών, ο Πλεύρης ο Καταδρομέας, ούτε ξέρω τι ήτανε, αλεξιπτωτιστής, Καταδρομέας, ούτε και με νοιάζει. Εγώ τον βλέπω πολύ χλιαρό σε αντίθεση με τον πατέρα του, έτσι. Άμα πιάσεις την εξουσία από τα μαλλιά και είσαι μέλος της εξουσίας, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το να κρατήσεις αυτή την μικρή τρίχα της εξουσίας. Και ο Θανάσης ο Πλεύρης είναι κάποιος από αυτούς. Ενώ ήταν κατά των λαθρομεταναστών, τώρα πλέον έχει βρεθεί φιλάνθρωπος, φιλόξενος, και υπέρ. Αφού δεν κάνει τίποτα, όταν δεν κάνεις τίποτα είσαι υπέρ. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί πολλές μέρες, σε πολλές εκπομπές τώρα δεν σας έχω μιλήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αν νομίζετε τώρα ότι δεν δουλεύει, δουλεύει ακατάπαυστα, έχω να σας πω. Και αν νομίζατε ότι η γραφειοκρατία, ο ελιτισμός και η τεχνοκρατική παράνοια έχουν ταβάνι, βαθιά νυχτωμένοι είστε, έχω να σας πω. Γιατί αυτή τη φορά το τσίρκο των σωτήρων μαζεύτηκε στο Ντουμπάι. Όχι για να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, φυσικά, αλλά για να εκπαιδεύσει την επόμενη φουρνιά από μακάκες που φιλοδοξούν να μας διοικήσουν. Οι Global Future Leaders, τα χρυσά αγόρια και κορίτσια κάτω των 40, μαζεύτηκαν στο χλιδάτο παράδεισο της ερήμου το Ντουμπάι για να μάθουν πώς θα μας σερβίρουν τη νέα ψηφιακή δουλεία. Περιτυλιγμένη με κορδέλα καινοτομίας και βιωσιμότητας. Τι, δεν τα έχουν οργανωμένα όλα? Έχετε καμία διαφωνία επ' αυτού? Δεν οργανώνουν τα πάντα? Θυμάστε, βρε, πόσο οργανωμένα τα είχαν όλα την περίοδο της πανδημίας. Είχαν δώσει και εντολές στα κράτη να δημιουργήσουν ΕΟΔΗ, να στείλουν έγγραφα στα νοσοκομεία τα οποία να λένε ότι απαγορεύεται στους υπαλλήλους διοικητικούς υπαλλήλους και υγειονομικούς εργαζομένους να βγάλουν οποιαδήποτε πληροφορία για την πανδημία, ενώ πανδημία δεν είχε ανακοινωθεί στην Ελλάδα. Σας είχα βγάλει το έγγραφο στα social media, σας είχα μιλήσει και για αυτό. Όλα οργανωμένα, όλα μέχρι την τελευταία τελεία. Έγινε λοιπόν ένα συμπόσιο και σε αυτό το λαμπερό συμπόσιο στο Ντουμπάι δεν συζήτησαν για την ακρίβεια, για τη φτωχοποίηση, για την επιστημιστική κρίση, ούτε για τίποτα άλλο παρά μόνο για το πώς ακριβώς μπορείς να εντοπίζεις ανθρώπους πίσω από τείχους μέσω σημάτων Wi-Fi. Πέστε μου, δεν ζούμε σε ένα μαγικό πλανήτη με αγγελικά πλασμένους ανθρώπους που θέλουν μόνο το καλό μας? Ο ερευνητής λοιπόν Φάντελ Αντίμπ πήγε στο Ντουμπάι για να εξηγήσει πόσο φανταστικό είναι να παρακολουθείς τη στάση του σώματος και τα ζωτικά σημεία κάποιου χωρίς καν να τον βλέπεις. Φυσικά μας λένε ότι αυτό γίνεται για ιατρικούς σκοπούς, πάνω απ' όλα η ασφάλειά μας, πάνω απ' όλα να μας σώσουνε, η σωτηρία μας, να μας διασώσουνε από καταστροφές. Γιατί ως γνωστό, όταν οι τεχνοκράτες φτιάχνουν εργαλεία καθολικής παρακολούθησης, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται για τη δημιουργία τους είναι η υγεία του παππού και της γιαγιάς. Τι όχι? Είστε τίποτα τριτοτέταρτοι συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι, αρνητές της εξέλιξης? Τι είστε τελικά εσείς? Και έχω να σας πω ότι το συνέδριο ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με το πώς θα αποδεχθούμε συναισθηματικά τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. Σάρα μας λέει δηλαδή, πάρε κι εσύ ένα ρομπότ, είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Πάει ο σκύλος, ξέχνα τη γάτα, τελειώσαμε. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι ένα ρομπότ. Και η ερώτηση που τους απασχόλησε δεν είναι αν θα πρέπει οι αλγόριθμοι να παίρνουν αποφάσεις για τις ζωές μας, αλλά το πώς θα εκπαιδεύσουν τη μάζα να το καταπιεί αμάσιτο. Με όμορφες ορολογίες όπως AI and Human Agency, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή και ανθρώπινη αυτενέργεια. Οι ηγέτες του μέλλοντος συζητήσανε για το πού τελειώνει ο άνθρωπος και πού αρχίζει η μηχανή. Λες και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απλά μια παράμετρος που χρειάζεται optimization, Και το κερασάκι στην τούρτα, Τα λεγόμενα opportunity lamps και τα σενάρια unknown tomorrows. Μια ομάδα από κοστουμερισμένους καριερίστες που δεν έχουν κολλήσει ποτέ ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους σε πραγματική δουλειά, κάθεται σε κλιματιζόμενες αίθουσες στο Ντουμπάι και παίζει ασκήσεις επί χάρτου για το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Ένα τσούρμο δηλαδή από υπερόπτες, γραφειοκράτες, εκπαιδευμένους να θεωρούν τους εαυτούς τους αρχιτέκτονες του μέλλοντος, συγκεντρώθηκαν να μιλήσουν για όλους εμάς. Τέλειο, καταπληκτικό. Και αυτοί είναι που διαμορφώνουν το μέλλον μας. Ναι, σε αυτό το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και σε όλες τις διαβολικές συγκεντρώσεις τους. Αν αυτό είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν στο Ντουμπάι, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ανθρώπινη βλακεία και η αλαζονία παραμένουν τα μόνα πράγματα που δεν χρειάζονται τεχνητή νομιμοσύνη για να μεγαλουργήσουν. Είναι μεγάλα από μόνα τους. Είναι μεγαλειώδη. Εξάλλου, η ανθρώπινη βλακεία, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι ακατανίκητη. Τώρα λέω να μην σας πω άλλα, να σας αφήσω να σκεφτείτε όλα όσα σας είπα, γιατί άμα ξεκινήσω το επόμενο θέμα θα μας πάρει η νύχτα. Η νύχτα. Γιατί το επόμενο θέμα είναι για τον προδότη Τσίπρα και θα μας πάρει η νύχτα. Υπάρχουν μαρτυρίες για τον κύριο Τσίπρα, τον προδότη της Μακεδονίας, που είναι αδιάσυστα στοιχεία για το τι είναι το ίδιο το άτομο αυτό και για το χαρακτήρα του. Υπάρχουν στοιχεία, ομολογία, του κυρίου Βερεμή, του καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωταγωνιστής των αιωνίων φοιτητών. Δεν πάτησε ποτέ σε αίθουσα διδασκαλίας, δεν τον είδαμε ποτέ μέσα στην τάξη, έκανε 10 χρόνια για να πάρει το πτυχίο. Τι έγινε, Αλεξάκο? Συνδικαλισμός, σου φάγε το μυαλό, δεν μπόρεσες να πάρεις πτυχίο αρχιτεκτονικής, που νομίζω ότι είναι σε 5 χρόνια, γιατί ασχολούσουν με τα πολιτικά. Από μικρός ήθελες να γίνεις πολιτικός. Από το 15 αμελές που ξέρουμε όλοι και τα συναφή. Και με αυτό τελειώνω. Έχω και λεπτομέρειες, αλλά άλλη ώρα. Την αγάπη μου σε όλους σας. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Με φρέσκο κατσικάκι. Αλέξανδρε Τσίγκο. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 8. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται η ψήφιση της τροπολογίας για την επιδότηση, συγγνώμη, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της Αγγλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, που πραγματοποίησε περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, τόνισε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων. Ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία. Αρτοποιοί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Είμαστε πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και θα γίνουμε πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μήνυματα στήριξης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε σήμερα το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο που λέγεται ότι είναι μια βαλίτσα πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Άμεση κινητοποίηση των αρχών που προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο του αντικειμένου. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο και αποκλείστηκε ο χώρος μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους αστυνομικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τόνισε παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Ο θάνατος της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο της κοινωνικής αντίδρασης για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Εξαγριωμένη από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι βγήκαν και σήμερα στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας ότι την δολοφόνησε το κράτος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν αύριο Παρασκευή ως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του υπηρετικού κορμού της χώρας. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση ως 3 μποφόρη, η ορατότητα ως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 και 25 βαθμούς Κελσίου. Πολλή επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
1: Focus 103,6. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: της ελληνικής δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή, και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα?
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε?
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή?
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Λέβαιτε.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας. Σαφώς.
1: Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά?
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό?
2: Τι κάνω?
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη, και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα?
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παύλο.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ακούω αυτά τα δύο ηχητικά είναι σαν να τα ακούω για πρώτη φορά. Λοιπόν, καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σήμερα έχουμε τρία θέματα τα οποία θα δούμε. Θα ξεκινήσω με τον εφαρμοστικό νόμο του μέλλοντος, δηλαδή τον σύμφωνο για το μέλλον, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην ατζέντα του 2030. Και βεβαίως ψηφίστηκε από την ολομέλεια του, και έπρεπε κάποια στιγμή να το κοιτάξουμε από κοντά, έτσι, από την ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν ψηφίστηκε από όλους. Γιατί υπήρχαν και αποχές, και από τα 193 κράτη το ψήφισαν τα 143. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου του 2024, στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Φίλιμον Γιάνγκ χτυπάει το σφυράκι. υιοθετούν με συνένεση το Σύμφωνο για το Μέλλον μαζί με δύο παρατήματα. Το Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο και τη διακήρυξη για τις μελλοντικές γενιές. Είναι σαν να βλέπω Star Trek. Ταρά! Που βέβαια απαριθμεί αυτό το σύμφωνο 56 δράσεις και 363 δεσμεύσεις. Και από το ίδιο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο Μέγας. Βέβαια και αν ήταν άλλος Πρωθυπουργός πάλι τα ίδια θα έλεγε, διότι εμείς δεν έχουμε δικό μας Πρωθυπουργό, είναι Πρωθυπουργός άλλων, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ονόμασε σύμβολο της παγκόσμιας συνένεσης και πολιτική δήλωση για

μια διακυβέρνηση. Και βλέπεις από εδώ χτυπήματα, από εκεί χτυπήματα, από εδώ το ένα από το άλλο, σαν τρελό, σαν το κοτόπουλο το ζαλισμένο περπατάς. Και οικοδομείται όλη αυτή η ωραία ατμόσφαιρα, όπως τα έλεγε και ο Λιόπουλος. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι θα μπορούν να παρεμβαίνουν βεβαίως στις ιστορικές δικαιοδοσίες ενός κράτους. Και η φράση είναι σχεδόν καταλέξει το άρθρο 2, παράγραφος 7 του χάρτη του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών, του ιδρυτικού κειμένου. Και αυτό δεν το έθεσε καν σε ψηφοφορία. Δηλαδή, όταν φτιάχτηκε το ιδρυτικό κείμενο του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών, είχε δικαίωμα επέμβαση στα εσωτερικά κρατών, αλλά απλούστατα τότε υπήρχαν ακόμα τα συντάγματα που υποτίθεται διασφάλιζαν την εθνική κυριαρχία. Δεν ψηφίστηκε από τη Ρωσία, το Ιράν, τη Συρία, τη Βόρεια Κορέα, την Νικαράγουα, τη Λευκορωσία, το Σουδάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, το Ισραήλ κτλ. Αλλά ψηφίστηκε από την Ελλάδα. Και βεβαίως το ψήφισμα αυτό δεν θα κυρωθεί από κανένα εθνικό κοινοβούλιο. Έτσι, πουθενά δεν γράφει βέβαια ότι τα έθνη καταργούνται. Μιλάει για την κυριαρχία, αλλά όταν οι αποφάσεις παίρνονται κάπου αλλού και επιβάλλονται, τι σημαίνει κυριαρχό έθνος? Και να ξέρετε ότι αυτό έχει και όνομα στη διεθνή διπλωματία, λέγεται ήπιο δίκαιο. Είναι κανόνες που δεν τις επιβάλλει κανένα δικαστήριο. Τους επιβάλλουν βέβαια η χρηματοδότηση, η συνέθεια, η συνήθεια, το έτσι είπαν, κάνουν όλοι, και ταυτόχρονα κάντο, γιατί δεν θα τα βρεις εύκολα, θα τα βρεις σκούρα. Οι Έλληνες γνωρίζουν αυτό το μηχανισμό. Εμείς δηλαδή έχουμε εξοικειωθεί με αυτούς τους μηχανισμούς. Μετά το 2010 το πολιτικό λεξιλόγιο απέκτησε και τον εφαρμοστικός νόμος. Το νόμο ψήφισε η Βουλή για να θέσει σε εφαρμογή όσα είχαν ήδη συμφωνιστεί με τους δανειστές. Και η Βουλή συνεδρίαζε, οι εκλογές γίνονται κανονικά, η σημαία κυματίζει στην πλατεία συντάγματος, αλλά οι αποφάσεις έχουν ληφθεί αλλού. Αυτό το σχήμα, όπου ένα κράτος κρατάει όλα τα σύμβολα της κυριαρχίας και παραλαμβάνει τις αποφάσεις έτοιμες, βεβαίως είναι ένα κράτος κέλυφος. Ο κίνδυνος λοιπόν της παγκόσμιας διακυβέρνησης δεν είναι απλώς ένα υπερκράτος που θα καταργήσει απλώς τα κράτη. Είναι ότι τα κράτη θα μένουν όρθια, ναι, με ύμνο και βουλή, ενώ η ουσία των αποφάσεων έχει ήδη μετακομίσει. Βέβαια στην Ελλάδα ήδη το βιώνουμε. Δηλαδή δεν το καταλάβουμε ότι θα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει σημασία τι ακριβώς είναι όλα αυτά τα οποία γράφει. Το προήμιο ανακοινώνει είναι μια νέα αρχή στην πολυμέρεια, δηλαδή στο σύστημα όπου τα κράτη αποφασίζουν μαζί σε κοινούς διεθνείς θεσμούς. Εκεί παίρνουν οι αποφάσεις τους κοινούς, από έναν εκπρόσωπο βεβαίως, γιατί ως γνωστόν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτό το χωνί. Το χωνί που ξεκινάει ας πούμε από 10 εκατομμύρια ανθρώπους, που καταλήγει σε 300. Και από τους 300 καταλήγει ο ένας. Και αυτό βέβαια για όλες τις βουλές και για όλα τα κράτη του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, το δράση 38 περιγράφει το σύστημα που θέλει, με τα Ηνωμένα Έθνη στο κέντρο του. Θέλει να έχει ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας, διαφάνειας, εφαρμογής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δεσμεύσεις τηρούνται. Να είναι προετοιμασμένο για το μέλλον αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα, για να μπορεί να προβλέπει κινδύνους. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτό το παράλληλο σύστημα, αυτό που θα έρθει να μας κυρφορεθεί από τις κυριολεξίες, ήδη είναι φτιαγμένο και αποφασισμένο. Απλώς θα κρατιέται μια κουρτίνα, όσο μπορούμε, τα λοιπά, λίγο μια ελαφριά διαφανής κουρτίνα, από την οποία μπορείς να δεις όμως πίσω ακριβώς τι θα σου συμβεί. Έτσι. Οπότε, να προβλέπει κινδύνους και να δρά νωρίς. Να είναι συνδεδεμένο και διασυνδεμένο και να λειτουργεί καλύτερα ως σύστημα και να υπερβαίνει τον κατακαιρματισμό. Προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιείται, διότι η ανθρωπότητα, κατά τη γνώμη των παγκοσμιοποιητών, είναι ένα κατακαιρματισμένο πράγμα. Είναι κατακαιρματισμένο. Πολλά κράτη και πολλά κράτη, πολλά κράτη. Αυτό είναι ένας κατακαιρματισμός. Εμείς θέλουμε αυτή την ομογενοποίηση, την ομογενοποίηση που φέρνουμε στον άνθρωπο, να μοιάξει ο ένας του άλλου. Πλαστική χειρουργία κτλ. Συμπεριφορά. Όλοι αποτρελαμένοι βεβαίως. Έτσι. Η ομογενοποίηση της αγοράς. Η καρτελοποίηση. Μαγαζιά παντού τα ίδια. Το ίδιο προϊόν παντού. Από τον ίδιο κατασκευαστή. Και βεβαίως

0: και η απόφαση να είναι φτιαγμένη από έναν, όχι από 100 και 1000 και 2000. Κάθε λέξη λοιπόν μόνη της μπορεί να είναι αθώα από αυτό το πράγμα, αλλά μαζί περιγράφουν ένα σύστημα με μηχανισμούς εφαρμογής που προβλέπει πριν συμβεί κάτι και δρά χωρίς να ρωτηθεί κανείς. Το σύστημα αυτό θεωρεί πρόβλημα τον κατακαιρματισμό. Δηλαδή το ότι διαφορετικοί θεσμοί και διαφορετικές χώρες κάνουν διαφορετικά πράγματα. Τι πιο λογικό! Για ένα μικρό κράτος η διαφορετικότητα έχει άλλο νόημα. Λέγεται, ας πούμε, περιθώριο επιλογής. Τι επιλογής έχω? Όσο πιο διασυνδεδεμένο γίνεται ένα σύστημα, τόσο η εθνική απόφαση γίνεται ένα κρίκο σε μια αλυσίδα που έχει ήδη κατεύθυνση και προέλευση. Και ο κεντρικός ρόλος των κρατών μένει γραμμένος ως ρόλος εκείνου που πραγματοποιεί την απόφαση που πάρθηκε απ' έξω. Εδώ δεν κάνουμε πλάκα. Γιατί αυτά που σας διαβάζω δεν είναι ούτε από καμιά σελίδα συνωμοσίας, αλλά είναι γραμμένα κείμενα που πήγε και υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτός βέβαιος, έτσι, αλλά και 143 άλλοι. Η δέσμευση για τα χρήματα λέει κάτι ακόμα. Η συνεισφορά είναι ο μόνος μοχλός που έχει ένα κράτος απέναντι σε ένα διεθνή οργανισμό και το κείμενο ζητά να δίνεται αυτό το χρήμα χωρίς όρους. Τον Ιούλιο δε του 26, σε άτυπη σύνοδο Γενική Συνέλευση για την εφαρμογή του συμφώνου. Καλά, άκουσε κανένα τι ειδήσει για εφαρμογή συμφώνου του μέλλοντος? Όχι, θέλω να ξέρω. Και αν εξαιρέσει κάποιου εκρουθυγό ή κάποιου ανθρώπου που είναι τεραλαμμένοι με αυτά που συμβαίνουν, του οποίου ονομάζουν δημοσιολόγου, να αναφέρονται σε αυτό, κανένα δεν συζητάει για κάτι τόσο σοβαρό. Δεν θα μου πείτε ποιο είναι πιο σοβαρό. Ο Ρούμπιο που έχει έρθει εδώ και που θα δούμε τι ακριβώ μα είπε για να μα φύγει ο εγκέφαλο. Οι πειρατές της Καραϊβικής που γίνανε πειρατές της, πώς το λένε, της Πειραϊκής, της Ελλάδας δηλαδή. Δεν προλαβαίνεις. Το πετρέλαιο, η ενέργεια του όνομα. Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Λοιπόν, το συμβούλιο λοιπόν έγινε τον 2026 τον Ιούλιο. Οι αντιπροσωπείες υπέγραψαν μαζί τη μεταρρύθμιση UN 80, UN, μοιάζει και λίγο με U-Boat, δηλαδή τα γερμανικά τα υποβρύχια. Το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα για συγχωνεύσεις και περικοπές μέσα στον ΟΗΕ και είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το νόμισμα είναι ένας ΟΗΕ πιο συγκεντρωμένος στο εσωτερικό του και πιο διασυνδεμένος με όλους τους άλλους. Διότι πιο συρρήγνωση λοιπόν, μην έχουμε τόση γραφειοκρατία και τόση αποφάσεις μέσα σε έναν οργανισμό. Να μην έχουμε και τόση διαφάνεια για αυτά που παίρνουμε για απόφαση και αυτές οι αποφάσεις μας είναι καθοριστικές για όλους αυτούς τους κατακαιρματισμένους. Εμπειρογνώμονες λοιπόν υπάρχουν πριν από τους βουλευτές και θυμίζει τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το σύστημα στο διεθνή κόσμο των αποφάσεων είναι ταυτόσιμο, διότι στη Μερκοσούρ δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης, επέμβασης, ούτε καν η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι μια. Να υπάρχουν εκεί για να παίρνουν κάποιες αποφάσεις που δεν έχουν καμία εφαρμογή και δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν, γιατί αποφασίζουν οι επίτροποι. Λοιπόν, όπως η Mercosur, υπάρχει ένα συμβούλιο που φτιάχνεται από εμπειρογνώμονες, ειδικούς δηλαδή, και είδαμε τι ωραία που έχουμε περάσει στην Ελλάδα με τους ειδικούς. Ήρθαν οι ειδικοί στα πράγματα και φύγαμε εμείς. Κρατήσανε τα πράγματα και μείναμε γυμνοί εμείς. Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, αυτοί που έχουν σπουδάσει στα σπουδαία πανεπιστήμια, που μας βλέπουν όλους σαν ένα γραμματάκι, σαν έναν αριθμό, σε ένα κατάλογο, ένα λογιστικό φύλλο. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες λοιπόν. Γιατί η δράση 53 ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να συγκροτήσει ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνώμων υψηλού επίπεδου, όπως είναι και ας πούμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για το αν είσαι υγιής ή όχι. Διότι σε βλέπω λίγο χλωμό σήμερα, φίλε. Και νομίζω ότι δεν είσαι καλά. Οπότε θα σου προσαρμόσω καλά για το πρόγραμμα. Και τα φάρμακα που θα παίρνεις και τις βιταμίνες που θα παίρνεις. Εκ της αποστάσεως, όπως σε κόβω έτσι που είσαι λίγο χλωμούλη σήμερα. Η ομάδα θα προτείνει περιορισμένο αριθμό δικτών βιώσιμης ανάπτυξης που ανήκουν στις χώρες και εφαρμόζονται όλα αυτά καθολικά. Οι οποίοι συμπληρώνουν και υπερβαίνουν το ακαθάριστο εθνικό εγχώριο προϊόν. Ο δείκτης δηλαδή θα ανήκει σε κάθε χώρα ξεχωριστά και θα ισχύει για όλες μαζί. Δεν δούλεψες ρε Έλληνα ακόμα? Και είσαι τελευταίος στη γαλέρα? Τράβα κουπί, το είπε ο Γκουτιέρες. Και το υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης και κανένας δεν έχει συζητήσει εδώ στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα, επισήμως τουλάχιστον. Μετά τους συμβούλους προβλέπεται μια διακυβερνητική διαδικασία από τον ΙΕ σε διαβούλευση με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μα ποιο θα διαλεχθείς, με τα κοινοβούλια, με τους ανθρώπους, με τους πολίτες, με τη δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Φυσικά εννοείται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις έτσι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, όπως είναι για παράδειγμα κακώς με τράπεζες, όπως είναι οι τράπεζες εκεί, τις διάφορες αυτές, αυτές θα παίρνουν την απόφαση. Και στη δράση 33 τα κράτη σημειώνουν το επιστημονικό συμβουλευτικό συμβούλιο του Γενικού Γραμματέα. Του ζητούν να ενισχύσει τις ικανότητες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο σχεδιασμό. Έχουμε δηλαδή αναποθέσει στον Κουτιέρε, στον ΟΗΕ, τον σχεδιασμό, τη μελλοντολογική σκέψη και την πρόβλεψη. Δεν κάνω πλάκα, διότι η πρόβλεψη κανονικά είναι το foresight. Αυτός που κάθεται μπροστά, παιδί μου, στη γυάλα και βλέπει εκεί σε μια κατάσταση τρανς ως προφήτης, δεν ξέρω τι, φάει και ένα τουρμπάνι ας πούμε. Λέξη foresight δεν ανήκει δηλαδή, είναι η καινούργια μάγευση ας πούμε. Παλιά υπήρχε ο προφήτης, υπήρχε ο μάγος, υπήρχε η μάντισσα, η χαρτορίχτρα. Τώρα υπάρχουν οι χαρτορίχτες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή λέει αυτό τι, στην συστηματική κατάστρωση σεναρίων για το μέλλον. Και σου λέει το σενάριο αυτό έχει αποφασιστεί, αγόρι μου, και είναι το μέλλον σου. Τι θες τώρα? Και το είχαμε προβλέψει ότι έτσι πρέπει να είναι το μέλλον σου. Άρα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που νομίζεις, σκέφτεσαι κούτρα σου. Δεν είναι καμία σημασία. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, σήμερα μεταδίδω με φως, γιατί μου λέει κάποιος πολύ σκοτεινός άνθρωπος είσαι, ρε παιδί μου. Ας δούμε και σε φως. Οπότε Αλεξανδράκο, με θέλουνε με φως να παίζουν προβολή πάνω μου, να φανεί όλη η ερμοσφάδα μου. Λοιπόν, αναφέρομαι στους φίλους στο YouTube, βεβαίως. Αχ, τι άλλο θα κάνουμε. Και όπως καταλάβετε, εδώ είναι και τώρα το ωραίο, γιατί λέει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, εντάξει. Λοιπόν, και τι ακριβώς έχουν κάνει τώρα αυτοί εδώ και το εφαρμόζουμε ήδη? Η ομάδα, λέει, ονομάστηκε πέρα από το ΑΕΠ, Beyond GTP, Beyond the Borders, πέρα από τα σύνορα. Διορίστηκε λοιπόν το Μάιο του 2025, μοίρασε και προσχέδια συστάσεων και η τελική έκθεση παρουσιάζεται στα κράτη-μέλη στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. Στη σελίδα λοιπόν του Οργανισμού ΕΕ για τα επόμενα βήματα προβλέπει μια πιλωτική εφαρμογή σε επίπεδο κάθε χώρα. Επίσης σημειώνει ότι κυβερνήσεις, στατιστικές υπηρεσίες, κοινωνία των πολιτών, ναι, ΜΚΟ και τέτοια, ξέρετε, αυτά τα οργανωμένα συστήματα που πληρώνονται από τους Σόρος ή από άλλα διάφορα, τέλος πάντων. Αυτά που εισάγουν τους μετανάστες, αυτά που τέλος πάντων σκέφτονται για μας, κοινωνία των πολιτών βεβαίως, μέσα ενημέρωσης και ερευνητές, να αρχίζουν να εφαρμόζουν τις συστάσεις από τώρα. με εθνικούς πίνακες δικτών. Η διακυβέρνηση, και έχει και διακυβερνητική διαδικασία, οι μόνοι που αποφασίζουν τα κράτη, αναφέρεται ακόμα και ως επόμενο βήμα. Ο δείκτης λοιπόν δεν είναι ουδέτερος. Ό,τι μετριέται γίνεται στόχος και ό,τι γίνεται στόχος γίνεται πολιτική. Το τι μετράμε στη θέση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι πολιτική απόφαση πρώτης γραμμής, γιατί ορίζει ποια χώρα πάει καλά και σε ποια χώρα χρειάζεται να του κάνουμε λίγο μασάζ. Και σε αυτή την σειρά η απόφαση διαμορφώνεται πάνω και πρώτα από τους ειδικούς. Διαβαθμίζεται λοιπόν στις χώρες, περνά στους εθνικούς πίνακες και στο τέλος φτάνει στους εκπροσώπους των κρατών. Όταν θα έρθει δηλαδή στο κοινοβούλιο, κοινοβούλιο και με ύψιλον, εγώ θα το πω ας πούμε, θα έχει την ίδια έγκλη του επιστημονικά τεκμηριωμένου και που αυτό πρέπει να εφαρμόσεται. Ο βουλευτής που θα αντιδράσει θα μοιάζει να διαφωνεί με τους αριθμούς, αλλά όχι με την πολιτική, όπως συμβαίνει τώρα. Δεν διαφωνούμε την πολιτική. Διαφωνούμε με τον τρόπο που παίρνουν οι αποφάσεις. Ούτε και αυτό. Διαφωνούν λιγάκι με το τους, έτσι, πώς γίνεται αυτή. Αλλά όχι με το περιεχόμενο. Έτσι η πολιτική μεταμφιέζεται σε μια τεχνική αναγκαιότητα και η τεχνική αναγκαιότητα απλώς εφαρμόζεται. Οπότε δηλαδή η Βουλή γίνεται η μάντα εφαρμογής. Θέλω να βλέπουμε αυτό που συμβαίνει, ρε. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Η δράση 55 αναγνωρίζει τη σημασία της σχέσης του ΟΕΕ με τα εθνικά κοινοβούλια. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, λέει ότι και τι περιμένει από αυτή τη σχέση, αυτή την ερωτική σχέση. Ο γίγαντας, ο ΙΕΣ, θα έρθει να αγκαλιάσει τη μικρή παιδούλα, το ελληνικό κοινοβούλιο. Προσέξτε λοιπόν, πρέπει να εμπλέκονται οι βουλευτές ώστε να διατηρείται η στήριξη στην εφαρμογή των συμφωνιών και των ψηφισμάτων. Η ίδια δράση ζητούσε από τον Γενικό Γραμματέα συστάσεις για το πώς οι τοπικές και περιφερειακές σχέσεις μπορούν να προωθήσουν την προσαρμογή των τοπικών αρχόντων, θεσμών κτλ. Στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης. Και βέβαια, όπου ακούτε βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ρε παιδιά, μακριά από την πόλη, μακριά από το χωριό, μακριά από την ύπαιθρο, μακριά από το βουνό. Αυτά όλα προσφέρονται για τις πολυεθνικές εταιρείες. Είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα αγγίξεις αυτό το ψάρι, δεν θα εκθρέφεις βόδια, πρόβατα κτλ. Αυτή είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι, για να δεν το έχετε υπόψη σας. Ο κίνδυνος βέβαια στην δημοκρατική θεωρία, η Βουλή. Στη δημοκρατική θεωρία, βέβαια. Η Βουλή είναι ο τόπος που με απόφαση γεννιέται, αφισιτείται και μπορεί για να απορριφθεί. Στη δράση 55, ο βουλευτής εμφανίζεται με άλλη δουλειά. Να κρατά ζωντανή τη στήριξη για συμφωνίες που έχουν ήδη συναυθεί. Και έτσι από νομοθέτης γίνεται διαφημιστής. Βέβαια, στη δική μας τη Βουλή, που είναι γεμάτη από ηθοποιούς, οι ηθοποιοί θα είναι και διαφημιστές. Προωθητές, γιατί νομοθέτες δεν είναι. Και το ίδιο σχήμα, μην νομίζετε ότι μένει στη Βουλή, κατεβαίνει στους Δήμους και τις περιφέρειες ΟΕΕ. Δεν μπορεί να αφήσει το υπόλοιπο οικοδόμημα που έχουν φτιάξει τα έθνη-κράτη, ας πούμε, ανεπηρέαστο και ανέγγιχτο. Κατεβαίνει Δήμος και περιφέρειες. Η τοπική προσαρμογή. Αν θα δεις καμιά μέρα δηλαδή να σου λέει «Στοπ, δεν μπορείς να πας από εδώ αγόρι μου», γιατί το έχει αποφασίσει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, διότι αυτός ο δρόμος, ο χωματόδρομος, έχει αποφασιστεί να είναι μόνο για τα ζώα που θα περάσουν. Σήμερα είναι η μέρα των ζώων, γιορτάζει πάρα πολλά ζώα. Αν η μέρα των ζώων σήμερα, γιορτάζουν πάρα πολλά ζώα, γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε γεμάτοι από ζώα, γιορτάζω κι εγώ το πρόβατο. Χρόνια μου πολλά. Λοιπόν, οπότε παρεξενευτείτε, ΟΗΕ. Αχ, Θεέ μου. Οπότε ο Δημοτικός Σύμβουλος μιας ελληνικής πόλης ψηφίζει το πώς, ενώ το τι είναι γραμμένο στην Ατζέντα 2030, που υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 2015. Η Ελληνική Βουλή έζησε ήδη μια δεκαετία ως τόπος επικύρωση αποφάσεων που έχουν ληφθεί αλλού. Η δράση 55 δεν το επιβάλλει, το περιγράφει ως τον κανονικό ρόλο του Κοινοβούλιου στον κόσμο που έρχεται. Ότι κόσμος μπαμπά. Ο δείκτης που αποφασίζει ποιος θα δανείζεται. Διότι γι' αυτό θα είναι και η χρηματοπιστωτικά και οι τράπεζες και τα λοιπά. Αχ, πώς μπλέκεται αυτό το ωραίο. Είναι σαν να βλέπω Star Trek, μα την Παναγία δηλαδή. Είμαι πια σε άλλη γαλαξιακή πολιτεία, σε έναν άλλο πλανήτη όπου δεν λέγεται Γη. Δεν λέω πώς λέγεται Death Star, λέγεται κάτι άλλο, λέγεται πάντως πλανήτης Γη. Δεν είναι. Οι δράσεις λοιπόν 47 και 52 ζητούν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, τις αναπτυξιακές τράπεζες, αυτά που θα δανείζουν τα κράτη. Και, όπως καταλαβαίνετε, στήριξη σε όσους σηκώνουν ψηλά και μη βιώσιμα βάρη χρέους. Όχι. Θα πρέπει να εφαρμόσετε δίκτυ πολυδιάστατης ευαλωτότητας ως συμπλήρωμα των κριτηρίων για να έχετε χαμηλότοκη χρηματοδότηση. Και επειδή η λέξη ευαλωτότητα, πού αλλού την ακούμε? Την ακούμε βεβαίως στα νέα αυτά μεταναστευτικά κύματα, όπου υπάρχει μια ευαλωτότητα αυτών των ανθρώπων. Οπότε κοίταξε κάτι, αν δεν συμπεριφέρεις σωστά, για παράδειγμα, ψηφίζεις ένα νόμο, ρε παιδί μου, που δεν τον γουστάρουνε, μάλιστα, δεν θα πάρεις χρηματοδότηση. Και αν θα πάρεις χρηματοδότηση, θα την πληρώσεις με το αίμα σου. Δηλαδή, εντάξει, εμείς το πληρώνουμε ήδη, αλλά σου λέει απλούστατα πώς νομιμοποιούμε αυτό που ήδη συμβαίνει και σε κανονικότητα. Και η δράση 4 ζητά να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες για να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Εμείς είμαστε, δεν ξέρω, δεν είμαστε αναπτυσσόμενοι, ούτε αναπτυγμένοι. Είμαστε υπανάπτυκτοι. Θα είμαστε και τελευταία στην ουρά. Θα γίνεται, λέει, με ευνοϊκότερο εγχώριο και διεθνές ρυθμιστικό και επενδυτικό περιβάλλον και την καταλυτική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης. Η ίδια δράση, λοιπόν, δεσμεύει τα κράτη να συμμετέχουν επικοδομητικά. Ο κίνδυνος. Οι δείκτες της δράσης 53 και ο δείκτης ευαλωτότητας της δράσης 49 και οι όροι τραπεζών συναντιούνται στο ίδιο σημείο, στον κισέ του δανεισμού. Μια χώρα που μετρέται με κριτήρια που δεν έχει ορίσει, δανείζεται με όρους που δεν διαπραγματεύτηκε, προσαρμόζει την πολιτική της στους δείκτες πριν τη ζητηθεί από τη Βουλή της. Στα ελληνικά αυτό έχει όνομα από το 2010 αιρεσιμότητα, δηλαδή χρήματα με όρους πολιτικής. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε το πείραμα, αδέρφια. Είμαστε το πείραμα. Ήμασταν το πείραμα και εξελιζόμαστε και στο μοντέλο. Γι' αυτό μας είπε ο Ρούμπιο, είμαστε model. Είμαστε μοντέλα, ρε. Γι' αυτό και πρόσια χρωματικότητα είναι το Greek Next Top Model και άλλα τέτοια, ρε παιδί μου. Διότι είμαστε γεννημένοι για μοντέλα. Τι λέει άλλο εδώ? Η καταλυτική, λέει, χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης. Στη γλώσσα της πράξης, το δημόσιο χρήμα που αναλαμβάνει το ρίσκο ώστε να έρθει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Το κέρδος μένει βεβαίως στον επενδυτή, ο κίνδυνος στον φορολογούμενο και το ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον το προετοιμάζει ο νομοθέτης της χώρας που θέλει κεφάλαια. Κοινώς, μπείτε, αλέστε, σκύλοι και αλεστικά μην δώσετε. Ακόμη και η φορολογία μετακινείται σε διεθνές τραπέζες. Λοιπόν, θα λες, ας πούμε, πρέπει, παιδιά, δεν αντέχω άλλο από το φόρο, και θα σου λέει, δεν φταίμε εμείς πια. Θα έχουν απαλλαχθεί και από αυτό. Φταίει ο ΙΕΣ, βρε. Πού να πας τώρα, 8.000 χιλιόμετρα που είναι η Νέα Υόρκη, πλέον, πόσο νομίζω ότι κάπου εκεί είναι, 6.000-7.000 χιλιόμετρα, και να πας να διαμαρτυρηθείς. Ο ΙΕΣ φταίει. Αν σε πω ο ΙΕΣ θα αποκτήσει ένα καινούριο ωραίο κτίριο φτιαγμένο κάπου στη στρατόσφαιρα και θα πηγαίνουν εκεί πάνω οι διάφοροι υπάλληλοι τους, απομονωμένοι από την υπόλοιπη κόλαση που θα έχουν κάνει τον πλανήτη Γη. Οπότε η φορολογία πάει εκεί. Είναι ο πυρήνας κυριαρχίας από τότε που λαοί ζήτησαν να ψηφίζουν οι ίδιοι τους φόρους. Βέβαια, εμείς στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, αυτή την κυριαρχία να αποφασίζουμε για τους όρους και τι φόρους δεν την έχουμε πλέον. Άλλοι αποφασίζουν γι' αυτό και σου λένε δεν πάμε να σου αλλάξουμε. Είναι δέσμευση Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν σου λένε, η δέσμευση είναι ακόμη πιο μακριά. Οπότε παραμένει τα τραπέζι των φόρων πάλι έξω από τη Βουλή. Ζητήθηκε τι άλλο? 9 Μαρτίου 2023 ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτιέρης δημοσίευσε τα δύο πρώτα από τα 11 σημειώματα πολιτικής που προετοίμαζαν το σύμφωνο. Φυσικά δεν τα γράφει ο Κουτιέρης, εννοείται. Στο ένα ζητούσε από τη Γενική Συνέλευση μόνιμη εξουσιοδότηση να συγκαλεί και να θέτει σε λειτουργία αυτόματα μια πλατφόρμα έκτακτης ανάγκης. Οπα! Πλατφόρμα έκτακτης ανάγκης. Θα κάθεται ο Κουτιέρης στο τέτοιο, θα του λένε οι παγκοσμιοποιητές, εκεί δεν κάθεται καλά η Σουηδία. Ρίξεις κάτι. Ναι. Σε κάθε παγκόσμιο σοκ επαρκούς κλίμακας, σοβαρότητας και εμβέλειας. Είναι αυτά τα λεπτά που ζούμε. Τα παγκόσμια σοκ απλούστατα θα έρχεται κάποιος άλλος να σταλείς. Και έτσι δεν κάθεσαι, θα κάθεσαι στο σπίτι, ας πούμε, και θα κάθεσαι να βλέπεις τον κόσμο να εξελίσσεται, όπως έλεγε. Πώς το λέγε. Όλα αυτά που θα γίνουν για σένα, χωρίς εσένα. Η αυτόματη λοιπόν εξουσιοδότηση. ορίζει και την αντίδραση ότι θα κοδοδηγούν, λέει, πώς θα κοδοδηγούν τις αρχές εθνικής ευθύνης, της συνένεσης. Γιατί πρέπει να έχουμε συνενέσεις σε αυτό. Της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας. Στον ορισμό λοιπόν χωράει μια πανδημία, μια χρηματοπιστωτική κατάρρευση, ένα ψηφιακό σοκ. Και η φράση «το σύνολο της κοινωνίας» σημαίνει ότι στην κρίση δεν κινητοποιείται μόνο το κράτος, αλλά κινητοποιούνται κατά κύριο λόγο οι εταιρείες, οι πλατφόρμες. Και η έκτακτη ανάγκη είναι η στιγμή που η απόφαση φεύγει από τη Βουλή και όλοι συμφωνούν ότι είναι σωστό να φύγει. Και οι Έλληνες θυμούνται την άνοιξη του 20, όταν η χώρα κυβερνήθηκε με πράξεις μέχρι το 20, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Το θυμάστε με το COVID. Έβγαινε ένα ΦΕΚ, μια ΚΙΑ, ένα το ένα. Σε όλη την εποχή, την περίοδο, ένας πρόεδρος, ειδικά την περίοδο της. Μ' αρέσει που μου λένε περίοδος μνημονίων. Δεν φύγαμε τα μνημονία, εκεί είναι. Λοιπόν, με προεδρικά διατάγματα. Ακριβώς. Κυβερνήσεις λοιπόν και κυβερνητικές πράξεις που ισχύουν αμέσως νόμοι και που η Βουλή κάποια στιγμή μπορεί να κυρώσει αν υπάρχει, γιατί νομίζω θα τους στείλουν και όλες στο σπίτι τους βουλευτές. Του λένε καθίστε στο σπίτι σας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρχεστε. Αφού είναι νομοθετημένα όλα. Εσείς μπορείτε να ψηφίσετε από το σπίτι σας. Ναι. Οπότε το κείμενο του 24 δείχνει το παρόν. Το παρόν και το μέλλον. Η πιστοποιημένη αλήθεια. Η δράση 18 ζητά να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την ειρήνη που προκαλεί η παραπληροφόρηση. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως καταλάβατε, κάνω παραπληροφόρηση. Η κακή πληροφόρηση. Ο λόγος του μίσους και το περιεχόμενο που υποκινεί βλάβη. Δεν έχετε δικαίωμα να μισείτε, ρε παιδιά. Μόνο να αγαπάτε, να αγαπάτε και το βιαστή σας. Το να μισείς είναι βλαβερό. Κατάλαβες? Μόνο να αγαπάς. Ταιριάζει, είναι αρκετά χριστιανικό αυτό, ε. Μοιράζει, βάρα αφεντικό, εγώ σε αγαπώ. Αυτό θα είναι το καινούργιο μου τραγούδι. Βάρα αφεντικό, εγώ σε αγαπώ. Okay. Καλό. Okay. Αύριο το πρωί θα το φέρω. Λοιπόν, βεβαίως αυτό θα γίνεται, λέει, με σεβασμό στο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και της ιδιωτικότητας. Μόνο ιδιωτικά θα μπορείς να λες, αν θα το λες, και δεν θα έχουν και μικρόφωνα μέσα στο σπίτι σου. Οπότε το ψηφιακό σύμφωνο αφιερώνει ολόκληρη την ενότητα στην ακεραιότητα της πληροφορίας. Δηλαδή τα κράτη δεσμεύονται να προωθούν την πρόσβαση σε ανεξάρτητα τεκμηριωμένα γεγονότα, έγκαιρα, hoax. Πώς λέγονται αυτοί που λένε αν είναι κάτι αλήθεια ή ψέματα, ομάδες αλήθειας. Άμα πει η ομάδα αλήθειας ή το άλλο πώς λέγεται, τέλος πάντων, αυτοί που σου λένε τι είναι πραγματικό και τι ψεύτικο, τα δεν είναι και δεν το εγκρίνουν, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι κατασκευασμένη, αδέρφια. Και μπορώ να σου πω κιόλας ότι η αλήθεια δεν είναι για τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό έκανα για τη γιορτή για ζώα, μας βλέπουν ως ζώα. Οπότε ο ζώος σου λέει δεν έχει ικανότητα κρίσης. Και οπότε σε απαλλάσσουν και από όλο αυτό το φόρτο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ότι υποκίνηση σε μίσους και συκοφαντία έχουν ήδη ορισμό στην ελληνική ποινική νομοθεσία και δικαστή που την εφαρμόζει. Το περιεχόμενο που υποκίνει βλάβη, η κακή πληροφόρηση. Αυτά δεν έχουν ακόμα ορισμό. Έχουν δικαστεί, θα αποκτήσουν. Ποιος θα αποφασίσει λοιπόν τι είναι τεκμηριωμένο και επιστημονικό, όπως το ζήσαμε πάνω σκάτω την περίοδο του κοροναϊού και με την αρχιτεκτονική που περιγράφει το κείμενο, ο κάποιος αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες οι πλατφόρμες μέσω της διαχείρισης του περιεχομένου. Λες πολλά επικίνδυνα πράγματα, γόρι μου. Σε κόβουμε από τις πλατφόρμες. Θα πάρω ρε του Ντούκα και θα κάνω όπως στην εποχή του ΕΑΜ. Θα βγαίνω στα ράτσα του σπιτιού μου και θα τα φωνάω. Θα κάνω εκπομπή από εκεί. Αλλά λόγω τιμής, εγώ είμαι τρελός, δεν το ξέρει ο κόσμος. Βλέπει έναν ήρεμο άνθρωπο, αλλά δεν ξέρει πόσο τρέλα κουβαλάω. Έτσι το κράτος κρατά την ελευθερία της έκφρασης στο σύνταγμά του, ενώ ο δημόσιος λόγος θα ρυθμίζεται από όρους χρήσης εταιρικούς, με έδρα στην Καλιφόρνια ή στο Τέξας. Και ο πολίτης που θα δει την ανάρτησή του να εξαφανίζεται, βρίσκει πρώτα απέναντί του ένα κουμπί, ένσταση, δεν θα βρει δικαστή, γιατί μόνο μπορείς να κάνεις όσες στάσεις θέλεις. Και η Ευρώπη, βέβαια, πρέπει να σας το πω ότι ήδη το νομοθέτησε αυτό για τον κανονισμό στις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο Έλληνας χρήστης δεν ψήφισε ούτε καν τον κανονισμό, ούτε τους όρους χρήσης, αλλά ζει όμως μέσα στη συνάντησή τους και έχει ήδη δώσει και τη συνένεσή τους. Γιατί λες, τι μπορώ να κάνω? Αφού κάναμε τον κόσμο μας το ψηφιακό έτσι, τόσο σημαντικό, πάτε τα. Βεβαίως, Γράφει και την παράγραφο 45 του ψηφιακού συμφώνου. Τα γράφει, λέει, τα κράτη γράφουν, θα επιδιώξουμε αύξηση κατά 50% των διαθέσιμων δεδομένων για την παρακολούθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή τα δεδομένα θα είναι αναλυμένα κατά εισόδημα, κατά φύλο, κατά ηλικία, κατά φυλή, κατά εθνικιστική ή εθνική καταγωγή, κατά μεταναστευτικό καθεστώς, ανεπηρία, γεωγραφική θέση. Δηλαδή, ρε παιδιά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα μαζέψει από τα 5, 6, 7, 8 δις ανθρώπων όλα αυτά τα στοιχεία, θα πατάνε κουμπάκι και θα λέει όχι, αυτοί με ηλικία και εισόδημα τόσο έχουν φάει αρκετά. Κλειστό. Πώς θα το κλείσεις? Εντολή σε μια, το τραπεζικό σύστημα, φραπ, φραπ, αυτή εδώ δεν... είναι πολύ άσπροι, δεν μας κάνουν. Έτσι. Οπότε το 46 λοιπόν άρθρο παράγραφο ζητά καινοτόμους διαλειτουργικούς και συμπεριληπτικούς μηχανισμούς ώστε τα δεδομένα να αναρρέουν με εμπιστοσύνη ανάμεσα στις χώρες. Τα δεδομένα μας. Σας λέω και επαναλαμβάνω ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θέλει να είναι αναλυμένα κατά εισόδημα, κατά φύλο, κατά ηλικία, κατά φυλή, κατά εθνοτική καταγωγή, κατά μεταναστευτικό καθεστώς, κατά αναπηρία, κατά γεωγραφική θέση. Τι άλλο θέλετε? Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών νοιάζεται για σας. Αδιανόητο, ε? Το ξέρω ότι είναι αδιανόητο, αλλά δεν τα λέω εγώ. Τα λένε τούτοι. Και τα λένε τούτοι επίσημα, διότι ο καθένας μπορεί να πάει να το κατεβάσει αυτό το ποπόχαρτο και να το διαβάσει. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Μα, δεν το έχει κρυμμένο. Δεν είναι κρυμμένο. Απλώς θα σου ετοιμάζει το πώς θα ζεις από εδώ και στο εξής. Μα μου αρέσει, ε. Πώς θα ζεις από εδώ και στο εξής. Οπότε, όπως καταλάβατε, ο κίνδυνος είναι, ο πίνακας δείχνει ποιος μένει πίσω από το κοινό, ο ίδιος ο πίνακας που δείχνει που βρίσκεται και ποιος είναι, που βρίσκεται, που κάθεται κτλ. Φυλές, εθνικές, γιατί? Να βάλω και το θρήσκευμα, ρε παιδί μου. Συλλέγονται ανάμεσα στο να, για να βρεθούν οι αδικημένοι. Αύριο θα διαχειρίζεται η επόμενη κυβέρνηση με άλλες προθέσεις. Α, δεν μ' αρέσει Τσίγκο εσύ, μιλάς πολύ. Α, δεν μ' αρέσει Τουτσίδη εσύ, μιλάς πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει Αλεξανδράκο καθόλου μα καθόλου, και εσύ μιλάς πολύ. Οπότε, παιδιά, ένα αρχείο πολιτών ζει περισσότερο από το λόγο που τον έφτιαξε. Οι φάκελοι λοιπόν των κοινωνικών φρονημάτων συνεχίζουν να υπάρχουν. Εδώ, μετά τη μεταπολίτευση, και ασκάηκαν, υποθέτει, τον Αύγουστο του 89. Το χαρτί καίγεται, το ψηφιακό σύνολο δεδομένων που τρέει με εμπιστοσύνη από χώρα σε χώρα έχει αντίγραφο σε διακομιστές άλλων δικαιοδοσιών και διακομιστές που ανήκουν βεβαίως στις ιδιωτικές εταιρείες, ε? Και η υποδομή φυσικά όλων αυτών δεν σου ανήκει, γιατί το ψηφιακό σύμφωνο θέλει ανθεκτική, ασφαλή, συμπεριληπτική, όταν ακούω αυτή τη λέξη συμπεριληπτική, και διαλειτουργική ψηφιακή δημόσια υποδομή. Οπότε στην Ελλάδα έχουμε ήδη το gov.gr wallet, αστυνομική ταυτότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας ολόκληρος ψηφιακός κόσμος που οικοδομείται με εντολές που έρχονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και που αφορά εμάς. Αλλά το ωραίο είναι ότι μέσα στους κανόνες όλους αυτούς αφορά και τα αγέννητα παιδιά. Ναι, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με αυτό το ψηφιακό ωραίο κόσμο φυλακή που φτιάχνει για όλους μας ή που έχει οικοδομήσει και σιγά σιγά οικοδομείται σε τοπικό επίπεδο, έχει αποφασίσει για το πώς θα ζήσουν οι μελλοντικές γενιές, χωρίς οι μελλοντικές γενιές να έχουν πει την παραμικρή τους άποψη, γνώμη και θέση, διότι δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε πλέον κανένα. Ε, ωραίο, ε. Όλες εκείνες οι γενιές που δεν υπάρχουν ακόμα και θα κληρονομήσουν αυτόν τον πλανήτη, για αυτές τις γενιές αποφασίζω πώς θα είσαι εσύ. Και τέλος. Με συγχωρείτε, κύριε Τουτσίδη. Οπότε, αδέλφια μου, όπως καταλάβατε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει μόνο κυανόκρανους. Έχει και ανθρώπους με παπιών που δεν ξέρεις ότι ανήκουν σε αυτόν, διότι λένε ότι δουλεύουν, ας πούμε, για το Υπουργείο Ψηφιακής Παρακολούθησης Ανάπτυξης και Πληροφοριών, τι λέει, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα ενσωματώνει, όπως όχι μόνο η Ελλάδα, έτσι. Αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Όλο αυτό το ωραίο και πλούσιο υλικό του συμφώνου Γιατί έτσι είναι. Το σύμφωνο του μέλλοντος ενταγμένο στην ατζέντα του 2030. Καλορίζικα. Μπαμπά είναι καλά, μου λέει εδώ ένας φίλος. Μπαμπά μακριά είναι Αμερική, σκάζει και κολλήμα. Καλό, καλό, καλό. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ.
10: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
11: Focus στον κόσμο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη σκιά του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η ψήφιση της τροπολογίας για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει στήριξη σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κατοίκους της Αρναίας στη Χαλκιδική, που πραγματοποίησε περιοδεία. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας, ανέφερε. Χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά και οικονομικά, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους αλλιέων. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φτιάξατε ένα κράτος απελπισμένων και φτωχών Ελλήνων. Ψαράδες απελπισμένοι που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό στην Αρναία. Αρτοποιοί απελπισμένοι που κυνηγούν υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και χωρίς βοήθεια, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Είμαστε πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και θα γίνουμε πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μήνυμα στήριξης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή. Δήλωσε την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ της προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πάτρα, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τον έλεγχο του αντικειμένου, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή του διακόπηκε η κυκλοφορία στο σημείο και αποκλείστηκε ο χώρος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου. Τόνισε παράλληλα ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου που διαθέτει, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον Μοχαμάντες Λαμί, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο θάνατος της 87χρονας Μάρι Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε σύμβολο κοινωνικής αντίδρασης για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, προκαλεί σοκ και οργή στη χώρα. Εξαγριωμένη από το θάνατό της, χιλιάδες Μαδριλένοι βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας, φωνάζοντας ότι την δολοφόνησε το κράτος.
11: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο αύριο Παρασκευή. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του υπηρετικού κορμού της χώρας. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση ως 3 μποφόρ, η ορατότητα στο πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκη.
10: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
10: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλίσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος, που δεν το παραδέχεται κανένας.

Να μην φοβάσαι καθόλου, λέω εγώ. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Α, ναι, φτιάξε μου έτσι μια εικόνα, μια ατμόσφαιρα. Ότι πετάω στους πλανήτες. Star Trek. Θέλω και πανοπλία όμως, γιατί πέφτει πολύ ξύλο. Πάμε.

Μπορώ να πω κάτι. Μου θυμίζει λίγο την παράγκα τη διασκευή που έχω κάνει από την αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν. Και ερχόμαστε στο αποκωδικοποιώντας το Ρούμπι. Σκεφτόμουν ότι τον Ρούμπικ τον κύβο τον ξέρετε. Τσου. Λέω γιατί αυτός θα μπορεί να μας τρελάνει. Προσέξτε κάτι. Την ομιλία στην πνίκα ο Έλον Μάσκ την αναδημοσία όλο το βίντεο στο X. Wow! Οπότε η πλατφόρμα, χωρίς δικό του σχόλιο, πέρασε λοιπόν στον κόσμο συγγνώμη, του απείρου. Εννοείται δηλαδή ότι οδηγήθηκε σε ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο από ότι στην Αθήνα, έτσι, από αυτούς που βλέπανε και τα λοιπά. Έτσι, και κατά περίληψη λοιπόν, τι είπε ο κύριος Ρούμπιο, γιατί κοιτάξτε κάτι, σήμερα εγώ θα σας, δεν μας τρελάνουν αυτοί. Λοιπόν, τι είπε, κάλεσε τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη να ξαναβρούν τις βασικές ιδιότητες της δυτικής παράδοσης, την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία, την προθυμία να εξερευνήσουν το άγνωστο, λέω να τους ταξίδι να τους στείλουμε όλους εκεί στον Άρη, παρουσίασε την ιστορία της Δύσης ως συνεχή γραμμή από την Ελλάδα. Στη Ρώμη, μέσα από τον χριστιανισμό, ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Βέβαια, όλα αυτά μέσα από την ερμηνεία. Γιατί η ερμηνεία που έχει τον χριστιανισμό ο κ. Ρούμπιο είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που μπορεί να έχει ένας Ορθόδοξος. Δεν έχει καμία σημασία αυτό εδώ. Τι σχέση έχει η Ρώμη με το Οφάντης, με το Ρετσινόλαδο, Ρώμη, Ελλάδα, Ρώμη. Καμία, δεν έχει καμία σημασία λοιπόν. Και ζήτησε από τις δικές χώρες να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους και να συνεισφέρουν περισσότερο στην ασφάλειά τους. Και η πνίκα γράφει, ο ιστότοπος έτσι αυτά που γράφουν και τα λοιπά, είναι ισχυρό σκηνικό για μια ομιλία επικεντρωμένη για τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Βέβαια εδώ πέρα ήρθε αυτός ο άνθρωπος, έκλεισε μια συμφωνία 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή εμείς έχουμε λεφτά, πολλά ρε, έχουμε πολλά λεφτά. 8 δις, 10 δις εκεί για το τόσο γράφει, έγραφε η Jerusalem Post για τον Οθόλο για το κράνος που θα βάλουν την Ελλάδα, του Αχιλλέα, ο Οθόλος του Αχιλλέα. Ναι, ωραία, αλλά εγώ θυμάμαι ότι ο Αχιλλέας είχε και μια φτέρνα, η οποία ήταν ευάλωτη. Ήταν πολύ ευάλωτη. Μήπως πρέπει να ονομαστεί η, όχι η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά η φτέρνα του Αχιλλέα, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πήρε εδώ πέρα να πάρουμε Στάγκερ, να πάρουμε. Ξέρω εγώ, πολλά, διάφορα έτσι. Και μπαίνουμε και σε πρόγραμμα της Εθνοφρουράς, εδώ θα τα συζητήσουμε κιόλα με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την πολιτεία βέβαια του Ρούμπιο, αλλά θα δούμε τι ακριβώς γνωρίζει να κάνει και η Εθνοφρουρά αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι κάνει, τι τεχνογνωσία θα μεταφέρει αυτή η Εθνοφρουρά στον ελληνικό στρατό έτσι. Λοιπόν, οπότε υπογράφησαμε την Pax Silica, Pax Silica, το λένε οι άνθρωποι. Pax Silicone είναι η παγκοσμιοποίηση της σιλικόνης. Ναι, δεν αναφέρεται στα μπότοξ βέβαια. Αναφέρεται στο πυρίτιο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ως γνωστόν ο κόσμος μας πλέον θα κυβερνείται από το πυρίτιο. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, εκτός αν το γεμίσει το σώμα του με πυρίτιο. Λοιπόν, υπερνοημοσύνη. Έχουμε μιλήσει για την υπερνοημοσύνη εδώ σε αυτό το, σε αυτή την εκπομπή. Υπερυπολογιστές, κυβερνό ασφάλεια και υπόσχεται περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω του κάθετου δρόμου, το ξέρω και κάθετε διαδρόμου. Προσέξτε παιδιά, δεν φταίω εγώ, είναι η εποχή μας. Και βεβαίως παρατείνει και τη Συμφωνία Προστασίας της Πολυδυναμικής Κληρονομιάς, αυτή που έχουμε διαθέσει στο Space, τη Space Ελλάς, με, πώς το λένε, 5 κρίκια ένα τάλιρο, ακριβώς τόσο νοικιάσαμε τους χώρους αυτούς. Και πρώτα πάμε στο όνομα, Ρούμπιο. Ρούμπιο στα ισπανικά σημαίνει ο ξανθός. Στους μεταβυζαντινούς χρησμούς οι υπόδουλοι Έλληνες περίμεναν αιώνες το ξανθό γένος. Λάθος! Το Ρούμπιο περιμένατε. Αυτό ήθελα να σας πει ο Ρούμπιο όταν ήρθε. Ότι το ξανθό γένος δεν είναι οι Ρώσοι. Είναι ο Ρούμπιο. Ο ξανθός λοιπόν έφτασε τελικά από τη Δύση και όχι από την Ανατολή. Ανέβηκε στο λόφο της εκκλησίας του Δήμου και μίλησε για τον Ξέρξη, τον Αχιλλέα και τον Κορτέζ, ρε, τον Κορτέζ. Τον Κορτέζ. Και βέβαια θα δούμε και για ποιο λόγο μίλησε. Οπωσδήποτε για Κωνσταντινούπολες και τέτοια δεν ανέφερε τίποτα. Για Βυζάντιο δεν ανέφερε τίποτα. Εννοείται. Αυτά ανήκουν στην Τουρκία. Οι Αμερικανοί λοιπόν έχουν μάθει μια, δηλαδή όλο το θεμέλιο της ομιλίας του είναι ένα αμερικάνικο δόγμα του 19ου αιώνα που λέγεται
πρόδειλο πεπρωμένο. Αυτό δεν είναι καν. Λέγεται Destiny Manifest. Το πεπρωμένο. Σε μία αλλαγή. Τι είναι το Destiny Manifest, θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, στην πνίκα ο Ρούμπιο δεν ανέφερε μια φορά ούτε το Θεό, ούτε την πρόνοια. Έτσι. Η εντολή όμως του δόγματος είναι θεϊκή. Η εντολή του Ρούμπιο είναι γενεολογική. Και τη θέση της πρόνοιας την παίρνει, είπαμε, εκεί, Τραμπ. Το βιβλικό σχήμα όμως μένει ακέραιο, γιατί το manifest, το Destiny Manifest, το οποίο αποτελεί, θα λέγαμε, τον ιδρυτικό χάρτη της Αμερικής για το πώς θα δράσει στο εξωτερικό μέσω της κυριαρχίας της, 19ο αιώνα, πρώτα ξεκίνησε βέβαια, ότι είπαν αυτοί εδώ, και θα το δούμε παρακάτω βέβαια, αλλά βάλουμε και έτσι, μια και είμαστε στο σημείο αυτό, είπε ρε παιδί μου, μόλις πήρανε την ανεξαρτησία τους οι Αμερικανοί άπιοι και προχωρούσαν κτλ., ότι δεν μπορεί τώρα αυτό όλο το τεράστιο πράγμα που φτάνει μέχρι την Καλιφόρνια, μας το έδωσε ο Θεός. Oh yes. Και είναι θεϊκή εντολή να το απικήσουμε. Και αυτό και ό,τι είναι απ' έξω και ό,τι είναι από μέσα. Βασικότατον. Εντολή από τον Θεό. Αυτό είναι. Και δεν είναι πλάκα, έτσι. Απλώς δεν το συζητάνε στην Ελλάδα, γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι βλακίες. Δεν που είναι βλακίες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί είναι. Λοιπόν, είναι ο ακέραιος, ο εκλεκτός κληρονόμος. Την αναγέννηση πέρα από τον ωκεανό, το σύνορο, την αυτοκτορία και τους απίκους. Είναι φτιαγμένο εντολή από τον Θεό. Τέλος. Αν το πω εγώ για την Ελλάδα, θα μου πεις είσαι τρελός. Για την Αμερική αποτελεί κανόνα αυτό το πράγμα. Και οι Αμερικανοί το μαθαίνουν αυτό το δόγμα στο σχολείο. Και μάλιστα το 1845 το περιοδικό Democratic Review, σε ανυπόγραφο άρθρο που αποδίδεται στον εκδότη του, υπερασπίστηκε την προσάρτηση, ας πούμε, του Τέξας, γράφοντας ότι ήταν το πεπρωμένο μας. Και οι πεπρωμένοι των ΗΠΑ να απλωθούν σε όλη την Ήπειρο που τους την παραχώρησε αυτό το πεπρωμένο η Θεία Πρόνοια. Και η φράση έγινε στο όνομα της επέκτασης προς τη Δύση, τον πόλεμο για το Μεξικό, τον εκτοπισμό των Ιθαγενών, την εξαφάνιση 70 εκατομμυρίων Ιθαγενών. Οι ρίζες λοιπόν του δόγματος είναι βιβλικές. Οι ρίζες λοιπόν του δόγματος είναι βιβλικές.

εαυτό τους ως νέο Ισραήλ. Ο Ατλαντικός είναι η ερυθρά θάλασσα της εξόδου, εγώ δεν κάνω πλάκα. Η Νέα Αγγλία, η γη της επαγγελίας, και οι Κύρικες ονόμαζαν τους Ιθαγενείς Χαναναίους και Αμαλικίτες. Αμάλ, μην διαβάσετε κάτι, βλέπετε κάτι βιντεάκια με τους Ισραηλινούς στρατιώτες που να θα σκοτώσουν τους Αμάλ και τα λοιπά, όλους τους υπόλοιπους εκεί γύρω που δεν είναι Ισραήλ, είναι Εβραίοι. Αυτό. Η ίδια λοιπόν τυπολογία ζει σήμερα στην Ισραηλινή πολιτική της Θείας Εντολής. Τη διεκδίκηση της Ιουδαίας, της Σαμάριας, τη γη ως βιβλικής υπόσχεσης. Και προσέξτε κάτι, αυτό. Πνίκα λοιπόν. Η πρόνοια του 1845 είναι η Αθήνα και το σχήμα πέρασε ολόκληρο. Η ελληνική λαχτάρα για νέους ορίζοντες, λέει ο Ρούμπιο, έγινε το αμερικάνικο πνεύμα του συνόρου. Το συνόρο. Το συνόρο όχι αυτό που χωρίζουν, αλλά ποιο είναι το σύνορο εκεί, εκεί που βλέπει το μάτι μου, το frontier. Πάμε λίγο πιο παρακάτω. Πού είναι το σύνορο, εκεί που βλέπει το μάτι μου. Α, οκ. Okay. Πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι. Ο πολιτισμός, λέει, της Αθήνας και της Ρώμης μεταμόρφωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια νεογέννητη παράκτια δημοκρατία, σε μια υπηρετική και τη μεταξέλιξε σε μια υπηρετική αυτοκρατορία. Δύο αντιφάσεις μέσα στην ίδια πρόταση. Αυτά που λέω, αυτά που λέω δεν είναι πρόταση δικιά μου, είναι αυτά που είπε ο κ. Ρούμπιο, έτσι. Μέσα λοιπόν σε μια αυτοκρατορία, μια δημοκρατία που μεταξελίχθηκε σε αυτοκρατορία, δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο, ή θα είσαι το ένα ή θα είσαι το άλλο. Και η κληρονομιά πέρασε τον Ατλαντικό για να ξαναγεννηθεί στις ακτές ενός νέου κόσμου. Τα σημερινά σύνορα λοιπόν του πεπρωμένου δεν είναι αυτά που βλέπετε. Είναι αυτά που βλέπει η υπερνοημοσύνη, τα όπλα και το διάστημα. Η τελευταία παράγραφος μάλιστα ομιλίας του κλείνει και με μια μεταφορά. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η μεγαλύτερη ιστορία που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος. Βλέπω τον Τζον Γουέιν. Και άρχισε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Αν μιλάς για τους αρχαίους Αθηναίους. Λοιπόν, στο αμερικανικό αυτή η φράση, αυτό είχε βέβαια σαν τίτλο χολιγουντιανής ταινίας για τη ζωή του Χριστού. Η μεγαλύτερη ιστορία που υπόθηκε ποτέ. The greatest story ever told, 1965. Ο πολιτισμός παίρνει τη θέση του Ευαγγελίου και η πρώτη δυτική, ναι, τη θέση του πρώτου ζευγαριού της Γένεσης. Ο Θεός εμφανίστηκε εκείνη την ημέρα μόνο στην πρεσβεία, την ευλογία του Επισκόπου, και ο Θεός βεβαίως να ευλογεί την Ελλάδα και να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής της πρέσβυρας. God bless Greece and God bless America. Το πεπραμένο λοιπόν έχει μια αποστολή. Γιατί αυτά ήρθε να μας πει ο κύριος Ρούμπιο. Οι διεθνείς θεσμοί, κατά το λόγο, δεν εξάλειψαν ούτε τα εθνικά συμφέροντα, ούτε τον πόλεμο, και αποφάσεις της Δύσης έχουν μεταφερθεί σε γραφειοκρατίες πέρα από κάθε έλεγχο. Ή θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα, ή θα χάσουμε την ίδια την επιλογή, είπε ο κύριος Ρούμπιο. Και με τον πρόεδρο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την επιλογή τους. Η κλασική αντίληψη πολιτικής, πρόσθεσε, πρέπει να ανακτηθεί, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλο τον πολιτισμό μας. Το καταστατικό του Συμβούλου της Ειρήνης, αυτού που αντικαθιστά τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, είναι ανταγωνιστικοί αυτοί οι μηχανισμοί. Λοιπόν, του διεθνούς οργανισμού που ίδρυσε ο Τραμπ τον Ιανουάριο του 26, το λέει το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Μιλάει για θεσμούς που απέτυχαν. Χωρίς να ονομάζει βέβαια τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, όλο αυτό. Και αναθέτει την ειρήνη σε έναν πρόεδρο. Στον πρόεδρο Τραμπ, επαόριστον. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα επιστρέφουν όπως να αναλάβουν το χρέος που αφήσαν ανεκπλήρωτο οι διεθνείς οργανισμοί. Τι ωραία, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί purging μέσα σε ένα κράτος, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αναλαμβάνουν όπως το πεπρωμένο αναλαμβάνει την Ήπειρο, ως εντολή που δεν ζητά τη γνώμη εκείνων στους οποίους θα εφαρμόζεται, γιατί αυτά είπε ο κύριος Ρούμπιο. Το σχήμα λοιπόν προκύπτει και έχει τρία μέρη. Α, ναι, μ' αρέσει, αυτό ήταν. Γι' αυτό λέει ο Τραμπ πριν από λίγες ώρες ότι δεν θέλουν να μου δώσουν το βραβείο ειρήνης πάλι. Είναι υποψήφιος, να το ξέρετε. Άμα δω τον Τραμπ να παίρνει το βραβείο ειρήνης εν μέσω βομβαρδισμό, καλά, εντάξει. Οκ. Okay. Γιατί όχι. Θα μπορούσαμε βεβαίως, όπως ονόμασε το Υπουργείο Άμυνας, το ονόμασε Υπουργείο Πολέμου, θα μπορούμε να φτιάξουμε το βραβείο του πολέμου. Να μια ιδέα ωραία για την Ακαδημία της Σουηδίας εκεί στη Στοχόλμη. Ας φτιάξετε, ρε παιδιά, το Νόμπελ Πολέμου. Να, θα υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι. Αλλά σίγουρα θα το πρωτοπόρει. Ή ο Νετανιάχου θα το πάρει, ή ο Τραμπ. Πρώτη αυτή θα είναι. Μπορεί να έχει το Πούτιν. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Το σχήμα λοιπόν προκύπτει, έχει τρία μέρη. Ένας λαός, η Δύση, μια κοινή ανθρωπολογία και τους πρώτους άνδρες και τις γυναίκες της. Μια δημοκρατία, η Αμερικανική, ο τελευταίος κληρονόμος αυτής της αλυσίδας, ξεκινά από

ξυπνήκα. Ένας αρχηγός, ο πρόεδρος, που έκανε επιλογή για λογαριασμό όλου του πολιτισμού και προεδρεύει επαόριστον του Συμβούλιου της Ειρήνης. Αυτός είναι ο κύριος Τραμπ. Ο άνθρωπος της Ειρήνης που ήθελε να ισοπεδώσει, που θέλει να ισοπεδώσει έναν πολιτισμό 5-10 χιλιάδων ετών όπως είναι του Ιράν. Δεν έχει σημασία καλός-κακός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μένα μου θύμισε τον Τζένκινς Χάν όταν το διάβασα. Θα μπορούσα να δημιουργήσω άλλη πρόταση γιατί στο Στοχόλμη. Νόμπελ Τζένκινς Χάν. Η Πνίκα λοιπόν, παιδιά, είναι ο λόφος δυτικά της Ακροπόλεως, όπου το 507 συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, η συνέλευση όλων των Αθηναίων πολιτών. Εκεί ίσχυε η συγχωρία, το ίσιο δικαίωμα κάθε πολίτη να παίρνει το λόγο, εκεί ο αγρότης, ο τεχνίτης, ο θήτης, ο ακτήμονας, αυτός που δούλευε με ροκάματο, σήκωναν το χέρι και ψήφισαν ισότητα και ισότιμα μαζί με τον Περικλή, οποιονδήποτε άρχοντα. Ο Ρούμπι λοιπόν αφιέρωσε στη δημοκρατία μια φράση. Και αμέσως μετά είπε ότι οι θεσμοί και οι ιδέες Αθήνας ήταν απλώς η εξωτερική έκφραση βαθύτερων ιδιωτήτων και τις απαρίθμησε. Ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες? Άγρια, λέει, ατομικότητα. Ακατάπαυστη φιλοδοξία. Τόλμη, ρίσκο, δόξα. Ε? Ορίστε. Με συγχωρείτε λιγάκι, αλλά οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν άγρια ατομικότητα και ακατάπαυστη φιλοδοξία. Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω πως δεν είναι έτσι. Α? Στο βήμα λοιπόν της Πνίκας, η πέτρινη εξέδρα του Ρήτορα έχει τη δική του ιστορία, όπως μας διηγεί το Πλούταρχος. Γιατί τον Πλούταρχο τον ανέφερε πολλές φορές ο κύριος Ρούμπιο. Εκεί η τριάκοντα τύρανη ολιγαρχία που επέβαλε η Σπάρτη στην ιτημένη Αθήνα γύρισαν το βήμα και από τότε που κοίταζε προς τη θάλασσα το έβαλε να κοιτάζει προς τη στεριά, γιατί πίστευαν ότι η ναυτική δύναμη γεννά τη δημοκρατία και ότι οι γεωργοί ανέχονται ευκολότερα την ολιγαρχία. Ωραίος συμβολισμός, ε. Ο Πλούταρχος λοιπόν είχε σημαντική και τιμητική διάθεση στο λόγο του Ρούμπιο. Είπε ότι είναι ο συγγραφέας παραθέτουν περισσότερο σε αυτό που ονομάζεται Federal Papers, τα 85 άρθρα με τα οποία ο Χάμιλτον, ο Μάντισον και ο Τζέι υπερασπίστηκαν το Αμερικανικό Σύνταγμα. Ο ισχυρισμός δεν στέκει. Στους Federalists τον πρώτο λόγο έχει ο Μοντεσκιέ, τον οποίο ο Μάντισον μάλιστα αποκαλεί και χρησμό. Στην καταμέτρηση των παραγωγών δεν έχει σημασία, είπε πολλά τέτοια πράγματα. Ο Μάντισον όμως ξεχωρίζει το άρθρο 10, την καθαρή δημοκρατία, όπου οι πολίτες συνέρχονται και κυβερνούν οι ίδιοι από τη δημοκρατία με αντιπροσώπους που πρότεινε η Αμερική. Και γράφει ότι οι καθαρές δημοκρατίες υπήρξαν πάντα θέαμα αναταραχής και διχόνοιας. Και στο άρθρο 55 πάει πιο μακριά. Σε μια, λέει, πολυπληθή συνέλευση γράφει: το πλήθος αρπάζει πάντα το σκύπτρο από τη λογική. Και αν κάθε Αθηναίος πολίτης ήταν Σοκράτης, κάθε αθηναϊκή συνέλευση θα ήταν πάλι όχλος. Και οι ιδρυτές που ο Ρούμπιο παρουσιάζει στην Πνίκα ως μαθητές της Αθήνας έστησαν το πολίτευμα ώστε να μην μοιάζει σαν αυτό που μας έφερε και μας ζήτησε και μας ομίλησε από την Πνίκα. Και άνοιξε μάλιστα την ομιλία του με το 480, όταν ο στρατός του Ξέρξη μπαίνει στην Αθήνα. Τι μας λέει εκεί ο Ρούμπιο? Υπάρχουν λόγοι που τα λένε όλα αυτά. Υπάρχει λόγο, δεν είναι έτσι για το. Είχαμε κάτι. Περνούσα και είχα να σας πω. Τι λέει λοιπόν? Οι περισσότεροι Αθηναίοι έχουν περάσει με πλοία στη Σαλαμίνα και μια χούφτα αρνούνται να φύγουν από το σπίτι τους, οχυρώνονται στην Ακρόπολη, κυλούνε βράχος πάνω στους Πέρσες, κρατούν για μέρες απέναντί τους την αυτοκρατορία, μέχρι που βέβαια και είναι την Ακρόπολη Πέρσες. Όμως ο Ηρόδοτος μας λέει ποιοι ήταν. Ήταν οι ταμείες του ιερού. Εν μέρει έμειναν επειδή και κάποιοι φτωχοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να περάσουν με πλοία και εν μέρει πίστεψαν ότι ο χρησμός της πυθίας είναι να μείνουν στην Ακρόπολη. Γιατί αυτό που ξεχνάει ο περισσότερος κόσμος, στην Ακρόπολη, παιδιά, ήταν η τράπεζα των αρχαίων Αθηνών. Οπότε οι ταμείες μείναν εκεί, έτσι. Μέχρι που τους φάξαν οι Πέρσες. Το χρησμό το διάβασε σωστά ο Θεμιστοκλής. Το ξύλινο τείχος και τα πλοία, ε. Λίγο αργότερα και το Μνήκης, ο Αθηναϊκός στόλος της Σαλαμίνα. Οπότε, τι ακριβώς μας είπε ο Ρούμπιο? Ο Ρούμπιο διάλεξε λοιπόν τους ταμείες που ερμήνευσαν τον χρησμό και πέθαναν και άφησε έξω εκείνους τους φτωχούς
τους θήτες που τον ερμήνευσαν σωστά και κέρδισαν. Και η επιλογή εξηγείται. Η τελευταία άμυνα πάνω στον βράχο θρέφει την ιδεολογία του στρατιώτη που πεθαίνει στο πόστο του, άσχετα αν αυτό είναι αυτοκτονικό. Η Σαλαμίνα οδηγεί στην πνίχα και στην πνίχα ψηφίζουν οι κοπηλέτες. Ο λόγος λοιπόν που αφήνει έξω από το μαραθώνα, τον αφήνει έξω το μαραθώνα, είναι γιατί ο πεστικός στρατός αποβιβάστηκε στον κόλπο του μαραθώνα. Το στρατό τον οδηγούσε ένας Αθηναίος, ο Ιππίας, ο γιος του Πισίστρατου, ο τύραννος που είχε διώξει χρόνια Αθήνα πριν, και όλοι μαζί περασπίστηκαν την πόλη. Γιατί στο μαραθώνα ξεπηδάει η Αθηναϊκή Δημοκρατία, διότι λένε οι άνθρωποι, κάτσε ρε φίλε, όλοι μαζί, φτωχοί και πλούσιοι, σταθήκαμε εδώ και βάλαμε το κεφάλι μας στον τουρβά απέναντι στους Πέρσες. Τώρα που γυρίσαμε πίσω στην Αθήνα, όλοι μαζί, φτωχοί και πλούσιοι, θα διοικούμε την πόλη. Έτσι. Και έτσι λοιπόν ο Μαραθώνας για μια ξένη αυτοκρατορία ήρθε να επαναφέρει ένα φιλικό της κυβερνήτη. Ναι. Αυτό δεν θέλει να πει ο Ρούμπιο και μας πήγε στη Σαλαμίνα. Ακριβώς γιατί εκφωνήθηκε μάλιστα μια εβδομάδα αυτός ο λόγος, αφού το Κογκρέσο ζήτησε έλεγχο για την πρεσβυρά του, που είπε ότι άμα δεν γουστάρετε και δεν είσαστε καλά παιδιά, σας ανατρέπουμε, μην το ξεχνάμε. Τι είπε παρακάτω? Είπε ότι ο θυμός, όπως τον έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, η φωτιά του πάθους, η δύναμη, το θάρρος, η περηφάνεια, είναι η καρδιά του μεγάλου πολιτισμού. Χωρίς αυτόν, πρόσθεσε ο Ρούμπιο, τα έθνη χάνουν τη θέληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Μα στα αρχαία ελληνικά ο θυμός, είπε αυτή τη λέξη, θυμός είπε, είναι η ορμή της ψυχής, η ζωντανή πνοή που φουσκώνει το στήθος και γίνεται οργή. Και ο Ρούμπιο το μεταφράζει λοιπόν ως πάθος τον θυμό και τον ανεβάζει στην κορυφή. Αλλά υπάρχει, για τους αγράμματους βεβαίως δεν υπάρχει, στον αρχαίο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, εκείνο που γράφει «Θυμού κράτη». Μάλιστα. Σου λέει λοιπόν «Θυμού κράτη». Ο θυμός δεν είναι καλό πράγμα. Συγκρατήσου. Γνώτισε αυτόν και μηδέν άγα. Αλλά ο Ρούμπιο υμνεί αυτό που είναι αχαλήνωτο. Αυτό. Το πιστολά Τζον Γουέιν που εμφανίζεται στην ταινία «Η γη αυτή είναι δικιά μας». Επίσης λοιπόν γράφει ως ουσία του ελληνικού πνεύματος την ανυπομονησία απέναντι στην ιδέα του αδύνατου και την αγανάκτηση μπροστά σε κάθε όριο και κάθε σύνορο. Οι Έλληνες είχαν όνομα για την υπέρβαση κάθε μέτρου και η υπέρβαση, και μάλιστα αυτό το όριο έχει μείνει στις λέξεις μας και υπάρχει ανάμεσά μας, την ύβρη, έτσι ονομάζανε κάθε τι που υπερεύαινε το όριο και το μέτρο. Ναι. Και η τραγωδία τους είναι η ιστορία της τιμωρίας της. Ο θυμός είναι χρήσιμος μόνο ως σύμμαχος της λογικής μας, λέει ο Πλάτωνας, και υπό τις διαταγές της. Και στο λόγο της πνίκας ο κύριος Ρούμπιο έφερε το θυμό να είναι πάνω από όλα. Και η πιο κοντινή σύγχρονη πηγή αυτής της χρήσης είναι ο Φράνσις Φουκογιάμα στο τέλος της ιστορίας. Εκεί η μεγαλοθυμία είναι η επιθυμία να σε αναγνωρίσουν ως ανώτερο και η ισοθυμία είναι να σε αναγνωρίσουν ως ίσο. Αλλά ο κύριος Ρούμπιο δεν ήρθε εδώ να μιλήσει προς ίσους. Υμνεί τη μεγαλοθυμία κόντρα στην ισοθυμία πάνω στο λόφο που ήταν ακριβώς αυτό που εκπροσωπεί, την ισοθυμία. Και ο μέγας άνδρας από τον οποίο μας λέει ότι ήταν φιλόδοξος και τσαχπίνης και τρομερά και άκρητος ατομικιστής, ο μέγας άνδρας για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, αυτός που φοβόταν περισσότερο μια δημοκρατία. Γι' αυτό και επινόησε και τον οστρακισμό, την ψηφορία με όστρακα που έστελνε για 10 χρόνια εξορία όποιον πολίτη σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο. Στην πνίκα. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι ακόμα και ο Θεμιστοκλής, όπως και ο Μιλτιάδης, αν δεν κάνω λάθος, εξορίστηκε. Σου είπε, φίλε, έχεις πολύ δύναμη στα χέρια σου. Πρέπει να το κατεβάσει εδώ για να ξαναρθεί στα ίσα σου. Μία σύμπτωση στο όνομα. Στην πρώτη ραψοδία της Ιλιάδας, ο Αχιλλέας τραβά το σπαθί για να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα. Η θεά Αθηνά, η θεά της φρόνησης, στέκεται πίσω, τον αρπάζει από τα μαλλιά τα ξανθά και του λέει «Οπ, σταμάτα την ορμή αυτή». Και έτσι ο ξανθός ήρωας συγκρατήθηκε. Ο ξανθός της πνίκας
ο χθεσινός, ο Ρούμπιο, ζήτησε το αντίθετο. Η πρώτη λέξη της Ιλιάδας άρρωστε λέει ότι ο θυμός του Ηρακλέα, του Αχιλέα, η μήνες, και είναι αυτό που λέει ο ποιητής, τι τον χαρακτηρίζει από το δεύτερο και όλα στίχο. Ολέθρια, γιατί έφερε στους Αχαιούς μύρια δεινά. Το ιδανικό λοιπόν που ο Ρούμπιο αποδίδει στους Αθηναίους είναι ομυρικό. Και μπορεί να είναι και λίγο με τον Ηρακλή. Ο πολίτης κλασικής πόλης πάλευε να είναι ο καλύτερος, ο δυνατότερος, ο ωραιότερος. Ο Όμηρος το είχε πει σε έναν στίχο. «Εΐν αριστεύειν και υπέροχον έμενε άλλον». Πάντα να αριστεύεις και να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Είναι ο κώδικας όμως των αριστοκρατών πολεμιστών που μονομαχούν μπροστά στα στρατεύματα. Μην ξεχνάτε ότι η Ιλιάδα περιγράφει αριστοκράτες που πολεμούν, μάχονται μπροστά στα στρατεύματά τους. Έτσι, ο κώδικας λοιπόν είναι αλλού, δεν είναι της δημοκρατίας. Γιατί σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν όλα, οικοδομήθηκαν όλα, φτιάχτηκαν όλα, εξηγήθηκαν όλα, συζητήθηκαν όλα, αναλύθηκαν όλα, που απλώς χρειάζεται να διαβάζουμε. Ο πλήκτης λοιπόν κρατά την ασπίδα για να σκεπάσει το διπλανό του. Κυφάλακα στέκει όσο κανείς δεν σπάει τη γραμμή. Ο κοπηλάς της Τριήρης τραβάει κουπί στον ίδιο ρυθμό με τους άλλους 170. Και όποιος θέλει να ξεχωρίσει, χαλάει το πλοίο, σπάει η γραμμή. Ακόμα και η Σπάρτη το ήξερε. Ο Αχιλλέος λοιπόν του Ρούμπιο διαλέγει τη δόξα και τον θάνατο στην Τρία αντί για μια μακριά ζωή στο σπίτι. Όμως, γιατί αυτά μας είπε ο Ρούμπιο, διαστρέφοντας τι λέει ο Όμηρος για τον Αχιλλέα. Στην Αίκια, την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, η σκιά του Αχιλλέα του λέει ότι θα προτιμούσε να δουλεύει ως θήτη σε ξένο χωράφι για έναν άνθρωπο άκληρο, χωρίς κληρογής δηλαδή, παρά να βασιλεύει σε όλους τους νεκρούς. Και ο ποιητής ανακαλεί την επιλογή του ήρωα και η λέξη που διαλέγει πάλι είναι η λέξη θήτης. Γιατί στο μεγαλύτερο μέρος της Ιλιάδας άλλωστε ο Αχιλλέας είναι αυτός που εγκαταλείπει τη θέση του. Κάθεται κλεισμένος στη σκηνή του, θυμωμένος για τη Βρεσίδα και οι Αχαιοί σκοτώνονται έξω. Ο Ρούμπιο λοιπόν έβαλε δίπλα στο στρατιώτη αυτόνα που δεν αφήνει το πόστο του. Και είπε για τους 300 σπατιάτες που αρνήθηκαν την ευκαιρία να σωθούν. Η Σπάρτη είναι το αντίθετο του Παρθενώνα, που στέκεται πίσω από τον ομιλητή την ώρα που μιλάει. Η πόλη χωρίς φιλοσοφία και θέατρο που ζούσε από τους ήλωτες, τους υπόδουλους καλλιεργητές της Λακωνίας. Και ο Σωκράτης εμφανίζεται ως άνθρωπος που δεν εγκατέλειψε την αναζήτηση της αλήθειας, ακόμα και με τίμημα τη ζωή του, γιατί αναφέρθηκε στο Σωκράτη. Το καταδίκασε λοιπόν σε θάνατο, όπως ξέρουμε, το Λαϊκό Δικαστήριο των Αθηναίων Πολιτών και στον Κρήτονα ο Πλάτων τον δείχνει να αρνείται τη φυγή από σεβασμούς στους νόμους της πόλης. Ο Ξενοφών όμως, στο δικό του, η δίκη του Σωκράτη, λέει ο Ξενοφώντας ότι ο Σωκράτης είπε: «Παιδιά, κοιτάξτε κάτι, είμαι πλέον 72 ετών. Σε λίγα χρόνια δεν θα είμαι ο Σωκράτης που ξέρετε, ακμαίος κτλ. Νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος της ζωής μου». Αυτά γράφει ο Ξενοφώντας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αφήσω το μάτι του αυτό κόσμο. Θα έλεγα ότι ο πρώτος που αυτοκτονεί από τους φιλοσόφους πριν από τους κυνικούς είναι ο Σωκράτης. Και μετά μας πάει λοιπόν στον Αχιλλέα, στους Σπαρτιάτες και ύστερα στον χριστιανό μάρτυρα Τόμας Μόρ. Αυτά, όχι εγώ, ο κύριος Ρούμπιο. Το Άλαμο και το καπετάνιο που βουλιάζει το πλοίο του, ο λόγος στρέφεται στους φανατικούς μουλάδες του Ιράν, στη λατρεία του θανάτου. Και τι λέει, οι δικοί μας ήρωες, εξηγεί, μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν, αλλά δεν αγαπούν το θάνατο γιατί εκτιμούν τη ζωή. Λίγες γραμμές νωρίτερα είχε πενέσει τον Αχιλλέα επειδή είχε αρνηθεί τη μακρά ζωή για να πεθάνει ένδοξα. Μέσα στις αντιφάσεις και η ίδια επιλογή λέγεται ηρωισμός όταν δικός μας, φανατισμός όταν αφορά τους άλλους. Η λέξη προηγείται της πράξης και ο αντίπαλος έχει βαφτιστεί πριν από το επόμενο χτύπημα. Α, ναι. Θα πρέπει να ξέρουμε κάτι. Η ιστορία του σιιτισμού μοιάζει με τις αεροπύλες του λόγου. Το 1680, και τα λέω αυτά γιατί το Ιράν έχουμε μια ασφαλμένη εικόνα. Στην Κερμπάλα του σημερινού Ιράν, ο Χουσέιν, ο εγγονός του προφήτη, αρνήθηκε να υποταχθεί στο Χαλίφι Γιαζίτ και έπεσε μαζί με τους 72 συντρόφους του, αντί να παραδοθεί απέναντι σε πολύ μεγαλύτερο στρατό. Οι Σιίτες τιμούν τον θάνατο, με τον θάνατο Ασούρα, ως μαρτυρία απέναντι στην αδικία. Και ο Ισλαμικός νόμος του Σιίτισμου απαγορεύει την αυτοκτονία, όπως και η χριστιανική διδασκαλία.
Ο Οσιανός μάρτυρας του Ρούμπιο βάζει ανάμεσα στους δικούς του ήρωες και ο Σιήτης μάρτυρας βάζει τη λατρεία του θανάτου προσεύχονται στον ίδιο Θεό, τον Αβραάμ. Άγρια ατομικότητα και ακατάπαυστη φιλοδοξία είχαν στην Αθήνα. Ένα πρόσωπο σκέφτομαι ότι ήταν έτσι. Ο Αλκιβιάδης. Ωραίος, πλούσιος, μαθητής Σοκράτη, 7 άρματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έσπρωξε την πόλη στην καταστροφική εκστρατεία της Σικελίας, κατηγορήθηκε για ρωσιλία, έφυγε εκεί, πήγε στη Σπάρτη, τα έφτιαξε με τη γυναίκα του βασιλιά του Σπάρτη, έφυγε από τη Σπάρτη, πήγε στην Περσία, στον Πέρση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο αγαπημένος δηλαδή συγγραφέας του Ρούμπιο, που είναι ο Πλατώνος, στους παράλληλους βίους, δίπλα στο Ρωμαίο Κορλεανό, βάζει τον Αλκιβιάδη. Δύο πρικισμένοι άνθρωποι που στράφηκαν και δύο εναντίον της πατρίδας τους. Η φιλοδοξία έχει και αρκεό όνομα. Η φιλοτιμία, και ο Θουκυδίδης την έδωσε ως το πιο σκοτεινό του κεφάλαιο. Η λέξη φιλοτιμία βέβαια έχει κάνει μεγάλο ταξίδι. Στο Θουκυδίδη είναι φιλοδοξία για εξουσία που τελικά διαλύει την πόλη. Στην δημοκρατική Αθήνα την δάμασε στρέφοντάς την υπέρ του Δήμου. Ο Ρούμπιο κάνει την ίδια με μετονομασία και την προλαβαίνει μόνος του. Ξέρω, λέει, ότι στα σύγχρονα αυτιά αυτός ο τρόπος ζωής ακούγεται παράξενος, ίσως και σκληρός. Συνεχίζει με πολλές ιδεολογίες της εποχής. Ναι. Και λέει ότι ένας κόσμος τέλειας ασφάλειας, λέει, πρέπει να τον φτιάξουμε, να φτιάξουμε κανόνες ώστε να μην χάνεται κανείς. Και ότι νοιαζόμαστε περισσότερο για την άνεση των χειρότερων παρά για τις δυνατότητες των καλύτερων. Η ασφάλεια και η φροντίδα λοιπόν για τον αδύναμο ονομάζεται μετριότητα μέσα στο λόγο του κυρίου Ρούμπιο. Το ρίσκο και η σκληρότητα ονομάζεται αριστεία. Όχι να ξέρετε γιατί πράγμα μας προετοιμάζει. Στον ίδιο λόγο λοιπόν φαίνεται στον κατάλογο των νέων συνόρων που άνοιξε η κυβέρνηση Τραμπ. Βιομηχανία, αιχμής, υπερνοημοσύνη, ντρόνς, όπλα, πόλεμος, τσιπ, ορυκτά, κυβερνοχώρος, αστροναύτες στον Άρη, στη Μυσελήνη. Στην ομιλία του κύριου Ρούμπιο δεν υπάρχει πουθενά και ποτέ η λέξη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η λέξη ισότητα. Χρησιμοποιεί τη δημοκρατία ως σκέλφος για να δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα που λέει. Η ειρήνη εμφανίζεται μια φορά μόνο ως αφέλεια. Το να είσαι δηλαδή ειρηνόφιλος είναι αφελές. Και η μόνη στιγμή που μιλάει η ίδια η πνίκα, αυτή η λαϊκή συνέλευση, η ελεύθερη ζήτηση, ο αγώνας του νου με το νου, είναι δανεικό απόσπασμα από το λόγο του Ντάνιελ Βέμπστερ στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 10 Ιανουαρίου του 1824 υπέρ της Ελληνικής Επάνασταση. Για να πει τη μόνη φράση που τέριαζε με τον τόπο, ο Ρούμπιο χρειάστηκε έναν ομιλητή που έχει πεθάνει πριν από 174 χρόνια. Και εκεί ήταν που ανατρίχιασα. Από τους Έλληνες, λέει ο κύριος Ρούμπιο, η Δύση κληρονόμησε το καθήκον, μια ακλόνητη πίστη στον κώδικα, στον σκοπό, στη χώρα του καθενός. Και τι λέει εκεί? Ένας κώδικας, ένας λόγος, μία χώρα. Και λέω, τι λέει αυτό? Τρία ουσιαστικά με τον ίδιο στην αρχή. Και αναπόφευτα σκέφτηκα, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ένας λαός, ένα Reich, ένα Führer. Είπα ακριβώς αυτό, ότι η αδιάσπαστη πίστη, loyalty, πιστότητα, ορίζεται ένας κώδικας, ένας λόγος, μία χώρα. Και σκέφτηκα κατευθείαν. Α, είναι Volk, α, είναι Reich, α, είναι Führer. Τι μας είπε? Ήρθε στην πνίκα και μας μίλησε για τη δημοκρατία, μάλλον όχι. Μας μίλησε για το πώς φαντάζεται ο άνθρωπος τη δημοκρατία, που δεν αναφέρθηκε σε κανένα σε τίποτα από όλα αυτά. Είπε ότι η ειρήνη είναι αφέλεια. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι άκρατος ατομικιστής και άκρατα φιλόδοξος. Και μετά μας λέει, ένας κώδικας, ένας κώδικας, ένας λόγος, κόους δηλαδή, μια αιτία για να, αυτό εννοεί. Ένας λόγος για να πεθάνεις μπορεί, ένας λόγος για να ζήσεις μπορεί, και μια χώρα. Ω Θεέ μου, μόλις το διάβασα αυτό μου φύγει ο εγκέφαλος. Ο λόγος, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του μεγάλου άνδρα, λέει, του εξαιρετικού ατόμου που κερδίζει την αθανασία με τα έργα του, του ήρωα που πληρώνει κάθε τίμα για ένα σκοπό άξιο της πίστης του. Καμία σχέση.
Ποιοι οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι παλεύουν για την Αθανασία? Όχι. Για τις εστίες, για τις οικογένειες, όχι για την Αθανασία. Αυτά ανήκουν στον Ηρακλή, δηλαδή ο θνητός που από τους άθλους του έγινε ημίθεος. Καμία σχέση. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία του Ηρακλή. Πάντως, από τη Μήνη σκότωσε τα παιδιά του και από το έγκλημα πήγε στους Δελφούς και η πυθία του είπε: θα υπηρετήσεις 12 χρόνια το βασιλιά της Τήρηθας, τον Ευριστέα. Και οι άθλοι είναι η εξηλαίωση στο έγκλημα της μανίας. Βέβαια, οι Αμερικανοί γνώριζαν καλά τον Ηράκλειο. Το 1776, στην Επιτροπή που σχεδίασε τη μεγάλη σφραγίδα των ΗΠΑ, ο Τζον Άνταμς πρότεινε επιλογή του Ηράκλειου. Ο νεαρός ήρωας που στέκεται στο αυροδρόμιο ανάμεσα στην κακία κτλ. Σαν γερμανική χώρα, λοιπόν, ακούγεται αυτό το τρίπτυχο. Και λέει ο κύριος Ρούμπι ότι χωρίς θυμό τα έθνη χάνουν τη θέληση να πολεμήσουν, όχι. Χωρίς σύνεση, αξιοπρέπεια, μόρφωση, ικανότητα κτλ. Ναι. Χωρίς αξίες ζωής, αυτές που δεν τις ανέφερε, γιατί έφερε τσίπ, είπε για υπερνοημοσύνες, είπε για Star Wars, είπε για όλα αυτά εδώ. Αλλά οι άνθρωποι δεν πολεμούν για αυτά. Πολεμούν για την οικογένειά τους. Πολεμούν για την κοινωνική δικαιοσύνη. Πολεμούν για την ισορροπία στη ζωή τους, για το δικαίωμα στη ζωή, για το δικαίωμα στην αυτοπραγμάτωση. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του ο κύριος Ρούμπιο, ο κύριος Τραμπ, και δεν έχουν και καμία σχέση με τη λέξη δημοκρατία, βεβαίως. Μάλλον λάθος. Αυτά έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Αυτά που σκέφτεται ο κύριος Ρούμπιο. Ο οποίος τι άλλο μας είπε εκείνη την ώρα, λέει στο πολιτικό λεξιλόγιο που γεννήθηκε εδώ και βάζει την ίδια ανάσα στην ίδια πρόταση, γεννήθηκε και η δημοκρατία, γεννήθηκε και η τυραννία. Δηλαδή τι είπε? Ή με το καρότο ή με το μαστίγιο, τα έχω και τα δύο. Ισότιμη κληρονομιά ονόμασε αυτές τις δύο λέξεις ο κύριος Ρούμπιο στην ομιλία του. Για να ξέρετε τι έχετε στο μυαλό του, έτσι. Δεν θα συζητήσω για τον nationalism που δεν έχει σχέση με το έθνος, ήθος και έθος. Άλλο λέξη nationalism. Γιατί ήρθε και ύμνησε τον nationalism. Nationalism. Εντάξει, λογικό μου φάνηκε μετά από το Eine Vogue, Eine, πώς τα είπε έτσι, Eine, Eine, Eine. Λογικό ήταν μετά να πει ο εθνικισμός. Άλλο το έθνος. Άλλο το έθος ήθος και άλλο το ιταλικό, λατινικό μάλλον, νάτσιο. Που ανάμα στα άλλα σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι σωστά, τρέφουμε από το ίδιο, από το ίδιο βυζί. Αυτό σημαίνει. Πίνω γάλα από το ίδιο, από την ίδια μάνα. Και βεβαίως εννοείται ότι αυτά που είπε όταν τον ρωτήσανε για τις διαφωνίες με την Τουρκία, είπε αυτό που ο Wilson, ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έβαλε στις 14 θέσεις και είπε απαγορεύεται η μυστική διπλωματία, γιατί είχαν αποκαλυφθεί τέρατα σημεία. Όταν κατέλαβαν οι Μπολσεβίκοι τη Ρωσία, βγάλαν στον αέρα όλες τις μυστικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ρωσία με την Γαλλία, με την Αγγλία κτλ. Στο αυτό το διάστημα. Τα είδε ο Wilson και λέει: τι, παιδιά, είστε τρελοί? Αυτά έχετε αποφασίσει? Όχι μυστική διπλωματία. Είπε λοιπόν private. Private diplomacy. Δηλαδή, ο άνθρωπος έρχεται στην πνίκα, μας μιλάει δεν ξέρω για όλα αυτά. Καταλαμβάνει έναν ιερό βράχο για να μας πει ότι δεν θα αποφασίζετε εσείς ο λαός, θα αποφασίσει η ιδιωτική διπλωματία στο σουμού και μέσα θα σας φέρουμε τις λύσεις, είτε σας αρέσουν είτε όχι. Ναι, αυτό είπα. Και βεβαίως στη συνέντευξή του ο Ρούμπιο ανακοίνωσε και ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας για κοινό πρόγραμμα ασφάλειας, αλλαγή πληροφοριών κτλ. Μάλιστα. Τι λέει εκεί? Αυτό που δεν θέλουμε να δούμε σε καμιά περίπτωση είναι η γενέτειρα της Δύσης, η Ελλάδα, να απειλείται από κακές αποφάσεις που θα πάρουν οι Έλληνες, από αδράνεια, από αποτυχία, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Δηλαδή, ήρθε ο κύριος Ρούμπιο να μας πει
ότι δεν θα μας αφήσει. Όπως είπε ο Καραμαλή, αυτό το είχε πει, ξέρετε, ο Κίσιντζερ είχε πει στην Επιτροπή στο 1970, στην ιδρύα στην ΟΑΣΥΚ, την Επιτροπή το 40, το μυστικό όργανο που ενέκρινε τις συγκαλυμμένες επιχειρήσεις στη ΣΥΕ. Θέμα ήταν οι προεδρικές εκλογές στη Χιλή και η πιθανή νίκη του Αλιέντε. Και στα επίσημα πρακτικά, λέει λοιπόν αυτό που είπε ο Ρούμπιο, το έχει πει ο Χένρι Κίσιντζερ, που λέει το εξής. Ότι δεν βλέπει γιατί θα πρέπει να μείνουν θεατές ενώ μια χώρα γίνεται κομμουνιστική εξαιτίας της ανευθυνότητας του ίδιου της του λαού. Όταν ζητήματα είναι πολύ σημαντικά για να τα αποφασίσουν λοιπόν οι χιλιανοί ψηφοφόροι. Αυτό μας είπε ο Ρούμπιο. Δεν θα μας αφήσει να πάρουμε κακές αποφάσεις. Ναι, θα μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πολύ δημοκράτης. Το πιο δημοκράτης δεν γίνεται. Έτσι. Πιο δημοκράτης δεν μπορεί να γίνει. Αχ, Θεέ μου. Και ερχόμαστε στην Εθνοφρουρά. Εθνοφρουρά. Το πρόγραμμα λοιπόν της Αμερικάνικης Εθνοφρουράς. Η Αμερική, λοιπόν, η Ελλάδα, είπαμε, θα αγοράσει 4 δις αξία από το πρόγραμμα του Foreign Military Sales, δηλαδή τι έχουν για πούλημα οι Αμερικανοί, ότι έχει περισσέψει γιατί, από αυτά που έχουν ξοδέψει. Έτσι. Το πρόγραμμα της Αμερικής, λοιπόν, της Αμερικάνικης Εθνοφρουράς, ζεύγος με τη Φλόριντα της πολιτείας του Ρούμπιο, έτσι. Μάλιστα. Okay, λοιπόν, τι ακριβώς κάνει η Εθνοφρουρά. Το κλειδί, λοιπόν, είναι το rebuild. Να ξαναφτιάξουμε. Θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουμε το ΝΑΤΟ. Τώρα, βέβαια, αν το διαλύσουμε για να το ξαναφτιάξουμε, το είπε αυτό. Και λέει: η Ελλάδα, λέει, πήρε άριστα και μάλιστα ζευγαρώθηκε με την Φλόριντα και στο πρόγραμμα της Εθνοφρουράς. Που είναι πολύ παλιό και λειτουργεί για όλους. Εικόνα μένει, με ένα κυρίαρχο κράτος, δίπλα σε μια πολιτεία των ΗΠΑ, μπλα μπλα. Υπογραφή στο ξενοδοχείο Κονράντ. Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι θα πάρει μάλιστα κάθε πλευρά. Η Εθνοφρουρά, λοιπόν, της Φλόριντας είναι πάρα πολύ ικανή στους τυφώνες. Για να μάθει από την ελληνική εμπειρία στους σεισμούς και τις πυρκαγιές. Οι τυφώνες που έρχονται χρειάζονται διδασκαλία από την εθνική, από την τεχνοφορά. Ποια είναι η τεχνογνωσία της Εθνοφρουρά της Φλόριντα που θα τη μετεφέρει στον ελληνικό στρατό? Α, ναι. Το Μάιο του και τον Ιούνιο του 2020, οι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ο κυβερνήτης Ντεσάντες κινητοποίησε 700 άνδρες για να συνδράμουν στην αστυνομία και η διευθύντρια επικοινωνίας του εξήγησε ότι πρόκειται για εξαιρετικά εκπαιδευμένες μονάδες που βοηθούν μεταξύ των άλλων στον έλεγχο και στην καταστολή του πλήθους. Και λίγες μέρες αργότερα έσυρε άλλους 500 στην Ουάσιγκτον ύστερα από αίτημα του Πενταγώνου. Και τον Ιούλιο του 2025 η Εθνοφρουρά της Φλόριντας, έτσι, περίπου 70 οπλισμένοι άνθρωποι φύλαγαν λοιπόν τα κέντρα κράτησης μεταναστών και έδωναν λοιπόν τους ανθρώπους που διαφωνούσαν με αυτό. Προσέξτε κάτι. Ούτε συμφωνώ με τα κέντρα, ούτε συμφωνώ με τους μετανάστες. Διαφωνώ όμως όταν έχεις εκπαιδευτεί για να δέρνεις αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πούν τη γνώμη τους και είναι διαφορετική από τη δικιά σου. Γιατί σήμερα στέκεις εσύ εκεί, αύριο μπορεί να είσαι εσύ, να είσαι εσύ στη θέση αυτού νου. Κατάλαβες? Λοιπόν, η εκπαίδευση λοιπόν είναι ένα εκτελεστικό διάταγμα του 25 που ζήτησε η Εθνοφρουρά κάθε πολιτείας να είναι εκπαιδευμένη και διαθέσιμη για να βοηθά την αστυνομία στην καταστολή των πολιτικών αναταραχών. Και επειδή θα έχουμε πολλές πολιτικές αναταραχές, προφανώς χρειαζόμαστε και μια ειδική τεχνογνωσία με το γραφείο της Εθνοφρουράς. Έτσι, να έχει μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 500 ανδρών με πάνω από 23.000 εκπαιδευμένοι στη διαχείριση του πλήθους, στη χρήση των γκλόμπ, της ασπίδας, των τίζερ, του πιπεριού, των διάφορων αυτών εδώ τεράστιων που ρίχνουν τις ακτίνες και πώς το λένε, στέλνουν microwaves, μικροκυμάτων, σου σαλεύουν το μυαλό. Αυτό. Αυτή η τεχνογνωσία λοιπόν θα φέρει η συμφωνία της Εθνοφρουράς της Φλόριντας στον ελληνικό στρατό του κυρίου Γεραπετρίτη ή του κυρίου Σαμαρά ή του οποιοδήποτε θα αναλάβει μετά, γιατί θα χρειάζεται κάποιος να επέμβει και να μάθει, ας πούμε, πιο μπροστά ο ελληνικός στρατός πώς μπορείς να καταστήλεις τους. Όχι, δεν φτάνει η αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, δεν θα φτάνει προφανώς η αστυνομία, οπότε χρειαζόμαστε και μια ακόμα τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω
Είχα κι άλλα δηλαδή, αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς. Κι άλλο θέλετε, τι κι άλλο, έχουμε τον Γιώργο έξω. Χαζός. Ρε φίλε, α ναι, είπε για τον Κορτές. Μεταξύ ο Ρούμπιο, ξέρετε, συγγνώμη, αυτό το πω δεν γίνεται. Ο Ρούμπιο, ξέρετε, είναι Ισπανός άπικος, στην Κούβα. Όταν πήγαν λοιπόν οι Ισπανοί, τι, α ναι, λοιπόν όταν πήγαν οι Ισπανοί στην Κούβα, έτσι, με τον Κορτές, 1517, Πιζάρο, αυτοί πήγανε για να βρούνε χρυσό. Βρήκαν και τους ντόπιους εκεί, τους καημένους ταγενείς, ό,τι χρυσάφι, δόντια είχαν και τα λοιπά, τα πήρανε. Και έβαλε τον Κορτές που λέει, ναι, αυτό θα πει, είναι ένας κυβερνήτης σπουδαίος. Μαζί με τον Καρλομάγνο τον έβαλε, δεν μπορούσε να φτύσει τη γενιά του και την παράδοσή του και την προέλευσή του ως Ισπανός άπικος που πήγε στην Κούβα και βέβαια μεγάλωσαν οι γονείς του εκεί κτλ. Ναι. Λοιπόν, μας έβαλε τον Κορτές δίπλα στο Μεγαλέξανδρο. Τι σχέση έχει πάλι ο Φάντης με τον Τρετσινόδραδο? Τι δουλειά έχει ο Κορτές, ο Πιζάρο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δίωσαν ολόκληρη τη Λατινική Αμερική με τον Μεγαλέξανδρο, που έκανε πόλεις παντού, που και σήμερα να πας στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, θα σου πούνε Ισκαντέρ. Ο Ισκαντέρ ήταν πολύ, ήρθε εδώ και μας έφτιαξε πολιτισμό, μας έμαθε. Μάθαμε. Και τον θεωρούν φυσικά εκπολιτιστή τους. Άσχετα τώρα τι μπορεί να συμβαίνει και οι μουσουλμάνοι στο μυαλό τους και τι προθέσεις και θέσεις παίρνουν, ας πούμε, σε ζητήματα όπως η Κύπρο, η Τουρκία και όλα αυτά εδώ. Ισκεντέρ λένε. Τι δουλειά έχει λοιπόν ο Κορτές με τον Μεγαλέξανδρο? Και τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Καρλομάγνο, ο οποίος έκλεψε τη ρωμαϊκή ιδέα τέλος πάντων από το Βυζάντιο? Αυτό ήταν η σύγκρουση για το Φιλιόγδε. Η σύγκρουση θρησκευτική δηλαδή που οδήγησε στο αν το πνεύμα επορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Ήταν αυτό, γιατί ήθελε ο Πάπας και εκ του Υιού. Εγώ είμαι ο Υιός λοιπόν του Θεού, μπορώ εκπορεύεται το πνεύμα από μένα, μπορώ να χρήσω τον Καρλομάγνο αυτοκράτορα των Ρωμαίων όλων. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς και τι σχέση έχει και η δημοκρατία με αυτές τις αντιλήψεις? Μια δημοκρατία που θα γίνεται χωρίς τη συνένεση των λαών και των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν, Γιουνάν, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6, στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Ευχαριστώ και όλα αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ την Καλλιόπη, την Πέιου. Εγώ ζωγραφίζω μόνο εξαιτίας σας. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ και τον Θράκα, ευχαριστώ και τον Δημήτρη τον Καρανίκα, ευχαριστώ και τον φίλο τον GSF και τον Γιώργο και την Νεκταρία και όλους. Ευχαριστώ λοιπόν. Αύριο ημέρα των ακροατριών και των ακροατών. Έτσι. Μην το ξεχνάμε. Περιμένω τα τηλέφωνά σας. Να έχουμε υπόψη, έτσι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σόιλε Μέζογλου. Εξαιρετική όμορφη εκπομπή. Από μένα λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά. Καλό βράδυ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Σταγμένος.
8: Ωραία.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
11: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
10: Μόνο χαρίζεται.
11: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
11: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
11: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
11: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
11: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
9: Focus 103,6.
16: Σταθμό τη αλήθεια.
17: Παρηγοριά στον άρρωστο.
18: Φω στο τούνελ.
19: Πυρηνική βόμβα. Το βέλο του Θεού.
20: Λιοντάρι, λιοντάρι.
21: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
22: Γροθιά στο κατεστημένο.
23: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
24: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
25: Η αντικειμενική ενημέρωση.
26: Το Α και το Ω.
27: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
28: Φόκου τυφώνα αλήθεια.
29: Μαχητέ από του ολίγου.
30: Αξιόπιστη ενημέρωση.
31: Φάρο τη αλήθεια.
32: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
9: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Δεν με απασχολεί καθόλου. Πέρασα όλη μου τη ζωή με το να με απασχολεί τι θα πουν οι άλλοι. Μεγάλωσα σε μια πολύ μικρή κοινωνία, σε ένα πολύ μικρό χωριό 5.000 κατοίκων, που όλη μου τη ζωή αυτό που άκουγα από τη μαμά μου και τον μπαμπά μου ήταν πρόσεχε, μη δίνεις δικαιώματα, πρόσεχε τι κάνεις, πρέπει να είσαι καλή μαθήτρια, πρέπει να είσαι καλό παιδί, πρέπει να σέβεσαι, πρέπει να είσαι πρώτη σε όλα, πρέπει να είσαι παράδειγμα προς μίμηση, δεν πρέπει να κάνεις λάθη. Κουράστηκα, δεν θέλω άλλο.

Λεωνίδα, με τι έρχεσαι στο στούντιο, με το αυτοκίνητο, όχι, με το μετρό, οικονομικά τη βγάζεις, μια χαρά, καλά είσαι, καλά είσαι. Ρε συ Λεωνίδα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, είχα πάρει το μηχανάκι πριν από 20 χρόνια, το έβαζα βενζίνη και τι ήθελε, 3,5-4,5 ευρώ, σήμερα έβαλα βενζίνη και ήθελα 13,5 ευρώ, παραγή. Αλλά δεν είναι ακριβά. Όχι, δεν είναι ακριβά. Άμα θα πάει 5, το συζητάμε. Βρε τι γίνεται. Και αν έχεις μετρό, καλά είναι. Ωραία. Βολεύει δηλαδή το μετρό, αντί να περπατάς και 10-15 λεπτά. Άμα δεν έχεις και είσαι στα δυτικά, είσαι στον Εύασμο, είσαι στο Ρεόκαστρο ή διάφορες περιοχές, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, τι κάνεις? Αναγκαστικά παίρνεις το αυτοκίνητο και βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το αναφέρω στο ξεκίνημα γιατί πραγματικά έμεινα με ανοιχτά τα μάτια σήμερα. Λέω, κλέβει ο βενζινάς. Δεν έκλεβε. 2,20 έγραφε η τιμή του λίτρου. Μεγιά μας. Και ισανότερα. Ιρωνικά το λέω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις στον Focus FM 103,6. Όπως καταλάβατε, ο Λεωνίδας Καρυπίδης είναι στον ήχο, η αφεντιά μου στο μικρόφωνο. Το πρώτο τεταρτάκι με τα έτσι με τα αλλιώς το φάγαμε. Οκτώβρης, τα βράδια είπαμε κάνει κρύο και νομίζω ότι βοηθάει λίγο περισσότερο έτσι να έρθουμε πιο κοντά στο να ακούσουμε ραδιόφωνο. Οι τηλεοράσεις βέβαια δίνουν και παίρνουν, τώρα βομβαρδίζουν οι τηλεοράσεις είτε με σειρές, είτε με συνεντεύξεις, είτε με συζητήσεις να επηρεάσουν τον κόσμο. Αλλά αυτοί που αγαπούν τον εαυτό τους κλείνουν την οθόνη και ανοίγουν το ραδιόφωνο για να χαλαρώσουν.

Και βέβαια το ραδιόφωνο μπορεί να είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, αλλά ταυτόχρονα να είναι ανοιχτή και η τηλεόραση και ταυτόχρονα να σκρολάρετε και στο κινητό. Αυτό συμβαίνει.

κοιτάς, σου ζητάει απλώς να ακούσεις, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για τη δική σου φαντασία. Η μεγάλη του δύναμη κρύβεται σε αυτό το θέατρο του μυαλού. Μια ζεστή φωνή, και όχι απαραίτητα από ένα μικρόφωνο, μια προσεγμένη μουσική, χαμηλωμένος λίγο φωτισμός, ειδικά ο Λεωνίδας σήμερα τα έχει ανοίξει όλα τα φώτα. Εσύ συνήθως τα κλείνεις τα φώτα, δεν τα κλείνεις? Α, όχι, ο Στέφανος το κάνει. Ναι, ο Στέφανος κάνει μια άλλη έτσι ομορφιά. Ο κάθε ακροατής φτιάχνει λοιπόν τη δική του εικόνα για τον μιλητή, τη δική του σκηνοθεσία κάνει για τους στίχους. Έχει το δικό του καταφύγιο μέσα στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη διαδρομή της επιστροφής, φορώντας τα ακουστικά πάνω στη μηχανή. Σε μια εποχή όπου οι αλγόριθμοι μας προσφέρουν υπολογισμένα όσα ήδη γνωρίζουμε, ότι μας αρέσουν, το ραδιόφωνο διατηρεί τη μαγεία της αυθεντικής ανακάλυψης. Αλέκα Κανελίδου είχαμε για δεύτερο τραγούδι. Το πρώτο που ακούσαμε, μία διασκευή του Dim Zach και του George Mavridi, το Summer Dream. Dim Zach είναι ο DJ Δημοσθένης Ζαχαριάδης, τον ξέρετε πάρα πολύ, όπως επίσης και τον Μητσοκάπα, ο οποίος έχει μεληθεί το remix που ακούσαμε προηγουμένως από την Αλέκα Κανελίδου. Και τώρα πάμε πίσω στο χρόνο, πάμε στον Ιανουάριο του 1976, στην Donna Summer. Και αν ακούσετε προσεκτικά την εισαγωγή, θα αναγνωρίσετε κάποιον που δεν περιμένατε, δεν περιμέναμε μάλλον τότε να βρούμε σε ένα κομμάτι, και αυτός είναι ο Φρεντερίκ Σοπέν. Το Could It Be Magic, μήπως είναι μαγεία, χτίστηκε πάνω στο πρελούδιο σε ντο ελάσσονα του Πολωνού συνθέτη. Ξέρετε ότι ο Σοπέν είναι Πολωνός. Λοιπόν, δημιουργός ο Μπάρι Μανίλο, και θα ζητήσω από τον αγαπητό Λεωνίδα το συγκεκριμένο που ξεκίνησα να το βάλουμε από την εισαγωγή προς επίρρωση επιβεβαίωση όσων είπα. Πάμε.

Είναι από εκείνα τα τραγούδια που μπορεί να έχεις χρόνια να ακούσεις και ξαφνικά σου ξυπνά μια ξεχασμένη ανάμνηση. Είναι η συναισθηματική νοημοσύνη του παραγωγού που πιάνει τον παλμό της ώρας. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα μη υπαρκτά. Λοιπόν, και τον παλμό της ώρας, της νύχτας, της εποχής, και επιλέγει την κατάλληλη στιγμή για να το μεταδώσει. Πάνω απ' όλα, έτσι, για να κλείσω αυτό το κομμάτι με το ραδιόφωνο, πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο είναι συντροφικότητα. Και είναι συντροφικότητα χωρίς απαιτήσεις. Δεν σε κρίνει, δεν θέλει να σε κουράζει. Τα αόρατα κύματά του ταξιδεύουν στον αέρα και ενώνουν χιλιάδες άγνωστους μεταξύ τους κάτω από την ίδια συχνότητα. Και όσο και αν εξελίσσεται η τεχνολογία, αυτή η ζεστή ανθρώπινη γέφυρα ανάμεσα στη φωνή και την ακρόαση θα παραμένει μία από τις πιο αγνές μορφές επικοινωνίας που εφήβρε ποτέ ο άνθρωπος. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, το οποίο το συνέδεσα με το ραδιόφωνο και τι μνήμες ξυπνάει, όπως είπα λίγο πριν, είναι του Μπάρι Μανίλο. Το έγραψε ένα βράδυ στο μικρό του διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, και λέγοντας

0: Αργότερα πως πίστευε ότι είχε βρει τις πιο ωραίες αρμονίες της ζωής του. Η πρώτη έκδοχη πάει στο 1971. Η Donna Summer όμως είναι αδιαφυσβήτητα αυτή που έκανε την μεγάλη διαφορά. Και από τον Barry Manilow πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι σαν να υπάρχει ένα σενάριο. Ο Σερχάτ, πλήρες όνομα Αχμέτ Σερχάτ Χατζιπασόγλου, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε παρακαλώ οδοντίατρος στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Μετά βρέθηκε στην τηλεόραση ως παραγωγός και παρουσιαστής μιας εκπομπής, μιας τουρκικής εκδοχής του αμερικάνικου τηλεπαιχνιδιού Jeopardy, και το 1997 ίδρυσε και έκανε και έναν διαγωνισμό μουσικής για μαθητές λυκείου. Το πρώτο του τραγούδι το 2004 είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα και έχει τον τίτλο «Ολική Μεταφίεση» και είναι σε ντουέτο με μία Γαλλίδα, την Βίκτορ Λάσλο, μία κυρία που παρουσίασε τη Eurovision το 1987 στις Βρυξέλλες και που δανείστηκε το καλλιτεχνικό της όνομα από έναν ήρωα μίας ταινίας, της ταινίας Καζαμπλάνκα. Η Βίκτορ Λάσλο, κανονικά το όνομα της είναι Σόνια Ντρονιέ, πήρε λοιπόν το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο από έναν χαρακτήρα του Πολ Χένριτ, και ο οποίος ήταν ένας δραπέτης κρατούμενος του 42 σε στρατόπεδο συγκέντρωσης που προσπαθούσε να εξασφαλίσει βίζα για να ταξιδέψει στην Αμερική με τη σύζυγό του. Έτσι, μικρές ιστορίες, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Η μεγαλύτερη σημασία είναι η αυτογνωσία σου, η προσωπική αυτογνωσία. Τότε είσαι ελεύθερος, τότε τα βλέπεις όλα ωραία, τότε δεν τσακίζεσαι με τον παραμικρό.
2: Under the blue sky, it's just you and I, and I wonder why I can't be with anyone else but you.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής μουσικές ανιχνεύσεις, Σελήνη και Παπαζό, νέα γενιά, η Σελήνη και ο Παπαζό. Εντάξει είμαστε, okay, ωραία. Τα της τεχνολογίας μας κάνουν κόλπα εδώ πέρα. Ευτυχώς δεν έχουμε κεραυνούς. Τι ζημιά μας είχε κάνει πριν από κάνα μήνα. Λοιπόν, νέα γενιά από το 2025 και η ιστορία όπως την αφηγήθηκε η ίδια η Σελήνη σε συνέντευξή της στο περιοδικό Παράλλαξη. Ένα πρωί πήρε τηλέφωνο τον Παπαζό και του είπε ότι είχε ονειρευτεί το φλερτ το προηγούμενο βράδυ. Ο Παπαζό από τη μεριά του ανέβαζε στο TikTok επεισόδια από τη δημιουργία του δίσκου και έτσι το κοινό είδε το τραγούδι να γεννιέται μπροστά στα μάτια του. Σε άλλη συνέντευξή τους στη Lifeo, η Σελήνη απάντησε στο ερώτημα αν πέθανε το φλερτ. Είπε όχι, δεν γίνεται να πεθάνει γιατί το έχουμε ανάγκη. Και σκέφτηκα τι έχει πει ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Georg Simmel. Είχε γράψει πολλά χρόνια πριν, το 1909, ότι η γοητεία του φλερτ βρίσκεται στο παιχνίδι ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Το φλερτ είναι τελικά η τέχνη του ίσως και το ίσως είναι ίσως η πιο ζωντανή λέξη της γλώσσας. Και τώρα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, Lily Allen. Καλά τα λέω, αγαπητέ. Καλά τα λέω. Ναι, κάναμε εδώ ένα ανακάτεμα στα τραγούδια. Και αυτή καινούργια φωνή σχετικά, τη λες και καινούργια φωνή, γιατί όταν είναι κάποιος στο χώρο κοντά στα 10 χρόνια δεν λες ότι είναι και πολλά. Από το Λονδίνο μας έρχεται μια υπέροχη φωνή, Lily Allen, και το τραγούδι λέγεται Littlest Things, που σημαίνει τα πιο μικρά πράγματα. Είναι από το τρίτο τους single και ο παραγωγός, ο Mark Ronson, ο ίδιος που αργότερα δούλεψε και με την Amy Winehouse, έγραψε το κομμάτι του πιάνου και της κιθάρας. Η Lily που θα ακούσουμε κάθισε και μουτζούρεσε χαρτιά για καμιά ώρα και η στίχη έτοιμη. Όπως είπε η ίδια, τραγουδούσε για το χωρισμό της από τον τότε σύντροφό της.
1: Το θέμα είναι να επιλέγεις. Να επιλέγεις σε ποιον θα απαντήσεις, με ποιον θα απογοητευτείς, με ποιον θα ασχοληθείς, να επιλέγεις ποιον θα προσπεράσεις. Βλέπεις, η ηρεμία σου ξεκινά από αυτά που επιλέγεις να σε αγγίξουν ή να σε αφήσουν αδιάφορο.

ονειρικό πιάνο που ακούτε προέρχεται από τη μουσική των Γάλλων Pierre Basslet και Hervé Roy για την περιβόητη ταινία Εμμανουέλ του 1974. Οι δύο δημιουργοί πιστώνονται μάλιστα ως συνθέτες και έτσι μία μελωδία από τα 70's έκαναν ξεχωριστό ένα καινούριο κομμάτι. Ο τίτλος «Τα μικρά πράγματα» και «Όταν τελειώνει μια σχέση» δεν μας στοιχιώνουν οι μεγάλες στιγμές μόνο, αλλά και οι μικρές. Πάντως κάτι ωραίο που διάβασε είναι τι έχει πει ο Προύστ. Ο Προύστ είχε πει «Αρκεί μια Μαντλέιν». Μαντλέιν είναι ένα κέικ. Ψάξτε το στο διαδίκτυο. Είναι πολύ νόστιμο. Μαντλέν. Αρκεί μία μαντλέν βουτυγμένη στο τσάι για να ξυπνήσει ολόκληρος ένας κόσμος. Η μνήμη δεν κρατά τα γεγονότα, κρατά τα μεγάλα γεγονότα, κρατά και τις λεπτομέρειες. Και ίσως εκεί στα πιο μικρά πράγματα βρίσκεται τελικά ολόκληρη η αγάπη. Σε ένα υπέροχο τραγούδι, Donna Linton, If Never Sing Another Song.

Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται για να κλείσουν τις παραστάσεις. Το If I Never Sing Another Song, και αν δεν τραγουδήσω ποτέ ξανά, είναι ακριβώς τέτοιο. Ένας τραγουδιστής δηλαδή, στο λυκόφως της καριέρας του, κοιτάζει πίσω στα χειροκροτήματα και στη δόξα και λέει με αξιοπρέπεια ότι αν όλα τελειώσουν απόψε, τα έχω ζήσει όλα. Τη μελωδία την έχει γράψει ο Ούντο Γιούργκενς και τους αγγλικούς στίχους ένας Βρετανός, ο Ντόν Μπλακ, ο στιχουργός, ανάμεσα σε άλλα και σε άλλα τραγούδια που έχουν γραφτεί για ταινίες του James Bond. Πρώτη, το συγκεκριμένο που ακούσαμε βέβαια το έχει ερμηνεύσει η Σίρλεϊ Μπάσι και αμέσως μετά και ο Ματ Μονρό. Και σε μια βιογραφία του Σινάτρα, όπως την έχει γράψει ο Σπένσερ Λί, το τραγούδι λέει ότι προτάθηκε πρώτα στον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος το απέρριψε. Ο άνθρωπος του My Way είπε όχι σε αυτό το τραγούδι για την τελευταία υπόκληση. Βέβαια έχει πει το My Way, το οποίο είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο μιας καριέρας. Αργότερα ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και ο Τζόνι Ρέι, αλλά και ο Φράνκι Λέιν, το έκαναν τραγούδι κλείσιμο στις συναυλίες τους. Η εκδοχή που ακούσαμε είναι της Ντόνα Λίντον, μιας Αμερικανίδας τραγουδίστριας, γεννημένη το 51. Το επόμενο, δώσε λίγο φωνή, δώσε για το βιολί. Από το βιολί και μόνο καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο συνθέτης. Ένιο Μωρικόνε. Ας το απολαύσουμε όμως πρώτα.

Νταμόρε, σιμόρε. Από αγάπη πεθαίνει κανείς. Αυτά που ακούει είναι από μένα ή από σένα, Λεωνίδα, να ξέρουμε ποιον θα κατηγορήσουμε. Και από μένα και από σένα. Εντάξει, 50-50. Okay. Δώσε λίγο στροφές μπας και διορθώσω το δικό μου μισό. Κόψαμε και την υπέροχη φωνή της Κοκκινομάλας, η φλογερή τραγουδίστρια με τα κόκκινα μαλλιά και η φωνή που μπορούσε να κάνει ένα τραγούδι θέατρο, η Μίλβα. Το κανονικό της όνομα Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη και οι Ιταλοί την αποκαλούσαν απλώς Λαρόσα, η κόκκινη. Έφυγε το 2021 από τη ζωή. Νταμόρε, σιμόρε, από αγάπη πεθαίνει κανείς. Για τον φίλο που μου είχε γράψει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Εγώ του στέλνω τα χαιρετίσματα και του λέω πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτή την αγάπη. Είναι δυνατό να μην υπάρχει? Λοιπόν, το τραγούδι προέρχεται από την ομότιτλη ταινία «Νταμόρε, σιμόρε» του 1972, σκηνοθέτης ο Κάρλο Καρούνκιο. Έτσι, ευκαιρία να δείτε και καμιά παλιά καλή ταινία, να δούμε πώς ήταν τότε κάποια σκηνικά, κάποια ζωή, κάποιες περιοχές. Εγώ θα επαναλάβω ότι τη μουσική την έχει γράψει, για αυτό που ακούσαμε, ο Ένιο Μωρικόνε. Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο Αλγέρι.

0: Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Αν το τραγούδι του Σαρχάτ νωρίτερα που ακούσαμε μιλούσε για μεταμφίεση ως μεταφορά, αυτή που ακούμε τώρα, η Σουάτ Μάση, τη φόρεσε στην κυριολεξία αυτή τη μεταμφίεση για να σώσει τη ζωή της. Γεννημένη το 72 στο Αλγέρι, σε μια φτωχή οικογένεια μεγάλωσε με 6 παιδιά σε μια συνοικία, πως λεγότανε, Μπαμπ Ελ Ουέντ, και μεγάλωσε ακούγοντας από διάφορα μέρη μουσική παγκόσμια, και ήταν η φωνή ενός συγκροτήματος, ενός πολιτικού συγκροτήματος, του συγκροτήματος Ατακόρ. Τα πολιτικά αυτά τραγούδια των Ατακόρ τους έκαναν στόχο τότε. Η Σουάτ έκοψε τα μαλλιά της και ντυνόταν με ανδρικά ρούχα για να μην την αναγνωρίζουν, και παρόλα αυτά δεχόταν απειλές για τη ζωή της. Το 1999 προσκλήθηκε στο Παρίσι σε ένα φεστιβάλ γυναίκες της Αλγερίας. Εκεί η εμφάνιση της χάρισε, η παρουσία, το τραγούδι της χάρισε συμβόλαιο με μια δισκογραφική εταιρεία. Γκρι Εντά, μόνο εσύ, ο τίτλος του τραγουδιού. Και προηγουμένως με ρωτούσε ένας φίλος για το κέικ, πώς λέγεται το κέικ. Λοιπόν, στο τέλος, πάρε χαρτί και μολύβι, θα σου πω στο τέλος πώς λέγεται, στο τέλος εκπομπής, και το τέλος δεν είναι παρά σε 3 λεπτά από τώρα.
1: Πρόσφατα άκουσα την εξής φράση: αν ερωτευτείς το λουλούδι και όχι τις ρίζες του, το φθινόπωρο θα απογοητευτείς. Και σκέφτηκα πόσες φορές ερωτευόμαστε το άνθος, το ωραίο πρόσωπο, το χαμόγελο, τον τρόπο που μιλάει, τη φλόγα που νιώθουμε στην αρχή. Ενθουσιαζόμαστε με την εικόνα, αλλά είναι σαν να βλέπεις το λουλούδι στο απόγειό του. Γιατί η επιφάνεια αλλάζει, η ομορφιά ξεθοριάζει, ο ενθουσιασμός καταλαγιάζει. Και τότε μένει το ερώτημα: αυτός ο άνθρωπος έχει ρίζες, έχει αξίες, καλοσύνη, έχει αντοχή? Μπορεί να σταθεί δίπλα σου όταν έρθει το φθινόπωρο? Οι ρίζες είναι κάτι που κρατάνε όρθιο το λουλούδι όταν φυσάει δυνατός ο άνεμος. Έτσι και στους ανθρώπους, οι ρίζες είναι ο χαρακτήρας, η ειλικρίνεια, η συνέπεια, το πώς φέρεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν ερωτευτείς μόνο τα πέταλα, η σχέση θα μαραθεί μαζί τους. Αν όμως αγαπείς τις ρίζες, τότε ακόμα και αν τα πέταλα πέσουν, η ουσία θα μείνει και θα ξαναγεννήσει άνθη. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα ερωτευτείς, κοίτα λίγο πιο βαθιά. Μην μένεις μόνο στην εικόνα, μην σταθείς μόνο στο σήμερα. Ψάξε λίγο τις ρίζες. Γιατί εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Εκεί κρύβεται η διάρκεια, εκεί κρύβεται η πραγματική αγάπη. Το λουλούδι μπορεί να σε τραβήξει στην αρχή, αλλά είναι οι ρίζες που θα σε κρατήσουν για μια ζωή.

Κλείνουμε, κλείνουμε με ένα τραγούδι που αρνήθηκε αρχικά να το πει ο Elvis Presley, αλλά κατάλαβε το λάθος του αργότερα και βέβαια το ερμήνευσε. Η πρώτη όμως μεγάλη επιτυχία από έναν κύριο ο οποίος ήταν κουρέας και τελικά έγινε ένας υπέροχος τραγουδιστής, ένας τραγουδιστής με βελούδινη φωνή, ο Περικό μου. It's impossible. Το γλυκό Madeleine Cake, αν έχετε όρεξη. Τώρα είναι αργά, δεν είναι ώρα για μαγειρέματα. Όχι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Ευχαριστώ βέβαια πρώτα απ' όλα τον ηχολήπτη εδώ, που του κάνω διάφορα. Του λέω το 8, το 9, το 7, το 6. Ενώ τάχω σε μία σειρά, εγώ τον ανακατεύω. Χαμογελάει. Είναι υπέροχος. Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ συνεργάσιμος. Και κάθε άνθρωπος που έχει το μικρόφωνο μπροστά του θέλει να έχει έναν τέτοιο ηχολήπτη. Τέλος λοιπόν του απόψινού μας ταξιδιού. Κάναμε νομίζω μια καλή βόλτα και σήμερα στον κόσμο. Και θα κλείσω με μια έκφραση του Βίκτορος Ουγκό από το δοκίμιο του για τον Σέξπιρ. Η μουσική εκφράζει εκείνο που δεν μπορεί να υποθεί και για το οποίο είναι αδύνατον να σωπάσουμε. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Τζόρνταν.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Αρήμα μουτσάτσος!
23: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Ανάγιο. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. Πάω κολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και καλημέρα κατά περιοχές του πλανήτη, έτσι. Focus FM 103 και 6, λοιπόν. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν, έως και τις δύο μαζί. Και από το διαδίκτυο μας ακούτε μέσα από τη σελίδα του Focus σε όλο τον πλανήτη.

69-07-483-484 είναι η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, μέχρι να ανοίξουμε τις γραμμές. Βλέπω το φιλαράκι μου στη σελίδα του Νικόλα, κάνει live εκπομπή, να πούμε τραγούδια, καψουροτράγουδα.

Οκτώβρη λοιπόν, έτσι, αύριο είχε ραντεβού μάλλον ο ΑΣ ΠΑΟΚ με την ΠΑΕ. Το θέμα της νέας Τούμπας, έτσι, το οποίο φυσικά κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί το ραντεβού ή αν θέλετε η ενημέρωση προς τον κόσμο για την επόμενη εβδομάδα, διότι αύριο είναι προγραμματισμένη η έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του ΑΠΘ για τα 100 χρόνια του Συλλόγου του ΠΑΟΚ.

Το πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα πλημμυρίζει, γίνεται χαμό σε κάθε γκολ κλπ. Έτσι και τώρα λοιπόν Σαββατοκύριακο ξεκινά πάλι, ξαναξεκινά μάλλον έτσι, πάμε με την έκτη αγωνιστική μετά από σχεδόν 20 μέρες, 21 κάπου εκεί ήταν η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Μεγάλη διάρκεια ρε φίλε, αφού ξενερώσαμε κιόλας να πούμε, είπαμε να φύγουν οι τοξίνες, εδώ γίναμε πεντακάθαροι τώρα, θέλει και λίγο νεύρο, δεν γίνεται. Γεια σου Μπαμπλάρα, ευχαριστώ να είσαι καλά, καλή εκπομπή μου λέει το φλαράκι μου ο Πολ. Αυτοί παίζουν μέσα στο Φάληρο, παίζουν με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός του φλαράκι μου. Σας βλέπω να τρώτε φάπες εκεί μέσα να ξέρεις. Και μην με πεις πάλι αντιπαναθηναϊκό, γιατί είμαι και αντιολυμπιακός. Καλησπέρα, ήρθαμε Παλίκαρο, τα μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Δήμος Θένης, ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής. Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταρτών μου, Βαγγέλη Σελβετία. Καλώς ο φιλαράκι μου το Βαγγέλα. Βαγγέλας ακόμη εδώ είναι να πούμε. Εδώ δεν είσαι Βαγγέλη ή έφυγες, εδώ είσαι. Κολανουά ξανά έβαλε κατόπι και ζαμπαλά σε αγώνα του Ηρακλή. Τι να πεις ρε φίλε. Ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε για εκείνη την ιστορία με τον κούλ που ακυρώθηκε σαν επιθετικό φάουλ. Τα θυμάστε? Τις προάλλες πριν λίγες εβδομάδες. Και αυτός τους ξανά βάλε.

Έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζουν, ρε παιδί μου, επιχειρηματικά εδώ πάνω στην Βόρειο Ελλάδα. Και βέβαια ακόμα δεν ακούστηκε, θα ακουστεί βεβαίως. Ο Κούλης, να δούμε που θα το ανακοινώσει. Αποφασίζουν οι Αμερικάνοι βέβαια. Πιθανόν να αποφασίσουν ποιος θα πάρει το έργο και μετά. Πολλοί Αμερικανοί να βλέπω εδώ πέρα τελευταία. Ή αν θέλετε Αμερικανάκια να το πω. Υπουργός Εξωτερικών, κάτι επιχειρηματίες, κάτι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτά.

Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα τα πάρουν φυσικά θα τα πάρουν κάποιοι οι οποίοι είναι ονόματα, ας πούμε, στη χώρα, έτσι. Για έργα μιλάμε και για τέτοια. Μιλάμε για επένδυση μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Να πω πάνω από 300 εκατομμύρια. Μπορεί να πάει και λίγο. Το αντικείμενο, θέλετε να μάθετε και το αντικείμενο. Τι λέτε εσείς να είναι το αντικείμενο? Πάντως πρέπει να έχει σχέση με την τεχνική νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, και τα λεφτά είναι, ούτε τα μπορεί να εκτιμήσει τι γίνεται, ούτε μπορείς άλλους ξέρει τι γίνεται, πόσο κοστίζουν, τι θα κάνουν, τι θα παρουσιάσουν, τι μηχανήματα θα βάλουν, τεχνολογία μιλάμε, κάτσε καλά. Πάντως έχω μάθει ότι αυτό ήταν να γίνει ή στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα, και μάλλον νίκησε η Ελλάδα. Να πω, η Βόρειο Ελλάδα. Και ξέρετε, όταν νικάει η Βόρειο Ελλάδα, διάδα, τριάδα είναι οι επιχειρηματίες. Πώς θα γίνει το deal δηλαδή, δεν ξέρω. Πάντως ενώνονται, να πούμε, οι μεγάλοι. Μπας και πάρουν έργο, μιλάμε τώρα εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, απίστευτα πράγματα. Και πώς έχω την αίσθηση μέσα εκεί μέσα πρέπει να είναι και ο Σαββίδης, ρε φίλε. Πιθανό να είναι και ο Μιστακίδης, ή πιθανό να είναι και αντίπαλοι.

Και όλοι αυτοί οι οποίοι θα ορμήξουν για το έργο ή διεκδικούν, αν θέλετε, τη φάση αυτή του έργου, νομίζω ότι πρέπει να είναι και στη λίστα Forbes. Και εννοείται ότι είναι δικτυωμένοι και πολιτικά, είτε στην Ελλάδα είτε στο Αμέρικα.

Τώρα αυτό βέβαια έχω ρε παιδί μου, ενημερώνομαι από κάτι φίλους μου να πούμε, οι οποίοι ξέρετε αυτό το πράγμα δεν έβγει τώρα με αύριο, μεθαύριο ή τον άλλο μήνα. Αυτό νομίζω ότι θα το κάνει διαχείριση η κυβέρνηση, κατά πότε τη συμφέρει, κατά πότε θα την βολέψει να πούμε, να το ανακοινώσει βέβαια έτσι, και μπας και κερδίσει κάτι και αυτή από αυτό και πώς θα το προωθήσει έτσι, από το, θα το βγάλει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, Λουνίδα? 8. Το είπαμε από τις 7, γιατί το είπαμε για χθες. Κάποιοι άλλοι θα το πούν τον άλλο μήνα ή τον παράλλο, γιατί αν ακούς κάτι, τα ακούς μια, το ξανακούς, το ψάχνεις, το ξανά, και μετά αφού το μοντάρεις και μάθεις 5 πράγματα, τότε το λες και εσύ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα το πεις για να μην εκτεθείς. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή μας ακούνε κάποιοι και σίγουρα σου λέει αυτός εδώ ο τρελός τι λέει, για να δούμε να πούμε. Και ρωτώντας να πούμε, πας στην πόλη. Έτσι κάποια στιγμή μπορεί να σκαλώσει σε μια αλήθεια κάποιος και να του πει ναι, όντως έτσι κάπως είναι. Και στην πορεία του χρόνου, αυτού του χρόνου, πριν τις εκλογές εννοείται, έτσι, πολύ πιθανό να είπα και πολύ μεγάλο διάστημα, να τα ανακοινώσουν, παιδιά. Άρα να θυμάστε την ημερομηνία, Σιλωνίδα, 7 του Οκτώβρη, έτσι.

Θα μπούμε Σαββατοκύριακο σε full πρόγραμμα αγώνων. Να πάμε και στα δικά μας τώρα. Και καταλαβαίνετε, αρχίζει να μπούμε η μάχη πάλι όσον αφορά το πρωτάθλημα.

Ο ΕΦ αγωνίζεται, κατάφερε και πήρε αναβολή. Έτσι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, λοιπόν, Ατρόμητος ΑΕΚ αναβάλλεται. Έκανε έτοιμα η ΑΕΚ, αναβάλλεται, γιατί έχει παιχνίδι, να πούμε, μεγάλο, ρε παιδί μου, Champions League. Είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Με λίγα λόγια, γίνεται χρήση του δικαιώματος. Πώς έλεγε ο Φραπές, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Του μπαγάσα. Ξέρετε, η σιωπή είναι χρυσός. Άμα μιλείς, μπορεί να πεις καμιά κοτσάνα, να προδοθείς.

Καλησπέρα, Ιορδάνη από Χαλκιδική. Όλη η Χαλκιδική σε ξέρει. Όποιον ρώτησα και στις ΕΠΣ Χαλκιδικής και προέδρους από ομάδες σε ξέρουν, λέει, είναι απίστευτο. Τίποτα δεν είναι απίστευτο. Γιατί είναι απίστευτο? Αν είμαστε στο χώρο, λογικό είναι. Εμείς δεν είμαστε πουθενάδες, ούτε ουρές των πουθενάδων.

Εδώ σε αυτό το χώρο, παιδιά, όσοι γνωρίσανε τον Τζόρνταν και τον κάνανε επίθεση, θέλανε να πάρουν αξία και αυτοί. Τι να κάνουμε, γιατί στο χώρο μας είδαμε πολλά. Και οι τυποτάδες πήραν αξία, που λέμε. Ο Σαββίδης λέει αποκλείεται να πάρει έργο, λέει. Κανένας μην τη λέω, βλέπω. Βλέπεις εσύ, ε. Εγώ λέω να τρως ψάρια, να βλέπεις πιο καλά. Έχουν φόσφορο, κάνουν καλό στην όραση αυτά. Ειδικά τα μικρά, τα γατόψαρα. Λέγεται ότι ο Μυτιλινέος είναι με το Μιστακίδη και πολεμάνε να πάρουν έργα. Και επίσης λέγεται ότι και ο Σαββίδης είναι με άλλον κολοσσό μεγάλο. Θα το δείξει ο χρόνος τώρα. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν είναι η εκπομπή. Και όχι μόνο ο χρόνος, ακούστε τι θα πω. Θα το δείξει και το θέλω της Αμερικής. Τι θέλει η Αμερική? Θέλει να χαιρετήσει τη Ρωσία. Ο Τραμπ είναι πάνω, ξέρετε. Όλα ο χρόνος τα δείχνει. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Μιχάλης από ΕΛ. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φιλαράκι μου καλό, από ΕΛ.

Εγώ δεν λέω άμα θα το πάρει το έργο ή αν δεν το πάρει το έργο. Εγώ λέω, το λέω σαν είδηση τώρα. Όταν κάποιοι άλλοι πετάνε αετό, εγώ το λέω σαν είδηση. Το αν το πάρει το έργο ή δεν το πάρει το έργο, είπαμε, η Αμερική γνωρίζει.

ΠΑΟΚ Καλαμάτα έχουμε τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Εμείς παίζει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα και έχουμε βοριάδες. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Δεν το σκεφτήκαμε.

Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είπαμε σφυρίζει ο Νάντεθ, έτσι. Ελίτ είναι, μεγάλος διαιτητής. Ισπανός είναι. Εν τω μεταξύ είναι και λίγο ψηλό πεναλτάκια σε αυτός. Ένα πέναλτι κάθε δύο παιχνίδια τα δίνει. Δεν τα στερεί.

43 χρονών είναι, έχει κάνει δύο χρόνια ακόμη αυτός μπροστά του. Ο Λανουά τον έφερε, είναι επιλογή του δηλαδή. Πρώτη φορά σφυρίζει στην Ελλάδα, πρωτάθλημα ελληνικό δηλαδή. Έχει έρθει κι άλλες τρεις φορές εδώ ως βαρ μόνο. Αυτοί όμως εδώ οι ο Λανουά και ο Βαλέρη που είναι στο βαρ δεν τον έχουν φέρει, το φέρανε οι προηγούμενες ΚΕΔ.

Ισπανός είναι από τα νησιά Κανάρια. Να πω ότι για τον National σφύριξε Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στις 24 του Σεπτέμβρη. Και μία δεκάτου σφύριξε Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Για τη Λίγκ Αλφα είναι αυτά τα παιχνίδια, ήταν. Θα σφυρίξει λοιπόν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κάνω αναφορά γιατί είναι μεγάλο παιχνίδι και κρίσιμο για, για όλες τις ομάδες, έτσι το αποτέλεσμα αυτό είναι κρίσιμο για όλες τις ομάδες. Βοηθούς θα έχει τους συμπατριώτες του, τον Πιζάρο, Γκόμεθ και τον Λόπεθ Τόκα.

Πολύ πιθανό να τον βάλουν και στο κλασικό αυτό να. Τέτοιοι διαιτητές υπηρετούν το κλασικό, έτσι, Μπαρτσελόνα Ρεάλ, τέτοιοι διαιτητές. Εάν σφυρίξει El Clásico, αυτή τη φορά θα λένε οι πληροφορίες, θα είναι, όχι πληροφορίες, θα είναι το 7ο El Clásico που θα σφυρίξει. Το Μάιο σφύριξε ένα τελευταίο El Clásico, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, και τότε η Μπαρτσελόνα πήρε τον τίτλο, να πούμε, έτσι, η πανηγύρια είχανε.

Έτσι λένε οι πληροφορίες και τα μέσα ενημέρωσης της Ισπανίας που θα τους πηρήξει. Αλλά η κέντρη της Ισπανίας λέει άλλα. Λέει ότι αυτός θα βγει που θα σφυρίξει 48 ώρες πριν από το παιχνίδι.

Μου θυμίζει έναν Έλληνα διαιτητή όσον αφορά τα πεναλτάκια. Ήταν ο Κολοκυθάς. Όσοι παλιοί 50 πλάσων θυμάστε, το παρατσίκλι του οποίου το βγάλαμε πεναλτάκια. Ο Κολοκυθάς. Να θυμίσω ότι αυτός ήταν και στο Γαλατασαράι ΠΑΟΚ 3-1, το θυμάστε. Πριν 2 χρόνια νομίζω που παίξαμε στο Europa League, στον Όμιλο.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Για μηνύματα στο Viber 6907 483 484, και για γραμμές στον αέρα 2310 500 676 και 677. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6.
1: Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New way, just now, check, start the control, με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ.
0: 23, 10, 500, 676 και 500, 677 οι γραμμές μας.
1: Με τζατζίκι και με σουβλάκια.
0: Και πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε μου.
2: Κωστό Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
2: Ο Κώστα από τα Καμίνια.
0: Ναι. Γεια σου Κώστα από τα Καμίνια.
2: Τι κάνεις Ιορδάνη.
0: Καλά Κώστα, εσύ τι κάνεις.
2: Καλά και εγώ καλά.
0: Αρχίζει το μάτς, έτσι λέει το τραγούδι.
2: Αρχίζει το μάτς, επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση και έχουμε τα φιλαράκια μας
0: ναι.
2: που μετωπίζουμε,
0: ναι.
2: φιλαράκια μας εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Μα αυτούς φιλαράκια δεν μπορούμε να είμαστε. και από εδώ και πέρα από την Κυριακή Ορδάνη αρχίζει η κατηφόρα του Παναθηναϊκού.
0: Λες, ε.
2: Βεβαίως. Το μόνο που φοβόμαστε είναι ο κακός μας εαυτός. Δηλαδή, άμα πιάσουμε, διότι άμα πιάσουν την απόδοση που έχει ο Ολυμπιακός, αυτοί δεν γλιτώνουν. Είναι χαμένοι από το φάληρο πριν να βγουν.
0: Κάτσε λίγο. Φέτος δεν είδα καμιά απόδοση καλή, ρε Κώστα. Φέτος δεν έπαιξε κανένα παιχνίδι έτσι, ας πούμε, να πω ναι, ρε παιδί μου. Καταλάβες.
2: Κοίταξε, η ομάδα τώρα με αυτή την κάρμα ποδοσφαιριστών που έχουμε,
0: ναι.
2: τον Ισμαήλ Βιτσάλιακα, τον Μαθαίο, τον Ρόκα, τον Σίλβα. Και αυτός το παιχταράς που είναι να έρθει ο Μάριος.
0: Καλά, αυτός κάτσε να έρθει πρώτα, ακόμα δεν ήρθε.
2: Ναι, είναι κλεισμένος η Ρουάν, είναι κλεισμένος. Το μόνο είναι να απομένουν οι υπογραφές.
0: Είναι κλεισμένος να μπουν οι υπογραφές, να τον δούμε κιόλας. Θέλει δουλειά αυτός, δεν είναι ακόμα. Δεν είναι δηλαδή, ήταν εδώ.
2: Όχι, έρχεται με καλές προγραφές, με καλές προγραμμινές. Και έχουμε ένα υποτιθέμενο ντέρμπι. Δηλαδή
0: ναι.
2: δεν μπορώ να το κάνω εγώ ντέρμπι, ήταν παλιά που ήταν ο Παναθηναϊκός ο παλιός. Δηλαδή αυτό το Παναθηναϊκό που τον είχα εγώ στη ΦΑΠΑ τώρα 30 βαθμοί δεν μπορώ να το θεωρήσω.
0: Είναι καλός φέτος, δεν είναι όπως παλιά.
2: Κοίταξε, καλός και κατά διαστήματα δεν αμάδες.
0: Παίρνει και τα σφυρίγματα του βέβαια, αλλά είναι και καλός δεν είναι. Ναι,
2: αυτό θα σου έλεγα, παίρνει και τα σφυρίγματα του. Αλλά αυτός ο διαιτητής, αυτός ένας μουντιαλικός διαιτητής.
0: Ναι, είναι από τα Κανάρια νησιά, ναι.
2: Ναι, είναι καλός. Γι' αυτό, απλώς, κοιτάξτε, φίλε, αυτά έβγαλε μια ανακοίνωση. Απλώς είπε να το συζητήσει να σταθεί στο ύψος του Μπρίσκα.
0: Ναι, τώρα φοβήθηκε αυτός από τη Θύρα 7, να πούμε. Αυτός θα παίξει το παιχνίδι που ξέρει.
2: Ναι, θέλω να πω ότι είναι έμπειρος διαιτητής.
0: Ναι, βέβαια είναι έμπειρος.
2: Και δεν θα έχουμε κανένα χαπάκι, όπως το λένε, να μας διευθύνει το παιχνίδι.
0: Φοβάσαι τη διαιτησία δηλαδή, αυτό μου λες.
2: Μπορεί να έχω εμπιστοσύνη εγώ, δηλαδή κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Είναι έμπειρος, δηλαδή, γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια.
0: Βέβαια, ελ κλάσικο έχει παίξει 6 παιχνίδια, 7.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τον έχω εμπιστοσύνη.
0: Δεν μου λες, παίκτες που παίξανε με τις εθνικές, είχε ο Ολυμπιακός, πέρα τους Έλληνες.
2: Ο Σάλιακα είχε.
0: Ναι, πέρα από ξένους λέω.
2: Από ξένους όχι.
0: Δεν είχε. Άρα είναι η ομάδα δούλεψε.
2: Θέλω να είναι ξεκούραστη.
0: Ναι. Και δούλεψε.
2: Ξεκούρασε.
0: Ναι.
2: Έχουμε και ένα καλό νέο από τον ηγέτη του Μαρινάκη ότι...
0: Το μάθαμε αυτό, για το κήπεδο.
2: Κήπεδο σε 3 χρόνια Ιορδάνη.
0: Ναι.
2: 54.000 θέσεων.
0: 53 έμαθα, τώρα πάει και μια χιλιάδα εσύ για πάρτι σου,
2: 54.000.
0: Ναι.
2: Και θα είναι έτοιμο σε 3 χρόνια.
0: Ναι. Το OK το έδωσε ο Μητσοτάκης,
2: Κοίταξε, όταν είσαι.
0: Εκλογές έρχονται.
2: Σε μεγάλη ομάδα έχει μεγάλο παράγοντα. Αυτά γίνονται στο αφισβήσε.
0: Εκλογές έρχονται.
2: Δηλαδή, δεν είμαστε δηλαδή σαν την ΑΕΠ που περίμενε δηλαδή 20 χρόνια να σου κάνουν εκεί πέρα και του κοροϊδεύανε οι ιδιοκτήτες του τότε που είχαν. Ο Καρά και παλιά το Μελισσανίδη.
0: Με το γήπεδο ήταν ο Καράς.
2: Ο Γρανίτσας νομίζω.
0: Ο Γρανίτσας, ναι, εκείνος του Γρανίτσας.
2: Ναι. Μετά ήταν ο Καρά.
0: Πρόεδρος του Ρεσέγγα, ναι.
2: Στην προοδευτική εκείνος ήταν, ναι. Τους κοροϊδεύαν αυτούς τους καριάρχες ταξίδες. Γι' αυτό. Όταν είσαι σοβαρός παράγοντας σε Ορδάνη, και όπως είναι ο κ. Μαρινάκης.
0: Είναι και οι εκλογές μπροστά μας.
2: Οι εκλογές, εντάξει, είναι του χρόνου, έτσι.
0: Είναι, δεν είναι του χρονού, την άνοιξη είναι και είναι, είναι που έχει ζόρι ο Μητσοτάκης τώρα, καταλάβες.
2: Εντάξει, τι ζόρι.
0: Ψήφους θέλει, τι ζόρι, δεν θέλει να πάει απέναντι σε όλους τώρα. Ήρθε εδώ με τον ΠΑΟΚ, τα είπε όμορφα με το συνέκθεση. Ό,τι θέλει ο ΠΑΟΚ θα τα κάνουμε, όπως στην Αθήνα, ξέρω εγώ, τις άλλες ομάδες. Δεν τον άκουσες τι έλεγε εδώ πάνω.
2: Εντάξει, τώρα με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται με το γήπεδο.
0: Το γήπεδο το Δεκέμβριο θα κατατεθεί η αίτηση για να πάρουν την άδεια την οικοδομική.
2: Εντάξει.
0: Περπατάει.
2: Δηλαδή είναι μόνο η μοκέτα, δηλαδή έχουν πει οι μοκέτες, δηλαδή οι μπουλτόζες έχουν πει.
0: Όχι ρε, πρέπει να μπει να πάρει την άδεια, τι μπουλτόζες να μπουν, άμα δεν πάρει
2: άδεια. Δηλαδή τόσο καιρό, δηλαδή τόσο, από πότε δηλαδή ο ΠΑΟΚ πασχίζει για να κάνει το γήπεδο.
0: Ο ΠΑΟΚ για να κάνει γήπεδο πρέπει πρώτα να, καταρχήν ήθελε προεδρικό διάταγμα, ήθελε χίλια δυο άλλα, έτσι, τα οποία τον βάζανε εμπόδια από την ίδια την πολιτεία. Κάποια στιγμή τα πήρε αυτά όλα. Συμφώνησε με τον ερασιτέχνη, υπογράφηκε το μνημόνιο, την άνοιξη και ξεκίνησε η διαδικασία να μαζεύουν τα έγγραφα. Μαζεύουν από όλες τις υπηρεσίες τα έγγραφα.
2: Ναι, αυτό.
0: Από αρχαιολογίες, από. Ορίστε, από την άνοιξη τώρα.
2: Από την άνοιξη.
0: Ναι. Και τώρα κοντεύουν να τελειώσουν έτσι ώστε το Δεκέμβριο να κατατεθεί όλος ο φάκελος για να προσέγκριση για να πάρουν την οικοδομική άδεια.
2: Μάλιστα. Δηλαδή δεν ξεκινάει.
0: Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες με λίγα λόγια.
2: Α, το καλοκαίρι, ναι. Το επόμενο.
0: Που μας έρχεται, ναι.
2: Μάλιστα. Και πού, σε ποια τοποθεσία θα γίνει η Θεσσαλονίκη?
0: Στην Τούμπα,
2: ρε Κωστάκη. Θα στην Τούμπα.
0: Ναι, το ίδιο, στην ίδια τοποθεσία.
2: Α, στην ίδια τοποθεσία.
0: Ναι.
2: Και χωρητικότητα συμφωνήσατε? Συμφωνήσανε δηλαδή.
0: Λένε αυτοί τώρα καμιά 34-35 χιλιάδες περίπου. Λένε τώρα, άμα το καταφέρουν και το κάνουν 40 φεύγα.
2: Καταλάβησαν να το κάνουν 40.000, γιατί η βάση στο Βοτανικό θα κάνουν 40.000 το Παναθηναϊκό.
0: Εκεί μέσα χωράφια είχε απλά εκεί πέρα, ρε παιδί μου, δώσαν και δόμηση εκεί πέρα, εντάξει.
2: Τώρα τουλάχιστον 40.000 να.
0: Ναι, τουλάχιστον βέβαια. Έτσι.
2: Πάντως στο μπάσκετ κάνατε ομάδα καλή, δηλαδή ανταγωνίζεσαι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έτσι δείχνουν τα πράγματα.
2: Και αυτό οφείλετε που έχετε εκεί το Μιστακίδη.
0: Ναι.
2: Είναι καλός σοβαρός παραγωγός.
0: Θα το δείξει ο χρόνος αυτό.
2: Ναι, η ώρα είναι να σε ρωτήσω. Είσαι ευχαριστημένος από τη μεταγραφή κίνηση της ΠΑΟΚ?
0: Δεν είμαι και δυσαρεστημένος. Ούτε κρύο ούτε ζεστή. Πιστεύω με. Κοίταξε, έχουμε Βιερίνια και Μάτος τεχνικούς διευθυντές.
2: Ναι, αυτοί που
0: πέσανε
2: στον
0: πάγο. Α, μπράβο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όσον αφορά την τεχνογνωσία, δηλαδή, σε αυτούς. Ξέρουν μπάλα.
2: Υπάρχει καταγραφή στον πάγο, δηλαδή υπάρχει αμφιβολία με τον Βιερίνια και τον.
0: Όχι, όχι. Είναι, τα παιδιά είναι αποδεκτά από όλο το λαό, είναι αγαπητά, είναι αυτά, ξέρουν από μπάλα. Ο κόσμος σας στηρίζει, το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι.
2: Αυτές οι μεταγραφές οι ουράνιοι από το πρωτοράφι, δηλαδή μπορούν αυτοί να ανταπεξέλθουν στον πρωταθλητισμό.
0: Κοίταξε, πέρα του Σαντα Μαρία που μέχρι τώρα δεν έδειξε το παιδί ότι μπορεί.
2: Άγινος να. Εκεί, ναι, εκεί δεν κάνει, ναι, ναι, δεν κάνει.
0: Δεν έδειξε μέχρι τώρα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει δηλαδή αυτό εδώ. Νομίζω όλοι οι άλλοι πάνω κάτω είναι καλές μεταγραφές.
2: Πιστεύεις δηλαδή στην ομάδα, δηλαδή πιστεύεις ότι ο Πάου.
0: Πιστεύω στο πρωτάθλημα, τι να πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω.
2: Πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Δηλαδή. Τον προπονητή μου πιο πολύ θέλω. Δηλαδή, αν είχα τον Λουτσέσκου, θα έλεγα πάω φουλ για το πρωτάθλημα. Κατάλαβες?
2: Κοίταξε, δεν είναι καμιά σχέση ο Ραζάν Λουτσέσκου με αυτό το λύση.
0: Λύση, ναι. Εντάξει, τώρα δεν το ξέρουμε το παιδί. Είναι εργατικό παιδί, είναι έξυπνο. Χρόνο θέλει τώρα αυτό.
2: Ναι, θα μου πει είναι στι αρχέ του πρωταθλήματο. Θα φανεί στη διάρκεια.
0: Χρόνο θέλει, ναι, χρόνο.
2: Ναι. Δεν παίζεται με την Καλαμάτα στη Δευτέρα, νομίζω.
0: Δευτέρα, ναι, με Καλάματα.
2: Εντάξει, εύκολο. Εντάξει, θα το πάρετε το τελευταίο.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο, να ξέρεις. Αγώνα θέλει
2: σε όλα. Δεν πιστεύω να κάνετε γκέλα με την Καλάματα.
0: Θέλει αγώνα, δεν είναι θέμα
2: γκέλα. Αλλά άμα γίνει το αντίθετο, δηλαδή το μοιραίο, πιστεύω θα έχει επεξελίξει με τον προπονητή.
0: Δεν νομίζω, μωρέ, τώρα. Πιστεύω. Τι να χάσει ο Πάου, έχει ποιότητα.
2: Ναι, όχι, λέμε στο κακό σενάριο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε παιδιά.
2: Να υπάρχει, ναι.
0: Δεν νομίζω. Μάλιστα. Έγινε, Κώστα.
2: Ναι, Ιορδάνη.
0: Ορίστε.
2: Είχες συνάντηση με τον Κακάτσι.
0: Ναι, πέρσι.
2: Α, νομίζω, ναι. Όταν ήταν πρόεδρος, α, δεν είναι συνέβο, ναι.
0: Ναι. Τον κράζω όμως. Εγώ τέτοιο είμαι. Άμα βλέπω δεν δουλεύουν σωστά, κράζω.
2: Α, μας.
0: Τι σημαίνει.
2: Ναι, θα δείξει, θα δούμε.
0: Ναι. Τα πάει πολύ καλά με εσάς, με τον Παναθηναϊκό δουλεύει καλά με όλους. Με εσάς, με τον Παναθηναϊκό δουλεύει πολύ καλά, να ξέρεις.
2: Μας τι να δουλέψει, Γιωργάνη, εντάξει, δεν έχουμε και. Εντάξει, είμαστε καλά, κύριε. Εντάξει, και στον ΠΑΟΚ ήταν. Άσε, εντάξει, και πρωτάθλημα, όταν ήταν.
0: Άσε τι ήταν στον ΠΑΟΚ. Στην ΕΠΟ τι είναι, βλέπω, για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Στην ΕΠΟ για τον ΠΑΟΚ είναι λίγος, δυστυχώς.
2: Τι να κάνει, εντάξει, δεν είναι και εμπειρός.
0: Ναι. Θα δούμε.
2: Όπως ο παπάς του. Ναι, έγινε.
0: Έγινε, να σε καλά, Κούστα, για χαρά.
2: Καλό βράδυ, γεια σου, Ρουβέν.
0: Έλα, φίλος.
3: Έλα, καλησπέρα, καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Σε έφαγε από τα καμίνια ο Κώστας, να ξέρεις.
3: Και πολύ καλά έκανε.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Και καλά έκανε.
0: Έτσι, μ' αρέσει. Να δείχνεις ανωτερότητα, μ' αρέσεις.
3: Έτσι, και να σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
3: Φίλε, είσαι πολύ δίκαιος, λέω. Και από αυτό είσαι. Και πόσο δίκαιο έχεις.
0: Για ποιο?
3: Αυτά που έλεγες.
0: Για ποιο?
3: Για το συγκεκριμένο τύπο. Και να σου πω κάτι. Είμαι πολύ εκνευρισμένος,
0: ναι,
3: με το συγκεκριμένο κύριο. Ξέρεις πολύ καλά για ποιο λέω.
0: Άμα μιλεί, εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις όνομα, το καταλάβω εγώ.
3: Όχι, δεν θα πω, ναι, αλλά ξέρεις για την ευρεία σας, φίλε.
0: Για πες.
3: Γιατί δεν ανέχομαι,
0: ναι,
3: ο συγκεκριμένος τύπος, και εκτός ότι απειλεί, ότι κατηγορεί το σταθμό σας, κατηγορεί και τους ακροατές. Και να βάλω τελευταίο τον εαυτό μου. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να λέει τους ακροατές.
0: Κατάλαβα, για το γελαδάρι μιλάς.
3: Ναι.
0: Μην τους παρεξηγήσεις τους γελαδάριδες. Τόσο τους κόβει, τόσο λένε.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
3: Άκουσε με λίγο. Εμένα ο χαρακτήρας δεν μου το επιτρέπει η αγωγή μου να βρίζω, και το ξέρεις πολύ καλά. Και να χαρακτηρίζω. Πολύ σπάνια το κάνω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Ξέρεις για την ευρίασα. Συγγνώμη που μπήκα έτσι με 500 ταχύτητα, αλλά όταν κατηγορεί τους ακροατές να λέει ψεκασμένους και να λέει άεργοι, δηλαδή τεμπέληδες.
0: Καλά, μην τον παρεξηγείς.
3: Ένα λεπτό.
0: Μην τον παρεξηγείς. Τόσο τον κόβει.
3: Δεν λέω όνομα. Ναι. Δεν θέλω να το αναφέρω.
0: Τον έχω δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα εγώ προσωπικά, το ξέρει αυτό.
3: Φίλε, άκουσε με λίγο. Θέλω να με ακούσεις.
0: Ναι.
3: Για να ολοκληρώσω.
0: Ακούω.
3: Λοιπόν, δεν ανέχομαι να λένε τους ακροατές ό,τι είπε, τέλος πάντων. Γιατί
0: ας μας δείξει οι δικοί του ακροατές.
3: Ναι.
0: Ας μας δείξει τους δικούς του ακροατές. Τι σπουδάσανε οι δικοί του ακροατές.
3: Δεν ξέρω, φίλε, να είναι, πω, δεν την έχω.
0: Άκουλε, επειδή παρακολούθησα εγώ κάποιες εκπομπές όταν είχα χρόνο, τα καλοκαίρια. Πάρουν τον ένα, χτύπα πάνω στον άλλον. Μαλώνουν μεταξύ τους.
3: Φίλε, να σου πω κάτι. Η εκπομπή εδώ, ο σταθμός εδώ, έχει ακροατές. Δεν θα πω το 100%, ούτε το. Εγώ σου λέω το 80%, που δεν είναι 80%, κάτι παραπάνω. Όλοι οι ακροατές που ακούν αυτή την εκπομπή, η δικιά σας, για παράδειγμα, είναι βιοπαλαιστές. Γιώτης, για παράδειγμα. Λέω ένα όνομα. Δεν είναι κακό.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι, ναι.
3: Σηκώνεται το πρωί το παλικάρι και δουλεύει.
0: Όλοι δουλεύουμε εδώ πέρα. Μπράβο. Όλοι δουλεύουμε εδώ με δύο δουλειές και τρεις ο καθένας.
3: Εγώ θα βάλω τελευταίο τον αυτό μου, έτσι. Γιατί εγώ.
0: Εδώ δεν είμαστε γελαδάριδες. Είμαστε μεροκαματιάριδες. Από το πρωί μέχρι το άλλο το πρωί δουλεύουμε.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Για
3: να ακούγονται αυτά.
0: Όλα τα παιδιά εδώ πέρα δουλεύουν. Δεν παίρνουμε λεφτά από κανέναν.
3: Δεν λέω για τους ακροατές.
0: Και οι ακροατές εδώ, επειδή γνώρισα πολύ κόσμο εγώ από ακροατές, όλα τα παιδιά εδώ πέρα κομμάτι μάλαμα.
3: Να σου πω κάτι.
0: Η ζήλια τους είναι και το κόμπλεξ τόσο μεγάλο, ξαφνικά είναι πως πάει ένας τσομπάνος από χωριό στην πόλη μέσα και...
3: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς ένιωσε και αυτός.
3: Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ σε παρακολουθώ κάποια χρόνια, έτσι. Δεν έπαιρνα τηλέφωνο, ούτε καν μήνυμα.
0: Άμα έχει άντερα... Ας πάει σε ένα ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή ραδιοφωνική. Θα τον τσουβαλιάσουνε σούμπιτος με αυτά που λέει.
3: Δεν μπορεί να κάνει καταρχήν από αυτά που...
0: Αμόρφωτος, δεν ξέρει γκρι ελληνικά και βρίζει όλο τον κόσμο. Άμα έχει άντερα, πάει σε μια εκπομπή ραδιοφωνική που υπάρχει σουρού. Όχι στο YouTube που μπαίνει ο κάθε τσομπάνης εκεί πέρα και κάνει και λέει ό,τι θέλει.
3: Οι Ιορδανοί, να σου πω κάτι, εγώ το παραδέχομαι, είμαι αντιραδιοφωνικός, δεν έχω γνώση από ροδιαφώνο. Είμαι ίσως και ο χειρότερος, δεν έχω γνώση από ροδιαφώνο. Είμαι ίσως και ο χειρότερος.

0: και το ναι. ξέρεις πολύ καλό ότι παρακολουθεί το εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εκτός άμα παίζει το ίντερνετ.
1: Ναι, ρε,
0: και έχει ακροατήριο, έχεις ακροατήριο που είναι. Άλλοι είναι στις ένοπλες δυνάμεις, άλλοι είναι στο δρόμο, στο βαρύ τιμόνι που λέμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, νταλίκες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και κάθεται και την ακούω την εκπομπή. Και δηλαδή σου βγάζω το καπέλο, αλήθεια σου λέω. Και τώρα βγαίνουν τώρα όλοι οι άλλοι και να κατηγορούν τους ακροατές. Σοβαρά τώρα.
1: Σου είπα, εγώ προσωπικά τον έχω δημιουργήσει πολλά προβλήματα ψυχολογικά.
0: Το πιστεύω, το
1: έχει
0: πιστεύω.
1: Κόμπλεξ. Έχει μεγάλο κόμπλεξ, τεράστιο. Δεν υπάρχει εκπομπή του που να μην αναφέρει το όνομά μου 50 φορές.
0: Και είσαι ο πρωινός.
1: Για να καταλάβεις τι προβλήματα έχει ο τύπος. Περνάνε από το χωριό του Νοματέη και μου λένε ότι έχει μαλώσει με το μισό χωριό του τώρα. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις, φίλε.
0: Την αδικία με ενοχλεί εσύ, Τζορντάν. Και να σου πω κάτι, εγώ θα. Αυτό που έμαθα στη ζωή, έτσι. Και εκεί που σπούδασα.
1: Έδιωξα, εγώ τον έδιωξα από την εκπομπή μου που κάναμε στο YouTube. Τον έδιωξα. Και αυτός έλεγε, σηκώθηκα
0: το
1: και έφυγα.
0: Θυμάμαι, ναι. Το χειμώνα τα λέγατε, ναι. Το θυμάμαι.
1: Εγώ τον έδιωξα με 5-6 παρατηρήσεις αυστηρές σε ένα χρόνο μέσα που τον είπα, δεν ασχολείσαι μαζί μου στη δική σου εκπομπή.
0: Να σου πω, εγώ YouTube δεν βλέπω και τη δική σου εκπομπή.
1: Θέλω να σου πω. Ψέμα, μόνο ψέμα, τίποτα άλλο, φίλε. Μόνο ψέμα.
0: Τι να είμαστε αγαπημένοι, ξέρω εγώ, τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν βλέπεις τι γίνεται έξω με τους θανάτους. Δηλαδή, φέτος βαρέθηκα τους θανάτους. Βαρέθηκα και τσακωνόμαστε τώρα. Α, είπε έτσι. Και να σου πω ότι εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με ενδιαφέρει αν θα βγουν τα τρόλα από κάτω στα μηνύματα και με σχολιάζουν. Λίγο με νοιάζει. Εγώ είμαι αληθινός. Ξέρω, ναι, είμαι ο χειρότερος ακροατής σου ίσως. Δεν το έχω με το μικρόφωνο. Μπορεί να κάνω λάθη, να πετάξω μια πατάτα, το παραδέχομαι. Και να σου πω κάτι, τουλάχιστον εγώ βγήκα στην εκπομπή σου και είπα και συγγνώμη προχθές για την πατάτα που είπα και σου είπα και ευχαριστώ και όλα.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δε.
0: Εντάξει, δεν είμαι, όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά, ρε φίλε, δηλαδή αυτό με πείραξε πολύ. Μου ερχόταν, ήμουνα στον δρόμο σήμερα το πρωί, έλειπα. Και άκουγα τον άλλονα, τον πρωινό, τον Στέφανο. Δηλαδή μου έρχονται να πετάξει το κινητό στο δρόμο, στο πάτωμα κάτω. Αυτά που άκουγα.
1: Τέλος πάντων,
0: συγγνώμη δηλαδή που σου αναστατώ σε τι...
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά αυτοί οι άνθρωποι... Και εσάς ο πρωινός. Και είπε μπράβο ρε.
1: Εδώ μιλάει για προέδρους ο τύπος. Για να δεις τι ξεφτύλα υπάρχει. Μιλάει για προέδρους ο τύπος. Ο οποίος είναι ο μοναδικός που έγλειφε το δικό του πρόεδρο χωρίς να πάρει μία.
0: Ο
1: πρόεδρος του, να πούμε, έχει βουλιάξει την ομάδα του και χαμπάρ δεν πήραν αυτό ή ακόμα τι γίνεται.
0: Ό,τι να είναι, από ό,τι
1: επειδή τον πήραν μια μέρα τηλέφωνο, από εκεί πέρα και τον είπανε, ένιωσε δέος, μίλησε με τον πρόεδρό του στο τηλέφωνο αυτός και από τότε, να πούμε, τον έγλειφε. Τι να λέμε τώρα, ρε φίλε.
0: Τα ξέρω.
1: Από φίλους του, φίλοι του μου τα πάνε.
0: Βρες, σε ξέρω, εσύ έχεις γνώσεις από αυτά, τον ξέρεις και τον.
1: Αλλά τον παραδέχομαι σε ένα πράγμα. Έχει μάσει όλα τα γελάδια της Ελλάδος εκεί πέρα και τον κάνουνε donate. Πολύ τον γουστάρω. Για να καταλάβετε, δηλαδή οι άλλοι πήγανε στο εξωτερικό να βγάλουν μεροκάματο. Πρόσεξε τώρα. Πήγαν μετανάστες να βγάλουν μεροκάματο και τον κάνουνε donate. Στερούν το μεροκάματο και τον κάνουν donate. Και αυτός τα παίρνει και πάει τα πει στα καζίνα τώρα. Τι ψάνεις να βρεις. Αυτοί είναι οι ακροατές του, ρε φίλε. Τώρα τι να σου βάλω.
0: Να σου πω κάτι, εγώ σε πάω γιατί είσαι αληθινός, παντελονάτος και αρσενικός.
1: Και δολοφόνοι χαρακτήρων είναι αυτοί. Αυτός και ο Τζουκμπόξ είναι δολοφόνοι χαρακτήρων.
0: Δεν τους ξέρω, φίλε, δεν τους παρακολουθώ και δεν έχω σκοπό να τους παρακολουθήσω. Τι να λέμε.
1: Ψεφταράδες κανονικοί, μιλάμε για ψέματα τώρα. Τους ξέρει ο κόσμος τώρα, δεν χρειάζεται. Αυτοί που τους γνωρίζαν από κοντά τους ξέρουν καλά, μη στεναχωριέ.
0: Εσύ τουλάχιστον και τα παιδιά και στο Focus το κάνετε δωρεάν και με την αγάπη σας. Αυτό μετράει. Γι' αυτό έχετε αξιόλογο ακροατήριο. Γι' αυτό και το γράφω αυτό το μήνυμα copy paste. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Πόσα χρόνια ρε. Συγγνώμη για τώρα. Πόσο καιρό μιλάμε, δεν μιλάμε και πολύ. 2-3 χρόνια δεν μιλάμε. 2 χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν. Δηλαδή δεν συμμετέχω στις εκπομπές αθλητικές και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί το 99% των αθλητικών εκπομπών είναι καφενεία. Και το δικό σου και τα λες και σωστά και γνώση και λες αλήθειες και έχεις και το κοινωνικό και πολιτικό κομμάτι. Και μ' αρέσει αυτό που κάνεις.

0: Γι' αυτό κάθομαι εδώ. Που λες. Ας πάνε οι άλλοι και να σου πω κάτι. Άμα δεν γουστάρουν να ακούνε την εκπομπή σας ή το δημοσταίνω όπως βγήκε ο άλλος και έγραψε, έκλεισε το ραδιόφωνο, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας πάει σε άλλο ραδιόφωνο, ας ακούσεις όπως τα γελάδια. Τέλος πάντων, συγγνώμη, μην σου κρατάω και τη γραμμή, να πω καμιά καλημέρα να σε αφήσω. Λοιπόν, κόσμο, καλόγερο, γιώτη, όλο το ακροατήριο, δεν έχω έρεξη για τραγούδι, κάνω ό,τι θες.
1: Έγινε, Βιλαράκη, έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιλαράκη. Συγγνώμη κιόλας για την αναστάσεις.
1: Τίποτα, ρε, δεν υπάρχει πρόβλημα, μην στεναχωριές. Εκφράζεστε ελεύθερα εδώ. Αρκεί να είμαστε μέσα στα όρια να μπούμε, μην μας βαρέσει το σουρού, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει σουρού. Δεν είναι YouTube. Για να μαζεύουν τα γελάδια εδώ και να βρίζουν ένα στον άλλο, να ξέρετε. Άκουγα ο τύπος εδώ. Μ' αρέσει, λέει, για να δεις, εμείς είμαστε και ακουμπλεξάριστοι. Έτσι, μ' αρέσει, λέει, που θίγεστε από σχόλια. Παίρνουν, λέει, τηλέφωνο κάθε βράδυ ακριβώς οι ίδιοι, λέει, 5-6, λένε, λέει, το απόλυτο τίποτα. Κάνουν ενώ στον άλλον παίρνουν πυρηνική φυσική, παίρνουν ιατρικοί επιστήμονες, ε. Βρε, ελληνικά να μιλάνε δεν ξέρουν οι άλλοι. Γελάδια κανονικά τώρα. Και ένα από αυτά τα γελάδια είσαι κι εσύ. Σου είπα, όποιος έχει άντερα, εκπομπή σε ραδιόφωνο. Να δούμε μέσα σε κάνα δύο μήνες πόσες φάπες θα φάνε από το Ισουρού. Για να δούμε. Βγείτε να πούμε. Κατηγορούν τα ραδιόφωνα γιατί δεν μπορούν να τα πιάσουν. Ο Jukebox στο ραδιόφωνο είναι κότα λιράτη και στο YouTube βρίζει όλο τον κόσμο. Δεν πήρατε χαμπάρ τι γίνεται, βρε μυρωδιάδες. Δεν μπορώ να μιλήσω, του λέει στο ραδιόφωνο. Έχει χάρη, λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Και στο YouTube που βρίζει μάνες, θείες, στον Ατάλο τους βρίζει όλους. Αλλά είστε τόσο καθυστερημένοι που δεν το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Εκεί στο γελαδάρι όλοι, τον Μπούλο και κάτι άλλο. Εκεί μέσα έχει 4-5 φωνές που διέκρινα εγώ το καλοκαίρι. Άκουσα 7-10 εκπομπές πώς ήταν κατά διαστήματα. Που τους έδιωξα από εδώ εγώ. Να το ξέρετε. Έχουν κάνει φωλιά εκεί πέρα, μια εκπομπή αντιπαοξίδικη, βρίζει όλο τον κόσμο, χλεβάζει όλο τον κόσμο, έτσι, ποιον δεν χλεβάζει, για πείτε, ποιον δεν χλεβάζει, μέχρι και τους ακροατές του τους χλεβάζει και τους δικούς του τους ακροατές τους χλεβάζει και εκείνα τα ίδια τον κάνουν τον Νέιτρεφιλε, δεν υπάρχει ένα και πάει αυτό στο καζίνο τα πες και καλά τους κάνει, βέβαια. Καλησπέρα, Βιλαράκη μου, άλλη μια εκπομπάρα σήμερα. Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου, Πετράν. Γεια σου, Βιλαράκη. Φίλος μου, Πέτρος από το Γέρακα. Και ομάδα Παναθηναϊκός.

Δεν καταλαβαίνω τι λες, φιλαράκι, δεν καταλαβαίνω. Πάντως η ασκή του Έλλου μόνο από σένα το άκουσα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Κάν το λιανά, το καταλάβω να πούμε. Εγώ να ξέρετε δεν μασάω κανέναν, έτσι. Σας λέω το ξέρετε. Κανέναν δεν μασάω. Κανέναν δεν μασάω. Κανένας δεν με έδωσε χαρτάκι να μιλήσω όπως κάνει ο Γελαδάρης. Τα λέει ο πρόεδρος και «Κάρι και Κάρι, 5 χρόνια Κάρι φωνάζε, τα ξεχάσατε βρε». Και τώρα μόλις είδε τον Ορμάνε η δική του να πούμε και η συνοπαδή του, αρχίζει σιγά σιγά τη γυρνά την πιφτέκα γιατί σου λέει «Μου την πέσουν μετά». Το φιλαράκι μου ο Παύλος μου λέει «Το ξέρω ότι είσαι και αντιολυμπιακός, αλλά τώρα είναι λέει τα καλά και τα συμφέροντα λέει. Χάνοντας με πιάνεις λέει στην κορυφή». Α, γι' αυτό λες, ε. Θα σου πω γιατί λέω ότι θα χάεις. Μη σε αναγκώσει. Αλλά όπως λες και εσύ, έχουμε λέει καλή προϊστορία. Εκεί μέσα θα φάνε κεφαλιά λέει από Μπουρμπουρού μέχρι Καρασκάκι, άχαστο διπλό. Εμένα με συμφέρει να κερδίσεις, το πω το ξέρεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί βγαίνει νωρίς-νωρίς νοκάουτ σχεδόν ο Ολυμπιακός. Και μετά θα πολεμάει να σε κόψει το πρωτάθλημα. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει να βγει νωρίς-νωρίς νοκάουτ. Και ειδικά όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο Ολυμπιακός, με την πλάτη στον τοίχο, άμα ήταν πρώτος, μπορεί να τον έπαιρνε στο διπλό. Με την πλάτη στον τοίχο, είναι σαν τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις, όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο, συνήθως τα παίρνει τα παιχνίδια. Έτσι το βλέπω εγώ.

0: Έλα, βίλε μου.
1: Ζώτα, καλημέρα.
0: Ωραία, φωνάρα, τι φωνάρα καμπάρα.
1: Τι νομίζεις εσύ, νηστικός είμαι, δεν είμαι νηστικός. Έχω φροντερή φωνή, Ζώτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα παπλώματα ήταν βαριά, γι' αυτό δεν ξέρω τι είπες, δεν ξέρω τι έκανες.
0: Ναι.
1: Τώρα σηκώθηκα, Ζώτα.
0: Απ' τις φωνές μου πως λόγεις, ναι.
1: Εδώ στο καναπέ ήμουνα και με πήρε ο ύπνος.
0: Και άκουσες να φωνάζω εγώ και σηκώθηκες.
1: Βέβαια, σ' άκουσα και εσύ έχεις βροντερή φωνή, Ζόρνταρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε πω για ένα παιχνίδι που μπορώ να πω. Ο Ηρακλής Λεβαδιακός είναι 70% χ και 30% διπλό.
0: Λες,
1: 2,25 δίνουνε τον άσο και 3,10 το χ.
0: Πώς το λες αυτό δηλαδή, η Λεβαδία δεν έχει τίποτα ρε φίλε.
1: Δεν έχει τίποτα, τι γιατί ολοήθη και πού να πάει ο Ηρακλής, το πρωτάθλημα να πάρει.
0: Αυτό τα παιχνίδια αν τα πάρει τι θα γίνει.
1: Δεν μπορεί να το πάρει Τζόρνταν, άκουσε τι σε λέει, το πιο πολύ είναι η ισοπαλία. Θα το θυμηθείς αυτό ότι σε λέει ο Γιώργης ισοπαλία. Και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να τον κερδίσει Τζόρνταν.
0: Λες ε.
1: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα. Και τι έκανε, επειδή καινούργιος προπονητής αυτός, τι θα τους κάνει.
0: Εγώ το βλέπω στάνταρ άσο, στάνταρ κιόλας.
1: Μακάρι να βγει άσος, ρε Τζόρδα. Εγώ το λέω, μακάρι να βγει άσος. Και να έχει κάποιο κομπέναντι του Ολυμπιακού.
0: Γιατί ρε έτσι.
1: Γιατί έτσι, ναι. Ό,τι μας κάνουνε να παθαίνουνε. Εμείς δεν είχαμε μπεναρτάρα και δεν μας το έδωσε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, εσύ θες τον Ολυμπιακό.
1: Τέλος πάντων, καλά για τον Πάγο δεν το συζητώ. Το πιο πολύ είναι 2 με 3 γκολ, Τζόρνταν. 1-20 ποσοστά δεν υπάρχουν. Και ΑΕΚΟΒΗ και εκείνο είναι. Για 1-20 δεν υπάρχει ΑΕΚΟΒΗ. Με τον Όφη να είναι 1-20 ΑΕΚ. Έτσι είναι το 1-20. Με υδρότα άμα κερδίσουνε. Κι άμα δεν πέσει χειρουργείο δεν είναι εύκολος ο αγώνας ΑΕΚ Όφη. Χειρουργείο πρέπει να πέσει για να είναι 1-20. Όπως έπεσε χειρουργείο με τον Βόλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Είπες Βόλο. Παίζει Άρης Βόλος. Τι γίνεται εκεί.
1: Άρης Βόλος 1.55 και αυτοί θα ζουριστούνε Τζόρνταν. Για 1.55 δεν είναι ο Άρης. 2-1. Κάνα 2-1 θα κερδίσει ο Άρης. Πιστεύω να κερδίσει αλλά με υδρότα άμα κερδίσει. Λοιπόν, Τζόρνταν, να πάμε πριν του θέματος. Να χαιρετήσω το φιλαράκι, το Κώστα από τον Μπίλεφεντ. Τον Κώστα από την Άουσα, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κώστα του Καπνιστό από το Αστρόμαυρο Λιπαρό και καλά έχω και μια τραγουδάρα του Πασχάλη Τερζή από την Άνω Τούμπα, ως την Κάτω Τούμπα, κάτι τέτοιο λέει, του Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το φίλο μου τον Κρέμτη, τον Βασίλη τον Αεκτή από την Πετριά, τον Μπάκη, του Γιάννη του Δημητρούση, δεν ξέρω βγήκανε, δεν βγήκανε, ούτε ξέρω ο Γιάννης άμα βγήκε. Ο Δημοσθένης θα βγήκε.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο τον Τζόρνταν από την Βροντού Δράμας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Στέφανος είναι εκεί.
0: Όχι, ο Λεωνίδας είναι.
1: Α, τον άλλονα, χαιρετίσματα, ναι. Δίνω και τον άλλονα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Ορίστε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως. Αλλά το τραγούδι αυτό βάζω γιατί να μην ξανακοιμηθώ, αμέσως να το βάλεις. ναι ρε Τζόρνταν, τέτοιο πράγμα ρε, πώς το πάθε ο Γιώτης ρε.
0: Συμβαίνω άμα είσαι κουρασμένος ο Γιώτη.
1: Κοιτάω πάντα να μην κοιμάμαι γιατί πολλοί με ακούνε Τζόρνταν, όπως ακούνε το φίλο μου τον Τζόρνταν, έτσι ακούν και εμένα.
0: Περιμένουν να βγεις βέβαια.
1: Βέβαια περιμένουν να βγω. Λοιπόν,
0: έγινε Γιώτη.
1: Καληνυχτό, Τζόρνταν.
0: Καλό ξημέρωμα για
1: σένα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε και σε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο εμείς επιστρέφουμε.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στούντιο Focus FM 103.6. 2310-500-676 και 677 οι δύο γραμμές του Focus FM. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα φίλε Τζόρνταν.
0: Καλημέρα φίλε Γιώργο.
1: Καλημέρα και στον ηχολήπτη σου.
0: Ναι.
1: Εδώ στον αγώνα 55% σήμερα η πληρότητα.
0: Νορμάλ, μια χαρά.
1: Νορμάλ,
0: μισογεμάτο, ναι. Άμα ήταν 49 θα λέγαμε μισοάδιο.
1: Ναι, είναι στο όριο.
0: Στο όριο, ναι.
1: Να το πεις μη. Εδώ, την άλλη εβδομάδα είναι κλειστά τα σχολεία εδώ, έχουν την φθινοπορεινή άδεια.
0: Α, παίρνουν άδεια το φθινοπορό.
1: Ναι, ναι.
0: Μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα, ναι.
0: Και την άνοιξη παίρνουν άλλη μία.
1: Βασικά τη λένε χειμερινή άδεια, γιατί είναι ακόμα χειμώνας εδώ το Φεβρουάριο.
0: Κάτσε λίγο. Τώρα παίρνουν μία άδεια μια εβδομάδα, έτσι, ναι.
1: Θα πάω κι άλλη μία εκεί γύρω στο Φεβρουάριο.
0: Μια εβδομάδα.
1: Τη λένε χειμερινή άδεια, ναι. Ναι.
0: Τα Χριστούγεννα παίρνουν άδεια, τις γιορτές.
1: Κανονικά, δύο εβδομάδες τα.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Χριστούγεννα, γύρω στη μια εβδομάδα το Πάσχα.
0: Α, και το Πάσχα μια εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες.
1: Μια εβδομάδα.
0: Εδώ παίρνουν δύο εβδομάδες.
1: Το ξέρω, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη γιορτή. Ναι. Εδώ το Πάσχα. Πιο πολύ τα Χριστούγεννα έχουν πιο σημαντική
0: εκεί,
1: γιορτή.
0: Εκεί τι θρησκευμά έχουν οι Φιλανδοί?
1: Είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Χριστιανοί διαμαρτυρόμενοι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τι διαμαρτυρούνται, γιατί διαμαρτυρούνται?
1: Είναι οι Προτεστάντες που λέμε. Αυτό βγήκε επειδή διαμαρτύρονταν στον Πάπα παλιότερα για τα συγχωροχάρτια.
0: Ήταν οι καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι.
1: Ναι, και είχε φτιάξει τότε ο Μαρτίνος ο Λούθυρος καινούργια θρησκεία.
0: Ναι.
1: Και έτσι είπα Λουθυρανοί διαμαρτυρόμενοι, επειδή διαμαρτύρονταν κατά του Πάπα.
0: Ναι, τον πιστεύανε, αλλά κάνανε διαμαρτυρία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τον πιστεύανε, πώς λένε, ο Τουνούμ εκεί, ο καθολικά. Έτσι είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ποιοι είναι πιο δυνατοί, οι διαμαρτυρόμενοι ή οι καθολικοί?
1: Οι καθολικοί είναι περισσότεροι.
0: Πέρα από αυτό, ποιοι είναι πιο δυνατοί?
1: Το από ποια...
0: Οι καθολικοί δεν είναι πρόβατα? Δηλαδή, ό,τι πει ο Πάπας εκεί, προσκυνάγανε.
1: Και αυτό. Και οι Άγγλοι έχουν δική τους θρησκεία.
0: Οι Άγγλοι τι?
1: Είναι Αγγλικανοί.
0: Αγγλικανή θρησκεία.
1: Ναι, αυτό βασικά ξέρεις πώς ξεκίνησε.
0: Ποιον πιστεύουν δηλαδή?
1: Έχουν τον βασιλιά σαν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Και αυτό ξεκίνησε επειδή παλιότερα ο Πάπας δεν έδινε διαζύγιο στον τότε βασιλιά της Αγγλίας, Ερίκο τον 8ο, να χωρίσει τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Δεν του δει. Τότε έπρεπε να πάρουν άδεια από τον Πάπα οι βασιλιάδες για να χωρίσουν. Και δεν του δίνει άδεια ο Πάπας τότε.
0: Κάτσε,
1: να χωρίσει. Και λέει...
0: τη ζωή του βασιλιά θα την έφτιανε κουμάντο ο Πάπας δηλαδή?
1: Δεν ήταν τόσο απλό εκείνα τα χρόνια, ρε, εσύ να πάρεις διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να το επιτρέψει η Εκκλησία εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και βέβαια τότε διαζύγιο ο Πάπας το βασιλιά και του κάνει ο βασιλιάς, έτσι είσαι, κάνω δικιά μου θρησκεία και είμαι εγώ αρχηγός της θρησκείας αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τις ίδιες γιορτές έχουν πάνω κάτω με τους καθολικούς, απλά έχουν τον βασιλιά σαν ανώτατο θρησκευτικό άρχοντα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έτσι που λες.
0: Ναι. Πάντως είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό, ρε, με τις θρησκείες, είναι περίεργο.
1: Είναι περίεργο.
0: Η πιο πολύ είναι η καθολική, Γιώργο, έτσι είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μετά είναι η Ορθόδοξη.
1: Στους χριστιανούς, ναι. Αν μιλάμε γενικότερα στις θρησκείες, μετά είναι οι μουσουλμάνοι, μετά τους καθολικούς.
0: Οι μουσουλμάνοι μήπως είναι πρώτοι?
1: Θα πρέπει να το κοιτάξω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Η Κίνα τι έχει?
1: Η Κίνα έχει διάφορα, σαν το Μάουι, πώς το λένε, κοφουκιανισμός, βουδισμός,
0: τέτοια πράγματα. Ινδουισμό, ε?
1: Ινδουισμό, τέτοια πράγματα. Ανατολίτικες θρησκείες.
0: Η Ινδία τι έχει, Ινδουισμό, ε?
1: Ινδουιστές.
0: Και βουδιστές.
1: Είναι κυρίως. Ινδουιστές, βουδιστές, έχει και μουσουλμάνους
0: εκείνοι
1: στην Ινδία.
0: Προσκυνάν το βουβάλι, έτσι δεν είναι, το κεφάλι, εκείνο και το κεφάλι.
1: Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Απίστευτο πράγμα.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Να βάλεις το βουβάλι εκεί πέρα και να κάθεσαι κάτω να βάλεις ένα χαλί, προσκυνάς το βουβάλι, ε.
1: Ιερία Αγελάδα που λένε.
0: Ιερία Αγελάδα, ναι.
1: Και δεν τις τρώνε, αυτό δεν τις τρώνε κιόλας.
0: Άλλοι δεν τρώνε η Γελάδα, άλλοι δεν τρώνε τα χοιρινά. Οι Τούρκοι δεν τρώνε τα χοιρινά. Οι Μουσουλμάνοι.
1: Ναι. Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι. Τρώνε,
1: έχει.
0: Τρώνε κοτόπουλο.
1: Έχουν τους κανόνες τους.
0: Κοτόπουλο τρώνε, τσίγκεν λέει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει. Mm. Και εδώ, ναι, τα τουρκικά σου βλατζίδικα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Κοτόπουλο έχουν και ντονέρ.
0: Έχω ταΐσει Τούρκους όταν ήμουν κάποτε σε ένα μαγαζίριο. Τσίγκεν, τσίγκεν, ναι. Έλεγε τον εγώ τους έδινα κοψίδια χοιρινά. Τα βάφτιζα κοτόπουλα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι.
1: Ναι, άμα δεν τρως κάτι δεν ξέρεις και τη γεύση.
0: Άμα έχει. Είναι και, και παστομένο καλά με μπαχάρια και λοιπά, να πούμε, πού να καταλάβει τώρα άλλος. Ήπια και ταξίδια του εκεί πέρα, καταλάβει τώρα άμα είναι κότα ή άμα είναι...
1: Κατάλαβα.
0: Και όταν το κατάλαβε ένας μετά από μήνες, γιατί ήταν καθημερινή παλάτσα, από μήνες το κατάλαβε ένας, ασυχτήρ με είπε να πούμε, του λέω εγώ, έλα ρε, μη φοβάς, ο Αλλάχ δεν σε είδε, του λέω, ότι αμαρτία την πάρω εγώ, μη σε αναχωρείς.
1: Και τι είπε που του πες αυτό.
0: Τι να πει, εντάξει. Εδώ τρώνε, οι περισσότεροι τρώνε στην Ελλάδα, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Φοβούνται πιο πολύ τους νόμους αυτοί παρά τον Αλλάχ.
1: Λογικό.
0: Τέλος πάντων. Αυτά, έγινε.
1: Ωραία, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, για χαρά, γέρα. Στο τέλος Μάρσαλε, τον είδες, γρήγορα έκλεισε. Έλα, φιλέ.
2: Έλα, Τζορδάν.
0: Έλα.
2: Και μένα με πιάνει ο ύπνος τώρα τελευταία να πάρει ευχές ένα τέλος.
0: Να κοιμάστε με κλειστά μάτια, μην κοιμάστε με ανοιχτά μάτια.
2: Τζορδάν, κουρασμένος είμαι εγώ. Δεν θέλω να τα λέω στον αέρα. Ρώτα τον αυτό, να τον Αντωνάκη από τη Βέρεια. Να σου τα πει, σκοτωμένος, σκοτωμένος, ξέρεις, τα πει, να είσαι τυφλός και από τα δυο μάτια και να πασχίζεις εδώ πέρα και να κουράζεσαι, να κάνεις άστα βράστα, να μην τα λέμε στον αέρα γιατί έχει πολύ ρουφιάνη.
0: Καλά, τι κουράζεσαι, δηλαδή τι κάνεις και κουράζεσαι, ας πούμε, πέρα τα προβλήματα που έχεις.
2: Το σπίτι μου φτιάχνω, το σπίτι μου, από τότε που πέθανε ο πατέρας μου το 2009, το 2016 πέθανε η μάνα μου. Από το 19 περίπου άρχισα να το φτιάχνω, γιατί πιο μπροστά είχα άλλες υποχρεώσεις.
0: Καθόλου δεν βλέπεις.
2: Το δεξί του μάτι δεν βλέπει καθόλου. Έχω και τραύμα, είναι ραμμένο, είναι χειρουργημένο από κόλληση. Το αριστερό τώρα έχει μαυρίσει πολύ άσχημα ο καταράκτης. Μου λένε ορισμένοι φίλοι μου από κάτω από τη Θεσσαλονίκη που με παίρνουν τηλέφωνο, 5 χρόνια μαζί και στο λιμάνι κάμναμε παρέα. Λέει, Νίκο, λέει, άμα κάνεις εγχείρηση, λέει, το καταράκτη θα βλέπεις, λέει, στα 100 μέτρα. Αλλά
0: τώρα είναι με λέιζερ και με τέτοια είναι, εύκολα είναι.
2: Το ξέρω. Αλλά το δεξί μου το μάτι είναι χειρουργημένο με μαχαίρι και τότε με είχε πει ο χειρούργος, λέει, το λέιζερ, λέει, είναι επικίνδυνο, λέει, μπορεί να πάει τύφλος και το άλλο το καιρό το μάτι, από το που έχει καταράκτη, ξέρω εγώ, είναι δύσκολη περίπτωση. Και εγώ μια θέλω να κάνω χείριση, μια φοβάμαι, αποτραβιέμαι, ξέρω εγώ, ξέρεις τι να σου λέει ο γιατρός, μπορεί να μείνεις ολικά τύφλος, λέει, και από τα δύο μάτια, ξέρω εγώ.
0: Δύσκολο.
2: Είναι δύσκολη περίπτωση. Αλλά ο Αντωνάκης μου λέει, Νίκολε, άμα το κάνεις το καταράκτη, να του δώσεις τους χαιρετισμούς, να ακούει στη Βέρεια. Αντωνάκη, έχεις καιρό να με πάρεις τηλέφωνο. Πάρε μου ένα τηλέφωνο. Αυτός το ξέρει το τηλέφωνο μου. Πριν 15 μέρες περίπου μιλούσαμε επί μια ώρα. Από τις μία που με πήρε μέχρι που έκλεισε η εκπομπή, να του δώσω τους χαιρετισμούς. Ρώτα τον Αντώνη, θα σου πείτε με αυτό το σπίτι τι τραβάω εδώ πέρα. Ναι. Έχω και τους αλυταράδες που με πετούσανε πέτρες. Κοιμάμαι το βράδυ με φόβο, λέω, μπας και με πετάξουν καμιά πέτρα πάλι στα παντζούρια. Άστα βράστα, να είσαι κουρασμένος, να κοιμάσαι νηστικός, να έχεις και τον παλιό κόσμο. Ξέρεις, τραβάω μεγάλη πείνα Μόνο το πρωί τρώω καλά μια πίτσα και ένα κουτάκι μπύρα τώρα με φέρνει.
0: Κάτσε ρε, πρωί πρωί πίτσα. Περίμενε λίγο, άμα στραλάνεις. Πρωί πρωί πίτσα και μπύρα κάνεις.
2: Η πίτσα με την πίρα πάει. Ένα
0: ναι, αλλά πρωί πίτσα. Δεν πάει. Πάει, αλλά δεν πάει πρωί.
2: Πώς με την πίτσα ξέρεις πώς πάει.
0: Ναι, το πρωί λέω δεν την κάνει. Όχι το δεν πάει.
2: Η πίρα, όχι, δεν την πίνω ολόκληρη. Πίνω το μισό κουτάκι.
0: Το πρωί ο κόσμος είναι γάλα, πίνει καφέ, ρε Νίκο. Μπύρα πίνεις εσύ.
2: Ναι, πίνω και ναι, σγάλα με φέρνει. Ό,τι φραπέ με φέρνει. Ο φούρναρης με τα φέρνει στο σπίτι με το κλουβάκι. Κάνει διανομή στο χωριό. Μου τα φέρνει 8.30 ώρα το πρωί. Και είμαι κλεισμένο στο σπίτι επειδή δεν μπορώ να βγω από την αυλή μου έξω. Άμα βγω από την αυλή μου δεν μπορώ να βρω που είναι το σπίτι μετά. Εδώ έχω αντίληψη, δουλεύω με αντίληψη γύρω-γύρω, φτιάχνω σοβάδες έτσι, λίγα τσιμέντα του σπίτι. Ακόμα τελειώνω τώρα, όπου να είναι τελειώνω μετά από 7 χρόνια σε κατεύθυνση. Τέλος πάντων και για να πληρώνω τα υλικά, καταλαβαίνεις, είναι πανάκριβα. Το βράδυ νηστικό σκυμπάμαι. Τρώω καλά το πρωί. Το μεσημέρι 3 αυγά και όλο το απόγευμα λίγο αναψυκτικό, λίγο νερό, βίρα ελληνικό καφέ. Και εντάξει, κοιμάμαι. Τι να κάνω, Τζόρνταν, ξέρεις θα πει. Και κοιμάμαι με φόβο. Λέω να μην πετάξουν πέτρες αυτά τα λιτόπεδα.
0: Θα πίνεις ένα τσίμπουρο το μεσημέρι και από πάνω θα πίνεις μια μπύρα να σβήσεις και εξαπλώνεις.
2: Δεν αντέχω, Τζόρνταν, είναι ο πνευματώδη.
0: Ένα τσίμπουρο, ορεκτικό είναι αυτό, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, τέλος πάντων, εχθές. Ένα τέταρτο πρωτού κλείσει την εκπομπή, άκουσα στα μηνύματα που βγήκε ο Κοσμοκαλόγερος, κάτι είπε για, λέει, το κύριο Νίκο να πω και εσύ τον είπες, ακούει ο Νίκος και έπαιρνα μετά, αλλά δεν ανοίξει.
0: Έδωσα εντολή να κλείσουν οι γράμμες, ναι.
2: Ναι, είπε καλά λόγια για μένα.
0: Βέβαια, τι.
2: Μακάρι, και να χαιρετήσω και τον άλλο το τριαντάφυλλο από πάνω από το σουφλί τώρα τελευταία που με αποκαλεί σοφό, να ζήσει 1000 χρόνια τριαντάφυλλο. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, σου είπα, δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Να πω αυτόν τον φίλο του Ολυμπιακού από κάτω, τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτός είναι πολύ αισιόδοξος. Εγώ είμαι απεσιόδοξος, Τζόρνταν. Δεν έχει άξονα ο Ολυμπιακός. Δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ 3-4 γκολ ρίχνει αβέρτα σε κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός 1 γκολ όταν με τον Λεβαδιακό στο 98 με τον Σόρι. Πώς να βγάλει γκολ μετά μες στον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Εύχομαι να τον διαλύσει την Κυριακή τον Παναθηναϊκό, αλλά εσείς κάτω βρες τον Ολυμπιακό. Αν είναι να χάσει το πρωτάθλημα, καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι δύο καταραμένες ομάδες του Μητσοτάκη, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν θέλω με τίποτα να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Ακόμα νωρίς είναι, ρε, τι πρωτάθλημα. Ακόμα είναι έκτη αγωνιστική τώρα.
2: Νωρίς, Τζόρνταν, αλλά άμα δεν έχει άξονα.
0: Άρα 31 παιχνίδια έχει, τι λες τώρα.
2: Ναι, το ξέρω. Και αυτοί οι παίχτες που ήρθαν όλοι παντά είναι, Τζόρνταν, στο Ολυμπιακό. Δεν είναι κανένας της προκοπής. Όταν με παίζει τώρα με το Φορτούνι Εξτρέμ τώρα. Ο Φορτούνις είναι λίγος. Σαν δεκάρι ήταν, μπορεί να ήταν καλύτερος. Αλλά είναι και μεγάλος σε ηλικία. Και οι άλλοι, όταν μόνο αυτοί παντά είναι. Τέλος πάντων. Αυτό εύχομαι, εάν είναι να...
0: Έλα. Έπεσε. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Γιατί δεν γίναμε δάσκαλοι στη Φιλανδία, ρε φίλε, λέει. Όλο άδειες και γίναμε σερβιτόροι, λέει, στα μπουζούκια. Τι κοροϊδο πιαστήκαμε, βέβαια. Όσοι φύγανε εκεί πάνω και μπήκαν εκεί στο δημόσιο, πληρώνεται το κράτος, όλοι είναι ευνοούμενοι, ρε φίλε. Άδειες, ιστορίες, Σαββατοκύριακα, πενθήμερα, πώς τα λένε, τριήμερα. Καλοκαίρι γεμάτα. Αν ζηλεύω σε κάτι τους δημοσίους, είναι μόνο τους δασκάλους. Δασκάλους και ειδικά τους δασκάλους, όχι τους καθηγητές, τους δασκάλους. Τι που έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά. Με αθώα πλάσματα, με μικρά παιδιά. Ξέρετε τι είναι Σαββατοκύριακο να κάθεσαι. Να δουλέψεις 8 ώρες την ημέρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και να φεύγεις, να πούμε. Δεν υπάρχει, ρε πιε. Σαββατοκύριακο να κάθεσαι, Πάσχα να κάθεσαι, Χριστούγεννα. Εκδρομές περιπάτους κλπ. Και καλοκαίρι κάνα τρίμηνο. Και μην με γκρινιάζετε, έτσι. Ό,τι καλύτερο έχει είναι. Από τα καλύτερα που μπορεί από χρήμα τώρα, μπορεί να μην ανταποκρίνεται ως προς τις ανάγκες, λέμε, του καθενός, ρε παιδί μου, έτσι. Το είναι άλλο κομμάτι. Αλλά σαν επάγγελμα είναι, ρε φίλε, τι να πεις. Χωρίς άγχος, χωρίς πονοκέφαλο. Α, έχεις να κάνεις με τα παιδάκια. Μαθαίνεις τα παιδάκια γράμματα. Ταυτόχρονα μαθαίνεις και εσύ με τα παιδάκια. 23-10-506-76-506-77 οι γραμμές στο Viber, στον αέρα, και για το Viber για μηνύματα 69-07-483-484.

0: Απότομα κόμπηκε, λέει, ο απέναντι. Λες και να τον πέτυχε, λέει, καμιά πέτρα, λέει, σαν τον Γολιάθ. Μπαγάσι, δεν σας παραδέχομαι. Λες να τον βάρισε καμιά πέτρα εκεί πέρα στο Μπαντζούρι, ε. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Καλημέρα, εδώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Άναψε και το τσιγάρο, ε.
1: Έχω μια απορία, ρε, τώρα.
0: Τώρα με το, στόμα, το τσιγάρο στο στόμα μιλάς. Αυτή είναι η μαγκιά του τέτοιου, να πούμε.
1: Έχω μια απορία, ρε, τώρα.
0: Μία άμα είναι να τη λύσουμε, ρε Γιάννη. Πολλές να μην είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μιλούσε για βουδιστές, για γονιστές, τι είναι αυτά, για χριστιανούς. Εγώ πρώτη φορά ακούω χριστιανούς διαμαρτυρόμενους. Τι είναι αυτός?
0: Ναι, διαμαρτύρονται. Δεν άκουσες τι είπε?
1: Πού διαμαρτύρονται?
0: Για τον Πάπα.
1: Τον Πάπα.
0: Ο Πάπας ήταν ο... ο τέτοιος.
1: Κάτσε ρε τον. Κάτω, όταν μιλάς χριστιανούς, εμείς είμαστε χριστιανοί.
0: Εμείς είμαστε ορθόδοξοι.
1: Εσύ ήσουν για χριστιανούς διαμαρτυρόμενος στα μάμια σου. Τι πια τέτοιος. Όλοι διαμαρτύρεστε.
0: Διαμαρτύρομαι, λες, ε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα. Μην ξεχνάμε, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος.
0: Ναι, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Μην το ξεχνάς αυτό. Ναι, όλοι περιμένουν.
0: Είναι ακόμα, ναι.
1: Είναι, όλοι περιμένουν να δουν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Πού? Πού να τη δουνε?
1: Δεν παίζει ΑΕΚ όπι.
0: Ναι.
1: Όλοι περιμένουν, εξήδεις εμείς, δηλαδή η φύρα την περιμένουν να δούμε την πρωταθλήτρια. Εσύ περιμένεις να τη δεις, μπας και σκοντάψεις.
0: Μπα, τι να δω εγώ τώρα, την ΑΕΚ θα δω.
1: Το πρωταθλήτρια τι λένε τώρα.
0: Και και.
1: Τι και.
0: Ήτανε, το πήρε, τελείωσε. Τώρα είναι άλλη σεζόν αυτή. Θα μου πεις,
1: ακόμα έτσι τελείωσε η σεζόν. Ναι. Πώς έλεγες, είμαστε πολλές μέχρι...
0: Ναι, μέχρι, να μέχρι να παραδώσει στον άλλον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν θα παραδώσει, πάει να τον πάρει η ΑΕΚ αυτό.
0: Όχι, θα παραδώσει, είναι θέμα χρόνου, θα τον παραδώσει.
1: Είναι θέμα χρόνου να τον παραδώσει, έτσι λες με τα λόγια τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν λες και κάτι για την Εθνική, τι να πούμε τώρα.
0: Πάει η Εθνική, τι να πεις για την Εθνική. Η Εθνική, το μόνο που μπορώ να πω εγώ, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Σαν συμπέρασμα και σαν αυτό που είδα, λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι ότι αυτή η Εθνική, αυτά, ναι, τα παιδιά
1: έχει μέλλον.
0: Όχι, πέρα από αυτό, έχει ποιότητα.
1: Ποιότητα.
0: Έχει μεγάλη ποιότητα, έχει ταλέντο.
1: Να γυρίσει και ο Τέλειας, εννοείς.
0: Δεν έχει προπονητή όμως αυτόν που αξίζει να είναι για αυτά τα παιδιά. Για να μπορεί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερο ποσοστό, 90%, 100% αν μπορεί και το πάρει, για να μπορούν να φανούν αυτά τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα διοικηθούν αυτά τα παιδιά από αυτόν τον προπονητή.
1: Γιατί θα διοικηθούν εδώ?
0: Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ. Είδα τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Είδα μια μίζερη και αυτή, να πούμε, πώς το λένε, δεν μπορεί να... Πιστεύω ότι αν και με την Γερμανία ήταν καλός, δεν έκανε λάθη.
1: Ναι.
0: Πιστεύω...
1: Δηλαδή ένας μισό λεπτό λίγο, ένας προπονητής μπορεί να κάνει λάθη σε κάποιον αγώνα.
0: Όχι, θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσει να πάρει από τα παιδιά του 100%.
1: Θέλω να με πεις...
0: Θα τα δικήσει.
1: Ναι, θέλω να με πεις έναν Έλληνα προπονητή που μπορούσε να είναι στην Εθνική.
0: Έλληνα προπονητή που μπορούσε να είναι στην Εθνική.
1: Ναι.
0: Έλληνας πρέπει να είναι υποχρεωτικά.
1: Γιατί να είναι ξένος συνέχεια? Και ρωτάω εγώ. Γιατί να είναι ξένος
0: συνέχεια? Περίμενα, σε πω. Όταν έκανες μεταγραφές ξένων παικτών, γιατί έφερνες ξένους παίκτες?
1: Ποιος έφερε ξένους παίκτες?
0: Οι ελληνικές ομάδες, ρε παιδί μου. Γενικά.
1: Καταρχήν να σε πω, όταν εδώ πέρα να σε πω λίγο κάτι.
0: Όχι, απάντησε μου όμως με αυτό.
1: Τώρα θα σε πω. Καταρχήν είμαι κατά των ξένων παικτών.
0: Ναι, άλλο είναι αυτό που λες εσύ. Εγώ λέω τώρα.
1: Παλιά, μισό λεπτό να μιλήσουμε, ρε Τζόρνταν. Παλιά δεν είχαμε 2-3 ξένους στην ενδεκάδα.
0: Αυτό σε λέω.
1: Αν θυμάμαι.
0: Τώρα αυτό σε είπα.
1: Τι είπες?
0: Αυτό σε ρώτησα και λες άλλα με λέγες.
1: Όχι, εγώ έτσι θέλω να είναι. Με δύο παίκτες πώς ήταν? Τρεις, τόσοι ήταν, παραπάνω ήταν.
0: Στην αρχή ήταν δύο.
1: Ναι, να παίζουν πιο πολλοί Έλληνες.
0: Μετά τους κάναν τρεις.
1: Γιατί παίρνουμε ξένους, για παίζουμε, για ποιο λόγο?
0: Για καλύτερη ποιότητα, ρε φίλε.
1: Ποια καλύτερη ποιότητα? Ο Σαμάτα ήταν καλύτερος από ένα Έλληνα.
0: Τώρα,
1: τώρα
0: αν ο ΠΑΟΚ δεν πήρε καλύτερο ξένο.
1: Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ μόνο, ρε. Παράδει... Γιατί για τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή είπες στο Σαμάτα τώρα, να πω εγώ.
1: Ένα παράδειγμα από τον Σαμάτα.
0: Κοίταξε, ξένο ποδοσφαιριστή παίρνεις, υποτίθεται ότι θα είναι καλύτερος από αυτούς που έχεις. Γι' αυτό τον παίρνεις το ξένο.
1: Αυτό τον παίρνει στο ξένο.
0: Ναι, γιατί να τον πάρω ξένο. Άμα είναι να πάρω μέτριο ξένο, έχω και Έλληνες. Γιατί να πάρω.
1: Δηλαδή κάτσε έστω ένα μισό λεπτό λίγο.
0: Ευχαριστώ, Σιμογέννη.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Ψήκω, πες μου.
1: Αν ήταν ο Κουλιαράκης το ΠΑΟΚ τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πίσω που έχετε τα center back είναι καλύτερο από τον Κουλιαράκη.
0: Πρόσεχε λίγο. Ο Κουλιαράκης πουλήθηκε με
1: μεταγραφή. Άλλο σε ρωτάω τώρα εγώ.
0: Αυτά τη συγκεκριμένη αυτά που έχω δεν είναι καλύτερα, όχι.
1: Δεν είναι καλύτερα.
0: Όχι.
1: Άρα το συμφωνείς μαζί μου.
0: Όχι.
1: Δεν συμφωνείς μαζί μου.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καλύτερα center back και δεν συμφωνούμε.
0: Όχι, να έπαιρνε καλύτερα. Αυτό θέλω να σε πω. Πρέπει να συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ρε αν έπαιρνε ο Κουλιαράκης. Το πάω τώρα, πάω να σε
0: ρωτήσω. Οι σωστές κινήσεις γίνονται ως εξής. Κάνεις μεταγραφή.
1: Πολλά... Να συνεχθώ με αυτό το παιδί.
0: Κάτσε να ακούσεις λίγο. Η σωστή κίνηση μιας ΠΑΕ, μιας διοίκησης είναι όταν πουλάς έναν ποδοσφαιριστή σου με μεταγραφή, τον δίνεις και παίρνεις εκατομμύρια. Ταυτόχρονα πρέπει να τον αντικαταστήσεις στη χειρότερη περίπτωση με εισάξιο, αν όχι καλύτερο.
1: Ωραία. Πούλησε το
0: αν δεν πήρανε αυτή τώρα καλύτερο εισάξιο, δεν φταίει τώρα αυτό που λες εσύ.
1: Πούλησε τον Τέλια, ποιον πήρε στη θέση του.
0: Τον Κωνσταντέλια τον πούλησε, πήραν αυτόν τον Σέρβο.
1: Τον Σέρβο.
0: Τον Γκρούγκιτς αυτόν εδώ, τον Πιτσίρικο.
1: Τι Γκρούγκιτς αυτός τώρα μοιάζει με τον Κωνσταντέλια, πλάκα με κάνεις.
0: Όχι, αλλά είναι ταλεντάρα μεγάλη να ξέρεις.
1: Πού τον είδες ταλεντάρα μεγάλη εσύ.
0: Έχω μάθει και τον είδα και έχω μάθει κιόλας από Σέρβους.
1: Από Σέρβους έχεις μάθει.
0: Μην ξεχνάς ότι 20 ονών παιδί και ήταν αρχηγός στην Παρτιζάν.
1: Ρε Τζόταν, αυτό συνέχεια το λες. Δεν μιλάει θέλει μα ένα αρχηγό στην Παρτιζάν.
0: Ναι, για να είναι κάποιος αρχηγός δεν είναι τυχαία, δεν το βάζουν επειδή
1: είναι. Όχι, αρχηγός είναι όταν έχει κάποιο, ένα καλό χαρακτήρα.
0: Δεν είναι καλό χαρακτήρα.
1: Γιατί δεν γίνεται αρχηγός άμα έχει κάποιο. Δεν είναι νευρικός κτλ. Κτλ.
0: Άμα είναι άμπαλος όμως.
1: Άλλος ο Τζόταν.
0: Ναι, δεν είναι απόλυτο αυτό.
1: Πρέπει να είναι επεκταρά για να γίνει αρχηγός.
0: Όχι, να έχει πολλά καλά στοιχεία πάνω του. Καταρχήν να ηγείται.
1: Καλό χαρακτήρα, να μην νευριάζει εύκολα.
0: Να ξέρει μπάλα, να ηγείται.
1: Να ξέρει μπάλα.
0: Να μην ξέρει μπάλα. Τενεκές δεν είναι.
1: Δεν θα είναι φέτο Κωνσταντέλια, να ξέρει μπάλα, να παίζει μπάλα.
0: Ο Κωνσταντέλιας γιατί ήταν αρχηγός τελευταία.
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ευρικός άνθρωπος.
0: Γιατί ήταν αρχηγός.
1: Γιατί έπαιζε καλή μπάλα μόνο γι' αυτό.
0: Γιατί είχε μεγάλο ταλέντο.
1: Μόνο γι' αυτό έχει κάτι έτσι τώρα. Να ξέρω με το βάλε σήμερα.
0: Γιατί να σε τρελάω.
1: Με κάνει πουδιστή θα πάω προς κοινάω τα κεφάλια της Αγελάδος.
0: Δεν τρελάθηκες όσα χρόνια ρε Γιάννη. Σήμερα τρελαθείς.
1: Σήμερα με το βάλε. Ένας παίκτης για να γίνει αρχηγός πρέπει να ξέρει μπάλα. Αυτό εννοείς.
0: Όχι, πακέτο είναι.
1: Δεν παίζουν άλλα ρόλο στον παίκτη.
0: Πακέτο είναι σου. Παίζουν πολλά ρόλο βέβαια.
1: Άλλο τι παίζει ρόλο κάποιος.
0: Καλός χαρακτήρας, καλός
1: ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, καλός ποδοσφαιριστής, να ξέρει να μιλάει, ήρεμος, πράος, κατάλαβες αυτά.
1: Αλλά ο Δέρας ήξερε τόσο μπάλα και ήταν αρχηγός.
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν αρχηγός.
0: Γιατί είχε τα άλλα στοιχεία.
1: Αυτό θέλω τόσο, γιατί δεν με καταλαβαίνεις τόσο.
0: Τα άλλα στοιχεία κερδίσανε το να ξέρει μπάλα. Δεν ήταν και άμπαλος όμως.
1: Έλεγα και ο Μπαρέζι,
0: ο Δέλας από πού είναι, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω ο Δέλας από πού είναι.
0: Το Γοριανή είστε, δεν το ξέρεις.
1: Από εδώ, από το Μαθιάς είναι.
0: Πρέπει να είναι νομό Θεσσαλονίκης, αλλά είναι στα σύνορα με η Μαθία.
1: Τι, κλειδί, κάτω από τα γη.
0: Μικρό μοναστήρι.
1: Από Αγουστάνα.
0: Ναι. Μετά τη Χαλκιδόνα.
1: Όταν μιλούμε Αθήνα, με σένα σβήνει το τσιγάρο.
0: Ναι, ξανά άναψα.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένα χωριό όπως πας από τη Χαλκιδόνα για την Αλεξάνδρεια.
1: Το έχω ακουστά, το έχω.
0: Δεξιά
1: ακουστά.
0: Μέσα στα χωράφια κάπου, ναι.
1: Το έχω ακουστά. Λοιπόν, τι είπες άλλο στον πρόλογο, δεν με άκουσε καλά.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε ένα κοινωνικό θέμα που δεν με απασχολεί και τόσο. Έχουν διαμάχει, λέει, ένα μπίση, λέει, Νίκος Καρμπέλας. Τι δεν έχεις να πεις γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω...
1: Από ό,τι κατάλαβα, έκανε στην αυλή ένα μπίση, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει, στο Ολυμπιακό στάδιο που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Καρβέλας να κάτσει την πρώτη θέση και τον είπαμε μη κάθεσαι εδώ πέρα.
0: Γιατί αυτοί χωρισμένοι είναι, δεν είναι μαζί.
1: Δεν ξέρω Τζόρνταν. Και τώρα είπε ο Καρβέλας, είναι τραγουδιστής και τραγουδοποιός και συνθέτης, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Και τα τραγούδια που έχει γράψει για την Άννα Μπίση την απαγορεύει να τραγουδήσει, λέει, τα τραγούδια του από εδώ και πέρα.
0: Αυτή να.
1: Τι να αναμπήσει, τι έχει να πει και αυτό το θέμα.
0: Τώρα εντάξει, τώρα...
1: Αλλή το 12 που λέει 12, αυτό το θυμάσαι πάρα πολύ.
0: Πάει διαπροσωπικού τώρα, κατάλαβες.
1: πάει για προσωπικό.
0: Ναι,
1: αυτοί όλοι που είναι στις OBs χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται, χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται.
0: Ναι, το έχουν κάνει να
1: πούμε. Κάπως έτσι πάμε δηλαδή.
0: Το έχουν ξεφτυλίσει αυτό, ναι.
1: Το έχουν ξεφτυλίσει. Λοιπόν. Αυτή... Δεν έχει να πεις δύο λόγια για αυτή την περίπτωση.
0: Αυτή Κύπρια δεν ξέρω, δεν την ξέρω καλά την περίπτωση.
1: Αυτή είναι Κύπρια να πεις.
0: Κύπρια είναι και η Κύπρια είναι λίγο δύσκολη να ξέρεις.
1: Εμένα θα με πεις. Λοιπόν.
0: Κύπρια είναι, δύσκολη είναι η Κύπρια.
1: Εσείς ο ΠΑΟΚ παίζετε τη Δευτέρα. Δεν ξέρω το λόγο γιατί παίζετε τη Δευτέρα, δεν παίζετε Ευρώπη. Σε κούραστη είστε. Γιατί παίζει ΠΑΟΚ Καλαμάτα τη Δευτέρα, το έχω μεγάλη απορία, Ζόρτα, σοβαρά σε λέω. Για λόγους τηλεοπτικούς το κάνανε, δεν ξέρω γιατί το κάνανε.
0: Πιθανόν, γιατί έχει...
1: Πιθανόν είναι, θα σε πω ότι είναι το πιθανόν.
0: Ναι.
1: Το πιθανόν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι και το παιχνίδι που θα το παρακολουθήσεις με πολύ ζήλο και τέτοια. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα κερδίσει την Καλαμάτα.
0: Όχι,
1: πολύ
0: εύκολα. Την Κυριακή έχει παιχνίδια. Πρόσεξε, έχει δύο παιχνίδια.
1: Τώρα, ΑΕΚΟΦΗ. Περίμενε λίγο. Για μένα είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Περίμενε λίγο.
1: Λίγο.
0: Το Σάββατο έχει δύο παιχνίδια, 7.30 ώρα.
1: Τι?
0: Το Σάββατο.
1: Εντάξει, δεις, για πες.
0: Το ΑΕΚΟΦΗ και το, πώς το λένε, και το Κολοκοτρονίτσι Ατρόμητος Αθηνών.
1: Ναι, ΑΕΚΟΦΗ για μένα σχεδόν είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Όλα δύσκολα είναι.
1: Δεν είναι, ρε Τζόρνταν, εγώ. Τώρα εσύ τώρα ξέρεις τι, μιλάς
0: και
1: έχουμε έτσι.
0: Ο Όφη σας απέκλεισε από το κύπελο, σας πήρε και το Λικάπ.
1: Αυτό λέω, ρε Τζόρνταν, γιατί δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να σας κάνει και κανένα διπλό, μακάρι δηλαδή, να σας κάνει και κανένα διπλό εκεί στο Προποτζέδιο.
1: Μακάρι να κάνει διπλό.
0: Μακάρι τι.
1: Δεν τόνο, δεν κλείγεται και το μικρόφωνο που έχει όταν μιλάς για την ΑΕΚ.
0: Τι να μπορεί, βίλε, δεν πρέπει να σας κάνει διπλό.
1: Δεν ξέρω, είναι σύνολο δύσκολο παιχνίδι.
0: Να δώσει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, ρε.
1: Εσάς, σας πήρε το κύπελλο Ελλάδος.
0: Το πήρε, ναι, το δώσανε.
1: Μην λες μόνο για την ΑΕΚ ότι πήρε το σούπερ κάπου.
0: Ναι, αλλά ΑΕΚ όφη παίζει, δεν είπε, παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: ΑΕΚ όφη, είναι δύσκολο παιχνίδι, εγώ το φοβάμαι το παιχνίδι.
0: Ναι. Μακάρι λοιπόν, οι φόβοι σου να επαληθευτούν, μακάρι.
1: Θα το δούμε την Σαββάτο, 7 ώρα.
0: Άκου τι θα σε πω τώρα. Την Κυριακή έχει 4 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι 5 η ώρα τα δύο, 7 η ώρα είναι το άλλο και 9 είναι το άλλο. Άρα λοιπόν είναι όλο το απόγευμα και το βράδυ γεμάτο. Πού να τον μπαίνει ο ΠΑΟΚ, για πες μας.
1: Τι που να μπαίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ρε παιδί μου, 5 η ώρα είναι και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Ελευαδιακός. Αυτά τελειώνουν 7.
1: Ναι, μετά.
0: Μετά παίζει Άρης Βόλος.
1: Τι ώρα?
0: 9, 7.
1: Άρης Βόλος 7 παίζει.
0: Ναι, 5 παίζουν δύο παιχνίδια, τελειώνουν 7. Και μόλις τελειώνουν αυτά, ξεκινάει ο Άρης με τον Βόλο.
1: 9 η ώρα.
0: 9 τελειώνει.
1: 9 η ώρα να έχεις πάω Καλαμάτα.
0: 9 παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι πάω καλά.
1: Α, παίζει και το τέρμπι.
0: Ναι, αυτό λέει, δεν λέμε.
1: Για την Κυριακή μιλάς, τώρα, εσύ.
0: Για την Κυριακή μιλάω, ρε.
1: Το Σαββάτο δεν είχε ώρα, δηλαδή.
0: Το Σαββάτο τι ώρα είναι, το Σαββάτο το μεσημέρι δεν παίζει κανένας, όλοι στα τσίπουρα είναι. Το βράδυ 7.30 ώρα είναι η καλύτερη ώρα, μετά βγαίνουν έξω τώρα, την μπάλα θα δούνε.
1: Αυτό θέλω να σου πω, δεν είναι πολύ εμπορικό το παιχνίδι, έστωσαν.
0: Ποιο δεν
1: πάω
0: είναι.
1: Πάω Καλαμάτα.
0: Ναι, τώρα τι εμπορικό να είναι η Καλαμάτα, ρε φίλε.
1: Κατάλαβες τι λέω, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν εσύ με έλεγες ότι όλες οι καφετέρες γεμίζουν όταν παίζει ο ΠΑΟ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Τώρα πάω Καλαμάτα, θα γεμίσει όλες τις καφετέρειες.
0: Βέβαια.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεδομένο είναι.
1: Θα γεμίσουν οι καφετέρειες όλες.
0: Βέβαια, πάω κρεβί, εννοείται.
1: Δεν τότε άλλο πάω Ολυμπιακός, άλλο πάω ΚΑΕΚ, άλλο πάω. Τώρα πάω Καλαμάτα.
0: Ο ΠΑΟΚ πουλάει, Γιάννη. Πουλάει, τον αγαπάνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
1: Εδώ τώρα που λες πουλάει ο ΠΑΟΚ.
0: Πουλάει, τον βλέπουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τον βλέπουν και οι αντιπαοξίδες.
1: Εγώ τον βλέπω τον ΠΑΟΚ. Όταν δεν παίζει ΑΕΚ, τον βλέπω τον ΠΑΟΚ.
0: Το ξέρω.
1: Εντάξει, να δω τι ομάδα έχει, τι κάνει,
0: ναι.
1: Τι κάνει ο Λύση στον πάγκο. Άμα έχει κάτσει καμιά φορά στον πάγκο ο Λύση. Μια σηκώνεται, μια κάθεται. Το έχεις δει αυτό, μια σηκώνεται, μια κάθεται. Το έχεις
0: ναι,
1: δει αυτό.
0: Τον παρακολουθώ, ναι.
1: Αυτό τι, πώς το βλέπεις αυτό, μια σηκώνεται, μια... Αυτό τι, πώς το βλέπεις αυτό, μια...

0: ερώτηση που πρέπει να την κάνω εγώ. Γιατί ο ΕΦΑ αγωνίζεσαι πήρε αναβολή με το παιχνίδι με τον Ατρόμητο?
1: Πήρε αναβολή, ποιος είπε δεν πήρε?
0: Ναι, γιατί πήρε λέω, γιατί ήθελε να πάρει.
1: Παίζουμε με τη Ρεάλ εδώ.
0: Εκεί, τον Ατρόμητο φοβάσαι?
1: Εδώ θέλω να σταθώ λίγο σου.
0: Ναι, τον Ατρόμητο φοβάσαι?
1: Δεν παίζουμε με τη Ρεάλ σε τώρα.
0: Εκεί, τον Ατρόμητο φοβάσαι?
1: Πάμε να κερδίσουμε τη Ρεάλ.
0: Δεν πάτε για κανένα ψάρεμα λόγο που κερδίσετε τη Ρεάλ?
1: Άκουσε τώρα, δεν θέλω να σταθώ λίγο.
0: Με κάνεις και γέλασα, κερδίσετε τη Ρεάλ.
1: Γιατί ρε, για να πάμε για ψάρεμα? Άκουσε τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ακούς ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Τι λες στο μυαλό σου ρε τώρα?
0: 0-4.
1: Όχι, ας το σκόρε τώρα.
0: Ναι, τι να πω.
1: Ακούς ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Champions League. Τι ναι. Λες στο μυαλό σου?
0: Όχι, την πατήσανε.
1: Δεν λες άχ να παίζαμε κοινή στη Champions League.
0: Βέβαια να παίζαμε, εννοείται.
1: Ήθελες να παίξεις όμως δίκτυο.
0: Εσύ τώρα πώς το βλέπεις τώρα ΑΕΚ Ρεάλ? Άμα θα έρθει στο 18, άμα είναι 0-2, πώς θα νιώθεις?
1: Το ποιο θα είναι στο 18?
0: 0-2.
1: Βάζουμε ένα στίγμα στο 18, θα είναι ένα 0.
0: Λέω ρε παιδί μου, αν είναι 0-2. Αν είναι 0-2 στο 18, πώς θα νιώσεις?
1: Θα νιώσω τζόντας στεναχωρημένος, είσαι στεναχωρητό.
0: Και θα φοβάσαι μη ξεφτυλιστείς.
1: Και μπορεί να φοβάμαι να μην φάω 6-7. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα για μένα. Για μένα στον κόσμο. Όπως και σένα φυσικά είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Κάθε φίλος έχει ελπίζει, Ζορδόν, ελπίζει.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά παίζουμε τζόταν με τη Ρεάλ. Δεν παίζουμε με την...
0: Σωστό, βέβαια, σωστό.
1: Πώς λέγεται το Κόρετς, πώς λέγεται αυτή η ομάδα να
0: μου... Λούντον Κόρετς.
1: Λούντον Κόρετς.
0: Παίζει με την μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη ομάδα. Αν και εσύ δεν την κουστάρεις και άλλα ποτέ έχει πατωλά.
0: Ναι, δεν την κουστάρω, αλλά λέμε την αλήθεια. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ναι, είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Α, δεν μου λες εσύ τη βάζεις πρώτη τη Ρεάλ στην Ευρώπη?
0: Βέβαια, ρε Γιάννη.
1: Πρώτη τη βάζεις,
0: 14 Champions League πήρε, φύγε τη βάλω. Δεύτερη, τρελό είσαι.
1: Πρώτη τη βάζεις τώρα.
0: Πού να τη βάλω, ρε Γιάννη?
1: Δηλαδή, οι μπάγκερ αυτοί τι είναι, οι λίγοι που αυτές, είναι κάτι με μεγάλες ομάδες.
0: Τι να είναι μπάγκερ τώρα, κοντά στη Ρεάλ, τρελό είσαι.
1: Τέλος πάντων.
0: Μεγάλη ομάδα η μπάγκερ, δεν το συζητάμε, αλλά κοντά στη Ρεάλ, φίλε.
1: Παίζουμε με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, έτσι δεν λέγεται?
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι, Τζόρνταν, άκουσε να σε πω τώρα. Να παίζει η ΑΕΚ με τη Βασίλισσα της Ευρώπης και να παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Βασίλισσα της Συμμαθίας τη Βέρεια.
0: Καλά, αυτά πέρσι ο ΠΑΟΚ τα
1: έκανε. Με τη Βασίλισσα παίζεις, αλλά έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φήμες λένε ότι ο κύριος Βάμπης θα κατέβει στις ευρωεκλογές υποψήφιος,
0: ναι,
1: για να είναι πιο κοντά στην αγαπημένη του Νίκη από το Λονδίνο. Θα παρακαλούσα τους ακροατές του Focus FM να το στηρίξουν την προσπάθεια του δασκάλου της ΕΠΣ Πέλλας.
0: Κοίταξε.
1: Τότε πρέπει να συζητήσουμε αν κατεβεί ο κύριος Μπάμπης στις ευρωεκλογές.
0: Εγώ θα κάνω και αγώνα άμα κατεβεί για παρτίδο.
1: Τηλικό με άλλη ομάδα?
0: Όχι, θα κάνω αγώνα να τον βοηθήσω. Να πω.
1: Και εγώ θα κάνω αγώνα, Τζόρντα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, άκου λίγο.
1: Έλα.
0: Ρεάλ Μαδρίτης. 15 κατακτήσεις Champions League.
1: Αυτό να πάμε.
0: Δεύτερη Μίλαν με 7.
1: Δεύτερη είναι η Μίλαν?
0: Με 7. Τρίτη είναι η Μπάγκερ και η Λίβερπουλ με 6. Δηλαδή,
1: 14 και η Ρεάλ.
0: 15.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Η Μπαρτσελόνα έχει 5. Δηλαδή, 3 φορές πιο πολλά από την Μπαρτσελόνα έχει.
1: Μεγάλη διαφορά αυτό.
0: Τι δε, τι να λέμε τώρα.
1: Τζόρνταν, τελευταία ερώτηση.
0: Αν και δεν τους γουστάρω εγώ αυτούς. Γιατί είναι όπως είναι ο Ολυμπιακός εδώ στην Ελλάδα, είναι αυτή και στην Ισπανία.
1: Έτσι, καλά το λες, καλά το λες.
0: Δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε την...
1: Την
0: δυναμική της, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι. Αν νικήσει η ΑΕΚ, Ζόρνταν, πού θα κρυφτείς, για πες μου.
0: Αν νικήσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλήθεια πες μου, πού θα κρυφτείς.
0: Αν νικήσει η ΑΕΚ, τη Ρεάλ, θα την δώσω συγχαρητήρια.
1: Το δώσεις μόνο συγχαρητήρια θα δώσεις.
0: Ναι.
1: Λόγα να φέρεις εκεί στην επιχείρηση.
0: Τι έκανω?
1: Όργανα θα φέρεις που έχεις την επιχείρηση εκεί.
0: Όχι, θα τη δώσω συγχαρητήρια. Τι όργανα φέρω? Όργανα φέρω άμα...
1: Όχι, έχεις ελπίδα μέσα σου ότι τουλάχιστον 1%, εγώ τον πάζω 50-50 το μάτς.
0: Εδώ παίζει. Πού παίζετε, στο Προπονητικό?
1: Πού παίζουμε, Άικο Ολυμπιακό, Άικο Ριάν παίζουμε, πού παίζουμε? Πού παίζουμε στο Προπονητικό?
0: Να σε δώσω 2 γκολ αβάντσο, βάζεις ένα στοίχημα.
1: Αχ, πού θα κρυφτεί, Τζόρνταν, πού θα κρυφτεί, αγόρι μου.
0: Θες να το σκεφτεί.

0: κάνει αυτό η ΑΕΚ, πού θα κρυφτείς.
1: Να με απαντήσει.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει άκουσει την τελευταία κουβέντα που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Έχει καλή προϊστορία με τη Ριάλ. Μην το ξεχνάς.
1: Τι προϊστορία, μια φορά παίξατε 3-3 φέρατε, κύριε.
0: Και εκεί μέσα φέραμε.
1: Εκεί τι φέρατε.
0: Τι φέραμε και εκεί.
1: Ναι.
0: Έχουμε καλή προϊστορία. Δεν μας νίκησε η Ριάλ.
1: Ήταν περασμένη, ήταν άλλη κατάσταση τότε.
0: Λοιπόν. Είσαι αρχικός Γιάννη, όταν θα έρθω στην Ελλάδα θέλω να σε δω εγώ, εσύ ο Μπάμπης, σε ταβέρνα στην πατρίδα.
1: Η πατρίδα τι ταβέρνα έχει,
0: Στο κίσο που κάνει κοτόπουλο, πώς έγινε.
1: Στην πατρίδα είναι εκεί. Εκεί πατρίδα. Κάτσε λίγο. Εμείς πού πήγαμε φάγαμε, στην πατρίδα.
0: Ποια πατρίδα πήγαμε φάγαμε, στο πουλάκι, στο κομπανό.
1: Στο κομπανό, αυτό σε λέω, την πατρίδα που έχει.
0: Αυτό είναι το μήνυμα, έτσι γράψει. Πατρίδα.
1: Η πατρίδα
0: έχει. Ένα... πατρίδα.
1: Όχι, η πατρίδα εκεί στη Διασταύρωση από κάτω μεριά έχει ένα καφενείο που μαζεύουν την περιστεράδε εκεί.
0: Ράσει σου πέρα, τον Νικηφόρο το ξέρει.
1: Νικηφόρο τι, το μαγαζί.
0: Που κάνει κοτόπουλα και τέτοια.
1: Κατέβαινα. Ναι.
0: Μόλι βγαίνει από την πατρίδα να φύγει για Νάουσα.
1: Μάλιστα.
0: Αριστερά.
1: Mm.
0: Τέλο πάντων θα είμαι στην ακρόαση τότε. Αυτά τα καλεμένα μα όλου εδώ.
1: Έγινε ένα καλά για χαρά.
0: Να είσαι καλά.
1: Η Manchester City πήρε ένα τρόπαιο το 23. Κάτσε λίγο γιατί κάνουμε λάθος εδώ πέρα, γιατί ο πίνακας αυτός είναι από το 22. Κάτσε να βγάλουμε το... Να βγάλουμε τώρα το... Πες το φρέσκο. Ναι.

Ρεάλ 15, Μίλαν, Μίλαν 7. Μπάγερ και Λίβερπουλ από 6. Μπαρτσελόνα 5, Άγιαξ 4. Ίντερ Μιλάνου 3, όσο και United 3. Παρί 2, Τσέλσι 2, Πόρτο 2, Γιουβέντους 2. Η Νότιχαμ 2 εκείνο τον καιρό, τον παλιό καλό καιρό τότε. Η Μπεφίκα 2. Τώρα όταν παίρνει η Μπεφίκα 2, η Γιουβέντους παίρνει 2, η Τσέλσι παίρνει 2, η Πόρτο παίρνει 2. Δηλαδή όλες αυτές δεν πήραν τα μισά του της Ρεάλ τώρα. Τι ψάχνεις τώρα. Μεγάλος σύλλογος, τι να λέμε. Ευνοούμενος βέβαια, αλλά μεγάλος. Τελευταίο διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, 2310, 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Ό,τι μηνύματα είναι αδιάβαστα θα τα διαβάσουμε στο καπάκι μόλις επιστρέψουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Η Ιορδάνη χαιρετώ, λέει, αυτός πότε θα ασχοληθεί με την ομάδα του. Για τον Γιάννη λες, ε? Γεια σου Γιώργα ρε. Μπάμπη βγες, λέει, μας λείπεις, δώσε ένα τηλέφωνο, λέει, σας παρακαλώ, μάλιστα. Ο άλλος λέει, Τζόρταν σ' αγαπάμε, είσαι το λιοντάρι της Βρουντούς. Α, ευχαριστώ φίλε. Να πω ότι σήμερα η προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν παρουσία του Σαββίδη, να ξέρετε. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν με την παρουσία του Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αφού την παρακολούθησε την προπόνηση όλη, όλο το πρόγραμμα, στη συνέχεια συνομίλησε και με τους ποδοσφαιριστές και με τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή. Προπόνηση κανονικά με προθέρμαση, την οποία ακολούθησε μετά παιχνίδι κατοχής και ούτω καθεξής. Σε δύο γκρουπ, η μια με τακτική, η άλλη με τελειώματα, έτσι. 23, 10, 506, 76 και 506, 77. Έλα, φίλος.
1: Τζόρνταν, μονάχο του πέφτει το τηλέφωνο, εγώ δεν το κλείσα. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, εντάξει.
1: Ναι, ναι, είναι, αυτό πήρα και τα κατάκα να κάνω διευκρίνηση, ναι, για να μην στεναχωριέσαι, να μην λες ότι ο Νίκος δεν με χαιρετάει. Δεν προλαβαίνω να σε χαιρετήσω. Τάκ, πέφτει μόνο του, ναι, το τηλέφωνο, χωρίς να το κλείσω εγώ.
0: Εδώ ήρθαν μηνύματα, σου λέει πως έβαγε καμιά πέτρα και
1: σε όχι, όχι, όχι, μέχρι στιγμής δόξα τω Θεώ, αλλά κοιμάμαι με αγωνία, με φόβο, με αυτά τα κοπρόσκυρα. Εδώ όλη η Νέα Δημοκρατία είναι όλοι κοπρόσκυρα, να ξέρεις, εδώ πέρα οι παοκτσίδες πολύ με αγαπάνε. Με μισούνε μόνο αυτά τα κομματόσκυρα, τα φασιστοειδή στοιχεία, επειδή σου λέει γιατί να είναι ο μπαμπάς του κομμουνιστής και αυτός να τάσεται υπέρ του Βελόπουλου, καταλαβαίνεις τώρα, πολύ ρουφιάνη είναι, με συγχωρείς.
0: Αυτός είναι ο λόγος που σε μετά τις πέτρες, αυτός είναι ο λόγος.
1: Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Όχι ότι μη βγει κανένας και σου πει να είμαι παοκτής και καλά το κάνουν και αυτό εκείνο, αυτό εκείνο. Όχι, να ξέρεις, αυτοί που με μισούν είναι κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Αχα, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τι κάνουν αυτοί, οι παππούδες τους, από αυτόν που με πετάνε πέτρα, οι παππούδες τους έχουν πεθάνει. Επί Χούδας, επί Παπαδόπουλο, ο παππούς μου, της μάνας μου ο μπαμπάς, είχε μαντρί, τώρα το έχει ο εγγονός, ο ξάδερφός μου, είχε πρόβατα. Μπαίναν μέσα στο μαντρί, αρπάζαν αρνιά και πόλης πήγε ο παππούς μου, ο Μπαρμπαχρίστος, της μάνας μου ο πατέρας μου, να δει γιατί λείπουνε αρνιά, φιλούσε το μαντρί, πήγαν τον αναφέραν στην αστυνομία και λένε, αυτός λέει, ο Μπαρμπαχρίστος λέει, ο μπαμπάς της μάνας μου δηλαδή, εκεί στο Μαντρί λέει κρύβει κομμουνιστές, άκουσον για να τον τρομοκρατήσουν, για να μην φυλάει το Μαντρί, για να κλέβουν τα αρνιά. Κατάλαβες, και τα σημερινά τώρα τα εγγόνια τους αυτοί είναι που με πετάνε πέτρες, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Να το ξέρεις, αυτή τη διευκρίνηση κάνω,
0: ναι,
1: και ένα άλλο πράγμα να ξέρεις και να κλείσω τάκα τάκα,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ να στέλνω μηνύματα, να μην διαβάσεις κανένα μήνυμα από κάποιον Νίκο και να νομίζεις ότι είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν στέλνω μηνύματα ποτέ.
0: Μάλιστα,
1: να το ξέρεις.
0: Καλώς.
1: Έτσι, ναι. Άντε καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά, για χαρά.

Δηλαδή, λέει ρε φίλε, τι περιμένεις να πούνε οι Σέρβοι για τον παίκτη τους ότι δεν είναι καλός? Όχι, δεν περιμένω να πούνε ότι δεν είναι καλός, αλλά τον έχουν δει, να πούμε έτσι, τα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, να πούμε, τον έχουν παρακολουθήσει και καιρό, δεν είναι, δεν τον είδαν από το βίντεο και τον πήραν. Εκείνοι θα κάνουν τη δουλειά τους, θα πούνε ότι είναι πολύ καλός, αλλά εσύ δεν θα τον δεις τη γουρούνη σου και θα πάρεις. Και ο Ραμπεσαντρατανά, λέει, ήταν αρχηγός στην Παρή, λέει, όταν ήρθε στην ΑΕΚ, λέει, αλλά βγήκε παλτό. Όταν ήρθε αυτός που λες στην ΑΕΚ από την Παρή, και η Παρή τότε ήταν ένα παλτό. Η Παρή τώρα τα τελευταία 20 χρόνια έχει ομάδα, 15-20 χρόνια. Άντε να είναι 25, αυτός εδώ πότε ήρθε, πριν 35. Ρε Γιάννη, λέει, η θεματολογία σου είναι ρωσική σαλάτα, λέει, όλα στο μίξερ και ό,τι βγει, λέει. Τζόρνταν, είσαι, λέει, πολύ άμπαλος υλικά. Η ΑΕΚ πήρε αναβολή, λέει, με τον Ατρόμητο, γιατί παίζει Τετάρτη, λέει, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και 6 μέρες μετά, λέει, ξανά στην Αγγλία με τη Σίτι. Τι έπρεπε να κάνει, το ξέρω, ρε, εσύ. Εγώ επίτηδες ρωτάω. Τα ξέρω, ρε, λέτε, επειδή δεν απαντάω. Επίτηδες ρωτάω, να δω άμα ξέρει, ρε. Δεν ξέρει όμως, είδατε, δεν ξέρει, δεν γνωρίζει.

0: Για καμιά φορά έτσι τον κάνω αυτό. Είναι, τον κάνω χουλιαμά, τον κάνω. Φιλαράκι μου λέει, με έσωσες που είχα πέσει λέει στη λούμπα με τη ζητιανέα του Μουμένιου λέει και μας έπαιρνε λέει τα λεφτά για χρόνια όταν αποκάλυψε ότι τα έτρωγε λέει στο καζίνο. Μόνο γι' αυτό λέει σε ευγνωμονώ. Να σε πω κάτι φιλαράκι, μια που το αναφέρεις. Αυτός είναι ο Νίκος ο... Άντα μην πω το επειδή τόσο. Άκουσε με λίγο. Δεν μπορώ, θεωρώ ρε φίλε άδικο, κρίμα, επειδή δεν του κόφτει του αλουνού να έχει φύγει να πάει στο εξωτερικό μετανάστης, γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά εδώ το παιδί, να πούμε έτσι. Πήγε στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή, να δουλέψει, να ορθοποδήσει, να κάνει, να πούμε. Γιατί δεν είχε στον ήλιο μοίρα που λέμε. Τώρα θα πάμε σε κουλιό. Και πήγε το παιδί, να πούμε, το κάθε παιδί, λέω έτσι, στο εξωτερικό για να βρει την τύχη του. Και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο καθένας, μετανάστης, έτσι, Έλληνας, ταλαιπωρείται στο εξωτερικό, είτε είναι Ελβετία, είτε είναι Σουηδία, είτε είναι Νορβηγία, είτε είναι Γερμανία, είτε είναι οτιδήποτε, για να βγάλει 5 φραγκάκια. Και επειδή έχει την νοσταλγία να δει τι γίνεται στην Ελλάδα και μπαίνει στο YouTube για να δει κάποια εκπομπή, και κατά λάθος, επειδή αυτές τις ώρες μπορεί να είναι και ο μοναδικός που κάνει εκπομπές μέσα στο YouTube Έλληνας, μπαίνουν εκεί πέρα να παρακολουθήσουν, να μάθουν κανένα νέο κλπ. Και κάνουν μία παρέα και αναγκαστικά τους ψηρίζει, ψηρίζονται, γιατί τους παρακαλάει να τον κάνουν, πώς το λένε, donate, έτσι. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ξεφτύλα τώρα. Παρακαλάει τον κόσμο να τον κάνουν donate, να πούμε. Και αυτός ψηρίζεται, ρε φίλε. Είναι στο εξωτερικό, δουλεύει όλη μέρα δηλαδή. Να πάρει, ξέρω εγώ, 50-60% τι θα πάρει και να του δώσει, να πούμε, 20 και 30 και 10 και 50, ξέρω εγώ. Δεν είναι κρίμα, ρε φίλε. Δεν είναι άδικο. Δηλαδή έφυγες από εδώ, πήγες στο εξωτερικό στην ξενιτιά, να πούμε, για ένα καλύτερο αύριο και ψηρίζεσαι από τον άλλο. Ντροπή, ρε φίλε, δηλαδή. Ντροπή και για αυτόν εδώ εκεί πέρα, ντροπή, δηλαδή, και εσύ, εντάξει, δεν σε κόβει. Ένα φράγκο δώσε τον, όχι 20, 30. Αν και κανονικά κανένα μπράβο, είσαι κανένα, να πούμε έτσι. Άμα θέλεις, κάνε, άμα θέλεις, κλείστο, μην κάνεις. Εδώ κάποτε έλεγε, θα το κάνω συνδρομικό, λέει, απληρώνεται, λέει, για να μπαίνετε. Προσέξτε. Και τα γελάδια ακολουθούν τώρα, τι να σε πω. Άλλο τι να πω, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια με τα γελάδια, όχι με το γελαδάρι. Πάμε κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σου Τζόρδαν.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα.
1: Τι κάνουμε, Άκης από Σέρες.
0: Νίκο, πολλά θα ακούεις ακόμα, πολλά θα μάθετε από μένα, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση από τον κόσμο, να καταλάβει τι τους λέω, έτσι. Καταρχήν είναι δολοφόνοι χαρακτήρων, λένε ψέματα, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Συκοφαντούν τον καθένα. Είναι δύο, ο Τζουκμπόξ και αυτός συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί. Είναι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, αντιπαοξίδες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το χαρακτήρα αυτό που λέω εγώ, ή καλά παιδιά. Έλα εκεί.
1: Λοιπόν, μια που είναι μάθημα από σένα,
0: ναι.
1: Για πες μου ρε εσύ Τζόρδαν, τι σημαίνει gossip.
0: Gossip.
1: Για πες μου, ναι, gossip.
0: Gossip, γνωστό αυτό ρε, κάπου το έχω ακούσει.
1: Ξέρεις τι έγινε, άκουσα τώρα που λέγατε πιο μπροστά για την Δύση με τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάθομαι εκεί πέρα έτσι λιγάκι για μια δόση σε μια καφετέρια και είχαν βάλει ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Και βγαίνουν αυτές οι κατίνες, ξέρεις, τα πρωινά εκεί πέρα που βγαίνουν, και λέει τώρα η μία στην άλλη. Λέει για την, για τον Καρβέλα και
0: κατάλαβα.
1: Για τη Δύση.
0: Κατάλαβα, είναι τα κουτσομπολιά.
1: Και λέει, εξελίσσεται σε ένα άγριο gossip.
0: Σύριαλ, το σύριαλ είναι, ναι, το σύριαλ, ναι. Το κουσκούς.
1: Το gossip τι είναι δηλαδή αυτό.
0: Το, πώς το λένε, το σύριαλ που κάνουν.
1: Ας μας πει λιγάκι.
0: Είναι, είναι ρε παιδί μου, αυτό που θα δημιουργήσει ένα σύριαλ, κατάλαβες.
1: Τέλος, εν τω μεταξύ, τους είχε πιάσει και ο Καλλιτέχνης, λέει, μα έχουν βγάλει, λέει, τόσο ωραία τραγούδια, λέει, ξέρω εγώ, είναι και ένα παιδί στη μέση, λοιπόν...
0: Α, έχουν και ένα παιδί, μια κόρη έχουνε.
1: Ναι, και λένε ότι είναι κάπου 1,5 εκατομμύριο, λέει, ζήτησε, λέει, κάποιος από τους δύο και κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτούς δεν μπορούν εκεί πέρα, όπως είναι, να τους αρπάξουν, να τους πάνε εκεί πέρα που είναι ο κύριος Νίκος, να βγάλουν τον κύριο Νίκο από εκεί, να τον βάλουν εκεί πέρα που μένουν αυτοί, να τους βάλουν εκεί μέσα μαζί με το παιδί, για να δούμε τι gossip θα έχουν και όλα αυτά, που κάθονται εκεί πέρα και ασχολούνται με αυτά, ενώ όλος ο κόσμος πεινάει. Δεν τρέπονται λιγάκι, πετιούνται εκεί πέρα και βγάζουν αυτά, δηλαδή αυτά τα λένε, ξέρεις, μας βάζουν τώρα, ασχολούμαστε με αυτά, γιατί από πίσω πουλιέται όλη η Ελλάδα, υπάρχουν και παιδες οι οποίοι πρέπει να καλυφθούν, δεν ξέρω, να τους ξεχάσουμε. Μας βγάλαν και τον άλλον εκεί πέρα, λέει, 5 εκατομμύρια, λέει, και έτσι. Πάνε, τα ξεχάσαμε εκεί πέρα. Τι έχει συμβεί, όλα τα κλεψιμέρικα, όλα τα πάντα τα οποία συνέβαιναν μέσα στην κυβέρνηση, ο άλλος με τα πλαστά χαρτιά που έχει γίνει υπουργός και χίλια δυο, αυτά τα ξεχάσουμε τώρα, έτσι. Και αρχίζουν τώρα και μας βγάζουν σύριαλ εδώ. Ναι. Gossip, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ας βγει κάποιος να μας πει, τι είναι, ρε παιδιά, το gossip, πραγματικά, ακριβώς τι σημαίνει. Είναι... Γιατί τρελάθηκα, το άκουσα και τρελάθηκα.
0: Αυτό, να... Αυτή η ιστορία που δημιουργείται μεταξύ τους, το σύριαλ, αυτό εδώ δεν είναι το gossip.
1: Δεν μου λες. Ναι. Ξέρω εγώ, η μάνα μας, ξέρω εγώ, ο πατέρας μας, όσοι ζουν φυσικά, θα καταλάβουν τι είναι το gossip. Όταν θα ακούσουν αυτές εκεί να το λένε αυτό το πράγμα, θα καταλάβουν τι είναι. Ελληνικά δεν έχουν, μετά πέταξαν κι άλλες, αλλά αυτό θυμήθηκα, ας πούμε, τώρα που είπες. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, στις 10 του μηνός, το Σάββατο πρέπει να είναι, έτσι, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στο γυμναστήριο της Κοζάνη, οι κοπέλες στο handball δίνουν το δεύτερο παιχνίδι, χάσανε με 3 πόντους διαφορά έξω για την Ευρώπη, έτσι. Θα δώσουν το δεύτερο παιχνίδι. Στις 5 η ώρα, 10 δεκάτου. Καλό θα είναι, εντάξει, αυτά δεν είναι μεγάλα γυμναστήρια, μπορεί να γεμίσει για πλάκα εκείνο το γυμναστήριο, μπορούν να πάνε να κάνουν, ας πούμε, να φωνάξουν, να βοηθήσουν τις κοπέλες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Σαββάτο, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κοίταξε, και επειδή λέγατε, ας πούμε, για ποιος είναι η μεγαλύτερη ομάδα για τον καθένα, για μένα, κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ, εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο και τέτοια, εντάξει, αλλά για μένα, είμαι περήφανος διότι υποστηρίζω το σύλλογο που δημιουργήθηκε με όλη αυτή την τεράστια ιστορία, όπως δημιουργήθηκε μέσα σε εκείνα τα χρόνια, τι πολέμους έφαγε, και είμαι περήφανος και δεν τρέπουμε να λέω ότι είναι ένα από τα καμάρια του ελληνικού αθλητισμού. Δεν έχει εμπλακεί σε τίποτα, ούτε, πώς θα λένε αυτά,
0: δωροδοκίες, ιστορίες,
1: ούτε έχει μπει σε επιτροπές εκεί πέρα να κάνει ζημιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και χίλια δυο άλλα. Άμα καθίσουμε δηλαδή να μιλάμε, δεν θα σταματήσουμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, όπως θα κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που ήθελα να πω, έτσι, στα γρήγορα, με αυτό που συμβαίνει με τη City. Μου φαίνεται ανέφερες κάτι για τη City.
0: Πρόβλημα πάλι, ναι.
1: Α, το πόσα μου φαίνεται έχει πάρει.
0: Το πιο πιθανό να τη ρίξουν, να ξέρεις.
1: Δεν είναι το θέμα αυτό, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή ψάχνουν αυτή τη δουλειά, για τη City, ξέρεις τι πάνε να κάνουν οι άλλες οι ομάδες. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τόσο μίσος την έχουνε, δεν ξέρω. Από αυτό που έγινε τώρα, και αυτά να τα ακούνε οι παοξίδες που φωνάζουνε τον Σαββίδη να ρίξει χρήμα, έτσι. Δεν είναι ότι, το ξαναπαραλαμβάνω, αυτά που παθαίνει η City θα τα παθαίναμε εμείς. Και μάλιστα θα τα παθαίναμε πολύ χειρότερα, γιατί εδώ πέρα ξέρετε πολύ καλά που είναι.
0: Δεν σε γουστάρουν κανένας, ναι.
1: Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα. Οι άλλες ομάδες που είναι μέσα στην Premier League θέλουν, λέει, να την αποβάλουν, πρόσεξε Τζόρνταν, να την αποβάλουν, όχι να τις ρίξουν αφαίρεση βαθμών, ξέρεις, και να πάει στη Β' γάμα, τι έχουν,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Σου λέει, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια έπαιρνες τίτλους, έκανες αυτά, τα στερηθήκαμε εμείς, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: ναι. Και σου λέει, να σε αποβάλουμε, σε πάρουμε και τους τίτλους.
1: Ναι, τι σημαίνει όμως, πρόσεξε να δεις τώρα, ποια είναι η διαφορά της αποβολής με την αφαίρεση βαθμών ή με τον υποβιβασμό. Εάν σε ρίξουν αποβολή, δεν έχεις να πας πουθενά, δεν έχεις να πας ούτε σε κατώτερες κατηγορίες, ούτε τίποτα, διαλύεσαι τελείως. Δεν έχεις που να πας. Άλλο είναι, ξέρεις, να υποβιβαστείς, και άλλο είναι να σε πετάξουν έξω από τον συνεταιρισμό, ότι έχουν εκεί πέρα, πώς λέγεται αυτή η Premier League. Ναι. Είναι τεράστια διαφορά. Και κάτσε, διαλύουν στην κυριολεξία.
0: Κάτσε λίγο, σε αποβάλλουν και μετά τι, δεν ξαναμπαίνεις μέσα.
1: Πού θα πας.
0: Έρχεσαι σε άλλο πρωτάθλημα, τους ξεφτιλείς.
1: Σε ποιο, σε κατώτερο πρωτάθλημα.
0: Όχι, πας στη Γαλλία, κατώτερο είναι.
1: Θα πας στη Γαλλία, θα σε δεχτούνε. Και δεν ξέρεις τώρα, γιατί εκεί πέρα είναι και, έχει πέσει και η τέτοια μέσα. Και η FIFA και η FIBA και όλα αυτά πέρα. Η FIBA, λέω.
0: Είναι δυνατόν να
1: FIFA, η UEFA και όλα αυτά.
0: Είναι δυνατόν να μην σε δεχτούν ένα μεγάλο σύλλογο με κόσμο πολύ και με λεφτά πολλά και το να κοιτάλλω.
1: Από τη στιγμή που έχει αποβληθεί από άλλο, πώς να πω, από άλλη λίγα, ναι. Δεν νομίζω. Γιατί και μην ξεχνάς ότι η UEFA είναι ένωση και αυτή και με λίγες μέσα και με τα πάντα.
0: Ναι, αυτό δεν θα το κάνει η UEFA, θα το κάνει και η λίγα της Αγγλίας. Αυτή θα κάνει, αυτή θα κάνει την έφεση της και θα θέλει να δείξει ότι δεν είναι αθώα, ας πούμε, δεν έχει δημιουργήσει τέτοια. Και αν κάπου βρεθεί κάτι, δεν είναι ποινή για να αποβληθεί, ας πούμε.
1: Τι δεν είναι, εδώ πέρα προσπαθούν να κάνουν, να καλύψουν τα, στο ξαναπεί, 900 εκατομμύρια έξοδα. Δεν καλύπτονται με τίποτα.
0: Τι ατασταλίες κάνανε αυτοί, τόσο χοντρές, τι κάνανε.
1: Όχι, δεν κάνανε ατασταλίες, ξέρεις τι γίνεται. Ρίξαν χρήμα, ρε εσύ. Ήταν οι Άραβες και ρίχναν χρήμα. Αυτό κάνανε. Αλλά αυτό... Σου είπα ότι υπάρχει το fair play. Δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από αυτά τα οποία παίρνεις, δηλαδή σαν έσοδα. Αυτά τα χρήματα, και πρόσεξε, αυτοί πάνε να καλύψουν, τώρα να δουν πώς θα καλύψουν τα 900 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έξοδα έχουν κάνει, έτσι. Άλλα τα οποία ήδη τα έχουν καλύψει. Δηλαδή τα έχουν καλύψει, τα έχουν δικαιολογήσει. Φαντάσου τι έχει γίνει. Δεν είναι ότι αυτοί κλέψανε, κάνανε. Απλά ρίξαν παραπάνω χρήμα. Δηλαδή είχαν τους Άραβες και ρίχνανε. Ενώ έρχονται τώρα οι άλλες ομάδες και λένε ότι εσύ ρε φίλε εδώ πέρα, εμείς δεν μπορούσαμε, όχι δεν μπορούσαμε, ο νόμος ήταν αυτός ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ίσα βάρκα, ίσα πανιά πρέπει να πάμε, εσύ όμως εδώ πέρα το παράκανες. Έφερες μέσα παιχταράδες, έφερες παραπάνω παίχτες και ήρθες εδώ πέρα και μας έκλεβες πρωταθλήματα, δεν ξέρω τι πήραν, κύπελλα και όλα αυτά. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχει, είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Έτσι.
1: Αυτό εδώ μπορούν να το επικαλεστούν, ο Παναθηναϊκός πρόπερση ήταν η πέρση, θα σε γελάσω. Που βρέθηκε σε αυτή την περίπτωση, εδώ πέρα βέβαια γίνεται μόκο από κάτι αερασπόρ και ιστορίες και όλα αυτά, γίνεται μόκο. Το αναφέρανε μόνο όταν ο Παναθηναϊκός το ξεπέρασε αυτό, έτσι. Όταν το ξεπέρασε. Ότι είχε βρεθεί σε ανάλογη θέση.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δέσαν το γάιδαρο πρώτα και μετά.
1: Ναι, βέβαια. Τότε βγήκαν όλοι αυτοί, ξέρεις, του Παναθηναϊκού που υπερασπίζουν κακά τα ψέματα, λένε τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού στο κρατικό ραδιόφωνο. Τώρα και στην τηλεόραση και παντού.
0: Ναι.
1: Ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοιους, θα μην μπούμε τώρα να ονοματίσουμε ποιοι είναι, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Απλά να μην ξεχάσεις τα παιδιά τουλάχιστον εκεί πέρα στην Κοζάνη, τα παόκια μπορούν και από εδώ να πάνε, δόξα τω Θεώ.
0: Τι μέρα είναι?
1: Λοιπόν, είναι στις 10 του μηνός, δηλαδή Σαββάτο και 5 η ώρα το απόγευμα, εντάξει. Μετά, μπορούν να πάνε εκεί να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ, αλλά πηγαίνετε εκεί πέρα.
0: Το κλειστό είναι εκεί στο γήπεδο κοντά, είναι το κλειστό.
1: Θα σε γελάσω, Τζόρνταν, δεν έχω πάει σε αυτό το κλειστό, δεν έχω πάει καμιά φορά, αλλά τέτοιο είναι, σε Κοζάνη, είναι σιγά.
0: Ναι.
1: Λες ότι πας για εκδρομή ρε φίλε, Σαββάτο είναι.
0: Ναι, η Κοζάνη τι είναι.
1: Κατάλαβες, και λες σας πάω από εκεί. Δεν θα πληρώσει του κόσμου τα χρήματα.
0: Από Θεσσαλονίκη είναι 135 χιλιόμετρα.
1: Τόσο είναι.
0: Ναι.
1: Από Θεσσαλονίκη τόσο είναι.
0: Ναι.
1: Από εδώ πάντως για Σκίδρα είναι 130.
0: Από πού?
1: Από Σέρες.
0: Όχι.
1: Αφού το βάζω συνέχεια εδώ στο τέτοιο.
0: Όχι. 85 είναι Σέρες Θεσσαλονίκη και 74 είναι Θεσσαλονίκη Σκέδρα.
1: Κάτσε, Σέρες, όχι το κέντρο του Σέρες. Εντάξει. Βάλε εκεί πέρα κάτι παραπάνω.
0: Άλλο
1: εντάξει.
0: Τα χωριά.
1: Βάλε 140.
0: Τι 140, ρε, παραπάνω είναι. 85 και 74. 159.
1: Τόσο δεν είναι, Τζόρνταν. Κάπου 100 το επί το πατάω συνέχεια εδώ πέρα στο αμάξι.
0: Αυτά τα έχω κάνει. Μπορεί να τα έχω κάνει 100.000 φορές. Τα δρομολόγια αυτά.
1: Εντάξει, να μην το κάνουμε, θα το ξαναπατήσω την άλλη φορά γιατί πηγαίνω
0: σε τι να πατήσεις, τα χιλιόμετρα έχω κάνει εγώ τώρα.
1: Θα τα πατήσω εγώ πάλι.
0: Τα έχω μετρημένα με τα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων εγώ τώρα. 74 είναι Θεσσαλονίκη Σκίδρα και 85 είναι Θεσσαλονίκη Σέρες. Τώρα ανάλογα για τα κέντρα μιλάμε, έτσι, για το κέντρο της πόλης.
1: Ναι, εγώ σου. Τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει.
0: Τώρα, αν πας από περιφερειακό και ξέρω εγώ, γλιτώνεις κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει.
1: Εγώ σου μιλάω τώρα για διασταύρωση, ξέρεις, εκεί πέρα που πάει, από εκεί πέρα μετρά, Βαβακιά, Αναγέννηση, ξέρω εγώ, από εκεί... αυτό πέρα τα μέρη, Στριμονικά και τέτοια.
0: Από εκεί είσαι, ρε φίλε, 18 χιλιόμετρα λιγότερο.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω κάπου.
0: Άλλο κοινό, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι. Εκείνο σωστό. Εντάξει,
1: σου είπα, δεν είναι, όχι από το κέντρο του Σερών.
0: Δεν κατάλαβα καλά. Σωστά. Από εκεί είναι καμιά 20 χιλιόμετρα λιγότερα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μου είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το καλοκαίρι πήγαινα συχνά πάνω στην Άρουσα. Γούσταρα εκεί πέρα πάνω στις καφετέρες. Φοβερά.
0: Πού, πάνω στην Άρουσα. Είναι δροσιά. Είναι καλά, είναι κύριε Πιλέ.
1: Όχι μόνο δροσιά. Όταν έχεις από κάτω όλο τον κάμπο και πήγαινε τη φραπεδιά σου, ξέρω εγώ, για αυτά εκεί πέρα. Είναι...
0: Κοίταξε.
1: Πήγαινα πρωί-πρωί και το απολάμβανα, ρε φίλε.
0: Η Άρουσα, έλεγα, εδώ είναι. Έδεσα. Νάουσα, Βέρεια, είναι σε μια ωραία πλαγιά των βουνών και το κλίμα είναι τέτοιο και η υψομετρική αυτή είναι τέτοια, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που έχουν τα καλύτερα φρούτα στην Ευρώπη αυτό το κομμάτι. Δηλαδή από την Βέρεια μέχρι και την Έδεσα πάνω, όλη η πλαγιά από κάτω από τον κάμπο και αρχίζει η πλαγιά όλη πάνω προς τα πάνω, Βέρεια, Νάουσα, Ροδοχώρια, Γιανακουχώρια και λοιπά, να πούμε, μέχρι πάνω Φλαμπουριά, Πλατάνη, αυτά τα βουνά της Έδεσας, έχει το καλύτερο κλίμα και ίσως και τα καλύτερα χώματα, γι' αυτό είναι και τα καλύτερα φρούτα στην Ευρώπη εκεί το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Το χτυπάει όλη μέρα ο ήλιος.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, Τζόρνταν, υπάρχουν κάτι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος εδώ δίπλα από αυτά τα μέρη και δεν έχει πάει ποτέ του. Και εγώ έτσι ήμουνα. Βέβαια, εγώ ήμουνα έξω, εντάξει, ναυτικός ήμουνα, σου είπα. Και δεν τα ήξερα. Κοίταξε, και τώρα τελευταία τα μάθα, τελευταία 10 χρόνια και πηγαίνω.
0: Δεν τον παρεξηγώ τον κόσμο, θα σε πω γιατί. Τον έχουν φορτώσει με πολλά προβλήματα. Τον κάναν όλη μέρα να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για το επιούσιον και για να προλαβαίνει να πληρώνει τις υποχρεώσεις και το ένα και το άλλο. Και δεν έχει τον χρόνο, όχι να πάει, ούτε καν να το σκεφτεί αυτό που είπες τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά και από παλιά όμως. Δεν είναι και από παλιά έτσι.
0: Όταν βγει στη σύνταξη και αν του περισσεύουνε. Το μυαλό του θα είναι εκεί, αυτό που στερήθηκε τόσα χρόνια. Να κάνει καμιά εκδρομή, να πάει να δει την Άουσα, να πάει να δει την Έδεσα, να πάει να πούμε στην Παναγία σου Μελά, να πάει, ξέρω εγώ, στο Βόρα πάνω στο Καϊμαξαλά, να πάει στα Λουτρά της Αριδέα. Δηλαδή, το μυαλό του θα είναι μετά εκεί, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Πώς θα περάσει καλύτερα, στα γεράματα να
1: είναι. Τώρα πάνε, ξέρεις τι, με αυτά τα καπί που είναι και καλά κάνουν. Πάνε έτσι, ξέρεις, εκδρομές.
0: Εντάξει, τώρα με τα καπί, ρε φίλε, τώρα.
1: Πηγαίνουν όμως.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Βέβαια, δεν είσαι ανεξάρτητος να πας εκεί αυτό, ή να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Σε φορτώνουν στο λεωφορείο πάνω, σαν αποσκευή, και πας εκεί, σε ξεφορτώνουν κάτω, σε λένε 2 ώρες θα είσαι εδώ, σε ξαναπάνε εκεί. Τέτοιο πράγμα δεν το μπορώ εγώ, ρε φίλε.
1: Και άμα έχεις και συγγενείς εκεί, είναι ακόμα καλύτερα. Θα σαράζεις.
0: Να έχεις από το κινητάκι σου, θα πάρεις τη γυναίκα σου και θα πας.
1: Βέβαια.
0: Θα κάτσεις 3 μέρες, θα κάτσεις 5 μέρες, θα κάτσεις 2 μέρες, ανάλογα τι μπορείς. Να βγεις στο καφενείο, να πιεις τον καφέ σου, να πας μετά να φάτε να πούμε, κατάλαβες. Να πας στα Λουτρά, να πας εδώ, να πας εκεί, να γυρίσεις, να δεις 5 πράγματα και όποτε κουρασείς να πας σπίτι ή στο ξενοδοχείο. Όχι να σε φορτώνουν και σε ξεφορτώνουν.
1: Αλήθεια, Τζόρνταν, τώρα που το θυμήθηκα, ο υπερπρωταθλητής και ο υπερκυπελούχος Όφη, με ποιον παίζει?
0: Ο υπερπρωταθλητής και ο υπερ.
1: Βέβαια, σούπερ κάπ, αφού λέει ότι είναι σούπερ. Σούπερ είναι δηλαδή.
0: Ο κυπελούχος και ο σούπερ κάπ, ναι, παίζει με τον πρωταθλητή.
1: Ναι, ο σούπερ πρωταθλητής κυπελούχος, έτσι είναι, παίζει με τον. Με την πρωταθλητή.
0: Ο σούπερ κάπ είναι αυτός που πήρε ο Όφη, δηλαδή που πήρε το σούπερ κάπ, δηλαδή νίκησε και τον πρωταθλητή. Ήταν κυπελούχος και νίκησε τον πρωταθλητή.
1: Για να μην φωνάζουν ποιο είναι ο καλύτερος, ξέρω εγώ, εμείς πήραμε αυτό, εμείς πήραμε εκείνο, παίζουμε μεταξύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Όφη το πήρε αυτό. Οπότε είναι ο σούπερ πρωταθλητής κυπελούχος.
0: Λες να τους βγάλει κανένα διπλό.
1: Ας παίξει στα ίσα η διαιτησία και ξέρεις, κάτι βουτιές και κάτι τέτοια. Θα μου πεις και οι δύο τα κάνουν αυτά τώρα. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Πάντως ο Όφη έχει ομάδα, εντάξει. Τώρα βεβαίως έχει και τα άλλα που είπες και εκεί πέρα ότι χρωστάει και κάνει, αλλά ομάδα έχει. Τον είδα πως έπαιζε και στην Ευρώπη. Πολύ ωραία.
0: Το χρωστάει, έπρεπε ο Καγκάτσης να τους κάνει να πούμε, αλλά τι να σε κάνω τώρα, και κολλητός του Τζόρτζο Γλουκουμπάρη.
1: Πάει αυτός.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα.
1: Γι' αυτό σου λέω, Τζόρνταν, γι' αυτό σου λέω ότι είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πήγαμε να κάνουμε καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπεις ότι μας πουλήσανε. Κατάλαβες, δεν πουλήσαμε εμείς κάποιον, μας πουλήσαν αυτοί.
0: Ναι, ναι, πολύ κρίμα.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι πολύ εγώ κρίμα, για την ομάδα μου είμαι περήφανος.
0: Για τον κύριο Σαββίδη πολύ κρίμα, γιατί δεν έχει
1: ανθρώπους. Ειδικά για τον κύριο Σαββίδη.
0: Δεν έχει, δηλαδή μετρημένη στα δάχτυλα είναι οι άνθρωποι που είναι πιστοί δίπλα του. Δεν έχει ανθρώπους, το βλέπω. Όταν φτάνει στο σημείο να σε πουλάει και αυτό εδώ, ρε φίλε, τι ψεύδε, και μετά τι.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πολεμική από την κυβέρνηση και αρχίζει η κυβέρνηση, ξέρεις, τα βλέπεις τι γίνεται. Όταν, αυτά που γίνονται τώρα, ξέρεις, με τους βουλευτές, αυτούς, ξέρεις, με τους οπεκεπέδες και όλα αυτά, βλέπεις τι γίνεται στα δικαστήρια μέσα, όχι στα δικαστήρια, στις ειδικές επιτροπές. Αυτή είναι Παναγία μου, ρε φίλε. Ο άλλος βγαίνει εκεί πέρα και λέει στην άλλη, ποια ήταν μια εκεί πέρα, που τους ανέκρινε, τέλος πάντων να μην κάνουμε διαφήμιση κόμματα και τέτοια. Τα λέω ότι θα την καθαρίσει και θα την κάνει κάτι ράνε. Κάτσε ρε φίλε. Και πάει η άλλη και φωνάζει στο και δεν κουνιέται κανένας. Τι ψάχνεις από εκεί πέρα. Τι ψάχνεις από εκεί πέρα. Και αυτά όλα είναι επίσημα, ξέρεις, είναι επίσημες.
0: Η Ελλάδα έγινε, η Ελλάδα δυστυχώς μπορεί να πέρασε και την Κολομβία πάνω σε αυτά.
1: Διαλύθηκε η Ελλάδα, Τζόρνταν, έχει διαλυθεί. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έχει διαλυθεί. Μας κυβερνάνε, δώσαμε τα κλειδιά της Ελλάδος, τα δώσαμε σε ορισμένα άτομα τα οποία δεν έπρεπε με τίποτα να τα πάρουν. Και τώρα αυτοί τι έχουνε. Έχουνε στα χέρια τους τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου της Ελλάδος, έχουν τα κλειδιά του στρατού της Ελλάδος και όλων αυτών των υπηρεσιών που μπορούν να σε κάνουν εσένα ό,τι γουστάρουν. Και δεν τα αφήνουν, δεν θέλουν να τα αφήσουν. Όταν σου λέει ο άλλος ότι πήγαν λέει και κάνανε τώρα νομιμοποιήσαν άλλους 112.000 από αυτούς που φέρνουν μέσα και ψάχνεις από εκεί πέρα. Και καθόμαστε εμείς και τους κοιτάμε και είμαστε άξιοι της μοίρας μας, γιατί δεν κάνουμε κάτι. Δεν κάνουμε. Καθόμαστε και τα βλέπουμε έτσι. Και λέμε, α, κοίτα, κοίτα τι κάνανε. Α, κοίτα, κοίτα τι κάνανε. Ρε, σε σένα το κάνουνε. Μίλες, κοίτα τι κάνανε. Σε σένα το κάνουνε. Κατάλαβα. Όταν κάποιος λοιπόν βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα ο Σαββίδης πήρε το λιμάνι, δεν το πήρε το λιμάνι, ξέρεις, για να κάνει κάτι όπως θέλουν αυτοί, όπως ήθελε να πάρει και τις Αλεξανδρούπολες, τις Καβάλας και όλα αυτά, ήθελε να φτιάξει λιμάνι, να κάνει business. Το ήθελε αυτό, καθαρές business. Οι άλλοι όμως το θέλανε για να βάζουν εκεί πέρα τα πολεμικά τους και να κάνουν επάνω τους πολέμους τους, να καθαρίζουν κόσμο και κοσμάκι επάνω. Και έρχονται τώρα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνει, τώρα, ξέρεις, τώρα, δεν θέλουν ο Σαββίδης να κάνει αυτό πέρα τα πράγματα, θέλουν να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει. Εντάξει, εκεί λοιπόν αυτοί κινούν όλα αυτά που σου είπα. Όλα τα κλειδιά που έχουν πάρει αρχίζουν και τα ανοίγουν εκεί πέρα. Τα κλειδιά τα ανοίγουν για αυτά τα οποία είναι να κάνουν αυτά τα κλειδιά, έτσι όταν τα ανοίγεις. Κατάλαβες. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι τι προσωπικότητα έχει, τι έχει κάνει προηγουμένως στη ζωή του, μην τυχόν και τον εκβιάσουν και χίλια δυο τέτοια. Εάν κάπου σε βρούνε θα σε πατήσουν κάτω και στο λαιμό θα σε πατήσουν, δεν έχει, δηλαδή θα τους κάνεις τη χάρη. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτοί οι οποίοι μένουν με τους Σαββίδη είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο καθαροί από όλους που δεν μπορούν να τους πειράξουν. Ναι. Και αυτό να σου πω την αλήθεια είναι καλό, γιατί αυτά σε λίγο θα τελειώσουν. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τελειώσουν. Ήρθε τώρα ο Ρούμπιο και τους έκανε ξεφτύλα. Τους έκανε ξεφτύλα. Τους λέει εδώ πέρα εμείς έχουμε κάνει ένα πολιτισμό, κάτι, ξέρεις, λειτουργήσαμε σαν έθνη και φτιάξαμε οτιδήποτε έχουμε κάνει και ξαφνικά λέει εδώ πέρα εσείς αρχίζετε και τα καταστρέφετε όλα, δεν αφήνετε τίποτα. Κάνατε λέει τα παιδιά μας να ντρέπονται λέει για αυτό το οποίο είναι, να ντρέπονται για την ιστορία τους. Μες. Ελπίζω κάτι να αλλάξει.
0: Αγγί,
1: ναι.
0: Αν πάμε για ύπνο σιγά σιγά, τι λες.
1: Βεβαίως, την κάνουμε, κανονικά και με τον νόμο.
0: Τα πούμε και αύριο, ναι.
1: Καληνύχτα.
0: Έγινε, άντε, καλό ξημέρωμα, για χαρά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τη φάγαμε την εκπομπή και σήμερα. 2:09 πήγε. Εγώ να ευχηθώ καλό ξημέρωμα, υγεία πάνω απ' όλα, τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα, και καλό συγχώνει των πραγμάτων αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, πως λέει ο Πετρουλάκης, 11 και κάτι ψηλά. Τα ξαναλέμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιταλός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
7: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Σταγμένος.
8: Ωραία.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Επίκη. Θα σε καταπιώ σαν ένα
1: εσπρέσο αν δεν τα καθίσεις όμορφα. Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, γιατί